0: Και άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

0: Ξαριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι επωφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων της καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ αξιωματικού Μπαλόπουλου.
1: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξηγιάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπομένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

ένα γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνοι η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου, τότε καταστράφει και η παραλία. Στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς καταστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ράφλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, του 50 και του 60, ξεπέρασε κάθε όριο. Γι' αυτό και ο οικοδομικός οργασμός προς το τέλος δεκαετίας του 60 παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 χτίζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος? Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό καταστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής

Δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Το κράτος ρουσφετολογούσε. Η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Πολλές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης πεζόταν εκείνης τις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Charlotte Brontë, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Ηλέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Annie Girardot και την Candice Bergen, μια παραγωγή του Claude Lelouch που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Lee Marvin και την Angie Dickinson και η μεγάλη μονομαχία με τον Yul Brynner.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Και το 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ όπως η άμμος της θάλασσας. Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχή είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
1: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολυσυζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μιτσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές. Ο Μιτσάκης μέσα στο άψογο σμόκιν του ήταν πολύ συγκινημένος. Η Αθηνά Μιτσάκη έλαμπε με το ωραίο της νηφικό και ο γαμπρός, ένας νέος συμπαθής βιομήχανος, ήταν πολύ χαρούμενος. Η Αλίκη είχε έρθει εκείνο το βράδυ με καθυστέρηση 20 λεπτών, γιατί γύριζε στο στούντιο τη νέα ταινία της «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές στο εισιτήριο. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Οροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πίλαρο και μια μακαρονάδα».

0: Σας αρχίζω από την ΑΠΟΡ. Επρόκειται να κινέζει στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια ακτινοβολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούνται 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Σε σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας, αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως, που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο, απλώς αναφερόταν ότι εις τους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τα οποία διαπιστώνουν πολλοί ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: Ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ: «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειον της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησεν όλα στας ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενον είναι ομοιόμορφον. Διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείον, το οποίον επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τας ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχεσθε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωση και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξη. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριον γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τα επικείμενα εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση και για να την προλάβουν επιχείρησαν πραξικόπημα. Η σωτηρία της πατρίδος, είπαν, είναι ο υπέρτατος νόμος και επρόλαβαν να γίνουν σωτήρες.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Μια παράκληση.
3: Ναι.
2: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
3: Δευτεριάτικα με εμετό δεν είναι ωραίο.
2: Ευγνώμων θα σου είμαι.
3: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
2: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
4: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
5: Έχουμε πόλεμο!
3: Ω, γράψου καλέ!
5: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
3: Ναι, ναι.
5: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Ίδια.
5: Μπαλουρδό Χιονάτη!
3: Έλα!
5: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
3: Τα ρήφασε κι εσύ?
5: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
3: Ούμπερ και τέτοια?
5: Ναι.
3: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
5: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
3: και?
5: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
3: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
5: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Okay. Οκ.
5: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλοαντίδης.
6: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
5: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
5: Τι κάνεις, γλυκά μου?
3: Οπα.
5: Αγάπη μου, εσύ.
3: Τι έχουμε, τι έχουμε.
5: Λατρεία μου.
3: Πέσιμο.
5: Πέσιμο, κανονικό.
3: Να.
7: Ναι.
3: Λέγεται.
7: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
3: Γεια σου Βασιλική.
7: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει το λιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
3: Εντελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
7: Για τις εντελιβεράδες. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
3: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
8: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες εντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
7: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
3: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
9: Όπα, σε πέτυχα.
3: Ω, γέροντα την ευχή.
10: Ω, γέροντα η ευχή.
9: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
3: Ποιο ήταν το όνειρο?
9: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
3: Σιγά, μωρή.
9: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμο να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
3: Α, τον κουνά το φίκο.
9: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
3: Καταρχάς, Αποστόλης.
9: Τόλι, σε ξέρουμε.
3: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
9: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
3: Τέλος πάντων.
9: Δεν κολλάει.
3: Να το δεχθώ γι' αυτό.
11: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
11: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
3: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
12: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
11: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη μου, τι κάνεις?
3: Καλά.
11: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
3: Αυτό ήταν μόνο.
11: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
11: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
11: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
11: Έρχομαι.
13: Έλα ρε Δηλίβερα.
3: Έλα.
13: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς?
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
13: Καλό.
14: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
13: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω το πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
13: Μας βλέπεις με κάτω.
3: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
13: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
3: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
13: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη? Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
3: Ναι.
13: Σε ποιους?
3: Ναι.
13: Σε
3: ηλίθιους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι θες, ναι.
13: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
13: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
15: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
15: Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
15: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
16: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
17: Πολύ ωραίο.
15: Ισχύει ένα στίχημα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίχημα. Κρίμα να φέρετε το.
3: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
15: Επειδή φαινόταν, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίχημα.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. το στοίχημα, όχι.
15: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει κι αυτό έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σα. Δεν ξέρω τι έλεγε.
3: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
15: Τον άρχι δεν φοβάμαι, δε.
3: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
15: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι, αλλιώς,
3: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
3: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
3: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
3: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθιακός εδώ.
3: Αγόρι με εσύ, ναι.
18: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
19: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
16: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
19: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
3: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
3: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ό,τι ασεις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
3: Βρέστε.
18: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε το άλλη φορά.
3: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
18: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
3: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
18: Μωρίλουλου.
3: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
18: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννησα.
20: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
20: Ξέρεις ποιο είναι.
3: Ποιο.
20: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
3: Α, καλό είναι.
20: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κοτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
21: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
21: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
3: Άντε
21: 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
3: Δεν
21: το
3: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
21: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
21: λέει
3: το πολύ εσύ.
21: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
22: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
18: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
22: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
21: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Μόλις. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
21: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
3: Ναι.
21: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε ένα εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με ένα εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάνια. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με ένα θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
22: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
21: Μπράβο!
22: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
21: Μπράβο!
22: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη.

0: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Mm. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπει την πρώην σου που την έχει ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρε πούστη μου και τη βλέπει με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λε, α το διάλο, γαμούτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
1: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
0: Δεν θα πει το κακομοίρι, καλά.
1: Ή τον ήρωα, αυτό. Χάρη που μου έκανε.
0: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρι είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια γιατί τέτοιος είναι. Αυτά.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχω δύο απορίες.
3: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει να τα γυρίσετε.
3: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
3: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό, φαντάζεσαι.
3: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
4: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού θα πάει, Λιψό, θα πας.
3: Ναι, πού θα πάω.
2: Πώς θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα, δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα τι θες τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, okay, το φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Από ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
3: Ναι.
2: Τι σύντροφο.
3: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
2: Από πού συντρόφου, δηλαδή πώ προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που στέλνει.
3: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
5: Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα.
5: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ψύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέει.
6: Αλλά τι, σε έβγαινε με την πρώτη.
3: Όπα.
6: Ακραίο.
3: Ακραίο.
6: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
3: Έλα,
6: νορβηγούμενο. Κάτι με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
3: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
7: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
3: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
6: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή. Η αυτή,
3: ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
6: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
3: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
7: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
8: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
3: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
3: Αυτό να γίνει να έχει αυτό το υπερατού.
10: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
8: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
3: Στο Πασόκ.
8: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
3: Αμήν, μια λαμπάδα.
8: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
3: Ναι.
8: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή, ποιος.
3: Αυτός, 1-0.
8: Ένα μηδέν. Όχι, ναι. Ισοπαλία.
3: Πάει.
8: Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια!
11: Έλα ρε Αποστόλη, φρένι. Καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
12: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
3: Τι λες?
11: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνισμα. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερό, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερό. Κάποιο να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
3: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
11: Τι ρόδες δεν είναι.
3: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
7: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
3: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
13: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
14: Αποστόλη.
3: Έλα.
14: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
3: Όπα, για πε.
14: Καμένο, πώ κυκλοφορεί στην Ιταλία.
3: Με παρεό, ξετσούτσουνο. Και σανδάλια Birkenstock.
14: Όχι.
3: Τι είναι αυτό το, τι?
14: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
3: Ναι.
14: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
3: Α, εντάξει.
14: Αρκεί ο στρατόκαυλος πεθαίνεις.
3: Το περίμενε λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
15: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
14: Βασικά δεν είδα σε παραλία, τον είδα στο λιμάνι.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
14: Πρόσκληση, αν δεις.
3: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
14: Ήταν καλό.
3: Όχι, δεν ήταν.
16: Ναι.
3: Λέγεται.
16: Αποστολή.
3: Ναι.
16: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση και αντιπικανής από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
3: Ναι.
17: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
16: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
3: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
16: Δηλαδή τι εννοείς, δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
3: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
16: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
3: Πολλά.
16: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
3: Τι άλλο ήθελες.
16: Τι άλλο να θέλω να πω, τι να.
3: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
18: Ναι, χαίρετε ραδιοπαραπολιτικά, εδώ ο Μαρκόνι.
3: Ναι, ναι.
18: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολάκης.
3: Μη λέτε Πολάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
19: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
18: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
3: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
18: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η θρησκεία, τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
3: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
18: Πολλάκες.
3: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
18: Αλλά και η σημερινή επιστήμο. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
3: Ναι.
18: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
3: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
18: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινος. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουνε Ρόμπερτ Μπικελόου, Aliens Among Us. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
3: Τι είναι αυτό, Netflix.
18: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
3: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το. Α, το χέρι του, έλα, γεια.
20: Έλα.
3: Έλα.
20: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
3: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες. Για μίλα.
20: Να πω.
3: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
20: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
3: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
21: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
20: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, να εδεκτώσω για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
22: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει δεν έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
1: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
0: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίοι φαράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα. Και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
5: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπα μηδέν. Οπότε μα κάνει κλείσει. Σε κεφάλου.
23: Χαίρετε. Πρώτον, Σαρίφα.
1: Ναι.
23: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα όμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθο ή στα μούτρα. Η συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή πουλήσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
2: Τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Αποστόλη.
2: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
5: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν
2: σε
5: πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
2: Ό,τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
2: Ναι.
5: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια, είσαι το. Ήρθε το τέλο.
2: Άι, μωρή.
6: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί οι επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
7: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: που... Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
7: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα. Γιατί λέγεται Κογκρές, από το Κογκρές, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η Ελληνική Βουλή είναι η δύναμη.
2: Η Ελληνική Βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
2: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
2: Ναι.
8: Με χαρά.
2: Σ' αρέσουν τα extreme λύκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
2: Λέγε τι θες.
8: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
2: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
2: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
2: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
2: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
2: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
2: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
2: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πώς έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊ, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
2: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
2: Για σένα, γιατί παρεξηγήθηκε.
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
2: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
8: πήγανε μισθοί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
2: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
8: Όχι, όχι.
2: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, να έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
8: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Το τελείωσε.
2: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
8: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
2: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
8: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
2: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
8: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
2: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
9: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
8: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
2: Είμαι μίζερος.
8: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
2: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
8: Δεν επικροτώ.
2: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
8: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
10: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
2: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
8: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
8: Φυσικά.
2: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
8: Τι είναι τα φαίνεται, όχι.
2: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιόστανε.
8: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
2: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
8: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
2: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
8: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
9: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
8: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
2: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
8: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
2: Με πώς να μην συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
8: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Από εκεί κατάλαβα.
8: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
8: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
2: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
8: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
11: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
12: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
13: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
12: ναι,
13: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
12: Mm-hmm.
11: Μάλιστα. Και μετά είδαν οι μέλισσες.
2: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλησες.
14: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
11: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
11: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
15: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
11: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
11: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
16: Γιάννης Κοτοβός.
2: Ο Κωστής Παλαμάς. Α.
17: Έλα, Κωνσταντινακό.
2: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράφει να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει ρε καραγκιόζη το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
2: γράψει. Προφανώς.
17: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
2: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπλάττουν οι δήμοι.
17: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο από όταν σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου, του φριλάνσερ και κάτι ψευτοαρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτή. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
16: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου. Τώρα σε παρακαλώ, έλα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκε, ε.
2: Τώρα μην με επικραίνει, άστο να ξεχαστεί.
3: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
1: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμεί, ο Θήμιο. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
1: Καλά, ντε.
2: Να σε ακούσει κανένα σήμιο, να έχουμε άλλα.
1: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: ναι,
1: δει.
2: Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
1: Έχουν αρχίσει, καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
1: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
1: Αέρα.
4: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
5: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και περνάει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά.
2: Έλα.
5: Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνος.
5: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
5: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
5: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
6: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
6: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
6: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
2: Να.
6: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
2: Είναι
6: να...
2: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
6: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
2: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
6: Ζωή, ναι,
2: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
6: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
2: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
6: Λέω, όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
2: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
6: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστε τα.
7: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
7: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
7: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε,
7: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
8: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
8: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
8: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
9: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφου. Αυτό θέλω να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιο καθορίζει τι ψήφου στι κοινότητε Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τι ίδιε μέρε έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Γιατί είμαστε εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
10: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
10: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα εχθές.
2: Ναι.
10: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
10: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά.
8: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
8: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο. Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
11: Πόσα χρωστάει η χώρα?
12: Ναι.
11: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
12: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Έλα από στο λαιμού.
2: Έλα.
8: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε.
8: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
13: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
2: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
8: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
14: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
2: Έλα, ρε Βαγγέλη.
14: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
2: Καλά ήτανε?
14: Έλα, Αποστόλη. Μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
15: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
16: Αμήν, αμαρτωλέ.
15: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Φίλε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε. Γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
2: Για πες.
15: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
2: Αμέ, ακουλέει.
17: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
2: Ναι.
16: Έλα. Α, Αποστόλη.
2: Έλα, ναι, εγώ.
16: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Χθε, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόβανε με τι εξετάσει που μα έβαλε να κάνουμε.
17: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
16: Αυτή πέντε εξετάσει ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
2: Ναι.
16: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπω τα έκαναν χωρί γιατρού, χωρί πολλέ ειδικότητε και από την άλλη με πέντε εξετάσει μα σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερνα, το Τσεκουράτο. Πώ μα δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, πώ με δουλεύουν έτσι συνεχώ. Τι φάση είναι αυτή.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Για δεύτερη σεζόν θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα και θα λέμε τα δικά μας. 5 με 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, για 2 ώρες κοντά σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.

0: τη νύχτα.
1: Γεια σου, Έλλη. Τι κάνεις?
0: Εξαιρετικά.
1: Πώς τα πέρασες?
0: Τέλεια. Πες. Φανταστικά.
1: Για μολόγατα όλα.
0: Φανταστικά, φανταστικά.
1: Είχε και καλή θάλασσα έκανε το μονολίθι φέτο. Δεν είχε κυματάκια αέρα.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς παρατήρησα το εξής, έτσι. Ότι το μάθανε πολύ.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς. Είμαστε γυάλα.

Σήμερα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και για σήμερα και για όλη τη σεζόν. Θα κάνουμε παρέα όπως κάναμε και πέρσι. Φυσικά με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Όπως πάντα θα σας τα πούμε όλα. Θα πούμε ό,τι είδηση υπάρχει. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Θα διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Radio-papaki-parapolitica.gr. Ξεκινήστε σιγά σιγά.

0: Αυτό πάλι που το πας. Λοιπόν, φτάσανε οι πρώτες καλημέρες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, λέει ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα. Η πρώτη καλημέρα όμως, στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλή σεζόν, με υγεία, χαμόγελο σε όλη την παρέα. Καλή γλυκιά Δευτερούλα, παιδιά. Να τα λέμε αυτά.
1: Πας και την γλιτώσουμε, αλλά πού.
0: Λοιπόν. Έχει στείλει και φωτογραφία. Ετοιμάζουμε κουλούρια Θεσσαλονίκης.
1: Γεμιστά.
0: Όχι, σχέτα.
1: Σχέτα.
0: Θες και γεμιστό εσύ.
1: Γιατί, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είμαι σε μου τη διακοπών ακόμα.
0: Δεν γυρίσατε ακόμα. Δεν γυρίσατε. Τι.
2: Γυρίσατε.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ηλία που έστειλε και αυτό το μήνυμα του. Καλημέρα. Κυρία Πανάγο, καλημέρα κύριε Σελιμά. Καλή σεζόν να έχετε. Μας λείψατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα κάνουμε παρεούλα μαζί. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια να δούμε πόσοι από εσάς έχετε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου και πρέπει να το γιορτάσουμε δεόντως. Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και τις διακοπές. Όχι βέβαια τις θερμοκρασίες, γιατί. Τυπικά τελειώνει το καλοκαίρι. Τυπικά.
1: Την
0: δηλαδή,
1: πήρες όλη την άδεια εσύ.
0: Την πήρα όλη την άδεια.
1: Τότε καλά να πάθεις.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται και η Αλεξάνδρα που μας έστειλε το μήνυμά της. Και πάλι όλοι μαζί, λέει η Αλεξάνδρα. Ακριβώς.
1: Το χόρευες. Το χόρευες.
0: Ναι. Κάτι έκανα κι εγώ.
1: Σαμουράι.
0: Κάτι έκανα. Ωου, 31 Αυγούστου έχει σήμερα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο καιρός, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες, βόρειο-δυτικές με εντάσεις 4 με 6 και ανατολικά της Κρήτης το πρωί θα έχει 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε Μακεδονία και Θράκη από 19-34, σε Θεσσαλία και Ήπειρο 22-37, στα υπόλοιπα υπηρετικά έως 35 βαθμούς και εδώ στην Αττική γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το 35 κρατήστε. Γιατί πάμε όταν είναι από έως, πάντα στο έως καταλήγουμε. Στην αγαπημένη μας τη Θεσσαλονικάρα, εκεί προβλέπεται λοιπόν αίθνιος ο καιρός, με ανεφώσεις μόνο το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Να έχουμε μια καλή σεζόν, να είμαστε όλοι γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εσείς που πήγατε κάπου διακοπές, πήγατε στα πατρικά σας, πήγατε να εξερευνήσετε καινούργια μέρη, μπήκατε στο καράβι, πήγατε στο αεροπλάνο. Μπήκατε στο τρένο, μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, πήρατε το ποδήλατο και πήγατε στην απέναντι γειτονιά. Η αλήθεια είναι ότι για όλους εσάς που καθίσατε εδώ στην Αθήνα υπήρχαν λόγοι, κυρίως είναι οικονομικοί, έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λένε ότι η Αθήνα το καλοκαίρι είναι, τον Αύγουστο είναι πολύ ωραία, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια είναι όλα κλειστά τα μαγαζιά. Δηλαδή, ένα σουβλάκι θες να παραγγείλεις, αδερφέ, και δεν μπορείς να βρεις.
1: Τα έχουμε πει αυτά από πέρσι. Φτιάχνω το σπίτι. Έχει φτάσει 5 ευρώ.
0: Έχει φτάσει 5 ευρώ. Είναι μια πραγματικότητα. Έχει φτάσει 5 ευρώ. Όχι, εντάξει, 5 δεν έχει φτάσει.
1: 4,80 θα μου πεις τώρα.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: Πώς φαίνεται.
0: Έχει φτάσει 5 ευρώ. Είναι μια πραγματικότητα, έχει φτάσει 5 ευρώ. Όχι, εντάξει, 5 δεν έχει φτάσει.
1: 4,80 θα μου πει τώρα.
0: Θα σου πω όμως

0: Μάικ Γκόμες. Πας λοιπόν, διακοπές και τα λοιπά και η καφέ, πιο φτηνός καφές σερβιριζόμενος είχε 4,5 με 5 ευρώ. Έτσι. Άντε να είσαι τώρα ένας άνθρωπος σαν εμάς που πίνουμε και 2-3 τη μέρα. Έθεσε όλο το μηνιάτικο να πάει στους καφέδες. Ασύμφοροι είμαστε.
1: Για μένα, άμα θέλει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, ναι, δύο πράγματα πρέπει να κάνει.
0: Ακρίβεια.
1: Όχι. Να ρίξει τον καφέ και να ρίξει και το σουβλάκι. Τέλος. Καλό.
0: Πάει και ο έτοιμα της εκπομπής.
1: Πάει. Πάει, σου λέω, άλλη μια τετραετία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να ακούσουμε ταξιδιώτες που πήγαν, γύρισαν από διακοπές. Πώς γύρισαν από τις διακοπές, πού πήγαν, πόσο κάθισαν και πόσα χρήματα έχουν σήμερα 31 Αυγούστου.
2: Τέλος τη διακοπές, να.
3: Ξανά στην πραγματικότητα.
4: Εργασία και χαρά.
5: Γυρίσαμε. Πολύ κακό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε κιόλας.
6: Μια μικρή μελαγχολία. Καλά ήταν, εντάξει. Καλά. Το ζήσαμε.
7: Αύριο δουλεύω, πρώτη μέρα. Τι μου λες, μόλις ήρθα και αύριο δουλεύω. Χάλια πράγματα.
8: Στηρητήσιμο, εγώ πάω για εξετασκή.
9: Να μαζέψω στο δωμάτιό μου, είναι χάλια.
10: Επιστρέψαμε. Το ελληνικό καλοκαίρι. Όλοι χαρούμενοι μας από ό,τι βλέπετε. Με χαμόγελα επιστρέφουμε.
11: Και εμείς η Αθήνα και φεύγουμε εμείς. Θα πάμε να κάνουμε διακοπές με την ηρεμία μας. Και πιο οικονομικά και πιο ήρεμα, πιο ξεκούραστα.
12: Πόσα χρήματα γυρίσατε?
13: Νομίζω με ένα πεντάρικο. Περίπου τόσο.
12: Και από τις διακοπές, με πόσα επιστρέφετε?
14: Με μηδέν. Γιατί είναι και τα ακτοπλοϊκά, είναι όλα πανάκριβα.
15: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πήγα στο Λιτόχωρο Πιερίας, ένα πανέμορφο μέρος. Τώρα είναι λιγάκι δύσκολα και περιμένουμε πάλι να ξαναπληρωθούμε. Και γενικότερα είμαστε πιο μαζεμένοι αφού ξοδέψαμε κάποια χρήματα στις διακοπές μας.
16: Πολύ δύσκολα. Πολλά τα έξοδα. Ξεκινάνε τα σχολεία. Οι λογαριασμοί μας περιμένουν, οπότε καταλαβαίνετε.
17: Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις ανοιχτές τώρα. Τα σχολεία, έρχονται οι λογαριασμοί που έλειπες, οπότε είναι και αυτοί να πληρωθούν. Να πας στο σούπερ μάρκετ επίσης. Σιγά σιγά τσοκοτσόκο μαζεύονται πάλι.
18: Περιμένεις πότε θα ξαναπληρωθείς για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου?
19: Ιδανικά, ας πούμε, για να καλύψουμε τα τρέχοντα, ας πούμε, μέχρι να πληρωθούμε τέλος του μήνα και μετά να ξαναξεκινήσει, ας πούμε, η σεζόν που λέμε από Σεπτέμβρη, για να προστασόμαστε στη σειρά μας και να μην αφήσουμε εκκρεμότητες. Είναι το ενίκιο, είναι ο παιδικός του μικρού, μετά είναι λογαριασμοί, φως, νερό, τηλέφωνο.
18: Ενίκια, ρεύματα, όλα σε περιμένουν όταν γυρίζεις.
20: Είμαστε οικογένεια τετραμελή ακριβώς και δυστυχώς, παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Φτάνουν για 3-4 μέρες. 3-4 μέρες δεν είναι διακοπές. Είναι εκδρομή.
0: Καλά τα λέει. Τρεις-τέσσερις μέρες δεν είναι διακοπές, είναι εκδρομή. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον Νικόλαο που στέλνει το μήνυμά του. Προσέξτε, τεχνολόγια. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ο φίλος ο Νικόλαος μας στέλνει μήνυμα από τη νέα γραμμή 3 του μετρό στη Θεσσαλονίκη, Μίκρα Αεροδρόμιο. Για μας λέει διακοπές από 18 Σεπτέμβρη. Να είσαι καλά, Νικόλαε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για την ανταπόκριση. Πώς είναι, γράψε μας, πώς είναι το καινούργιο μετρό, έτσι, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, και πόσο σας έχει βοηθήσει αυτές τις μέρες που λειτουργεί, πόσο έχει αλλάξει έτσι ο οδικός χάρτης εκεί, το κυκλοφοριακό, τι γίνεται με τα δρομολόγια. Δώσε μας έτσι λίγο κλίμα Θεσσαλονίκης. Και εμείς να πάμε σε ένα σύντομο πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Όσο γίνεται πιο μακριά, σε έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Εγώ Αθήνα.
0: Και σε εσάς τους αγαπημένους ακροατές που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, επιστρέφοντας από τη δουλειά, κάποιοι που δουλεύετε έτσι νυχτερινή βάρδια, πλησιάζει η ώρα για το σχόλασμα. Για εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας, γλυκιά δευτερούλα σήμερα. Και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, αλλά και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο, το Βρέτα. Καλημέρα, λέει, δεν μπορούσα να λείψω. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή, καλή δύναμη και εμείς εδώ. Και εσείς εκεί, έρη την αγάπη μου, στη Σταυρούλα, στον Ηλία. Γύρισα από το ψηλό χωριό προχθές, μετά από 22 μέρες. Χαίρομαι που μπορώ να γράψω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει πάρα πολύ τόσα χρόνια η ραδιοακρόασή σας. Βασικά η προσοχή σας και η. Σας νιώθω δικό μου άνθρωπο και εσάς και όλους τους ακροατές που τέτοια ώρα, πρωί-πρωί, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό επέστρεψαν περισσότεροι από 80.000 επιβάτες και από τα λιμάνια όλης της χώρας. Χακός χαμός έγινε και στις αποβάθρες εκεί και στα αεροδρόμια. Σημειώνονται έτσι και κάποιες φορές κάποιες καθυστερήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος όγκος του κόσμου που μετακινείται.

0: θα συναντήσουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πήγανε διακοπές, τι θα συναντήσουν, αυτό που ακούσατε νωρίτερα, έτσι ψηλό άδειες τσέπες μέχρι να μπει ο μισθός. Και βεβαίως έχουμε μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ σήμερα. Βασικά είδη διατροφής, κάποια σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα και αυτή η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2-4 μήνες. Τώρα κατά πόσο αυτές οι μειώσεις θα βοηθήσουν στην τσέπη των καταναλωτών, αυτό είναι έτσι άγνωστο, διότι οι μειώσεις θα είναι από 5%, δηλαδή ελάχιστη, έως 30% κρέατα, είδη σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη. Πάνω από 90 προμηθευτές συμμετέχουν σε αυτή την οικειοθελή μείωση των τιμών. 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πει ότι θα συμμετάσχουν και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και άλλων ειδών. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες για τις τιμές, για την ακρίβεια.
1: Απαραίτητα που έχουμε εμείς να ψωνίσουμε, όλα είναι ακριβά. Το σούπερ μάρκετ το μήνα σε μια οικογένεια με 2 άτομα τουλάχιστον 2,5 εκατοστάρικα.
2: Στο σούπερ μάρκετ δίνω 150 ευρώ την εβδομάδα. Τετραμελής οικογένεια. Δίνω και ένα 50 στον στη Λαϊκή, 200 με 200 τόσα.
3: Ο κορίτσι δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και μου λέει καθημερινά 5 λεπτά πάνω παίρνουν τα είδη. Πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί ο κόσμος υποφέρει. Αν η οικογένεια έχει παιδιά, 2 παιδιά, θέλει το λιγότερο ομάδα. Τα πιο ακριβά προϊόντα είναι τα κρέατα.
4: Πρέπει να πέσουν. Πρέπει ήδη να είχαν πέσει. Πού είναι πιο ακριβά, το κρέας, το τυρί, που ξέχασα να τα πει μουσχάρι.
5: Είναι πολύ καιρός που είναι πολύ αυξημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ και μια οικογένεια έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στο σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα που θα πρέπει να είναι πιο φθηνά να είναι και ποιοτικά.
6: Είναι γονείς που έχουν και ένα και δύο και τρία παιδάκια, οπότε ναι, χρειάζεται μια βοήθεια, ενίσχυση.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος και στις διακοπές είναι η ακρίβεια. Αυτό απασχολεί τον κόσμο, το βλέπουμε παντού, ακόμη και στις διακοπές. Αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε μένα προσωπικά που είμαι από ένα τουριστικό κατάγωμα, μια τουριστική περιοχή, είναι ότι πρώτον γύρω από το πατρικό μου σπίτι έχουν φτιαχτεί τουλάχιστον 20-25 Airbnb, κάτι που πριν από 5-6 χρόνια θεωρούνταν απίθανο. Κάθε μεσημέρι στις 2 παίρνανε φωτιά οι απορροφητήρες.
7: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εσύ.
0: Μαγειρεύαν όλοι μέσα στο διαμέρισμα. Απλά, έτσι απλά φαγητά, μακαρόνια, κάτι απλό, κεφτεδάκια, πατάτες κτλ. Δεν υπήρχε η δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Όταν σε μια ταβέρνα.
7: Όχι και κάθε μέρα, αλλά λέμε ότι ξέρεις τι, μειώνει σημαντικά το budget, ας πούμε, των διακοπών, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
0: Ρησίλια, όταν έχει φτάσει ας πούμε η μπάλα το παγωτό 3 ευρώ. Εντάξει τώρα. Αλήθεια τώρα. Άσε που σε πολλές περιπτώσεις συνέφερε να αγοράσεις παγωτό από κατάστημα έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Παγωταρία.
7: Τζελατερία.
0: Τζελατερία.
7: Τζελατερία.
0: Έτσι. Παρά να πας στο περίπτερο να πάρεις παγωτό.
7: Ναι, και τι.
0: Ναι.
7: Γιατί είχες 100 γραμμάρια, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, έτσι. 75 νομίζω είναι συνήθως. 100 γραμμάρια ξέρω και έκανε 3-2,5 αυτό και πήγαινε στην τζελατερία που ήταν φρέσκο το παγωτό με 2 μπάλες και τον πλήρωσε 3 ευρώ.
0: Ναι. Πήρα 6 παγωτά από το ψυγείο του mini market. 29 ευρώ.
7: Και σου έκανε αγκαλμό.
0: 29 ευρώ.
7: 29 ευρώ.
0: Ναι.
7: Άστα, θα τα φάω μπριζόλες.
0: Άσε τώρα που έλεγες νωρίτερα για το σουβλάκι. Να μην πω τώρα για το σουβλάκι ότι σε πολλές περιπτώσεις η ταβέρνα με το μαγειρευτό φαγητό ήταν πιο συμφέρουσα από το σουβλάκι.
7: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι. Έφτασε, ας πούμε, να είναι τώρα τα μακαρόνια ή ξέρω εγώ, μια μπριζόλα κτλ. Ένα τραπέζι οικογενειακό μεσημεριανό σε μια ταβέρνα να είναι πιο οικονομική από το να πάρεις 15 καλαμάκια, ας πούμε. Καλαμάκια, μην καταλάβετε τώρα. Σουβλάκια θέλω να πω. Μην με παρεξηγήσετε εσείς της Θεσσαλονικής. Μην έχουμε και τέτοια θερμά επεισόδια πρωί-πρωί. radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε, να μας πείτε κι εσείς τι σας απασχολεί. Τώρα βέβαια τους γονείς τους απασχολεί πάρα πολύ, επειδή πάντα ο Σεπτέμβριος είναι αυτός ο μήνας που θέλει, ρε παιδί μου, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Και όχι μόνο υπομονή, θέλει και budget, αυτό που λέμε.
7: Το budget.
0: Λοιπόν, τώρα σχολικά ήδη. Τώρα μέσα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, είναι και τα σχολικά. Κάποια σχολικά. Έτσι, κάποια σχολικά. Τώρα είναι βέβαια και η λίστα που περιμένουμε από το σχολείο που θα μας δώσει ο κάθε δάσκαλος και τα λοιπά, πόσα τετράδια θέλει, πόσα μολύβια θέλει, πόσα αυτά θέλει, οτιδήποτε και τα λοιπά αυτά, έτσι. Και βεβαίως τα φροντιστήρια. Αυτές πάλι εγγραφές ποτέ δεν τις κατάλαβα. Γιατί κάθε χρόνο να εγγράφεσαι δηλαδή, γιατί πρέπει κάθε χρόνο να έχεις αυτή την εγγραφή, τι σημαίνει, ξέρεις. Ξέρεις ποιος είμαι. Γιατί πρέπει να έχεις αυτές τις εγγραφές. Όλα αυτά λοιπόν που απασχολούν τους γονείς και που μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά πραγματικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που χρειάζεσαι διπλό και τρίδιπλο μισθό για να μπορείς να τα καταφέρεις, απασχολεί τον κόσμο.
8: Φανταστείτε ότι το Σεπτέμβριο θα φύγουν σχεδόν και οι δύο μισθοί για τα παιδιά. Δεν μιλάμε για τα ενίκια και τα φαγητά και αυτά που ζει μια οικογένεια, μιλάμε για την παιδεία. Κάθε φορά όλα ανεβαίνουν και ο μισθός παραμένει ίδιος.
9: Κάνα 150-200 ευρώ, περίπου σε τσάντες, ό,τι άλλο μας πούνε οι δασκάλες.
8: Θα βάλουμε στο περίπου τι μπορεί να πληρώσει ένας γονιός και μιλάμε τώρα για μια μεσαία τάξη. Ήδη η κόρη μου και ο γιος μου έχουν ξεκινήσει αγγλικά. Φυσικά και κάνουν χορό, ζωγραφική, πιάνο. Κόβουμε δραστηριότητες και μπορεί και να μην φτάσει. Άρα θα κόψουμε τον παιδότοπο, θα κόψουμε την χαρά μόνο για το Σεπτέμβριο, 600 με 700 ευρώ το μήνα τα δύο παιδιά. Άρα κάνουμε το σταυρό μας και περιμένουμε να μπει Οκτώβριος να ξαναπληρωθούμε.
9: Θα χρειαστούν μπλοκ ζωγραφικής, παγουρίνα, μαρκαδόρους κτλ. Κάνα 350 σίγουρα.
0: Μας φάγανε τα μπλοκ ζωγραφικής.
7: Μην γελάς όμως, γιατί οι λίστες, οι περίφημες λίστες, έρχονται κυρίως από καθηγητές καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβές, τα ακριβά. Ναι, όλα αυτά είναι πολύ ακριβά, βεβαίως. Για ένα μάθημα που γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Έτσι.
7: Κι αν
0: γίνεται. Και μετά σου επιστρέφεται αυτά, σου επιστρέφονται αυτά στο τέλος της χρονιάς.
7: Αλλά του χρόνου άλλα.
0: Αλλά του χρόνου, επειδή έχεις άλλο δάσκαλο που θέλει άλλα πράγματα. Πρέπει να κανονίσεις και αυτό.
7: Συγκεντρώσου.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχω να σας πω ότι η τιμή της αμόλυβδης, δεν ξέρω με πόσο κινήθηκες εσύ τώρα που...
7: Στο 2 ευρώ κοντά.
0: Γύρω στο κοντά στο 2 ευρώ, ναι. Λοιπόν, έχουν βγει τα στοιχεία για τη βενζίνη, για την αμόλυβδη, για το πετρέλαιο κτλ.
7: Δεν έχει πέσει το... Κάπου πήρε τα αυτή μου ότι έχει πέσει το βαρέλι, το πετρέλαιο. Και εδώ πέρα ανεβαίνει.
0: Ναι, θα σου πω που έχει πέσει.
7: Πού έχει πέσει?
0: Στη Λιβύη,
7: ναι.
0: Έχει πέσει στο Ιράν,
7: ναι.
0: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
7: Μα αυτοί δεν τα φέρνουν εδώ τα βαρέλια.
0: Ναι,
7: αλλά.
0: Τα φέρνουν, αλλά. Πρόσεχε το,
7: ναι, να ακούσω το, αλλά.
0: Λοιπόν, η χώρα μας είναι η 12η πιο ακριβή στη βενζίνη παγκοσμίως.
7: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί έχουν μάθει ότι έχουμε πολλά λεφτά και γι' αυτό. Είναι η 20η πιο ακριβή χώρα στο πετρέλαιο κίνησης. 2,040, έτσι, μέσος όρος. Σε 150 χώρες, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα δύο. Πάμε τώρα. Οι πιο φθηνές όσον αφορά την αμόλυβδη. Οι πιο φθηνές τώρα. Mm-hmm. Λιβύη, 0,020. Ιράν, 0,025. Βενεζουέλα, 0,030. Αγγόλα, στην Αγγόλα θα σε πάω. Γιατί οι προηγούμενες είναι έκρηκτη κατάσταση. 0,28.
7: 0,20.
0: Κουβέιτ, 0,29. Θα σε πάω κάπου να μην έχει πόλεμο, δηλαδή... καταλαβαίνεις. Τουρκμενιστάν, 0,36.
7: Βολεύει κάργο καναμπιτονάκι. Μαζί με τα μεταφορικά.
0: Λοιπόν, σας είπα τώρα την πρώτη πεντάδα, έτσι. Πάμε τώρα στις πιο ακριβές, στις πιο ακριβές χώρες. 150 χώρες. Πρώτη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο, μάλλον περιοχή, είναι το Hong Kong περιοχή, έτσι. Hong Kong, 3,05. Μαλάουι, 2,77. Ισραήλ, 2,39. Δανία, 2,38. Ολλανδία, 2,32. Μετά ακολουθεί Λιχνενστάιν, Γερμανία, Ελβετία, Φιλανδία, Νορβηγία, οι 10 πρώτες. Εμείς είμαστε στη 12η θέση και η Κύπρος, που πρόσεχε, παίρνει καύσιμο από εμάς η Κύπρος, έτσι, η Κύπρος είναι στη 46. 1,5.
7: Αυτό πάλι ασχολίαστε.
0: Ναι. Τώρα, στον ντίζελ. Στον ντίζελ. Hong Kong έχει 4,013. Μαλάουι, 2,8. Πάλι η ίδια λίστα πάνω κάτω, Λιχνεστάιν.
7: Ναι, εκεί πέρα, σε αυτές τις χώρες,
0: ναι,
7: έχω την εντύπωση ότι ο βασικός μισθός ξεκινάει από τα 3.000.
0: Έχει τώρα στο Λιχνεστάιν, αδερφέ, τι περιμένεις, στην Ελβετία, στη Σιγκαπούρη, ας πούμε, που είναι η χώρα της τεχνολογίας, η χώρα των επενδύσεων κτλ. Έχει 2,3 τον ντίζελ. Και στην Ελλάδα, που είναι στην 20η θέση, έχει 2,040. Έτσι. Αυτά για να έχουμε μια τάξη μεγέθυνση. Έχει, ας πούμε, Στη Δανία 2,48. Mm-hmm. Κοπενχάγεν. Εκεί όπου ας πούμε ο μέσος μισθός είναι πάνω από 2.500.
7: Ο μέσος.
0: Ο μέσος. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Α, ο Παναγιώτης, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική συντροφιά. Τις ευχές μας πρωτίστως στα ξενιτεμένα μας νιάτα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές, σωστά, και μάλιστα εργάζονται. Εργαζόμαστε 15 με 17 ώρες τη μέρα. Καλή δύναμη τους εύχομαι και εγώ, αγαπημένε μου Παναγιώτη, πράγματι και στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε και αναφορά σε αυτό. Για τους εργαζόμενους και μάλιστα και για τους φοιτητές εργαζόμενους που ψάχνουν μια οποιαδήποτε δουλειά μέσα στο καλοκαίρι για να ανταπεξέλθουν.

Καλό ξημέρωμα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, ζωντανά, 5 με 7. Θα πάμε μαζί, έρυπα ανάγω στο μικρόφωνο, ο κύριος Ηλίας Ηλίμας είναι απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή, ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.

Να σας πούμε βεβαίως ότι το πρόγραμμά μας σήμερα έρχεται ανανεωμένο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Για μια ακόμη ραδιοφωνική σεζόν θα είμαστε μαζί 5 με 7 το πρωί. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Αμέσως μετά Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Γκαντώνα ακολουθούν και το μαγκαζίνο πηγαίνει στις 12. Στις 12 λοιπόν είναι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στην καρδιά των εξελίξεων ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί φυσικά η Ελληνοφρένεια, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια.

0: Τέσσερις με έξι λάμπρος καραρίτης, εμείς οι Έλληνες. Για 5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση και αμέσως μετά για 3 ολόκληρες ώρες Κωνσταντίνος Λαβίθης με το δικό του ανεμολόγιο. Ο Βαγγέλης Κιούσης έρχεται πάλι να μας δει για 5 λεπτά στο δρόμο και φυσικά 9 με 2 Μάνος Τσιλιμίδης, ο άγρυπνος, εδώ μαζί σας για τη δική σας επικοινωνία. Φιλοδοξούμε λοιπόν και φέτος να σας έχουμε κοντά μας, να κάνουμε παρέα, να λέμε τα δικά μας για ό,τι σας απασχολεί, για την καθημερινότητα. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πολλά που μας απασχολούν και είναι μια χρονιά εκλογική. Πολλά θα κριθούν λοιπόν αυτή την χρονιά, την χρονιά που λέμε καλή σεζόν, καλή χρονιά κτλ. Διότι είναι σαν μια επανεκκίνηση. Ανοίγουν τα σχολεία, όλοι στις θέσεις μας, όλοι έχουμε κάποιες προσδοκίες για την επαγγελματική μας πορεία. Έτσι, μετά τις διακοπές, πάντα στις διακοπές τι γίνεται, κάνουμε ένα restart. Κάνουμε μια ανασκόπηση του τι συνέβη, του τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι μπορούμε να φτιάξουμε. Η οικονομία ήταν, είναι και θα παραμείνει το νούμερο ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή τα θέματα που λέγαμε είναι ότι πάρα πολλοί, δεν μιλάμε για ελάχιστους, μιλάμε για τους περισσότερους, οι οποίοι πήγαν διακοπές 3 ή 4 μέρες και κάποιοι δεν πήγαν ούτε 3-4 μέρες, πήγαν απλά για ένα μπάνιο κάπου στην Αττική. Και αυτοί είναι πολλοί. Διότι ενδεχομένως δεν έχουν ένα πατρικό σπίτι να πάνε. Όταν κάπου δεν έχεις να πας, ας πούμε, δεν κατάγεσαι από κάπου, είσαι από την Αθήνα ή τέλος πάντων από εκεί που κατάγεσαι δεν υπάρχει κάποιο σπίτι να σε φιλοξενήσει. Οπότε αυτό και μόνο είναι απαγορευτικό να μπορέσεις να φύγεις. Μετά είναι ότι όλα αυτά που σε περιμένουν από το Σεπτέμβριο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Και είναι ακόμη και μια αλλαγή στην κατάσταση που επικρατεί, διότι βλέπουμε, ας πούμε, ακόμα και τους φοιτητές. Που τι λέμε τώρα για τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να πάνε στις σχολές τους, να περάσουν στα πανεπιστήμια κτλ. Και αμέσως μετά αρχίζει ο γολγοθάς του ότι πρέπει να βρει σπίτι, να πας σε μια άλλη πόλη, που σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους προτιμώ να ξαναδώσεις εξετάσεις παρά να σε στείλω στην Πάτρα, ας πούμε, να σπουδάσεις. Που είναι τρομερό αυτό, έτσι, για ένα παιδί να έχει πετύχει σε μια σχολή και να μην μπορεί να πάει ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τα οικονομικά. Και τι κάνουν τα παιδιά, Ηλία μου, πάνε και δουλεύουν, έτσι. Πάνε και δουλεύουν, όχι για το χαρτζιλίκι, γιατί όλοι μας δουλεύαμε.
1: Για την επιβίωση.
0: Ναι. Πάνω κάτω, τα χρόνια που ήμασταν εμείς παλαιότερα, οι περισσότεροι που δουλεύαμε στις σπουδές μας, κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, ήταν πιο πολύ για την επαγγελματική έτσι γνώση, για να μπούμε στο κλίμα της δουλειάς που θέλουμε να κάνουμε, ή τέλος πάντων να έχουμε το χαρτζιλίκι. Για να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, για να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάτι δικό μας, ένα ρούχο, ένα παντελόνι, ένα ζευγάρι παπούτσια κτλ. Τώρα τα παιδιά δουλεύουν για να πληρώσουν τα ενίκια. Έτσι. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
2: Να βγει η σχολή, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε για τις μεταφορές μου γενικότερα και να μπορέσω να πάω εκεί πέρα να πιω ένα καφέ, να βγω μια βόλτα.
3: Χρειάζεται απαραίτητα για να μαζέψω χρήματα τώρα για να συντηρώ τον εαυτό μου, στις σπουδές του, με το πτυχιακό που θέλω να κάνω. Εντάξει, στερούμε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω θα ωφεληθώ στο μέλλον.
4: Υπάρχει τρομερή δυσκολία και απορώ ειδικά φέτος όμως ήταν πάρα πολλά παιδιά. Ακριβώς ακόμα και τώρα και πριν λίγο. Οτιδήποτε και ποτέ ακόμα και να τους δώσω και δουλειά για το σπίτι και οτιδήποτε γυρεύουνε.
5: Το πανεπιστήμιο ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα. Έχουν ξεκινήσει ήδη να δίνουν εξεταστική. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την ηλικία. Μπορείς να κάνεις πράγματα μόνος σου, να πας διακοπές με τους φίλους σου. Να μην ζητάς λεφτά από τους γονείς σου, να τους έχεις λίγο πιο εύκολα. Όταν όμως ξεκινήσει η σχολή, θα κόψω λίγες μέρες για να βγαίνει πιο εύκολα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα των παιδιών που πηγαίνουν, βρίσκουν μια οποιαδήποτε δουλειά, ψάχνουν κυρίως στις καφετέριες, ψάχνουν σε φούρνους, έτσι, νέα παιδιά, να μπορέσουν να συνδυάσουν και τη σχολή, αλλά και μια δουλειά που θα μπορέσει να τους προσφέρει τα προσωζήν. Βλέπεις κάτι παράλογα, ειδικά στα ενίκια, ας πούμε, βλέπεις κάτι χρέπια να τα νοικιάζουν για 500-600 ευρώ, τα βάζουν και σε αγγελίες. Δηλαδή ανοίγεις πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις κάτι αγγελίες, ας πούμε, οι οποίες είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή έχει ο άλλος, ας πούμε, 50 τετραγωνικά, έτσι διαλυμένο είναι του 1970, έχει αλλάξει μια λεκάνη τουαλέτας και το πουλάει ως ανακαίνιση και το νοικιάζει στους πιτσιρικάδες 600 ευρώ και 700 ευρώ. Δηλαδή, βλέπεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Πραγματικά. Λίγη λογική, λίγη λογική. Πραγματικά σκέφτομαι πολλές φορές όταν βλέπω κάτι τέτοια. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και νοικιάζουν ένα χρέπι για 600 ευρώ, 70 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, που δεν μπορεί καν να ζήσει μια οικογένεια σε αυτά. Έτσι. Μιλάμε τώρα, απευθύνεσαι σε ένα άτομο, σε ένα ζευγάρι κτλ. Και τους ζητάνε αυτά τα ενίκια, ή ας πούμε είσαι τώρα εκπαιδευτικός, είσαι εργαζόμενος στην υγεία και φεύγεις να πας σε μια περιοχή και σε πετάνε έξω Ιούνι μήνα και σου λένε «Α, τι, εγώ θέλω να το δώσω Airbnb». Λοιπόν, ο Τζιμ από την Αυστραλία στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το παρεάκι. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στη Μελβούρνη. Και αύριο είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης εδώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Τζιμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το μήνυμά σου. Και σήμερα θα κάνουμε και φέτος θα κάνουμε παρεούλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Well, some of the crowd are on the pitch.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ένας ιδιοκτητής ενός διαμερίσματος Airbnb κατήγγειλε στην αστυνομία πως ενοικιαστές δεν πλήρωναν το ενίκιο και έκαναν μάλιστα έτσι και δεν έφευγαν από το κατάλημα. Ζήτησε λοιπόν τη συνδρομή της αστυνομίας και όταν έφτασαν στην Κυψέλη εκεί οι άνδρες της Δίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Σπύρος Δασινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροτές των Παραπολιτικών.
1: Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί και ο ιδιοκτήτης στο διαμέρισμα αυτό στην Κυψέλη, Σπύρο μου?
2: Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα όντως μακάβριο έβριμα. Πρόκειται για ένα βρέφος το οποίο ήταν κάτι ψυγμένο, σε κατάσταση ψύξης, σε ένα δοχείο το οποίο βρισκόταν μέσα στις βαλίτσες της οικογένειας. Έτσι, μια οικογένεια η οποία είχε ένα ρόστερ, θα λέγαμε, αλόκοτο, περίεργο.
1: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι ο πατέρας, ένας 43χρονος ελληνικής καταγωγής, ήταν μαζί με την γυναίκα του, μια 28χρονη γερμανικής καταγωγής,
1: ναι,
2: η οποία ήταν και εκείνη η οποία υποστήριξε πως το βρέφος το οποίο βρέθηκε ήταν δικό της, το είχε χάσει πριν από λίγους μήνες, πριν από 8 μήνες περίπου, σύμφωνα με τη δήλωσή της. Κάτι δεν πήγε καλά ενδεχομένως στη γέννα και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να το κρατήσει. Καταλαβαίνει κανείς πως σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Οι αστυνομικοί επιλήφθηκαν, όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για την υπόθεση της χρήσης ναρκωτικών, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, τόσο ο 43χρονος άντρας όσο 28χρονη γυναίκα, αλλά κυρίως ένας 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος δηλώνει σύντροφος της κόρης του ζευγαριού. Σημειώνουμε ότι η κόρη του ζευγαριού είναι 15 ετών, ναι, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι και εκείνη σε ενδιαφέρουσα, είναι εγκυμονή.
1: Ναι.
2: Οπότε αρχίζει το πράγμα και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για...
1: Πόσα παιδιά ισχυρίζεται αυτή η οικογένεια ότι έχει ο άνδρας ελληνικής καταγωγής με τη Γερμανίδα? Πόσα παιδιά έχουν?
2: Έχουν 3 παιδιά. Μία κοπέλα 15 ετών.
1: Ναι.
2: Ένα αγοράκι 12 ετών και ένα άλλο αγοράκι που είναι 9 ετών. Τα δύο μικρά αγοράκια 12 και 9 βρίσκονται στο παίδων προκειμένου να λάβουν προστασία. Η 15χρονη δυστυχώς έχει συλληφθεί, καθότι οι αστυνομικοί αποφάνθηκαν σήμερα το πρωί πως τόσο εκείνη όσο και η μητέρα της και ο πατέρας της ασθύνονται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης νεκρού,
1: ναι,
2: δηλαδή για την μη ανακοίνωση του θανάτου του βρέφους, ενώ έχει συλληφθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατά δήλωση πατέρας του βρέφους που αναμένεται να έρθει στη ζωή από την 15χρονη, παρακαλώ, για την χρήση και την κατοχή ναρκωτικών, όπως επίσης και ο πατέρας επίσης για την χρήση και κατοχή ναρκωτικών. Είναι μια πολύ νοσηρή ιστορία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς όλες τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων των οποίων εμπλέκονται σε αυτή την
1: υπόθεση. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Σπύρο, να σε ρωτήσω, επειδή είπες ότι το βρέφος βρισκόταν σε κατάσταση ψύξης, ήταν σε κάποια βαλίτσα και πώς, δηλαδή ήταν σε κάποιο δοχείο?
2: Ήταν μέσα σε ένα δοχείο το οποίο βρισκόταν σε μια βαλίτσα. Αυτή τη βαλίτσα ετοίμαζε τόσο η μητέρα όσο και τα δύο αγόρια προκειμένου να αναχωρήσουν μετά την πρώτη προσαγωγή του Αφγανού, του Έλληνα, του πατέρα δηλαδή, και της νεαρής.
1: Ναι,
2: οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα και για να συνεχίσουν τον έλεγχο μετά την πρώτη προσαγωγή, γιατί αυτοί οι τρεις οι πρώτοι έκαναν τη χρήση ναρκωτικών. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι, καθίστε κύριε, πού πάτε εσείς, για να δούμε λίγο τα πράγματά σας. Εκεί εντοπίστηκε αυτό το πραγματικά σοκαριστικό έβριμα, το οποίο ήταν και κατεψυγμένο. Έτσι, το είχαν βάλει στο ψυγείο για να το διατηρήσουν.
1: Και Σπύρο, όλα αυτά ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έκανε ένας ιδιοκτήτης Airbnb, σωστά?
2: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς, όπως ακριβώς τον έφερε στην αρχή. Ο συγκεκριμένος άντρας, ένας Έλληνας μεσήλικας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αρχικά την άμεση δράση. Ωστόσο, πριν προλάβει να έρθει η άμεση δράση για το γεγονός ότι οι ένικοι δεν πλήρωναν το αντίτιμο και βεβαίως δεν άδειασαν το κατάλημα,
1: ναι.
2: Κατέβηκε στον δρόμο, εντόπισε τυχαία πραγματικά μια ομάδα δίας η οποία περιπολούσε στο σημείο και εκεί στην οδό Θάσου, στην Κυψέλη, στο διαμέρισμα, ανέβηκαν οι αστυνομικοί και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όλη αυτή την περίεργη κομπανία, θα λέγαμε, όλη αυτή την οικογένεια και τον 26χρονο πλανό, και εκεί ακολούθησαν όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως.
1: Τραγικό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Φυσικά, ό,τι νεότερο σήμερα στο μαγκαζίνο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Αν έχω λίγο χρόνο και μου επιτρέπεις, είχαμε μια υπόθεση με πυροβολισμού σήμερα τα ξημερώματα. Στις 2:20 ενημερώθηκε η αστυνομία πως στο Τζάνιο νοσοκομείο βρίσκεται ένας άντρας 46 ετών, ναι. Έλληνας ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος έχει ένα διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στο νόμο. Κατά δήλωσή του, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έπεσε θύμα αρπαγής, απόπειρας αρπαγής, και έπειτα θύμα πυροβολισμού από 4 αγνώστους. Ήταν γύρω στα μεσάνυχτα όταν, σύμφωνα με το όσα υποστήριξε, κάποιοι επιχείρησαν να τον αρπάξουν και να τον βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, και όταν εκείνος επιχείρησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στην περιοχή της Αργυρούπολης.
1: Μάλιστα.
2: Ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος 46χρονος άντρας. Βεβαίως θα δώσει και νέα κατάθεση μέσα στην ημέρα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ευτυχώς σε καλή κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Παρ' όλα αυτά έχει φάει μια σφαίρα τουλάχιστον και θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ανάρρωσης και αποθεραπείας. Έτσι. Και μένει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πίσω από και από αυτό το περιστατικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω όμως και ευχάριστα νέα. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική, παιδιά. Τι λες τώρα. Από την Πέμπτη τα λεωφορεία ήταν τίποτα. Καμία επαφή. Τεχνολόγια γιοκ. Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι και χθες το βράδυ, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή υπόθηκε ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, λέει, στα δικά μας τα λεωφορεία. Μα είναι πράγματα αυτά? Λοιπόν, η εξήγηση τώρα για το περιστατικό. Γελάει ο Ηλίας. Ναι. Τώρα, χακεράδες τώρα μπήκανε και ρίξανε το σύστημα το δικό μας. Η αλήθεια λοιπόν δεν είναι, είναι λίγο πιο... πιο από εκεί, δεν είναι πιο... δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι είναι αλήθεια, το τι ακριβώς συνέβη, θα μας το εξηγήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Σοντελέζος, ο οποίος είναι στην εφημερίδα Τα Νέα, Τεχνολόγια, και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα.
1: Θέλω το 523, δεν δείχνει, οπότε θα πάω πάνω στη στάση, θα περπατήσω αρκετά για να πάρω από την πάνω στάση. Οπότε μου δημιουργεί πρόβλημα και στην ώρα εργασίας μου. Δεν ξέρουμε τι ώρα περνάει το κάθε λεωφορείο.
2: Δεν ξέρω πότε έρχεται, αν έρχεται, αν δεν έρχεται. Περιμένουμε στο λιοπύρι και δεν έχουμε που να κρυφτούμε καμιά φορά.
3: Βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε συνηθίσει να δείχνουν τις ώρες των δρομολογίων.
4: Και τώρα έχω ανοίξει να δούμε πότε θα έρθει το λεωφορείο. Τώρα αυτό με τη τηλεματική έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλή ώρα στη στάση. Έχουμε και το άγχος να προλάβουμε να πάμε και στη δουλειά και στο πανεπιστήμιο.
5: Εδώ πέρα κάθε φορά που προσπαθούμε να μπούμε, μας βγάζει αυτό εδώ το μηνυματάκι.
6: Διερευνάτε αν αυτό όλο έχει δημιουργηθεί από κυβερνοεπίθεση. Με την απώλεια του συστήματος της τηλεματικής έχει χαθεί η επικοινωνία του οδηγού με τον σταθμάρχη και γίνεται η επαφή με το κινητό όπως γινόταν παλιά.
0: Όπως φαίνεται, σιγά σιγά η τηλεματική αποκαθίσταται. Έτσι, βέβαια, από το πρωί τώρα, πώς θα ξημερώσει η μέρα ή τώρα σε λίγη ώρα που ξεκινάνε τα λεωφορεία, έχουν ήδη κάποια ξεκινήσει κτλ. Θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται. Θα μας πείτε και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. radio@papakiparapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Αν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί αυτό που μας μαθαίνουμε εμείς είναι ότι τα δρομολόγια σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν στα κανονικά. Και έχουμε έτσι την οθόνη που μας λέει σε πόση ώρα έχει το λεωφορείο. Θα δούμε όμως στο σύνολό της και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά, χαρούμενα για μια όμορφη καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά. 31 Αυγούστου σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 52 λεπτά από τώρα και θα δύσει στις 8 παρα 2 το απόγευμα. Τυπικά τελειώνει το καλοκαίρι, ουσιαστικά δεν τελειώνει. Κάποιοι από εσάς επιστρέφετε. Αυτή την ώρα να σας πω ότι έχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση για την ώρα, καθώς επιστρέφουν πάρα πολλά καράβια γεμάτα με κόσμο. Μόνο το Σαββατοκύριακο επέστρεψαν περισσότερο από 80.000 επιβάτες. Γιατί επέστρεψαν? Καλό αυτό. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, εκεί στην Ακτή Κονδύλη, στην Κόνονο, στην Αγίου Διονυσίου έχει αυξημένη κίνηση αλυπέδου. Εδώ ο Πειραιώτης, ο Παναγιώτης τα ξέρει πολύ καλά και τα μέρη αυτά. Στην Ακτή Τσελέπη έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Γενικότερα λοιπόν, όπου φτάνει καράβι, φτάνουν τα κριτικά αυτή την ώρα, έτσι. Φτάνουν τα κριτικά καράβια και όχι μόνο. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυξημένη κίνηση. Τεχνολόγια, είδες πως βαράνε τα μηνύματα, έτσι. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Περιμένω στο radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Καλή σεζόν στην πιο όμορφη παρέα, λέει η φίλη μας η Λίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιδιάκη μου. Να είσαι καλά, να έχουμε όλοι μια καλή σεζόν, γεμάτη οι προσδοκίες μας όλων να επαληθευτούν και βεβαίως με πάντα με καλή διάθεση να αντιμετωπίζουμε όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Χθες ήταν του Αγίου Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Στον Αλέξανδρο Κλώσσα, στον Αλέξανδρο Σόμογλου, στον Αλέξανδρο Χριστάκο και γενικότερα σε όσους... Και στο Μέγας. Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες και εμείς πολύ γρήγορα θα πάμε στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Εφημερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερος 30% θα πουλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ ο κατώτατος από τον Απρίλιο. Ένα 1.300.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι ωφελημένοι από τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους, η στρατηγική του Πρωθυπουργού. Όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως στο Κίλι και στο Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο ιδιωτικά ΑΕΗ, εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερίνια. Ένα τρομερό θαλάσσιο δυστύχημα που συνέβη χθες στην ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπου αναμοδογύρισε ένα σκάφος, ένα πλεούμενο. Αυτή την ώρα γίνονται πολλές έρευνες εκεί στην θαλάσσια περιοχή. Μαύρος χρυσός, το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν χέρι σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας και αλλάζουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες. Από 16 Σεπτεμβρίου, 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Νέο τοπίο με άμεσα πρακτικά ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες, συμβολιογράφους και δικηγόρους. Μια εγχείρηση στο Αγία Σοφία, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για μια 12χρονη ομογενή. Αφαίρεση τεράστιου όγκου στο θώρακα που δεν είχε διαγνωστεί από γιατρούς στη Νέα Υόρκη. Τα εμπόδια είναι για τους δυνατούς. Ρίξη χιαστού στο αριστερό γόνατο για τον Τέλια που θα χάσει τη σεζόν. Ο Ζώτα Σίλβα έδωσε τη λύση στο θρύλο. Σκόνταψε η ΑΕΚ με Κηφισιά. Πέρασε από το Περιστέρι ο ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Τα Νέα, ο ιός του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχθούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί, έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Μόνο την τελευταία εβδομάδα να σας πω ότι έχουμε 75 νέα κρούσματα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 45, έχει μια αυξητική τάση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν στο Star ειδικοί για το θέμα αυτό.
1: Σε διάφορα σημεία της πόλης έχουμε τοποθετήσει παγίδες οι οποίες προσελκύουν και παγιδεύουν τα κουνούπια. Σε μία από αυτές τις παγίδες πιάστηκε ένα κουνούπι μεταξύ των υπολείπων που ήταν φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Τις καταργήσαμε τις γλάστρες.
3: Επειδή ακούμε διάφορα και πολύ έτσι έντονο είναι το φαινόμενο τώρα.
4: Δεν θα βγω μέσα σε νερά και σε τέτοια. Θα φορέσω μακριά και ήδη έχω αληφθεί. Κλείστα παντζούρια, σίτες και τα υπόλοιπα.
5: Άλλη μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική που θα δούμε τώρα είναι το λάδι το οποίο αφήνουμε και δημιουργεί ένα νέο στρώμα πάνω στις λίμνες. Τα κουνούπια δεν μπορούν να αφήσουν τα αυγά τους πάλι πάνω στην επιφάνεια της λίμνης.
0: Εφημερίδα Τα Νέα, συνεχίζουμε. Βενζίνη, ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Αναλυτικό ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου, τον οποίο θα έχουμε σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Αναλυτικό ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου, τον οποίο θα έχουμε σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας να μας πει τι ακριβώς συνέβη.

αν διαπιστώνετε κάποια προβλήματα κάπου όσον αφορά στην τηλεματική, ή radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι λειτουργεί σε κάποια κεντρικά σημεία, όχι όμως παντού και όχι από το κινητό μας. Όπως μου βλέπει, με ενημερώνει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, που προσπαθεί να μπει στην εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στην εφαρμογή. Μπαίνεις, αλλά δεν δείχνει τίποτα. Είναι νεκρό. Η ενημέρωση που έχουμε, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι στη Λεωφόρο Συγκρού, μας έστειλε τώρα και ο Ηλίας ο Σελιμάς, λειτουργεί κανονικά. Έτσι, η ένδειξη στις τάσεις των λεωφορείων. Αλλά στην εφαρμογή του κινητού ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη και με αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση, πώς αξιοποιούνται οι διπλές εγγραφές και εισφορές στα ταμεία και οι δύο ή τρεις δουλειές μετά το 2017. Πόσο αυξάνεται η σύνταξη με πλασματικά έτη. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία? Τις τελευταίες ημέρες συνέβη και σε μένα, πρέπει να σας πω. Τηλεφωνούν, λένε ότι είναι από το ΔΔΕ, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει, στην περιοχή. Η αλήθεια είναι όμως, όπως αναφέρει και ο Ελεύθερος Τύπος, και το επιβεβαιώνω και εγώ γιατί συνέβη και σε μένα, όπως σας λέω, γνώριζαν πολύ καλά και την οδό του διαμερίσματος, αλλά και το όνομά μου, το πλήρες όνομά μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία. Γι' αυτό όταν κάποιος σας καλεί, αυτό που πρέπει να κάνετε και αυτό που έκανα και εγώ και αυτό που συμβουλεύει η αστυνομία επί της ουσίας, είναι την ώρα που κάποιος σας καλεί και σας λέει «Είμαι από εκεί», να κλείνετε το τηλέφωνο και να προσπαθείτε να πάρετε εσείς πίσω στον αριθμό που σας κάλεσε. Μην μπαίνετε στην παγίδα αυτή να δώσετε περισσότερα στοιχεία και ας δείχνουν εκείνοι οι επιτίδοι ότι γνωρίζουν πράγματα, προτιμήστε να κλείσετε το τηλέφωνο και να καλέσετε εσείς πίσω, γιατί όταν καλέσετε το τηλέφωνο αυτό δεν θα λειτουργεί. Πρέπει δεν να σας πω ότι εγώ έκλεισα το τηλέφωνο και με πήραν άλλες 6 φορές πίσω. Στην 6η φορά το ξανασήκωσα και τους είπα πείτε μου γρήγορα τι θέλετε, διότι τελειώνει η μπαταρία από το κινητό μου. Και με το που τους είπα αυτό, μου είπαν, αφού τελειώνει η μπαταρία του κινητό σου, άστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Πληθαίνουν λοιπόν οι τηλεφωνικές απάτες, έχουν βρει διάφορους τρόπους. Είχαμε πάει στο λογιστή του παιδιού σας, είχαμε πάει στο το παιδί σας έπαθε ένα ατύχημα. Τώρα βρήκαμε αυτό, ότι υπάρχει μια ρευματοκλοπή, ότι θα γίνει μια διακοπή ρεύματος. Ψάχνουν να βρουν διάφορα πράγματα και πατάνε στο γεγονός ότι γνωρίζεις. Γνωρίζουν, έτσι, σε αφήνουν να πιστεύεις ότι γνωρίζουν πολλά πράγματα για το ακίνητο σου. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τυπόζητο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Ισλανδία δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ναι. Στα αθλητικά νίκησε, αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ 1-1 στο 97. MVP ξανά, νέα αποθέωση για τον Τζολάκη. Και Κωνσταντέλιας ρίξει χιαστού στο τέλος της σεζόν και τέλος της σεζόν για τον Μάγο. Εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες, έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία.
Την ίδια ώρα ρυθμίχει.

Μπαρσελόνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και συντονιστές περιφερειών της Ελλάς. Ακίνητα, παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% στις 27 και ελαφρύνσεις. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από Τραμπ. Και η εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταραίουν οι επενδύσεις, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάς οργανώνεται, ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιο Σάββα στο Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για τα προβλήματα με τα χειρουργεία. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και λαός η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, να σας πει μια όμορφη καλημέρα. Και βεβαίως να μας πείτε τι γίνεται με τα λεωφορεία, αν εκεί που βρίσκεστε λειτουργούν, αν λειτουργούν οι εφαρμογές στα κινητά σας. Τέλος πάντων, αν είναι σε λειτουργία το σύστημα μετά από 4 μέρες και ό,τι άλλο φυσικά σας απασχολεί. radio@parapolitica.gr, περιμένω τα δικά σας email. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα που μας έστειλε το μήνυμά του, μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη Δευτέρα με υγεία και αγάπη. Όλα τα καλά. Καλές εκπομπές. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Δώσε ένα κορμί και να πετάξεις μια για πάντα το κλειδί.
0: Την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος είπε πριν από ένα μήνα: είδα στο λογαριασμό μου τη ΔΕΗ ανοιχτό φάκελο. Στο τέλος του μήνα, λέει εκείνο, με πήραν τηλέφωνο. Απάτη, λέει η ΔΕΗ, και ξέραν, λέει, μάλιστα και τα στοιχεία μου. Εικάζω, λέει, ότι έτσι ακριβώς μαθαίνουν και τα στοιχεία μας. Πιθανότατα, έχεις δίκιο, αγαπημένα Κώστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάμε φυσικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, την αύξηση των κρουσμάτων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 75 περισσότερα κρούσματα, την πιο προηγούμενη 45, άρα υπάρχει μια αυξητική τάση. Εδώ στην Αττική εντοπίζεται έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Χρειάζεται βέβαια καθησυχασμός, δεν υπάρχει λόγος έτσι πανικού, αλλά χρειάζεται πρόληψη και αντιμετώπιση στην φάση που βρισκόμαστε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εσείς είστε ένας από τους δήμους που σύμφωνα
2: με... που είμαστε στην Ανατολική Αττική, εμείς και ο Δήμος Πάρτων Αναθέμιδος, είμαστε από τα μεγαλύτερα, έχουμε τα μεγαλύτερα κρούσματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο, το υγειονομικό της περιφέρειας, έχουμε ήδη από αρχές Ιουνίου δύο ενεργές συμβάσεις ψεκασμού και ψεκάζουμε, τώρα συνεχίζουμε βέβαια πολύ πιο εντατικά,
0: ναι,
2: αλλά κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες, μόλις κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια.
0: Σας έχουν ενημερώσει οι ειδικοί για το πόσα είναι τα κρούσματα που έχουν βρεθεί στη δική σας περιοχή?
2: Ναι, ο ΕΟΔΗ μας στέλνει κατά καιρούς
0: ενημέρωση.
2: Ενημέρωση. Από εκεί βλέπουμε. Νομίζω ότι εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά με την ΕΟΔΗ μας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
0: Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε, κύριε Δήμαρχε, στην περιοχή σας?
2: Η πρώτη φορά είναι, βεβαίως. Και αυτό το φαινόμενο, από ό,τι μας εξηγούν εδώ οι ειδικοί, είναι από κάτι άγρια πτηνά τα οποία έχουν μολυνθεί και μολύνονται και τα κουνούπια. Γιατί πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τέτοια έξαρση του φαινομένου. Δεν είχαμε καν φαινόμενο ιού Δυτικού Νείλου.
0: Τώρα, αυτοί οι ψεκασμοί βοηθούν στην εκρίζωση του ιού ή στον κατευνασμό, ας πούμε, στο να μην έχουμε περισσότερα...
2: Όχι, φαντάζομαι ότι βοηθούν στον κατευνασμό, να μην έχουμε περισσότερα κρούσματα και στην εξάλληψη του φαινομένου. Απλώς πρέπει να συνεχώς να ερευνούμε καινούργια στάσιμα ύδατα ή συνεχώς δηλαδή να κάνουμε μια εντατικοποίηση των ψεκασμών, ώστε να μην επαναπαυόμαστε καθόλου και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Συνεχώς εμείς εντοπίζουμε, ας πούμε, και εξυγιένουμε στάσιμα ύδατα, τα φρεάτια μας, τυχόν πηγάδια, οπουδήποτε. Συν το ότι έχουμε ενημερώσει ήδη τον κόσμο να αναλαμβάνει και μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί ξέρετε, αυτός είναι ο μόνος τρόπος πρόληψης ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Απέναντι στο φαινόμενο του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Και οι όμοροι δήμοι με εσάς έχουν επίσης κρούσματα?
2: Ναι, ναι, είμαστε σε συνεργασία με τους όμορους δήμους, ακριβώς τους ίδιους ψεκασμούς, σε συνεργασία πάντα και καθ' υπόδειξη της περιφέρειας, του υγειονομικού της περιφέρειας εδώ της Ανατολικής Αττικής, που πραγματικά πρέπει να πω και να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για τις υποδείξεις που μας έχουν κάνει, που είναι πάρα πολύ καλές και στοχευμένες.
0: Πέραν από τους ψεκασμούς, υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος, έτσι, σας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες, τι άλλο πρέπει να κάνετε εκεί ως Δήμος ή να ενημερώσετε κάπως τους δημότες σας με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να βοηθηθεί λίγο η κατάσταση?
2: Η ενημέρωση που κάνουμε είναι μέσω των οδηγιών του ΕΟΔΗ, από τα site του Δήμου και τα λοιπά, για να έχουν εδώ οι πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, και εμείς απλώς ερευνούμε καινούργιες και εντοπίζουμε τυχόν καινούργιες αιστείες στασίμων υδάτων, φρεατίων που δεν έχουμε δει, ώστε να προλαμβάνουμε και να ψεκάζουμε.
0: Κύριε Δήμαρχε,
2: δεν κάνουμε,
0: ναι. Ποια άλλη περιοχή εκεί κοντά σε εσάς έχει που έτσι πολλά
2: κρούσματα? Ο Δήμος Αρτέμητος, Σπάτων Αρτέμητος.
0: Εκεί για πόσα κρούσματα γίνεται λόγος?
2: Εκεί είναι για περισσότερα κρούσματα, αλλά γίνονται συνεχώς και ψεκασμοί από ό,τι ξέρω, όπως και σε εμάς εδώ πέρα. Και έχουν αυξηθεί οι ψεκασμοί. Έχουν αυξηθεί σε ποσότητα δηλαδή.
0: Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια να γνωρίζει ο κόσμος είναι, ακόμη και αν κάποιος έχει προσβληθεί με τον ιό, που σήμερα με όσα λένε οι ειδικοί, μπορεί και κάποιοι, έτσι μεγάλο ποσοστό, να μην εκδηλώσει κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι, να μην εκδηλώσουν. Συνήθως εκδηλώνονται τα κρούσματα σε μεγάλης ηλικίας, ναι, νομίζω άνω των 70, και κυρίως όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.
0: Σωστά. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό.
2: Δηλαδή και εμάς μπορεί να μας έχει χτυπήσει ένα κουνούπι και να μην έχουμε
0: εκδηλώσει τίποτα.
2: Επίσης,
0: ναι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι αν κάποιος δικός τους άνθρωπος έχει προσβληθεί με τον ιό, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι μεταφέρεται στον άλλον.
2: Όχι, δεν μεταδίδεται έτσι καν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην υπάρχει έτσι και πανικός και τα λοιπά.
2: Και πανικός, ακριβώς. Δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται πρόληψη και κυρίως από τον πληθυσμό με μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά που λέει ο ΕΟΔΗ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο κύριος Αλαγιάννης, Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδί και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι, να φτιάξει η διάθεσή μας. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, έτσι.

Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Μια νύχτα θέλω μόνο, αυτό το βλέμμα σου λιώνω και ζω. 31 Αυγούστου. Και φαίνεται ότι επέστρεψαν πάρα πολύ, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά. Και σιγά σιγά έχουμε και κάποια πυκνήρωση οχημάτων, να το πω έτσι κομψά, στο ποτάμι, εκεί στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των Πατησίων μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο τα πράγματα είναι ακόμα καλά, έτσι σχετικά ήρεμα, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά.

0: μόνο.
1: Τυπικά μπορεί να τελειώσω το καλοκαίρι. Ουσιαστικά όμως δεν έχει τελειώσει. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι φεύγουν έτσι τώρα για διακοπές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν βέβαια σήμερα. Χθες επέστρεψαν πάρα πολλοί. Και σήμερα είναι η πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Και βεβαίως όσοι έχουν έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που αντιμετώπισαν πέραν των υψηλών θερμοκρασιών είναι το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τα λεωφορεία, με την τηλεματική, που χθες αργά το βράδυ πήραμε την είδηση ότι έτσι σιγά σιγά αποκαθίσταται η κατάσταση και αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με τις 3-4 προηγούμενες μέρες. Τι συνέβη όμως πραγματικά με τα λεωφορεία, με την τηλεματική, έτσι που ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στους οδηγούς μεταξύ τους, στους οδηγούς με το κέντρο επιχειρήσεων, στους οδηγούς, στους επιβάτες που έφταναν στις αφετηρίες, στις στάσεις και δεν μπορούσαν να ξέρουν αν πέρασε το λεωφορείο ή έρχεται στα επόμενα λεπτά. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Κώστα τον Τελέζο, τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα, που κατέχει όσο κανείς άλλος τα θέματα αυτά των μεταφορών. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο κρατή σας.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Κώστα μου.
2: Να πούμε ότι πράγματι χρειάστηκαν 4 ολόκληρες μέρες η διοίκηση του ΑΣΑ για να πει στους επιβάτες των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Αυτό δηλαδή που γνώριζε από την πρώτη στιγμή, ότι πίσω από το πρωτοφανές blackout της τηλεματικής βρισκόταν κυβερνοεπίθεση.
1: Βρισκόταν τελικά.
2: Έτσι ανακοίνωσε επισήμως ο ΑΣΑ. Να πούμε ότι το σύστημα κατέρευσε την 5η 27 Αυγούστου το πρωί. Χίλιες έξυπνες στάσεις έπαψαν να δίνουν πληροφορίες, ενώ σταμάτησαν και οι πληροφορίες μέσω της εφαρμογής στα κινητά. Όπου χιλιάδες επιβάτες όλες αυτές τις μέρες ανάμεσά τους σε ξένοι επισκέπτες περίμεναν στις στάσεις χωρίς να ξέρουν αν το επόμενο λεωφορείο ή το τρόλεϊ θα ερχόταν σε τι χρόνο, σε 2, σε 10, σε 20 λεπτά.
1: Βέβαια λοιπόν, Κώστα, να πούμε ότι η εφαρμογή ακόμα στα τα κινητά μας εδώ δεν λειτουργεί, έτσι.
2: Δεν έχει επανέλθει. Ναι.
1: Δεν έχει επανέλθει.
2: Ο ΑΣΑ μίλησε ότι θα επανέλθει σταδιακά μέχρι σήμερα το πρωί. Μένει να δούμε η επιβεβαίωση.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι την Πέμπτη είχε μιλήσει για προσωρινή διακοπή, ανακοινώνοντας ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια δουλεύανε για την αποκατάσταση και διαβεβαιώνοντας ότι θα ακολουθήσει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσουν 4 ολόκληρες μέρες. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχει η δράση του δεν αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Είναι ένας οργανισμός που μετακινεί καθημερινά χιλιάδες κόσμων. Λοιπόν.
1: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, χτες το βράδυ, μετά από 4 ολόκληρα 24 ώρα πλήρους σιωπής, ο ΑΣΑ παραδέχεται ότι το σύστημα είχε δεχτεί κυβερνοεπίθεση και λέει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μάλιστα έχει και τους παρήχε και συνδρομή. Και εδώ ακριβώς, όπως λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι τεχνικοί και οι οποίοι γνωρίζουν από τη διαχείριση αυτών των
1: συστημάτων,
2: γεννώνται κάποια ερωτηματικά. Αφού ο οργανισμός γνώριζε από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα του περιστατικού και είχε κινητοποιήσει και τις αρμόδιες αρχές, γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να ενημερώσει τους επιβάτες? Δηλαδή, γιατί στο διάστημα αυτό δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση ούτε για την πραγματική αιτία του προβλήματος, ούτε για την έκτασή του, ούτε και για τον εκτιμόμενο χρόνο πλήρους αποκατάστασης? Δηλαδή, θα έπρεπε τουλάχιστον μέρα με τη μέρα να ενημερώνει τον κόσμο, να λέει ότι καταβάλλονται προσπάθειες και
1: και πέραν των συνδικαλιστών, Κώστα, να πούμε ότι στον κόσμο, ότι πέραν των συνδικαλιστών οι οποίοι έβγαιναν και μιλούσαν και ακούσαμε τα περί κυβερνοεπίθεσης και το πότε ενδεχομένως κλπ. Ναι, ναι. Η επίσημα η διοίκηση του ΑΣΑ δεν βγήκε να απαντήσει ποτέ
2: δεν
1: και για τίποτα.
2: Βγήκε, δηλαδή είναι περίπτωση εξαιρετικά άστοχης διαχείρισης. Δηλαδή,
1: τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, έχεις κάνει πολύ ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Έγραψες ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον άρθρο στα Νέα και λες ότι λίγο καιρό πριν έληξε και η σύμβαση με την εταιρεία η οποία είχε. Πες μας ακριβώς, τι έχει συμβεί με αυτή?
2: Η κυβερνοεπίθεση συνέπεσε με την λήξη τη χρονική λήξη της σύμβασης της τηλεματικής. Να πούμε ότι η τηλεματική της Αθήνας λειτουργούσε στο πλαίσιο 12ετούς σύμβασης ΔΙΤ, mm-hmm. η οποία υπεγράφει το 2014 και έφτασε στη λήξη της τον περασμένο Ιούνιο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν η ημερομηνία λήξης ήταν γνωστή εδώ και 12 χρόνια, έτσι.
1: Σωστά.
2: Παρόλα αυτά, ο νέος διεθνής διαγωνισμός για την καινούργια σύμβαση και για τη λειτουργία, τη τεχνική διαχείριση και τη συντήρηση του συστήματος προκηρύχθηκε μόλις το Φεβρουάριο του 2026. Η σύμβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και ακολούθησε 70 μέρες μεταβατική παράταση και όπως δείχνουν τα πράγματα, αναμένεται η παράταση αυτή να πάει ως το τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει δηλαδή μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο όμως που να συνδέει τη λήξη αυτής της σύμβασης με την κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως ερωτήματα.
1: Ναι. Γνώριζαν ότι λήγει η σύμβαση μετά από 12 χρόνια. Γιατί το αφήσαν.
2: Μπράβο. Γιατί το αφήσαν την τελευταία στιγμή. Θα έπρεπε ένα χρόνο νωρίτερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέβρεση νέου αναδόχου ή του αναδόχου του που υπάρχει σήμερα ή να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα συνεχίσει το έργο και να ξέρουμε ότι αυτός που θα πάρει το έργο θα το πάρει με πλήρη
1: με διαφάνεια
2: αλλά και διασφάλιση της ασφαλιάς του.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, υπάρχουν
1: και τι κόστος είχε αυτή η παράταση, Κώστα?
2: Αυτή η παράταση εκτιμάται ότι με βάση μια προαίρεση που υπάρχει στη νέα σύμβαση θα φτάσει σχεδόν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για μεγάλο έργο, δεν είναι μικρό έργο.
1: Και αυτά, και όλα αυτά για 7 μήνες, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί. Και πόσο καιρό θα κάνει αυτή η σύμβαση, η νέα σύμβαση να ολοκληρωθεί και μέχρι να... Υποθέτω ότι θα γίνει κάποιος σχετικός διαγωνισμός, σωστά?
2: Έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Η παράταση, το χρονικό διάστημα της παράτασης θα στοιχίσει περίπου 900.000, έτσι, και η νέα σύμβαση θα είναι στα 40 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν ότι για το περιστατικό ποιος είχε την ευθύνη κυβερνοασφάλειας, διότι έχουμε πλέον μεταβατικό στάδιο. Την είχε η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι τώρα, την είχε από κοινού με τον ΑΣΑ. Δηλαδή και εδώ πέρα, όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, ποιος ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια? Ποιες υποχρεώσεις προβλέπει αυτή η μεταβατική σύμβαση? Υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι αποκατάστασης και ρήτρες? Και ποιος ελέγχει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας ενός τόσο κρίσιμου πληροφοριακού συστήματος? Είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν από το περιστατικό. Είναι αρκετά.
1: Ναι.
2: Πρέπει ο ΑΣΑ να διαφωτίσει τον κόσμο.
1: Και βεβαίως αν θα ξαναγίνει. Έτσι, γιατί βεβαίως, αν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα ακολουθήσει κάποιο τέτοιο περιστατικό? Τι μέτρα έχουν ληφθεί κλπ. Δηλαδή, χτες βγήκε μια λακωνική ανακοίνωση μετά από 4 μέρες και μετά από την πίεση των δημοσιευμάτων. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
1: Σωστά.
2: Βέβαια, εφόσον. Όπως μας είπε ο ΑΣΑ, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Περιμένουμε βέβαια και σήμερα να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Κώστας Ντελέζος. Πάντα σε
2: καλά.
1: Αυτά τα θέματα είσαι ο ειδικός και μας διαφωτίζεις και όλους εμάς τους συναδέλφους σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική και αμέσως μετά θα έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Αργύρη, ο οποίος λέει, είδα λέει πως λειτουργεί η εφαρμογή. Λέει, Αργύρη, μπαίνεις απλά στην εφαρμογή. Δεν λειτουργεί ακόμα. Το έχουμε τσεκάρει 50 φορές. Αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα που έχουμε είναι ότι λειτουργεί στους σταθμούς, έτσι στις στάσεις κτλ. Μπορεί κάποιος να δει σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο κτλ. Αλλά στο κινητό αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, η εφαρμογή ανοίγει μεν, αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις κάποιο δρομολόγιο για να σου πει σε πόση ώρα θα φτάσεις κτλ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα, καλή βδομαδούλα σε όλη την παρεούλα. Να είσαι καλά Ελένη μου. Έτσι θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα και αυτή τη σεζόν. Θα ξεχειμωνιάσουμε together.

0: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι για μια ακόμη σεζόν θα κάνουμε παρεούλα μαζί. Και αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής ξεκινάει ο Αλέξανδρος Κλώσσας, τον οποίο έχω δίπλα μου, ο οποίος χθες γιόρταζε, τον οποίο πρέπει να σας πω μαζί σας αφήσαμε με τους λαγοκέφαλους και σας βρήκαμε με τα κουνούπια.
1: Να κάνω το κουνούπι. Κάτσε να κλείσω την πόρτα μου, μπήκα ένα κουνούπι. Περίμενε, περίμενε.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Τάκ, κλείσαμε. Αυτό είναι. Κλειδώσαμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, με υγεία. Αυτή η σεζόν να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Σωστά.
1: Λίγο χειρότερη την επόμενη, για να έχουμε να ελπίζουμε.
0: Τι θα γίνει τώρα με τα κουνούπια, ρε Αλέξανδρε?
1: Με την οικονομία πάνε όλα πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, με τα κουνούπια.
1: Α, με τα κουνούπια.
0: Ναι,
1: όσο ακούω οικονομία συνέχεια, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην οικονομία έχουμε πάει φανταστικά.
1: Με τα κουνούπια.
0: Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα, λέει.
1: Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα. 1660
0: ναι.
1: Προϊόντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τα κουνούπια. Δεν... Πες.
2: Όχι, λιγότερα τα προϊόντα.
1: Α, ναι. 1660 προϊόντα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι τα κουνούπια όμως. Οπότε η ακρίβεια αντιμετωπίζει το κουνούπι, δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται. Ε.
0: Τι θα κάνουμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αληφτείτε, παιδιά, με λοσιόν και τέτοια πράγματα.
0: Να δεις τώρα πώς συνδέονται τα δύο θέματα. Πήγα προχθές να αγοράσω ένα αντικονομικό στο σούπερ μάρκετ. Και πόσο είχε το αντικονομικό αυτό που αλήφεσαι και που βρωμάσαι έτσι λίγο? 5,70.
1: Προτιμώ να με τσιμπεί στο κουνούπι του Νείλου.
0: Ρισκάρι, ρισκάρι. Ζή επικίνδυνα.
1: Υπάρχει δημόσια υγεία, θα πάω να με κάνει καλά η δημόσια υγεία με τα τσάμπα. Ενώ άμα να πληρώνω. Κοίτα, μέχρι. Υπό το φόβο ότι θα σε τσιμπήσει κάποια στιγμή το κουνούπι του Νείλου, ολόκληρο καλοκαίρι που είναι στην Ελλάδα 4-5 μήνες, σκέψει πόσες λοσιόν πρέπει να καταναλώσεις για να προστατευτείς.
0: Μα 5,70 τώρα, αλήθεια.
1: Πανάκρι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Άσε που πρέπει να ανάβεις και φιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ νοημοσύνης, IQ και πόσο πιάνουν τα χέρια σου να ανοίξει το φιδάκι.
0: Ναι, να βάλεις
1: δηλαδή,
0: το φιδάκι στη
1: δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια οι εταιρείες δεν μπορούν να βρουν έναν άλλο τρόπο να το κάνουν.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ
1: αυτό
0: δύσκολο.
1: Με το σπιράλ.
0: Αυτό. Ναι.
1: Σπάει το φιδάκι, φτιάχνεις άλλο.
2: Είναι του καλαμαριού.
0: Αν το άλλο με τα λεωφορεία χθες τουλάχιστον λειτουργούν. Λειτουργεί τηλεματική.
1: Λειτουργούσαν πάντα τα λεωφορεία, αλλά δεν ήξερε πώς θα το περάσει.
0: Αλήθεια τώρα αυτό. Βγήκε ο Ασά τώρα και είπε, ας πούμε, ότι πρόκειται για χακάρισμα.
1: Ναι, μας χάκαραν.
0: Τι κόλλημα τώρα φάγανε με τα δικά μας τα λεωφορεία.
1: Να κατεβάσουμε παιδιά στο σύστημα ένα αντιβάιρους.
0: Μα 4 μέρες τώρα. 4 μέρες λέει 15.000 ευρώ. Κόστησε αυτή η ιστορία μέχρι να βρούμε τι ακριβώς παίζει. Αλλά την ίδια ώρα, εντελώς συμπτωματικά, όπως μας έλεγε ο Κώστας Οντελέζος, λίγους μήνες πριν είχε τελειώσει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
1: Ναι.
0: Που η οποία κρατούσε 12 χρόνια. Ξέραμε ότι θα τελειώσει αυτή η σύμβαση.
1: Απλά το ξεχάσαμε.
0: Αλλά δεν την ανανεώσαμε.
1: Τι είχα να θυμηθώ, τι είχα να θυμηθώ, τι είχα να θυμηθώ. Τελείωνε η σύμβαση.
0: Τι είσαι, καφέ, γάλα, καμπά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι φίλοι που κυκλοφορούν πολύ μέσα, γιατί εγώ λόγω τη μηχανή δεν πολύ κυκλοφορώ με τα μέσα τα τελευταία χρόνια, μου λέγανε καλά μου, λέει, έχετε κάνει εκεί εσείς οι δημοσιογράφοι, έχετε κάνει μεγάλο θέμα με την τηλεματική. Λέω,
0: ναι.
1: Τι, γιατί δεν άλλαξε, λέω, μου λέει, κοίτα να δεις. Αργούσανε και πριν, αργούν και τώρα. Απλά πριν ξέραμε πώς θα αργήσουν. Τώρα απλά δεν ξέραμε. Υπήρχε και ένα ενδιαφέρον, μου λέει. Είχες μια ελπίδα ότι μπορεί να έρθει γρήγορα αυτή τη φορά. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Το καλύτερο ήταν οι τουρίστες. Αυτές τις μέρες που είδα πάρα πολλούς τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πηγαίναν στο λεωφορείο, βλέπαν ένα εκτός λειτουργίας. Δεν υπήρχε καν στα αγγλικά, ρε παιδί μου, σήμανση ότι υπάρχει βλάβη κτλ. Και βλέπαν αυτό να περνάει εκτός λειτουργίας και λέγανε κάτι λέει τώρα, κάτι λέει. Αλλά δεν καταλαβαίνανε τι λέει.
1: Το σημαντικότερο όλο τώρα είναι ότι επειδή πάρα πολλές φορές παίρνεις μετρό, λεωφορείο, ξέρω εγώ, ξανά μετρό για να ολοκληρώσεις
0: τη διαδρομή.
1: Τη διαδρομή σου, δεν μπορείς να υπολογίσεις τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, τι ώρα να φύγω από το σπίτι, τι ώρα θα περάσω το λεωφορείο για να φύγω σωστά από το σπίτι, να το πάρω σωστά την ώρα που πρέπει.
0: Γιατί δεν ήξερες αν έχει φύγει.
1: Την ώρα που πρέπει, δηλαδή.
0: Ναι. Επίσης και με τους οδηγούς που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσω του συστήματος. Οπότε έπαιρνε άλλο τηλέφωνο. Έλα, έφτασες.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε τώρα.
1: Όπως παλιά. Ναι. Πάμε και όπου βγει.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πει κι άλλοι αυτά.
0: Λοιπόν, για μας μπορεί να είναι μια καινούργια ραδιοφωνική σεζόν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, τυχεροί είναι αυτοί, οι οποίοι φεύγουν τώρα διακοπές.
1: Και μπράβο τους.
0: Ναι.
1: Εγώ τους λέω
0: και μαγιά τους.
1: Αυτοί που πηγαίνουν
0: σου έχει
1: το
0: τύχει ποτέ να πας σε διακοπές?
1: Δεν μου τύχει ποτέ.
0: Ούτε εμένα.
1: Πήγα να πω δεν μου έχει τύχει ποτέ να πω διακοπές. Γιατί...
0: Όχι, δεν μου τύχει ποτέ Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη ποτέ. Όταν ήμουν φοιτητής.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Που ήμουν διαρκώς διακοπές.
0: Ναι.
1: Όλο το χρόνο. Αλλά γενικά, όχι Σεπτέμβρη, να πάω κανονικές διακοπές.
0: Ναι.
1: Αν δεν άρθω λίγο στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι παλιότερα.
0: Τίποτα.
1: Αλλιώς, όχι, να πάω κανονικές διακοπές Σεπτέμβρη, έχω να πάω.
0: Λένε
1: 25 χρόνια.
0: Ότι ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν το Σεπτέμβρη είναι ρε παιδί μου πιο οικονομικά ευκατάστατοι. Είναι πιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πάνε τώρα με το λαό, τώρα.
1: Σωστά.
0: Με σένα και με μένα που συνοστιζόμαστε.
1: Είναι δουλειά μου, ρε. Στο... Ξέρεις, όλο το σύστημα είναι δομημένο έτσι που τον Αύγουστο σταματάει. Άρα
0: ναι, πάνε πολύ σκαφάτι, βρεσί Αλέξανδρε.
1: Ναι,
0: πάνε
1: εγώ το σκάφο το έβγαλα. Το έβγαλα γιατί έπιασε από κάτω πολύ πρασινάδα και διαπράγματα. Το έβγαλα να το πλύνουν οι άνθρωποι.
0: Το πήγε στο Καρνάγιο.
1: Το πήγα στο Καρνάγιο να το ματσακονίσουν.
0: Τι το ματσακόνισμα.
1: Το ματσακόνισμα είναι αυτό που το κουτουκουτουκουτουκ που βαράνε τη λαμαρίνα για να φτιάξει.
0: Λένε λοιπόν ότι πάνε σκαφάτι διακοπές το Σεπτέμβριο και πάνε και αυτοί. Γιατί έχει και ωραίες θάλασσες, λένε.
1: Έχει ωραίες θάλασσες.
0: Έχει ωραίες θάλασσες.
1: Και άδειες θάλασσες. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ενώ τον Αύγουστο λέει έχει μελτέμια, έχει αυτό.
1: Καλά, κοίτα το Αιγαίο τώρα. Ο Αύγουστο δεν είναι και το καλύτερο. Το Ιόνιο όμω λουκουμάδε.
0: Ναι, το Αιγαίο, ότι βύση.
1: Το Αιγαίο του Βύση.
0: Ναι.
1: Το Αιγαίο τον Αύγουστο είναι δύσκολη θάλασσα πολύ. Γιατί έχει τα μελτέμια, δεν ξέρει τι θα κάνει. Είναι το Ιόνιο όμως, ο οποίο είναι λαδιά. Ξέρεις.
0: Και εμείς ψηφίζουμε Ιόνιο.
1: Για εμάς τους θαλασσινούς που μας αρέσει πάρα πολύ η βάρκα, είναι ότι πρέπει το Ιόνιο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλιώς το Αιγαίο θα κουνηθείς.
0: Ναι, γι' αυτό δεν πάμε εμείς στο Σεπτέμβριο.
1: Γι' αυτό δεν βγάζουμε τη βάρκα του.
0: Γι' αυτό δεν βγάζουμε τη βάρκα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα εγώ προσωπικά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Καλή σεζόν, κυρία μου, καλή σεζόν να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαχαιριά στην καρδιά του χειμώνα, χτύπημα κάτω από τη μέση. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Την Ελένη Τάγκα που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στη νέα ώρα με το μαγκαζίνο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η λίστα περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων και οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στα σχολικά ήδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Σήμερα στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρευσης. Με το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, προκλήθηκαν ζημιές σε τεχνικές υποδομές καθώς και θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 90,32 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 85,41 το αμερικανικό αργό. Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα ύστερα από αστυνομικό έλεγχο. Στην περιοχή της Κυψέλης προσήχθησαν 6 άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εκ των οποίων τα 3 συνελήφθησαν. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπως ανέφερε στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη. Έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε στάσιμα νερά, όπως επίσης σε Φρεάτια και Πηγάδια, ενώ γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν νέες πηγές μόλυνσης του ιού του Δυτικού Νείλου, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας Κωνσταντίνος Αλαγιάννης. Σημείωσε πως στο Μαρκόπουλο έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα, ενώ είναι περισσότερο στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο, με 8 νεκρούς ενώ 17 άνθρωποι αγνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, ενώ διασώθηκαν 242. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από 3 διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε θα ενεργοποιείται ο περιορισμός στην αλλαγή παρόχου που θα έρεται μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Τελευταία ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 16 τραυματίες από πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Άρης 2-1 τον Όφη για τη Super League. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για την ακρίβεια, καλημέρα, καλώς ήρθαμε. Επιστρέψαμε πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι 31 Αυγούστου. Από το τραγούδι καταλάβατε ότι εμείς ακόμα είμαστε και θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, διότι μπορεί σήμερα να τελειώνει ο Αύγουστος, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Και σε αυτή τη μάχη μεταξύ καλοκαιράκιδων και χειμωνάκιδων, που εγώ είμαι στη μέση, διότι το θέμα είναι να σας αρέσει γενικά το πράγμα. Μ' αρέσει και το καλοκαίρι, μ' αρέσει και ο χειμώνας. Ακόμα δεν θα αποχαιρετήσω το καλοκαίρι. Έχει ωραίες θάλασσες ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης έχει ωραία μπάνια, έχει ωραιότερες θερμοκρασίες. Αν και λένε ότι μπορεί να είναι και ζεστός ο Σεπτέμβρης. Τέλος πάντων, έχει ωραίες στιγμές ακόμα για να σβήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Όχι, εμείς θα αντισταθούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πήραμε τη διακοπή μας, ξεκουραστήκαμε. Πήραμε τις ανάστασεις μας, κάναμε τις βουτιές μας, κάναμε τις βόλτες μας, τις γύρες μας και επιστρέψαμε στην πραγματική κανονικότητα. Διότι η άλλη κανονικότητα δεν είναι ακριβώς πραγματική. Είναι αυτή η συζήτηση που κάνεις πάντα στις διακοπές. Αν πρέπει να είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι η ζωή και τα λοιπά και αυτά, και να φτιάξω ένα ταβερνάκι στο νησί. Καλά πήγαινε να φτιάξω το ταβερνάκι στο νησί και μετά να μου πεις αν θα είναι ωραία η ζωή όπως νομίζεις. Τέλος πάντων, ωραία είναι τα όνειρα, να τα κάνουμε και να τα κυνηγάμε κιόλας τα όνειρα για να γίνεται και λίγο καλύτερη η ζωή μας. Βέβαια, τώρα, αν θα γίνει καλύτερη η ζωή μας με ένα ταβερνάκι στο νησί ή με μια καλύτερη δουλειά στην πόλη, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Τώρα, δεν θα σας φέρω εγώ τα νέα, θα είναι πλούσια η σεζόν αυτή που ξεκινάει. Η νέα χρονιά, παλιά η νέα χρονιά ξεκινάει για το Σεπτέμβρη βέβαια. Η νέα χρονιά, η νέα σεζόν θα είναι πολύ πλούσια, πολύ γεμάτη, με εκλογές, με κόντρες, με οικονομίες, με πολέμους, διότι όσο είναι ο Τραμπ απάνω δεν θα μας λείψει ο πόλεμος. Με ακρίβεια, με προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αλλά και με καλά νέα και με καλές ειδήσεις, που και αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να τις αναδεικνύουμε και τις καλές ειδήσεις, να μην συζητάμε μόνο για τα δύσκολα, να λέμε και για τα εύκολα. Απλά, ξέρεις, καμιά φορά μας καβαλάει λίγο το κύμα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που έρχεται το δύσκολο και σου μοιάζει μεγαλύτερο από το εύκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την αξία που αρμόζει και στο εύκολο και στο δύσκολο. Ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επικαιρότητα και μουσική, διότι ο χαρακτήρας του πρώτου πρωινού που είναι μουσικός, ενημερωτικός είναι, αλλά με πολλή μουσική δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα ακούμε τις μουσικές μας έτσι για να γλυκαίνουμε την ψυχούλα μας. Επιστρέψατε από ό,τι βλέπω στους δρόμους, το είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ των καναλιών που πηγαίνουν και μας αποχαιρετούν όταν φεύγουμε διακοπές και πηγαίνουν και μας υποδέχονται όταν επιστρέφουμε από διακοπές. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα που ξέρω θα πάει τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, και το είδης δεν θα είναι επιστρέψαν και οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου, οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου, αλλά δεν επέστρεψαν, παιδιά. Πήραν απόφαση να μείνουν εκτός. Ωραία θα ήταν διαφορετικά. Ο καιρός θα παραμείνει ζεστός. Αυτό το περίεργο πράγμα που έχει τις τελευταίες ημέρες, με θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, 3 με 5 ταμποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 ταμποφόρ. Να επισημάνω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν έχει περάσει, όχι επειδή τελειώνει Αύγουστος, τελειώνουν και οι πυρκαγιές, το νου σας, διότι η ζέστη καλά κρατεί και οι αέριδες μαζί καλά κρατούν, οπότε το νου σας και το νου μας να μην κάνουμε καμιά ζημιά.

σήμερα τη μία ζώνη τη Θεοτόκου. Αποτελεί το μοναδικό ιερό κοιμήλιο που σχετίζεται με την επίγεια ζωή τη Παναγία και διασώζεται μέχρι σήμερα. 31 Αυγούστου εορτάζουμε τη μία ζώνη. Χθες του Αγίου Αλεξάνδρου γιόρταζαν οι Αλέξανδροι, γιόρταζα και εγώ. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες, οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες. Χρόνια τους πολλά, χρόνια καλά, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάντα υπήρχε αυτή η χαρμολύπηστη γιορτή μου, διότι ωραία γιορτή. Ερχόντουσαν και κάποια δώρα, λίγα, όχι πολλά, διότι καλοκαίρι συνήθως ήμασταν διακοπές ακόμα, γιατί τα σχολεία δεν άνοιγαν. Οπότε τα δώρα δεν ήταν πάρα πολλά. Πάρτι δύσκολα, γιατί στην παρεθεριστική κατοικία που λένε πού να βρεις τα παρόλα παιδιά και τους φίλους του χειμώνα για να κάνεις πάρτι. Γιορτή πάντα είναι ωραία, αλλά ήταν και το τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπήρχε αυτή η χαρμολύπη λίγο, το γιορτή από τη μία, τέλος του καλοκαιριού από την άλλη. 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, Παρασκευή. Ωραίο είναι αυτό, ξεκινάς Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, εξαιρετικά. Οπότε όσο φτάνουμε και προς την 11η του Σεπτέμβρη, θα αυξάνεται σιγά σιγά και η κίνηση στους δρόμους. Θα επιστρέφουν και οι τελευταίοι τυχεροί που μπόρεσαν να μείνουν λίγο παραπάνω, ενώ όσοι έχουν και παιδιά, θα αυξάνεται και η κίνηση, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία συνήθως αυτές τις συγκεκριμένες ώρες. Θα αρχίσουμε και εμείς να συζητάμε περισσότερο, όλο και περισσότερο, πώς θα αλλάξει κίνηση, πώς δεν θα έχει κίνηση, τι θα κάνουμε, θα βγάζουμε ειδικούς κτλ. Αυτές τις συγκεκριμένες ώρες θα αρχίσουμε και εμείς να συζητάμε περισσότερο, όλο και περισσότερο, πώς θα αλλάξει κίνηση, πώς δεν θα έχει κίνηση, τι θα κάνουμε, θα βγάζουμε ειδικούς κτλ.

πόλες που θα ανέβουν στην ΔΕΘ. Έχουμε και αυτή την αλλαγή, την ανατροπή. Αυτό το παλιόπεδο που έλεγε και, που λέει και ο Άδωνης, ο Αλέξης Τσίπρας, που θα ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα εθνικό δικαίωμα και πρώτα πρέπει να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και μετά η πολιτική αρχηγή και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι θα πούνε. Ε? Και όχι ποιος θα τα πει πρώτος και ποιος θα τα πει δεύτερος. Αν αυτά που έχουν να πούνε έχουν κάποια αξία. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε όπως πάντα πολλά ταξίματα από όλους. Στην πράξη να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε θα φορούν κατά κύριο λόγο ελεύθερες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ, διότι η αλλαγή στην φορολογία ευνόησε κατά κύριο λόγο τους οικογενειάρχες, ειδικά από όσους είχαν από 3 παιδιά και πάνω, και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν είδε η επιχειρηματικότητα κάτι πολύ σημαντικό πέρυσι. Περιμένει φέτος να δει περισσότερα πράγματα και να μετρήσει αν αυτά τα περισσότερα πράγματα βοηθούν ώστε να αναπτυχθούν και οι ίδιοι. Είναι, ξέρετε, αυτό αλληλένεται το. Από σήμερα ξεκινάει και η Εθνική Συμφωνία. Αυτή η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ για περίπου 1725 κωδικούς προϊόντων, φθηνότερα από 5 έως και 30%. Μην περιμένετε ότι οι 1725 κωδικοί θα είναι μειωμένοι έως και 30% όλοι. Κάποιοι εκεί γύρω στο 5-7 είναι το μεσοσταθμικό. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κωδικοί, να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν, να δούμε πόσο πιο αλαφρύ θα κάνουν το πορτοφόλι μας. Μάλλον όχι, αλαφρύ το πορτοφόλι το κάνει το σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνουμε. Αλαφρύ το λογαριασμό να κάνει, διότι αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, ακρίβεια που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον πληθωρισμό να γράφει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα τρόφιμα. Σχεδόν 39% είναι η αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 και περίπου 25% έχουν αυξηθεί συνολικά οι τιμές από το 2019 και μετά. Η αγοραστική μας δύναμη προφανώς παραμένει χαμηλά, πολύ χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε εδώ είναι ένα μείγμα πάρα πολύ δύσκολο το οποίο η κυβέρνηση καλείται να το αντιμετωπίσει, να λύσει το γόρδιο δεσμό που στην πραγματικότητα από το 2022 και μετά που ζούμε διαδοχικές κρίσεις ενεργειακές, υγειονομικές κτλ. Δεν έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε, διότι με 40% πληθωρισμό καταλαβαίνεις ότι καμία αύξηση βασικού μισθού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εκτός άμα πρέπει απλά να αποδεχθούμε ότι όλα θα είναι ακριβά. Μήπως και πρέπει.

Υψηλό το κόστος και στα καύσιμα. Ξέρετε, το έχετε δει όλοι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Έχουν καταγραφεί εξαιρετικά υψηλές τιμές στην Αγγλία και αυτό το πληρώνουμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα είχαμε και μια νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πλέον είναι σαν να έχουμε Τραμπ εναντίον του υπόλοιπου κόσμου ο πόλεμος και η ιστορία. Πάλι αυτές οι ωραίες δηλώσεις του Τραμπ κάνουμε το χαρκ συντρίμια. Όπου προφανές είναι ότι μπαίνει στο στόχαστρο η ενεργειακή καρδιά του Ιράν. Δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες, αλλά έχει αυτό το καινούριο κόλπο που κάνει ο Τραμπ. Ανεβάζει βιντεάκι από το AI και δείχνει αυτό το βιντεάκι να ανατινάζει το σύνολο του νησιού. Το προηγούμενο βιντεάκι ήταν η λίμνη, η Αμερικανική λίμνη, όπως ονόμασε την λίμνη, με πάπιες, με όπλα που είχαν το μαλλί του Τραμπ να πηγαίνουν να φυλάξουν την λίμνη. Ντόναλντ Ντακ, όχι Ντόναλντ Τραμπ, ο στρατός του Τραμπ. Και πού ακόμα. Η λίμνη Οντάριο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να την κάνει η λίμνη Αμερική ή η λίμνη Ντόναλντ Τραμπ ή όπως άλλο. Το είδατε και το υπέροχο που ανέβασε όλους τους προέδρους των ΗΠΑ από την ίδρυση του κράτους μέχρι και σήμερα. Πάνω, ψηλά και μόνος του, σε μεγαλύτερη φωτογραφία.

γραφεία από όλους, με επισήμανση ο σπουδαιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να μετρηθεί, να αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς 77 εκατομμύρια κάπου εκεί Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τι λένε τώρα όλοι αυτοί. Μπήκε και στη Βενεζουέλα και πήρε τα πετρέλαια. Δηλαδή τους λέει: εγώ τα πετρέλαια τα θέλω, θα μπορώ να τα πάρω. 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίων στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα, πετρελαϊκά αποθέματα. Βέβαια, χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσει στην πορεία ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα αποθέματα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσε να κερδίσει κάποιος από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά θα χρειαστεί περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύσει. Βλέπω το πιο πιθανό να βάλει την Βενεζουέλα να επενδύσει για να φτιάξει τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και αυτός απλά να πάρει το πετρέλαιο. Απλά μας θυμίζει για ακόμα μια φορά ότι όπως και στο Ιράν, έτσι και στη Βενεζουέλα, η επέμβαση δεν έγινε γιατί ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας ή γιατί στο Ιράν ζουν θεοκρατικό καθεστώς, αλλά γιατί είχε τα ντόλαρς στο μυαλό του. Σε αυτό το περίεργο και δύσκολο περιβάλλον θα πρέπει να κινηθεί και η ελληνική οικονομία. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, η αλήθεια είναι αυτό. Και ειδικά όταν πηγαίνουμε και σε εκλογές, που στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η συνήθεια 6 μήνες να κατεβάζουμε μολύβια πριν από τις εκλογές, διότι ασχολούμαστε με την περιφέρειά μας και τα κεντρικά άστα θα τα δούμε μετά όταν ξαναβγούμε. Γιατί σου λέει να πάει μπροστά η χώρα και να μην βγω εγώ βουλευτής. Δεν ταιριάζει, σου λέει ο υπουργός ή και ο βουλευτής τέλος πάντων. Οπότε ασχολούνται με την περιφέρεια τους περισσότερο. Τώρα όλοι έχουν από ένα πονοκέφαλο και όλοι έχουν και από μια ελπίδα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η ελπίδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολύ σοβαρή απειλή από κάτω. Εντάξει, κάτι τσιμπάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι πολύ σοβαρή απειλή προς ώρας για να νιώθει την ανάσα του δεύτερου. Απλά δεν μπορεί ο ίδιος να είναι μόνος του πρώτος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Του τρώει και ότι του τρώει ο Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει να κάνει κόμμα. Να δούμε εάν όταν θα έρθει η στιγμή, η κρίσιμη, θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι όλα είναι έτοιμα, ακόμα και τα ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες, και το όνομα και τα σήματα και τα πάντα. Απλά περιμένει την κατάλληλη ώρα. Και η κατάλληλη ώρα θα είναι λίγο πριν πάμε σε εκλογές. Γιατί σου λέει ο Σαμαράς, θα μπω εγώ σε μαραθώνιο? Όχι. Θα μπω σε έναν αγώνα δρόμου και ό,τι κερδίσει ο καθένας. Σου λέει, ό,τι και να κόψω, καλό θα είναι. Διότι τώρα μην ξεγελιόμαστε, στόχος δεν είναι άλλος, δεν είναι προφανώς η πρώτη θέση. Στόχος είναι να καταγράψει μια δύναμη, μια εκλογική δύναμη που θα την έχει πάρει κατά κύριο λόγο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε μια μακροσκελέστατη ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είπαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, διότι μεταξύ των άλλων είπαν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα σημειτικών και τα απομεινάρια του λαός. Και πολύ στεναχωρήθηκε ο Αντώνης Γεωργιάδης, διότι σου λέει, Αντώνη, εσύ μας έφερες στην Νέα Δημοκρατία. Εμένα, τον Θάνο και τον Μάκη τον Βορύδη μας έφερες εσύ. Και τώρα λες ότι το κόμμα είναι απομεινάρια, οι συνεργάτες σου. Λένε ότι το κόμμα είναι απομεινάρια του λαός. Δεν πάει έτσι. Ο Τσίπρας προσπαθεί να μας δείξει ότι δεν είναι ο παλιός Τσίπρας, είναι ο καινούριος Τσίπρας. Ανακοίνωσε και το οργανωτικό του κόμματος. Στο ψηφιακό κόμμα επικεφαλής θα είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Τώρα, μεταξύ μας είμαστε μικρή αγορά, παιδιά. Δηλαδή, μη βλέπετε, το βλέπετε και στις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. 15 εκατομμύρια ο ένας, 32 εκατομμύρια ο άλλος. Θα έρθει ο Ρονάλντο, θα έρθει ο Ριβάλντο, θα έρθει. Αυτή. Θα έρθει ένα καινούριο, ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, ο Γιαμάλ, θα έρθουν στην Ελλάδα, τα συζητάμε αυτά. Έρχεται η ώρα,
τσάκισε τελευταία στιγμή. Θα έρθει ο Τριτσαπίδουλας από την Λιβύη, ξέρω εγώ, για δεξί εξτρέμ. Έτσι είναι και στην πολιτική. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις και σπουδαία πράγματα. Μεταξύ τους, οι ίδιοι γυρνάνε γύρω-γύρω. Από το Πασόκ στην Ελλάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Αριστερά, Νέα Αριστερά στην Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, υπάρχει. Μικρό το κόμμα, διότι δεν έχουν μείνει πολύ αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις να λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί αρχηγοί. Πώς λέγανε, μία ντούκα αυτό. Πολλοί αρχηγοί και η Ρένα Δούρου, που είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προεδρία του κόμματος, και ο Νίκος Παπάς, που έχει αναλάβει εκεί ρόλο πρωταγωνιστικό μέσα στο κόμμα. Τώρα πώς θα μιλήσουν στη ΔΕΘ είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ποιος θα μιλήσει? Άλλος λέει θα κάνει τη συνέντευξη τύπου, άλλος θα κάνει την ομιλία, άλλος θα τρώει τα τρίγωνα.

Έχουμε και το κουνούπι του τον ιό του Δυτικού Νείλου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και μας ανησυχεί λίγο, γιατί υπάρχει σε πολλές περιοχές. Μας ψεκάζουν τώρα για να περάσει. Κάποιοι λένε ότι καθυστερήσαμε, κάποιοι λένε ότι και να μην είχαμε καθυστερήσει. Είναι το κλίμα, παιδιά, που έχει αλλάξει και μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο. Κουνουπιέρες, εντομαποθητικά σώματος, κλιματιστικά και ανεμιστήρα, σίτες στα παράθυρα, χώρου εντομοπαθητικά, όχι στα σημανερά, δηλαδή αν έχουμε στη βεράντα γλάστρες να μην μένουν πολλά στα σημανερά, γιατί μαζεύουν κουνούπια. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Να, εδώ απέναντί μου Παναγιώτης Χάλαρης. Πρέπει να διάσει την πισίνα γιατί μαζεύονται κουνούπια, λέει. Και τον καζόν μαζεύει κουνούπια, Παναγιώτη μου. Να μην το ποτίζεις το βράδυ, να το ποτίζεις το πρωί. Στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και φροντίζει αυτή την πρώτη εκπομπή να μην φαίνεται το άγχος και το τρακ και το που έχουμε. Βεβαίως, κυρία Κατερίνα Πλατή, υπάρχει τρακ και άγχος. Είμαι άνθρωπος και εγώ τι είμαι, νομίζεις? Νταμάρι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα να είναι στην εντέλεια. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει για εσάς και για εμένα μουσικές και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις καλές χρονιές και τα λοιπά και τα λοιπά. radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή, όλα τα βλέπω, όλα τα σχολιάζουμε, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στον Γιώργο Καβαδία, τον ταξιτζή από την Κέρκυρα. Δεν σε είδα στην Κέρκυρα που είδα. Δεν ήμουν στο πλευρό της Μαντώνα. Έφυγα λίγο πριν διότι έχουμε μια ψυχρασία μεταξύ μας και δεν ήθελα να την πετύχω στα καντούνια, Γιώργο μου. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλή αρχή μας εύχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σεζόν σε όλους. Καλά ταμεία, παιδιά, να έχετε. Όσοι έχετε την τύχη και την ατυχία να ασχολείστε με το εμπόριο. Ο Κωστής, αυτή η δίθεν συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ τι αποδεικνύει? Τη μεγάλη ληστεία που γίνεται σε βάρος των καταναλωτών. Αν είχαν κέρδος νόμιμο και όπως πρέπει, ούτε λόγος για έκπτωση, αλλά με 300 και 400% πετούν κάτι ψίχουλα στο λαό, μειώνοντας κατά μία ή δύο μονάδες προκαπιταλισμού. Όπως καλά θυμάται, μέχρι στο κέρδος ήταν 25-30%. Λουστείτε τα τώρα, πληρώνετε και. Ναι. Τώρα 25-30% αυτό είναι φυσιολογικό κέρδος. Και επίσης προ καπιταλισμού, πότε θυμάστε το προ καπιταλισμού? Πότε δεν είχαμε καπιταλισμό σε αυτόν τον τόπο? Καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο. Με υγεία επίσης. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλή σεζόν σε όλους. Καλή δύναμη. Με υγεία, υγεία, υγεία. Υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλημέρα και στην Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλους μας και καλό από καλό καιρό να έχουμε. Μας λείψατε, αλλά και οι αντικαταστάσεις ήταν εξαιρετικοί. Οι αντικαταστάσεις ήταν εξαιρετικοί. Όλο τον Αύγουστο το πρόγραμμα των παραπολιτικών δεν σήγησε, δεν σταμάτησε και οι συνάδελφοι δεν ήταν αντικαταστάτες. Ήταν οι συνάδελφοι που κάνουν τις εκπομπές του Αυγούστου. Ήταν υπέροχοι. Πολλά ακόμα έχουμε να πούμε στην πορεία. Σταματώ κάπου εδώ την πρώτη πολυλογία από το πρώτο πρωινό που ξεκίνησε και θα πάμε μαζί, αν όλα πάνε καλά, όλη τη σεζόν μέχρι να ξανααποχαιρετιστούμε για διακοπές. Φύγαμε οι διαφημίσεις, μην λείψει κανείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Θέμης Καραμουνατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος Φίλο Ανδρικό, για τον Εγκά, έχει τα γενεθλιά της. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, να της ευχηθούμε να είναι δημιουργική αυτή η υπέροχη φωνή της Γιώτα τον Εγκά.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας, στην ραδιοφωνική μας καθημερινότητα. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε παρέα εδώ. Θα ξεδιλύγουμε την επικαιρότητα, θα βλέπουμε τα δύσκολα, τα εύκολα, τα καλά, τα κακά. Θα σας δίνουμε την εικόνα των πραγμάτων εκεί έξω για να είσαστε προετοιμασμένοι όσοι ξεκινάτε την ημέρα σας ή όσοι έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα. Να δω λίγο την κίνηση, να δω αν επιστρέψατε. Επιστρέψατε, δεν επιστρέψατε. Ακόμα είναι καλά έξω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν κίνηση ή έξοδοι προς την Θεσσαλονίκη, διότι τα βλέμματα στρέφονται όλα σιγά σιγά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάει το πράγμα, όπως κάθε αρχή Σεπτέμβρη, η αγορά περιμένει από τον Πρωθυπουργό της χώρας το σχέδιο για την επόμενη μέρα, διότι είναι λίγο στρεβλό αυτό που τα πολλά τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, που νομίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μόνο να ανέβει ο Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει μια σειρά παροχών, επιδοματικών ή άλλου είδους παροχών, και κάπου εκεί να τελειώσει. Θεωρητικά η Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Έκθεση, είναι ο χώρος όπου θα έπρεπε να ξεδιπλώνεται το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης, τα σχέδια, το πώς θα έχουμε ανάπτυξη κτλ. Θα τα έχουμε όλα αυτά για να δούμε. Ποδαρικό. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το καλοκαίρι που πέρασε, να συζητήσουμε όμως και για τη ΔΕΘ που έρχεται. Καλημέρα κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πριν πάμε στη ΔΕΘ, να πάμε στο καλοκαίρι που ακόμα συνεχίζεται, γιατί ο τουρισμός δεν τελειώνει. Ήταν καλό το τουριστικό καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, πάλι το εξής οξύμωνα. Έχουμε μία αύξηση των αφήνων. Έχουμε περίπου αύξηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας σε σχέση με, με το όφελος για την οικονομία. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν φαίνεται στις τοπικές κοινωνίες στο επίπεδο των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό και όχι αυτόν καθ' αυτό τα ξενοδοχεία ή τα καταλήμματα. Παραδείγματος χάρη η εστίαση, από τα στοιχεία της Ελστάτ φαίνεται ότι το πρώτο εξάμηνο ότι 2026 έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 4,5%. Ταυτόχρονα είδαμε ότι τα στοιχεία από τις εκτόσεις Ιουλίου-Αυγούστου έχουν για το εμπόριο μία μείωση της τάξης του 7%. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε τουρισμό μεν, αύξηση των αφήξεων, αύξηση του κύκλου εργασιών στον τουρισμό, προφανώς καταλήμματα ξενοδοχεία, έχουμε μείωση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών Ελλήνων ή ξένων, οι οποίοι φαίνεται ότι περνούν δύσκολα στο επίπεδο του διαθέσιμου εισόδηματος.
0: Έχει γίνει ο τουρισμός παιχνίδι για λίγους, έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή τα χρήματα όσα μπαίνουν?
1: Νομίζω ότι αλλάζει, έχει αλλάξει πάρα πολύ και το μοντέλο ή την ποιότητα, αν θέλετε, των, ιδιαίτερα των ξένων επισκεπτών, αλλά και των Ελλήνων στο επίπεδο της δυνατότητας κατανάλωσης. Έχει αλλάξει στο επίπεδο παραδείγματος του κατοκαταλήμματων. Έχουμε εκτόξευση του Airbnb, το οποίο έλεγα εδώ και χρόνια ότι θα χτυπήσει κλάδους όπως ο κλάδος της εστίασης, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο, να παρασκευάζει εντός του καταλήμματος ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ και στους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε και εκεί μια εκτείναξη του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ. Έχουμε κλείνει στο Airbnb, είναι πάνω από 1.100.000, όταν ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα, τα διαδεδομένα από τον ΕΟΤ, είναι περίπου 900.000.
0: Άρα πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά τον τουρισμό, δηλαδή
1: σε επίπεδο ποιότητας.
0: Σε επίπεδο ποιότητας. Να μας νοιάζει μόνο το ότι θα είναι πολλοί τουρίστες, αλλά να μας νοιάζει περισσότερο ποιοι τουρίστες ήρθαν και τι άφησαν εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, αν πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε εισρωή τουριστικού ρεύματος από τις βαλκανικές χώρες. Mm-hmm. Ο δικός τουρισμός έρχονται με τα πορπαγκάζ των αυτοκινήτων φορτωμένα, όχι μόνο με τα ρούχα τους, έρχονται φορτωμένα με τρόφιμα, ακόμα και με νερό. Εκεί βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις ακόμα και στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μειωμένες.
0: Ναι. Είναι γιατί έχουμε γίνει ακριβή χώρα ή γιατί πιέζονται οικονομικά και όλοι οι υπόλοιποι πέρα από τους Έλληνες?
1: Πιστεύω είναι συνδυασμός. Mm-hmm. Υπάρχει μια ακρίβεια και στη χώρα μας, η οποία παραμένει, κατά τη δική μου άποψη, ανεξέλεκτη.
0: Ναι.
1: Παρά τα μέτρα, τα οποία και από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι το 81% των ερωτηθέντων απαντά.
0: Σας χάσαμε για λίγο το. Πόσο είπατε, ποιο ποσοστό των ερωτηθέντων?
1: Το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή ανεπαρκή ή μάλλον ανεπαρκή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σημαίνει αύριο είναι η πρεμιέρα μιας άλλης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το δούμε όμως στην πορεία, γιατί έχει να κάνει η ακρίβεια σε συνδυασμό με τον έλεγχο όχι μόνο των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε επίπεδο της διατροφής ή της επιβίωσης των οικοκυριών. Έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Και τα καύσιμα βλέπουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι κατά την άποψή μου εσχροκέρδειας, και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές που καθορίζονται όχι από τους πρατηριούχους καυσίμων.
0: Ναι.
1: Καθορίζονται από τα δηληστήρια.
0: Έχει ενδιαφέρον, κοίταγα τις τιμές του ντίζελ της προηγούμενης εβδομάδας που έκλεισε. Η τιμή δηληστηρίου στον ντίζελ είχε πέσει 6%. Η τιμή στην Αγγλία είχε ανέβει 0,5%. Και εδώ σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε το πρόβλημα υπάρχει στο βενζινάδικο, αλλά όπως και να έχει, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να πέφτει η τιμή του δηληστηρίου και να ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία. Δεν μπορεί να πέφτει διαρκώς στο τελευταίο διάστημα η τιμή του πετρελαίου και εμείς να μην έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στη βενζίνη, στα καύσιμα στην Αγγλία.
1: Υπάρχει μια στρέβλωση στην συγκεκριμένη αγορά, κατά την άποψή μου, που όμως το πρόβλημα, και το επιμένω σε αυτό που λέει ο κύριε Γλώσσα, ξεκινά από το ίδιο το δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα δύο δηληστήρια, δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η χώρα εξαρτάται από δύο δηληστήρια.
0: Κατανοητό.
1: Εκεί να καθορίζουν την τιμή.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα αρκετές κινήσεις μείωση των τιμών και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους χώρους και επιδότηση στα πρατήρια, για παράδειγμα, για την βενζίνη, ο τελικός λογαριασμός λέει ότι ο πληθωρισμός της επταετίας είναι σχεδόν 40%, ειδικά στα τρόφιμα. Τι δεν κάνουμε καλά?
1: Πρέπει να δούμε το μοντέλο που έχουμε φτιάξει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Mm. Έχουμε συγκεντροποιήσει την αγορά σε λίγους και πολύ ισχυρούς ομίλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εύκολα να κάνουν και εναρμονισμένες πρακτικές. Όταν η αγορά ελέγχεται από 5-6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ελέγχεται από 10 εταιρείες σε επίπεδο διακίνησης προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπορεί να έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές. Συγκεντροποίηση της αγοράς, και το έχουμε βιώσει στο πετσί μας οι Έλληνες, και εκεί οι παρεμβάσεις της πολιτείας, κατά την άποψή μου, είναι ανεπαρκείς, γιατί ποτέ δεν έβαλε τον τύπο επί των ήλων. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα παίρνονται καθυστέρηση.
0: Τα μέτρα παίρνονται με καθυστέρηση, είχαμε πάλι μια διακοπή, παίρνονται με καθυστέρηση, αυτό λέτε?
1: Ναι, πάντα παίρνουμε ή παίρνουμε.
0: Ερχόμαστε κατόπιν εορτής να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι.
1: Το πρόβλημα, νομίζω ότι εγώ έλεγα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή ότι πρέπει να παρθούν μέτρα εμπροστοβαρή.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα παίρνονται με το.
0: Η απάντηση της κυβέρνησης όμως πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Άρα πρέπει να έχουμε χρήματα στην πάντα για να αντιμετωπίσουμε σε διάρκεια το πρόβλημα.
1: Το αντιμετωπίζουμε?
0: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν τα αντιμετωπίζουμε, όχι. Είναι προφανές ότι αν αποδεχθούμε ότι το αποτέλεσμα 40% είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων που έχουμε πάρει, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί ο στόχος είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, Έχουμε 5,6 δις, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επενδυματική πολιτική εκ των υστέρων, παραδείγματος χάρη. Και να μην παίρνουμε μέτρα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή θα έλεγα για τα καύσιμα, έστω και ευκαιριακά και για κάποιο χρονικό διάστημα, μείωση τον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό δεν το συζητάει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Δεν το συζητάει καν, γιατί
0: πάει πάλι σε μια επιδότηση του πετρελαίου κίνηση κατά 10 λεπτά και εκεί θα τελειώσει η ιστορία.
1: Για τα σούπερ μάρκετ. Και αν συνεχίζει να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, αυτή θα εξανεμιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Σωστό. Κλείνοντας, ένα σχόλιο, μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη ή τέλος πάντων τις προσδοκίες σας από την 90η ΔΕΘ που ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Κοιτάξτε, εξ όσων ακούω και εγώ, όπως και εσείς, τα μέτρα σκέφτεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει. Αν είναι αυτά που ακούω, νομίζω ότι θα είναι για άλλη μια φορά ανεπαρκή μέτρα για τις κοινωνίες και τις οικονομίες.
0: Ναι. Ποιο θα ήταν το πακέτο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει? Δεν εννοώ το να μου πείτε μέτρο-μέτρο και...
1: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε την ακρίβεια, ουσιαστικό έλεγχο, και αυτός νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο με αντιμετώπιση που κάνουν και οι Ευρωπαίοι σε διάφορες χώρες. Αν ξεκινήσω από την Ισπανία, την οποία λέμε απέτυχε, τη Γαλλία που δεν μιλάμε τι έγινε στη Γαλλία, δεν μιλάμε τι έγινε στην Ολλανδία, τι έγινε στη Γερμανία, τι έγινε στη Σουηδία, στην Αλβανία με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ναι, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Δεν έχει περάσει πουθενά, αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Δεν περάσει πουθενά η μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι μόνο αν θα περάσει την κατανάλωση, είναι για να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Δομή συνδυαστικά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του λειτουργικού κόστους και των επιχειρήσεων, το οποίο στην Ελλάδα έχει μεσοσταθμικά εκτοξευθεί την τελευταία διετία στο 37%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις την επιβίωση της ίδιας της οικονομίας της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά.
1: Να
0: συζητάμε περισσότερα θετικά θέματα και ειδήσεις και λιγότερα τις δυσκολίες. Το εύχομαι σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ως το επιχειρήν είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Ήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια της κρίσης τουλάχιστον.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Yes.

Καλημέρα στην κυρία Ανθούλα από την Ραφίνα, την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Καλημέρα στον Αργύρη που μου εύχεται για την χθεσινή εορτή να είναι επικοδομητική, όχι μόνο ραδιοφωνική χρονιά, όλη χρονιά Αργύρη. Αυγούστου 1948, αυτό γράφει τουλάχιστον η ταυτότητα του Ρούντολφ Σένκερ, ο θελικός κιθαρίστας των Σκόρπιονς. Γίνεται 78 ετών από την πρώτη στιγμή της μπάντας, βρίσκεται εκεί, έχοντας δώσει ορισμένα από τα σπουδαιότερα ριφ και μαζί με τον Κλάους Μέινε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ με Σκόρπιονς. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Ακόμα έχουμε δρόμο για το φθινόπωρο. Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι του Φίλιππ Γράψα στους στίχους και του Μάριου Τόκα στην μουσική, με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο στην ερμηνεία. Μέρος ενός από τα μεγαλύτερα beef που είχαμε να ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι και από τα μεγαλύτερα viral. Αυτό με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», που ξαφνικά γέμισαν τα social με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Ο Μητροπάνος έκανε την αρχή και οι Ghost Sounds έκαναν την συνέχεια, τη μεγάλη ζημιά.

Αυτός ο στίχος έκανε την ζημιά φέτος το καλοκαίρι. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σε ένα νησί κτλ. Και με όλα αυτά έγινε ένα τεράστιο viral που ξεκίνησαν διάφοροι να γράφουμε. Δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Τις Μιχάλης χρωστάμε, αυτό είναι δεδομένο. Τις εφορίες χρωστάμε, βεβαίως, χρωστάμε τις εφορίες. Σε τράπεζες χρωστάμε, επίσης βεβαίως. Αλλά Αύγουστους δεν χρωστάμε σε κανέναν. Όποιος θέλει Αύγουστο να έρθει να τον πάρει.

0: Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν γίνονται δεχτά 38 Αυγούστου και τέτοια. Τίποτα. Καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο δεν είναι. Δηλαδή μην ξεκινήσουμε από αύριο 32, 33 Αυγούστου, 34 Αυγούστου και τέτοια πράγματα. Απαγορεύεται το από καλό καιρό. Απαγορεύεται διαροπάρο. Δηλαδή κανονικά πρέπει η κυβέρνηση να βγει να βγάλει ένα νόμο ότι όποιος λέει καλό από καλό καιρό θα τον εξορίζουμε σε κάποιο νησί που έχει μόνιμα καλοκαίρι για να μην μπορεί να το ξαναπεί ποτέ.
1: Μα κάθε χρόνο δεν θα φανεί.
0: Δεν έπαιξε πολύ το Καλή Παναγιά φέτος, είναι η αλήθεια. Εγώ το έλεγα από τις 10 Αυγούστου, να ξέρετε. Είχα ξεκινήσει να λέω Καλή Παναγιά και τέτοια από τις 10 Αυγούστου για να πάει καλά το καλοκαίρι, αλλά δεν έπαιξε πάρα πολύ το Καλή Παναγιά, διότι είχε ξεκινήσει αυτό το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Σκάνδαλο, σκάνδαλο.

με Γιάννη Βογιατζή και το σκάνδαλο. Θα σας αφήσουμε διότι έρχεται το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου σίγουρα. Έχουμε πρωτιές σε πάρα πολλά μέρη του σύμπαντος, δηλαδή σε άλλους πλανήτες και τα λοιπά. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Οι μειώσεις θα είναι από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα και ενσωματώνει συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών από σήμερα σε Μακεδονία και Θράκια, εκεί όπου ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια το κυβερνών κόμμα μετράει απώλειες προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά του. Εν τω μεταξύ, τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν τρεις από τις προσαγωγές για τη σοκαριστική υπόθεση στην Κυψέλη, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb ένα κατεψυγμένο έμβριο. Πρόκειται για τον 43 Έλληνα πατέρα, την 28χρονη Γερμανίδα μητέρα και τη 15χρονη κόρη τους. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το έμβριο κατέληξε να διατηρείται μέσα στις αποσκευές της οικογένειας. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον ώμο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Προηγήθηκε επίθεση των Αμερικανών σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο Αμερικανούς στρατιωτικούς σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 8 νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι ευνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα μπορεί να αλλάξει πάροχο μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία στο Νεπάλ μετά την άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκός, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Επίσημα οι νεκροί είναι 788, ενώ αγνοούνται 2.502 άνθρωποι. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Η Γιουβέντους θέλει να ενισχύσει στην επίθεσή της και έβαλε στο στόχαστρο το Γερμανό Βολτεμάντε της Νιουκάστλ. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Εγώ είμαι ο Αλεξάνδρος Κλώσσας και σας καλημερίζω και πάλι στο πρώτο πρωινό. Καλημέρα σας όσους τώρα μπήκαν στην παρέα, τη ραδιοφωνική παρέα του πρώτου πρωινού. Αυτή την Δευτέρα, 31/8, αυτή τη Δευτέρα που είναι περίεργη. Είναι και τέλος και αρχή, αν το σκεφτείς. Είναι το τέλος του Αυγούστου και η αρχή της νέας εβδομάδας ή της νέας σεζόν, διότι πολλά τώρα ξεκινούν. Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσουμε, για άλλα 10 χρόνια αντεκαθαρίσαμε. Εδώ είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Πρώτο πρωινό, τρίτη σεζόν στον αέρα των παραπολιτικών και έρχονται ωραία πράγματα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ εξαιρετικά πολύ γι' αυτό, γιατί το κάνει όπως πρέπει, για να ερχόμαστε κρυστάλλινοι όπως και αν μας ακούτε, είτε από ραδιοφωνάκι παραδοσιακά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στους δρόμους, είτε ψηφιακά μέσω του ίντερνετ. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να ακούτε παραπολιτικά όπου και όπως και αν είστε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Του Θεού η χάρη μας φυλάει. Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, τα θέματα που θέλετε να δούμε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη από την Έγινα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Και περνούν όνειρο, λέει. Είναι στην Έγινα τώρα, σήμερα είναι στο Αγκίστρι. Ο ίδιος λέει είναι εναντίον του Airbnb, κατ' επιλογή και αρχής. Είναι 4 αστέρων δίπλα στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο, το νησί είναι κούκλα, τιμές ιδιαίτερα προσιτές και πολύ φιλόξενοι. Το φαγητό είναι θέμα, νοστιμότατο, με σεβασμό στον πελάτη, φρέσκα προϊόντα, μαγειρευμένα με ποιότητα. Να περνάτε καλά, κύριε Ιωάννη. Είναι οι ωραίτερες θάλασσες, η θάλασσα του Σεπτεμβρίου. Γιώργο, ξεκίνα κανονικά. Μπουμπούνατο, δεν υπάρχει να περιμένουμε. Η επικαιρότητα τρέχει, δεν θα περιμένουμε κανένα δύο μέρες. Ξεκίναμε επικαιρότητα κανονικά στα μηνύματα που στέλνεις. Καλημέρα και στον Ιωάννη από την Βιέννη. Να περνάει καλά και αυτός. Και αυτό στην Έγινα. Α, τι ωραία. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην Έγινα. I'm perfectly fine and I don't miss you. Τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αυτή είναι η Ντόλι Πάρτον. Την έφυγε πριν από μερικές μέρες, 25 του Αυγούστου, στα 80 της χρόνια, το 1999, έπειτα από χρόνια μεγάλων pop και country επιτυχιών. Η Ντόλι Πάρτον αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τον εμπορικό ήχο του Νάσβιλ και να επιστρέψει στο bluegrass, σε αυτό το είδος της country. Έφυγε πριν λίγες μέρες, μεγάλη κυρία που έκανε pop την country και ξεβλάχεψε εκατομμύρια Αμερικάνους και όχι μόνο. How much can a heart and a trouble. Πλούσια η ατζέντα και σήμερα, πλούσια η ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο διάστημα. Τι ΔΕΘ, τι μέτρα, τι εκλογές, τι κόντρες, τι από εδώ, τι από εκεί, καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια στην πρώτη θέση των ζητημάτων που μας απασχολούν. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα, μάλλον θα ανακοινωθεί η λίστα των περίπου 1.700 κωδικών και από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν και στα ράφια.
από όλες τις κατηγορίες. Τώρα δεν ξέρω αν σωζόμαστε με 1700 κωδικούς, είναι η αλήθεια. Εγώ περιμένω να δω αν ισχύει αυτό που είπε ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος. Το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι 1700, 1500, 1300, αλλά ότι θα είναι οι κωδικοί σε προϊόντα που είναι καθημερινής ανάγκης και ζήτησης, που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.

Η Ντίνα Καραμάνου στην Απογευματινή γράφει για αυτό το νέο μέτρο. 405 κωδικοί σχολικών ειδών θα συμμετέχουν επίσης, τρεις αλυσίδες θα είναι. Στα σούπερ μάρκετ 870 κωδικοί επωνύμων προϊόντων, 100 κωδικοί κρεάτων εκτός από αμμονοερήφια, 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 11.30 ώρα οι ανακοινώσεις και αναλυτικά η λίστα, ο κατάλογος. We'll be right back.

Σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Μάλλον σταματάει και η επιδότηση που έδιναν τα δηληστήρια στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι ένα ζήτημα πώς θα πάει αυτό με την τιμή το επόμενο διάστημα, όπου είμαστε στα 2 ευρώ σταθερά πια και με αυτό κινούμαστε. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για γιοταχή, μετά τους ελέγχους για τα ανασφάλιστα έρχονται και έλεγχοι για κταίο, αν έχουμε περάσει κταίο. Το θεωρώ εξίσου σημαντικό το αν τα αυτοκίνητα έχουν περάσει κταίο. Να μου πεις τώρα, γίνεται σοβαρός έλεγχος στα κταίο? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, στο δρόμο να κυκλοφορούν κάτι χρέπια που λες αυτό όχι από κταίο δεν περνάει. Εδώ, οι δυο μας τώρα να σταματήσουμε να το κοιτάμε που δεν έχουμε σχέση, θα πούμε βάλε το στην άκρη και πηγαίνει με τα πόδια. Να μου πεις και αυτό είναι κομμάτι των οικονομικών δυσκολιών που περνάνε πάρα πολλά νοικοκυριά. Δεν μπορούν να πάνε το αυτοκίνητο για σέρβις. Οπότε σου λέει, αφού δεν μπορώ να το πάω για σέρβις, δεν μπορώ να το πάω και για κταίο, διότι δεν θα το περάσει το κταίο. Οπότε άστο. Βλέπουμε. Όταν θα μπορέσω να το πάω για σέρβις, να το πάω για κταίο. Πηγαίνουν και κάνουν σε συνεργεία ψηλοδουλειές ή χοντρές δουλειές με πολύ λίγα λεφτά, και αυτό δημιουργεί πολλές φορές ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση για όσα δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα τεχνικό έλεγχο θα ενταθεί και θα έρχονται ειδοποιητήρια. Το ζήτημα είναι και για όσους έχουν την ένδειξη σοβαρές ελλείψεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν προχωρήσαμε με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι επικίνδυνες ελλείψεις και έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό δελτίο αν έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Να μου πεις, ωραία, δεν έχω λεφτά να φτιάξω το αυτοκίνητο, να πάω με τα μέσα. Θα πάω με τα μέσα. Θα φτάσω με τα μέσα στον προορισμό μου? Ή λίγο η τηλεματική, λίγο οι καθυστερήσεις, λίγο το ότι δεν έρχονται όσα λεωφορεία πρέπει, όσα τρόλεϊ πρέπει. Τρόλεϊ, αλήθεια είναι. Τι γίνεται τα τρόλεϊ, πότε θα πάψουν να είναι μέρος της ζωής μας, όπως είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν?

0: Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον, έχει γενέθλια το τραγούδι που τον σύστησε στο παγκόσμιο κοινό, ήταν το Brown Eyed Girl. Το μακρινό 1967, ο ίδιος το είχε γράψει αρχικά με τον τίτλο Brown Skinned Girl, όμως η δισκογραφική εταιρεία προτίμησε να αλλάξει τον τίτλο πριν από την κυκλοφορία. Ο Μόρισον δεν έκρυψε ποτέ ότι η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού τον άφηνε μάλλον αδιάφορο, καθώς θεωρούσε πως δεν αντιπροσώπευε το βάθος της μουσικής του. Έλεγα λοιπόν για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τα προβλήματα που υπάρχει κυρίως με τις καθυστερήσεις. Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε αυτό το απίθανο πράγμα με την τηλεματική, όπου δεν δούλευε. Κυβερνοεπίθεση λέει ότι ήταν το πρόβλημα και έριξε το σύστημα. Ζήτημα. Αν μια κυβερνοεπίθεση ρίχνει το σύστημα πληροφόρησης τηλεματικής των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι πρόβλημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να μας πει αν πηγαίνουν όλα κανονικά σήμερα τα πράγματα με την τηλεματική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουλέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Από σήμερα το πρωί το σύστημα της τηλεματικής λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Υπάρχουν οι ένδειξοι δηλαδή στις τάσεις και η επαφή του, η επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Όντως όμως αυτή η πτώση του συστήματος για 5 μέρες μας έδειξε τις παθογένειες τις οποίες υπάρχουν στις εταιρείες, στις αστικές συγκοινωνίες. Και αυτό γιατί ο ΑΣΤΑ από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ενώ εμείς βγήκαμε και είπαμε ως εργαζόμενοι ότι υπάρχει κυβερνοεπίθεση και ότι θα πρέπει να υπήρχε ένα backup, ένα σύστημα εφεδρικό το οποίο να λειτουργεί,

0: Ο Ασά διέψευσε αυτό στην αρχή, ενώ τώρα από χθες παραδέχτηκε ότι τελικά όντως ήταν κυβερνοεπίθεση, και αυτό εμάς μας εγείρει κάποιες απορίες όσον αφορά το πώς έγινε, πώς το σύστημα έπεσε για 4 μέρες. Ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται όλη η συγκοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε βασιστεί πάνω στην τηλεματική, ναι, και εμείς και οι επιβάτες.
1: Πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς ως επιβάτες, δηλαδή αυτό το μήνυμα που πέρναγε στην τηλεματική δοκιμαστική λειτουργία κτλ. Και ότι δεν λειτουργεί, τι πρόβλημα άλλο δημιούργησε αυτές τις 4 μέρες.
0: Κοιτάξτε, δημιουργεί την επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό όσον αφορά την έναρξη του δρομολογίου, την άφιξη, την αφετηρία, το τέρμα, τις αλλαγές μεταξύ των οδηγών, οι οποίες υπάρχουν αλλαγές και στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένας οδηγός που δουλεύει το πρωί και για να αλλάξει τον συνάδελφό του απογευματινός, ας πούμε, πηγαίνει στη στάση της Κάνιγκος. Αυτά μας δημιουργούν πολλά προβλήματα και στην επικοινωνία βασικά, αλλά και στις βλάβες. Αν υπάρχει κάποια βλάβη, επικοινωνεί ο οδηγός μέσω της τηλεματικής με τον σταθμάρχη και αποσύρει το λεωφορείο για να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Και υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα τα οποία όντως μας δημιούργησαν τουλάχιστον στις 2 πρώτες μέρες μέχρι να βρούμε την πεπατημένη της παλιάς σχολής, ναι, που λέμε εμείς, τα χαρτάκια και τα καρτελάκια που δίναμε.
1: Ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Ναι. Αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα της τηλεματικής το οποίο στοιχίζει 45 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και εμάς μας κάνει εντύπωση το πώς δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα ή να υπάρχει αυτό το backup που σας είπα.
1: Πολύ περίεργο να μην υπάρχει backup. Ακόμα πιο περίεργο ένα σύστημα να μην έχει πρόβλεψη ώστε να λειτουργεί κατευθείαν ένα σύστημα ασφάλειας και αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων. Ζούμε σε μια εποχή που θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε όλες τις τάσεις στην Αττική να γράφει το οτιδήποτε, να έχει μπει κάποιος και να γράφει οτιδήποτε, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αυτό να το βλέπουμε για 4 μέρες εμείς.
0: Ήταν πάρα πολλές ημέρες και εγώ επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί άλλοι τα βάλαμε τους οδηγούς. Άλλοι θεωρούσαν ότι υπάρχει ένα ανταλλακτικό το οποίο δεν έρχεται. Άλλοι θεωρούσαν άλλα πράγματα και μια επίσημη ανακοίνωση την οποία θα έβγαινε από την αρχή και θα έλεγε αυτό που εμείς λέγαμε. Δεν νομίζω ότι είναι ντροπή να πούμε ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση και θα μας πάρει κάποιες μέρες να λειτουργήσει το σύστημα. Έτσι ώστε ο κόσμος, ειδικά τις μέρες της Πέμπτη και Παρασκευή που έχει πάρα πολύ ζέστη, να περιμένει στάση.
1: Ναι. Από ανθρώπους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έστω και αν τώρα δεν ήταν όσο φορτωμένα είναι, θα είναι από εδώ και πέρα που επιστρέφει ο πολύς ο κόσμος, έλεγε, καλά, εντάξει, okay, πρόβλημα με την τηλεματική, αλλά όπως και να έχει, απλά μου ανακοίνωνε ότι τα δρομολόγια δεν είναι πάρα πολλά. Ισχύει αυτό? Έχουμε ζήτημα με τα δρομολόγια, με τη συχνότητα των δρομολογίων?
0: Η συχνότητα των δρομολογίων δεν άλλαξε με την πτώση της τηλεματικής.
1: Ναι, όχι με την πτώση της τηλεματικής, έτσι κι αλλιώς το λέω αυτό.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν 4 δρομολόγια και 20 λεπτά γιατί είναι το θερινό πρόγραμμα,
1: ναι,
0: λόγω των αδειών των εργαζομένων, αλλά και από το χειμερινό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει, θεωρώ, την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πάλι προβλήματα, θα έχουμε πάλι αραιά δρομολόγια, γιατί δεν έχουμε καλύψει κάποια κενά που πρέπει να καλύψουμε στους οδηγούς. Και αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα τα οποία είναι παθογένειες χρόνων, και ενώ επενδύουμε στην αστική συγκοινωνία, δεν επενδύουμε σωστά και ορθολογικά, θα έλεγα εγώ, με την λογική το ότι να αναπτύσσεται μια εταιρεία, πέρα από το να αγοράζουμε λεωφορεία τα οποία είναι μέσω ιδιώτη με leasing, θα πρέπει να δούμε και τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουμε σε εγκαταστάσεις, σε εφαρμογές όπως αποδείχθηκε τώρα με την τηλεματική και στις προσλήψεις των οδηγών που είναι αναγκαίες, έτσι ώστε οι οδηγοί να επανδρώνουν τα λεωφορεία και να μπορεί ο κόσμος να έχει συχνά δρομολόγια.
1: Σωστό.
0: Και όχι να κατεβάζουμε τους οδηγούς, να τους διοχετεύουμε στα υπουργεία, λόγω του είναι και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τώρα και θα έχουμε προβλήματα τέτοια.
1: Σωστά, σωστά. Κύριε Σκουλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω άλλα προβλήματα να μην μας βρουν και να πυκνώσουν και τα δρομολόγια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Λόγω της αύξησης της βενζίνης θα έχουμε περισσότερο συμβατικό κοινό αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διευκολύνουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Γιατί όντως το να έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και γρήγορα.
1: Και πρέπει να προβλεφθεί αυτό. Ελπίζω πως θα το σκεφτεί η διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή.
1: Χθες αναζητήσαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία, περιμέναμε να μας πει για τη διαθεσιμότητά του. Δεν υπήρξε. Θα τον αναζητήσουμε τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουμε για τα ζητήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Το Be My Baby κυκλοφόρησε 31 Αυγούστου του 1963 και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ronettes. Το τραγούδι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη επιτυχία, αλλά ένα τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ηχογραφούνταν η υπομουσική. Οι δημιουργοί του είχαν κιθάρες, πιάνα, έγχορδα, κλωστά και φωνές που έδιναν την αίσθηση μιας τεράστιας μπάντας, φτιάχνοντας ένα wall of sound, όπως ονομάστηκε. Πρωτοπορία. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα τα κοιτάμε κάθε μέρα, να δούμε πώς καταγράφουν καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα. Ξεκινώντας, όπως πάντα, από την απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Πράσινο φως στο Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο ιδιωτικά ΑΗ. Εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Μια περίεργη υπόθεση. Την συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και εμείς. Έξι αλλαγές, ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου, γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Ασπίδα το Αχιλλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Πρώτο σελίδα των νέων, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε κραστές σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι. Το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Εκεί μοιάζει να έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με αυτό το καταμαράν. Το τουριστικό ή τέλος πάντων που έκανε τις μεταφορές. Χάθηκαν πάρα πολλές ζωές. Δεν υπήρχαν σωσίβια, δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 με ανατροπή στο 97. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, εννοώ με ισοφάριση στο 97. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, εδώ υπήρχε ανατροπή με κόλ του Πέλκα. Και οι Ευρωπαίοι, οι ποδοσφαιριστές που είναι στα μεγάλα σωματεία στο εξωτερικό, πάνε καλά. Δυστυχώς όλοι έχουμε συγκλονιστεί από το Όσκαρα τυχείας του Ντέλια, του Κωνσταντέλια, που ξεκίνησε τόσο δυναμικά και δυστυχώς έπαθε ρήξη ψυχίας του. Αυτό είναι το περίφημο McDonough, όπου το 1928 ο Μπέρλαντ Μπρέχτ και ο Κορτ Βάιλ το έγραψαν για την όπερα της Πεντάρας, ένας πλανόδιος τραγουδιστής που παρουσιάζει τον διαβόητο εγκληματία Μάκη Μέσερ. Η Λότα Ελένια, σύζυγος του Κουρτ Βάιλ και πρώτη ερμηνεύτρια των έργων του, χάρη σε εκείνη το Mack the Knife ταξίδεψε από το γερμανικό θέατρο στην παγκόσμια σκηνή για να γίνει αργότερα μία από τις πολύ τραγουδισμένες μελωδίες στην ιστορία της jazz και της pop, όπως αυτή η πρώτη επανεκτέλεση στα αγγλικά με τον Bobby Darin. Μια μέρα σαν σήμερα η όπερα της Πεντάρας έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο πριν από 98 χρόνια. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, Σημειτικό Πασόκ και Λάος, η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα, η Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιος Σάββας, το Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Ελευθερός τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. ΗΠΑ, Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Η κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι αυτεμπορική 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ και επίσης σχέδιο για τριήμερη Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Και η εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Blackberry way I can't
με μου. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα στα τέλη του 60 το βρετανικό ροκ, η βρετανική ροκόπερα περνά από την ψυχεδέλεια. Η ροκόπερα όχι, η ροκ σκέτη περνά από την ψυχεδέλεια στην pop με ακούσματα έτσι πιο απλά. Αυτό αποτυπώνει και το Blackberry Way, τον Move, με τον Roy Wood, τον χαρισματικό συνθέτη και πολυοργανωνίστα τους, να παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή χειμωνιάτικη εκδοχή της βρετανικής καθημερινότητας. Σαν σήμερα το 24 έφυγε ο τραγουδιστής των Move, ο Carl Wayne. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: πρωινές.
1: Γεννημένο σαν χθες, 30 Αυγούστου 1943, στα Ιωάννα, γιος του κλαρινιτζή, του μεγάλου κλαρινιτζή Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά, μέλος μεγάλης μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων, θεματοφύλακας της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έπαιζε 5 μουσικά όργανα, ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών και έγραψε μια σπουδαία καριέρα.

Αυτό είναι τα κελαϊδίσματα, κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο Ανεξάρτητα με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Κώστα Βίρβου και ερμήνευτη των Λάκη Χαλκιά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, πρώτη Δευτέρα της νέας σεζόν, τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου, όχι του καλοκαιριού, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.

0: Μεγάλη κόντρα έχουμε για την ακρίβεια, αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και εφαρμόζει η κυβέρνηση έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν αποτέλεσμα, διότι κάποιοι λένε ότι καλά είναι όλα αυτά. Το ταμείο όμως στο τέλος είναι μείον για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, μία ακόμα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, που θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 3 ώρες από τώρα, και θα εφαρμοστεί για 2 ή για 4 μέρες. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κλώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή εχθές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε όλα. Έχουμε ακρίβεια, δηλαδή είναι πλέον δεδομένο ότι έχουμε ακρίβεια ή έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Όχι κύριε Κλώστα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τις πολλαπλές, θα έλεγα, πλέον έχει γίνει θεσμός τις πρωτοβουλίες, τη μία με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5%, την άλλη με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών. Σήμερα έρχεται με άλλη ονομασία η Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία, η οποία ευελπιστεί ότι θα μειώσει, θα περιορίσει, θα πατάξει την εσχροκέρδεια και θα περιορίσει τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Κύριο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Και το λέω αυτό γιατί πριν από περίπου 2 λεπτά μπήκα στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, που θα περίμενα να βρω 31 Αυγούστου σήμερα που ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στην πλατφόρμα, στα ισότητα των σούπερ μάρκετ, στην πλατφόρμα το πόσο κάνει. Υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι κωδικοί τόσο στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, που μεσοσταθμικά θα είναι, μας λένε, 5 με 7% η μείωση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι και τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αυτό που βλέπουμε είναι εβδομαδιαία ή και καθημερινά, μπορώ να πω κύριε Κλώσσα, ότι υπάρχουν αυξήσεις και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ιδίως είναι στα απορρυπαντικά, στα φρόλουτρα, στα αμαλλακτικά. Κάθε εβδομάδα, θα έλεγα, έχει γίνει πλέον να αυξομειώνονται οι μεζούρες στα απορρυπαντικά. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα ήταν 50 μεζούρες, την επόμενη εβδομάδα έγινε 45 μεζούρες στην τιμή των 50, επανήλθε πάλι 50 μεζούρες με 2 ευρώ ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν γίνει 45. Και τώρα πάλι έχει γίνει 45, 44 ή 42 μεζούρες.
0: Δεν το αντιμετωπίσαμε θεωρητικά αυτό, δεν είχε εντοπιστεί και είχε γίνει μια κίνηση ώστε να μην υπάρχει αλλαγή της ποσότητας ενώ δεν αλλάζει η τιμή?
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι νομίζουν προς το συμφέρον τους, που είναι να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, θα έλεγα, από τα τιμή πώληση των προϊόντων. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ελέγξει ή να περιορίσει καμία πολυεθνική εταιρεία, κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, πόσο θα έχει την ποσότητα της μεζούρες ή πόσο θα έχει τα ML στα αφρόλουτα, στα αμαλλακτικά ή στα σαμπουάν. Mm-hmm. Ό,τι θέλει κάνει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ελέγχους σε όλη την αλυσίδα για να δούμε από πού έρχεται η σχροκέρδεια.
1: Ξέρετε κύριε Κλώστα, ο πρώτος υπουργός ανάπτυξης αυτής της κυβέρνησης είχε πει ότι έκανα ελέγχους σε ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, αλλά όταν έφτασα στην πόρτα των πολυεθνικών εταιριών και ζήτησα να μου δώσουν στοιχεία, είπε ότι στοιχεία δεν πρόκειται να πάρετε σε καμία περίπτωση. Ναι. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με τις τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες κάνουν δεν δίνουν κανένα στοιχείο, γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι να παίρνουν την πρώτη ύλη από τη μητρική εταιρεία η οποία είναι εκτός της Ελλάδος, και από εκεί πέρα δεν μπορείς να καθορίσεις, να ελέγξεις, θα έλεγα, το κόστος του προϊόντος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα, δηλαδή τι θα βλέπουν οι καταναλωτές τις επόμενες μέρες στα σούπερ μάρκετ?
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κύριε Κλώσσα, είναι ότι θα βλέπουν ένα ταμπελάκι το οποίο θα λέει εθνική πρωτοβουλία, στρογγυλό ταμπελάκι που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμής. Ναι. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν στην τιμή απάνω του προϊόντος που συμμετέχει, του κωδικού που συμμετέχει σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, θα υπάρχει και η προηγούμενη τιμή πώλησης του προϊόντος. Νομίζω ότι αυτό δεν θα υπάρχει και για εμάς τους καταναλωτές είναι λυπηρό, γιατί θα πρέπει να θυμηθεί ο καταναλωτής πόσο πήρε το προϊόν, το κωδικό αυτό ναι. που είχε αγοράσει την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο δεκαπενθήμερο ή το προηγούμενο μήνα, προκειμένου να ξέρει αν πράγματι αυτό μείωσε την τιμή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί η τιμή, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι απλά για άλλη μια φορά ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές στα προϊόντα αυτά? Και λέω και το τελευταίο, ναι. είναι οι βιομηχανίες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Θα μειώσουν τις προσφορές τις οποίες κάνουν προς τα σούπερ μάρκετ και θα προσθέσουν αυτό το κομμάτι της μείωσης, οπότε θα είναι δώρον άδωρο? Αυτά περιμένουμε στα τα ερωτήματα να απαντηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την, την Διοικήτρια της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και Υποποίησης Αγοράς, προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε. Όμως οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιγαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια. Δεν είναι
2: σωστό,
1: γνωστή
2: σωστό.
1: Η κωδική.
2: Προφανώς γιατί πήγε πίσω και η ανακοίνωση, οπότε φαντάζομαι θα πάμε από αύριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, δηλαδή το μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω. Το θέμα είναι αν το μέτρο θα αποδώσει αυτά που αναμένει και η κυβέρνηση.
1: Θα υπάρχουν πραγματικές μειώσεις.
2: Ναι, αυτό. Τι γίνεται με τις προσφορές, μιας και το είπατε? Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το πόσες προσφορές, πώς προσφορές, πότε προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες?
1: Κύριε Κλώσσα, αυτή τη στιγμή οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ περίπου το 25% των κωδικών των προϊόντων που πουλάνε ή βρίσκονται σε προσφορά. Και αυτό είναι κυκλικά. Δηλαδή σε όλο το μήνα, τη μία εβδομάδα είναι το 25% αυτό, την άλλη εβδομάδα το άλλο 25%, την παραπάνω, και έτσι συμπληρώνεται ο κύκλος.
2: Ναι.
1: Και ξανά τον επόμενο μήνα πάλι τα ίδια.
2: Ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει, και αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πώς είναι δυνατόν οι βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ να κάνουν προσφορές από την αρχική τιμή 30, 40, 50% και εδώ τώρα να μιλάμε ότι η τιμή, η μείωση της τιμής θα είναι 5%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο σωστό ή πρέπον για τον καταναλωτή να λέμε ότι ένα για το μακαρόνια το οποίο το αγοράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα 72 λεπτά θα το αγοράσουμε τώρα 71 ή 70 λεπτά και αυτό είναι μείωση της τιμής.
2: Ναι, σωστό. Ωραία, το παρακολουθούμε, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για να δούμε ακριβώς και τη λίστα των προϊόντων και αν πραγματικά θα φέρουν μειώσεις ή όχι, και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εμείς πάντως ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κύριε Κλώσσα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι έχουμε πάρει backup από τις τιμές των σούπερ μάρκετ και τον μήνα Αύγουστο σε τρεις διαδοχικές ημερομηνίες, και τον μήνα Ιούνιο και τον μήνα Ιούλιο, ώστε να, και τους προηγούμενους διαδραμές, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι μειώσεις και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών, αν είναι αληθινές ή είναι απλά άλλο ένα επικοινωνιακό τέχασμα.
2: Εξαιρετικά. Άρα θα έχουμε και σημείο σύγκρισης. Ευχαριστώ κύριε Ραφέλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο περίπου τέτοια ώρα θα έχουμε την κυρία Τσαγκάρη εδώ, καλεσμένη, όπως έχουμε συνεννοηθεί, την διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να δούμε μετά τις ανακοινώσεις τι περιμένουμε και τι θα μας προσφέρει στον μηνιαίο λογαριασμό.

Ακούσαμε Scorpions, να ακούσουμε και λίγο Metallica. Ο James Hetfield το έγραψε σχεδόν τυχαία, ενώ βρισκόταν σε περιοδία και μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύντροφό του, κρατώντας το ακουστικό με το ένα χέρι, άφησε το άλλο να παίξει τις ανοιχτές χορδές της κιθάρας, γεννώντας έτσι το εμβληματικό εισαγωγικό ριφ. Δεν ήθελε ούτε να το δείξει στους υπόλοιπους Metallica, είναι η αλήθεια το τραγούδι, γιατί το θεωρούσε υπερβολικά προσωπικό. Τελικά έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες στην ιστορία του rock και μαζί με το Enter Sandman και το Sad But True μετέτρεψε το Black Album σε ένα δίσκο ορόσημο που εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές μουσικών και ακροατών. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard μια μέρα σαν σήμερα το 1991, το Nothing Else Matters. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις και έρχομαι με καλεσμένους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά και δεξιά μου έχω δύο τραγανά αγόρια που τους έχει κάψει το αλάτι. Είναι ροδοκοκκινισμένα από τον ήλιο. Τους έχει φάει θάλασσα.
1: Καλά, αυτός βλέπει μακριά. Εγώ είναι όλα για το σπίτι.
2: Εν τω μεταξύ, μας υποδέχθηκε, δεν ξέρω αν το πρόσεξε ο Βασιλάκη μου, η Γιωβάνα. Πάλι καλά που δεν μας έβαλε Μαρή Κανίνο να μας υποδεχθεί.
0: Ήταν ζεστό το καλοκαίρι, λέει η Γιωβάνα, και σας έφερα εδώ για να μου πείτε πώς ήταν το καλοκαίρι σας.
2: Α, θα θυμάσαι.
1: Τι ζεστό καυτό.
2: Πήγαμε στην Ελλήψο για μπάνια.
0: Έκανε δουλειά?
2: Όχι. Χάλασε και η Ελλήψο.
0: Κρύωσαν τα νερά.
1: Δεν αποδίδει.
0: Δεν αποδίδει τίποτα. Πώς είστε, κύριοι?
2: Καλά είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
2: Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, καλά είμαστε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε και μετά, βέβαια.
0: Καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε που μας υποδέχεσαι στην εκπομπάρα σου.
0: Εγώ ευχαριστώ που τιμήσατε την εκπομπή. Για να αποκτήσει μια βαρύτητα αυτή η εκπομπή. Και δεν εννοώ σε επίπεδο. Δεν εννοώ σε κιλά.
2: Τόσο κιλά βαρύτητα απέκτησε. Να μην πούμε πόσο.
0: Δεν εννοώ σε κιλά, εννοώ σε αξία.
1: Ναι. Άρχισε το δούλευμα.
2: Για λέγει, κύριε Βασίλη μας, εσύ που είσαι.
0: Κύριε Βασίλη μας, πείτε.
2: Πρεσβύτερος.
0: Ως πρεσβύτερος.
2: Είναι μεγαλύτερος.
1: Σήμερα δεν έχω κάνει ένα μπάνιο, είμαι εδώ μάχημος.
0: Τι κάνεις?
2: Δεν έκανε μπάνιο.
0: Εδώ δεν ήταν την κυβέρνηση. Εσύ τι έκανες εδώ πέρα?
2: Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου? Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
2: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ελπίζω. Στα τέτοιου Σεπτέμβρη.
2: Αυτό είναι
0: το εκείνη καλές θάλασσες.
2: Δεν είναι καλύτερες. Ναι, ναι, δεν. Εγώ μπήκα στα άλλα, κανονικά, κάθε μέρα έμπαινα.
0: Έτσι.
2: Αν ξέρεις την τελευταία εβδομάδα.
0: Δελφίνι
2: δεν το έλεγα, αλλά μας έπτωσε λαγοκέφαλος.
0: Είδες κανένα λαγοκέφαλο?
2: Δεν είδα ούτε με είδε.
1: Αυτό είδες πόσο ξαφνικά έπαψε.
0: Έπαψε.
1: Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή λαγοκέφαλοι. Εκεί που θα μας έτρωγαν οι λαγοκέφαλοι όλους.
2: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έγινε μια εβδομάδα.
0: Μάλλον πήγαμε εμείς στη θάλασσα, φύγανε τα λαγοκέφαλα.
2: Κάτι να παίζουμε, ρε εσύ. Φύγανε, τρομάξαν και αυτοί. Λέει, μας κάσατε πια με τη δημοσιότητα, δεν θέλουμε άλλη.
1: Τόση επικήρυξη.
0: Έφανα λαγοκέφαλο, λαγοκέφαλο, δεν βρήκα τίποτα. Και εγώ δεν. Τίποτα, ντροπή.
2: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ψάρια όμως άλλα δεν βρήκα.
1: Και άτρε. Αυτό δεν είχε αυτό. Δεν είχε όλο με τη
0: σειρά. Δεν είχε ούτε.
2: Ούτε τσούχτρε δεν μα θέλουν πια.
0: Φύσαγε κιόλα, δεν είχε και ψάρι φρέσκο γιατί δεν βγήκαν οι τράτε. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Χάλια πέρασες.
2: Α πούμε και εσύ, Χαλαρούκο, λευκό-λευκό σε βλέπω. Πάνω λευκό, έτσι. Σαν το γάλα είσαι. Ναι. Α, μάλιστα.
0: Για πείτε τώρα, τι μας περιμένει αυτή την υπέροχη χρονιά.
2: Για λέγε, ρε, εσύ, σκούρι.
1: Τι μας περιμένει?
0: Δεν ξέρω.
1: Εκπομπάρες. Πολλά παραπολιτικά.
0: Έτσι. Για λέγε.
1: Τι?
0: Λέγε, τι φρέσκο φέρνει.
1: Συγγνώμη, εκλογές φέρνει.
2: Πάρεσι, υπάρχουν πια, ακόμα και αμάς που είμαστε λίγο πιο έτσι, ναι. Φθαρμένοι. Ναι, υπάρχει πιο ωραία χρονιά για έναν ο οποίος είχε, ας πούμε, περάσει μόνο από το πολιτικό ουσιαστικά. Εγώ δεν ξέρω, ναι. Έχει περάσει και από κάποια άλλα. Αλλά νομίζω μόνο από τις χρονιές των εκλογών. Και αυτή είναι η χρονιά εκλογών. Που ναι. Μπορεί να είναι εκλογή, που το πιο πιθανό είναι να είναι εκλογές, όχι εκλογή.
0: Σωστό.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Θα αντέξουμε 7 μήνες προεκλογική περίοδο, αν είναι το.
2: Δύο χρόνια κάναμε.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Τι κάνουμε δύο χρόνια.
2: 24 σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Πρώτα απ' όλα, όχι 7 δεν είναι, 7 είναι 9 θεωρητικά. Εάν αν πάμε το Μάιο, θα είναι 9 ή θα είναι.
1: Μια μηνύτικη κυβέρνηση.
0: 9 μηνύτικη, μια χαρά. Θα βγει ντούρο το μωρό.
2: Νομίζω ότι θα πιάσουμε το Μάιο. Απριλιο-Μάιο.
1: Και τον Βαΐων, εγώ επιμένω.
2: Πότε είναι, κύριε Βαΐων?
0: 25 Απριλίου.
1: 25
2: Απριλίου. Ναι. Απριλίου.
1: Και 2 Μαΐου το Πάσχα.
0: Και 2 Μαΐου το Πάσχα. Α, πριν!
1: Θα έχουν τελειώσει πριν το Πάσχα. Ναι. Θα έχουν τελειώσει οι διερευνητικές επαφές και θα αποκηρυχθούν μετά αν γίνουν οι επόμενες.
0: Μεγάλη εβδομάδα οι διερευνητικές επαφές. Δηλαδή.
1: Ναι, ρε, τι θα είναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Αν τις παίρνουν και θα τις παραδίδουν. Δηλαδή. Ποιος σας είχε πάρει μια φορά και τις έφερνε γύρω-γύρω σε όλους.
0: Την Τρίτη που σταυρώνεται θα παραδίδει την εντολή η κυβέρνηση.
2: Ναι. Δηλαδή. Καλά, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί είναι τα φρέσκα.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εβδομάδα διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
2: Η οποία αρχίζει και πρόωρα αυτή η εβδομάδα γιατί πάει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Κατάλαβε και έχει αλλάξει όλο το πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ κουβέντα. Γιατί ότι πάει νωρίτερα, το καταλαβαίνω. Υπάρχει αυτό το εθνικό δικαίωμα και τέτοια. Θα πούνε τίποτα ή.
2: Θα πούνε, ρε, εσύ, θα πούνε. Θα πέσει χρήμα σύννεφο.
0: Θα πέσει χρήμα.
2: Ομπρέλες να πάρετε.
0: Ναι.
2: Να μην σας σκοτώσει κανένα πάκο με 500 άρικα που θα πέφτει από τον ουρανό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: υπάρχουν πεταγωσάρικα, απλώς δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Κυκλοφορούν πολλά.
2: Σε εμάς δεν υπάρχουν.
0: Εκεί που πρέπει υπάρχουν.
2: Λοιπόν, 50 άρικα.
1: Ξεχάς πως είναι για τα 100 άρικα.
2: Σκοτώνουν και τα 50 άρικα, αν είναι μεγάλα τα πάκια. Πάρ το μπρέλες γιατί θα πέσει πολύ χρήμα. Στο προφορικό εννοώ θα πέσει.
0: Στο προφορικό.
2: Θα πέσει και στο γραπτό.
1: Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι.
0: Θα σωθούμε.
2: Θα αποδώσει.
1: Θα αποδώσει πολιτικά
2: εννοώ. Είτε ως παροχή είτε ως εξαγγελία.
0: Ναι,
1: εσείς που είστε. Τετραετίας εξαγγελίας.
0: Τετραετίας βεβαίως. Διότι έχω εγκρίνει. Εσείς που είστε εμπειρότεροι, δεν λέω παλαιότεροι, εμπειρότεροι. Εσείς που είστε εμπειρότεροι, προλαβαίνει μια κυβέρνηση τους τελευταίους 7 μήνες ή 9 μήνες να αλλάξει το κλίμα, εάν υποθέσουμε ότι το κλίμα δεν είναι καλό?
2: Το κλίμα το γενικό, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί να σώσει όμως ό,τι σώζεται. Ναι. Αυτό μπορεί να κάνει κάθε κυβέρνηση που το κάνει αυτό.
1: Και μετά το ξέρουμε ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ. Για ένα κόμμα που είναι πρώτο, έτσι.
0: Ναι, είναι πρώτο.
1: Ναι, δεν είναι εντυπωσιακό.
0: Απλά είναι δύο τετραετίες.
2: Να σώσει τι εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Και μέχρι τώρα χωρίς αντίπαλο.
2: Να σώσει τι εννοώ, ρε παιδί μου. Καθένα έχει το στόχο. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, το στόχο της έχει να γράψει 3 μπροστά αυτό. Αν μπορέσει. Αυτό είναι ο στόχος. Το 28 των ευρωεκλογών να γίνει 30. Αυτό. Αν το κάνει αυτό, θα θεωρήσει και θα είναι κατά την άποψή μου και επιτυχία.
1: Και θα πάει και μέλλον μέρα στις δεύτερες εκλογές.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιποι έχουν τους στόχους. Το Πασόκ θέλει να είναι από ό,τι καταλαβαίνω πια δεύτερο κόμμα. Αυτό θέλει. Αυτό είναι ο στόχο.
0: Ναι.
2: Ναι. Και τώρα μα χαιρετάει.
0: Μα χαιρετά. Εμένα χαιρετά. Διότι εσεί μένετε.
1: Τα υπόλοιπα μετά. Ναι.
0: Μένετε και συνεχίζετε όπω κάθε μέρα.
1: Και θα ξεκινήσουμε κάπω παράδοξα με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Ναι, αλλά είναι πρόσωπο των ημερών.
1: Είναι πρόσωπο των ημερών. Το κάνουμε γιατί αμέσω μετά θα πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο και να υποδεχθεί τον πρόεδρο του Λιβάνου που έρχεται να επισκέπτεται τη χώρα. Θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό και θα έχουν δηλώσει με τον κύριο Μητσοτάκη. Και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, ακούσατε τον Δήμαρχο Αθηναίων για το τι γίνεται στην Κυψέλη.
0: Βέβαια, γιατί είναι μεγάλο.
1: Στις πολυκατοικίες. Είναι χοντρό το θέμα.
0: Και φουσκώνει διαρκώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα σας έχουμε και μια αποκλειστική είδηση μετά για το τι γίνεται
0: με τα επιτόκια
1: στην Ευρώπη.
0: Με μεγάλη αγωνία.
2: Με τα επιτόκια.
0: Εμείς
2: οι μεγαλοκαταθέτες έχουμε τα μεγάλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που.
1: Εκουτού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για να με υποδεχτείτε και να σας υποδεχθούμε. Σας αφήνω με Πάριο και το Δέντρο Λίβανο έτσι για να αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει τον Αύγουστο. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Εμείς αν όλα πάνε καλά. Αύριο θα τα πούμε εδώ από τις 7. Καλημέρα σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μειώσεις από 5 ως 7% από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών μετά τη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Εντάσσονται περισσότερα από 1.660 κωδικοί και οι μειώσεις θα είναι σε ισχύ για διάστημα 2 ως 4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη, όπου περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Επιφυλάξεις για την απόδοση του μέτρου εξέφρασε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Όπως είπε, κάθε εβδομάδα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ επεσήμανε ότι οι εταιρείες μειώνουν τις ποσότητες των προϊόντων. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα και ενσωματώνει συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών από σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, εκεί όπου ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια το κυβερνών κόμμα μετράει απώλειες προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά του. Τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και σε 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Κανονικά λειτουργεί από το πρωί το σύστημα τηλεματικής στα λεωφορεία που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑΜ. Σημείωσε πως η πτώση του συστήματος έδειξε τις παθογένειες, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει εφεδρικό σύστημα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Στο Τζάνιο, εκτός κινδύνου, συλλεύεται ένας 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στο νόμο, όπως ανέφερε. Στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Προηγήθηκε επίθεση των Αμερικανών σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για τους 3.000 ανθρώπους που αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τη σαρωτική πλημμύρα που έπληξε την περασμένη εβδομάδα ορεινό τομέα στα σύνορα με την Κίνα. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου μπάσκετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σήμερα το Γάλλο Arthur Phil στο US Open.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα.
1: Καλά στα παιδιά, περάστε.
2: Καλά.
1: Τι κάνουμε, καλά. Κρατήστε παιδιά μας, κρατήστε καλά. Ωραία.
3: Δύναμη, δύναμη.
1: Πώς ήσασταν.
4: Βολευτήκαμε εδώ, εντάξει.
1: Βολευτήκαμε, λέει, μια χαρά. Εσείς βολευτήκατε.
3: Εμείς βολεμένοι, μια ζωή είμαστε.
5: Τζάμι.
1: Τζάμι, ε.
5: Όπω τζάμι.
1: Αυτό για να πάστε έξω, ρε. Παρουσιάστε κανονικά. Τσακίδια!

0: Μα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
1: Καλώς τα παιδιά. Πώς εμπονώ.
0: Ρε, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
2: Γυρίσατε από τα σεξοχά.
3: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
4: Πότε ήρθατε?
5: Σήμερα τα ξημερώματα.
6: Καλοπεράσατε?
7: Αξέχαστα.
4: Τότε καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα.
8: Καλημέρα, καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και θα, αύριο θα σας πούμε καλό μήνα, γιατί είναι 31 του Αυγούστου, σήμερα τελειώνει ο μήνας. Είναι και payday σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
9: Του χρόνου θα έχουμε Λευτέρας. Είμαι πενταετία.
8: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
9: Και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης. Σε έχει αντέξει κανείς τόσο πολύ όσο εγώ?
8: Αυτό είναι το ερώτημα που μου βάζουν συνέχεια στο δρόμο συνάλφοι. Εδώ και κάνα 2-3 χρόνια. Αλλά για σένα.
9: Πώς αντέχω.
8: Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χάλαρης, είπαμε, είναι εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, την οποία νομίζω ότι τη σταματάνε και τη ζητάνε πράσινη κάρτα στον δρόμο. Γιατί έχει μαυρίσει τόσο πολύ που μοιάζει μάλλον με μετανάστη που περάσει τα σύνορα προσφάτως. Λοιπόν, η Κατερίνα.
9: Μαυρούλα,
8: κατά μαυρούλα. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, τα οποία μόλις ακούσατε.
9: Μας υποδέχτηκε,
8: ναι. Σας είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε. Κάναμε, για όσους ήταν νωρίτερα στην ακρόασή μας, ακούσατε νομίζω, είπαμε 2-3 πράγματα και θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί μπαίνουμε κατευθείαν στα βαριά αυτή την εβδομάδα. Έτσι γίνεται πάντα.
9: Και η εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο έτσι, δεν το συνηθίζουμε. Συνήθως έχουμε σχόλια, θα τα ακούσετε μετά, παρατηρήσεις, ιδέες, πώς να το πω, παρασκήνιο και ειδήσεις. Αλλά θα έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά θα πρέπει αμέσως μετά να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος έρχεται σήμερα στη χώρα μας. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα ο Λίβανος για την Μέση Ανατολή και για την Ελλάδα. Και θα έχει συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα κάνουν και δηλώσεις.
8: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματα που ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε και να μεταφέρουμε και στην κουβέντα που θα έχουμε. Και νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον οποίο θα κάνουμε πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε αυτό το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ σφιχτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα, Υπουργέ.
10: Καλημέρα, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Καλή αρχή να έχετε. Κάθε καλό σας εύχομαι.
9: Και εμείς στη δύσκολη δουλειά σας, Υπουργέ μας.
8: Λοιπόν, να το πω έτσι πιο γενικά στην αρχή και μετά πάμε στα ειδικά. Έχουμε ένα διάστημα τελευταίο στο οποίο η Τουρκία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους σε διάφορα επίπεδα. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο καλάθι όπως συνηθίζει να κάνει και βάζει μια σειρά από ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα και το κλίμα έχει φορτιστεί ιδιαίτερα. Έχουμε και μια διακήρυξη των Αθηνών που υποτίθεται εξασφάλισε για μια χρονικό διάστημα ηρεμία. Τώρα όμως αυτή η ηρεμία δεν φαίνεται να υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις που έχουμε στους τελευταίους μήνες, μιλάω και για τις πρωτοβουλίες πλέον της Άγκυρας. Τα πάρκα, τις αντιδράσεις, τις ελληνικές πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα.
10: Να τα δούμε λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πώς έχουν τα πράγματα. Με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2023, εκείνο το οποίο κάναμε με την Τουρκία ήταν να έχουμε έναν δομημένο διάλογο. Δηλαδή να οργανώσουμε τη συζήτησή μας κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παράγεται ένα αποτέλεσμα, το οποίο κατά βάση είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις οι οποίες μεταβολίζονται σε κρίσεις. Εκεί αυτό το οποίο καταγράφηκε ήταν ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται από τις βασικές τους θέσεις. Είναι προφανές, κύριε Ξενάκη, ότι δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει από δεκαετίες. Το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ή των γκρίζων ζωνών ή της αποστρατικοποίησης δεν είναι κάτι σημερινό, ανατρέχει δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει να το υιοθετεί και να το προωθεί. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσον στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε η Τουρκία και η Ελλάδα μπόρεσαν να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από το 2023 περάσαμε φάση πολύ μεγάλης κρίσης η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Τι καταφέραμε λοιπόν? Καταφέραμε αν μη τι άλλο να αποφύγουμε τις μεγάλες κρίσεις, καταφέραμε να έχουμε συντριπτική μείωση των παραβιάσεων, καταφέραμε να έχουμε πλήρη διαχείριση του μεταναστευτικού. Να σας παραπέμψω στο τι συνέβαινε πριν από το 2023, πολύ περισσότερο πριν από το 2019 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τι συμβαίνει σήμερα. Άρα αυτά είναι τα θετικά της συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν. Και παραμένουν με τρόπο που εκφράζεται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, και είναι κάτι το οποίο εμάς προφανώς μας ενοχλεί και θα το θέτουμε όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή
9: χώρα. Αυτό, Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω απλώς, είναι θετικός απολογισμός έως τώρα της διακήρυξης των Αθηνών και κυρίως ισχύει και σήμερα, εκτιμάται δηλαδή ότι είναι ενεργή η διακήρυξη των Αθηνών?
10: Η απάντηση κατά την άποψή μου είναι διτή. Ο πρώτο σκέλος είναι ότι εξακολουθεί βεβαίως και ισχύει, διότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων. Εξακολουθεί να ισχύει. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, το κρίσιμο εδώ είναι να έχουμε μια βασική κατανόηση ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Κατεξοχήν θα πρέπει να συζητάς όταν διαφωνείς, διότι διαφορετικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε μείζωνα κρίση. Και πολύ σωστά όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν συζητούσαν με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, το να συζητείς προφανώς και δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Και εδώ πάω στο δεύτερο σκέλος. Ωφέλησε αυτή η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία στο να βελτιώσει η Ελλάδα την θέση της διεθνώς και εσωτερικά? Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτή που βρισκόταν το 2023. Έχει ενισχύσει τα διεθνή της ερίσματα, έχει διεθνείς συμμαχίες τις οποίες δεν είχε ποτέ, έχει αποτύπωμα σε διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρό λόγο που περνάει. Από την άλλη πλευρά, ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε καθοριστικά τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα μπορούμε να πλευρά. Ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε καθοριστικά τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα μπορούμε

0: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι εκείνο που πάντοτε έλεγα, ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο και θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας. Σήμερα η Meridian έχει ένα πολύ κέριο ρόλο και το πλειοψηφικό πακέτο. Άρα με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πώληση του καλωδίου.
1: Εντός του
0: τώρα,
1: έτους.
0: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που
1: κύριε
0: Υπουργέ,
1: συγγνώμη που σας διακόπτω. Εντός του έτους, ναι. Επειδή έτσι τους επόμενους μήνες, εντός του έτους, μέσα στο έτος θα γίνει αυτό.
0: Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι αυτό εξαρτάται από το προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
1: Ναι.
0: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το διεθνές δικαίωμα είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Η επικοινωνία η οποία προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο είναι κατά βάση για την προστασία των ναυτιλωμένων. Είναι σημαντικό και για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μια εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε και η έκδοση της Ναύτεξ, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
2: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε ότι μπορεί η Τουρκία επί του, επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ επεισόδια θερμού.
1: Τη διαδικασία της πόντισης για παράδειγμα.
0: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός και εξαιρετικά απρόβλεπτος. Είμαστε στη δυσκολότερη, στην πιο σύνθετη συνθήκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παντού και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου μένονται πόλεμοι. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν ανησυχούμε. Έχουμε βεβαίως πολύ αυξημένη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο κάνουμε και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο. Σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα δεδομένου του γεγονότος ότι θα υπογραφεί η διευρυμένη συμφωνία για την αμυντική ασφάλεια της χώρας, την αεροπορική ασφάλεια της χώρας με το Ισραήλ. Φροντίζουμε κάθε μέρα να ενισχύουμε τη χώρα σε ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση και να διευρύνουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα.
1: Η Τουρκία, αν οι αληθεύουν πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο το αργότερο, έτσι, νομοθετεί πλέον τη γαλάζια πατρίδα. Την κάνει νόμο του τουρκικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένωμη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα και σε επίπεδο ισχύως έχουμε μια, κατά την άποψή μου, ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας η οποία συνιστά αντίδραση σε δικές μας πρωτοβουλίες, δηλαδή στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, χωρίς καμία πρακτική εξωτερική νόμιμη συνέπεια. Θέλω όμως να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτή είναι το ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Δείτε τα λιγάκι σε προοπτική. Η Ελλάδα εκδίδει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Τουρκία ακολουθεί και θα εκδώσει έναν νόμο από ό,τι διαφαίνεται για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Η Ελλάδα δημοσιεύει θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και ακολουθεί η Τουρκία με δικά της θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα. Η Ελλάδα μεριμνά για τη διευρυμένη αμυντική

0: θωράκιση. Η Ελλάδα ακολουθεί και διεκδικώντας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και διεκδικώντας την συμμετοχή της σε Αμερικά εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα, εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το σήμερα από το χθες είναι το ότι η Ελλάδα πια δεν ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι μπροστά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαστε θεροβάμονες να πιστεύουμε ότι εμείς θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και η Τουρκία απλώς θα παρακολουθεί.
1: Η αντιπολίτευση, η Υπουργέ, ζητάει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητήσει η κυβέρνηση κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε αρχηγούς να το ζητούν.
0: Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί, διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα. Για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Δεν είχε ποτέ αυτές τις συμμαχίες τις οποίες έχει σήμερα. Δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είχε έρευνα για υποθαλάσσιο πλούτο στο Λιβικό. Δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό. Άρα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο υποκρισίας. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της Τουρκίας. Ενώ όλοι συμφωνούν, και αυτό είναι προς τιμήν τους, αν θέλετε, τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία έχουν μία άλλη οπτική για την εθνική εξωτερική πολιτική, ότι πρέπει να συζητούμε με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε αντίδραση της Τουρκίας θεωρείται ότι θα πρέπει να μας εξωθεί στο να διεκδικούμε κυρώσεις κτλ. Μα είναι προφανές ότι όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες θα υπάρχει αντίδραση. Και η αντίδραση η οποία θα υπάρξει την μετρούμε, την αξιολογούμε. Και πάντοτε από θέση ευθύνης ερχόμαστε και απαντούμε τεκμηριωμένα και στους διεθνείς οργανισμούς και στο πεδίο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ενισχύει ούτε αντιπολίτευση ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
2: Μάλιστα.
0: Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
2: Αυτός που δείχνει να ενισχύει περισσότερο από όλους αυτούς που επαναφέρετε.
1: Στα δύο λεφτά που έχουμε πει.
2: Είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Χθες ο εκπρόσωπός του σε μια δημόσια τοποθέτηση είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσωπική πολιτική αλλά παιδί και εθνική στρατηγική.
1: Και ότι εσείς προσωπικά δεν κατανοείτε την ιστορία της παράταξης.
2: Ακριβώς, και χαρακτήριζε την κυβερνητική προσέγγιση επικοινωνιακή και μικροπολιτική. Και ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και τα πιο ήπια λέω από αυτά που έχουν ακουστεί ως τώρα από τον κύριο Σαμαρά.
1: Πρώην Πρωθυπουργός.
0: Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην Πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεοληψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει σφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα απλά. Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάμε με αυτή την παραδοχή. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Επί ημερών Σαμαρά είχαμε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών της ελληνικής κυβέρνησης το 12-15, όπου συζητούντο θέματα οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών, ο κύριος Σαμαράς ταξίδεψε στην Άγκυρα και είδε τον Ερντογάν και υπέγραψε σειρά συμφωνιών και μάλιστα τα έπραξε αυτά. Ενώ το 2014, για παράδειγμα, είχαμε κοντά 2.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Λέει λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, μα πρέπει να συζητούμε και να παράγεται αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι απλή. Ας δει κάποιος αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και με ευθύνη, εάν το 2012 με 2015 παρήχθη ένα θετικό αποτέλεσμα για τις εθνικές θέσεις σε σχέση με το σήμερα. Εγώ τεκμηριωμένα μπορώ να συζητήσω ότι σήμερα που μιλάμε, το 2026, η ελληνική εθνική θέση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, έχουμε ισχυρή άμυνα, έχουμε ισχυρή οικονομία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε από θέση
2: αντίθεση με το 12-15 λέτε.
0: Τώρα, δεν κάνω αντίθεση ούτε αντιδιαστολή. Εκείνο το οποίο θέλω να αναδείξω είναι ότι όταν μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής που εξορισμού είναι ευαίσθητα και διεγείρουν, αν θέλετε, και τα εθνικά ένστικτα των πολιτών και ορθώς, θα πρέπει να μιλούμε με αντικειμενικά δεδομένα και όχι να μιλούμε με γενικότητες και αφηρημένα.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς? Ξέρω, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να πρέπει να το ρωτήσω. Γιατί εκτιμάτε ότι το κάνει αυτό?
0: Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κυρίου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, καλή αρχή και καλή σεζόν να
1: είστε. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε μετά. Έχετε στείλει και μηνύματα πολλά. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ακούσατε τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Τις ειδήσεις εμείς θα δώσουμε, γιατί πάντα, παιδιά, το κάνουμε τώρα 4 χρόνια, θα το κάνουμε και τον πέμπτο. Ό,τι έχουμε να πούμε για κάποιον, το λέμε όταν του παίρνουμε τη συνέντευξη. Μετά,
2: ναι,
1: από πίσω του δεν λέμε τίποτα, έτσι.
2: Όχι.
1: Και με τις ερωτήσεις το.
2: Την ουσία θα σχολιάσουμε.
1: Ναι,
2: την ουσία θα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον προς το παρόν. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφω μεν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: 9 με 11 εδώ κάθε πρωί. Αλλάζαμε και το πρόγραμμα έτσι. 11 με 12 μετά από εμάς. Στέλλα Γκαντώνα με Θανάση Φουσκίδη.
1: Και μετά τον κύριο Γεραπετρίτη θα ακούσετε στα παιδιά εκείνη την ώρα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο. Ένα θέμα που επίσης θα σας δώσει μια συνολική, μια σφαιρική εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα ακριβώς, να πούμε δύο λόγια αυτά που μας είπε ο Υπουργός ή να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κάτω, τι θέλεις. Θες να σημειώσουμε τι ακριβώς έχει αξία από όλα αυτά που μας είπε, νομίζω ότι είναι όλα επίκαιρα.
1: Ναι. Να κάνουμε
0: ένα μικρό απολογισμό αυτών που είπε. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο. Δηλαδή, αυτή η συνέντευξη, αυτές οι ερωτήσεις δεν θα είχαν την ίδια απάντηση πριν από 6 μήνες, νομίζω εγώ.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Δεν το συζητάμε.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα. Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, βέβαια, είπε ότι δεν έχουμε δει ακόμα να δούμε νομοσχέδιο κλπ. Όταν θα το δούμε, βέβαια, θα νομοθετείτε κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αλλά δεν παράγει εξωτερικό αποτέλεσμα.
0: Θα το ποντίσουμε το καλώδιο μέσα στους επόμενους μήνες που δεν
1: είναι. Πιθανόν και το 26.
0: Πιθανόν και το 26. Έτσι
1: ανάλογα
0: το
1: με τον προγραμματισμό της γαλλικής εταιρείας, η οποία είναι πιο ψηφούσα πια ναι. Μέτοχο στην. Έτσι,
0: και η οποία.
1: Μέτοχο στην κοινοπραξία.
0: Μπορεί να ενημερώσει την Τουρκία από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπε η γαλλική εταιρεία.
1: Θα βγάλει μια ανακοίνωση συνολικά. Ναι, είπε, αλλά δεν θα είναι άδεια αυτό.
0: Ναι, δεν θα είναι άδεια. Για τον κύριο Σαμαρά, απάντηση. Είμαι αρκετές εχμές, θα έλεγα την απάντησή του. Κομψέ αδιατυπωμένες, αλλά εχμές.
1: Συγκρίνοντας με το συμπάθειο,
0: συγκρίνοντας αυτά που έγιναν την περίοδο 12-15 στα ελληνοτουρκικά με αυτά που γίνονται τώρα, τι είπε, το έχει ξαναπεί βέβαια, αλλά το είπε πιο αναλυτικά, ότι είχε μια χαρά σχέση με την Τουρκία την περίοδο εκείνη και συνομιλούσε και συζητούσε και. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να κρίνει τη σκοπιμότητα των όσων λέει. Η πολιτική, η διακήρυξη των Αθηνών είναι, λέει, σε ισχύ μεν.
1: Είπε ότι χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλυτερέψει τη θέση
0: και καλυτερέψει σε ένα διάστημα.
1: Στην πολιτική σκηνή και στην ενίσχυση και να ενισχυθούν οι άνοπλες δυνάμεις να είναι πιο έτοιμες.
0: Υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα άλλα πια.
1: Επέμενε στο διάλογο, είπε όταν δεν συζητάς τι κάνεις.
0: Και επέμενε πολύ ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται από την Τουρκία είναι για εσωτερική χρήση. Είναι μια επιχειρηματολογία η οποία ακούγεται πάρα πολύ τακτικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις, διαχρονικά πρέπει να πούμε. Τη λένε και στην Τουρκία αυτή την επιχειρηματολογία, για μας θέλω να σας πω έτσι. Ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία.
1: Να δημιουργούν ή δημιουργούν τώρα μεταξύ μας ή απαρά τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, λέμε εμείς. Πάρε για παράδειγμα άλλα γεγονότα, δημιουργεί δεδομένα.
0: Προφανώς και υπάρχουν γκρίζες ζώνες.
1: Το τουρκολιβικό μνημόνιο, δημιουργεί.
0: Γκρίζες ζώνες.
1: Φαντάζομαι, εμείς δεν το δεχόμαστε.
0: Προφανώς και υπάρχουν και όποιος δεν τις. Καλά, είναι προφανές ότι δεν μπορεί ο προσωπικός μια χώρα να πει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Κανένα προσωπικό δεν το πει. Αλλά υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, γιατί στα ίμια δεν μπορούμε να πάμε, για παράδειγμα. Αυτό από μόνο το αποδεικνύει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για να επιχειρηματολογήσουμε. Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν, νομικώς μπορεί να μην δημιουργούνται. Στην πράξη, πολλές φορές δημιουργούνται δεδομένα. Και θα δούμε όταν έρθει η πόντιση του καλωδίου, πώς θα έρθει, γιατί θα έρθει, εδώ θα είμαστε, να τα κρίνουμε. Άνοιξα μέτωπο με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι θα απαντήσει.
0: Θα κάνει ακόμα ο κύριο Σαμαρά.
1: Τι λες.
0: Εγώ λέω από αυτά που διαβάζω ότι θα κάνει. Δηλαδή, όχι μόνο θα κάνει και θα παρακάνει ακόμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Και μάλιστα
0: έχει αρχίσει και ζητήματα για την κατάσταση του ψηφοδελτίου του, γιατί υπάρχει προσφορά και μεγάλη προσφορά από διαφόρους υποψηφίους. Και μάλιστα και από το πώς θα διαμορφωθούν τα ψηφοδέλτια θα εξαρτηθεί όχι μόνο.
1: Με τον Νίκο Τσούτσια, η κουβέντα που άρχισε χθες εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, ο συνάδελφός μας, ο οποίος βγαίνει ο μόνος από την πλευρά Σαμαρά και ομιλεί έτσι. Ο κύριος Κορδάς είχε
0: ένα άρθρο. Χθες τον κύριο Σκορδά, εγώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος είχε ένα άρθρο. Ο κύριος Κορδάς, να πω ότι ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, χθες.
0: Την περίοδο που ο Κώστα Καραμαλή ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Μετά συνεργάστηκε με τον κύριο Σαμαρά, βεβαίως, την περίοδο που του και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι από τους ανθρώπους και θα πολιτευθεί, λέει, μάλιστα και στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών.
1: Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Ο κ. Σαμαράς προτίθεται και αρχίζει σιγά σιγά και βάζει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι προσφέρω σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Τι λέει λοιπόν αυτός, εγώ δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ Νέα Δημοκρατία με την παράταξη. Ναι. Εγώ τα έχω με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πίσω από τις λέξεις. Άρα εγώ προσφέρω. Αυτό καταλαβαίνω τη στρατηγική Σαμαρά. Εγώ μπορώ να προσφέρω πολιτική σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία, να είμαι αυτός που θα συγκυβερνήσει μαζί της, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δημιουργήθηκε και με τον Θανάση το θέμα. Τον κύριο Σκορδά. Το θέμα από το άρθρο του, νομίζω, λόγω παρεξήγησης. Δεν το πήγε μέχρι εκεί. Αλλά αυτό είναι η στρατηγική, την οποία βεβαίως επιχειρεί να κόψει τελείως το Μέγαρο Μαξίμου. Λέει ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον Σαμαρά. Θυμάσαι ότι μας είχε πει στα δική σου ερώτηση ο Άδωνης εδώ λίγο πριν το καλοκαίρι ότι να συνεργαστούμε αρκεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κόβεται αυτή η συζήτηση. Καμία συζήτηση με τον Σαμαρά. Και μάλιστα θα δεχτεί και πολλές επιθέσεις προδότησης παράταξης, το 93 ξανά κλπ. Κλπ. Αυτή θα είναι η στρατηγική, νομίζω, καθαρό το
0: πούμε. Και είναι και προφανώς το λέγαμε πριν τις διακοπές και ο Σιριγιάδης είχε αρχίσει τις επιθέσεις στο κομμάτι αυτό, τώρα θα τις εντείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο βέβαια είναι ο κ. Σαμαράς στο πολιτικό σκηνικό, είναι και η άλλη πλευρά, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να κάνει τώρα τη μεγάλη του προσπάθεια να περάσει δημοσκοπικά πιο μπροστά για να μην δημιουργείται εικόνα, ας πούμε, του τρίτου κόμματος. Και βέβαια υπάρχει καθημερινότητα που είναι το πιο σημαντικό θέμα. Από σήμερα, λέει, 1660 προϊόντα, λέει, θα πουλούνται, λέει, στα ζράφια με μάρκετ από 5 έως 30% φθηνότερα. Δεν θα πάω σήμερα ούτε αύριο, γιατί έχω πολλή δουλειά για να πληκτρήσω.
1: Έχουμε μία.
0: Οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Η οποία νομίζω ήταν χθες το βράδυ στα τελειώματα της μελέτης, ότι αν για ένα νοικοκυριό το οποίο κατέληξαν να δεν ήταν οριστική, σήμερα το πρωί θα οριστικοποιούν τα ακριβή μεγέθη, που έλεγε ότι αν ψωνίζει ένα φτωχό νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό 600 ευρώ από το σούπερ μάρκετ το χρόνο, το μήνα, με τα μέτρα αυτά θα κερδίζει 40 ευρώ. Το οποίο είναι ένα, πώς να σου πω, για ένα φτωχό νοικοκυριό. Είναι μεγάλο για ένα κουτάκι, δεν είναι τίποτα.
0: 7% είναι περίπου αυτό.
1: Ναι.
0: 7% λιγότερο.
1: Αυτή η μελέτη γίνεται, νομίζω θα το θα απαντήσει σήμερα με μια δήλωση τώρα ο υπουργός.
0: Είπες ότι έχεις μια είδηση να μας πεις.
1: Να πω μόνο σε αυτό ότι αύριο στον Αλέξανδρο Κλώστα θα είναι η Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς που έχει την ευθύνη. Οπότε θα έχετε από πρώτο χέρι πλήρη ενημέρωση. Ναι, να σου πω, πληροφορούμε από πολύ έγκυρη πηγή και νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τρίτο, τώρα νομίζω αρχές του Σεπτέμβρη, όχι αρχές, στο Σεπτέμβρη μεταξύ 20 και 25, δεν θυμάμαι πότε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ανακοινώσει αύξηση επιτοκίων μισής μονάδας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει ότι φοβάται πάρα πάρα πολύ το θέμα του πληθωρισμού και των εξελίξεων που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Ποιος το φοβάται αυτό?
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρεί δηλαδή.
0: Για μας τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σου πω τώρα πριν πάμε σε αυτό. Θα κρατηθεί. Τι φοβάται τώρα? Είναι 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Φοβάται ότι θα κρατηθούν τιμές σε επίμονα υψηλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ήταν 2,9. Περίμενε να ήταν 2, βγαίνει δηλαδή εκτός στόχων. Και για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, τι πρέπει να κάνει? Να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση μισθών, άρα θα αυξηθούν τα επιτόκια. Λοιπόν, θα πέσει η ζήτηση και έτσι θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Εγώ πάντως φέτος εκεί που πήγα, άκουσα όπου πήγα δηλαδή, δεν πήγα σε πάρα πολλά μέρη, άκουσα γκρίνια, πολύ γκρίνια από τον κόσμο. Και είδα και λιγότερη κίνηση στα καταστήματα. Δηλαδή στα καταστήματα της εστίασης.
1: Εστίαση, λες.
0: Βεβαίως. Λιγότερη και από πέρσι. Και όχι μόνο σε κόσμο. Σε κόσμο μπορεί να μην φαινόταν τόσο πολύ. Σε κατανάλωση από αυτά που λέγανε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Με ό,τι αυτό σημαίνει προφανώς. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ που πέρσι σου λέγανε ότι πηγαίναν καλά γιατί ο κόσμος ψώνιζε πολύ αντί να βγει έξω. Και στα σούπερ μάρκετ γκρίνια άκουσα αρκετή, γιατί ο κόσμος προφανώς δεν ξόδεψε τα χρήματα τα οποία θα περίμεναν οι άνθρωποι στον τουρισμό. Θα τα πούμε αυτά βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Μιλήσουμε
1: για τουρισμό. Το τουρισμό πήγε πολύ καλά.
0: Σε αφήξεις, ναι.
1: Ναι.
0: Σε αφήξεις, ναι.
1: Κίνηση
0: είχε. Κόσμος ήταν πολύ. Λέω τώρα όμως αν αυτό γινόταν χρήμα το οποίο πήγαινε στους ξενοδόχους, στους εστιατόρες, στα μαγαζιά δηλαδή, τα οποία ζουν από τον τουρισμό, από την εστίαση.
1: Δεν ξέρω, μου φάνηκε σωτήρι, επειδή εγώ έμεινα στην Αθήνα, τουλάχιστον στη γειτονιά μου είχε περισσότερα αυτοκίνητα από πέρυσι.
0: Να.
1: Δεν ξέρω.
0: Φύγαν λιγότεροι εννοείς.
1: Ή λιγότερες μέρες.
0: Ή λιγότερες μέρες.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Θα βγουν τα στοιχεία σε λίγο, θα το δούμε.
0: Πιθανόν ισχύει και αυτό.
1: Πάντως η χρονική περίοδος η τουριστική επεκτείνεται και το φθινόπωρο πια καθαρά. Δηλαδή φτάνει Οκτώβρη, Νοέμβρη που παλιά δεν το βλέπαμε στη χώρα.
0: Λοιπόν, τέλος και οι θερινές εκπτώσεις. Από τη διαβάση εδώ πέρα. Πάνε και οι θερινές εκπτώσεις. Σήμερα μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης που γράφεται και στο Τελαβίβο ο νέος αμυντικός στόλος της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλέα η λεγόμενη, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το ξέρω τι υπογράφεται σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε δίκιο η πλατή.
0: Που
1: μου το έλεγε έξω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε ότι θα έχουμε το Δήμαρχο Αθηναίων σε λίγο μαζί μας.
1: Την δεύτερη ώρα.
0: Τη δεύτερη ώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει προβληματάκι με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
0: Ναι,
1: ναι. Να το δούμε γι' αυτό, αλλά είναι και το Πάμπλικτον.
0: Οι ειδήσεις, τον κύριο Γεραπετρίτη, βλέπω ότι αυτά που μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ήδη κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησα.
1: Λογικό είναι.
0: Με επιλογή, ας πούμε, το ίσως και εντός του 2026 η επανεκκίνηση ερευνών και πόντισης του καλωδίου, άδεια από την Τουρκία δεν πρόκειται να ζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα, ωραία. Ναι, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Γιατί ρε παιδιά, θα δούμε άλλο ένα θέμα. Δεν βλέπω πολλά θέματα με τα ελικόπτερα και που προσγειώνονται.
0: Δεν εσύ, γιατί δυσκολεύτηκα εγώ να βρω.
1: Ελικόπτερο.
0: Δυσκολεύτηκα να βρω για να μετακινηθώ και αναγκάστηκα να πάρω το αμάξι. Καταλαβαίνω. Είχα μια δυσκολία.
1: Υπάρχουν, πώ να σου πω, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν άδειε που προσγειώνται, πώ.
0: Πού.
1: Τι γίνεται με αυτά, πού.
0: Ναι, το παίρνει ο καθένα και πάει που θέλει.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι.
1: Τι?
0: Θυμάσαι ένα χτίριο στο κέντρο της Αθήνας που ανέβη, που χρειαζόταν να έχει και ελικοδρόμιο πάνω, τελικά το τρεπέσα, το σταματήσανε. Ναι, ναι, ναι. Μην γίνουμε Νέα Υόρκη που όλα τα κτίρια έχουν ελικοδρόμια από πάνω για να κατεβαίνουν τα ελικόπτερα.
1: Γιατί τώρα θα έχουμε, λέει, και επτάμενο ταξί. Θα σε παίρνει ένα ταξί, φτιάχνεται, λέει, τέτοια σωτήρι. Λες να πας στην Κηφισία, έχει κίνηση, λες να με πάρεις επτάμενο ταξί. Θα πετάς πάνω από την πόλη και θα φτάνει σύντομα.
0: Ναι. Λοιπόν, οι φίλοι μας, οι ταξιτζίδες μας ακούνε, το ξέρω, και την καλημέρα μας και στο φίλο του Βαγγέλη ιδιαίτερα. Μας έστειλε πρωί το μήνυμά του και σε όλες τις πόλεις. Πάμε στη διάλειμμα γιατί θα μας πει τίποτα. Όχι, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι σε ένα θέμα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συχνά ταξί γιατί παίρνω αυτοκίνητο. Εσύ όμως χρησιμοποιείς και το λες. Εμένα μου τυχε. Έτσι, αν χρησιμοποιήσω την πεζέμα ταξί, μπήκα σε ένα ευγενέστατο παιδί. Παιδί δεν ήταν και πολύ παιδί. Πιο μεγάλο, του λέω: έχω κάρτα και πεντάρικο. Μου λέει: εντάξει, έχω μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνω στον προορισμό μου, αρχίζει το μου λέει: αρχίζει και ψάχνει το μηχάνημα. Το άφησα σπίτι μου, λέει το μηχάνημα. Το ξέχασα και πρέπει να το πάρω. Και λέω πεντάρικο. Ούτε ψηλά είχε. Σταματήσαμε σε βενζινάδικο. Σταματήσαμε σε βενζινάδικο για να χαλάσω. Το λέω, μπορεί να έτυχε, μπορεί να ήταν μια στόση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μπορεί να έτυχε, λέει, να συμβεί αυτό.
1: Τα βάζουμε όλο το κόσμο.
0: Αλλά το λέω για τους. Ναι, όχι. Το λέω γιατί. Εντάξει, δεν μείνετε, έχουν παράπονο. Φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μια φορά την εβδομάδα έχουμε κάνει συμπαρουσιαστή τον κύριο Λιμπερόπουλο.
1: Ναι,
0: και θα τον έχουμε και τις επόμενες μέρες γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν κινητοποιήσει και εκείνοι.
1: Όχι, πάνω από τις εκλογές, λέει. Το γλίξε.
0: Ναι.
1: Μόνο αν προκυρηθούν εκλογές και δεν έχουν ακόμα. Καλά, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Φαντάζομαι δηλαδή. Δεν θα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Παρότι λέει ο νέος υπουργός τα βλέπει θετικά. Λέω τι να κάνουμε, είναι νόμος.
0: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μάλιστα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μωρέ, εμείς δεν προλάβαμε ελικόπτερα για τις μετακινήσεις μας στη διάρκεια του Αυγούστου. Τα είχαν καταλάβει άλλοι. Τα είχαν προλάβει άλλοι, αλλά τα προλάβανε και είδαμε και διάφορα περιστατικά με ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονταν και απογειώνονταν από.
1: Είδαμε δυστύχημα στη Σύφνο.
0: Είδαμε
1: απροειδοποιητές προσγειώσεις σε παραλίες. Είδαμε.
0: Ο κύριος Φέδωνας Καραϊωσιφίδης, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Βέβαια, εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και ενός ανθρώπου που του αρέσουν τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μια ραγδαία ανάπτυξη και από την άλλη μεριά το γνωστό ελληνικό φαινόμενο. Το πλαίσιο και οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν να ξεχυλώνουν σε σημείο που να εξοδετερώνουν.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Βεβαίως.
1: Πόσα περίπου ελικόπτερα υπάρχουν ιδιωτικά, δεν εννοώ τα στρατιωτικά, εννοώ και.
2: Ναι, βέβαια. Τα ιδιωτικά ελικόπτερα είναι περίπου.
1: Εταιρείες που τα νοικιάζουν.
2: Οι εταιρείες είναι 8 ή 9 ιδιωτικά. Οι στόλοι τους οποίους διατηρούν είναι γύρω στα 50 με 60 ελικόπτερα. Mm. Υπάρχουν και περίπου άλλα 30 τα οποία είναι τα έχουν ιδιώτες. Βέβαια υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δηλαδή ελικόπτερα τα οποία είναι νοιολογημένα σε άλλες χώρες ή κάτω από φορείς. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας στόλος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Ναι. Γιατί το προϊόν το οποίο προσφέρει συνάδει με ένα υψηλό επίπεδο τουρισμού το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από τη μία πλευρά και από την άλλη, και σας το λέω με γνώση του θέματος, ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ και έχω επισκεφτεί πολλές χώρες στο εξωτερικό με τέτοιες δραστηριότητες. Η Ελλάδα είναι ο ιδανικός τόπος για τέτοια δραστηριότητα. Δηλαδή το να μπορεί κάποιος να φύγει από το κέντρο της Αθήνας ή μάλλον από τα Μεσόγεια που είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους και να πάει σε ένα ελληνικό νησί μέσα σε 10, 12, 14 λεπτά.
0: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας βέβαια δεν μπορεί να πάει.
2: Όχι, το διορθώνω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης σε ημιαστικό περιβάλλον, στα βόρεια προάστια. Mm. Αυτό που σημαίνει
0: νόμιμα.
1: Για παράδειγμα, ελικοδρόμια έχουν καταγραφεί πώς θα υπάρχουν. Επίσημα εννοώ.
2: Ελικοδρόμια υπάρχουν καταγεγραμμένα, αυτά τα οποία λειτουργούν με βάση αδειοδότηση και με βάση τις προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει ένας νόμος του 2009. Ο ίδιος νόμος προβλέπει και κάτι άλλο, το οποίο ονομάζεται πεδίο προσγείωσης. Δηλαδή δεν είναι ελικοδρόμιο. Η διαφορά ανάμεσα σε ελικοδρόμιο και σε πεδίο προσγείωσης είναι ότι το πρώτο έχει μόνιμες εγκαταστάσεις, ενώ το δεύτερο δεν έχει.
0: Ναι.
2: Εκτός από κάποιο ανεμούριο και ίσως μια υποτυπώδη περίφραξη, δεν υπάρχει άλλη υποδομή και επιτρέπεται η χρήση του μόνο την ημέρα και τη ευθύνη του χειριστή.
0: Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ έχω τύχει, ας πούμε, σε περιοχή, τώρα δεν θέλω να την πω, δεν έχει με σημασία, που προσγειωνόταν τακτικά. Τακτικά εννοώ μια φορά κάθε μήνα ενδεχομένως ελικόπτερο μέσα σε γήπεδο.
2: Ναι. Συνήθως τα γήπεδα.
0: Αυτό είναι νόμιμο, παράνομο, τι είναι.
2: Τώρα μην ξέροντας, αλλά μπορώ να υποθέσω γιατί γήπεδα είναι οι κατεξοχήν τόποι οι οποίοι προσγειώνονται ελικόπτερα. Εγώ θα σας ξεκινήσω πολύ σύντομα την ιστορία από την άλλη πτυχή της. Υπάρχει ένα πλαίσιο επιχειρήσεων ελικοπτέρων, πολιτικών ελικοπτέρων. Είτε πρόκειται για εταιρείες, είτε πρόκειται για ιδιωτικά ελικόπτερα. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο προβλέπει το εξής. Οι υποβολείς και οι δύο πτήσεις γίνεται από καθορισμένο, αδειοδοτημένο χώρο, είτε ελικοδρόμιο, είτε τόπο προσγείωσης, προς το αντίστοιχο επίσης θεσμοθετημένο και αδειοδοτημένο. Η μετατροπή του σχεδίου πτήσης, που είναι αυτό που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι για ειδικό σκοπό, αλλά πρέπει να δηλωθεί προκαταβολικά. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πάω με ενδιάμεσο σε ένα νησί ή σε ένα άλλο ελικοδρόμιο, με έναν ενδιάμεσο σταθμό για να αποβιβάσω ή να επιβιβάσω κάποιον ή για κάποιον άλλο λόγο, αλλά τον ορίζω. Εκεί ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις και πάντοτε ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Η άλλη περίπτωση είναι η κατάσταση ανάγκης. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα αρκετά τελευταία χρόνια, όσο αυτός ο κύκλος εργασιών γίνεται όλο και μεγαλύτερος, υπάρχει μια κατάχρηση αυτού του πλαισίου. Δηλαδή, σχέδια πτήσης υποβάλλονται και δεν τηρούνται. Ή
3: αυτό ελέγχεται. Αυτό ελέγχεται.
0: Και
3: από ποιον. Ναι. Το βλέπει δηλαδή.
2: Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια, αυτό που λέγαμε παλιά υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει σπάσει σε δύο. Υπάρχει η ΑΠΑ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων και της αεροπορίας στην Ελλάδα. Και υπάρχει και η ΙΠΑ, η οποία έχει κρατήσει την εκμετάλλευση των αεροδρομίων εκτός αυτών που είναι στη Fraport και ένα κύκλο που αφορά το αντικείμενο των υποδομών. Η ΑΠΑ είναι υπεύθυνη. Ο γνωστός μας πολύπαθος ΕΟΒΑΣΑΜ, που να θυμίσω ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση αεροπορικών, σιδηροδρομικών και τροχαίων περιστατικών, είναι επίσης αρμόδιος για εισηγήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπει κάτι, εισηγείται στην ΑΠΑ. Και τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι το εξής. Εισηγείται ο ΔΑΣΑΜ ότι να τηρούνται τα προβλεπόμενα σχέδια πτήσης για τα ελικόπτερα, διότι καταστρατηγούνται.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει η ΑΠΑ και λέει θα υποβάλουμε σοβαρές κυρώσεις εάν δεν τηρούνται τα σχέδια πτήσης και αν γίνονται καταχρήσεις. Και αυτό το πράγμα βέβαια γίνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν έχει περάσει η εκάστοτε περίοδος η καλοκαιρινή, και δεν γίνεται τίποτα και πηγαίνουμε στην άλλη χρονιά και ξαναπαραλαμβάνεται το ίδιο πράγμα.
3: Μέσα, σε ένα λεπτό, έχετε κάτι ως εμπειρογνώμονας για, για τα ατυχήματα που έγιναν φέτος εδώ?
2: Κοιτάξτε, και τα δύο
3: βρίσκονται,
2: μάλλον και τα τρία, γιατί υπάρχει και ένα πρώτο το οποίο βρίσκεται σε διερεύνηση. Δεν είχε τραυματισμούς, ήταν ένα ελικόπτερο επίσης πυροσβεστικό το οποίο είχε πέσει στο νερό στην Ήπειρο. Το θανατηφόρο στην Ψάρθα, ανάμεσα στα δύο πυροσβεστικά, βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εκεί θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κενό νόμου το οποίο απέτρεψε τον ΕΟΒΑΣΑΜ να διερευνήσει το περιστατικό. Διότι ο
3: και το ανέλαβε το FBI. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό όμως πραγματικά.
2: Λοιπόν, δεν το ανέλαβε το FBI, το ανέλαβαν οι Αμερικανοί. Το θέμα της ύφνου επίσης βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον ΕΟΒΑΣΑΜ. Το κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να είναι η μηχανική βλάβη. Αλλά επειδή τα συντρίμια υπάρχουν και θα διερευνηθούν, εάν αποδειχθεί ότι δεν ήταν μηχανική βλάβη, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος ποτέ δεν λείπει από τέτοια περιστατικά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την καλή καλημέρα σα.
3: Καλημέρα μα, ήρθε ο Βασίλη Ντέτσικα για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Θέλω να πούμε μια κουβέντα μετά για τον Πάριο, για την ιστορία αυτή στην Κύπρο του Πάριου. Μια κουβεντούλα, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει πολύ θέμα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026, θα ξεκινήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για το έργο και επεσήμανε πως δεν θα ζητηθεί η άδεια της γειτονικής χώρας. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση της Τουρκίας στην πόντη του Καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βαθύτατη υποκρισία, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ κληθείς να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, απάντησε πως από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα. Εκτίμησε πως η διακήρυξη της Αθήνας που υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2023 εξακολουθεί να ισχύει. Επεσήμανε πως ακόμα και αν διαφωνείς, καλό είναι να συζητάς χωρίς αυτό να σημαίνει πως υποχωρείς από τις πάγιες θέσεις σου. Αύξηση επιτοκίων κατά μισή μονάδα θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Μειώσεις από 5 ως 7% από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών μετά τη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Εντάζονται περισσότερα από 1.660 κωδικοί και οι μειώσεις θα είναι σε ισχύ για διάστημα 2-4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη, όπου περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Επιφυλάξεις για την απόδοση του μέτρου εξέφρασε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Όπως είπε, κάθε εβδομάδα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ επεσήμανε ότι οι εταιρείες μειώνουν τις ποσότητες των προϊόντων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Κανονικά λειτουργεί από το πρωί το σύστημα τηλεματικής στα λεωφορεία που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, σημείωσε πως η πτώση του συστήματος έδειξε τις παθογένειες, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει εφεδρικό σύστημα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα. Στο Τζάνιο, εκτός κινδύνου, συλλέβεται ένας 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον ώμο. Όπως ανέφερε, στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από τέσσερις άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος της Αλγερίας ζήτησε να επιβάλλει τη θανατική ποινή στους εμπριστές μετά από σειρά φωνικών πυρκαγιών που σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας της Βόρειας Αφρικής. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στοίχημαν Σούπερ Λίγκ. Ανησυχία στον Άρη για τον Φαμπιάνο που αποχώρησε τραυματίας στο φινάλι του αγώνα με τον Όφη. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Σωτήριος Τσενάκης
0: και Βασίλειος Κουρής εδώ στη γνωστή μας ώρα 9 με 11 για δεύτερη συνεχόμενη.
1: Ναι, μέσα εδώ βλέπω τώρα στενα, φεύγει ο Χάραρης και να έρχεται ο Μιγιάγκη.
0: Ο Μιγιάγκη ήρθε να μας μάθει καράτε. Ναι, ναι, ναι.
1: Χρήστος Μυρίδης.
0: Χρήστος Μυρίδης έχει αφήσει ένα μουσάκι, είναι σαν το Μιγιάγκη, όντως. Θα μας μένει να πιάνουμε μύγες στον αέρα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο Πάριο, διότι είδα τρεις μέρες τώρα για να γίνεται στο διαδίκτυο της κακομοίρας με μια εμφάνιση που έκανε στην Κύπρο ο Γιάννης Πάριος και προκάλεσε πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο ήταν εντάξει και αν μπορούσε να τραγουδήσει καλά κλπ. Και ειλικρινά νιώσα πάρα πολύ άσχημα να γίνεται αυτή η δημόσια συζήτηση για έναν άνθρωπο σαν τον Γιάννη Πάριο, με τον οποίο μεγαλώσανε γενιές και γενιές, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, αλλά και νεότερες, πολύ νεότερες και πολύ μεγαλύτερες από εμάς γενιές.
1: Και θα μεγαλώνουν και άλλες.
0: Και θα μεγαλώνουν και άλλες. Μπράβο, ναι. Γιατί νομίζω ότι κορυφαίος το είδος του, στο ερωτικό τραγούδι, έτσι, το ερωτικό, λαϊκό, ελαφρολαϊκό τραγούδι, κορυφαίος. Και λυπήθηκα πάρα πολύ. Εγώ, άποψή μου είναι, και θέλω να την πω την αποψάρα μου, ότι όσο ο άνθρωπος νομίζει ότι θέλει να βγαίνει και να επικοινωνεί με τον κόσμο, γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα το ότι από κάτω κάποιοι βρεθήκαν να φωνάξουν και να κάνουν και να δείξουν, με ενόχλησε αφάνταστα. Δεν σου κρύβω και μιλάω για έναν άνθρωπο που μεγαλώσαμε. Η δικιά μας γενιά, ειδικά, ξέρεις, μεγάλωσε με τον Πάριο. Και ήθελα να το πω, απλώς και το είπα.
1: Εγώ δεν θέλω να το πω, ναι, αλλά έχω φύγει από για μία φορά. Έτσι, ήταν συγκεκριμένη και θέλω να πω. Το ξεχωρίζω, δεν το ξεχωρίζω, αλλά κατ' ουσίαν θέλω να το ξεχωρίζω. Δεν θέλω, ρε παιδί, να ασχοληθώ με αυτό. Είναι ότι κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύουν και οι δικοί τους από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι δηλαδή καλά κάποια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: μπορεί...
1: κάποιος πρέπει να κρατάει, και εγώ προσωπικά κρατάω τον Πάριο με τον οποίο μεγάλωσα, με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
0: Σκέφτομαι το εξής, ότι προσπαθώ να πω στα παπούτσια κάποιου ανθρώπου ότι άμα ο ίδιος νιώθει την ανάγκη της επικοινωνίας με τον κόσμο και αυτό του δίνει ζωή, πνοή, χαρά κλπ. Γιατί να μην το κάνει. Αυτό λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το λύσουμε ούτε εσύ.
1: Έχουμε και διαφορετικές απόψεις.
0: Καλημέρα σας και Δημήτρη Καμένα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Λέμε τις
0: δύο αυξήσεις επιτοκίων, σύνολο 0,50% μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα όσων έχουν χρέη τράπεζες, μείον 500 ευρώ το χρόνο για κάθε 100.000 παραδείγματος χάρη στεγαστικού. Το κόστος δανεισμού εταιριών επίσης θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Αναρωτιέται αν θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα.
1: Να κάνει με την είδηση που μεταδώσαμε, θα υπάρχει αύξηση επιτοκίων 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, μονάδες βάσης, μέσα στο Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιώνα, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία από τον διάδοχο Χάραλ της Νορβηγίας, ο οποίος νομίζω μας άφησε χρόνους στα 89 του. Σωστά. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας τη Λίνα, η οποία ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη, για τα συλλαλητήρια που θα γίνουν, φαντάζομαι, στην έκθεση.
1: Το κουκού έκανε πανκινητοποίηση γι' αυτό.
0: Η Λίνα έχει στείλει δύο μηνύματα, το κατάλαβα μάλλον.
1: Γεια σας, Λίνα.
0: Γεια σας,
1: Λίνα. Σήμερα δεν στέλνει για την ΑΕΚ.
0: Τι πάθαμε την Κηφισιά, ρε Λίνα. Πού θα παίξουμε με τη Ρεάλ και τη Μάντσεστερ, Λίνα.
1: Καλά, συγγνώμη. Και εμείς που δεν πάθαμε.
0: Καλημέρα.
1: Πόνεσαν τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνα αγοράς, θα μας πει για τα γιαούρτια, για τις τιμές τους. Καλημέρα στο Γιάννη από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιώργο από τα Χανιά, που λέει τι μας λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι όλοι τα ίδια κάνουν, οπότε ας μην μας κατακρίνουν. Γίνεται δηλαδή διαγωνισμός λιγότερης ανικανότητας. Αυτή είναι η αγωνία των πολιτικών μας κομμάτων. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που λέει ο Γεραπετρίτης από τον τρόπο που μιλάει δεν φαίνεται να είναι σίγουρος τον εαυτό του και δεν πείθει. Αυτό κατανόησε η φίλη μας Φωτεινή. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλή εκπομπή. Λέει η Τουρκία μόνο από κατραπακιά καταλαβαίνει. Είδατε τι έγινε τις προάλλες με το Ισραήλ στη Συρία. Εμείς πρέπει να τους κάνουμε αυτό που πρέπει και άστος να χτυπιούνται. Είναι σκυλί που ό,τι του δίνεις το παίρνει και άμα κάνεις ότι παίρνεις πέτρα, βάζει τον έκανα τα σκιά και φεύγει. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου, Γιαννάκη μας. Δεν μπορώ να πω τη λέξη που χρησιμοποίησες. Είναι από τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη. Γεια σου, Γιώργο από το Βραχάτι. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Για να τα λέμε όλα, μπορεί να πέτυχε με όλο το σεβασμό η κυβέρνηση πολλά, όμως στην εξωτερική πολιτική και άμυνα καλά τα κατάφερε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο Βραχάτι. Καλημέρα στο Γιώργο από το Λουτράκι. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Δεν λέμε καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Γιατί ακόμα κάνουμε
1: το Twitter. Συγγνώμη, Twitter. Δημήτρης Κανελόπουλος.
0: Γεια σου, Μίτσο.
1: Ναι. Τι σου έμενε από το φετινό καλοκαίρι? Κιλά.
0: Κιλά.
1: Πού θα πάει, δεν θα γυρίσετε μαυρισμένοι να πληρώσετε 19 ευρώ το μοσχάρι, θα γυρίσετε.
0: Γκατζόλες, καλημέρα,
1: και,
0: καλό.
1: Και το τρίτο αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα 50 αντιλιακό έχει διπλάσια διάρκεια από ένα 25. Το αντιστρόφως ανάλογο δηλαδή με τους άντρες.
0: Καλημέρα. Έχει αφήσει τα σεξουαλικά του πάλι. Καλό, από καλό καιρό γυρίσατε, αργήσατε, νόμιζα ότι πήρα σύνταξη. Σύνταξη, όχι ακόμα. Έχω ακόμα εγώ 2 χρονάκια. Λοιπόν, γεια σου, Άννα, καλημέρα. Μιλάει, λέει, πώς τον λέει. Κάτι λέει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Όχι καλό. Μπα περιπτώσει στην Ανούλα. Καλημέρα, Άννα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα. Καλή σεζόν. Δεν προλαβαίνουμε όλα. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε. Είπαμε έτσι για να είμαστε εντάξει. Βαγγέλης Μανθραβέλης από το powergame.gr. Γιατί σήμερα ξεκινάει αυτό το, η εφαρμογή τη Συμφωνία Κυρίων. Γιατί για Συμφωνία Κυρίων μιλάμε, δεν μιλάμε για.
1: Τριμηνών νομίζω. Ναι.
0: Για μείωση τιμών σε 1600 και κάτι ψηλά κωδικούς προϊόντων, πρώτης όμως ανάγκης. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αύριο ξεκινάει.
0: Αύριο.
2: Σήμερα περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Σωστό, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Ναι. Για πες μας λοιπόν, τι περιμένουμε.
2: Περιμένουμε 1660 κωδικούς προϊόντων. Μιλάμε και για συσκευασμένα και προϊόντα τα οποία πολλούνται εκείνη τη στιγμή, κόβονται και πολλούνται εκείνη τη στιγμή, όπως είναι π.χ. τα λαδικά, τα τυριά, τα κρέατα κλπ.
0: Ναι.
2: Με στόχο να φέρουμε μία μείωση τιμών 5-7% σε βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το ελληνικό νοικοκυριό. Οι κωδικοί είναι λίγοι, παιδιά. Δηλαδή, οι 1660 κωδικοί που αναμένουμε.
0: Ναι.
2: Ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ διακινεί 15.000 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς. Αλλά οι 1660 είναι βασικοί κωδικοί οι οποίοι γίνονται χρήση σε καθημερινή βάση. Π.χ.
0: Ναι.
2: Τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά, τέτοιου είδους προϊόντα.
0: Ναι.
2: Είναι μια άλλη προσπάθεια της κυβέρνησης κατ' εμέ να προσπαθήσει να μειώσει το τέρας του πληθωρισμού και το τέρας της ακρίβειας. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα έχει ευτυχή κατάληξη, παιδιά. Γιατί
0: κάθε φορά
2: στο παρελθόν του επιχειρήθηκε αυτό το μέτρο, δεν είχε τα αποτελέσματα που είχε. Και μάλιστα το διάστημα εκείνο το οποίο επιχειρήθηκε το μέτρο ακριβώς πριν περίπου ένα χρόνο, ο πληθωρισμός, και ειδικά ο πληθωρισμός των τροφίμων, ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όχι πολύ ψηλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν ψηλότερα από τους ψηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων που είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο.
1: Ναι. Βαγγέλη, συνομιλούσα χθες με ανώτερη πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Κατάλαβα ότι κάνουν μια μελέτη, την οποία θα τη δω σήμερα στην δημοσιότητα, mm-hmm. η οποία λέει περίπου ότι ένα νοικοκυριό που αγοράζει 600 ευρώ το μήνα από το σούπερ μάρκετ, που αγοράζει προϊόντα, θα έχει ένα όφελος με αυτό γύρω στα 40 ευρώ. Αυτή ήταν η εκτίμηση, θα ολοκληρωνόταν σήμερα το πρωί και θα ακολουθούσαν οι ανακοινώσεις αμέσως μετά.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε, για ένα νοικοκυριό το οποίο ας πούμε εργάζονται και οι δύο και παίρνουν από 1.000-1.500 ευρώ ο καθένας, είναι μια σημαντική μείωση, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι βασικό έξοδο, το ενίκιο είναι το πιο βασικό έξοδο και μετά είναι το σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή, και ειδικά σε ένα νοικοκυριό που έχει βασικό έξοδο και μετά είναι το σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή, και ειδικά σε ένα νοικοκυριό που έχει

0: σίγουρα μέσα στην ημέρα. Και πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε και τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων. Γιατί σήμερα λύγει το μέτρο της ενίσχυσης των 10-15 λεπτών που δίνουν 10 λεπτά που δίνει
1: στο πετρέλαιο, ναι, στην Αγγλία, έτσι.
0: Το δημόσιο και άλλα 5 λεπτά που δίνει το...
1: Η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ, και κάτι ψηλά.
0: Είναι 2 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι εάν αφαιρεθεί η ενίσχυση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια σήμερα, η βενζίνη πρακτικά είναι στα 2-10.
1: Μάλιστα,
0: και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα... Στο 2.05 να αναφερεθεί η ενίσχυση που υπάρχει. Θα υπάρξει σήμερα σίγουρα ανακοίνωση. Δηλαδή, και πιστεύει όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης στο πετρέλαιο κίνηση θα συνεχίσουν να ισχύουν και το μήνα Σεπτέμβριο. Αλλιώς μιλάμε ότι ο πληθωρισμός, παιδιά, θα πάρει φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, με 2.10 το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 2.05 το πετρέλαιο κίνησης, ο πληθωρισμός θα...
2: Έχει την αρχή μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Περισσότερα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο από σήμερα για όλη τη χρονιά θα το ακούτε με την συνάδελφό μας, την Έρη Πανάγου και αρχισυνταξία Κατερίνα Πλατή, στις 12 το μεσημέρι. Στις 12, παρακαλώ, στις μαγκαζίνο. 12. Νωρίτερα, μετά από εμάς, θα είναι ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Γκαντώνα.
1: Βλέπω ότι το μόνο σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα είναι ο Κηφισός, το ρεύμα το καθοδικό, που κάτι πρέπει να συμβαίνει στο ύψος του κτέλ Λιωσίων και η ουρά πηγαίνει μέχρι πριν από την διασταύρωση με τον Κηφισό. Άρα κάτι έχει συμβεί εκεί, είναι απόλυτα βέβαιο, διότι όλο το υπόλοιπο δίκτυο είναι
2: τσιμπημένο λίγο.
1: Πολύ λίγο, τίποτα. Είναι κατά πράσινα όλα. Δηλαδή, άμα δεις και εσύ τώρα, είναι όλα. Και η παραλιακή και η Σύγκρου και λοιπά. Ακόμα ο κόσμος.
2: Από Δευτέρα πάλι και μετά όταν ανοίξουν τα σχολεία.
1: Κυρίως 11 Σεπτεμβρίου πάνε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και 11 Σεπτεμβρίου που πάνε τα παιδιά αρχίζει η κόλαση του Δάντη.
2: Λοιπόν, άλλη μια είδηση νομίζω πρέπει να την πούμε. Την Τετάρτη θα έχουμε την ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την Έλενα Κρήτα, για αντιπρόεδρο της Βουλής, όπως την κυρία Κρήτα την προτείνει στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη που παρατήθηκε, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα βγει αντιπρόεδρος και δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο.
2: Θα εξαρτηθεί.
1: Δηλαδή το Πασόκ ψηφίζει.
2: Πρόσεξε.
1: Η ζωή ψηφίζει.
2: Δεν έχει σημασία, θα εξηγήσω πώς είναι η ψηφοφορία.
1: Ναι.
2: Στην ψηφοφορία αυτή υπάρχει. Ναι
1: και όχι.
2: Και παρόν.
1: Και παρόν.
2: Δεν υπάρχει όχι.
1: Δεν υπάρχει όχι.
2: Αν τα ναι είναι πάνω από τα παρόν,
1: ναι,
2: βγαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Με 75 ψήφους. Άρα δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει απέχει, η κυρία Κρήτα εκλέγεται. Χωρίς ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα πάρει 75 της αντιπολίτευσης.
1: Πάνε οι βουλευτές. Και να δηλώσουν παρόν.
2: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση.
1: Ναι.
2: Δεν θα πάνε.
1: Η
2: απόβαση είναι οριστική. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εντολή από το Μαξίμου. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γραμμή.
1: Να μην το πω εντολή. Άρα με έναν τρόπο, ας πούμε, θα κρατήσουν το θεσμικό κομμάτι κατά το ημίση. Δεν θα ψηφίσουν, αλλά θα αφήσουν να εκλεγεί.
2: Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Θα πάνε στη Βουλή,
1: ναι,
2: θα ψηφίσουν παρόν, ναι, τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα ναι,
1: πάνε, θα
2: και
1: παρόν.
2: Δεν θα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Και θα μείνει καινή η θέση αυτή.
2: Και θα μείνει καινή, ναι. Και άλλα κόμματα δεν έχουν αντιπρόεδρο στη Βουλή.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Και θα μείνει καινή η θέση. Μάλιστα. Έχει προηγούμενο αυτό. Άλλη μια φορά νομίζω διάβαζα.
2: Και τώρα δεν έχει ψηφίσει. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει.
1: Δεν έχει. Και δεν ψηφίσει και ο Σκουρδάκης, νομίζω.
2: Ναι, ο κ. Σκουρδάκης. Τον οποίο δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών του Πασόκ.
1: Ναι.
2: Στο οποίο είναι τώρα ο κ. Σκουρδάκης, έτσι.
1: Καλά, γράφω ένα κομμάτι την Πέμπτη για το θέμα αυτό στην απογευματινή. Γιατί πραγματικά έχουμε δει, ας πούμε, και θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στο συνονόματο τον κύριο Δημητρακόπουλο από την Κρήτη, από τα άκρα της Κρήτης. Καλό ξεκίνημα μας στο δυνατόν επικοδομητική ενημέρωση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Γεια σου, Έφη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μήπως έχει λέει κάποιο πρόχειρο πόσοι υπουργοί και πόσες φορές μείωσαν τις τιμές. Πότε θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς βλέπετε, παρακολουθείτε, κρίνετε, σχολιάζετε και όλα τα υπόλοιπα. Όντως, η ιστορία της ακρίβειας, πώς γιώτη συζητάμε, από το 2021-2022, 4 χρόνια. Από πριν από τις εκλογές προηγούμενες του 2023, τη συζητάμε την ιστορία. Και θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις. Πόσο? Μετά τις 13.
2: Ναι. Θα έχουμε αμέσως μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα έχουμε.
1: Α, αμέσως μετά.
2: Ναι, θα έχουμε.
1: Και ναι, στο ενδιάμεσο θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα που πάει μεθαύριο στην ΔΕΘ.
2: Θα
1: πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, θα πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και γενικά θα πάμε και μέσα στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, να το πούμε.

0: Σάββατο και Κυριακή από τις 9 μέχρι τη 1 το ραδιόφωνο θα εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης.
1: Νομίζω και την Παρασκευή. Αν είδα καλά. Εκτός να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος όμως, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Α, στο Economist. Ναι. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη πάντως ήταν και αυτό. Έτσι, δεν είναι. Έκανα λάθος μέρος σωστά στην πόλη, λάθος στην περιοχή. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, και μια που το λέμε αυτό και μια στεναχώρια πήραμε τον Κωνσταντέλια τον καημένο, ο οποίος δεύτερο μάτς δεν πρόλαβε να κάνει και ρίξει χιαστού. Πολύ στεναχώρια το παλικάράκι. Πάμε σε διαλυματάκι.
0: Μία μόνο επισήμανση να κάνω, σε δίνουμε συγχωρείς τα αλήθεια.
1: Και δεν κάνεις.
0: Αλλά γιατί με δέχομαι το Δήμαρχο Αθηνών και θα έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, η συνέντευξη.
1: Το κύριο Δούκα μετά.
0: Το κύριο Δούκα.
1: Άμα θέλετε ερωτήσεις, έχει... radio@panapolitika.gr.
0: Στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, μία ακόμα εύστοχη παρατήρηση. Όσο αγοράζουμε τις επιτυχίες, είτε η εθνική ομάδα μπάσκετ, λέει, προκριθεί στο μουντομπάσκετ, είτε αποκλειστεί, η επίσημη αγαπημένη βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια σε πέτρινα χρόνια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, λέει οι αλήθειες. Ο Σόμογλου, διαβάστε, παιδιά. Γιατί τώρα σου λέει, δεν ζητάμε να αναδείξει κάποιος τον νέο Σπανούγη, τον νέο Διαμαντίδη, τον νέο Παπαλουκά, τον νέο Σλούκα. Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε Κορονιό, Σιγάλα, Γαλακτερό, Κορτσιανίτη, Ντικούδη, Χατζιβρέτα, Κακιούζη, Πρίτιζη, Περπέρογλου, Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Έχει Σέντερ. Δεν βγάζει. Έχει αποφασίσει η Ελλάδα να μην βγάζει. Και παίζουμε με ξένου.
2: Δεν θα πάμε στο Μούντο Μπάσκετ.
0: Τώρα και να του βάλουμε. Δεν θα πάμε. Και ιστορικά δεν ξέρω, έχει συμβεί τα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας και σας ευχηθώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ. Να σας ρωτήσουμε μετά στο τέλος της εκπομπής τι έγινε με τον 984 και δεν εξέμπλεπε 3-4 μέρες, πόσο ήταν.
1: 36 ώρες, όχι 3-4 μέρες, 36 ώρες, δηλαδή μία μέρα και κάποιες ώρες, θα τα πούμε στο τέλος.
2: Στο τέλος, λοιπόν, okay. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τώρα, υπάρχει ένα θέμα από ό,τι καταλάβαμε καλά, αλλά έχουμε μπερδευτεί και επειδή και εσείς ασχολείστε, φαντάζομαι, δεν είναι της δικιάς σας αρμοδιότητα πρωτίστως, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσουμε για τις 14 περίπου πολυκατοικίες που είναι στην Κυψέλη και που δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Εσείς πήρατε ένα εμπιστευτικό πόρισμα από την εταιρεία. Μπορείτε να μας πείτε όχι τι εμπιστευτικά σας λέει, ποια είναι η κατάσταση σήμερα εκεί?
0: Είναι οι πολυκατοικίες που έχουν υποστήριγμα τόσο καθιζήσεις από
1: είναι
0: το Μετρό.
1: Είναι μέρος των πολυκατοικιών, βεβαίως. Ο Μετροπόντικας, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθιζήσεις. Και κάποια στιγμή θυμάστε είχε βγει και ένα υλικό στους δρόμους της Κυψέλης που αφορούσε ακριβώς την προσπάθεια που έκανε τότε η εταιρεία για να μπορέσει ο Μετροπόντικας να προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει σταματήσει. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες δηλαδή σε 14 κτίρια αυτά που εμείς λάβαμε. Είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Μάλιστα την Τρίτη τα παρέδωσα βεβαίως εγώ στους τεχνικούς, στους υπεύθυνους δύο τεχνικούς που έχει ορίσει ο Σύλλογος της Πρωτοβουλία των Κατοίκων για τη ζημία στην Κυψέλη για να τα δούνε και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Φωκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθιζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθίζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθιζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει.
2: Συγγνώμη, πόσο χρόνο πρέπει να περάσει? Το θέμα ήταν πριν φύγουμε για διακοπές.
1: Δυστυχώς, εμείς ανακαθήκαμε.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι.
2: Δηλαδή θα γίνει το μετρό και μετά θα μετράμε ακόμα τι γίνονται οι πολυκατοικίες.
1: Το μετρό έχει δυσκολία να προχωρήσει. Είναι παγωμένο και να πω επίσης ότι υπάρχει μία ακόμα έκθεση. Εμείς είμαστε με τους κατοίκους. Θέλω να το πω καθαρά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει το μετρό γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Θέλουμε η πόλη να έχει περισσότερους σταθμούς. Θέλουμε να προχωρήσει η γραμμή 4, αλλά πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Μπορεί να γίνει το μετρό, γιατί κάποιοι λένε δήμαρχε, το μετρό δεν μπορεί να γίνει σε δύσκολες περιοχές. Εδώ γίνεται κάτω από, ξέρετε, διάφορες περιοχές, κάτω από ποτάμια, κάτω από λίμνες, κάτω από θάλασσες. Άρα, αν κανείς λάβει τα σωστά μέτρα, μπορεί να γίνει πολύπλοκο και σύνθετο έργο, αλλά μπορεί να γίνει. Πρέπει όμως να γίνει μέρος ασφάλειας και ταυτόχρονα.
2: Ερώτημα. Στις πολυκατοικίες αυτές που λέτε ότι έχει αυξηθεί η διακινδύνευση. Είναι μέσα κατοικούν άνθρωποι ή έχουν φύγει?
1: Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
0: Άρα είναι μέσα, έτσι. Και ζουν σε πολυκατοικίες που είναι.
1: Γι' αυτό και λέμε, εμείς θα παραδώσαμε, είμαστε υπέρ των ανοιχτών δεδομένων με την έννοια ότι πρέπει ο κάτοικος να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Οι πραγματογνωμοσίες έχουν γίνει από την εταιρεία, ταυτόχρονα είναι και το μετρό, ταυτόχρονα έχει μπει και το τεχνικό επιμελητήριο στην εξίσωση.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρχικά βγήκαν κόκκινα τα κτίρια και σε νεότερες μελέτες που έγιναν από το ΤΕΕ βγήκαν κίτρινα. Αληθεύει αυτή η πληροφορία? Έχετε το απόρριτο πόρισμα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι. Έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου λόγω ακριβώς καθίζησης υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κοκκίνησης, άρα λέμε το κτίριο στην διακινδύνευση, και έγινε δευτερογενής έλεγχος για να δει κανείς εάν αυτή η καθίζηση που αύξησε την επικίνδυνοτητα όντως προκαλεί πρόβλημα το οποίο είναι μη αναστρέψιμο στη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, στα θεμέλια να το πούμε έτσι ή όχι. Και εξ όσων γνωρίζω, στην πλειοψηφία δεν προέκυψε πρόβλημα. Όμως ξέρω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μιλάμε και κάποιες περιπτώσεις που διερευνώνται ενδελεχώς και θα ανακοινωθούν και τα άλλα αποτελέσματα. Άρα μερικώς έχουμε πάρει τα αποτελέσματα. Έχουν γίνει ρηγματώσεις, υπάρχει καθίγηση, γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα. Αυτό έχει σταματήσει ο Μητροπότικας. Πρέπει άμεσα οι κάτοικοι να γνωρίζουν. Δύο, πρέπει να διασφαλιστεί η περιουσία τους, δηλαδή οι αποκαταστάσεις και όπου χρειάζονται επιπλέον μελέτη για τη θέση ικανότητα, για να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι μπορούν να μένουν εκεί. Και μέσα στο Σεπτέμβριο υπάρχει ήδη το πόρισμα πώς θα προχωρήσει ο Μητροπόντικας. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα πρέπει και εμείς μαζί με τους κατοίκους να γνωρίζουμε ποια ακριβώς θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ο Δήμος της Αθήνας οφείλει να γνωρίζει, υπάρχει και ένα σχετικό μνημόνιο, γιατί υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Ποια θα είναι ακριβώς η προσέγγιση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το κόστος να λάβει η εταιρεία για τα θέματα που έχουν ήδη προκύψει.
2: Μέχρι τώρα, είχατε αποφασίσει σαν Δήμος και ζητήσατε την κατεδάφιση του μπάντμιντον στο θέατρο στο Πάρκο Γουδί. Το έκανε ο κύριος Δενδίας.
1: Σωστά. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική υπόθεση. Σκεφτείτε ότι το μπάντμιντον δεν σχεδιάστηκε να μείνει στο Γουδί. Ήταν μια προσωρινή Ολυμπιακή εγκατάσταση. Τέλειωσαν Ολυμπιακοί αγώνες και πέσανε 22 χρόνια για να γκρεμιστεί. Και πράγματι υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια εντολή του Υπουργείου Αμήνης που έχει την κυριότητα του οικοπαίδου στο πλαίσιο της στήρησης της νομιμότητας, παρακαλώ. Χρειάζονται δηλαδή 22 χρόνια για να τηρηθεί η νομιμότητα.
2: Ναι.
1: Και το επόμενο στάδιο είναι να τηρηθεί και κάτι άλλο που έχουν περάσει 50 χρόνια από το 1977, να γίνει επιτέλους το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Να μπορέσουμε δηλαδή, υπάρχουν τώρα κάποιες εγκαταστάσεις όπως οι δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γουδί, όπως το Πάρκο Στρατού, όμως νομίζω με αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τον μπάντμιντον, αν εκεί φτιάξουμε άμεσα ένα χώρο πρασίνου στην καρδιά του Μητροπολιτικού Πάρκου, τότε αποδεικνύουμε στην πράξη ότι θέλουμε να γίνει ένας νέος μεγάλος χώρος πρασίνου σε μια κίνηση εμβληματική. Δεν θα έρχεται και νοπός καθαρός αέρας από τον Ημιτό. Νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ συνολικά την κλιματική κρίση.
0: Αμήν, να πω εγώ, γιατί το ακούω αυτό χρόνια, δεκαετίες. Τώρα ακόμα το είπατε
1: και εσείς. Έγινε όμως το γκρέμισμα. Ναι, ναι, και νομίζω θα το γκρέμισμα.
0: Να δούμε και το υπόλοιπο. Μακάρι, μακάρι, γιατί η περιοχή το χρειάζεται και, ποια περιοχή δεν το χρειάζεται άλλωστε. Λοιπόν, και επειδή το είπε ο Βασίλης στην αρχή, μια κουβέντα για το 1984 μαζί με την υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείτε, ότι μία από τις επόμενες ημέρες θα έρθετε μαζί μας στο στούντιο να μιλήσουμε γενικότερα για τα της Αθήνας θέματα και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα.
2: Το έχουμε κάθε τρεις μήνες, θα ελέγχουμε την εξουσία.
0: Λοιπόν, με αυτές τις 36 ώρες που λέτε εσείς, ναι.
1: Κυριακή 23 Αυγούστου, τώρα δηλαδή, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου υπήρξε από τις μπαταρίες και τις μονάδες UPS μια πυρκαγιά. Λειτουργήσαν όλα, αφήνω να πω, δόξα τω Θεώ, και έτσι ήρθε αμέσως τα συστήματα πυρόσβεστη, λειτουργήσαν αμέσως πυρόσβεστη, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα για 34 ώρες. Διότι έκλεισαν και όλα τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν απόφαση και του ΔΔΕ σε όλη την Τεχνόπολη. Ήμασταν εκτός αέρα. Πίσω από ουσία του σταθμού. Έγιναν τιτάνιες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα και γίνονται σήμερα, μάλιστα, που μιλάμε και τελικές μετρήσεις, διότι θέλουμε να τηρήσουμε όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα πρωτόκολλα για να μπορέσουν να μπουν οι εργαζόμενοι. Γιατί μόλυβδος ήταν αυτό το οποίο κάει, και οπότε έπρεπε ειδικά στην υγεία να το καθαρίσουν. Στο δεύτερο όροφο, πια και όχι στο μείον 2, έχουν μεταφερθεί τα νέα, το νέο στούντιο. Και νομίζω θα είναι πολύ καλές οι μετρήσεις, οπότε θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχει και κανονική ροή. Μια δύσκολη στιγμή την καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα. Ώστε να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Και όπως είπατε, γιατί εμένα με μαλώνει να το λέω, Δημάρχη. Είπατε, δόξα τω Θεώ. Όταν το λέω, εγώ με μαλώνει. Καταλάβατε το. Μια φορά έτσι. Λέω, δόξα τω Θεώ ή λέω πρώτα ο Θεός.
2: Λέει, αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το λένε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
2: Λέω, παιδί μου,
0: πολύ το λέμε, πασέ.
2: Μόλις ξυπνήσει το πρωί θα πει, θα πάει ο Ξενάκης και σκουρίσει το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε μεγάλες δυσκολίες.
0: Το καταλάβαμε.
1: Το καταλάβαμε.
2: Την παράστασή μας σε όλους.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε συντόμως, λοιπόν, για το πρώτο ραντεβού.
2: Ναι, ναι. Είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και είπε για τη διακήρυξη των Αθηνών ότι ουσιαστικά ότι είναι ενισχύ και λοιπά. Μαθαίνουμε ότι και εσείς πρέπει να υπογράψετε μια διακήρυξη των Αθηνών με ξένους δημάρχους.
1: 11 Σεπτέμβρη το ΠΕΣ, οι σοσιαλιστές δηλαδή της Ευρώπης, θα έρθουν με έμφαση κυρίως στους τοπικούς άρχοντες, στους δημάρχους, αλλά θα είναι και η ηγεσία του ΠΕΣ του Ευρωπαϊκού. Στην Αθήνα, στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, και θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση σημαντικές ομιλίες για τη δημοκρατία, για το πού πάει η Ευρώπη και τη διαχείριση στην Αθήνα από δικιά μας πλευρά.
0: Αλλά αυτά αφορούν χώρες ευρωπαϊκές άλλες, όχι την Τουρκία, γιατί στην Τουρκία από ό,τι καταλαβαίνω όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, έτσι δεν είναι? Ή κάπου
1: όλοι.
0: Εκεί.
1: Όλοι. Όλοι, ναι. Όλοι. Δεν έχουν αφήσει κανέναν, ναι, μάλιστα και το κόμμα, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Που άλλαξαν τον αρχηγό.
0: Ναι, τώρα ξανά αρχηγό.
1: Ήταν μάλιστα να έρθει ο Σγκυροζέλ, ήταν να έρθει ο δεύτερος τάξη που έγινε πρώτος για την Μάμογλου είναι φυλακή στο CHP, δεν μπόρεσε να έρθει διότι είναι πια πάρα πολύ δύσκολο για αυτό να κινηθεί εκτός Τουρκίας. Θα έχουμε μήνυμά του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, Δήμαρχος Αθηνών. Λοιπόν, κ. Δούκας, για το θέμα της Κυψέλης με τις πολυκατοικίες, οι οποίες είναι. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κίνδυνος. Έτσι,
2: ναι, έτσι λέει.
0: Έτσι,
2: δεν λέμε. Και να πω και κάτι, ρε παιδιά, γιατί είναι απόρριτες αυτές οι εκθέσεις?
0: Ναι.
2: Ας δοθούν σε δημοσιότητα. Δεν είναι κακό πράγμα δηλαδή. Ξέρουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να μείνουν όλοι. Από ό,τι πληροφορήθηκα έτσι ψάχνοντας το θέμα χθες, Σωτήρη, γιατί θα βγάζουμε τον Δήμαρχο, κάποιοι έχουν φύγει. Επίσης, λογικά πρέπει να λύθηκε το πρόβλημα όχι με τα μπάζα, μαζεύονται ακόμα στα πετράλωνα, στην πολυκατοικία που έπεσε, αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι κάπου θα έχουν φιλοξενηθεί, κάτι θα έχει λυθεί, γιατί δεν έχω ακούσει να φωνάξουν αυτό το διάστημα. Καθόλου όσο λείπουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Ευγενία. Καλημέρα στη φίλη μας στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στην Άντζελα. Καλημέρα στην Ευθερία. Και στη Μανιάνα, στη Σάμου, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα. Ξέρω ότι πιθανότατα θα μας ακούει αυτή την ώρα. Πάμε σε διαλυματάκι. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τα υπόλοιπες καλημέρες με τα μηνύματα που μας στείλατε σε λιγάκι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κ. Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κ. Βασίλης Χουρής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή.
1: Πέμπτη χρονιά. Συνεχόμενη,
0: ναι.
1: Και... Θυμάσαι παλιά τις πενταετίες στο ποδόσφαιρο.
0: Και τις οχταετίες.
1: Μετά έμενες ελεύθερος.
0: Ήταν πενταετία, οχταετία ήταν αρχικά. Μετά έγινε πενταετία. Μετά έγινε πενταετία. Και μετά τους κρέπανε από το δελτίο, λέει, και δεν μπορούσαν να φύγουν οι παίκτες. Τώρα έχουν αρχίσει. Τώρα βλέπω, φίλε μου, ξανά άνοιξα εδώ τον υπολογιστή, ναι. Και βλέπω ότι σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, η κινησούλα αρχίζει και φημίζει Αθήνα φθινοπορεινή. Και στον Κηφισό λιγάκι, όχι πολύ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας πια. Βλέπω ότι στην άνοδο από εδώ στη Συγκρούπ, τον νέο κόσμο προς την Αθήνα, έχει αρχίσει και γίνεται κινησούλα. Και στο κέντρο της Αθήνας προφανώς τώρα υπάρχει ένα μείγμα τουρισμού που υπήρχε ήδη από πριν, συν τον κόσμο ο οποίος προστίθεται γιατί γύρισε πίσω από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Τώρα αρχίζουν
1: και
0: οι
1: λίγες μέρες θα ξεκινήσει και ο κόμβος.
0: Ο κόμβος είναι αυτό το σύστημα με τις μηχανές και τα drones κλπ. Έτσι που δεν μπορούν
1: να. Τα συστήματα κυρίως, οι οποίοι είναι
0: στους τροχονόμους. Την κυκλοφορία.
1: Που εκεί που έχει μεγάλη κίνηση θα πηγαίνει η τροχέα και θα προσπαθεί να ελαφρύνει την κίνηση. Ο υπουργός λέει ότι προοπτικά θα ελαφρύνει κατά 25%. Ναι, δύσκολο μου, πολύ μου φαίνεται προσωπικά. Γιατί υπάρχουν θέματα που. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πέρα από τις συνήθειες του καθενός από εμάς και πώς συμπεριφέρεται στους δρόμους, είναι και παρκαρίσματα, κεντρική λεωφόρη πια, Ακαδημίας, στα δύο λιγότερο. Αλλά η Ακαδημίας, για παράδειγμα, η μία λωρίδα.
0: Η δεξιά.
1: Πια, ναι, έχει.
0: Γράφουνε πάντως. Γράφουνε, η αλήθεια είναι. Το τι κάνουνε, κάθονται, ξέρεις, καμιά φορά κάθονται και μέσα. Και μετά είναι το γνωστό. Για τρία λεπτά σταμάτησα. Δεν σταμάτησε για πάρα πολλά. Ναι, τρία λεπτά.
1: Δεν έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση πια ότι κυρίως από ξενοδοχεία που δεν έχουν πάρκινγκ μπροστά για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Ποιος έδωσε τις άδειες, κανείς δεν ξέρει και πώς δοθήκαν έτσι. Γίνεται αυτό με αποτέλεσμα ακόμα και συγκρού εδώ να έχει καταληφθεί μία εδώ και μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα που είναι και ταχεία κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι. Τα πατίνια να δούμε τι θα γίνει επίσης. Γιατί περιμέναμε πολλά και διάφορα να δούμε αυτό το διάστημα. Να δούμε πόσο θα. Τα βλέπω ακόμα, θέλω να πω. Κυκλοφορούν ακόμα σε κεντρικές αρτηρίες.
1: Αυτά δεν έχει αλλάξει. Ποτέ δεν λύνονται με έναν νόμο. Όμως συμβάλλει ο νόμος, συμβάλλει η αστυνόμευση, συμβάλλει η παιδεία, η πίεση στο να οδηγούμε καλύτερα. Λέω όμως ότι όταν υπάρχει μια συνολική. Θα πει κανείς, λέει παιδί μου, μπορεί να γίνει αυτό. Αν με ρωτούσες αν μπορεί να γίνει, να πετύχει η απαγόρευση του καπνίσματος στις ταβέρνες και στα εστιατόρια. Νομίζω ελάχιστοι άνθρωποι το πιστεύουν ότι θα μπορεί να πω έγινε. Mm. Και είναι συνείδηση και δεν χρειάζεται κανείς να πάει. Αν πεις, μπορεί καμιά φορά και κάποιος να το σπάσει, μπορεί. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα πράγμα που κατακτήθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των ανθρώπων. Είναι.
0: Να πω μια καλημέρα να στείλω στον δήμαρχο της Μυτιλίνης, τον ο οποίος. Για Κροατή, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Ναι. Τους στείλουμε τις καλημέρες μας εκεί στην όμορφη Μυτιλίνη και στο νησί συνολικά, που έχει αρκετό τουρισμό, πρέπει να πω, φέτος. Και μια καλημέρα επίσης να στείλω στο φίλο μας τον Ευγένιο που μας ακούει. Γεια σου, Ευγένιε, και στο συνονόματο Σωτήρη, ξέρει αυτός. Από πιο μακριά λιγάκι. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας, θα έχουμε επισκέψεις, γιατί είχε αλλάξει το πρόγραμμα του σταθμού και φέτος θα ακούτε λίγο νωρίτερα, όχι λίγο, μία ώρα νωρίτερα, την εκπομπή που ακούγατε τα τελευταία χρόνια 12 με 1, με τη Στέλλα Καντώνα και τον Θανάση Φουσκίδη.
1: Αμέσως μετά από εμάς.
0: Θα τους έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη στην. Στη δημόσια τηλεόραση, νομίζω πρέπει να είναι έτσι. Που απαντάει πάλι στον Αντώνη Σαμάρα. Τι λέει, αυτό που λέει επί της ουσίας είναι ότι ο Αντώνης Σαμάρας δεν έκανε καλά τη δουλειά του ως πρωθυπουργός. Οπ! Θυμάσαι τον Άδωνη που έλεγε: εγώ δεν θα πω κουβέντα ποτέ για τον Σαμάρα.
1: Και δεν ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός.
0: Άστο αυτό. Λέω ότι πέρα από την άποψή μου, ναι, επειδή. Ναι. Τώρα βέβαια, ο φίλος μου ο Νίκος Τσούτσιας χθες είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον Νέα Δημοκρατία, αλλά λένε σημειτικό Πασόκ με ολίγη από λαός. Να θυμίσω ότι ολίγη από λαός έγινε η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Επί Αντώνη Σαμαράς υποδέχθηκε τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Γεωργιάδη η Νέα Δημοκρατία. Οπότε. Θα έπρεπε λίγο πιο προσεκτικά οι διατυπώσεις, γιατί δεν μιλάμε για ιστορία πριν από 100 χρόνια, μιλάμε για πριν από 10-15 χρόνια. Και το δεύτερο που θα επισημάνω είναι ότι δεν βλέπουμε ακόμα στελέχη, όπως είπες πολύ σωστά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να βγαίνουν μπροστά. Βλέπουμε προς το παρόν τον Νίκο τον Τζούτσια, που είναι έχει, έμπειρος συνάδελφος.
1: Έχει επιλογή, Σωτήρη, είναι επιλογή να μην βγαίνει άλλος ναι. Και να μην χαλάει η γραμμή, να μην υπάρχουν.
0: Να μην ακούγονται πράγματα. Εγώ ξέρω ότι έχουν ήδη και τις πρώτες εσωτερικές τέτοιες. Αλλά αυτά και σε ποιο κόμμα δεν υπάρχουν, έτσι. Για τις υποψηφιότητες στους διάφορους νομούς. Αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, όχι αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, ξανανεβαίνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν και τις προηγούμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη.
1: Τα γένεια του μετρό μου αφορμή την επίσκεψή του ναι. Για. Έρχεται η Στέλλα. Και είναι και ο Θανάσης.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα του ανοίξουμε να του υποδεχθούμε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Δεν δαγκώνουμε. Έχουμε φάγει για πρωινό. Ναι, έχουμε φάγει για πρωινό και δεν δαγκώνουμε. Ελάτε μέσα να πέσει λίγο μέσο όρο ηλικία στο στούντι. Έχουν βγει υπουργοί και κάνουν εξαγγελίες. Βλέπω την κυρία Ζαχαράκη που λέει: το κράτος έχει αποφασίσει να δίνεται διπλό ενίκιο πίσω στους αναπληρωτές. Γνωστό είναι αυτό, νομίζω. Δεν είναι άγνωστο. Έτσι, ναι. Ότι τους δίνουν δύο ενίκια στους αναπληρωτές οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Νοέμβριο γίνεται αυτό, έτσι, με το ενίκιο. Τι γίνεται. Ανοίγουν οι πόρτες και έρχονται. Ναι. Πώς μας λέγανε μουσική ανάσα που λένε.

0: Εγέρθητο.
1: Εγέρθητο. Έλα να πέσει λίγο μέσα σε όρους ηλικία στο στούντιο. Η κυρία Στέλλα Καντώνα, εκ δεξιών μου.
2: Γεια σας.
0: Και απέναντί σου.
1: Και απέναντί μας και εκ δεξιών του κυρίου Σκουρή, ο κύριος
0: Σκίδης. Του κυρίου. Του κυρίου.
1: Του κυρίου Σκουρή.
0: Του κυρίου Σκέτο, με καλούπα κεφαλαίου.
1: Εκ δεξιών του κυρίου.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Που διέψευσε με το καλημέρα ο κύριος του Σκακό.
3: Ναι.
0: Τους κακούς ανθρώπους που λέγανε ότι δεν θα ξυπνάει
3: τα
0: να έρχεται στις 11.
3: Πρότυπο.
2: Όχι μόνο έχει ξυπνήσει.
1: Έχει κάνει την πρωινή
2: γυμναστική. Έχει κάνει την πρωινή γυμναστική. Έχει διαβάσει την επικαιρότητα. Πήγε, μου πήρε καφέ. Γιατί είναι gentleman ο Θανάσης πάνω απ' όλα. Έτσι. Ε, τι άλλο να πω. Εντάξει, τι είναι, κασπαθιά να καταπιεί. Δεν γίνεται.
3: Έλα.
0: Δεν γίνεται. Πολύ γεια. Ξέρω, πες το αυτό. Ξέρω,
2: πες το. Πιο κοντή στο ξενάκι. Μην τρεπάτε επίθεση, παρακαλώ.
1: Είμαι τεράστιο. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
2: Θα σα κοδόρπια.
3: Όχι, μια χαρά είσαι.
2: Με ρίχνει κι άλλο.
3: Όχι.
1: Είναι η καρέκλα.
3: Η καρέκλα είναι που κάνει δολιοφθορά. Κάπω έχει κάνει δολιοφθορά για να κάτσει και καταλαβαίνει. Καλή σεζόν να έχουμε. Να σα ευχηθούμε όλα τα καλά υγεία και δύναμη.
0: Εσύ που ξέρει πρώτα απ' όλα, παίρνω το βήμα την Κυριακή. Εκεί.
3: Ναι, ναι.
0: Παίρνω το Β, Στέλλα Γκαντώνα στην πρώτη σελίδα, Θεά κλπ. Είπα, παίρνω μέσα.
3: Όχι, τη βλέπει και λε: η Στέλλα Γκαντώνα αυτή, η Έμιλι Ρατακόφσκι, μπερδεύεσαι έτσι όπω είναι το εξώφυλλο, κατάλαβε.
0: Φέρνω γύρω-γύρω, κοιτάζω, ξανακοιτάζω τι φωτογραφίε, μετά πάω και στου τίτλου.
3: Ναι.
0: Στέλλα Γκαντώνα, το πιο σημαντικό ναι τη ζωή μου δεν το έχω πει ακόμα.
2: Ναι, ξέρει γιατί. Ξέρει
0: κάτι, ξέρει κάτι.
1: Το σίγουρο δεν μιλάει για το δημοψήφισμα.
2: Ναι.
3: Ναι, όχι.
2: Γιατί λέω συνέχεια όχι, γι' αυτό κατάλαβε.
3: Εμένα σε έναν πάει το μυαλό μου.
2: Σε τι ναι.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, θα πει ο μεγάλο ναι.
3: Αυτό, αυτό.
1: Να πάρει το μονόπεδο.
3: Ναι, επαγγελματικά έχει πει.
2: Καλά, δεν λέω πάντα όχι και σε όλα.
3: Ναι. Αυτό λέμε. Έχει πει τα ναι σου εκεί πέρα. Άρα ένα μεγάλο ναι. Μένει στη ζωή. Αυτό λένε τα παιδιά.
2: Αυτό. Μπορεί να πει και τρία. Η εκκλησία επιτρέπει τρία. Να ξέρει.
3: Μου και τέσσερα και πέντε μπορεί να πει. Να
2: βγάζουμε και συμπεράσματα αυθαίρετα.
3: Και τέσσερα και πέντε. Εάν υπερβεί τα εκκλησιαστικά. Αλλά λέμε τώρα ότι πρέπει να πει το πρώτο. Να ανοίξει το δρόμο.
0: Κοκκίνησε κοπελά.
2: Καμιά άλλη είδηση σοβαρή. Έχουμε να πούμε δουλειά. Ο κύριο Γεραπετρίτη έδωσε μια ωραία συνέντευξη εφόλη ύλη πριν από λίγη ώρα.
1: Και ακολουθεί μια συνέντευξη σε εσά από έναν υπουργό που επίση έχει χαρτοφυλάκιο σημαντικό. Τον κύριο Σταύρο Παπαστάβρου.
2: Συνδέονται κάπως αυτά τα χαρτοφυλάκια, ναι, ακριβώς, η αλήθεια ναι. είναι. Αλλά θέλω να πω μονάχα ότι επειδή ο κύριος Παπασταύρου το χαρτοφυλάκιό του αφορά και σε θέματα που σχετίζονται με τα νοικοκυριά, με τους λογαριασμούς του ρεύματος και επειδή τα τιμολόγια έχουν πάρει μία μικρή έτσι αύξηση, γιατί έχει ανέβει η τιμή στη χονδρική.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να τον ρωτήσουμε λίγο έτσι με το Θανάση όσο μπορέσουμε και να μπορέσει και να μας αποκαλύψει κάποια πράγματα. Κυρίως για λογαριασμούς, για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τι σκέφτεται η κυβέρνηση πέρα από τα μεγάλα προφανώς, έτσι που είναι εξωτερική πολιτική, τα καλώδια, έρευνες, όλα αυτά. Θέλουμε και λίγο στην καθημερινότητα
1: να
2: μας βοηθήσει. Γιατί οι λογαριασμοί τώρα που γυρίσαμε πρέπει να ανοιχτούν και να πληρωθούν.
3: Και κάνουν και τους καλούς φίλους.
2: Και αυτό.
3: Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω.
2: Έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι πως επειδή ήδη τα ταχυδρομεία δεν είναι και το πρότυπο της καλής λειτουργίας στα τελευταία χρόνια. Έρχονται λογαριασμοί μετά από κάνα μήνα, δύο, αφού έχουν λήξει κλπ. Τώρα το Σεπτέμβριο, ειδικά οι λογαριασμοί είναι μαζεμένοι στα σπίτια που γυρίζουν και τους βρίσκουν εκεί. Έχουν εμείς και τα σχολικά τους και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, και
1: όλα
3: γίνεται
1: αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
2: Άμα θέλετε να κάνετε κανένα δώρο σε κανένα φίλο σας, σε κανένα φίλο σας.
1: Από σήμερα, ναι.
2: Πληρώστε το λογαριασμό.
1: Αλλά από σήμερα όλα λυμμένα.
3: Καλά, 100%.
1: Με τα 1660 προϊόντα.
3: Μόνο αυτό.
1: Όλοι στα σούπερ μάρκετ.
3: Και ακόμα δεν έχει πει τίποτα γιατί έρχονται και εξαγγελίες στις ΔΕΘ. Θα λυθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Είχα μια πληροφορία.
3: νομίζω, κοίταξε, ό,τι πληροφορία είχαμε, νομίζω, εν πωλήσει.
1: Την πήγε στην εκπομπή.
3: Τα γράψαμε βεβαίως. Αλλά τα γράψαμε και το Σάββατο στα παραπολιτικά και την Κυριακή στην απογευματινή.
1: Mm-hmm.
3: Σαν μένα παραπολιτικά, νομίζω το σημαντικότερο ήταν το κοινωνικό πακέτο που αφορά το κομμάτι της επιστροφής των ενοικίων που μπορεί να πάμε από τα 2 στα 3, ιδιαίτερα για ζευγάρια που μπορεί να θέλουν να συγκατοικήσουν από 30 χρονών και κάτω.
2: Αναγκαστικά πρέπει να συγκατοικήσετε.
3: Και να είστε και κάτω.
2: Και να είστε και μέχρι 30.
3: 30 είναι το ανώτατο όριο μέχρι, για το συγκεκριμένο, έτσι.
0: Στο τσακ το χάνουμε.
1: Πες να το κάνω 35.
3: Το όριο.
1: Όχι, ρε, είναι προϋπηρεσία στη δουλειά αυτή. Τα ένσημα.
3: Εντάξει, παιδί μου. Μπορεί να.
0: Με ένα αδικία.
3: Όχι. Θα βγει ο Μητσοτάκης που εν ώψη εκλογών θα δώσει όλα σε όλους και θα πει 30 για όσοι αισθάνονται στην ψυχή. 30 για όσοι αισθάνονται.
0: Αυτό.
3: Νομίζω ότι. Και βεβαίως είναι απογευματινή. Είχαμε το κομμάτι εξίσου σημαντικό, θα πω εγώ, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει φθηνότερο χρήμα που θα πέσει στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω δανειοδότησης, η οποία θα έχει και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο αφενός και αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιείται και ως collateral που λένε και στα χωριά μας, ως ασφάλεια, να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος, για ακόμα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Από πότε αυτό?
3: Από άμεσα, λένε οι πληροφορίες. Από τότε που θα αρχίσουν να ισχύουν τα θέματα. Τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μόσα κυβερνητικούς, μεγάλους έτσι, τρανούς,
3: ναι,
0: έχω κουβεντιάσει το τελευταίο διάστημα, λένε ότι άντε η ΔΕΘ να αποδώσει 1% δημοσκοπικά. Με όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αποδώσει, πώς να σου πω, τι είναι αυτό που εμποδίζει δηλαδή.
1: Τα 8 χρόνια ίσως που είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
3: Βασικό. Βασικό. Α, και να μην ξεχάσω και το κομμάτι της στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, αναπήρων και τέτοια, το οποίο επίσης το γράφαμε στα παραπολιτικά και έχει τη σημασία του γι' αυτό.
1: Η μόνη κυβέρνηση που κατάφερε να κάνει 3 τετραετίες συνεχόμενες ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ που ξεκίνησε το 1993 και τελείωσε το 2004 με 2 πρωθυπουργούς
0: διαφορετικούς.
1: Άλλη κυβέρνηση που μεταπολίτευσε δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Έχουμε για 3 το Σεπτέμβριο την πέμπτη.
3: Ναι, θα είναι πρωτοφανές καταρχήν να είναι πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός για τρίτη εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως εάν έχει 19, 29 ή 39. Έτσι, πάμε για ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο είναι πρωτόγνωρο και από εκεί και πέρα, παιδιά, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Μ' αρέσει που λέτε το παιδιά. Λοιπόν,
3: ναι, παιδιά,
2: πέρασε η ώρα.
1: Πρέπει
2: να,
1: φύγουμε, να
2: προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί αν αφήσουμε και άλλο το Θανάση, δεν πρόκειται να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων.
0: Το θρύλο, πώς τον είδες χθες?
3: Κοίταξε, ακόμα.
2: Να σου πω, βάζεις πολλά θέματα εσύ.
3: Θα πω το εξής. Όσο μπαίνουν καινούργοι παίχτες και μπαίνει και η μπάλα κάτω. Θα είναι καλός ο θρύλος.
2: Πάντως τον βλέπεις ότι είναι σε φόρμα.
3: Σου άρεσε η απάντηση.
2: Τον βλέπεις ότι είναι σε φόρμα.
3: Σου άρεσε
0: κοντά,
3: η απάντηση.
0: Κοντά
3: είμαι στη γραμμή.
0: Στη γραμμή του Προέδρου που λέει.
2: Τον βλέπεις ότι έχει έρθει ο Ρεξάτρος.
0: Του Προέδρου που λέει τέρμα γιόμες, ρε παιδιά.
2: Τον βλέπεις ότι έχει έρθει ο Ρεξάτρος.
0: Αυτό. Βασίλης Ντέτσικας δεν είναι το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Και εμείς φεύγουμε αύριο.
3: Είχατε μια γκελίτσα εσείς την πρώτη της χρονιάς.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα γιατί είμαι λίγο στα
0: αυτό είναι, δεν μιλάω.
1: Ναι, λοιπόν, ακολουθήστε αλλά κατά Αθανάση Φουσκίδης και αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού στις 12 με την Έρη Πανάγου. Εμείς τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο, όπως είπε ο Δήμαρχος.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και ότι δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε πως το έργο θα ξεκινήσει στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση της Τουρκίας στην πόντη του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει για κανένα αποτέλεσμα και είναι μια για εσωτερική κατανάλωση. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βαθύτατη υποκρισία, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ κληθείς να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, απάντησε πως θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Οι μειώσεις θα είναι από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί και οι εκπτώσεις ξεπερνούν το 10%. Παρόν θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, στη διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Ως εκ τούτου, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί στη θέση. Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας θα έχει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπως προκύπτει και από την πραγματογνωμοσύνη τεχνικών, έχουν υποστεί καθυζήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διακινδύνευση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επανέλαβε πως από το Μάιο έχουν σταματήσει εργασίες του Μετροπόντικα, πως πρέπει να απαντηθεί αν οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει ζημιά στο φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει εντολή εκένωσης των κτηρίων. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σήμερα το Γάλλο Arthur Fils στο US Open.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακές απώλειες 0,06% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, τελευταία ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε κι εμείς, Θανάσης Φουσκίδης,
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά FM στους 90,1, στο νέο πρόγραμμα, στη νέα μας ώρα. Παναγία μου, μια ώρα πριν.
0: Γνώρισα πολλές, μα τι τα θες, όπως λέει και το άσμα.
1: Να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, ακολούθως ένα καλό χειμώνα. Γιατί θα έρθει ο χειμώνας.
0: Σε στηρίζω σε αυτό. Να πω γιατί. Γιατί με μαθηματική ακρίβεια μετά το καλοκαιράκι έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, παιδιά. Οπότε σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Και μπαίνουμε σε μια σεζόν ιδιαιτέρως απαιτητική από ενημερωτικής πλευράς. Και θα επιχειρήσουμε σε αυτό το νέο μας μετερίζει να σταθούμε κι εμείς στο ύψος των περιστάσεων. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Ακούτε τώρα το χαλάκι μας, ο παραδοσιακό. Διότι θέλουμε να πάρουμε θέση με τη Στέλλα για όλη αυτή την κουβέντα που άνοιξε μετά την εμφάνισή του.
0: Πριν πάρουμε θέση όμως. Θέλω να πούμε δύο πράγματα για την εκπομπή. Πέραν το ότι σήμερα είναι Δευτέρα και θέλουμε να απευθύνουμε σε όλο το Πανελλήνιο κουράγιο, ψυχραιμία και υπομονή, θα περάσει. Είναι ένα μπάσιμο που έχει γίνει τώρα έτσι απότομο, θα περάσει. Ο κ. Χρήστος Μερίδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ο Πόντιος Εξπάρτης.
0: Εξπάρτης. Μιγιάγκη τον είπαν κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι καινούριο αυτό το.
1: Ναι, επειδή έχει το μουσάκι τη γνωστή εκείνη φιγούρα από το Karate Kid.
0: Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Εάν καλέσετε, που θέλουμε να καλέσετε για να μας πείτε την άποψή σας στο 211-10-80-880 ή ό,τι άλλο σας απασχολεί, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Ήδη έχουμε πολλές οχλήσεις για τους λογαριασμούς, θα τα πούμε στη συνέχεια. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακουστούν, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Θα τα προλάβουμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λέγαμε λοιπόν ότι με τη Στέλλα αποφασίσαμε, επειδή εμάς εδώ ο Γιάννης Πάριος έχουμε ιδιαίτερη δυναμία και μας έχει συντροφεύσει σχεδόν σε καθημερινή βάση στην εκπομπή αυτή, παίρνουμε θέση και λέμε ότι ο Γιάννης Πάριος μπορεί να τραγουδάει όπως θέλει, όποτε θέλει, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να σταματήσει και να μην σχολιάζουμε τίποτα περαιτέρω. Τελεία, παύλα, παράγραφος, επειδή
0: αυτό
1: έγινε,
0: έγινε
1: χαμός στα social media με την τελευταία του εμφάνιση στη Λευκοσία, ρε παιδί μου, ότι σταμάτα Γιάννη, ξέρω εγώ, φτάνει,
0: ότι πλέον,
1: δεν είναι ο παλιός Πάριος, επαναλαμβάνω. Τέτοια ιερά τέρατα και δει το συγκεκριμένο, που κατά την ταπεινή μου άποψη, από, σε ό,τι αφορά το ταλέντο, από πλευράς ταλέντου, είναι η μεγαλύτερη φωνή που ανέδειξε η χώρα. Σταματάμε, δεν μιλάμε και αποφασίζουμε ο ίδιος να κρίνει, όταν κρίνει ο ίδιος, ότι πρέπει να σταματήσει.
0: Συμφωνώ και είναι περίεργο το που συμφωνώ με τον Θανάση, αλλά όχι, στα αυτονόητα συμφωνούμε.
1: Και ξέρετε, και είναι και επειδή στα social media είναι κυρίως παιδιά. Των νεότερων ηλικιακών ομάδων που μπαίνουν και ασχολούνται, καλό θα είναι, εκτός από αυτή την κριτική, ναι, που εγώ θα πω, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, συμφωνούμε, να μπουν στο YouTube, να δούνε παλιά live του Γιάννη Πάριου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε, και να έχουν έτσι μια σφαιρική άποψη.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα. Ανεξάρτητα με το ποια άποψη έχει καθένας και καθεμιά μας, εδώ πηγαίνετε, ρε παιδιά, και αποθεώνετε τον κάθε άφωνο και την κάθε άφωνη, να το πω και αυτό έτσι, που δεν φτάνει τον Πάριο στο μικρό του δαχτυλάκι.
1: Μέχρι τα 95 να τραγουδάει ο Πάριος. Δεν πρόκειται.
0: Και σας πείραξε τώρα, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, να συντονιστούμε λίγο, αλλά okay, όλες οι απόψεις δεκτές, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Τώρα, να πούμε το εξής. Επειδή είπα προηγουμένως ότι είναι Δευτέρα και μας έχει πέσει κάπως βαρύ από το πρωί. Δηλαδή, γυρίζεις, ας πούμε, από τις διακοπές, έρχονται οι λογαριασμοί, πρέπει να συντονιστείς από εκεί που ξύπναγες το πρωί. Και έβλεπες την παρέα που είχες επιλέξει να βλέπεις, ένα νησάκι, μια θάλασσα, ένα καφενείο, κάτι. Τώρα αναγκαστικά βλέπεις την πουγάδα της γειτόνισσας.
1: Ή και την ίδια τη γειτόνισσα, ενίοτε είναι και χειρότερο.
0: Βγαίνεις μπαλκόνι, κοιτάζεις κάτω, βλέπεις τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν έχεις να δεις κάτι, ας πούμε, καλύτερο. Θέλω λίγο να το πάρουμε έτσι ψύχρεμα. Αυτός ο μήνας που θα πάμε, έτσι, που είναι ο μήνας ο εναρκτήριος, ο Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας που εκ των πραγμάτων. Όλοι ανασκουμπώνονται, βάζουν τα δυνατά τους. Κόμματα, επιτελεία, παραεπιτελεία, αρχηγοί, πάντες. Είναι και η ΔΕΘ που το έχουμε κολλήσει έτσι, οπότε ακούμε πολλά, κάνουμε πολλά ταμεία, θα έχουμε και δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και εξαγγελίες, θα έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση. εντάξει, με το μαλακό. Γιατί ξαναλέω, είναι ακόμα 31 Αυγούστου. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Δεν το λέω για άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, είναι μια εκλογική χρονιά. Ούτως ή άλλως θα ανέβουν οι τόνοι και τα γκάζια προϊόντος του χρόνου και εβδομάδα με τη εβδομάδα. Αναμένουμε σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Ζιδέθ. Νωρίτερα με σκουρί και ξενάκι σας είπαμε, σας κάναμε μια περιγραφή για όσους δεν αντιληφθήκατε τι είχαν τα παραπολιτικά και απογευματινή το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Και θέλω να πούμε λίγο ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: για τον εξής λόγο. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά όντως τα κομματικά επιτελεία είναι στις επάλξεις. Το λέω αυτό γιατί πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη, που προφανώς είναι ο Πρωθυπουργός και θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, επειδή ο κύριος Τσίπρας, ξεκινάω με αυτό γιατί θα τον δούμε τώρα σε δύο μέρες πάνω στη ΔΕΘ. Για πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση αυγουστιάτικα για το γεγονός ότι σπέβδει να προλάβει τον Πρωθυπουργό ένας πολιτικός αρχηγός που δεν έχει μάλλον και κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ότι επειδή δεν είναι, είναι πρόεδρος κόμματος, αλλά δεν είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή, σπέβδει όχι μόνο να προλάβει τον Πρωθυπουργό, σπέβδει πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, να κάνει ένα μπάσιμο ώστε την 3η του Σεπτέμβρη. Να μην συζητάτε επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, μια κίνηση του Ανδρουλάκη, να συζητάτε το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: του Τσίπρα.
1: Θέλει να καπελώσει με τον τρόπο αυτό όσο μπορεί το Μητσοτάκη.
0: Γιατί θα έχει αφενός θα έχει παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Τσίπρας 3 του Σεπτέμβρη, σου λέει, θα πάει άκλευτος ο Ανδρουλάκης και θα ακολουθήσει μετά ο κύριος Μητσοτάκης στο Σαββατοκύριακο.
1: Θέλει ο Τσίπρας να καπελώσει το Μητσοτάκη όσο γίνεται, γιατί ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και ιδιαίτερα σε μια προεκλογική ΔΕΘ που δίνονται τα πάντα στους πάντες, έχει τη δύναμη. Εντός εισαγωγικών βεβαίως η φράση, έχει τη δυνατότητα να δώσει το στίγμα του. Είναι η αλήθεια αυτή.
0: Να ξέρεις όμως ότι το ρεπορτάζ μου λέει, ναι, ότι η αρχική του στόχευση πέρα από
1: είναι
0: το
1: Ανδρουλάκης.
0: Ήταν
1: είναι
0: ο Ανδρουλάκης ξεκάθαρα.
1: Αυτό
0: θα σου πω γιατί θέλει να τελειώσει όσο μπορεί με το κομμάτι αυτό. Καλά, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό έναντι του Πασόκ. Υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είχε κάνει και ξεχωριστή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και της ίδρυσης τότε του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ίδιος είχε κόμμα που το λέγανε ΣΥΡΙΖΑ και ήθελε να καπελώσει, το κατάφερε τότε.
0: Έτσι
1: το ΠΑΣΟΚ πάει να κάνει πάλι το ίδιο με τον
0: Θυμίζω ότι με τον ο κ. Ανδρουλάκης, ναι, στις 3 του μήνα θα βρίσκεται σε εορταστική εκδήλωση στην Κρήτη με στόχο να ξύσει σε εισαγωγικά το θυμικό των ψηφοφόρων, μπας και πάνε στην κάλπη και το ρίξουν εκεί.
1: Βεβαίως το θυμικό των ψηφοφόρων παραπέμπει και στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκης παλιότερα. Δεν είναι μια πόλη η οποία, όχι η Θεσσαλονίκη αυτή καθ' αυτή, ο Τσίπρας σε συνδυασμό με τη Θεσσαλονίκη, η οποία συνάδει με το νέο προφίλ που θέλει να προωθήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Κάτσε να τελειώσω με το ρεπορτάζ για να μην το ξεχάσω.
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν εκεί.
0: Εντάξει, απλά να πω κάτι, επειδή, ναι, είμαστε το 2026 και δεν είμαστε το 2014 με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εκ των πραγμάτων πρέπει να τον κρίνουμε για ό,τι ακούσουμε αύριο μεθαύριο.
1: Συμφωνώ,
0: το ένα είναι αυτό.
1: Αλλά οι διατελέσσαντες πρώην πρωθυπουργοί και το ίδιο ισχύει για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να υπάρχει συνεξίσωση της κριτικής που τους κάνουμε και εάν έχουν προχωρήσει ή όχι.
0: Συμφωνώ.
1: Στην κατάλληλη αυτοκριτική για τα λάθη τους.
0: Συμφωνώ.
1: Όταν.
0: Απλά να θυμίσω ότι και ο νυν πρωθυπουργός κάποτε έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ επιδοματική πολιτική.
1: Ο νυν πρωθυπουργός θα κριθεί για τα πεπραγμένα του, έτσι.
0: Θέλω να τελειώσω το ρεπορτάζ. Προσπαθώ να πω. Από την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Τσίπρας με πολύ στενούς τους συνεργάτες, πριν συνεδριάσουν τα όργανα που είδαμε το Σαββατοκύριακο, είχε συσκέψεις κυρίως για την κατεύθυνση, την πολιτική κατεύθυνση που θα πάρουν τα μέτρα που θα ακούσουμε από αυτόν. Διότι επειδή έχει δεχτεί στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική, και όχι μόνο κριτική, και τον έχουν καταψηφίσει επειδή πολύ απλά σακάτεψε τη μεσαία τάξη. Υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το ένα που του λέει και επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξαγγείλεις ότι θα φορολογήσει μια μερίδα κόσμου που είναι η πλούση, ας πούμε.
1: Το έχει πει και ο πατριωτική φορά.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη όμως μερίδα μέσα στο κόμμα που λέει ότι πρέπει και από εμάς να ακουστούν φοροελαφρύνσεις. Όχι δηλαδή να μπούμε στην κατεύθυνση ο Μητσοτάκης να ελαφρύνει τον κόσμο και εμείς να
1: ερχόμαστε
0: να λέμε ότι τον παραίνουμε.
1: Να κοντράρεις ο Μητσοτάκης στο ισχυρό του σημείο. Ναι.
0: Γιατί σε όλες αυτές τις εξαγγελίες, παιδιά, που θα ακούσουμε, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό πρόσημο για μένα.
1: Σωστό.
0: Το ένα που θέλω να πω είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για τη συνέχεια.
1: Τραγουδάκι και μετά έχω εγώ νέο δημοκρατικό ρεπορτάζ. Πάμε.

0: Και υπό τους ήχους του Μάικλ Τζάκσον θα μεταφέρω ρεπορτάζ του άλλου Μάικλ Τζάκσον, του Μητσοτάκη.
1: Ωρε φίλε.
0: Α, όχι, μην κάνουμε αυτό. Εννοώ, ξέρεις, σε επίπεδο φύρμας. Διότι ο άλλος αποδήμησης κύριων, ενώ ο Μητσοτάκης είναι εδώ. Είναι εδώ παρόν.
1: Κατάλαβε. Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν προετοιμάζονται για τις εξαγγελίες ΙΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, έχει δοθεί μια γεύση για τις περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια διελκυστίνδα έντονη για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Και εκεί υπάρχει διελκυστίνδα.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Υπάρχει στο Τσίπρα.
0: Ποιο είναι το παρασκήνιο εκεί? Από την κυβέρνηση θέλουν να προκαταβάλουν ότι οι όποιες αδικίες προέκυψαν με τον νόμο Χατζηδάκη τότε με τα τεκμήρια, επί της ουσίας για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες θα απαλληφθούν σε ένα ποσοστό, λένε οι διαρροές, στις τάξεις του 80%. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής και εκτελεστής με την καλή έννοια του συγκεκριμένου νόμου, τι σου λέει? Δεν θέλω να φανεί ότι αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο το χρεώνομαι εγώ αποκλειστικά και οδήγησε και σε σημαντικές απώλειες της Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές.
1: Θέλω να φανεί ότι ήταν
0: φάνηκε,
1: σωστό.
0: Όπως φάνηκε. Όχι, δεν θέλω να δείξω ότι είναι ότι σωστό. Ότι η όλη λογική και η όλη στρατηγική βασική συνεχίζει να υφίσταται, αλλά πράγματι θα υπάρξουν επανεμβάσεις στο κομμάτι της αποκατάστασης των αδικιών σε ορισμένες περιπτώσεις και δύο, όπως είπαμε, για τους συνεπείς. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια κοντρίτσα. Θυμάσαι που από την κυβέρνηση, οι επίσημες διαρροές, ακόμα και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, ήταν στην κατεύθυνση ότι τεκμήρια επί της ουσίας για τους συνεπείς μένει ένα ελάχιστο. Μια ουρίτσα από το γάιδαρο που είχατε δοκιμάσει τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, οι διαρροές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης ήταν στη λογική, επαναλαμβάνω, ότι δεν καταργούμε ως λανθασμένο το σύνολο των παρεμβάσεων, αλλά φροντίζουμε να διορθώνουμε εκεί που πρέπει. Θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ σου λέω το πολιτικό κομμάτι τώρα ποιο είναι, διότι ο Χατζηδάκης.
1: Όχι, πήραμε μια προγεύση για τις εκλογές.
0: Διότι ο Χατζηδάκης είναι και πολιτικός καριέρας, δεν μπορεί έτσι να.
1: Τι να πει κανείς, θα τα έχουμε τώρα τα θεματάκια αυτά από εδώ και πέρα. Θέλω να πω το εξής πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Υπάρχει ένα ηχητικό με αφορμή την περιπέτεια του Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του. Επειδή κάποιοι έσπευσαν να κάνουν διάφορους συνειρμούς. Θέλω με τη βοήθεια των χεριών του Μυρίδη να το ακούσουμε. Το έχει επιμεληθεί ο Κάτσιος, έτσι. Δεν θέλω σχόλια και παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Είναι το τελευταίο, θα το δεις. Θέλω να το ακούσουμε όμως. Έχει το ενδιαφέρον του και γυρίζουμε.
2: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
3: Δείχνει να έχει ένα πρόβλημα. Πιάνει το αριστερό του γόνατο, Κωνσταντελιάς. Μοιάζει να γυρνάει το γόνατό του, δείχνει να πονάει πολύ. Ο οποίος θα φύγει μέσα σε χειροκρότημα και κουτσένοντας.
0: Εντάξει, είστε προβοκάτορες.
1: Να πω μόνο ότι ο τραυματισμός παιδιού, του αθλητή, είναι πρώτο θέμα σε κορυφαία site γερμανικά. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι δεν του πήγε πολύ καλά. Εντάξει, εγώ δεν λέω αυτό. Απλώς, εντάξει, το αφήνω εδώ να υπάρχει. Έτσι.
0: Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι κρίμα γιατί,
1: πολύ κρίμα,
0: γιατί
1: τέτοι,
0: μπήκε μέσα πρεμιέρα στο γερμανικό πρωτάθλημα, έβαλε γκολ. Είχε κάνει ήδη να τον αγαπήσουν τους φιλάθλους της, με δύο εμφανίσεις, έτσι, τους φιλάθλους της Dortmund, η οποία είναι και ένα κλαμπ για τους μη γνωρίζοντες, που φτιάχνει καριέρες. Τι παιχταράς δεν είμαι. Ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ είναι οι πρώτοι που μου έρχονται έτσι εύκολα στο μυαλό. Οπότε και ο Κωνσταντέλιας θα είχε και θα έχει λαμπρό μέλλον στην ομάδα αυτή μόλις επιστρέψει με το καλό.
1: Απλώς καλό είναι να ρίξει και ένα ξεμάτιασμα γενικότερα.
0: Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που ο Μητσοτάκης αποδείχτηκε γουρλής.
1: Να σου πω, ρε παιδί, κάποιοι το χρέωσαν τώρα στο Μητσοτάκη. Εγώ δεν το χρέωνω στο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή ο Χρυσή και η Παναγία.
1: Δεν το χρέωνω στο Μητσοτάκη, αλλά γενικότερα.
0: Ναι, παιδί, μα άστο κι εσύ. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν σε θέλει.

0: άμα δεν σε θέλει.
1: Τώρα συνεχίζει το θέμα.
0: Νομίζω αυτό το συμβάν με τον Κωνσταντέλια θα στοιχήσει στην κυβέρνηση και τον κρατικό κορβανά άλλα 500 εκατομμύρια σε παροχές.
1: Πάντως, μια και θα πάει τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Για να καλυφθεί επικοινωνιακά αυτό το κομμάτι.
1: Θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, μην κάνουμε άλλες αναφορές γενικά σε πρόσωπα. Καλό θα ήταν να τις αποφύγουμε. Το λέω αυτό γιατί παραδοσιακά λένε διάφορα τσιτάτα οι αρχηγοί εκεί όταν κάνουν και βόλτες στα περίπτερα και διάφορες έτσι ξυπνάδες. Και πριν φύγουμε όντως για διάλειμμα, τώρα ακούσουμε και ένα ηχητικό Τσίπρα, ο οποίος παραμένει αμετανόητος, ο πρόεδρος της Ελλάς. Γιάννη, τι μας αφήνεις με την αφορία?
2: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου, ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
3: Γιατί κάποιος πρέπει να υπογραμμίζει ότι είναι έντιμος? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό?
1: Για να αντιπαραβάλει ότι κάποιος άλλος δεν είναι έντιμος. Ότι
3: ποιος?
1: Είναι άντιμος. Τώρα ποιος? Όταν θα έχεις τον Τσίπρα μπροστά σου, ρώτα το.
3: Έχεις εσύ την ανάγκη να σηκωθείς εδώ πέρα το πρωί και να πεις «Είμαι όμορφη». Δεν το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Δηλαδή η εντιμότητα, θέλω να πω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να υφίσταται ούτως ή άλλως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
1: Επειδή όμως,
3: δεν χρειάζεται να το λες.
1: Επειδή όμως τα αυτονόητα δεν είναι πάντα αυτονόητα, υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα αυτή ταλανίστηκε από κάποια σκάνδαλα τα οποία, όπως και να το κάνεις, στήχησαν. Θέλει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή το ένα από τα αφηγήματα που θα ακούσουμε να είναι η διαχωριστική γραμμή του ότι εγώ κυβέρνησα με τα όποια λάθη μου, αλλά είμαι έντιμος, δεν σπατάλησα, δεν καταχράστηκα χρήματα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη που στιγματίστηκε από μια σειρά σκανδάλων και υποθέσεων. Το λέω έτσι συνοπτικά για να μην κουράσω τώρα, γιατί δεν το θέλω, είναι ακόμα 11.30.
3: Έτσι, και επί Τσίπρα είχαμε σκάνδαλα, να υπενθυμίσω εγώ, αλλά να πω το εξής, δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, γιατί ένας πολιτικός αρχηγός θέλει να υπογραμμίσει την ετοιμότητά
1: σου
3: του.
1: Σου εξήγησε, Αρθανάση.
3: Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για διατελέσσεται πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στην εξουσία, εκτός των προτασιών τους, πρέπει να δούμε και κατά πόσο έχουν κάνει αυτοκριτική για το παρελθόν. Για παράδειγμα, και ξεπερνώντας αυτά που έλεγε ο Γεωργιάδης περί χρηματισμού ή οτιδήποτε άλλο, τα βάζω στην άκρη, ακόμα δεν μας έχει απαντήσει ο Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για αντιθεσμικές εκτροπές της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτής, τις οποίες και μπορούμε να τις συζητήσουμε και έχουμε υπογραμμίσει κι εμείς, για ποιο λόγο άλλαξε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019. Και τους ποινικούς κώδικες, αλλά και να απαντήσει πολιτικά, ενώ έτσι προσέχω, δεν πάμε την κουβέντα εμείς τώρα σε άλλες ατραπούς, να απαντήσει πολιτικά για ποιο λόγο άλλαξε και την ηγεσία της δικαιοσύνης και τους ποινικούς κώδικες μία εβδομάδα πριν στις εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε ρωτά τις διαφημίσεις. Θα μπορούσα να απαντήσω, αλλά δεν είναι τώρα το σωστό αυτό, γιατί πρέπει να πέσει στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε για τον μπιφ με Αντώνη Σαμαρά και θα πάμε να συνεντευξιαστούμε και με τον κύριο Παπασταύρου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε 11 και 29. Είσαι στον Παραπολιτικά FM. Θανάσης Φουσκίδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Στέλλα Καντώνα στο άλλο. Επιλέξαμε να βάλουμε και αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί είναι πρώτη μέρα. Είχαμε και δεύτερη, έτσι, παρέμβαση από το εγχώριο μουσικό πεντάγραμμο. Ακούμε αυτή την τραγουδάρα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Έτσι, μουσική Βασίλης Γκούφα στους στίχους. Είναι η πρώτη εκτέλεση που την ερμήνευσε η Ζωή Φυτούση. Το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έτυχε πάρα πολλών διασκευών στην πορεία των χρόνων.
0: Σωστό.
1: Με Δήμητρα Γαλάνη, την Ηρώη Σαΐα τώρα που το έκανε έτσι πιο ροκ. Πιο μοντέρνο. Εμείς βάλαμε την αρχική εκδοχή έτσι για να τη θυμηθούν οι παλιοί και να τη μάθουν οι νεότεροι.
0: Δηλαδή εμείς, τα μικρά παιδιά. Ένα
1: τα
0: πράγμα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Θέλω να πω τα μηνύματά σας. Λέει η Έλληνα, είναι αμετανόητος και για τον Πανούλη ο εθνικός μας ευεργέτης. Για ποιον λέει τώρα όμως?
1: Τον Καμένο.
0: Α, τον Πανούλη που έκανε δημόσια ανάρτηση για τον καημό του, για τον σφαγέα Μπλάντης. Έκανε μεγάλο κακό στην αριστερά. Ο Τσίπρας πολύ μεγάλο.
1: Καλά, βεβαίως σχετικό είναι αυτό. Διότι ανεξαρτήτως των πεπραγμένων την έφερε να κυβερνήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και υπό συγκεκριμένες συνθήκες βέβαια, αλλά δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Και μια πολύ καλή ερώτηση μας στέλνει ο φίλος Μιχάλης. Ο κ. Χρυστοτουλίδης, ο κ. Παπασταύρου λέει για να επιδοτήσει την τιμή της κιλοβατόρας, είπε ότι αυτό θα γίνει αν η τιμή της ανέβει πάνω από τα 15 λεπτά στο μεγάλο πάροχο που είναι και η πλειοψηφία των καταναλωτών. Μα αγαπητέ μου, πάνω από τις 200 κιλοβατόρες το μήνα η τιμή είναι 15,4. Εκτός λέει αν ο κ. Παπασταύρου θεωρεί ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών καταναλώνει κάτω από 200 κιλοβατόρες το μήνα και ειδικά το καλοκαίρι που η τιμή στο μεγάλο πάροχο είναι 13,85 λεπτά. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο.
1: Γεια σου, Αλυταμπουρά, και σε σένα όλα τα καλά.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα που είναι στην ακρόαση, όπως λέει και ο Θανάσης. Θέλω να πω το εξής. Χρωστάμε το πολιτικό μπιφ που προέκυψε με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο κύριος Τσούτσιας. Εκ των στενότερων συνεργατών
1: για
0: του
1: θέματα επικοινωνίας, ο βασικός συνεργάτης ο Αντώνης Σαμαρά, διαχρονικά.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, παιδιά, με δύο λόγια, ότι εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι το σημαντικό Πασόκ και λίγο από λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
3: Όχι, καταλαβαίνω απολύτως λάθος.
2: Γιατί?
3: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με λίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης, ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη η λέξη. Απαγορευμένη η λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκα μέχρι το Γράμμο και το Βίτσι.
1: Ποιο θυμήθηκε το Γράμμο και το Βίτσι?
0: Δεν ξέρω, πάντως θέλω να πω το εξής. Από την
1: το
0: ώρα που έγινε αυτή η δήλωση, όπως καταλαβαίνετε, πριν σας πούμε τώρα εμείς τα δικά μας, τι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης από χθες στο Twitter και είπε ότι καλό είναι να μην λέτε για μένα, να μην τα βάζετε μαζί μου, γιατί ας πούμε προμηνύονται θύελες τύπου. Είπε ότι ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Βορύδης και ο ίδιος ήταν επιλογές του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μα συγγνώμη, το λαός η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς δεν το έφερε για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, Βορύδης, Πλεύρης και Γεωργιάδης ήταν αποτελέσματα της εκδεξιών, της προς τα δεξιά μάλλον διεύρυνσης τότε του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε.
0: Σήμερα το
1: ποιος έφερε τον Ποφορίδη, τον Πλεύρη, επαναλαμβάνω, και τον Γεωργιάδη?
0: Σήμερα το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε σε νέα του συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης ότι άμα αυτό είναι ο spokesman του Σαμαρά,
1: καλά,
0: κακή
1: όμως
0: επιλογή. Καλά. Ότι δεν τον βλέπω, λέει, καλά τον πρόεδρο Σαμαρά. Βγήκε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, και είπε ότι πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με σκοπό μόνο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Σαμαράς. Δηλαδή, το πάει. Το προώθηκε άλλο ο Φλωρίδης. Καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εντάξει, να πω.
1: Να πεις.
0: Κατά ένα ποσοστό, αυτό που είπε ο Τσούτσης δεν είναι και, ας πούμε, δεν έχει και άδικο σε ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή το σημαντικό Πασόκ όντως είναι όλο στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Okay, και άδικο.
1: Επαναλαμβάνω. Καταρχήν, συμφωνούμε ότι το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον έφερε ως Σαμαράς η Νέα Δημοκρατία.
0: 100%. Τώρα δικές του επιλογές.
1: Καλά να πάθουν όμως και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη. Καλά να πάθουν όμως και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη. Καλά να πάθουν και τα ακούνε. Γιατί όταν του ρωτούσε για το Σαμαρά, λέγανε, α, μην σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό και ειδικά εμεί του έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση, πάρτε τα τώρα με την καλή. άλλη έννοια που θα έλεγε και ο Ηλίας ο Ψινάκης. Κατάλαβες. Δεν λες δεν σχολιάζω. Να σου τώρα λοιπόν ότι έχει μετατραπεί σε λαό η Νέα Δημοκρατία που ο Σαμαράς τη μετέτρεψε. Εκείνος τους έφερε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, και όχι μόνο τους συγκεκριμένους, απλώς συγκεκριμένοι είναι πιο διάσημοι, πιο φίρμες. Υπήρχαν και άλλοι τότε που περάσανε από τον λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν δοξάστηκαν τόσο.
1: Λοιπόν, πολύ
0: σωστά. Το άλλο όμως κομμάτι για το σημειωτικό Πασόκ.
1: Ναι, για το σημειωτικό Πασόκ.
0: Έχει δίκιο, ρε,
1: και εγώ το έχω, και εγώ το έχω υπογραμμίσει, έξι. Αλλά κοίταξε, στη ζωή αυτή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Να συμφωνήσω, αλλά επί της αρχής έχει δίκιο σε αυτό.
1: Η δεξιά Νέα Δημοκρατία, η πολύ δεξιά του Σαμαρά, που σαφέστατα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ξέχασε την παραδοσιακή της βάση και το πληρώνει δημοσκοπικά τώρα. Σαφέστατα. Έτσι, αλλά έρχομαι να σε ρωτήσω, Στέλλα μου, τι ποσοστά εκλογικά κατέγραψε ο Σαμαράς? 18-27 και μετά ήταν από τον Τσίπρα. Διαφωνούμε. Η στρατηγική του Μητσοτάκη της διεύρυνσης προς το Πασόκ και προς οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω και εγώ τι έφερε. 31, 40 και 41. Αυτό ήτανε.
0: Θα συμφωνήσεις μαζί μου στο εξής.
1: Συγγνώμη. 39, όχι. 39,8, 40,5, 40,8. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τα τρία εκλογικά.
0: Βγάζει το κέντρο κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Αναμφίβολα ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που κυνηγάνε οι εκάστοτε πολιτικοί αρχηγοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί? Τη δεξαμενή του κέντρου. Τι έκανε εύστοχα ο κ. Μητσοτάκης τότε και του βγήκε? Μάζεψε το κέντρο. Και το πράσινο κέντρο, έτσι. Το κέντρο δεν είναι, ας πούμε, μόνο Νεοδημοκράτες ή Πασόκοι, το πω έτσι. Είναι και προσωπικότητες που, όπως και να έχει, έχουν ένα γκίλ στην κοινωνία. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τους ψηφίσανε.
1: Σωστά.
0: Τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία σε συνδυασμό με το έργο, με τα καλά του και τα κακά του. Όπως και να το κάνουμε τώρα, αυτό το κατάφερε. Δεν μπορείς να πεις όμως ότι δεν έφερε σημαντικό Πασόκ, έτσι, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έφερε, έφερε. Συμφωνώ ότι αυτό του έδωσε το μεγάλο πέταγμα, ας πούμε, έτσι. Αλλά μη μας πειράζει και να το λέμε.
1: Εδώ και είναι και καλή πάσα αυτή η κουβέντα που κάνουμε για να περάσουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παπασταύρου σε λίγα λεπτά. Σε 3-4 λεπτάκια. Παρά 20 δεν είναι, δεν
0: μου πειράζει. Ναι, τώρα, 2-3 λεπτά.
1: Ναι. Είναι το εξής. Υπάρχουν κορυφαία στελέχη του σημειωτικού Πασόκ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που όχι πιτσιρικάς, έτσι. Έχοντας διαγράψει την πορεία του και έχοντας συμπληρώσει και μια ηλικία σημαντική και βιολογικά και πολιτικά. Κατέβηκε κάτω και πήρε ψήφο στο Περιστέρι και στο Εγάλεο. Και βγήκε πρώτος. Και κέρδισε ένα όνομα, Θεός συγχωρέσον κιόλας, στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό για τη Νέα Δημοκρατία επίθετο. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ως προβεβλημένος, θα συμφωνήσω, υπουργός, αλλά έκανε και έργο, γι' αυτό και προβλήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επίσης με τα στραβά του και τα καλά του, κατέβηκε στην Αλφα Αθήνας, ιστορική για τη Νέα Δημοκρατία και σημειολογική εκλογική περιφέρεια, και βγήκε επίσης πρώτος. Υπάρχουν αυτά λοιπόν τα παραδείγματα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που απολαμβάνουν τη εμπιστοσύνη Μητσοτάκη χωρίς να κατέλθουν με σταυρό στην κάλπη. Yeah. Γι' αυτό λοιπόν, σημειωτικό Πασόκ από σημειωτικό Πασόκ διαφέρει, θέλω να πω.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάντως εμένα να πω κάτι. Δεν περίμενα και τόσο μεγάλη, πώς να το πω, ταραχή από τη δήλωση του Τσούτσια. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, πιο πολύ θα ταραζόμουν με αυτά που έχει πει για τα καρτέλο Σαμαράς ενέργειας και το καθεξής, παρά για τα.
1: Ταραχή...
0: Ή για την κριτική που κάνει στα εθνικά θέματα.
1: Ταραχή, έτσι. Γιατί ήταν αυτό γκολ. Εγώ θέλω να κρατήσω δύο πράγματα. Τι είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, λέει, το όνομα του κόμματος. Από ονόματα άλλο τίποτα. Παλιότερα είχαμε και όνομα Πολιτική Άνοιξη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να έχουμε και τώρα τη σύγχρονη εκδοχή της. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς, για να μείνουμε λίγο στην πολιτική, δια του κυρίου Τσούτσια, τι λέει? Εγώ δεν αμφισβητώ ούτε αποδομώ μέσα μου την παρουσία μου στην παράταξη. Μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη και για παράταξη. Το διαχώρισε αυτό προφανώς και δίνοντας μας μία γεύση και των όσων θα πει εφόσον προχωρήσει η σύσταση πολιτικού φορέα στο δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά πιθανώς και τις στάσεις του μετεκλογικά. Δηλαδή την επομένη των εθνικών καλπών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε. Τι λέει? Είμαι μέρος της παράταξης και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το έχω σπάσει με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Το κρατάμε αυτό, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο προεκλογικής ρητορικής, αλλά πιθανώς και μετεκλογικής ρητορικής και στάσης του κ. Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά μου, αυτά και με αυτά έχει έρθει η ώρα για το ποδαρικό της νέας σεζόν. Θα το κάνει αυτό ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πετυχαίνουμε σε περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι στα Γρεβενά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαίρομαι που κάνω το ποδαρικό και μάλιστα από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα πανέμορφα Γρεβενά. Να έχω μια καλή χρονιά.
0: Τι ωραία. Χαιρόμαστε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, έχουμε πει: όποιος κάνει ποδαρικό κρίνεται στο τέλος της σεζόν, να ξέρετε. Οπότε θα βαθμολογηθείτε εκεί.
4: Δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί η εκπομπή σας και στη Νέα Ιόρκη θα είναι το ίδιο πετυχημένη όπως και πέρσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
4: δεν θυμάστε. Ασφαλής η πρόβλεψη.
1: Να μας δίνετε και καμιά είδηση, Υπουργή, και όλα θα πάνε δεξιά. Για να συζητήσουμε. Ή κεντροδεξιά, όπως θέλει ο καθένας. Εντάξει, ό,τι νομίζει καλύτερο.
0: Αφού λέει τώρα για τις ειδήσεις, γιατί είμαστε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, προς το παρόν τουλάχιστον, με το Θανάση εδώ πέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, με αφορμή το σκέλος που έχει να κάνει με τα ενεργειακά, με την ακρίβεια που επιστρέφει έτσι σε μεγαλύτερη ένταση στο οικονομικό προσκήνιο. Βλέπουμε ότι καταγράφονταν οδικές τάσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε παραπέμψει στις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που μας το θέτουν εδώ πέρα ακροατές και λένε αν θα επιδοτήσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το πιο βασικό δηλαδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για την ενέργεια θα γίνουν τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στο μείγμα το ενεργειακό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τσάπε. Αυτό πολλές μέρες του καλοκαιριού είναι πάνω από το 50%, φτάνει το 55% και το 60%. Και αυτό λειτουργεί ως ανάγχωμα στις αυξημένες τιμές φυσικού αερίου που πολύ σωστά επισημάνατε. Και έτσι μπορούμε να έχουμε, ήμασταν τον Αύγουστο στην 1/10 χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το 2019 είχαμε την ακριβότερη χονδρική τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να περιμένει κανείς στα μέτρα του Πρωθυπουργού και με την ρήτρα διαφυγής, είναι μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς ενέργειας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε συγκράτηση και χαμήλωμα των τιμών. Αλλά είναι ένα πλαίσιο μέτρων που ας κάνουμε μια υπομονή για 5-6 μέρες μέχρι το Σάββατο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι μόνο οι επιδοτήσεις.
4: Εγώ δεν μίλησα για επιδοτήσεις, είπα για μέτρα. Αυτό όμως που έχει ανακοινωθεί και δεν έχει δημοσιοποιηθεί καθόλου είναι ότι έχει ανακοινωθεί ένα μέρος της ρήτρας διαφυγής. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, όταν είχε ανέβει στην Φλόρινα, είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι ένα πρόγραμμα 50 εκατομμυρίων ευρώ για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία. Ένα πρόγραμμα για 3.000 για ηλιακά θερμοσύμφωνα με επιδότηση 60%, 5.000 αντλίες θερμότητας με επιδότηση 60% και 2.000 φωτοβολταϊκά με αποθήκευση. Δηλαδή ένα πρόγραμμα 10.000 δικαιούχων στη Δυτική Μακεδονία, 250 εκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα στοχευμένο μέτρο για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Και μιας και το αναφέρουμε, επειδή είσαι σε συγκεκριμένη περιοχή, επειδή και συντελείται και μια ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, αναμενόμενες από εγώ, δεδομένου του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος παράγων ήταν κομβικός για την οικονομική δραστηριότητα και την επιβίωση των κατοίκων στην περιοχή. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται εκεί, πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα?
4: Ναι, έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Μακεδονία είχε συνδεθεί, ήταν συνδεμένη με το λιγνίτι. Και καλείται τώρα να βρει τον νέο βηματισμό της. Να αφήσει ένα παραγωγικό μοντέλο που καθόρισε τη ζωή της επί δεκαετίας, όπως πολύ σωστά λέτε, ουσιαστικά επηρέαζε τα περισσότερα νοικοκυριά. Να πούμε μόνο, και το είπε και ο Πρωθυπουργός στις σκέψεις του Δήμου την Παρασκευή, ότι η απολιγνητοποίηση δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, ούτε το 19. Έχει ξεκινήσει το 2010. Γιατί στην πραγματικότητα, με την τιμή των ρήπων εκεί που είναι, δεν είναι ένα οικονομικό μοντέλο. Αυτό που άλλαξε είναι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που εξασφαλίστηκε ένα ποσό πάνω από ένα δις και αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Είναι σωστό, είναι ακριβές ότι η κάτοικη της Μακεδονίας είναι επιφυλακτική και οφείλουμε να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο η ΔΕΗ πάλι, όχι με το λιγνίτι, αλλά με τις νέες μορφές ενέργειας. Επισκεφτήκαμε την Παρασκευή την καρδιά. Στην πραγματικότητα η μονάδα καρδιά είναι εκεί που κατασκευάζεται η νέα μονάδα CTA στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Η ΔΕΗ υλοποιεί ένα επενδυτικό πλαίσιο μέχρι το 2030 πάνω από 5,5 δις το οποίο θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας. Θα έχουμε αντιλησιοταμίευση, θα έχουμε νέα ισχυρά φωτοβολταϊκά πάρκα, θα έχουμε αποθήκες
0: σιδηρίας. Τότε το ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο εξανίσταται, κύριε Υπουργέ? Είδαμε τροπολογία από την πλευρά του κυρίου Κουκουλόπουλου, που εντάξει, έχει και, κατάγεται κιόλας από εκεί.
4: Κοιτάξτε, η εποχή του Λιγνίτη έχει τελειώσει. Mm-hmm. Όποιος μένει στην εποχή του Λιγνίτη, νομίζω μένει στο παρελθόν. Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε στις νέες μορφές ενέργειας, στα data center, σε αντιλησιοταμίευση, σε όλα αυτά που μπορούν να κάνουν την Δυτική Μακεδονία ξανά μια παραγωγική περιοχή. Και αυτό δεν είναι μελλοντικό μόνο. Πήγαμε στην. Ο κ. Μητσάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που πήγε στη βιομηχανική περιοχή στη Διπέρτη Φλόρινα. Mm-hmm. Πήγαμε στην επιχείρηση Τότης. Πήγαμε στην Wonderplant, ένα θερμοκήπιο πρότυπο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, το οποίο θα απασχολήσει 400, θα έχει 400 νέες θέσεις εργασίας. Και δεν πήγαμε μόνο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πήγαμε και στο Ξινόνερο, μια δημοτική επιχείρηση που είχε 8-9 υπαλλήλους και τώρα έχει 60. Η Δυτική Μακεδονία προχωράει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό είναι προτεραιότητα η κυβέρνηση.
0: Ναι. Το κρατάμε τώρα αυτό που λέτε. Να μας πείτε τώρα κάτι άλλο. Πριν από λίγη ώρα φιλοξενήθηκε εδώ στον ραδιοσταθμό των παραπολιτικών ο συνάδελφός σας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με αφορμή τα όσα βλέπουμε από την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες. Ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχει απάντηση εκ μέρους της χώρας μας σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από τη γείτονα. Προανήγγειλε επίσης ότι ακόμα και μέσα στο 26 μπορεί να δούμε την επανεκκίνηση των ερευνών και πόντισης του καλωδίου. Με αφορμή εντωμεταξύ τα ειδικά χωροταξικά για ΑΠΕ και τουρισμό, είδαμε αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να μας πείτε, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και στο πεδίο εδώ που έχουμε φτάσει?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οπότε μπορώ να σας πω, στο δικό μου πεδίο είμαστε έτοιμοι και προχωρούμε με σχέδιο σε όλα τα έργα. Και είναι πολύ σωστό αυτό που ο κ. Γεραπετρίτης, ότι η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο συγκεκριμένο GSI, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που δεν είναι γνωστό σε πολλούς, είναι η εταιρεία η οποία κατασκεύασε την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία. Άρα, λέμε μια εταιρεία που κατεξοχήν γνωρίζει το αντικείμενο, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο. Και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο. Είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
0: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά που παρακολουθούμε.
1: Γιατί ανοίγει τη βεντάλια των αμφισβητήσεων, Υπουργέ, και σε μέτωπα τα οποία, επειδή αφορούν άμεσα και το χαρτοφυλάκιό σας, μιλάμε για το χωροταξικό πλαίσιο και στον τουρισμό και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε βιομηχανία. Θέλω να πω ότι αγγίζει και ζητήματα τα οποία αφενός άπτονται το χαρτοφυλάκιό σας, αφετέρου όμως δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση, σε αυτά τα μέτωπα τουλάχιστον, σε αυτά τα κομμάτια.
4: Νομίζω το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο στο πεδίο. Με έργα, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο εννοώ αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική. Με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης και το GSI και η χωροθέτηση την οποία ολοκληρώσαμε. Και μια και το αναφέρατε, γιατί η πραγματικότητα. Προφανώς ρωτάτε το θέμα με την Τουρκία, να κρατήσουμε ότι η χώρα μας για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από δεκαετίες, οργάνωσε το χώρο. Για πρώτη φορά.
0: Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας πότε θα προχωρήσουν τώρα που λέτε για αυτή την οργάνωση που έχει έτσι.
4: Δεν θέλετε να επισημάνουμε ότι έχουμε τα χωροταξικά γιατί δεν
1: έχουμε. Όχι,
0: να το επισημάνουμε, γιατί όχι. Να το επισημάνουμε.
4: Όχι γιατί όλοι οι υπάλληλοι και οι υπηρεσιακοί δουλεύουν με τον άγνωστο, το λέω γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρέπει να οργανώσουμε το χώρο στην πατρίδα μας. Πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε πού θέλουμε να έχουμε ανανεώσιμες και πού δεν θέλουμε. Όταν το πρώτο έγινε το 2008 από τον Γιώργο Σουφλιά. Είχαμε ένα γίγα. Ουσιαστικά θέλαμε αν μπορούμε όπου μπορούμε. Τώρα έχουμε 18 γίγα. Δεν θέλουμε σε περιοχές Natura. Δεν θέλουμε σε δάση. Mm-hmm. Δεν θέλουμε σε δασικές εκτάσεις. Το ίδιο με τον τουρισμό. Τι είδους τουρισμό θέλουμε? Θέλουμε τα τεράστια, τα μεγάλα ξενοδοχεία που βλέπουμε, για παράδειγμα, στα παράλια απέναντι, ή θέλουμε πιο ποιοτικό? Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν θέλω να τα μειώσω. Είναι σημαντικό να είναι. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας. Έχει υπογραφεί από μένα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Mm-hmm. Είναι για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1, Νότιες Κυκλάδες. Και είναι στη διακίνηση στα άλλα υπουργεία για να πάει στο ΣΤΕ. Νομίζω μετά την επεξεργασία του ΣΤΕ, στην αρχή του επόμενου χρόνου, θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας τους. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, το είδατε στο νόμο ψηφίστηκε τον Ιούλιο από τη Βουλή, είναι ότι οργανώνεται η σχετική γενική διεύθυνση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στον ΦΠΚ, για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα. Έχει επανδρωθεί με συγκεκριμένα τεχνικά μέσα, γιατί ξέρετε, το θαλάσσιο πάρκο δεν είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργεί στην πράξη, να μπορεί να το περιφρονήσει. Και σε αυτό προχωρούμε σύμφωνα με το σχεδιασμό, ούτως ώστε να έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί το πάρκο να λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο.
1: Υπουργέ, πριν πάμε σε αμυγός πολιτικά, πολύ σύντομα, γιατί το ρωτάω ο φίλος ο Νίκος εδώ, τι σημαίνει η ανάπτυξη, λέει, με τα data centers, τι προσεφέμενη αξία δίνει στην οικονομία η επιλογή αυτή, λέει, για να καταλάβουμε κι εμείς. Εύλογο το ερώτημα, να πω εγώ. Και χρηστικό.
4: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Doug Burgum, είπε ότι ο ανταγωνισμός για τεχνητή νοημοσύνη είναι εισάξιος με τον ανταγωνισμό που υπήρχε με την κούρσα των εξοπλισμών το 1980, την εποχή Reagan. Όποιες χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να έχουν ενέργεια που να μπορούν να αξιοποιούν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, θα προχωρήσουν. Όσα μείνουν πίσω, θα συγκρίνουν με την οπισθοχώρηση που είχαν τα κράτη που δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν τη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση είναι στην πρωτοπορία για την ανάπτυξη. Και βέβαια, και αυτό, mm-hmm. και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει χωρίς οργάνωση. Και τα data center πρέπει να είναι με συγκεκριμένα προϋποθέσεις και κριτήρια. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή οργανώνει το χώρο. Οργανώνει το χώρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, ναι, και για τα data centers.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς που είστε, που αν είχαμε και 10 σαν και εσάς, η Ελλάδα θα ήταν άλλη. Πώς κρίνετε, το είπε ο κύριος Σαμαράς, όχι εγώ.
0: 10 διπλωμάτες τον κύριο
1: Παπασταύρου. 10 Παπασταύρου, είναι συγκεκριμένο ο κύριος Σαμαράς είχε πει. Αν είχαμε 10 Παπασταύρου, η Ελλάδα θα ήταν καλύτερη. Έρχομαι λοιπόν να σας ρωτήσω, είστε σε ένα κόμμα που είναι μισό λαός και μισό σημειτικό Πασόκ? Είστε και από παλιά στη Νέα Δημοκρατία, εσείς δεν είστε τωρινός για όσους δεν γνωρίζουν. Από τα νιάτα σας.
4: Είμαι από το 1985, είμαι ο πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης των Πρωτοετών Φοιτητών της Νομικής. Κοιτάξτε, ήμουνα στα Γρεβενά όταν άκουσα τις δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Κεραμέως, όλοι αυτοί τι είναι? Πολύ ατυχής δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση.
1: Φαίνεται όμως ότι,
0: πολύ
1: σύντομα, δίνει μια διέξοδο στους αναποφάσεις τους και απογοητευμένους νεοδημοκράτες ο κύριος Σαμαράς. Δημοσκοπικά το λέω. Γιατί δεν φαίνεται να παίρνει άμεσα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία να έχουμε άμεσες διαρροές. Όμως στη δεξαμενή των αναποφάσεων έχει ερίσματα.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα ως με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης του κ. Σαμαράς.
0: Βάζει φωτιά στα όσα είπατε προημερών ότι πιστεύετε στην ενότητα της κεντροδεξιάς, αυτές οι δηλώσεις?
4: Κοιτάξτε, πιστεύω στην ενότητα της κεντροδεξιάς.
0: Και με Αντώνη, εντάσσεται και ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτό?
4: Πιστεύω και την υπηρετώ ενότητα της.
0: Σε αυτό το ενωτικό σχήμα που λέτε όμως, εντάσσεται και ο κ. Σαμαράς μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε?
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
0: Είναι ο πιο στενός του συνεργάτης.
4: Δεν μπορεί. Μα όλος αυτός που ανέφερε ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Εμένα μου ανέθεσε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Την Νίκη Κεραμέως την επέλεξε. Όλοι αυτοί τώρα είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να τους θεωρεί ή Πασόκους ή λαός?
0: Ναι.
4: Τι γίνεται?
0: Να πω κάτι άλλο.
4: Να πω και κάτι άλλο. Όταν ήμασταν στο ποσοστό το 18,7 το Μάιο του 2012. Και πολύ σωστά ο εκλεγμένος αρχηγός της Δημοκρατίας και μετά πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανε τη διπλή διεύρυνση. Και έτσι πήγαμε στο 29. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Θανάσης Πλεύρης και ο Μάκης Βορύδης τότε να είναι καλοί και μετά από 14 χρόνια να είναι κακοί.
0: Άρα μήπως καταλήγουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι κάνει ένα κόμμα, επιχειρεί να κάνει ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς για να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
4: Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φλωρίδης. Yeah. Ξέρω ότι οι δηλώσεις του συνεργάτη κύριου Σαμαράς χθεσινές είναι απόλυτα ατυχείς. Και πιστεύω ότι δεν τον εκφράζουν.
0: Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας για εσάς είναι ένας αμεληταίος αντίπαλος, κύριε Υπουργέ?
4: Ο Αλέξης Τσίπρας για μένα είναι κάποιος που οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για την πονικοποίηση της πολιτικής ζωής. Που δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά, γιατί η μέγιστη μορφή διαφθοράς είναι να ποινικοποιήσει τη δικαιοσύνη, να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή, mm-hmm. να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, να προσπαθήσει να κλείσει φυλακή με κακουργήματα τα οποία μετά πέφτουν στους πολιτικούς αντιπάλους, τέως πρωθυπουργούς, τον διοικητή της Όρδας της Ελλάδος. Άρα για μένα είναι κάποιος που οφείλει να κάνει μια πολύ γενναία αυτοκριτική.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά από τα Γρεβενά. Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Γεια σας. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, γεια.
1: Πώς το λέγε η Σοφία Φιλιππίδου Γιουξένου, Γρεβενά, Γρεβενά, αγαπημένη μου πόλη.
0: Το ξέρεις ότι τα Γρεβενά που είναι μια μονοεδρική.
1: Σε μένα το λες. Μονοεδρική περιφέρεια.
0: Συγγνώμη που το λέω σε εσένα. Ναι. Τα Γρεβενά μας χωρίζουν, να ξέρεις. Μεταξύ Κοζάνης και Καλαμπάκας, τα Γρεβενά είναι αυτά.
1: Σωστό.
0: Τα οποία παρεμβάλλονται και μας χωρίζουν.
1: Ένα τσακ πιο κοντά στην Καλαμπάκα, πια με τον Ε65. Είναι ένα 25 λεπτό βαριά.
0: Ήθελα να πω ότι τώρα ο Ε65 θα βοηθήσει πολύ, γιατί θα δοθεί μάχη των μαχών για τα Γρεβενά από όλα τα κόμματα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί η ψήφος του κόσμου εκεί πέρα θα δοθεί θα γίνει αγώνας.
1: Ναι, η μονοεδρική περιφέρεια,
0: ναι,
1: και ένας νομός με πολλά έτσι ανοιχτά ζητήματα, ναι. Όπως συνολικά η Δυτική Μακεδονία.
0: Όπως το δημογραφικό, οι θέσεις εργασίας, είναι δύο εκ των βασικότερων, δηλαδή το δημογραφικό και η ανεργία.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γιώργο, θα δούμε και τις ενέργειες που λες. Αυτή τη στιγμή μας ανακοίνωσε κάποια πράγματα
0: Να συνοψίσω δύο πριν φύγουμε.
1: Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Έδειξε στη ρήτρα διαφυγής, είπε ότι εγώ δεν μίλησα για επιδοτήσεις κρατικές, παρότι εμείς έτσι τον ρωτήσαμε. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε πράγματα για τη ρήτρα διαφυγής από τον Πρωθυπουργό. Το δεύτερο που μας είπε ο κύριος Παπασταύρου σε ό,τι αφορά στα της Τουρκίας είναι ότι τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, από τις αρχές του 27 θα προχωρήσουν. Αυτό μας είπε.
1: Ήταν και το ερώτημα του Γιώργου για αυτό, το πολύ σωστά έκανες και απάντησες.
0: Η πολιτική είδηση της ημέρας από την πλευρά του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που ήταν και στενός συνεργάτης επίσης του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτήρισε ατυχείς τις δηλώσεις που έγιναν. Δεν ήθελε βέβαια να σχολιάσει τα περί Φλωρίδη, ναι. Ότι θέλει να βλάψει το κόμμα του. Οπότε κρατάει κάπως χαμηλά τους τόνους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση με το κεντρικό μαγκαζίνο και την Έρη Πανάγου στις 12 για να είστε ενημερωμένοι εγκαίρως για όλα όσα συμβαίνουν.
1: Σε 9 ώρα εκτός από εμάς και το μαγκαζίνο του Παραπολιτικά 90,1. Εμείς αύριο στις 11 δεν ξεχνιόμαστε.
0: Αντωμάνι, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο. Παπάγου.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 12.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει πιθανότατα και εντός του έτους, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο σε σχέση με την Τουρκία, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι τα περιγαλάζιας πατρίδας είναι προς εσωτερική κατανάλωση. Στο Τελαβίβ υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα άνω των 3 δισεκατομμυρίων, ο αντιεροπορικός στόλος. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Μαμούθ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Φρένο στις αξίσεις σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάνω από 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 μεγάλες επιχειρήσεις με σχολικά συμμετέχουν από σήμερα στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Θρίλερ με νεκρό βρέφος κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη. 3 συλλήψεις, ανάμεσά τους και μία ανήλικη έγκυος. Στο Πέδων μεταφέρθηκαν 2 ανήλικα παιδιά. Σε σόκο ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που βρέθηκε μπροστά σε αποτρόπαιο θέαμα. Τις βαλίτσες της ΔΕΘ, κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Στοχευμένες κινήσεις κατά της ακρίβειας, μέτρα ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Απόβαση κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Επιποδός στα συνδικάτα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανώνονται κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών και υγειονομικών. Γαλάζια αντεπίθεση σε Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, ανέφερε ο Γιώργος Πλωρίδης. Ο πρώην Πρωθυπουργός επενδύει στην νοσταλγία, την καταγγελία και τη δυσαρέσκεια, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για ιδεολειψίες τον κατηγόρησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στα παραπολιτικά 90,1. Από την Κρήτη ξεκινάει η τετραήμερη εξόρμηση του Πασόκ με περιοδίες κορυφαίων στελεχών. Με παραγωγικούς φορείς συναντάται ο Αλέξης Τσίπρας. Μπλόκο για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής θα επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας παρόν για την Έλενα Ακρίτα. Πώς η αποχή θα έδινε εισιτήριο εισόδου. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά 90,1 σε τροχιά αύξησης κατά μισή μονάδα τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσο θα επηρεαστούν οι δόσεις των στεγαστικών δανείων, τι θα γίνει με τις καταθέσεις. Υπάρχουν διαπιστωμένες καθυζήσεις σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τον Ισοχάρης Δούκα στα παραπολιτικά 90,1, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει εντολή εκένωσης. Την Αττική χτυπά ο ιός του Δυτικού Νείλου. 15 κρούσματα μόνο στο Μαρκόπουλο, ανέφερε ο Δήμαρχος στα παραπολιτικά. Περισσότερα σε Σπάτα και Λούτσα εντείνονται οι ψακασμοί. Απόψε το Ελλάδα-Ισπανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Τζάμπολ στις 7. Όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια που του στερεί όλη τη σεζόν. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 33 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών μέσω των παραπολιτικών 90,1. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Τσαμούρη, διότι αυτή η συνέντευξη είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε σένα και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Και καλή σεζόν, ευχηθώ. Καλές ακροαματικότητες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έβγαλε ειδήσεις στην πρωινή του συνέντευξη εδώ στα παραπολιτικά. Πρώτα απ' όλα μίλησε για την Τουρκία και για τη διακήρυξη των Αθηνών, λέγοντας ότι ισχύει ακόμα. Ακόμα και αν διαφωνούμε και το τελευταίο καιρό διαφωνούμε, παραδέχτηκε, οφείλουμε να συζητάμε. Η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε την Ελλάδα, υποστήριξε ο Υπουργός. Και προσέθεσε ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε, είπε, την ευκαιρία να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και καταφέραμε από τότε να αποφεύγουμε τις μεγάλες κρίσεις και τις εντάσεις. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, ρωτήθηκε για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου, και είπε ότι είναι ένα έργο ευρωπαϊκό που θα γίνει. Και εδώ είναι η μεγάλη είδηση, κατά τη γνώμη μου, η σημερινή. Δήλωσε ότι οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. θα πραγματοποιηθεί υπέρ βάση του προγραμματισμού της εταιρείας στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στα 26.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε περίπτωση που αντιδράσει η Τουρκία, τι κάνουμε, είναι η εύλογη ερώτηση που επίσης του τέθηκε και απάντησε. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Όσον αφορά τώρα την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, προσέθεσε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν ανησυχούμε, έχουμε αυξημένη προσοχή και προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετίτης σχετικά με το καλώδιο ανάμεσα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ότι αυτό θα ξεκινήσει, όπως προείπες και εσύ, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στο έτος που διανύουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
3: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
4: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε, ότι μπορεί η Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα? Ενώ επεισόδιο θερμού.
5: Τη διαδικασία της πόντισης, για παράδειγμα.
3: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εκείνο το οποίο κάνουμε, ναι, και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη, είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
1: Λοιπόν, αυτά είπε η Κατερίνα, όπως ακούσαμε, σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, αλλά όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά,
2: σωστά,
1: τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μέτρα της και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και στη συνέχεια θα μας πεις όλα όσα προκύπτουν σε σχέση με τις υπογραφές. Πρόκειται σήμερα να υπογραφεί, αυτή την ώρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με όσα δήλωσε για τα περί γαλάζιας πατρίδας που ισχυρίζονται οι Τούρκοι.
3: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένωμη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ισχύει ούτε αντιπολίτευση, ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση με ρημνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
5: Μάλιστα.
3: Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
1: Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε και ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, νωρίτερα, τόνισε στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη ό,τι αφορά σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στο θέμα δηλαδή που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή, η οποία και αυτή, από αυτή προέκυψαν πολλές ειδήσεις, θα μας δώσει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έλλη, σωστά. Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε να δηλώσει, να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη σχετικά με το καλώδιο και την αναφορά του για ενδεχόμενη έναρξη των θαλάσσιων ερευνών πιστού στα διεθνή ύδατα, ακόμα και μέσα στο έτος εκτήρησης του 2026. Ο κ. Παπασταύρου επιφυλάχθηκε να απαντήσει, γιατί όπως είπε, δεν είναι και ακριβώς θέμα της αρμοδιότητάς του. Τόνισε όμως ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο πεδίο για το καλώδιο και προχωράμε σχέδιο, ότι ο πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο και έκανε μια πολύ και εξήγησε πόσο μεγάλη σημασία έχει η είσοδος της Μερίδια στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου ως βασικού μετόχου διότι του δίνει, του προσδίδει μια πολύ σκληρή δυναμική στην οθήρησή του και επισφραγίζει σε και το καθιστά απολύτως αυτές ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο και όχι απλά για ένα ελληνικό έργο, Έρη.
1: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε ο κύριος Παπασταύρου και όσον αφορά το σχεδιασμό για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, το οποίο επίσης είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω συζήτηκε και από τον κύριο Γεραπετρίτη και είπε ότι από την πλευρά του ΙΠΕΝ έχει γίνει σχετική προεργασία, έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, βρίσκεται σε επεξεργασία από τα άλλα υπουργεία και εκτίμησε ότι όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Υπουργικής Επικρατείας, λογικά θα τεθεί φυσική στις αρχές του 2027. Από εκεί και πέρα, όπως είναι αναμενόμενο, ο κ. Παστάδου ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε όσον αφορά τα μέτρα αυτά που αναμένονται για το ρεύμα στην ΔΕΘ.
1: Ναι,
6: ενώπιση και την ανανόηση του τελευταίου διάστημα των χωροπορικών τιμών στην αγορά ηλεκτρισμού, οι οποίες προϊονίζονται μια πιθανή άνοδο τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν έρι αύριο.
1: Το κλειδί είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6: Ναι, πράγματι αυτό είναι. Και ο κ. Σταύρος τουλάχιστον και να απαντήσει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα έχουν τα μέτρα. Απέχει να αναφερθεί και στη λέξη επιδότηση, αν και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι τέτοιο. Παρέμβησε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στις ΔΕΣ στο τέλος της εβδομάδας. Τόνισε όμως ότι είναι πάρα πολύ βασικό, ότι είναι πάρα πολύ βασικό ανάγχομαι και πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος που παίζουν οι νέες πηγές ενέργειας, χωρίς τις οποίες θα ήταν πολύ ακριβότερες τιμές, όπως τόνισε, όταν έχουμε πολύ καλές συνθήκες, έχουμε ήλιο και αέρα. Είδαμε στον Αύγουστο να καλύπτουν οι ΑΠΕ μέχρι σε 55-60% του συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, της συνολικής ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχουν συγκρατηθεί οι τιμές σε κάποιο βαθμό και να είμαστε αυτή τη στιγμή ένατη δέκατη χαμηλότερη στην Ευρώπη, ενώ παλιότερα ήμασταν από τις πιο ακριβές αγορές. Από εκεί και πέρα να πούμε στην επιστηρίδα ότι ούτως ή άλλως είχαμε ένα πρώτο μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο ντίζελ, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει και για τον επόμενο μήνα τους.
1: Γιατί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία Λέλα Χρυσανθοπούλου, η Ελλάδα παραμένει μέσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ φυσικά και στο πετρέλαιο. Παρόλα αυτά δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες που προηγούνται από εμάς, ενώ σε οικονομικά μεγέθη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
7: Η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα είναι ένα έργο το οποίο και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο. Είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
8: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά.
7: Το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο, στο πεδίο, με έργα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο εννοώ αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική. Με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης.
1: Και από την ενέργεια να περάσουμε και πάλι στην άμυνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας, διότι σήμερα υπογράφουν, πέφτουν οι υπογραφές σε μια συμφωνία μαμούθ. Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια αφορούν την άμυνα, την ασπίδα του Αχιλλέα, Κατερίνα.
9: Μόλις έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Τελαβίβ μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών της Ελλάδας και του Ισραήλ για τον μεγάλο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο, αυτό που λέμε το τελευταίο διάστημα ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια ασπίδα συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Για να το πούμε απλά να μας καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ουσιαστικά θα είναι μια ασπίδα που θα προστατεύει την Ελλάδα από τις εναέριες απειλές. Είτε είναι drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε είναι μαχητικά. Τα βασικά συστήματα του θόλου θα είναι όλα Ισραηλινά, το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One. Να σου πω ότι το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε θα είμαστε εντελώς γυμνοί από αέρος, διότι τμηματικά κάποια τα κομμάτια θα παραδίδονται σταδιακά, οπότε θα υπάρχει θωράκιση. Ο κύριος Δάνιας, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, είπε ότι η ασπίδα του Αχιλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής, καθώς εντάσσεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση που το Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί Ατζέντα 2030, ναι, με την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή πιο σύγχρονη. Ο Υπουργός εξήγησε ότι δεν έχει επιλεγεί τυχαία η ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε 5 επάλληλα στρώματα. Έτσι λοιπόν και αυτό το σύστημα θα προστατεύει σε διάφορα layers, σε διάφορα επίπεδα, τον εναέριο χώρο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα. Φρένο επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε πολλά προϊόντα, περισσότερα από 1.600 προϊόντα, και μαζί με αυτά συμφωνούν και οι βιομηχανίες.

0: οι αυξήσεις, σε τι ποσοστό αναμένεται μειώσεις να φτάσουν? Οι μειώσεις, συγγνώμη. Ναι. λανθάνωσα γλώσσα, τα λιθιλέγει. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και 30% ή μιλάμε...
1: Σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά. Κοίταξε, κατά μέσο όρο,
0: ναι,
1: σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, μιλάνε για 9%. Οι λύσεις που έχουν δοθεί δείχνουν 5 με 10%. Εκεί μέσα ανακυμαίνονται οι μειώσεις τιμών, οι οποίες αφορούν, ας πούμε, χοντρικά να σου πω, το 90-95% των κωδικών που εμφανίζονται. Έχουμε 4 κατηγορίες κωδικών ΕΡΙ, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι τα επώνυμα προϊόντα, περίπου 890, ψέματα δεν είναι προϊόντα, κωδικοί προϊόντων, 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 405 κωδικοί με σχολικά είδη. Να σου πω ότι στα σχολικά είδη αναφέρει τη μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί, παρουσιάζεται ξεχωριστά αυτό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Στα επώνυμα προϊόντα,
0: ναι,
1: 875 επώνυμα προϊόντα, η μέση μείωση τιμής είναι 6,6%. Υπάρχουν όμως και κάποια προϊόντα στα οποία εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη μείωση, μέχρι και 44% σε κάποιο προϊόν.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο τώρα μοιάζει λίγο ως πολύ με την υπόθεση τότε με τους κωδικούς, πάλι με κωδικούς προϊόντων, με το περίφημο καλάθι. Έτσι, μοιάζει με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Θα υπάρχει τώρα, θα πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει λοιπόν...
1: Θα
0: βλέπει την διαφορά της τιμής, θα υπάρχει κάποιο ταμπελάκι που θα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει μείωση.
1: Θα δείχνει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Αυτό θα βλέπει. Δεν θα βλέπει τη διαφορά τιμής που είχε πριν και μετά, αλλά θα βλέπει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Εκεί θα πρέπει να αναμένει ότι αυτό το προϊόν είναι 5 με 10%, τώρα το λέω χοντρικά ας πούμε, 5 με 10% χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση, πόσο θα βοηθήσει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές και ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είπε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν.
2: Είναι απλά για άλλη μια φορά ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς, οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές? Οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιγαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται στην Κυψέλη με ένα νεκρό βρέφος που βρέθηκε κρυμμένο σε βαλίτσα. Έχουν γίνει συλλήψεις, είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση, έτσι, με πάρα πολλά ερωτηματικά. Στο Παίδων μάλιστα έχουν μεταφερθεί και δύο ανήλικα παιδιά. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσίνος.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των Παραπολιτικών. Είναι μια δύσκολη αλλά και περίεργη υπόθεση. Η Έρη, όπως είπαμε και το πρωί, είχαμε την καταγγελία ενός ιδιοκτήτη Airbnb στην Κυψέλη, επί της οδού Θάσου, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια οικογένεια η οποία δεν πλήρωνε τα μίσθια για το κατάλημα, ενώ άφησε υπόνοιες πως εκεί γίνονταν και χρήση ναρκωτικών. Όταν λοιπόν αστυνομικοί της βίας έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν τον χώρο, εντόπισαν έναν 43χρονο άντρα ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της οικογένειας, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, αλλά και τρία παιδιά. Ένα κορίτσι 15 ετών, ένα αγόρι 12 ετών, επίσης ένα αγόρι 11 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Βεβαίως και οι έξι προσήχθησαν, καθότι διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ναρκωτικά στον χώρο. Ο πατέρας και ο Αφγανός είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εντοπισμός του εμβρίου, του βρέφους θα λέγαμε, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο σε ένα δοχείο μέσα σε μια βαλίτσα και

0: κατά δήλωση της 28χρονης γυναίκας, αυτό το βρέφος ήταν το δικό της, το οποίο το είχε χάσει πριν από 8 μήνες.
1: Στο μεταξύ, Σπύρο, είναι πραγματικά σοκαριστικό το θέμα που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος κίνησε επί της ουσίας και τα νήματα για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν αυτή η οικογένεια, αν το πει κανείς οικογένεια, μέσα στο σπίτι του, δεν του πλήρωναν, δεν του κατέβαλαν το μίσθιο. Έτσι. Μιλάμε για ένα ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης και... Κάπως έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.
0: Αυτό ακριβώς έρχεται να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθότι από την πρώτη αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής στο βρέφος διαπιστώθηκαν κάποια σημάδια στην πλατούλα του το άψυχου κορμιού και δεν αποκλείεται πλέον και η εγκληματική ενέργεια. Σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε θα ξεκινήσει σε λίγο η νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το παιδί και πότε έχασε την ζωή του. Από εκεί και πέρα να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, τα δύο αγοράκια βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών. Η 15χρονη, η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα και φέρεται ο πατέρας να είναι 26χρονος Αφγανός, και αυτή έχει συλληφθεί για παράληψη ανακοίνωσης νεκρού, όπως συνέβη και με τον πατέρα και με την μητέρα. Ναι. Επίσης όμως θα γίνουν και εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα τα παιδιά είναι όντως αυτής της οικογένειας, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι πολύ σίγουροι οι αστυνομικοί για τα όσα ισχυρίζονται τα μέλη αυτής της περίεργης οικογένειας.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, για πόσο διάστημα είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα 1 με 2 εβδομάδες στο συγκεκριμένο χώρο, καθότι τον προηγούμενο μήνα βρίσκονταν σε ένα άλλο διαμέρισμα στην Οδό Φιλής, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται έρευνα από τους αστυνομικούς, μήπως προκύψει ένα ακόμη έξτρα στοιχείο για το τι έχει γίνει και πώς χάθηκε η ζωή αυτού του βρέφους.
1: Και όπως μας είπες, πέραν από τη φρικιαστική αυτή ιστορία με το δοχείο στο οποίο βρέθηκε το βρέφος, σε κατάσταση ψήξης μάλιστα, υπήρχαν και κάμερες μέσα, κάποια σεξουαλικά αντικείμενα. Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί δηλαδή?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ναι. Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία σαφώς παραπέμπουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν μέρος της προανάκρισης και ακόμα είναι αρκετά νωρίς να δώσουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί.
1: Σωστά.
0: Και σε ποιον έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο διαχειριστής του καταλήματος που μίλησε νωρίτερα στο Sky.
2: Την ημέρα της αναχώρησής του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του. Άρα τους κλειδώσαμε μέσα. Και ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας. Ήρθαν εκεί πέρα και ξετυλίχθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
3: Μέσα βρέθηκε αντικείμενα...
2: Ναι, σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεντοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
3: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα?
2: Εγώ το μάθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό.
1: Σοκαρισμένος λοιπόν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αλλά σοκαρισμένοι φυσικά και οι γείτονες εκεί στην γειτονιά της Κυψέλης. Να τους ακούσουμε.
4: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μία γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν μετά για 2-3 γυναίκες, έτσι που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, δεν έκανε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
5: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήτανε οι διπλανοί, οι απέναντι να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
1: Και μετά το σοκαριστικό αυτό θέμα που προκαλεί φρίκη σε μια γειτονιά της Κυψέλης, επαναρχόμαστε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα και της κυβέρνησης, με κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Για όλο αυτό το εγχείρημα θα μας μιλήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, Έρη, και καλή νέα αρχή για το μαγκαζίνο στην νέα ώρα.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους μας.
6: Έτσι, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν είναι ο Βελίδιο του Πρωθυπουργού. Θα θυμίζουμε το βράδυ 7 ώρα στο εθνό το απόγευμα, αυτό το βράδυ, για να γρήγορα ξεκινήσει το Βελίδιο. Κυριακή πρωί συνέντευξη τύπου. Εκεί λοιπόν θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν σίγουρα τον 1,7 δις, μπορεί τώρα ακόμα και τα 2 δις να ξεπεράσουν τα μέτρα. Στο ενδιάμεσο μεταξύ σήμερα και του Σαββάτου, αυτές τις 5 μέρες, θα δούμε μια πολιτική απόβαση υπουργών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην Μακεδονία συνολικά. Δεν υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα λείπει από την Αθήνα κάποιες μέρες τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Περίπου 40 υπουργοί, αλλοδοτές υπουργοί και υπουργοί, δηλαδή 12 με 13 πάνω κάτω σε κάθε περιφέρεια, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και φυσικά Κεντρική Μακεδονία, θα περιοδεύσουν αυτές τις μέρες, θα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο, θα προβάλλουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει εφικτά με τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης, το οποίο θυμίζουμε λίγη σήμερα, 30 Αυγούστου, στην καταληκτική ημερομηνία, και θα προειδεάσουν για αυτό το οποίο αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Ήδη χτες, με στρέψη του ΡΙΑ, αλλά προειδέασε και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία. Αλλά ειδικά αυτές οι κατηγορίες συμπολιτών μας, δηλαδή συνεπείς προλογούμενοι, αναμένεται να δουν μέτρα που να εξεγγέλνονται υπέρ τους στην ΔΕ. Είπε επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συνεχίσει αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρυσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά, να μια πολιτική, το οποίο θα τη δούμε να επεκτείνεται φέτος. Αυτό είναι λοιπόν ακριβώς τον ανάλογο αριθμό των παιδιών, να έχουν και παραπάνω ωφέλη, γιατί εμείς μένει και το δημογραφικό ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα αναδείξει και ο Πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του. Αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να είναι στους λεγόμενους μεγάλους εθελημένους, και θέμα το οποίο δεν έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά διάρκεια η εφημερίδα μας με σειρά δημοσιευμάτων μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή με μείωση στοχευμένη του εκτεκμαρτού εισοδήματος, με μείωση του ελάχιστου εκτεκμαρτού, με μείωση επίσης στοχευμένη της υποκαταβολής φόρου και με άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο, άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον. Έχουμε για πρώτη φορά, έτσι, λίγο πιο συντονισμένα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, μια γαλάζια αντεπίθεση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
6: Ναι, υπάρχουν μια σειρά από δηλώσεις, οι οποίες έγιναν προφανώς μετά από σχετικές ερωτήσεις αδέλφων δημοσιογράφων από χθες το απόγευμα, όταν δηλαδή και δώσει ο αντιπρόεδρος του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, διαχρονικός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Κωνστούτσιας, μια συνέντευξη. Η φράση που ενόχλησε περισσότερο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που είπε ο κ. Στούτσιας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό σημειωτικό ΠΑΣΟΚ με λίγο λαός. Ο κ. Στούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο σε εντέξει, ποτέ δεν είχε, είπε ο Άντρος Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Είπε ότι είναι καλό παιδί για να σου μαζεύει, δεν είπε τύπου όχι να σε εκπροσωπεί. Και είπε επίσης ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Στούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε και ο Γιώργος Νωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εξαπέλυσε μια επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι αυτές οι κινήσεις, δηλαδή κίνηση όπως αυτή η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, κινδυνεύουν να μετατραπούν στο πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Είπε ότι είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θυμάμαι, λες, νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δηλώσεις σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Πολύ ατυχής δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Κεραμέως, όλοι αυτοί τι είναι? Πολύ ατυχής δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα ως με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά.
8: Βάζει...
7: Μια πολύ ατυχής. Πιστεύω στην ενότητα της κυριοδεξιάς.
8: Εντάσσεται και ο κ. Σαμαράς μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε.
7: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
8: Είναι ο πιο στενός του συνεργάτης.
7: Δεν μπορεί. Μα όλους αυτούς που ανέφερε ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα μου ανέφερε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Την νίκη και ένα μέρος την επέλεξε. Όλοι αυτοί τώρα είναι δυνατόν ο Αντώνη Σαμαρά να του θεωρεί ή πασόκους ή λαών.
1: Και ο Γιώργος Γεραπετρίτης όμως που μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και με έκανε λόγο για ιδεολειψίες όσον αφορά στην κριτική σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Να τον ακούσουμε.
9: Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεολειψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική. Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το Πασόκ. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κύριου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
1: Εχμηρός ήταν όμως και ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Να τον ακούσουμε.
10: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
11: Μπορεί να το κάνει αυτό.
10: Εγώ θεωρώ πως όχι. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, μας από το λαό, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε. Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το Πασόκ. Όλο το Πασόκ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να γυρίσουμε σελίδα. Πέρα από τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν όμως και τα συνδικάτα, τα οποία είναι επιποδός και ετοιμάζονται, οργανώνουν κινητοποιήσεις και μάλιστα φαίνεται να συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών, ακόμη και υγειονομικών. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, των παραπολιτικών. Φέτος θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση, όπως εκτιμούν η επιτελής των αρχών ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει κριθεί ομόφωνα το Σάββατο η συμμετοχή αγροτών σε σύσκεψη που είχαν στα Μάλγαρα στις 5 ώρα στην Διεθνή Έκθεση. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα έρθουν και με τα τρακτέρ τους από τα Μάλγαρα, μια συμβολική κίνηση περίπου 10-15 τρακτέρ, ενώ εκτιμάται ότι θα κατέβουν και ορισμένοι από τις ΣΕΡΕΣ. Επίσης πιθανολογείται ότι θα έχουμε και κτηνοτρόφους από την Λέσβο, όπου εκεί τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλά έκτροπα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται για τις ανατρώσεις των ζώων, οι οποίοι συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον αυτόδη πυρετό. Αυτό όσον αφορά στους αγωνιστές.
1: Θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα τις αγωνιώδεις εκκλήσεις που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να πάρθουν άμεσα μέτρα και να σταματήσουν οι αθρώες σφαγές των ζώων τους.
12: Να, ακριβώς. Έχουμε τώρα από τη μεριά της ΓΕΣΕΕ μια συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ερχόμενου Σαββάτου. Έχουμε και την ΑΔΔΗ η οποία ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού παρά την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο μάλιστα θα παρεθεί και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, ενώ θα έχουμε και πολλές συγκεντρώσεις αλληλέγγυων και αναρχικών.
1: Μάλιστα.
12: Καθώς μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε 11 εκενώσεις κτηρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε και τα έκτροπα, τα τραγικά έκτροπα που είχαν ως συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
12: Εδώ έχουμε αντιδράσεις, τα έχουμε, γιατί είχαμε προηγούμενο διάστημα και προφυλακίσεις, αν υπάρχουν ακόμα έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα των εμποδιστικών ενεργειών, ενώ οι αλλιέγγυοι θέλουν να δώσουν δυναμικό παρόν και να διαμαρτυρηθούν έντονα, τουλάχιστον όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Από την Κρήτη φαίνεται να ξεκινάει η τετραήμερη εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ με περιοδίες κορυφαίων στελεχών. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή αρχή και στη νέα ώρα. Καλή επιτυχία
1: και καλή
11: σε όλο το πρόγραμμα.
1: Και καλή σεζόν, σεζόν σε όλους μας.
11: Και με όρους ακαδημαϊκούς. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει δύο ορόσημα ο κύριος Ανδρουλάκης μπροστά του. Το ένα είναι η Κρήτη, όπου την Πέμπτη θα γίνει ο εορτασμός της 52ης επετείου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Μάλιστα από σήμερα κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη περιοδεύουν σε όλους τους νομούς της Κρήτης και στους τέσσερις νομούς, προκειμένου να γίνει η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, που θα είναι η συγκέντρωση, να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να στείλει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μήνυμα ότι η Κρήτη μπορεί να ξαναγίνει πράσινη. Και βεβαίως όλα αυτά προετοιμάζονται και το, όχι αυτό, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ομιλία του παραγωγικούς φορείς και την συνέντευξη τύπου. Είναι δηλαδή ένα 15ήμερο φωτιά για τη Χαριλάου Τρικούπη. Περιμένουν και με αγωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, και τις δημοσκοπήσεις, όπου εκτιμούν ότι μπορεί να αντιστραφεί η εικόνα, ιδίως σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και να επιστρέψει σταδιακά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη θέση. Αλλά αυτά θα τα δούμε, θα έχουμε το χρόνο. Η αυτή η εβδομάδα πάντως είναι αφιερωμένη στην 3η του Σεπτέμβρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται σήμερα με παραγωγικούς φορείς. Εκεί πρόκειται να παρουσιάσει έτσι το προφίλ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έτσι. Σωστά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Με καλές ειδήσεις για τον κόσμο.
13: Με καλές ειδήσεις, ναι. Και αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα έχουμε πολλές ειδήσεις. Η επικαιρότητα θα είναι πλούσια.
1: Πολύ αυτό πλούσια. Σωστά.
13: Μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη το βράδυ τις θέσεις του κόμματός του σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία.
1: Mm-hmm.
13: Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συναντάται αυτή την ώρα με τους παραγωγικούς φορείς, θα συζητήσει μαζί τους όλα τα θέματα, θα ακούσει τις προτάσεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ήδη το επιτελείο της Ελλάς έχει επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις που θα καταθέσει ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Τετάρτη, όπου πρέπει να πούμε ότι θα γίνει μια πραγματική απόβαση από στελέχη του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να το πρόγραμμα αυτό να μην φέρει άλλου είδους συζητήσεις μετά από την παρουσίαση. Δηλαδή, στην Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τόσο στην κυβέρνηση αλλά σε ένα βαθμό και στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να ακούσουν τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου να του ασκήσουν κριτική για το αν αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι εφικτό ή όχι. Οι συνεργάτες του λένε ότι όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες, άλλωστε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τα κόμματα οι ίδιοι οι πολίτες έχουν θέσει στο επίκεντρο προφανώς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Έλεγαν στελέχη της Ελλάς ότι πλέον πολλοί πολίτες θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός την Τετάρτη αναμένεται και να ασκήσει σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από εκεί και ύστερα θα επικεντρωθεί στη σημασία της δεύτερης κάλπης, καθώς θεωρεί ότι εκεί μπορούν να κριθούν πάρα πολλά. ακόμα θα επιχειρήσει να κλείσει και το μέτωπο που άνοιξε με το ΠΑΣΟΚ μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κριτικής που είχε γίνει για τα χρέη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς φυσικά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κατηγορεί ότι προσπαθεί να πάρει κόσμο από την πλεύση ελευθερίας. Για να την ακούσουμε.
14: Από τότε που έγινε η φοβερή απάτη του Τσίπρα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που κάποιοι το υποστηρίξαμε, το πιστέψαμε, αυτός δεν το πίστεψε ποτέ. Και η στενή του ομάδα δεν το πίστεψε ποτέ και ξέραν ότι δεν θα το
15: εφαρμόσουν. Τώρα θα παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα του, μεθαύριο.
14: Εντάξει, νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα του θράσους και της έλλειψης επίγνωσης το να προσπαθείς να εξαπατήσεις ξανά και ξανά τον κόσμο που σε έχει καταλάβει. Κοιτάξτε, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι.
1: Πάμε τώρα στο κοινοβούλιο, διότι την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται να γίνει ψηφοφορία σχετικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενα Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στο να απέχει και αυτό, διότι υπάρχει παρασκήνιο γύρω από αυτή την ψηφοφορία και την διάθεση για συγκεκριμένη τέτοια στάση. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ένα bras de fer ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλληνα Σακρίτα για τη θέση της 5ης αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία έμεινε καινή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Βεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία, Έρη, είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακρίτα λόγω του προσώπου που προτείνεται, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το κυβερνών κόμμα προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στην καταψήφιση. Έτσι λοιπόν η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση αυτή και με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου να παραμείνει καινή. Και θα εξηγήσουμε το γιατί. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Βουλής, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1 τέταρτο του συνόλου αριθμού των βουλευτών. Έτσι λοιπόν, για να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να συγκεντρώσει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους και ταυτόχρονα αυτές να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Με επίκεντρο φυσικά τα στενά του Ορμούς, η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να τα δούμε πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Τα νεότερα, παρατηρείται λοιπόν όξυνση κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μάλιστα, βρίσκονται σε ιστορικό ναδύρι σχέσεις τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα κατά της Τεχεράνης. Δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι το Ιράν είναι κράτος παρείας, κράτος σε παρακμή. Δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε τους Ιρανούς αξιωματούχους ως πολύ βίαιους και εξαιρετικά κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, επένεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα Ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο περιέγραψε ως αποτυχημένο κράτος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, λέγοντας πως το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί επίσης, οι ηγέτες τους εξουδετερώθηκαν και όλες οι αντιαεροπορικές τους άμυνες, εννοώ αυτό που λέει ο Τραμπ, αυτά που έχουν εξουδετερωθεί. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ τράβηξε κι άλλο το σκηνή. Δημοσίευσε βίντεο με AI που δείχνει βομβαρδισμό του νησιού Χαργ, κεντρικού σημείου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν νωρίτερα περιορισμένη επιχείρηση στο νησί Λαράκ εναντίον των φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν άρκες. Οι Ιρανικοί φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο. Και υπάρχουν και οι απειλές του Ιράν που λέει πως θα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παρατηρούμε αυτό το σκηνικό, το σπιράλ της κλιμάκωσης.
1: Και την ίδια ώρα, για να συμπληρώσω στο οικονομικό κομμάτι, η Ελισάβετ, είναι αυτή, μετά από αυτές τις εξελίξεις στο πεδίο, και πάλι το Brent πήρε την άνοδο, είναι πάνω από τα 90 δολάρια μετά από αυτή τη νέα ένταση που είχαμε στα στενά του ορμούς. Άρχισε να ενισχύεται περισσότερο, να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι, και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει και την ανησυχία του, διότι κλιμακώνεται και όλα αυτά τα βλέπουμε στις αγορές και συνέχεια στις αντλίες της βενζίνης και του πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο τώρα του ιού του Δυτικού Νείλου φαίνεται να βρίσκεται η Αττική, ιδιαίτερα τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, περιοχές πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά τα κρούσματα, 75 το τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα 45, κάθε εβδομάδα είναι και περισσότερα τα κρούσματα. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης της εφημερίδας Απογευματινή και φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τις τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται. Ωστόσο, το χρονική περίοδος που σημειώνεται η έξαρση κάθε χρόνο ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Μπορεί να πάμε λίγο παραπάνω. Ρωτήσαμε τον Κίκα Μαριορκίνη, μας είπε ότι η έξαρση δεν έχει θετική συσχέτιση με το χρονικό διάρκεια, με τη χρονική διάρκεια της διάδοσης της λίμωξης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έξαρση για 3 εβδομάδες θα πάμε στον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι η κυρία Ψαλτοπούλου υποστηρίζει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα μας απασχολεί, όχι με έξαρση φυσικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, συνεκάλεσε 2 φορές συσκέψεις με στελέχη του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και στη συνέχεια τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε σε η περιφέρεια μαζί με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ σε ψεκασμούς σε αυτές τις περιοχές που ανέφερες.
1: Ακριβώς.
18: Κυρίως στην Ανατολική Αττική, περίπου 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πράγματι επίκεντρο στην Αττική, με δεύτερη τη Θεσσαλία. Και έχουμε και 3 κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν ενισχύονται οι ψεκασμοί στους Δήμους. Πάμε να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος ο Μαρκοπούλου Μεσογείας, ο οποίος, όπως μας είπε, οι ψεκασμοί εντείνονται συνεχώς.
19: Κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες, μόλυνσης κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Ο ΔΥ μας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
1: Τώρα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Ήδη από την περασμένη άνοιξη πάρα πολλές πολυκατοικίες άρχισαν να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των Παραπολιτικών. 14 είναι τα κτίρια μας, τα οποία έχουν γίνει έρευνες από την πλευρά του Μετρό μετά από πιέσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε και ο κύριος Ζούκας. εδώ στα παραπολιτικά λίγο νωρίτερα και μας είχαν παρουσιάσει και αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα 14 κτίρια βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης και προς την Άνω Κυψέλη, από εκεί όπου περνάει η γραμμή 4 του μετρό. Τα έργα της οποίας έχουν σταματήσει τον περασμένο Μάιο, όπως σωστά είπες, και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν ξανά πέρι, γιατί οι πολυκατοικίες αυτές, σύμφωνα με τις μελέτες στατικές που έκανε η εταιρεία, εμφανίζουν προβλήματα και σε επίπεδο κτιρίων και σε επίπεδο διαμερισμάτων και σε επίπεδο ορισμένων υποδομών, δηλαδή υπόγειων υποδομών αυτών που περνάνε κάτω από τις πολυκατοικίες. Εκείνο που ζητάει ο κύριος Βούκας, πέραν το ότι θα γίνει η αξιολόγηση αυτή του πορίσματος, να δούμε σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκείνο που ζητάει ο κύριος Λούκας είναι χρονοδιάγραμμα, πέρα από αυτά, χρονοδιάγραμμα για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα εξελιχθούν τα έργα. Ναι. Όπως λέει ο κύριος Λούκας, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει το έργο και να μην διακινδυνεύσουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή ποια είναι η στατική κατάσταση, αυτό θα εξελιχθεί και από τις υπηρεσίες του Δήμου και από το ΤΑΕ. Των κτηρίων αυτό πάντως εμφανίζουν προβλήματα και πώς θα εξελιχθεί το έργο προς τα Εξάρχεια και προς την Ακαδημία ΣΕΡΙ.
1: Ναι, διότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα. Αλλά όπως είπε, δεν έχει δοθεί εντολή εγένωσης, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις κατοικίες οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να το ένα τα εκενώσουν. Γιατί μπορεί τυπικά να μην έχει δοθεί εντολή εγένωσης, αλλά όσοι ενοικίασαν τα συγκεκριμένα διαμερίσματα έφυγαν. Αυτό δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.
20: Ακριβώς είναι και αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι την περασμένη εβδομάδα, Έρη, όταν ανοίξει εμφανείς ρυγμές πάνω στο οδόστρωμα, έχεις στα στοιχεία, έχεις σε υποδομές, δηλαδή σε ορισμένες
1: δεν μπορείς να το ρισκάρεις.
20: Δεν μπορείς να το ρισκάρεις. Με το παιδί σου ή με την οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στο Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Το Μετροπόλιτικα, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθυζήσεις. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες, δηλαδή σε 14 κτίρια, αυτά που εμείς λάβαμε, είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Φωκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθυζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθύζηση αυξάνεται η διακινδύνευση. Έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
1: Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας να μας δώσει όλα τα νεότερα.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, από τον briefing μέχρι τώρα, στο οποίο ανέδειξε και τα έργα τα οποία έχει πετύχει η κυβέρνηση με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη συμφωνία του μείωση τιμών που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, εξαπέμπει και μια πολύ σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ερωτώμενος για τη χθεσινή πολιτική διαμάχη και οικονομική μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το δικαίωμα προαίρεσης επαναγοράς, δηλαδή του δανείου από τους δανειολήπτες. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε τα τελευταία χρόνια να γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι, αναβιώνει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Είπε ότι είναι εκτός μέτρου και λογικής αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα προχώρησε ακόμα παραπέρα την κριτική του σε follow-up στον Πετσερό, την οποία δέχτηκε από τους καλούς αδέλφους στο μπρίφι των πολιτικών συντακτών, το οποίο είπαμε είναι σε εξέλιξη. Λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό απέχει από το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνεργάστηκε κυβερνητικά η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 12-15 του Δάγκαλο Περιτέλο και από αυτό, όπως είπε, τη φόβη γεννηματά, δηλαδή διαχωρίζει το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ του κ. Μπερζέλου και τη φόβη γεννηματά. Αρκετά σκληρή και αιχμηρή η κριτική και η κατοκαιρτικό λόγο του κ. Μαρινάκη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το πολιτικό θερμόμετρο φαίνεται να ανεβαίνει. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, διότι απόψε το βράδυ η Ελλάδα αναμετράται με την Ισπανία στο μπάσκετ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Καταρχάς, καλή αρχή στη νέα ώρα.
1: Καλή αρχή. Έτσι. Καλή αρχή σε όλους.
3: Λοιπόν, καλή αρχή δεν έχει. Η εθνική, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
1: Αλλά μην το παίξω.
3: Κοίταξε, και να κερδίσει ακόμα σήμερα, ναι, την, έτσι όπως τα έχει κάνει ρόιδος τα προκριματικά του μπάσκετ, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή κατά 80-85% δεν θα είναι στην τελική φάση του μπάσκετ. Είναι τελευταία στον όμιλό της, μεταφέροντας και τις δύο ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία στα προηγούμενα παράθυρα της FIBA.
1: Πώς θα παραδεχθούμε το βράδυ?
3: Χωρίς τον 7. Κώστα Παπα-Νικολάου, που είναι τραυματίας, άλλη μια απουσία. Με την ίδια επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι η Εθνική βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την έλλειψη παραγωγής ταλέντων που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα που έρχεται η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να αποχωρήσουν ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Καλάθης, έχουμε το απόλυτο μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα είναι. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση να προκριθεί η εθνική ομάδα στο μούντο μπάσκετ. Και πολύ φοβάμαι ότι έρχονται και χρόνια ακόμα πιο δύσκολα για την Εθνική. Όσο δεν παίζει και ο Γιάννης, βέβαια.
1: Ναι. Και επειδή είπες για ταλέντα, και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο,
3: ναι,
1: το οποίο όμως, ο οποίος όμως πέστη μια ένα τραυματισμό.
3: Τι
1: που
3: τραυματισμό
1: στερεί,
3: τώρα, μην το συζητάμε. Πιστεύω ότι με δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή θα πονούσε πολύ έτσι ο μέσος Έλληνας, με τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά, ή τον Τζολάκη, ή τα παιδιά, όλα αυτά που μας έχουν μας παρασέρνουν λίγο σε διαφορετικά Σαββατοκύριακα.
1: Σωστά.
3: Ή τον Εμμανουήλ Καραλιάν, μαθαίναμε δηλαδή παιδιά που τα νιώθουμε λίγο όλοι δικά μας παιδιά.
1: Δικά μας παιδιά, ναι.
3: Αυτή τη στιγμή. Του Κωνσταντέλια τι είναι, από αυτές τις ιστορίες που λες, γιατί ο Θεός δοκιμάζει έναν άνθρωπο. Έχει ξεκινήσει με αδιανόητο τρόπο και στο τελικό του Super Cup και χθες και το Σάββατο φοβερά την καριέρα του στην Dortmund. Χάνει όλη τη σεζόν,
1: ναι,
3: ρήξη χιαστού, πολύ και μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Εντάξει, η ρήξη χιαστού δεν είναι όπως παλιά, δεν καταστρέφει καριέρες. Έχουν
1: σωστά
3: επανέλθει πάρα πάρα πολλά παιδιά. Θέλει όμως πάρα πολύ ψυχική δύναμη να μην σε πάρει από κάτω,
1: ναι,
3: και να επανέλθεις γρήγορα.
1: Είναι νέος, ταλαντούχος, τον στηρίζουμε,
3: μακάρι,
1: όλοι, τον αγαπάμε.
3: Μακάρι,
1: και
3: όλοι,
1: βεβαίως...
3: όλοι είναι στο πλευρό του.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα αποτελέσματα της.
3: Τι αποτελέσματα, εντάξει, ακόμα, ναι, είμαστε πολύ νωρίς. Η συγκέλα της αγωνιστικής είναι αυτή της ΑΕΚ στο τελευταίο μάτς της ημέρας στο Απόστολος Νικολαίδης. Θα είναι δύσκολη χρονιά για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να μην παρασυρθεί από τα αστέρια του Champions League. Το έχουν πάθει πάρα πολλές ομάδες στο παρελθόν. Χτες δεν τα κατάφερα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πήραν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Και να σταθούμε λίγο και στο 2-2 του Άρη, που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μετά την νίκη επί του Ευρωπαίου Όφη χθες στο Βικελίδης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
22: Η ώρα είναι 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει όμως, έτσι πάει.
2: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρει κρέα για το σπίτι σου, να φας μοσπάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέα. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δει την οικογένειά σου, να πα να δει του συγγενεί σου. Απαγορεύεται αν έχει ένα παιδί να το στείλει να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικέ. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς γονεί. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στου Ζωγράφου και στη Κεσαριανή 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες. Ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
5: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σε ζών για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
6: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
6: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
6: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
6: Το παρατηρήσει αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
6: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
6: Ρε,
3: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
6: Ρε, Αποστολή. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
6: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
3: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
7: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
3: Με πέτυχες.
7: Πω κάτι.
3: Τι?
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Γκούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον Άδωνη υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
4: να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
9: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται σούζα.
10: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
9: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνο του? Ή του είπε κανένα να στείλει? Πόσα στείλει του Πάτριοτ από μόνο του? Ή του είπε να του στείλει? Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρει ποιο Βαγγέλη, ε?
10: Ποιο Βαγγέλη?
9: Αυτό που σε πηδάει και απαγγέλει. Χαχα, σου την έφερα.
10: Πολύ καλά. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
11: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε? Κανένα.
10: Τίποτε.
11: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
10: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
11: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022 οι δικοί μας εδώ.
10: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
11: Της Παντίου και άλλοι.
10: Α, ναι.
11: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
10: Θα κάνει και επίπεδες, καλά, αλλά ναι.
11: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά, είπαν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
10: Είναι παθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
11: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
10: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
11: Πάραυτοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
10: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
11: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
10: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
11: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
10: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
11: Να το κάνει interview in English.
10: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αποστόλη, γεια σου.
10: Γεια σου.
12: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέστεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια γελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
13: Έλα, ρε.
10: Έλα.
13: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
10: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
13: Έμα, δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη, το ένα, το πρώτο που του Κύπρου το πάρει. Μα λέγα να πούμε η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
10: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
13: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
10: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
13: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
10: Αχ, χριστοκρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
13: Τι να χάρει, ρε,
10: ένα μάρα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
14: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
10: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
14: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
10: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
13: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
10: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
13: Ναι, ναι, μόνο.
15: Κουκουέ, δαγκωτό.
16: Α, σε πετυχά. Έλα, Δημητράκης εδώ.
10: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
16: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
10: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
16: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200 πλέον εκεί τώρα στην εκπομπή.
17: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
10: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
16: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
10: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες, άλλο τόπο κατοικούνε, σε παρακαλώ.
16: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Δεν έχουν τα δικαιώματά
10: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι, σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
16: Α, στις οικονομικές κυρίως.
10: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
16: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
10: Γεια σου, Δημητράκη μου.
18: Καλό.
10: Λέγεται.
18: Αποστολή.
10: Έλα.
18: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
10: Πες τη μαλακία.
3: Και αυτό δεν πειράζει.
15: Να ξεκινήσουμε. Ακόμα μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
3: Ποιο είναι.
15: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
3: Αλίμονο.
15: Του θαυμάσει.
3: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
15: Τι, μόνο αυτό είναι.
3: Πάντως, αν ψάχνει που είναι, μπορεί να πα να τον βρει. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
15: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
3: Πιανού?
15: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
3: Ναι.
15: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
3: Μάλιστα.
15: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
19: Ναι.
3: Λέγεται.
19: Καβιάρι μου.
3: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
19: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
3: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
19: Μαλάκα,
3: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
19: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
3: Τόσο πολύ, ε.
19: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
3: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
19: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
20: Πρόεδρε, έλα!
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
20: Έλα με φόρα!
19: Έλα με φόρα και κλάτσε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
3: Το θυμάμαι.
19: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
3: Δεν βάζεις μυαλό. Να, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
22: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
19: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Δηλαδή θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
3: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Αποστολή.
1: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
3: Τι έγινε.
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
3: Ναι.
1: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
3: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στον νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
3: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
3: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Λίγος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
3: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
2: Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο. Μαλακία μου.
3: Εγγυητή ήθελε να μπει, δεν σκέφτηκε να μπει να γίνει κόμμα.
1: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δει μετά με τι μαλακίε. Έλα, τρελέ μου.
3: Έλα, φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
3: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλού λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αφοδοτικά μου επιχειρήσει ή καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι, άλλοι επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
3: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
1: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ.
3: Oh. Λοιπόν,
1: και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς την ουσία. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζεις στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Και όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
3: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρω, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
5: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
3: Γιατί ρε Χιλιά?
5: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
3: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
5: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά. Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη. Δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
3: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
5: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά. Προσεχώς. Να ψηφίσεις.

0: ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και Βαρουφάκη.
1: Ο Βαρουφάκης.
3: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
1: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
1: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
4: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
2: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
5: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
4: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
2: Πάλι.
4: Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
2: Πάλι.
4: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Γιατί...
2: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
4: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
2: Ναι, όχι παιδί ολόκληρο μαντρά.
4: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγα ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω χαντάρος, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, την ξαριστερό που σου ρωτά, α πούμε, μην είναι χαφιέ τη αστυνομία και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώ είναι.
2: Αυτό όλο ήθελε να πει στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
1: Τέλος πάντων.
2: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
6: Ναι, ο Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
6: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση. Τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
7: Καλημέρα και για χαρά.
2: Καλημέρα και για χαρά.
7: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
2: Τίνος.
7: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
2: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
7: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
2: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
7: Διονυσία με λένε.
2: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
7: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
2: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
7: Όχι, όχι.
2: Τι συζητάμε τότε.
7: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
2: Εντάξει.
7: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
2: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
7: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
2: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
8: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
9: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
1: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
2: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
2: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι
1: ναι.
2: Όμως.
1: Α, βλέπεις.
2: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει γάτες. Εντάξει τώρα.
1: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαστε μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
2: Αναφέρεται.
1: Το δικαίωμα.
2: Αναφέρεται.
1: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις που τα κοροϊδεύετε.
2: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
1: Κοροϊδεύει τα μούτρα του. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά.
10: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000.

0: 2000. Πάστε μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα ΜΟΜΟΕ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η Εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
1: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήταν βούριος ύπος.
2: Λίγο
1: το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν βούριος ύπος.
2: Για ποιο λες?
1: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Βούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
2: Ωραία.
1: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
0: Να πω ένα και για τα δικά μου.
2: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
0: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
0: Μόνο ένας Μαρκόνι,
2: δεν ξέρουνε.
0: Τα γίνει αυτοί. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
2: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
0: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μα πει για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφτοπλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα ΜΟΜΟΕ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
3: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
4: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια σου φίλε.
4: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
2: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
4: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
5: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έλα.
4: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
2: Ποιος ερώτησε?
4: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιόρε, φίλε, και αναγάλιαζε η καρδιά. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
2: Okay.
5: Ο θεριστής έρχεται.
8: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
2: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Yeah. Αν γίνει αυτό θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
8: Α, σωστό και αυτό, ναι.
2: Μέχρι τότε και, φάτο, μέχρι και... τότε στη μάπα.
9: Σουλουμπούκοντα!
8: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευσει πολύ ρε και έχει δύο ένσημα μόνο.
10: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
10: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
2: Όχι.
10: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσαμε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
2: Υπονοείτε τον κύριο Χατζηδά.
10: Εγώ είπα κάτι.
2: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
9: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
11: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά.
12: Πώς
11: πάτε με την κανονικότητα?
2: Καλά.
11: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης ή χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
2: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
11: Καλέ, το συνηθίσαμε.
2: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
11: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
2: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
11: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάρι, με μαλλιά.
2: Απαπα, σταμάτα. Ανακατεύτηκα ήδη, έλα.
12: Πολύ ωραίε κρέμε λαβί εν ρόλ έχουν καταπληκτικέ. Θα σε στείλω πραγματικά.
11: Να του πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι κοβέσει, κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δικά μα, αποκλειστικά και μόνο δικά μα. Αυτό να το απαντήσουμε.
12: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχό τη, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Ωραία, τι πάθαμε!
11: Και να πούμε και στο άλλο το γιο τη Ντόρα, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει πω δεν τον είδε. Αν όμω έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσει το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψει και να τη φιλήσει το χέρι και να τη ζητήσει συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί τη πρωτίστω και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλο έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά, αυτό, η μάνα του, ο θειό του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα του ήξερε κανένα και όλοι εμεί θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα του ξέραμε. Α το καλό.
14: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
15: Ένας ξεκλειδώσει.
16: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
14: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
2: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
11: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Θησείο.
17: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
18: Αγουστάρο!
11: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
2: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
11: Για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
11: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
19: Απόστολε!
2: Έλα!
19: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
19: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
19: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
19: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
17: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
19: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
19: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
19: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη ή έτσι πάνε αυτά.
17: Ξίδι, λυπάμαι.
19: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
17: Φυλάκια.
11: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λοκούμι,
2: Πολύ καλά έχει πάει.
11: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
11: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Ο Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
12: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
11: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
17: Σας ευχαριστώ.
11: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
11: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος. Ναι. Αυτά σε φάγανε σένα.
20: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικό Αρκούδο.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
20: Άκουσα να δεις πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
13: Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιμπλε!
20: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Εδώ τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
20: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
20: Α, ωραία. Τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
20: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό. Το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι λίγες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον ΩΣΕ με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
2: Να, αυτά δεν μπορώ.
20: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
20: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
20: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Λαϊκισμός.
20: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
20: Εντάξει, και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
25: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
26: Ρωμαίος!
27: Ιουλιέτα!
26: Από του Μπόστ την Μπένα!
27: Έργο παλιό!
26: Ασύγχρονο!
27: Που αφορά και σένα!
26: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
27: Ρωμαίος Σακελαρίου!
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
27: Σε ρόλο παραμάνας!
26: Χωρίς καμιά ντροπή!
27: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
27: Ζάχαρη θα περάσετε!
28: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο.
18: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, πώς το λέρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης, ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Από Pit Flax, το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε. Εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
5: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Να με χέσει.
6: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
7: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
8: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Τα μαλακά, ο γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Πέφτει τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου, γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου, αρχίδι.
4: Άντε ρε, ξέχι, μα γαμίσου, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζει όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αχ, θα το βάλει, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ε, όποτε θέλει.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λέναν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Είναι σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίε. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
0: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώ. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στου Μέγκαντε θα πα?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στι 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλα, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πα να ξεροσταλιάσει έξω του Μέγκαντε να ακούσει το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορέ, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ. Νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε. Καζαντζίδη Ιθαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τι υπόλοιπε μέρε δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρα μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένο θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μα έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρό Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή. Μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive. Staying alive. Τραβόλτα is back.
3: Αλεκάρα.
4: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
2: Παραγωγάρα μου.
4: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
2: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
4: Η κοντοπόδα ρικλανιά δεύτερο κόμμα.
2: Τι έχουμε σήμερα.
4: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Από 2-4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%, 450 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρέπεψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Χαρακτήρισε απόλυτα ατυχής τις δηλώσεις συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είπε πως η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάμ ουσιαστικά πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είπε πως το έργο θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδρασης της Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την αλλά και την ενότητα του Λιβάνου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σκηνές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος των δύο χωρών είναι να θεσμοθετηθεί ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στον πολιτισμό. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Η χώρα προχωρά στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχοι της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας συναντάται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος Τετάρτη θα παρουσιάσει το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς. Παράλληλα, στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δεν θα εκλεγεί θέση αντιπρόεδρο της Βουλής Έλενα Κρήτα σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, καθώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν ή ναι, και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει θέση αντιπρόεδρου. 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπως προκύπτει και από την πράγματογνωμοσύνη των εθνικών, έχουν υποστεί καθυζήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διακινδύνευση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Επανέλαβε πως από το Μάιο έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα, πως πρέπει να απαντηθεί αν οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει ζημιές στο φέρον του οργανισμού, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει εντολή εκένωσης των κτηρίων. Σημάδια που ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Στην υπόθεση εξετάζονται ένα 43χρονο Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, ένα 26χρονο Αφγανός, μία 15χρονη και δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Τούρκος υπήκος 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και τη μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών καθώς και παραβίαση της κατοικίας. Θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσή του στην Τουρκία. Προσάραξη ιστιοφόρου σημείας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθόνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο λοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Στόχος αγνώστων έγινε ATM στην Περαχώρα Κορινθίας, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνα με 91.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, δεν θα το είχε χρησιμοποιήσει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου αμυντικού χαφ Μάρτεν Ντερούν.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Όρια και ανάδος 0,11% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν σε λίγο κοντά μας, δυνατές και όμορφες, τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε! Γινόμαστε 30 χρονών!
5: 30 χρονών είναι σαν εκπομπή εννοείς.
2: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζεις?
5: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
2: Εντάξει.
5: Καταρχήν γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, άντε προσεχώς και Μπάρμπι.
2: Μπάρμπι?
5: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
2: Ξανθιά ή μελαχρινή?
5: Όπως είμαι, ρε παιδί μου, η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
2: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά?
5: Όχι, έχουν
2: total blondie.
5: Οι αρχικές, μετά φτιάξανε Μπάρμπι προσωπικότητες.
2: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
5: Τι έπαθες, τι έγινε, πες τα όλα.
2: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότολου, ένας μάστορας μετά τον άλλον.
5: Από στις διακοπές του στην Εύβοια.
2: Δεν υπάρχει.
5: Έκανες ανακαίνιση?
2: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
5: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
2: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις να,
5: πρέπει να
2: εξοικονομείς
5: και
2: κάτι.
5: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Έχει. Κάνεις καλλιέ.
2: Αργή. Θέλουν καταρχάς.
5: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
2: Θέλει χαρτιά. Θέλει χαρτιά, σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού, αυτό, ναι. Το άλλο.
5: Και, ναι.
2: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα. Ράδιο παπάκι, ρέντιο. Ράδιο παπάκι, παραπολιτικά.gr.
5: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια?
2: Τι έγινε? Καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή,
5: μες
2: νομίζω
5: στο χόρτο, ότι το ανοίγει κάποιος, θα νομίζει ότι είσαι.
2: Όχι, παιδί μου.
5: Και πίνω μπύρες και παίζω πρό, ρε φίλε.
2: Καλό αυτό.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Το σπιτάκι μου,
5: ναι.
2: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
5: ναι.
2: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 στρεμμάτων.
5: Ναι.
2: Εντάξει. Αυτό.
5: Θέλει
2: το κακομοίρι. Όταν δεν το καλλιεργείς, βγαίνουν χόρτα. Δηλαδή, αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
5: Ναι.
2: Δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα-ίσα την πέρκολα.
5: Ναι.
2: Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία. Εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιο, να έρθει ο κόφτης, να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να...
5: Έλα, είπε στην εργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε και η πουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
2: Ναι, η ξίνα.
5: Ο οδηγός του.
2: Ναι.
5: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι. Δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά και θέλουν πολύ συντήρηση.
5: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν χόρτο. Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
2: και
5: έχει.
2: Και λέει μία φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι ένα εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φοράς το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα και λες παιδιά ζεστάθηκα πάνω να βουτήξω.
5: Ναι, ναι, ναι, μεγάλα, πολλά λεφτά.
2: Αυτά είναι.
5: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μια αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
2: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
5: Θέλει
2: βάψιμο.
5: Αδάσπρισμα θέλει. Αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην μπαίνει στο σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπά τα. Έχουμε και τις ζουρίδες εμείς.
2: Τι είναι η ζουρίδα?
5: Αυτό το αλεπουδάκι. Ποντικάκι. Είναι το κριτικό αλεπουδάκι, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δει, λες τι γλύκα είναι αυτή. Και είναι ένα διάολο μεταμορφωμένο. Που μπορεί να μπει μέσα.
2: Εμένα έλα μωρέ, έλα μωρέ.
5: Τι έλα μωρέ. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Είχε μπει και μου είχε σπάσει όλε τι σύντε και είχαν κάνει κακά. Στο κρεβάτι μου.
2: Παρντώνε.
5: Πολύ
2: θράσος.
5: Βέβαια.
2: Τους έστρωσες, τους έβαλες μαξιλάρι. Τους έστρωσες εντόνι, βρε, τα καλοδέχτηκες. Λένε οι βουδιστές ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε με μυγκάκι, ούτε κουνουπάκι.
5: Τώρα που είπες κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
2: Έχουν αποθρασινθεί, έτσι.
5: Εδώ δεν δε πολύ κατσαρίδα.
2: Και έχουν μεγαλώσει.
5: Μπήκε ένα λογάκι. Λογάκι της Παναγίας, αυτό δεν ήταν της Παναγίας, αυτό ήταν. Και ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
2: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει, Μουρτό, λογάκι.
5: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου.
5: Άμα ερχόταν
2: πάνω. Πώς σε βλέπει. Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
5: Ναι.
2: Σαν ένα αγαθό.
5: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο Ασκληπείο Μπούλα. Θα με πετρέχανε μετά. Λοιπόν. Πάω στο γείτονα, ζητάω τέζα. Τι είπα, τη μάρκα δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Mm. Αυτό άρχισε να γίνεται σαν κουβάρι, έκανε έτσι. Του φεύγανε τα σάλια, έκανε νικερές του. Αυτά παίζαν τα πόδια του. Στεναχωρήθηκα. Mm-hmm. Τι να κάνω όμως.
2: Ναι.
5: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι. Του έκανα και μία με το πόδι, έκανε, έτσι.
2: Το αποτελείωσε.
5: Μία γυριστή.
2: Δολοφόνα.
5: Αυτό. Το άλλο που έκανα.
2: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
5: Συγγνώμη.
2: Διώχνουν τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη, μύγα.
5: Ωραία, συγγνώμη λέω τώρα εγώ. Του λέω συγγνώμη τώρα. Του είπα, συγγνώμη.
2: Να.
5: Τώρα που το έπαιζε, δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη, στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα. Ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω, πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω βρίσκω ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελίσουν, να τα κατεβάσουν κλπ. Λέω, γεια σας παιδιά, είμαι λέω, στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω, πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, θα σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
2: 70 ευρώ!
5: 70 ευρώ!
2: Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
5: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 στα μούτρα και κλείσω το τηλέφωνο. Και λέω, 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει.
2: Φωνάζεις.
5: Και παίρνω ένα σφυρί. Παίρνω ένα σφύρι, παίρνω μια τανάλια, παίρνω, πώς το λένε, ένα κατσαβίδι, το βγάζω και φωτογραφία, το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
2: καλά,
5: είναι το νέο μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φίλο και τα πήγαινα.
2: Περίμενε.
5: Σε ένα που επιτρέπεται.
2: Περίμενε, μετά. Αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις. Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη.
5: Τι
2: στα
5: εννοείς,
2: χέρια.
5: Να ξεβιδώσω μια βίδα, μόνο δεν έχω δύναμη.
2: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
5: Δεν ήταν,
2: πάρα
5: δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
2: πρέπει να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει και.
5: Δεν ξεβιδώνει. Την ξεβίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι.
2: Ναι.
5: Τι θα τα κάνουμε τώρα.
2: Τι τα κάναμε.
5: Άραξε τη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
2: Έλα, έλα, έλα και έρχεται η ΔΕΘ, βρε. Έρχεται η ΔΕΘ με καλάθι χριστουγεννιάτικο.
5: Από τώρα.
2: Έρε, τι έχει να γίνει την Παρασκευή. Το Σάββατο θα είναι ο Πρωθυπουργός και θα μοιράζει.
5: Θα μοιράζει πάλι.
2: Θα μοιράζει.
5: Θα μοιράζει
2: πράγμα.
5: Ψίχουλα θα μοιράζει. Θα μας βάλει πάλι.
2: Όχι, όχι.
5: Πας, τι θα είναι.
2: Όχι, γιατί είμαστε σε χρονιά εκλογών, βρε!
5: Τι είμαστε!
2: Θα ανοίξει το πουγγί και θα δίνει πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ!
5: Καλέ ψίχουλα δίνει, να μας έχει φτωχούς ικανοποιημένους. Θα κατεβάσει, λέει, τις τιμές, βρε, λέει, σε 1707 το σούπερ μάρκετ προϊόντα, λέει, και στα σχολικά ήδη!
2: Στο χαβιάρι να το τρως στην άρα.
5: Να πάω να πάρω μολύβια.
2: Ξαναπά στο σχολείο, βρε.
5: Α, Χριστέ μου.
2: Ακόμη η Αθήνα, παιδιά, δεν έχει γεμίσει.
5: Το έμαθα στο άλλο. Θα είμαστε, λέει, συζητιέται, λέει, να είμαστε ανάλογα τα χρέια μας.
2: Ναι.
5: Αν χρωστάμε στο δημόσιο, αν χρωστάμε σε τράπεζες κλπ. Θα μας βάλουν ένα μετρητή.
2: Ναι, τι μετρητή.
5: Έτσι, θα μας μετράνε το αυτό μας. Και θα έχουμε σκορ.
2: Τι σκορ!
5: Θα υπάρχει σκορ! Πόσο καλό πληρωτής και συνεπής είσαι!
2: Και τι θα κερδίζω!
5: Μόνο θα χάνεις!
2: Έλα!
5: Να σου το εξηγήσω, να σου το κάνω για να. Εάν είσαι καλοπληρωτής, έχεις λεφτά. Γιατί δεν είναι θέμα καλοπληρωτή. Δεν είναι ότι βαριέται κανείς να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Αν έχεις λοιπόν πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς εκείνο, προς το άλλο κλπ.
2: Ναι.
5: Θα μείνεις όπως είσαι, μια χαρά.
2: Τίποτα. Δεν θα έχω μπόνους.
5: Δεν θα έχεις κανένα μπόνους εκεί. Άμα όμως χρωστάς.
2: Ναι.
5: Θυμάσαι παλιά που ένα χρωστάκι δεν σου δίνανε δάνειο, ας πούμε. Που ναι. Καλά κάνανε σε αυτό.
2: Ναι.
5: Μπορεί να σου κόβουν το ρεύμα.
2: Τι?
5: Να σου κόβουνε το νερό.
2: Άπαπα.
5: Να σε έχουν, δεν θα έχεις ποινή. Να μην σε αφήνουν να ταξιδέψει.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, να δίνουν σκαλοπληρωτές.
5: Με βλέπω
2: να, και να,
5: με βλέπω να πλένω με στο λάστιχο της
2: της πολυκατοικίας.
5: Θα πάρω αυτά τα κεριά με μπαταρία.
2: Έρε ντουσάκι που έχει να πέσει στους κοινόχρυσους χώρους.
5: Έχει περάσει τέλεια.
2: Έλα παιδιά, πάρτε σφουγγάρι, πάρτε σαπούνι πράσινο σαν τις γιαγιάδες.
5: Τα μας βαθμολογεί δηλαδή βρε το κράτος. Μας βαθμολογεί, σου λέει είσαι καλοπληρωτής. Δέκα άριστα. Δεν είσαι, δεν θα έχεις φως.
2: Φως νερό τηλέφωνο.
5: Ναι.
2: Μάλιστα. Τι να πω.
5: Είναι κάτι λέει που συζητείται. Το έβλεπα στο δελτίο. Και λέω μου δεν ακούω καλά.
2: Όχι,
5: δεν μπορεί.
2: Πρέπει να γίνουν.
5: Σωριά, να μου το ξεμπουλώσετε αυτό.
2: Αυτά τα κακά πράγματα δεν θα γίνουν σε χρονιά εκλογών.
5: Ναι.
2: Είναι
5: α,
2: να
5: μετά.
2: Ναι, μετά.
5: Οπότε κοιτάξτε τι θα ψηφίζετε, παιδιά.
2: Διότι το λέει και το ρητό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
5: Έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τα μάθατε, τα κακά κορίτσια επέστρεψαν μετά από καλοκαιρινές διακοπές. Βέβαιαν τα κόπρετον και γύρισαν στο στούντιο των παραπολιτικών.
8: Σε 9 ώρα, 2 με 4. 2 με 4 το μεσημέρι.
7: Στα 30 τους χρόνια.
8: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ο ακροατής μας, που λέγαμε για το σκόρα βαθμολόγησης, αυτά λέει τα έχουν στην Κίνα. Και ξέρετε, λέει, τι παθαίνει όποιος λέει δεν είναι καλοπληρωτής.
7: Οχ, οχ, οχ.
8: Χρωστάει στο δημόσιο κλπ.
7: Ναι. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Θα γίνει, θα ανοίξει ο πρωθυπουργός το καλάθι και θα έχει δωράκια.
8: Λέει ο Νίκος, δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά. Λέει, μπορείς, λέει, να καταλήξεις ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.
7: Έλα. Διάλεξε δουλειά. Η Ναόμη είχε διαλέξει τουαλέτα.
8: Η Ναόμη, ναι, παιδιά. Καταναγκαστική, εντάξει, σκάψιμο μας βλέπω. Αλλά εμείς επειδή είμαστε γυναίκες,
7: ναι,
8: φαντάζομαι θα μας βάλουν καμιά. Άμα μας βάλουν να μαγειρεύουμε, θα μας αφήσουν λίμπερες. Θα πούνε, άστο, κουκλίτσα δεν κάνεις.
7: Δεν έκανες πράκτης τώρα το καλοκαίρι.
8: Τι πράκτης?
7: Πράκτης τη μαγειρική.
8: Έκανα πράκτης στο delivery.
7: Α.
8: Δηλαδή, τι εννοώ πράκτης? Κάφησα και είδα,
7: ναι,
8: ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
7: Πιο φτηνά,
8: κάνει.
7: Πιο φτηνά.
8: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα ποιος είναι πιο φτηνός. Ποιος έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέει ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει μεταφορικά και ποιος στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο. Εντελώς δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
7: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
8: Η ρίζα είναι βαμμένη.
7: Α, ωραία.
8: Ναι.
7: Εγώ, εμένα είναι κρυμμένη.
8: Είναι
7: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
8: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
7: Έλα.
8: DIY, φτιάχνω μόνος.
7: Ποιος έβαψε, ποιον αγκάρεψες,

0: Πια πάλι.
1: Με έβαψε.
0: Αντρικό ή γυναικείο χέρι.
1: Γυναικείο, γυναικείο.
0: Α, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία.
1: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβει. Ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Ήμουν μία Μόνα Λίζα.
0: Εσύ ήσουν να η το μόνα, πω έτσι. Ήσουν μόνα η Λίζα.
1: Είναι άσχημη αυτή εντωμεταξύ. Λοιπόν.
0: Μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
1: Κάλεσε τα μαύρα για την εποχή άσχημη. Δεν την άφτανε αυτή. Δηλαδή δεν έμπαινε, που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα. Και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλι μπατζάρι.
0: Τι εννοεί?
1: Με έβγαλε κόκκινη.
0: Και ήταν το τι έπαθες?
1: Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοτ. Μπαίνω στο ChatGPT.
0: Συγγνώμη, την πλήρωση την κυρία.
1: Την πλήρωσα αύρα.
0: Την έβρισε κιόλα.
1: Όχι, με την έβρισα, έφυγε διακοπέ μετά. Α. Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
0: Τι λοιπόν. Κατά.
1: Πρέπει δηλαδή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
1: Ναι, πρέπει να
0: ζει. Ζει, καταρχά την πήρε να την ρωτήσει αν ζει.
1: Την πήρα, πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο. Κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε τρία ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
0: Και
1: το κλοντ. Το ChatGPT και το Gemini.
0: Είπα, δεν το πιστεύω.
1: Λένε,
0: ότι βάζουν παιδιά τα τρία ChatGPT
1: να κάνουν σύσκεψη. Έχουμε σύσκεψη
0: για το μαλλί σου.
1: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολείς με τριχές.
1: Εσύ με τι το απασχολείς δηλαδή?
0: Με τίποτα. Μετάφραση κανονός κειμένου.
1: Όχι.
0: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
1: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
0: Με tip.
1: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
0: Τι έκανες?
1: Πει.
0: Σου είπε τι.
1: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
0: Έλα, έλα, έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τι έκανες, τι σου είπε τα
1: τσιμπιτιά? Τους είπα ποια μάρκα θέλω.
0: Α,
1: ποια μάρκα βάθεις βέβαια. Τους είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Ποια, είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Mm. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου τα βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιους κωδικούς να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από αυτό, 30% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μούμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
0: Α, είσαι και ζυγαριά.
1: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήριο, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω έναν.
0: Σε πληροφορώ ότι οι κυρίες βορείων προαστίων
1: ναι.
0: Και οι πέλεουσες νοτίων προαστίων έχουν και λουτήρα, διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
1: Ορίστε.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
0: Για να δω.
1: Όχι, είμαι καλύτερα.
0: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει πάλι.
1: Η ρίζα
0: είναι.
1: Το έχω κάνει 18 μέρες περίπου.
0: Α, 18 μέρες τι, εσείς το 15 μέρο θέλεις.
1: Θα περιμένει τώρα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η διαφήμιση. Η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι σε όλα εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεται όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά. Όχι εσείς, τα παιδιά σας. Για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Στα public για να είσαστε εντάξει με φανταστικές τιμές, παιδιά, γιατί τα public είναι ένας παράδεισος για τους μαθητές και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει, αυτό με τη μαύρη λίστα των οφειλετών γίνεται χρόνια τώρα στην Κίνα και ονομάζεται Λαολάι.
0: Λαολάι, Λαολάι, Λαολάι.
1: Και όσοι εντάσσονται εξ αυτή, επομίζονται ένα σωρό επιπτώσεων. Μέσα σε αυτές είναι και η απαγόρευση αγοράς εισιτηρίων για τρένα υψηλής ταχύτητας.
0: Oh,
1: και έτσι σε υπάρχει,
0: βλέπω,
1: λέει,
0: σε βλέπω,
1: άκου,
0: με το πόδι.
1: Και έτσι υπάρχει κοινωνικός διαχωρισμός. Αυτοί που χρωστούν χρησιμοποιούν μόνο παλιούς σιδηρόδρομους, πάλι καλά που με τους υποχρεώνουν να πηγαίνουν τα πόδια, και αυτοί που δεν χρωστούν, πόσοι να είναι αυτοί άραγε. Και χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα. Χειρότερα από μεσαίωνα και εμείς πάμε να τους αντιγράψουμε, λέει η Ελένη και πολύ σωστά τα λέει. Παιδιά, έχει γίνει θέμα αυτό, όντως. Αυτά. Βάζουν γυναίκες και σκάβουν, λέει. Ακόμα και στο ρηχείο που είπε εσύ υποχρεωτική εργασία.
0: Να αρχίσει η γυναίκα,
1: λέει. Το καθεστώ είναι υπέρ της ισότητας λόγω κομμουνισμού. Δεν έχει άντρες γυναίκες. Ακόμη και σε ρηχείο βάζουν γυναίκες και σκάβουν. Δεν είναι ισότητα. Αυτό δεν είναι ισότητα. Κατά τη στιγμή η δύναμη δεν ισχύει.
0: Καλού κακού.
1: Λοιπόν,
0: πήγαινε κανένα γυμναστήριο.
1: Έχω ξεκινήσει. Πήγα, γράφτηκα.
0: Έλα.
1: Γράφτηκα πριν, 30 με, πριν 20 μέρες.
0: Και?
1: Πήγα μία.
0: Την πρώτη και την τελευταία του μήνα.
1: Πρόσεξε τι άτυχη που ήμουν όμως, δε φίλε. Δηλαδή δεν μου δίνει και η ζωή το κίνητρο. Πάω Παρασκευή, τα έκανα, πέρασα όλα τα όργανα. Τα πήγα όλα τα όργανα.
0: Ποια όργανα, είχε μέσα και.
1: Ό,τι όργανο έχει.
0: Περίμενε, περίμενε, είχε και προπονητές για να ξέρω αν είναι όλα τα όργανα.
1: Όχι, δεν είχε. Δεν είχε, όχι. Πέρασα όλα τα όργανα, τα έκανα κλπ. Και λοιπά, ωραία και χαλαρά, για να μην πιαστώ. Και λέω, παιδιά, θα έρθω και αύριο. Λέει, α, λέει, ξέρεις, λέει, Σαββατοκύριακο είμαστε κλειστά λόγω 15 Αυγούστου.
0: Καλά τώρα κι εσύ. Να σου πω κάτι.
1: Και κρύωσε, βρε το κορμί, κρύωσε η καρδιά μου.
0: Άσε με τώρα. Ήθελε ο Εβραίος να βγει στο παζάρι, λέει, κοίτα Σάββατο. Άσε μας κι εσύ πήγες
1: 14 πήγα εγώ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν το
0: 14 πήγε. Που όλη η Ελλάδα είναι κλειστή.
1: Τότε
0: εσένα σου ήρθε να βάλεις το αθλητικό παπούτσι, τη φόρμα. Και να κάνεις μούσκουλα.
1: Και δεν πήγα μετά. Καταρχήν μετά πιάστηκα, δεν μπορούσα να κουνηθώ, είχα τέτοια.
0: Εντάξει, πέρασε το 15 Αυγούστου.
1: Δεν μπορούσα να κλείσω το πόδι, δεν μπορούσα να κλείσω το πόδι, δεν μπορούσα να σκύψω όλα τα άπαθα.
0: Α,
1: τώρα
0: ξέρω μια άσκηση για να ανοίγουν τα πόδια καλά.
1: Τώρα θα ξαναπάω.
0: Εντάξει, άρα.
1: Εντάξει. Ευτυχώς πόσες μέρες πριν,
0: δηλαδή τσάμπα πλήρωσες το μήνα.
1: Ναι, έχω ακόμα μέχρι τις 14 του μήνα.
0: Πήγαινε.
1: Θα πάω.
0: Να κάνεις απόσβεση.
1: Θα
0: κανονικά
1: πάω.
0: Πρέπει να μείνεις μία μέρα μέσα στο γυμναστήριο για να κάνεις απόσβεση.
1: Θα κοιμηθώ και θα πάρω και ένα στρώμα. Θα πάω κάτω από εκεί από το Peck Deck και θα ρίξω έναν ύπνο.
0: Αμέ.
1: Έτσι, παιδιά.

0: Ο Μουγκοπέτρος, παιδιά, τα είχε βγει τα μπυρόνια του.
1: Ναι, μόνο το καημένο κι αυτό.
0: Πολύ μάθο, ε.
1: Πολύ ωραίο. Και ξαναγύρισε και στη δουλειά. Παρόλο που το είχε πρόβλημα με το χέρι του, ύστερα από αυτό με την κροτίδα, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι. Ναι.
0: Το βλέπω την κούτσι, την ζωνούλα του.
1: Είναι,
0: αυτά
1: είναι.
0: Λοιπόν, σε πανηγύρι της Λαμίας. Χικ, χικ, χικ. Ήπια λέει από το πανηγύρι της Λαμίας, εκεί χικ, στο κέντρο της. Στο κέντρο της Αθήνας. Α, στο κέντρο της Αθήνας ήταν.
1: Ναι,
0: που έκανε τα διάφορα.
1: Λοιπόν, μας γράφει η Ανέ, η ακροάτριά μας. Καλώς ήρθατε, κακά κορίτσια, λατρεμένα κακό. Να είστε. Μπορεί το μήνυμα. Καλώς ήρθατε, υπέροχα κακά κορίτσια, να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, κακά κορίτσια, παιδιά, 2 με 4 πλέον εδώ ολοζώντανες σπαρταριστές στο στούντιο των Παραπολιτικών.
1: Λοιπόν, και πες.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά, έλα, welcome, έλα, πάμε νέα σεζόν, πάμε για μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok, και επειδή το παρακολουθώ αρκετά,
0: ναι,
1: είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
0: Pardon.
1: Διότι έτσι λέει, αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στα απολογώ, απάτευτος θα γυρίζει η παιδί σου.
0: Όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα, σε πληροφορώ και κάτι ήξερε, μην πληθείς και έρχομαι.
1: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πλένεσαι, γιατί έχεις περισσότερες, λέει, πιθανότητες να...
0: Ναι, να ξεξουαλιστείς.
1: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: ναι,
0: υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά που είναι έτσι.
1: Ισχύει
0: πολύ...
1: όμως. Δηλαδή, εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή. Όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή, λέει, η άλλη τσάμπα το πήρα, λέει.
0: Κάτσε.
1: Ούτε να με φτύσει, λέει.
0: Περίμενε.
1: Κατάλαβε.
0: Συστριγκάκι, ναι, και χειρακίνη.
1: Ναι, λες.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλε.
1: Ναι, είναι όλο ο ποπός έξω.
0: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, δεν λέγεται στριγκ, λέγεται...
1: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
0: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι.
1: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω. Μην φανταστείς τώρα εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με το Μπραζίλ, να σου το πω έτσι.
0: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα.
1: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
1: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικά τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.
0: Λοιπόν, ήμουνα με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί. Πεντακάθαρα νερά, αυτά. Ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω. Άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω, θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
1: Αχ, βρή.
0: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
1: Είναι, θηρία.
0: Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, ναι, και λες, Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε, ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες, εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα και είπε, τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε έρεξει.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά...
1: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, τους ένεσαι πολύ βαθιά κάπου.
0: Τώρα, όταν πηγαίνεις...
1: Ριχά, όπως, ναι, κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω, από έξω μέσα, ναι, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά, αριστερά, να προλάβουν να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
0: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε, λέει, τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά, σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει, αυτές δαγκώνουν αλλά δεν τζούζουν. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία πόχη, τρεις. Ξέμπαρκες.
1: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
0: Τσούχτρες, μεγάλες, ναι, αυτές. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
1: Βγήκανε.
0: Έπρεπε να δεις, όχι. Σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές σάλια, είχαν αφρίσει. Αυτό που λες, είχε αφρίσει από το κακό της. παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να δεις πώς κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε, όχι για το τσίμπημα, για το πώς κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε, αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
1: Και τελικά τι τις κάνατε μετά?
0: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
1: βουδιστές
0: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα...
1: Την είπες τη χελώνα.
0: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
1: Είσαι και εσύ.
0: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουν.
1: Εντάξει, και άμα σε τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το τσιμπήσει, εντάξει, για να μην φύγει, μπορεί να το... αν μπορείς να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, γίνουν τα κουνούπια, παιδιά, ψεκάζουν τώρα, ε. Ψεκάζουν περιοχές. Για πες, τι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι, τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
1: Θα χτυπάς παλαμάκια.
0: Όλη νύχτα.
1: Μία είναι η λύση σε αυτό.
0: Τι? Σίτα.
1: Ανεμιστήρα. Καλά, σίτα. Εντάξει, διάβγει σε ένα μπαλκόν, διάπαρε τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρα, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρα.
0: Να τα βάλουμε σε όλα τα ταβάκια.
1: Και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα
0: έχουμε
1: πολύ ωραίο.
0: Έχουν φοβηθεί πάντως, παιδιά.
1: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντρές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
0: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπος στο τέλος.
1: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλος, οπότε δεν έχω άγχος.
0: Ναι. Τι, πού το πήγε στο φαρμακείο,
1: ναι, και είπα θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω θέλω.
0: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: και να σε... πάντως σου λέει ότι.
0: Από τον Νίλο μωρ δεν βαρεθήκανε τέτοια μικρά πραγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και, και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα. Είναι και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια. Που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
0: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα και δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει η ξαδέρφη μου, τι έπαθες καλέ. Λέω, δεν ξέρω, με έπια τα αρθρητικά. Λέω, Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
1: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Για
1: να
0: μπορούμε...
1: Δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσεις να μπορείς να σηκωθείς. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση. Να ανέβεις μια σκάλα και τέτοια πράγματα. για τα βασικά.
0: Και επίσης, άμα πέσεις, να μην σπάσεις και τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Και αυτό!
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρωση. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Να.
1: Στα νεύρα.
0: Στα νεύρα,
1: ναι.
0: Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα. Εγώ.
1: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
0: Ναι.
1: Αφού είχε ξεκινήσει πέρυσι την πρόπερση, πότε
0: ήταν. Μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτος μήνας είναι δύσκολος. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
1: Ναι.
0: Αφού σκέφτομαι τώρα, μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι, μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή, γιατί στην αρχή δεν έχεις αντοχή.
1: Όχι καθόλου.
0: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
1: βέβαια,
0: δεν
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια, αερόβια είναι.
0: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
1: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο, σαν άλλο, τι κάνεις.
0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4, 2 με 4. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα γιατί η σεζόν ξεκίνησε και εμείς είμαστε εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θερβέθα, τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία?
9: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
8: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
9: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
8: Είχε δίπλωμα.
9: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο στίβιο, βρε τον άφησε εκεί πέρα.
8: Περίμενε.
9: Με το φάντασε.
8: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι
9: ναι,
8: λες.
9: Mayday, mayday, κάτι.
8: Ναι. Mayday και αυτό.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου και μετά... Τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
9: Τι να ψάξουν, πάει αυτό τώρα. Αυτό τώρα είναι.
8: Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
9: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή αν έφυγε. Πώς θα αποδειχθεί αυτό τώρα?
8: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
9: Εδώ μεταξύ εκείνη συνέχισε, λέει, τη διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τι έχασε τι διακοπές, φαντάζομαι.
8: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμη.
9: Α, κενό μνήμης
8: ναι,
9: έχει.
8: Ναι, και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
9: Και τα παιδιά της τι λένε?
8: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές τιμές. Είναι λίγο περίεργα.
9: Θα είπε
8: η Νικολούλη στα... μπορεί να το ψάξει.
9: Εύκολα.
8: Ε?
9: Θα είπε η μαμά στα παιδιά, παιδιά, θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
8: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
9: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά δεν... Ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως είναι.
8: Είναι περίεργο.
9: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
8: Παιδιά, το ότι γράφανε κάτω από, από το ρεπορτάζ αυτό οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Πρέπει, αυτή πρέπει τα να, γλεντάει.
9: Πρέπει να τον έφαγε πάντως.
8: Δεν ξέρω.
9: Και, αλλά... και μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορείς να τον σκοτώνεις κάποιον έτσι και να μην υπάρχει συνέπειες.
8: Αλλά είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια. Αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή.
9: Πρέπει
8: να
9: θυμάται, πες ότι έπεσε αυτός και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί από το τέτοιο σοκ να.
8: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
9: Λογικά όχι, θα τον προλάβαινε.
8: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
9: Και δεν φώναξε βοήθεια. Δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια. Δεν έλειψε τη μηχανή. Δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, να πιαστώ. Πώς το λέει το
8: τραγούδι? Να κρατηθώ.
9: Λοιπόν.
8: Είδες την Άννα Βίσση στο γυροκομείο Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
9: Α, με τον Ψινάκη.
8: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
9: Εντάξει,
8: αλλά
9: λογικό.
8: Αυτό που με νοιάζει, λέει. Λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος. Να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
9: Μια χαρά. Αυτή τον έχει βρει αυτό που βουτάζει του 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί
8: τώρα, τώρα ετοιμάστε για το, για το ΑΚΑ.
9: Για το ΑΚΑ, ναι. Και το... μετά για το καινούριο μαγαζί που, του Κούστα.
8: Ναι, τώρα.
9: Φυσικά τώρα τα γούστα.
8: Είναι η γνωστή κουστοδία.
9: Έτσι, έτσι.
8: Τώρα είναι η γνωστή κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει η συναυλία.
9: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίρι να μα ανοίξει την.
8: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
9: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, η Σελίν Διόν, τι είπε.
8: Για την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
9: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
8: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, ναι, τι ναι. Δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
9: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα. Από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε. Ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
8: Ναι,
9: με
8: αυτό το Ντόλτσε και Καμπάνα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Καλά,
9: θεάρα ήταν.
8: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια. Είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
9: Εντάξει,
8: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Εντάξει, ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά. Δεν έμεινε ζωντανό άνθρωπο, έτσι. Πεθαίνανε, έχει πεθάνει κόσμο. Έφευγε. Κάθε μέρα διάβαζα και
8: έλεγα. Τώρα, παιδιά, κρατηθείτε γερά από τι κυρολαβές. Να τη βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
9: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
8: Ντόλι Πάρτον.
9: Τώρα συζητάνε, λέει, να τη κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο. Αεροδρόμιο με το όνομά τη.
8: Θα λέγεται Πάρτον. Θα πας να το πάρει.
9: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον. Αεροδρόμιο, όπω λέμε εμεί Ελευθέριο Βενιζέρο. Αυτή κάνει φοβερέ αγαθοεργίε. Είχε αφήσει έργο πίσω τη.
8: Ποια ήταν η βαφτιστήρα τη?
9: Η βαφτιστήρα τη.
8: Η Σάιρους, νομίζω.
9: Βαφτιστήρα τη. Θα παίζανε μαζί σε μια σειρά όταν ήταν η Σάιρους,
8: ναι,
9: μικρή.
8: Νομίζω ότι ήταν.
9: Νομίζω ότι ήταν πνευματική τη νονά.
8: Αυτό
9: δηλαδή,
8: εννοεί.
9: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι. Νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που.
8: Τα
9: έλεγε...
8: βυζούδια τη Πάρτον ήταν.
9: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλέ συνεντεύξει από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήτανε, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήτανε, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήτανε, λέει, μία τύπισσα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ. Έντονα φορούσε περίοχη. Ήτανε. Μετά η περσόνα. Η γυναίκα ήτανε πόρνη, μάλλον έτσι. Α. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν τη μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πώς με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω, kids ρούχα. Και να φαίνομαι kids. Τι σέρνει αυτό το στυλ.
8: Ναι.
9: Αλλά ήταν.
8: Και έφτιαξε ένα τύπο.
9: Ναι, και έγραφε φοβερά τραγούδια. Έχει γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι. I will always love you. Πέρα από τα άλλα, τα country.
8: Φοβερή μουσικάρα. Ε? Whitney Houston.
9: Whitney Houston δεν είπα κάτι άλλο.
8: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
9: Α, μπράβο.
8: Σελίν τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία της... Συναυλία της χρονιάς. Αναβίσει. Τι να μας πει Τζούλι Πάρτον. Η Πάρτον. Και δώστον και φέρτον.
9: Ναι μωρί, εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει την περίπτωση τέτοια της περιουσίας, της αγαθοεργίας, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει.
8: Έχει,
9: εγώ δεν το ήξερα.
8: Παιδιά έχει.
9: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα. Το 1/3 να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
8: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ούτε ως, αρνητικό
9: ναι, δεν. Όχι μόνο ως καλλιτέχνητα, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή. Εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
8: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και θα είναι έως τις 4. Radio, παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης να σας πούμε για τα public. Γιατί, παιδιά, τα σχολεία ανοίγουν σε λίγο καιρό. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεται όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής, πολύ ουσιαστικό και αυτό. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασιτίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτακλίν... χειροτεχνίας public για να είσαι εντάξει. Επίσης να πούμε ότι επειδή έχει ξεκινήσει νέα σεζόν, θα βρούμε και εμείς οι επαγγελματίες πολύ ωραία είδη μπλοκάκια, τετραδιάκια, ημερολογιάκια στα public. Αξίζει να πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Από 2-4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωση τιμών σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος και η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%, 405 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Μειώθηκε το μεταξύ το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026 στο 7,9% συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει το 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκεκριμένα οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον περισσινό Ιούλιο. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παρέπεμψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Χαρακτήρισε απόλυτα ατυχής τις δηλώσεις συνεργάτη του Ντόνι Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, είπε πως η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάμ ουσιαστικά πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου θα γίνει και δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είπε πως το έργο θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση της Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέφ Αουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στον στόχο για τη θεσμοθέτηση ενός ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σημείωσε ότι η χώρα που προσβλέπει στην υποστήριξη της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης με τις Βρυξέλλες. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Η χώρα προχωρά στη συνολική για εκτενελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν είναι τεράστιες αυτές που θα έχουμε μπροστά μας. Να μην περιμένουν να μας τα δώσουν οι άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς και να τις αξιοποιήσουμε, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφτεί τα περίπτερα της Διεθνής Εκτόσεως της Θεσσαλονίκης και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δεν θα εκλεγεί στη θέση αντιπρόεδρου της Βουλής η Έλληνα Ακρίτα, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, καθώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν ή ναι, και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει θέση αντιπροέδρου. 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπως προκύπτει και από την πραγματογνωμοσύνη τεχνικών, έχουν υποστεί καθυζήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διακινδύνευση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Επανέλαβε πως από τον Μάιο έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα, πως πρέπει να απαντηθεί αν οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει ζημίες στο φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει εντολή εκένωσης των κτηρίων. Σημάδια που ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Στην υπόθεση εξετάζονται ένα 43χρονο Έλληνα, μία 38χρονη Γερμανίδα, ένα 26χρονο Αφγανό, μία 15χρονη και δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Τούρκο υπήκο 51 ετών που αναζητείται από τι αρχέ τη πατρίδα του για αδικήματα που αφορούν την παιδική πορνεία και τη μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρή ποσότητα πυρομαχικών καθώ και παραβίαση τη κατοικία. Θα διηγηθεί στην εισαγγελία φετών Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουν διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία. Προσάραξη ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθόνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Στη διεθνή ενημέρωση, αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το έχει χρησιμοποιήσει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου αμυντικού χαφ Μάρτεν Ντερούν.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Όρια και άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Και καινούριο αγόρι που λέει τσιδίς. Τι αγόρανος είναι αυτός.
6: Καλή, είναι και ψηλό και αυτό και μια χαρά.
5: Μάλι, ο οποίος έχει άγχος πως θα μας λέει. Λέω πες και έρχονται οι δυο τρελές.
6: Έτσι.
5: Τι να πεις. Και περαστικά στα έντομα.
6: Λοιπόν, είναι λέει της μόδας επίσης, γιατί ακολουθώ όπως καταλαβαίνεις όλα τα trends. Ξέρω μάλλον τα trends, δεν ακολουθώ κανένα, να το πω έτσι. Οι φακίδες, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
5: Τι? Ξέρεις τι φακίδα έχω κάνει τώρα με τον ήλιο, παιδιά, δεν ξέρω τι με
6: έχει
5: βρει.
6: Τώρα λέμε η φακίδα. Όχι η φακίδα πανάδα κι εσύ. Βγήκε βρε ειδικό μολύβι από τις εταιρείες καλλιντικών που είναι για να δημιουργείς μόνο σου φακίδα. Είναι το φακιδομόλυβο.
5: Θα πάω να αγοράσω φαγκιδομόλυβο. Αυτό για μικρά κοριτσάκια, φαντάζομαι.
6: Για νέα, κοριτσάκια είναι. Και υπάρχει, λέει, tutorial να μπαίνεις και να κάνεις πώς να κάνεις φακίδες για να φαίνεσαι φυσική. Γιατί οι φυσικές φακίδες δεν είναι όλες ίδιο μέγεθος. Δεν είναι όλες, λέει, ίδιο μέγεθος. Να πώς να μάθεις να κάνεις μια πιο μεγάλη, μια πιο μικρή. Γιατί απόσταση, παιδιά, είναι να ασχολείσαι τώρα πώς θα κάνεις τη σωστή φακίδα.
5: Τα πιτσιρίκια παντός ασχολούνται πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ.
5: Μακιγιάζ.
6: Πάρα πολύ.
5: Μακιγιάζ. Λοιπόν, ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ.
6: Ο Χάρης γυρίζει η Αγγλία με την Χαρούλα.
5: Χαρούλα, no money, no
6: honey. Λέμε το Χάρη και την Μέγκαν.
5: Ναι.
6: Και κάνανε, λέει, μια δημοσκόπηση στη Μεγάλη Βρετανία να δουν πώς το βλέπουν οι πολίτες. Και ούτε να τη δουν, λέει, ούτε ζωγράφες. Και αυτήν κυρίως.
5: Το θέμα είναι ότι το παλάτι είναι σε μεγάλο αναβρασμό. Ότι... Τι έπαθες, παιδί μου,
6: έρχεσαι. Θα σου πω μετά, για πες.
5: Δεν βολεύεσαι.
6: Για πες.
5: Το παλάτι είναι σε μεγάλο, λέει, αναβρασμό. Δεν ξέρει πώς να τους αντιμετωπίσει, τι ρόλο θα τους δώσει.
6: Κανένα ρόλο. Τι έχουν κοπεί όλοι.
5: Ναι, έχουν κοπεί, αλλά ρε παιδί μου δεν μπορούν να τους.
6: Θέλει και ο Κάρολος να βγει να βλέπει και αυτά τα εγγόνια όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Είπε ότι εγώ δεν με νοιάζει, λέει, αυτή η τσουχτρά, με την αναφέραμε πριν.
5: Η Φαβέλα.
6: Εγώ θέλω, λέει, να βλέπω τα εγγόνια μου. Και τώρα εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολες οι ισορροπίες.
5: Γιατί γυρνάνε, δεν πήγε καλά.
6: Δεν πήγε καλά, παιδί μου. Το προτζέκτη του κόψανε από τον Έλξη. Τι βγάλε μαρμελάδες, του κόψανε οι μαρμελάδες. Μετά έβαλε μία φίλη της και τις πούλησε μαζί με κάτι δικά της προϊόντα στην εταιρεία της και τις σώσανε λιγάκι να μην μείνουν το σταφυλάκι του κουταλιού και το τέτοιο να ξυνήσουν. Μετά είχε φτιάξει μία εταιρεία δική της που μας έδινε πως μαγειρεύει.
5: Αυτή νόμιζε ότι είναι σταρ μεγάλη.
6: Είναι αντιπαθητική και είχε ένα χαμόγελο τόσο ψεύτικο και έδειχνε ότι είναι ένα καθημερινό κορίτσι της τσιπλανής έπαυλης, να το πω έτσι, και δεν το βλέπε κανείς, δεν πήγε καλά στο Netflix αυτό. Αυτό που πήγε καλά μόνο ήταν όταν είχαν πρωτοπάει, που είπαν τα βγάλουν τα άπλυτα του παλατιού. Αλλά πόσα άπλυτα πια να βγάλεις από αυτό το παλάτι, πόσες φορές να τα βγάλεις.
5: Δεν το έπαιξαν επικοινωνιακά σωστά. Έπρεπε σταγονόμετρο, σταγονόμετρο να πέφτει το φαρμάκι. Κατάλαβες, το πούλησαν μία και έξω.
6: Ισχύει.
5: Βρε Μέγκαν μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
6: Και τώρα θα ξανασχοληθεί με την ηθοποιία, γιατί δεν υπάρχει Μπαγιόκο και μπορεί να παίξει, λέει, και σε μία καινούρια σειρά.
5: Σε κάτι σαπουνόπερες δεν είχε παίξει.
6: Ότι ήταν σαπουνόπερα, ήταν ούτε καμία. Ήταν μια σειρά, δεν ήταν σαπουνόπερα νομίζω.
5: Την Ξετσιτσίδου έκανε.
6: Δεν θυμάμαι, δεν την είχα δει. Να. Ήταν μια, νομίζω, με ίδρυκες που γίνονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό
5: ωραία,
6: ήταν το.
5: Αυτή θα κάνει αυτό. Αυτός.
6: Αυτός τώρα, θα δούμε.
5: Θα γίνει ο κύριος.
6: Θα έχω δω τώρα τι θα κάνει ο τέτοιος. Θα δούμε.
5: Εντάξει.
6: Πάντως γυρνάνε, γυρίσανε δηλαδή. Όχι γυρνάνε, γυρίσανε, επέστρεψαν.
5: Και να που γυρίσανε. Στο... Ο Βίλιαμ είναι πάρα πολύ, λέει, συγχυσμένος.
6: Είναι τσιτωμένος κι αυτός. Και δεν τους δώσουν, δεν τους παραχωρήσει σπίτι το παλάτι, διότι δεν έχουν δικαιώματα βασιλικά τέτοια, τίποτα. Θα πάνε να βρουν να νοικιάσουν. Σαν να ξέρουν τίποτα κυψέλη, τίποτα τέτοια.
5: Καμιά σοφίτα.
6: Καλά, αυτή κυψέλη. Ανοίγουν σαν βαρουλόφυλλα εκεί, λέει, γενικά σπίτια.
5: Τι έγινε, πες μου, πες τώρα... μου, πες μου τα νέα.
6: Δεν ξέρω, τι να σου
5: πω. Κάνε καφέ με μαστίχανα στα ποτά.
6: Βγαίνουν από το μετρό και λένε ότι δεν είναι όλα καλά, θα πάνε και θα σκάψουμε λίγο ακόμη εκεί πέρα.
5: Περίμενε, πήγες εκεί και κάνεις ρεπορτάζ.
6: Δεν πήγα εγώ, όχι, διάβαζα, τα διάβαζα.
5: Ότι. Ανοίγουν τα σπίτια.
6: Όχι, όχι.
5: Είναι ανοίξαμε σπίτια. Και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε, εννοούν ότι γίνονται σαν μπακλαβάδες τα σπίτια.
6: Αυτό.
5: Ωραία, παιδιά. Όλα γίνονται με μεγάλη
6: μα σύνεση. Μα είναι δυνατόν χωρίς μελέτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάνανε μελέτη, τι είδους μελέτη ήταν αυτή που έγινε.
5: Τι να κάνουν και αυτοί οι συγκοινωνιολόγοι, τι να κάνουν που είναι μπαζωμένα, όλα μπαζωμένα.
6: Άμα είναι μπαζωμένο, βλέπεις και ότι είναι το έδαφος μαλακό και μπορεί τα κτίσματα τα οποία είναι από το 60.
5: Είναι
6: να...
5: σαν το δόντι. Το δόντι, το εμφύτευμα που, ναι, που κουνάει λίγο και τρώει σκληρό πράγμα.
6: Ναι.
5: Μου λέει μία φίλη μου, θέλω να με ερωτευτεί ένας ηλικιωμένος να έχει οικονομική άνεση, αλλά να μην φοράει μασέλα.
6: Γιατί να μην φοράει μασέλα.
5: Δεν μπορώ, μου λέει, για να τριχιάζουμε τις μασέλες.
6: Αυτό όλο το άλλο είναι εντάξει. Όχι, θα τις βγάλει το ζαρωμένο το.
5: Δεν θέλει, λέει λίγο έτσι να με χαϊδεύει, λίγο να με χαϊδεύει, αλλά να πηγαίνει σε καλά εστιατόρια, να πηγαίνουμε σε ωραία ξενοδοχεία και απλά να του κάνω παρέα.
6: Γυροκόμος θέλει να γίνει, δηλαδή. Η γυροκόμος ή η δουλειά.
5: Γεροντογλάχνα.
6: Τι να πω, ρε παιδιά. Ναι. Μετά, πρέπει να βρει και έναν που να μην έχει και παιδιά. Γιατί άμα έχει παιδιά και πεθάνει, θα πέσουν να τη φάνε. Τα παιδιά.
5: Ωραία, τι γίνεται.
6: Πρέπει να βρει έναν άκληρο.
5: Παιδιά, υπάρχουν
6: και
5: κάτι...
6: ούτε αδέρφια. Τίποτα, μόνο του να είναι στον κόσμο αυτόν.
5: Για αυτό το φανοτροφείο.
6: Δεν ξέρω. Να έχει απομείνει μόνο του. Γιατί θα πέσουν όλοι οι ώρε τα σόγια μετά και θα τη φάνε λάχανο. Α πούμε τώρα, μα θυμήθηκε που ήταν τον τελευταίο χρόνο με τον παππού.
5: Ποια ήταν η πιο ωραία μέρα του καλοκαιριού σου? Υπήρχε καμία?
6: Δεν τη θυμάμαι τώρα. Τι εννοείς ημερομηνία? Α, όλες ωραίες ήταν. Ήρεμες, ναι, δεν έχω κάτι extravagant.
5: Κανένα πάρτι, κανένα event?
6: Ούτε event, ούτε πάρτι.
5: Όχι.
6: Όχι, τίποτα.
5: Η παραλία είχε κόσμο?
6: Ναι.
5: Έμεινε πάντως κόσμος, παιδιά, στην Αθήνα.
6: Γιατί έχουν λεφτά να πάει ο κόσμος στις διακοπές.
5: Ναι, και πηγαίνανε νομίζω νότια και άλλα μέρη για μπάνια. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 4. Γιατί έχουμε 9 ώρα. Τα μάθατε? 2 με 4. Ωια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: μαζί για,
1: για πάντα μαζί.
0: Λοιπόν, ήταν παραγγελιά το τραγούδι, γιατί έχουμε την εξαιρετική συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια Vivian Μπενέκου εδώ
1: γεια
0: στα
1: σας, κακά κορίτσια. Γεια σας, κακά κορίτσια.
0: Γεια σου, είναι
1: αγαπημένες μου.
0: Λοιπόν, είναι φασιωναϊκόν, έτσι. Ήρθε εδώ. Πείτε μου αν έχετε δει άλλη πολιτική συντάκτρια έτσι. Τζιν Στρας, τακούνι, αυτά στρίχα, ροζ πουκάμισο, ξανθό μαλλί.
1: Είναι για σας. Είναι αφιερωμένο όλο. Είναι αφιερωμένο. Να ευχηθώ καλή νέα σεζόν. Χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια, τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά. Και φαντάζομαι ενδιαφέροντα όλα, ε.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως λοιπόν, να σας πάρω εγώ τη συνέντευξη τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι βάλαμε Γιάννη Πάριο, ναι. Ο οποίος, παιδιά, έχει προκαλέσει
1: θύελα. Όχι
0: θύελα
1: ο ίδιος,
0: τις τελευταίες
1: όχι
0: μέρες.
1: Ο ίδιος, δυστυχώς.
0: Είναι αγαπημένος όμως.
1: Είναι λατρεμένος μου.
2: Τον ξέρεις προσωπικά, τον έχεις γνωρίσει.
1: Τον έχω γνωρίσει σε κοινωνικό επίπεδο, όχι. Βέβαια θα πω το εξής, ότι πολλά χρόνια πριν, επειδή γράφω στίχους όπως γράφουν μάλλον και όλοι οι Έλληνες, του είχα στείλει ένα φάκελο πριν πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια, με στίχους μου, και είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είχε πει τη γνώμη του, η οποία ήταν, ας πούμε,
0: γλυκός.
1: Όχι, ήταν πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Σε πέρασε από κόσκινο.
1: Όχι καθόλου, ήταν πολύ γλυκός. Ήταν πολύ γλυκός. Μιλήσαμε, ήταν στο σπίτι του στη Γλυφάδα κλπ. Έτσι κι αλλιώς τον αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω γαλουχηθεί με τη μουσική του, τους στίχους του. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος τον καθόρισε, ήταν συμπατριώτης μου, ο στιχουργός ο Πυθαγόρας. Εξαιρετικός. Νούμερο ένα για μένα. Και όλο αυτό με έχει καθορίσει.
0: Καταρχάς,
1: και τον αγαπάω πάρα πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ που
0: με την
1: άνθρωποι
0: που ρίξανε
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει
0: να
1: αυτό.
0: Να πούμε ότι βγήκε σε μια συναυλία και το τι του σούρνανε από ναι. κάτω.
1: Και ήταν εξαιρετικός. Εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, βλέπω κάθε χρόνο, παρακολουθώ όλες τις συναυλίες του στο Παλάς που είναι sold out. Ξεκινάει με 1-2 μέρες και φτάνει να είναι 12-20 μέρες. Αυτό κάτι λέει. Παρακολουθώ όλες τις συναυλίες του στο Παλάς που είναι sold out. Ξεκινάει με 1-2 μέρες και φτάνει να είναι 12-20 μέρες. Αυτό κάτι

0: Πότε πετάς στη Θεσσαλονίκη?
1: Εγώ θα φύγω την Παρασκευή, όπως και όλοι φαντάζομαι, γιατί λοιπόν, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο.
0: Θέλω να μας πεις τι γίνεται στη ΔΕΘ που δεν βλέπουμε ποτέ εμείς οι κοινοί θνητοί. Υπάρχει ανακατοσούρα, τρώγε στην πολιτική συντάκτες μεταξύ σας, τρώγονται οι πολιτικοί μεταξύ τους, ψάχνετε την είδηση, γίνονται προσυνεννοήσεις στις ερωτήσεις. Τι γίνεται?
1: Καλός ή κακός σήμερα, δεν υπάρχει τίποτε που να μένει κρυφό πρώτον, δηλαδή μαθαίνονται όλα. Υπάρχουν τα social media, υπάρχουν τα κινητά με τις φωτογραφίες που τα σηκώνεις ανά πάσα στιγμή, οπότε νομίζω ότι όλα γίνονται, όλα είναι γνωστά. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς είναι το κλίμα. Το κλίμα για μένα είναι ωραίο.
2: Το κλίμα των δημοσιογράφων εννοείς τώρα.
1: Το κλίμα της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ και όλου αυτού του σχήματος. Παλαιότερα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβρη για να ανέβουμε πάνω, γιατί ήταν γιορτή. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τολμώ να πω ότι είναι λίγο ξενέρωτο.
2: Πλέον. Από ποια άποψη όμως, τι εννοείς?
1: Από το εδώ και 2-3 χρόνια που έχει δοθεί, ας πούμε, το κυβερνητικό απαγορευτικό για τα μπουζούκια, για τις σκηνές, για τα πολλά πάρτι.
2: Okay,
1: γιατί
2: ναι.
1: παλιά δηλαδή, ήταν συνδεδεμένο με πάρτι ατέλειωτα, με η πόλη.
0: Τα οποία πηγαίνατε εσείς μαζί με τους πολιτικούς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, εγώ θυμάμαι γενέθλια.
2: Τα οποία πάρτι αυτά παλιά ποιος τα πλήρωνε?
0: Εμείς.
1: Ο καθένας.
2: Όχι, εννοώ δεν οργανώνονταν πάρτι εκεί.
1: Ναι, αλλά εννοείς από το.
2: Ναι.
1: Πολλές φορές αναλόγως. Πολλές φορές και από το κόμμα, πολλές φορές και μόνοι μας. Πηγαίναμε okay. κάπου.
2: Κατάλαβα.
1: Ως συμμετοχή. Σημασία έχει το κλίμα που δημιουργούνταν, το
2: εκεί.
1: Οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε ότι από αυτό ακριβώς το κλίμα και την ένταση εκείνων των ημερών, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος είχε πει τη φράση για τα πολιτιστικά κέντρα. Κάποια στιγμή σε μια ΔΕΘ τον είχαν ρωτήσει πού βρίσκονται οι υπουργοί και είπε στα πολιτιστικά κέντρα βρίσκονται, τα οποία πολιτιστικά κέντρα είναι τα μπουζούκια. Βέβαια. Και τώρα γίνονται πράγματα. Αλλά τότε το κλίμα, δηλαδή πριν αρκετά χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου για παράδειγμα, έκανε τη συνεντεύξη τύπου, τις έδινε σε ένα ουζάδικο στη Ρέμβη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είχαν αυτό το στήσιμο
2: ναι,
1: που έχουν σήμερα.
2: Που είναι ψηφοδιούν και λοιπά.
1: Ναι. Τότε τα χρόνια τα καλά του Πασόκ, αυτά είναι τα καλά του Πασόκ που έχουν μείνει και τα θυμούνται και οι παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες.
0: Πρέπει να ήταν ευχάριστο. Ριζοσπαστικό αυτό όμως.
1: Βέβαια. Και δηλαδή, ωραίο τελικά. Δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς είναι ωραίο. Δεν είναι και
2: ναι.
1: ουτοπικό που πηγαίνουμε τώρα στη ΔΕΘ, ας πούμε, καθόμαστε πλήθος κόσμου και περνούν 4, 5, 6, 7 ώρες καθήμενοι να περιμένουμε τη σειρά μας ή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Είναι πολύ κουραστικό.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιες φορές οι δημοσιογράφοι μπορεί να κάνουν αβάντα σε κάποιον, ας πούμε, πολιτικό αρχηγό.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, να υπάρχει και αυτός που θα τον καρφώσει τον πολιτικό αρχηγό με ένα ερώτημα που θα είναι, ρε παιδί μου, θανατηφόρο το βέλος.
1: Ναι,
0: συμβαίνει
1: ναι.
0: αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άλλωστε υπάρχουν υποτιθέμενες συμπολιτευόμενες, ας πούμε, εφημερίδες και αντιπολιτευόμενες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημοσιογράφοι που στέλνονται
2: είναι.
1: Από την εφημερίδα τους για να πούν να εντοπίσουν το αρνητικό και να δουν την απάντηση. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα πούν τα καλά.
0: Παίζει ρόλο η εμφάνιση που θα κάνει ένας πολιτικός αρχηγός?
1: Ναι, παίζει μεγάλο.
0: Θεωρείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή είμαστε τώρα σε χρονιά
1: εκλογών. Βέβαια και παίζει. Φυσικά και παίζει. Και γενικότερα θα πω το εξής, αυτό που παρατηρώ ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης που μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί και ο δημοσιογράφος είναι άνθρωπος και προφανώς έχει μία κατεύθυνση,
2: ναι.
1: μία τοποθέτηση. Αυτό που παρατηρώ είναι όλο το καλοκαίρι ότι η αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, στην ουσία είναι απούσα, δεν
2: αυτό,
1: είναι.
2: Ισχύει. Έχετε διακοπές, δει. Διακοπές.
1: Και ούτε καν διακοπές. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα να δω, ας πούμε, τους, επειδή είναι χρονιά εκλογών, την αντιπολίτευση να τη δω και με μαγιό. Σε εισαγωγικά. Με
2: ναι.
1: μαγιό. Δηλαδή, τους αρχηγούς, στα πανηγύρια, στις γιορτές. Δεν έχουμε δει τίποτε. Αντιθέτως, νέκρα. Ξαφνικά σήμερα, που έχει 31 ο μήνας, αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριο, ξαφνικά βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα, νομίζω. Άρα, αφήνεις χώρο. Στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ
1: Πρωθυπουργό.
0: Στη στήλη σου σήμερα διακοπές παρέα με τον μεγάλο Έλληνα ποιητή, η πρώτη κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.
1: Η κυρία Μητσοτάκη, ναι. Μεταξύ των βιβλίων που πήρε στις διακοπές της ήταν και το βιβλίο με τον τίτλο «Όλα μου τα τραγούδια».

0: του Νίκου Γκάτσου, μια επανακυκλοφορία πάρα πολύ ωραία που περιέχει μέσα τα τραγούδια, τους στίχους που έγραψε και ανέκδοτα και στοιχεία από τη ζωή του και αυτό άρεσε πάρα πολύ στην κυρία Γκραμπόφσκη.
1: Πώς βλέπεις ότι θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες, θα έχουμε βρασμό?
0: Δύσκολο
1: έτσι,
0: νομίζω. Ναι, βέβαια ξύπνησαν τώρα σε εισαγωγικά,
2: ναι,
0: οπότε ξεκινάμε από αύριο.
2: Εσύ τώρα παιδί μου ασχολείσαι με το πολιτικό ρεπορτάζ έτσι χρόνια, καταλαβαίνεις. Σίγουρα καταλαβαίνεις περισσότερο πότε ο άλλος λέει ψέματα και τάζει πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή και από την γλώσσα του σώματος πια.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί τους έχεις δει αλλιώς.
0: Ναι.
2: Πώς νιώθεις, καταρχήν το καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Σχηματίζεις γνώμη για όλους. Σχηματίζεις και απορείς ορισμένες φορές πώς οι ψηφοφόροι επιλέγουν κάποια πρόσωπα.
2: Mm-hmm.
0: Απορείς με την αρνητική έννοια και υπάρχουν και απορείς και με τη, και υπάρχει και η θετική πλευρά. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν εκπλήξει από κοντά, που δεν τους περίμενα ότι είναι τόσο καλοί. Τους έβλεπα από μακριά.
2: Μακριά, ναι.
0: Ναι, και είχα σχηματίσει μια άποψη και όταν τους είδα από κοντά σχημάτισα μια άλλη. Τολμώ να πω δημόσια ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μου άλλαξε τη γνώμη που είχα για εκείνον προς το θετικό.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Ποια ήταν η καλύτερη σου ΔΕΘ? Αν σου έλεγα, επέλεξε μία.
0: Η ΔΕΘ του Κώστα Καραμανλή.
1: Γιατί?
0: Για τον αγαπάω πρώτον. Το λέω, δεν είναι άγνωστο. Και δεύτερον γιατί... θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ θετικός πρωθυπουργός, μιλούσε και σου έδινε μια θετική χρειά των πραγμάτων. Αυτό ήταν ωραίο. Και επίσης γύρω από αυτές τις ΔΕΘ γινόντουσαν έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά τα τραπέζια τα ωραία, γιόρταζαν όπως πήγαν από πριν τα γενέθλιά τους, υπουργοί, τα αφήνα. Ήταν ωραίο το κλίμα. Ξέρω, μου άρεσε πολύ.
1: Θα είναι έκπληξη στη φετινή ΔΕΘ, πιστεύεις, ο Τσίπρας? Θα είναι ένας άλλος Τσίπρας από την εικόνα που έχουμε?
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν θα είναι πιο μελετημένος?
0: Ενδεχομένως, αλλά πού είναι ο Τσίπρας όλο το καλοκαίρι? Δεν είναι.
2: Καλά, και Μητσοτάκη, το μαγιό του είδαμε.
0: Δεν είχα
2: κάψει να δω και τώρα το μαγιό του Μητσοτάκη.
0: Ναι,
2: θα προτιμούσα να το δω. Κάνει κάτι άλλο το καλοκαίρι.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά έχουν εξαγγελθεί μέτρα. Έχουν γίνει τα εγκαίνια του μετρό. Έχουν ανοίξει δρόμοι μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν γίνει πράγματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι. Υπάρχει μια κινητικότητα.
2: Άμα δεν γίνουν πράγματα στην τσέπη του κόσμου.
0: Αυτό ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
2: δεν
0: είναι, το, είναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και όλη αυτή η ακρίβεια που φυσικά έχει σχέση με το κυβερνητικό έργο και όλο αυτό που γίνεται, δημιουργεί το μεγάλο θυμό στην κοινωνία.
2: Έτσι.
0: Φέρνει αντιπαραθέσεις.
2: Και νιώθεις και απελπισία, γιατί όλος, όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει αντιπρόταση. Όπως πολύ σωστά είπες.
0: Μα είναι ένα θέμα
2: δεν
0: υπάρχει, όμως αυτό.
2: Δεν τη βλέπεις.
0: Όχι,
2: τη
0: δεν
2: βλέπεις.
0: Υπάρχει. Νομίζω ότι δεν τη βλέπεις. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί και να υπάρχει.
2: Ναι, μπορεί και να υπάρχει.
0: Μπορεί και να υπάρχει.
2: Ακόμα δεν τη
0: βλέπει. Εάν δεν μπορεί να περαστεί στον κόσμο αυτό, τι νόημα έχει? Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ μια άποψη, ένα πρόγραμμα στο μυαλό μου. Αν δεν μπορώ να το δώσω σε σένα, δεν έχει κάποιο αντίκρισμα.
1: Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά με Vivian Benecu εδώ στα Κακά Κορίτσια.
0: Τι τραγούδι?
1: Ό,τι έχουμε τώρα.

0: Να σας ρωτήσω, κυρία Μπενέκου, πώς ασχοληθήκατε με το πολιτικό ρεπορτάζ? Γιατί αγαπάτε τους καλλιτέχνες, αγαπάτε τις showbiz. Πώς έγινε αυτό με το πολιτικό?
1: Η ζωή τα έφερε. Δηλαδή, ήμουν στο Έθνος για 22-23 χρόνια μέχρι που έκλεισε.
0: Και με εκεί, τι ρεπορτάζ?
1: Εκεί έκανα, ξεκίνησα κοριτσάκι ακόμη φοιτήτρια με κοινωνικό ρεπορτάζ, θα το έλεγα.
0: Αυτό είναι
1: ρεπορτάζ.
0: Το πιο δύσκολο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ
0: δηλαδή
1: δύσκολο.
0: Δηλαδή στους δρόμους.
1: Πολύ δρόμος, ναι. Και όλο αυτό. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ, βέβαια. Ελεύθερο ρεπορτάζ. Το ελεύθερο είναι το πιο δύσκολο και το πιο. Αυτό που σε εκπαιδεύει περισσότερο για το μέλλον. Μετά περάσαμε στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Μια 20ετία έκανα εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλούς υπουργούς παιδείας.
2: Με σχολεία και με.
1: Ναι. Και το θλιβερό σε όλο αυτό είναι ότι ό,τι λέγαμε, ό,τι έλεγα εγώ και έγραφα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, 30 πριν, είναι ακριβώς το ίδιο
2: πράγμα.
1: Ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Δηλαδή, μιλάμε για τους αναπληρωτές οι οποίοι δεν είναι γκέρος στα σχολεία, για τα σχολεία που έχουν προβλήματα, τα ίδια πράγματα. Μια φοβερή ανακύκλωση. Ξεκινάμε το Σεπτέμβρη με τα προβλήματα των σχολείων και τους καθηγητές. Περνάμε το Δεκέμβρη με τις καταλήψεις. Συνεχίζουμε με τις πανελλαδικές και πάλι. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Θλιβερό, τέλος πάντων. Και από εκεί λοιπόν. Όταν πήγα στην Εσπρέσο, σχεδόν τώρα 11 χρόνια πριν, πολλά χρόνια, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε ο καιρός, ασχολήθηκα με το ελεύθερο πολιτικό που μου αρέσει, πάντα στο κλίμα της, στο κλίμα της Εσπρέσο βέβαια, έτσι.
0: Που είναι λίγο επειδή η Εσπρέσο είναι και λίγο πικάντικη εφημερίδα,
1: είναι,
0: σηκώνουν τα τηλέφωνα πολιτικοί να σου πούν, έλα βρε Βιβιάν τώρα, γιατί έγραψε αυτό, γιατί έχεις πολύ παρασκήνιο.
1: Ναι. Σηκώνουν τα τηλέφωνα. Όχι, δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γιατί προσέχω τι γράφω, να μην προσβάλλω, να μην υπερβάλλω. Είναι όλα γεγονότα τα οποία είναι αληθινά. Κάποιες κυρίες βουλευτίνες έχουν σηκώσει το τηλέφωνο κατά καιρούς, οι οποίες μάλιστα θεωρούσα ότι είναι και σε εισαγωγικά φίλες, με την έννοια ότι τους έχω φερθεί πάρα πολύ καλά, να διαμαρτυρηθούν για πράγματα θεωρώ εντελώς ασήμαντα. Και από εκεί και πέρα μετά βάζω ένα χ στις συνεργασίες. Γιατί όταν συμπεριφέρεσαι σωστά και μέσα στα όρια, δεν επιτρέπεται ο άλλος να έχει. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά.
0: Οι γυναίκες τελικά.
1: Περισσότερο οι γυναίκες.
0: Προσέχουν πάρα πολύ την εικόνα τους. Είναι πολύ εικόνα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πιο δύσκολο να είσαι γυναίκα πολιτικός. Για τον άνδρα πολιτικό είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Η γυναίκα κρίνεται για το παπούτσι που θα φορέσει, για το παντελόνι της, για τα μαλλιά της.
0: Αν πήγε στην γιορτή της Δημοκρατίας και τι
1: ακριβώς
0: φόρεμα φόρεσε, και αν ήταν στη μόδα ή δεν ήταν.
1: Ο άντρας δεν κρίνεται γι' αυτό. Όπως και κοινωνικά ο άντρας δεν κρίνεται αν έχει, ας πούμε, την κυλίτσα του ή να σχημούλεις, ενώ μια γυναίκα θα κριθεί δυστυχώς. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι και θέλει προσοχή.
0: Οι πολιτικοί εμπιστεύονται γυναίκα δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ ή θέλουν τους άντρες, τα βρίσκουν
1: όχι,
0: καλύτερα?
1: Όχι, εδώ είναι, δεν υπάρχει διαφορά. Νομίζω μας εμπιστεύονται πάρα πολύ. Και όταν βλέπουν ότι είμαστε και πιο αρκετές, όχι όλες, πιο ευαίσθητες, πιο τρυφερές. Εμείς, ας πούμε, στην Εσπρέσο έχουμε ένα μεγάλο μέρος των συνεντεύξεων που είναι το πιο οικογενειακό κομμάτι, το πιο προσωπικό. Αυτό το λες καλύτερα σε μια γυναίκα, έτσι νομίζω.
2: Ναι,
1: και μια γυναίκα θα σε ρωτήσει και πιο ζεστά σε σχέση με αυτό το κομμάτι σου που είναι πιο προσωπικό. Άρα θα ανοιχτείς καλύτερα.
2: Ναι, έχετε περάσει από πολλά κοινά κοινές εμπειρίες και στάδια ζωής.
0: Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι οι πολιτικοί επιλέγουν πλέον lifestyle εκπομπές? Δηλαδή περισσότερο θέλουν τις lifestyle παρά τις βαριές πολιτικές.
2: Γιατί δεν κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Εγώ πιστεύω, πολιτικές.
1: Έλενα, ναι, και αυτό. Εντάξει, τώρα μπορείς να τις κάνεις τις δύσκολες και στην εκπομπή.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, ένας που είναι πολιτικό πολιτικό συντάκτης, αμυγός χρόνια, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τη δημοσιογραφία και έχει ένα background, μπορεί να στριμώξει έναν πολιτικό. Ναι. Στο πολιτικό κομμάτι εννοώ τώρα. Βέβαια, σε μια lifestyle.
1: Και σε αυτές τις εκπομπές όμως που πηγαίνουν, σε διακόπτω, ναι. Επειδή δεν τις ερωτήσεις συνήθως τις κάνουν στο αυτοί οι αρχισυντάκτες, μπορούν αν θέλουν να το στριμώξουν. Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν γι' αυτό. Πηγαίνουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη θεαματικότητα αυτές οι εκπομπές. Τις βλέπει πολύ απλός κόσμος. Τις βλέπει κόσμος στον οποίο θέλουν να απευθυνθούν. Νοικοκύρες, σπίτια, ηλικιωμένοι, νεαρά παιδιά. Γιατί αυτές οι εκπομπές έχουν και νεαρό
2: ισχύει,
1: κοινό,
2: ναι.
1: Που δεν μπορούν να τους πλησιάσουν διαφορετικά τους νέους. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Απλά δεν είναι πολιτική συζήτηση. Αν
0: και παίζει ρόλο και
1: δεν
0: το
1: είναι
0: family...
1: όμως πιο ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Παίζει και το family story που είναι τελείως American style.
1: Ακριβώς, ναι, είναι κάτι μοντέρνο και αυτό καινούριο. Αλλά για μένα είναι ωραίο. Εμένα δηλαδή θα με ενδιαφέρει πάντοτε να μαθαίνω για τον πολιτικό μου, για τον άνθρωπο για τον οποίο διαβάζω, τη ζωή του. Γιατί αν ξέρεις πώς ζει, τα παιδιά του, τον τρόπο που ξεκουράζεται, αυτά που φοράει στο σπίτι του, τι μουσική ακούει και όλα αυτά, νομίζω ότι σχηματίζεις καλύτερη άποψη. Ναι. Έχεις πιο ολοκληρωμένη άποψη.
0: Ποιος είναι ο πιο καλοντυμένος Έλληνας πολιτικός κατά τη γνώμη σου, γυναίκα ή άντρας, που έχει λόξα με τα ρούχα?
1: Ναι. Όσο και να φανεί περίεργο, ωραία ντύνεται η Θεοδώρα Τζάκρη. Ωραία ντύνεται και η Έφη Αχτσιόγλου και η υπουργός οικογένειας, δεν μου έρχεται τώρα τα ωραία ματάκια τα πράσινα.
2: Η Δόμνα.
1: Η Δόμνα, ναι. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Από τους άντρες. Είναι πολλοί άντρες που είναι καλοντυμένοι, αλλά νομίζω ο πρωθυπουργός είναι πολύ καλοντυμένος.
0: Ναι.
1: Ακούγεται περίεργο.
2: Όχι, δεν ακούγεται. Τον αυτό βοηθάει και
0: το σώμα του.
2: Είναι το
1: καλοντυμένος, είναι πολύ αθλητικός.
2: Έχει καλό παράστημα.
1: Και ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Το ρούχο πάνω.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πολύ καλοντυμένος.
0: Στο καφενείο
1: της Τσίπρας,
0: στο καφενείο της Βουλής πλακώνονται μεταξύ τους. Είναι φιλαράκια τελικά όλοι αυτοί.
1: Δεν είναι ακριβώς φιλαράκια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο. Δεν γίνεται το ίδιο ακριβώς που γίνεται μέσα στην Ολομέλεια. Μέσα στην Ολομέλεια υπάρχει ένα μικρό θεατράλε έως μεγάλο, ώρες-ώρες. Στο καφενείο είμαστε πιο φίλοι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν διενέξεις του καφενείου.
0: Στον κόσμο υπήρχε η εντύπωση ότι όλοι αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά είναι μια παρέα. Ισχύει αυτό?
1: Και ναι και όχι. Και τα δύο είναι. Δηλαδή,
2: θα υπάρχουν και υπουργοί που είναι φίλοι στην πραγματική ζωή και είναι σε ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα, ας πούμε.
1: Πάντως, στις συνεντεύξεις τους, όταν ερωτώνται αυτή ακριβώς την ερώτηση, λένε ότι δεν κάνουν φίλοι, δεν έχουν φιλίες.
2: Καλά, σε τι λένε
1: έχουν
2: τώρα.
1: Μόνο...
2: Λέμε τι βλέπεις εσύ.
1: Μόνο...
2: Το τι λένε τώρα, καλά.
1: Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι είναι και φίλοι. Κάποιοι είναι. Αλλά γενικά το κομμάτι αυτό αποφεύγουν να το μπερδεύουν. Ναι,
2: ναι,
1: να το μπερδεύουν. Δηλαδή δεν θα πει κάποιος, μπορεί και να είναι, αλλά δεν θα σου πει, ας πούμε, από το Πασόκ είναι ο τάδε κολλητός μου.
2: Κατάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Θυμάμαι τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που είχε φίλους πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία και το αντίθετο.
2: Μα
1: και ήταν ένας άνθρωπος που το έλεγε.
2: Μα καταρχήν είναι και αρκετοί που φεύγουν από ένα κόμμα που είναι χρόνια για να πάνε σε ένα άλλο. Οπότε δεν έχουν κάνει φιλίες από το κόμμα που ήταν πριν.
1: Προφανώς.
2: Τις έχουν διατηρήσει κάποιες.
1: Βέβαια δεν είναι ακριβώς φιλίες τώρα αυτές. Είναι λίγο περίεργα
0: τα
1: πράγματα.
0: Είναι λίγο φιλίες.
1: Βέβαια. Γιατί για φαντάσου τώρα να είσαι στην ίδια εκλογική περιφέρεια και να κατεβαίνεις, να έρχεσαι και από άλλο κόμμα. Τώρα πόσο φίλος μπορείς να γίνεις.
2: Ναι,
1: και να διεκδικείς την ίδια ψήφο στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Είναι λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και πολλές φορές να μην φαίνονται ή να μην θέλουν να το πούν.
0: Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Vivian Benecu εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά, το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τι μαθαίνουμε, την κυρία Μενέκου την έχει φλερτάρει πολιτικός. Πολιτική ναι. Συντάκτρια και την έχει φλερτάρει πολιτικός. Τι, δηλαδή πήγες για συνέντευξη, πετάρεσες βλεφαρίδα γιατί είσαι πάντα μακιγιαρισμένη στην τρίχα και λοιπά και έτσι έγινε ένα φλερτάκι, υπήρχε στον αερά.
6: Ναι, δεν χρειάστηκε να πεταρίσω πολύ. Αυτά είναι γεγονότα που γίνονται πιο εύκολα.
5: Που έχει καταγράψει η ιστορία.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και κάνεις το κορόιδο φαντάζομαι και εντάξει, την τι να κάνεις.
6: Κάποιες φορές συμβαίνει. Μπορεί να κάνεις ότι δεν κατάλαβες, αν σου αρέσει όμως κάνεις ότι κατάλαβες.
5: Λοιπόν, γνώρισα πρόσφατα τη γυναίκα του Πάγκαλου. Η οποία ήταν και αυτή δημοσιογράφος.
6: Ναι, ναι, έχω να τη δω χρόνια εγώ.
5: Ναι. Λοιπόν, συμπέσαμε σε ένα κλέντι και έτσι μιλούσαμε για τον άντρα της κλπ. Ο οποίος ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα,
6: μορφή,
5: έτσι.
6: Μορφή. Ναι, βέβαια.
5: Τη ρώτησα αν βγάζουν στη τζιά ακόμη τα κρασιά κλπ. Και για τα διδυμάκια τα οποία είναι πια.
6: Νομίζω μεγάλα τα παιδιά.
5: Είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, έπαθα σοκ.
6: Ο γιος κατεβαίνει στην πολιτική.
5: Α, ναι.
6: Ο ένας νομίζω ναι. Με
5: και,
6: τη Νέα
5: και η κόρη
6: νομίζω.
5: Νομίζω ότι. Μπράβο, με τη Νέα Δημοκρατία και η κόρη είναι δικηγόρος.
6: Ναι, είναι μεγάλα. Είναι άπειρα τα χρόνια που έχουμε.
5: Άρα έχουμε και ιδύλια που κατέληξαν σε γάμο μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών.
6: Είναι πολλά αν θυμηθούμε.
7: Και μεταξύ πολιτικών
6: είναι πολλά,
7: μεταξύ τους.
6: Πολιτικών μεταξύ τους, αλλά και δημοσιογράφων με πολιτικούς. Πάρα πολλά. Και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό.
5: Α, ναι.
6: Βέβαια. Να πηγαίνει δημοσιογράφος, ας πούμε, να κάνει συνέντευξη σε έναν πολιτικό και μετά να ανθίζει ένα ειδήλιο. Όταν είναι ελεύθερος ο πολιτικός. Διαφορετικά, μάλιστα, ανθίζει ένα σκάνδαλο.
5: Το θέμα είναι.
7: Ναι, όντως.
5: Το
7: στη
5: θέμα
7: Γαλλία
5: είναι.
7: Πόσα, στη Γαλλία
6: πάρα
7: ειδικά
6: πολλά,
7: πόσα.
6: Πάρα πολλά. Είναι ωραία όμως αυτά. Είναι
7: βέβαια,
6: τα πικάντικα της ζωής. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής.
5: Υπάρχουν νυχτοπερπατήματα πολιτικών που τα έχετε πάρει χαμπάρι. Αλλά ποτέ δεν τα βγάζετε στην επιφάνεια.
6: Ναι.
5: Γιατί τα μερικοί είναι και μπερμπάντιδες.
6: Τα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, παλαιότερα, γιατί τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, έχει αλλάξει μάλλον το κλίμα σήμερα, στέναζαν σε εισαγωγικά από τέτοιες ιστορίες.
5: Ναι.
6: Πολύ γνωστές.
5: Πολιτικών.
6: Πολύ γνωστές στους κύκλους.
7: Τους δεν είχαν βγει ποτέ στην
6: δημοσιογραφικούς πολιτικούς. Κάποια
7: ναι,
6: είχαν
7: αλλά
6: βγει.
7: Κάποια που δεν έχουμε ιδέα.
6: Και κάποια άλλα όμως που πραγματικά.
7: Και με παντρεμένους.
6: Ναι.
7: Παράνομες σχέσεις.
5: Μα κυρίως παντρεμένους.
6: Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
7: Εντάξει, παιδιά, είναι και ένα ανθρώπινο στοιχείο.
6: Είναι ένα ανθρώπινο στοιχείο, είναι μέσα στη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί έχουν κυρίως τις οικογένειές τους στις επαρχίες, αυτοί που προέρχονται από τις επαρχίες. Άρα ζουν στην Αθήνα πολλές μέρες, ώρες κλπ. Μόνοι τους. Οπότε θα βγεις να πιεις ένα ποτό, θα κάνεις κάτι, θα ανθίσεις το ειδηλιάκι.
7: Το ειδήλιο.
6: Δεν είναι κακό. Κακό είναι βέβαια να διαλύονται
7: οικογένειες,
6: σπίτια χωρίς να πρέπει.
5: Λοιπόν, στη ΔΕΘ φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
6: Έχει πάρα πολύ
5: ότι
6: κόσμο.
5: Είναι μια ψηλοταλαιπωρία οι μετακινήσεις, ναι, και όλα αυτά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε Ολυμπιακοί αγώνες σε πιο μικρή, ναι, έκταση. Έτσι δεν, ναι, είναι. Ναι.
6: Δεν είναι ευχάριστο τελικά. Να πηγαίνεις δεν είναι εντελώς ευχάριστο, έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια που εμποδίζουν και τη δουλειά μας, δηλαδή πολλές φορές δεν μπορείς να μπεις καν μέσα στη ΔΕΘ. Το απόγευμα του Σαββάτου έχει συλλαλητήριο. Έχουν συλλαλητήριο οι αγρότες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι.
5: Άντε βρε, ανάμεσα στα τρακτέρ θα περπατάς.
6: Ακριβώς, ναι. Ναι, θα φωτογραφίσουμε τρακτεράκια στο Λευκό Πύργο. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλη την κούραση, στο τέλος, όταν επιστρέφεις με το αεροπλάνο, έχεις πάντοτε μια θετική χρειά.
7: Εσύ και θετικός άνθρωπος, εσύ νομίζω.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν όλοι οι συνάδελφοί σου το βλέπουν έτσι όπως εσύ. Με τη θετική του, το θετικό του πρόσημο.
6: Προσπαθώ να κρατώ το καλύτερο γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή, γιατί είναι από μόνη της η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη και καθώς μεγαλώνουμε γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, έχουμε οικογένειες, γονείς, προβλήματα, θέματα, πρέπει κανείς να κρατάει έστω το μικρό,
7: ναι,
6: το
7: είναι,
6: λίγο που βρίσκει καλό, πρέπει να το κρατάει και να λέει ότι σήμερα έζησα αυτό το ωραίο. Ένα μικρό κομματάκι.
7: Έτσι.
5: Έχουμε καθόλου εικόνα πότε θα γίνουν εκλογές?
6: Δεν έχουμε ακριβή, γιατί είμαστε ακόμη, σήμερα είναι 31 Αυγούστου ακόμη. Θα έχουμε το προσεχές διάστημα και αμέσως μετά τη ΔΕΘ πιστεύω, αλλά γνώμη μου είναι, με τα λίγα αυτά που ξέρω, ότι αν τελικά το κλίμα είναι
5: θετικό,
6: σε θετική κατεύθυνση,
5: τροχιά,
6: όπως φαίνεται λίγο να είναι με τις παροχές και με όλα αυτά, γιατί να μην τις κάνει και πριν
5: την άνοιξη,
6: πριν τον Νοέμβριο ας πούμε.
5: Πριν τον Νοέμβριο.
6: Εάν είναι πολύ θετικό το κλίμα, μπορεί, δεν μπορεί.
7: Τον Νοέμβριο τώρα εννοεί.
6: Ναι. Δεν είναι πιθανό το σενάριο, αλλά επειδή τα πράγματα πάνε καλά, φαίνεται ότι πάνε καλύτερα. Καλά, ότι πάνε καλύτερα.
7: Φαίνεται. Ναι,
6: καλύτερα ως εικόνα.
7: Από το ένα μάτι.
6: Ως εικόνα, ναι, ναι. Από το ένα μάτι φαίνεται.
7: Από το άλλο δεν φαίνεται.
6: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
7: Γελάει ο Χρήστος.
6: Εγώ μιλάω για το κλίμα το που
7: ναι,
6: δημιουργείται.
7: Κατάλαβα, ναι.
6: Σε σχέση με τις παροχές και με όλα αυτά. Καλά πράγματα στην κοινωνία, όχι, δεν υπάρχουν. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση. Η ακρίβεια είναι κάτι το φοβερό. Πας να βάλεις βενζίνη και τρελαίνεσαι.
5: Έχει φτάσει στα 2 ευρώ,
6: τι είναι αυτό, 2 και. 2,39 έβαλε εγώ χθες.
7: Καλά, και γεμίζω τζιπ.
6: Ναι.
7: Έτσι, για να το γεμίζω.
6: Ναι, ναι.
7: Έτσι, με τα λεφτά που το γεμίζω τώρα, γέμιζες τζιπ.
6: Ναι, ναι, στο παρελθόν.
7: Πάρε
5: σούπα, πάρε ένα τζιπ,
7: ναι,
5: να κάνεις και το κομμάτι σου.
6: Στο παρελθόν. Επίσης στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις μέσα και
7: παίρνεις τρία μπαμπάκια, δύο, μία σερβιέτα. Τι είναι αυτό.
5: Τι,
7: τέλος πάντων.
5: Τι παίρνεις.
6: Τίποτε δεν παίρνεις.
7: Για τα
6: τελικά.
7: Κάτια.
6: Πραγματι. Με 50 ευρώ σήμερα τι παίρνεις, παιδιά. Μπαίνεις μέσα και δεν παίρνεις
7: τίποτα.
6: Και ξαφνικά βλέπεις ότι έχεις απολέσει 50 ευρώ.
7: Ναι.
6: Π.χ. λέμε.
5: Λοιπόν, εγώ σήμερα με 29 ευρώ πήγα ραδιόφωνο για τη μητέρα μου, γιατί μου λέει, ξέρεις κάτι, με άφησε στην Κάρσο και δεν έχω ραδιόφωνο άτιμη να ακούσω κακά κορίτσια.
6: Αλήθεια.
5: Και έστειλε ένα ταξί, πήρα τηλέφωνο την κυρία Μέρη, την ταξιτζού, γυναίκα ταξιτζού δεν υπάρχει.
7: Η οποία,
5: έτσι,
7: είναι στην Κάρσο.
5: Η οποία είναι στην Κάρσο και της λέω, κυρία Μέρη, διότι είναι ταξί, παύλα delivery.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν, θα πάτε στο τάδε με τα ηλεκτρικά είδη, πήρα τον τάδε με τα ηλεκτρικά είδη, λέω, έχετε ραδιόφωνα ψηφιακά μάλιστα. Πιάστε 90,1, βάλτε μπαταρίες στο ραδιόφωνο. Είχε ένα κινέζικο, λέω δεν πειράζει. Βάλτε μπαταρίες, ναι. Τι ακούτε, του λέω, μου λέει παραπολιτικά. Πολύ ωραία. Κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη,
6: 90,1. Παραπολιτικά.
5: Και φιλιά στη μαμά Λεμονιά.
6: Ακούει τώρα.
5: Βέβαια.
6: Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς και αγάπη. Και μας ακούει στο μπαλκόνι, στην Κάριστο.
5: Μας ακούει στην Κάριστο. Τώρα μπορεί να είναι στο μπαλκόνι, μπορεί να είναι και στο σαλόνι. Είναι και του μπαλκονιού και του σαλόνιου.
7: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μισό λεπτό. Λέει: καλώς ήρθατε, κοκόνες μας, γιατί είναι η πρώτη μας μέρα σήμερα.
6: Βέβαια.
7: Καλώς ήρθατε, κοκόνες μας. Ελπίζω να περάσετε καλά, να φάγατε, να κολυμπήσετε, να μαυρίσετε και να θάψετε αρκετούς. και γράφει και η. Ναι. Άλλη, η Βίνομη, όχι, η ζωγραφιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλά κορίτσια. Μα πώς πέρασαν 30 χρόνια, μαζί μεγαλώνουμε. Άντε και σε ένα πάρτι με Β52 βότκα, πορτοκάλι και μαλιμπού.
5: Ζωγραφιά,
7: παξιμάδα Καρίστου.
5: Α, παξιμάδα Καρίστου. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, Βίβια, πού πήγες καλοκαίρι διακοπές?
6: Κέρκυρα φέτος.
7: Α, ωραία.
5: Είχε πολύ
6: με το
5: Ποντικονίσι
6: που λέει η κυρία Ένα Βλαχοπούλου. Είχε πάρα πολύ
5: αυτό
6: κόσμο.
5: Αυτό να παίξουμε.
6: Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το Ποντικονίσι. Με τα δρομάκια τα στενά που τα έχω σε διανύσει. Πολύ ωραίο.
5: Είχε κόσμο.
6: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο νησί. Αλλά το κλίμα του βαρύ. Πλέον για μας, δεν ξέρω, μεγαλώσαμε. Πάρα πολύ.
5: Παιδιά, εμένα τρίζουν τα κόκαλά από την υγρασία.
6: Πολύ υγρασία.
5: Σε λίγο, δεν θα φεύγουμε από την Αθήνα τα καλοκαίρια. Πώς είναι κάτι
6: 45, ήταν φοβερή ζέστη. Φοβερή ζέστη. Πήγα όλες και όλες στο δεκαήμερο, δύο φορές μόνο στην Παλαιά Πόλη. Και μετά γύρισα και ήταν ασφυκτικά
5: και
6: ακόμη και το
5: μετά.
6: Βράδυ. Ακόμη και το βράδυ ήταν ασφυκτικό. Όμως είναι ένα πολύ ωραίο νησί.
7: Πολύ ωραίο.
5: Είναι ένα πολύ ωραίο νησί που έχει πάρα πολύ ωραίους ξένους που είναι ό,τι πρέπει για να φλερτάρει μια γυναίκα.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό πήγε και η Μαντόνα.
5: Προφανώς. Η Μαντόνα. Πώς σου φάνηκε η Μαντόνα?
6: Μου άρεσε το ντύσιμό της.
5: Παιδιά, το ντύσιμό.
6: Θα το φορούσα αυτό.
5: Ε?
6: Θα το φορούσα αυτό.
5: Τα Dolce και Gabbana.
6: Αυτό με τα φτερά στο κεφάλι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Ήταν όλο το look Dolce,
6: Dolce και Gabbana. Ναι, είναι φοβερό όμως.
7: Και Πάτμο νομίζω πήγε. Και κύριε Πάτμο, δεν ξέρω
6: πήγε πάλι. Και Πάτμο.
7: Πάτμο πήγε. Ναι.
6: Εκεί πάλι που πήγε να προσκυνήσει, εμείς δεν πάμε να προσκυνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Φορώντας, δες τι ωραία πήγε.
5: Εμείς, να μην σου πω πώς πήγανε κάποιοι Λάκης να προσκυνήσουν.
6: Γαβαλάς έλεγε.
5: Με την παντόφλα. Πήγε.
6: Ναι, εμείς πηγαίνουμε.
5: Με την παντόφλα και με το.
6: Η Μαντόνα πήγε όμως. Υπερπαραγωγή.
7: Εντάξει, Μαντόνα.
6: Αυτό είναι προσκύνημα. Αυτό είναι προσκύνημα. Απορώ βέβαια πως τη δέχτηκαν οι παπάδες. Γιατί η ζωή της, ο βίος της, ο πρώτερος είναι λίγο ιδιόρυθμος σε σχέση με την Εκκλησία.
5: Η Εκκλησία πρέπει να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
7: Ανοιχτή στους δικούς της, ο βίος είναι χειρότερος από τη Μαντόνα μερικών.
6: Αυτό λοιπόν, Μαντόνα και Βίβιαν στο ίδιο νησί.
5: Συναντηθήκατε, τα είπατε?
6: Δεν τα είπαμε, αλλά του χρόνου.
7: Την είδες? Έτσι να την δεις.
6: Αν την έβλεπα, θα γινόταν πρωτοσέλιδο.
5: Αν την έβλεπες, θα της έλεγες Μαντόνα μου, κάνε καφέ να στα πω.
6: Μαντόνα μία.
5: Λοιπόν, καλή επιτυχία στη ΔΕΘ, να μας φέρεις καλά νέα. Και να πεις στον Πρωθυπουργό από τα κακά κορίτσια την αγάπη και να ανοίξει το καλαθάκι του να κάνει κοινωνικές προσφορές, διότι η ελληνική κοινωνία τον έχει ανάγκη και έχει ανάγκη από βοήθεια.
6: Ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας το πιστεύω να το ακούσουν, γιατί μας ακούνε όλοι. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Διότι ξεκινάει η νέα σεζόν, έτσι είναι η χρονιά η δική σας, με υγεία και επιτυχίες. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φοβερή πρόσκληση.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Ραντεβού αύριο 2 με 4, μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
7: θα βάλουμε απουσίες.
5: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες πτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Από 2-4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωση τιμών με 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος και η Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%. 405 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026 συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκεκριμένα οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 σε σχέση με τον περισσινό Ιούλιο. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρέπεμψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι η ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Χαρακτήρισε απόλυτα ατυχής τις δηλώσεις συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είπε πως η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάν ουσιαστικά πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και δεν θα συζητηθεί η άδεια της Τουρκίας, τόνισε στα παραπολιτεία 90,1 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είπε πως το έργο θα ξεκινήσει στους επόμενους μήνες, πιθανότητα και εντός του 2026, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Με αφορμή τη συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τόνισε πως ο Υπουργός Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό στα ελληνοτουρκικά, εκθέτοντας έτσι τη χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Καταλήγοντας ότι χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πηξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής με την αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων και τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων για δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο, έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στον στόχο για τη θεσμοθέτηση ενός ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σημείωσε ότι η χώρα του προσβλέπει στην υποστήριξη της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης με τις Βρυξέλλες. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Η χώρα προχωρά στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχοι της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται το θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ατιοδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Προσάραξη στεοφόρου σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθόνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο εστιοφόρο επέβαιναν 2 λωδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Στα διεθνή, τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στοίχημαν Super League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης του 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό από καλό καιρό. Είμαστε εδώ, εμείς οι Έλληνες, Λαμπροσκαλαρίτης σε μια νέα σεζόν. Ανανεωμένοι, αποφασισμένοι, φορτωμένοι με ειδήσεις, αναλύσεις, όπως πάντα. Θέλω να απευθύνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους ακροατές που όλα αυτά τα χρόνια μαζί, εσείς οι ακροατές, οι καλεσμένοι μας, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα από άποψη γνώσης και αντίληψης, και εμείς φτιάξαμε το μεγαλύτερο think tank που υπάρχει στη χώρα. Τώρα επίσης να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα στους νέους ακροατές, διότι εδώ από τη νέα μας ώρα, 4 με 6 στα παραπολιτικά 90,1 πάντα, θα έχουμε και νέο κόσμο. Είναι η ώρα που πάρα πολλοί κόσμος ακούει ραδιόφωνο και θα υπάρξουν αρκετοί ακροατές οι οποίοι ίσως μας ακούσουν για πρώτη φορά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πλέον ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Να λέμε αυτά που δεν έχονται αλλού. Να επιβάλλουμε να ακούγονται αυτά που πολλοί δεν θέλουν να ακούνε. Να αναλύουμε με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς και οι καλεσμένοι μας και εσείς με τις πληροφορίες. Και να ρίχνουμε φως σε αυτά τα οποία έχουν σημασία και τα οποία διαμορφώνουν τον κόσμο που ζούμε. Με έμφαση στη στρατηγική, στη διπλωματία, στην γεωπολιτική, στη τεχνολογία, στην άμυνα, στις συγκρούσεις, στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στα πάντα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Όπως πάντα, τηρούμε την παράδοση. Κάθε νέα σεζόν ξεκινά με Θανάση Ντρούγο. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο μου, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, καλή σεζόν. Καλή αρχή, καλή δύναμη. Εσύ την έχεις πάντοτε. Όπως είπατε, ακόμα πιο πλαισιωμένη και από ακροατές. Καλησπέρα και καλό μήνα, βέβαια, από αύριο, έτσι.
0: Να είμαστε καλά, Θανάση.
1: Να είμαστε καλά. Κοίταξε να δεις. Εγώ σκέφτηκα αυτή την εκπομπή σήμερα και στη δεύτερη να κάνω ένα σούμα, δηλαδή μια θα λέει κανείς τι έγινε αυτόν τον μήνα, τον Αύγουστο. Γιατί είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Πάρα πολλά και στα δύο φοβερά μέτωπα, το μέτωπο της Ουκρανίας-Ρωσίας και το άλλο για την επόμενη εκπομπή σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στον κόλπο των πετρελαίων, στο Ιράν, στο Ισραήλ κλπ. Θα ξεκινήσω λίγο με την κατάσταση έτσι συγκεντρωτικά που ακριβώς είμαστε. Πρώτα απ' όλα έχουμε, θα λέει κανείς, πολλαπλασιασμό του σκιώδους πολέμου. Αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς Ρωσίας απέναντι κυρίως στην Ευρώπη. Όχι στην Αμερική, δεν το βλέπω. Αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη σίγουρα σε περίπου 24 κράτη, παρακαλώ, μέσα στην περίοδο του Αυγούστου, δηλαδή με επιθέσεις υβριδικές, με επιθέσεις οι οποίες απέτυχαν, αλλά όπως είπατε, στοχεύαν είτε σε δολοφονίες τελεχών κορυφαίων, θα λέει κανείς, κορυφαίων δυνάμεων, εννοώ τεχνολογικών εταιριών κτλ. Στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Παίζουν, είναι από τα παιχνίδια της Ρωσίας που είναι κάτω του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν προκαλούν απευθείας τη σύραξη. Της Μόσχας με την Βορειοατλαντική Συμμαχία, προφανώς σε μια επιχειρήση σε κυβερνό πολέμου που δίνεται μεγάλη έμφαση και βέβαια με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά τα οποία τουλάχιστον από τη Βαλτική και την Αρκτική μέχρι τη Ρουμανία, τουλάχιστον μέχρι μέσα στον Αύγουστο είχαμε πολλά τέτοια. Άρα ένα πρώτο είναι πολλαπλασιασμός των επιθέσεων σκιώδους πολέμου εκ μέρους της Μόσχας στη διαμόρφωση του δόγματος που έχει σε εξέλιξη, γιατί αν πάμε τώρα σε ακριβώς συμβατικό μέτωπο, τα πράγματα δεν δείξαν μεγάλες διαφορές. Οι Ουκρανικές δυνάμεις διατηρήσαν τις θέσεις τους, δεν έχουν χάσει κάπου. Αλλά το βλέπω το μέτωπο όπως είναι. Εντείνουν βεβαίως οι Ουκρανοί την εκστρατεία επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας εναντίον των ρωσικών αεροδρομίων και των θέσεων εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών κλπ. Έχουν πρόβλημα βεβαίως εξαιτίας της όχι μεγάλης, θα λέει κανείς, δυναμικής σε Patriot, γιατί η Ουκρανία δεν έχει αυσμή το μόνο σύστημα το οποίο είναι αμερικανικής κατασκευής, είναι ικανό, όπως ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, να χτυπήσει δυνατά παλιστικούς πυράβλους. Στα άλλα, σε πυράβλους κρούζ ή σε μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Ιδιαίτερα στα χτυπήματα που έχουν κάνει και βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά και στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας. Εδώ, όπως είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, το Κρασνοντάρ, όπως είναι το Ροστόφ, όπως είναι το Μιλόρεβο κτλ.
0: Έχεις παρασκήνιο από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα. Για πες.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχουν τρία διατάγματα, γιατί όλα τα διατάγματα της Ρωσίας, τα οποία υπογράφει ο Πούτιν, παρουσιάζονται δημόσια. Το 605, 606, 607, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, δεν έχουν δοθεί.
0: Σωστό.
1: Και την ώρα εκείνη που ήταν ο Ράτκλιφ, ο οποίος είναι ρωσολόγος. Ο Ράτκλιφ είναι από τα στελέχη του Τραμπ, φανατικός αντιρώσος και αντισοβιετικός με ιστορία μεγάλη, όπως ο Μπρεζίνσκι στο παρελθόν, όπως και άλλοι. Λοιπόν, Λοιπόν, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανότατα είτε μαζική κυβερνοεπίθεση είτε μικρή δίζηση ρωσικών επίλεκτων δυνάμεων σε κάποια περιοχή από τη Βαλτική, είτε αυτή είναι στην περιοχή της Λιθουανίας μέσω του Σουμπάλκι Γκάπ, που είναι αυτή τη στιγμή πολύ κρίσιμο σημείο στα σύνορα Πολωνίας, Καλίνιγκραντ με Λευκορωσία, δηλαδή να περάσουν και να δημιουργήσουν ένα θέμα ότι να ορίστε τι θα κάνει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, θα ενεργήσετε εναντίον
0: μας. Δοκιμάσουν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
1: Να δοκιμάσουν το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της καταστατικού χάρτη της Ουάσιγκτον του 49 και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι φέρεται ότι με πληροφορίες από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς, ότι και με τους δικές τους βεβαίως, το συζητάμε CIA, τη στιγμή κατά την οποία μέσα στο αεροπλάνο ήταν ο υπαρχηγός της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, της DIA, ήταν ο υποδιευθυντής της Υπηρεσίας NSA, που είναι για τα συστήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις. Δηλαδή το αεροπλάνο το οποίο έφυγε από την αεροπορική βάση Άνδριους και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ρίγκα της Λετωνίας, από εκεί πήγε στο αεροδρόμιο του Βνούκοβο, όπου επί 8,5 ώρες ήταν σταθμευμένο. Τώρα, από ό,τι είδα, οι επαφές του ήταν 4. Η πρώτη ήταν με τον αρχηγό όλων των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, Σεργέη Ναρίσκιν, φίλο του Πούτιν από το Αγία Πετρούπολη, με τον αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας KGB, στρατηγό Αλεξάνδρ Μπερνόκοφ, ο οποίος θεωρείται από τους, αν το πούμε έτσι λάμπρο, από αυτά που βλέπω, κάπως πιο χαλαρός συγκριτικά με τα
0: κεράκια. Της FSB είναι αυτός, της πρώην KGB.
1: Της FSB, ακριβώς, ναι. Ενώ και βεβαίως ήταν και ο Κοστιούκοφ, δεν έχει αναφερθεί δημόσια. Mm-hmm. Κοστιούκοφ είναι ο ναύαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δηλαδή της GRU, της GRU. Οι συζητήσεις δεν απέδωσαν τίποτα. Δεν συζητήθηκε το θέμα των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Απλώς, ας μην κατάλαβα ότι, όπως είχε γίνει και με την επίσκεψη, θυμάστε, τα λέγαμε το 2021, του William Burns τότε, και μεγάλο μυαλό, όχι σε εμάς εδώ που ήταν πρέσβης, ένας άλλος, όπως είναι υφυπουργός εξωτερικών, αρχηγός της CIA και που δεν είχε κάνει πρέσβης εκείνος, τώρα είναι έχει πάει σε αποστρατεία, σε σύνταξη, είχε πάει τότε λίγο πριν πάει στη Ρωσία για να μην γίνει η επέμβαση και να μην γίνει η εισβολή της 24 Φεβρουαρίου. Δεν πέτυχε τότε. Τώρα εδώ το θέμα ήταν οι Βαλτικές, από ό,τι βλέπω, και από αναλύσεις Αμερικανών, αλλά πάρω και τους Ευρωπαίους εδώ, τουλάχιστον από γνωστά γερμανικά και βρετανικά Ινστιτούτα, βλέπω λάμπρο ότι είναι κυρίως επικεντρωμένες στη Βαλτική. Μην γίνει τίποτα, γιατί έχουν αυξηθεί και τα άρθρα και οι ασκήσεις που γίνονται στη Βαλτική. Τώρα που μιλάμε, είναι τρεις ασκήσεις πολύ μεγάλες του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, με επικεφαλή στην Arctic Centre, αλλά επίσης ας πούμε και άλλες ασκήσεις οι οποίες γίνονται με την ανάπτυξη σουηδικών αεροσκαφών στη Φιλανδία, σε ενίσχυση της Φιλανδίας, όπου ουσίας έχει κάπου 1500 χιλιόμετρα η Φιλανδία σύνορα με τη Ρωσία και έχει και πολύ άσχημη ιστορία. Το ίδιο, ένα επίσης που μας ανησυχεί εδώ ως προς την νότια πτέρυγα είναι η Ρουμανία. Διότι στα σύνορα με τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, να το πω έτσι απλώς να καταλάβει ο κόσμος, περιοχή περιφέρειας Οδυσσού, Τσερνομίρτιν κτλ. Εκεί οι περιοχές έχουν πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ρουμάνοι στρατιωτικοί μου έλεγαν ότι έχουν γύρω στα 7-8 τότε μέσα στον Αύγουστο μη επανδρομένα που πέσανε μέσα σε ρουμανικό έδαφος, και ιδιαίτερα στις περιοχές που κάποτε ήχμαζε ο ελληνισμός, όχι μόνο με την Επανάσταση του 1921, αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους. Επίσης και στη Μολδαβία, η οποία προθέσει είχε και την εθνική γιορτή και την απελευθέρωση βεβαίως από τον Σοβιετικό ζυγό. Μαζεύοντας όλα αυτά, αλλά προς ό,τι αφορά την επίσκεψη Ράτκλιφ, δεν φάνηκε το Ιράν ήταν τόσο πολύ, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα, έχουμε 6 μήνες πόλεμο, δεν έχει βγει κάτι παραπέρα, αλλά τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν σε ασταθή κατάσταση, αλλά η ανησυχία, βέβαια ο Τραμπ είπε μετά ότι δεν υπάρχει η ανησυχία για επίθεση, γιατί κυρίως και ο Μακρόν είδα και η μυστική υπηρεσία της Βρετανίας έδωσε, τα λέει κανείς, ενημέρωση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Βρετανία, να πούμε λάμπρο, είναι αυτή η οποία είναι σε πιο άγρια κατάσταση μαζί με τη Γαλλία εναντίον της Ρωσίας, έτσι, διότι αυτή η επιθέσεις είναι πολλές. Η Βρετανία έχει σοβαρό θέμα με την δύση της Ρωσίας και με ενέργειες πιθανόν σαμποτάζ ή οτιδήποτε άλλο. 4 μεγάλες βρετανικές εταιρείες, το βλέπω σήμερα αυτό, έχουν πάρει έξτρα μέτρα από την βρετανική κυβέρνηση για να μην γίνουν τίποτα σαμποτάζ, γιατί οι Ρώσεις αυτά είναι γνωστό ότι έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις. Να μην πάω σε περιπτώσεις Αλεξάνδρ Λιτβινέγκο και πολλές διαχρονικά. Και επειδή και ο Πούτιν προέρχεται από γνώσεις πολλές των μυστικών υπηρεσιών, η ανησυχία είναι μεγάλη. Πάντως, όπως φάνηκε και με την ανακοίνωση του Πεσκόφ σήμερα, θα την είδες αυτή, δημόσια ήταν, ότι δεν θα γίνει τριμερής Τραμπ
0: Πούτιν-Ζελένσκι.
1: Ναι, με τον Πούτιν. Μάλιστα, ο Πούτιν είπε, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα, γενικά και τέτοια. Προφανώς, σε μια απέρριψε και πάλι την πρόταση του Τραμπ. Ο Τραμπ την είχε κάνει και το παρελθόν αυτή την πρόταση, τη φιλιρινική, να το πω έτσι. Από κλιμάκους δεν πέτυχε. Τώρα δεν λέω ο Ζελένσκι, την έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Αυτό, δύο πράγματα θα πω, Λάμπρο, πριν κλείσω. Ένα είναι η μεγάλη καταστροφή που εγώ βέβαια έχω γράψει κάποια πράγματα μέσα στον Αύγουστο. Στις εκδόσεις και στα βιβλία της Ουκρανίας από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας. Έχουν καταστραφεί, λάμπρο, 13 εκατομμύρια βιβλία. 13 εκατομμύρια βιβλία. Γιατί πύραυλοι βαλιστικοί έχουν πέσει σε βιβλιοθήκες, σε κορυφαίες εκδόσεις Ουκρανικές. Χθες και μόνο από τις επιθέσεις, κάπου 230.000 στο Χάρκοβο βιβλία, συμπλήν το τι λένε οι εκδότες, σε Ουκρανικές στιγμές καταστράφηκαν. Τώρα το χτύπημα στα Ουκρανικά βιβλία, ξέρεις, είναι χτύπημα στην κουλτούρα, χτύπημα στον πολιτισμό, χτύπημα στην ιστορία της Ουκρανίας και επίσης την 4η, 5η, 6η και 7η τάξη του σχολείου. Τα παιδιά πιο πολλά από αυτά τώρα δεν έχουν βιβλία, διότι εξαιτίας του ότι έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις. Δηλαδή το κάψιμο βιβλίο, εμένα μου θυμίζει, δεν θέλω να πάω σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά μου θυμίζει την ιστορική ταινία και το βιβλίο Fahrenheit 451 του Μάρβαρη, όπου αυτή τη στιγμή τότε μπαίναν περίεργα άτομα, σύμφωνα με το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, μπαίναν μέσα σε σπίτια και για να τα καταστρέφαν όλα τα βιβλία, με σκοπό να μην έχουν οι άνθρωποι γνώσεις, ναι, για τον κόσμο ο οποίος αλλάζει.
0: Να σου κάνει, Θανάση, το σενάριο να δοκιμάσει, ναι, όντως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει μια οριακή κίνηση εντός νατοϊκού εδάφους για να δοκιμάσει τα όρια της συμμαχίας, αν όντως θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, να επιθυμίσουμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, είναι ότι αν μια χώρα δεχτεί επίθεση, προηγείται διαβούλευση και μετά αποφασίζεται εναπόκειται στα κράτη-μέλη εάν θα συνδράμουν. Άρα είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η Ρωσία μπορεί να θέλει να το δοκιμάσει. Υπάρχει ο σενάριο. Το θεωρείς υπαρκτό ή η ψυχολογική επιχείρηση?
1: Από ομιλίες οι οποίες έκανε και ο Ρούτε, αλλά και γενικώς οι Βρετανοί, και με τη νέα, θα λέει κανείς, η διοίκηση, τον νέο πρωθυπουργό κλπ. Αλλά και οι Βαλτικές Δημοκρατίες, αλλά και προχθές που είδα τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας που μάζεψε στο Κίελο τους Υπουργούς Εσωτερικών 9 κρατών από αυτά τα βόρεια. Τώρα αυτοί παίζουν πιο πολύ σχέση με εμάς εδώ, τουλάχιστον απέναντι στη Ρωσία. Παίζει, δηλαδή, βλέπω, ας μην λάμπρο, ότι μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες να δοκιμάσει. Διότι οι ενέργειες, ξέρεις, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη 1, με τον Κυβερνοπόλεμο 2, με σαμποτάζ 3, με τις δολοφονίες κάποιων στελεχών κορυφαίων εταιριών, βιομηχανιών κτλ. Γερμανών ή Βρετανών, αυτή είναι πολύ κάτω του άρθρου 5 και πρέπει να αποδείξει πολλά. Mm. Αλλά όπως είπες, το άρθρο 4 είναι consultation.
0: Διαβούλευση.
1: Και μετά, πάντως, στις Βαλτικές Δημοκρατίες και σε Φιλανδία, Σουηδία πάνω, επειδή υπάρχει, είδα και η ανάπτυξη των 16 Gripen, τώρα η Σουηδία ένα μεγάλο μέρος από τα 16 Gripen θα δώσει στην Ουκρανία με τη συμφωνία που έχει και πάει εδώ στην Φιλανδία. Γι' αυτό έχει 3 αεροδρόμια της Φιλανδίας και στα βόρεια, δηλαδή στα σύνορα με Καρελία και τα λοιπά, τότε όταν χάσανε οι Φιλανδοί το εδάφη, θα αναπτυχθούν και εκεί Gripen. Συνεπώς, η όλη κατάσταση, είδα επίσης ότι οι ιταλικά αεροπλάνα έχουν πάει στην Εστονία στα πλαίσια της εναέριας περιπολίας μαζί με
0: και μια ταξιαρχία γερμανικής Λιθουανίας.
1: Γερμανική Λιθουανία, αυτή η οποία έχει. Άρα λοιπόν, καταλήγω ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, θα το λέμε αυτό συχνά στην εκπομπή σου, η οποία είναι η μοναδική εκπομπή που εξειδικευμένα μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά να θίξουμε λίγο και ένα μάζεμα, όπως έκανα, τι έχει γίνει και στην περιοχή του κόλπου των πετρελαίων, κυρίως με το Ιράν, το οποίο παραμένει επιθετικό, αλλά και από την άλλη πλευρά με τις νέες συνεργασίες της Συνόδου της ΜΕΚΑ ανάμεσα σε Σαουδάραβες, Τούρκους και Πακιστάνους. Αλλά επίσης είδα ότι, κλείνω λάμπρο, ότι το Μπαγκλαντές και η Μαλαισία το δεν υπολογίσουν στις χώρες. Δεν το λέω προς το λίγο διαχωριστικά, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τις στρατιωτικές ισορροπίες. Yeah. Αλλά έχουν δείξει ενδιαφέρον και χτυπάνε την πόρτα της Σαουδικής Αραβίας. Μήπως καταφέρουν να ενταχθούν και αυτοί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, που βέβαια είναι πολύ πιο στρατιωτικές ισορροπίες, αλλά έχουν δείξει ενδιαφέρον και χτυπάνε την πόρτα της Σαουδικής Αραβίας. Μήπως καταφέρουν να ενταχθούν και αυτοί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, που βέβαια είναι

0: σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης ο Δρούγος για τον σκιώδη πόλεμο που εξελίσσεται στην Ευρώπη από πλευράς Ρωσίας. Εκατέρωθεν έτσι, για να είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Και η Ρωσία δέχεται υβριδικές επιθέσεις και η Ευρώπη από την Ρωσία. Είναι πόλεμος. Μπορεί να είναι στο κατόφλι μεταξύ ειρήνης και πολέμου, αλλά είναι πόλεμος που έχει απώλειες υλικές, ανθρώπινες, επιχειρησιακές κλπ. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην Ευρώπη από κράτη τα οποία ξαναγίνονται ή προσπαθούν να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι απόψε μαζί μας στην πρώτη εκπομπή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε πριν την θερινή ανάπαυλα για το θέμα της Γερμανίας, η οποία επανεξοπλίζεται και επιδιώκει ξανά να ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι σε συνεννόηση με τη Βρετανία και για τα πυρηνικά.
1: Ναι, η Γερμανία επανεξοπλίζεται, είναι το πλαίσιο αυτό του Zeitenwende. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται γιατί έχει διαγνώσει ότι υπάρχει εξωτερική απειλή από τη Ρωσία. Δηλαδή ο επανεξοπλισμός δεν έχει προέλθει από εσωτερικές διεργασίες στη γερμανική κοινωνία, αλλά υπάρχει μια ανάγνωση των γερμανικών ελίτ ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας δημιουργεί δεδομένα τα οποία, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη διοίκηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένες πλέον να αναλάβουν εξ ολοκλήρου, ναι, την ασφάλεια της Ευρώπης, αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν οθήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των γερμανικών ελίτ την ανάγνωση μιας πραγματικότητας για την Ευρώπη, στην οποία η Γερμανία πρωτοστατεί, η οποία θα πρέπει να δει τη Γερμανία πλέον ως μια κανονική δύναμη. Το πλαίσιο του επανεξοπλισμού έχει μια προοπτική που φτάνει το 2039 θα πρέπει η Γερμανία να έχει αποκτήσει σαφή τεχνολογική υπεροχή έναντι όλων των άλλων στο συμβατικό επίπεδο, δηλαδή θα διαθέτει το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης και θα απολαμβάνει σαφή τεχνολογική υπεροχή έναντι και της Ρωσίας αλλά και όλων των υπολείπων εκτός των πυρηνικών όπλων.
0: Και το χτυπάει καμπανάκι για την Γαλλία, έτσι. Η Γαλλία είναι ο ανταγωνιστής σε αυτό.
1: Η Γαλλία είναι ο ανταγωνιστής, αλλά εδώ

0: Λάμπρο υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή. Καταρχάς, για πρώτη φορά η Γερμανία έχει εκδώσει ένα κείμενο στρατηγικής, το οποίο το ονομάζει Verantwortungs Europas, δηλαδή η απάντηση για την Ευρώπη, η γερμανική απάντηση για την ασφάλεια της Ευρώπης. Και αυτό το έγγραφο αποτελεί επί της ουσίας μια γερμανική στρατηγική, μια γερμανική υψηλή στρατηγική που τοποθετεί τη Γερμανία στην καρδιά της ευρωπαϊκής άμυνας. Έτσι. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που είναι καταλυτικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Εκτός, επειδή είπες Υπήρου και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Υπήρου συνολικά, εκτός από τους Γάλλους, αυτοί που παρακολουθούν σε να είναι και οι Βρετανοί, οι οποίοι επίσης είναι σε μια φάση προσπάθειας επανεξοπλισμού και γεωπολιτικού comeback, οι Βρετανοί, και ας μην φαίνεται, θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά. Αλλά οι Βρετανοί έχουν και αυτοί, και οι Βρετανοί δρομολογούν και αυτοί ένα μεγάλο εξοπλιστικό. Έχει ενδιαφέρον το ότι παρότι οι Γερμανοί, τους Γερμανούς
0: βλέπουν πάντα καχύποπτα. Εδώ υπάρχει μια τάκτηση μια μερίδα των Βρετανικών ελίτ με τις Γερμανικές. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνουν και οι δύο χώρες ότι βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου δεν μπορούν. Δεν δύναται δηλαδή να ανταγωνιστούν τις πολύ μεγάλες δυνάμεις κατά μόνας, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουν πολεμική οικονομία κλίμακας και αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς να περικόψουν και από το κοινωνικό κράτος, αλλά και χωρίς να δημιουργήσουν σοβαρές τριβές τα οικονομικά των δύο κρατών. Αυτό λοιπόν που κάνουν είναι να ενωθούν σε συγκεκριμένους τομείς. Η Γερμανία λόγου χάρη θα χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου του ναυτικού. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πυρηνικά η Βρετανία έχει ως προς το ναυτικό, έτσι, τα πυρηνικά υποβρύχια.
1: Τα Trident.
0: Με τους Trident 2. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν κομμάτι της χρηματοδότησης της Γερμανίας προς τη Βρετανία αφορά το πυρηνικό πλωστάσιο. Που σημαίνει ότι η πυρηνική ομπρέλα αυτή της Βρετανίας θα καλύπτει και τη Γερμανία. Ναι. Αντιστοίχως, οι Βρετανοί έχουν παραχωρήσει στους Γερμανούς σημαντική επιρροή ως προς τα εξοπλιστικά αναφορικά με τη Σκανδιναβία. Αναφορικά με τους... Με το κομμάτι αυτό του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνει τις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί συνεργάζονται και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, αλλά από ό,τι φαίνεται στην άτυπη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Βρετανών και Γερμανών, έχουν δομηθεί εντωμεταξύ, έχει δομηθεί ένα πλαίσιο συνεργασιών, αλλά δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί οι πλήρεις λεπτομέρειες. Δεν έχουν δηλαδή... Δεν έχουν μπει στη διαδικασία να... Όλα γίνονται δηλαδή στο πλαίσιο το νατοϊκό. Υπάρχει νατοϊκή ομπρέλα. Αλλά η διαδικασία αυτή υφίσταται και διαρκώς εμπεδώνεται. Και θα εμπεδωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Mm-hmm. Υπάρχει και βέβαια και η περίπτωση της Γαλλίας, όπου οι Γάλλοι, επειδή δεν θέλουν πουδενή να θέσουν τα πυρηνικά σε μια λογική
1: κοινή διαχείριση.
0: Ναι, θέλουν να πρωτοστατήσουν. Καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι είναι το μόνο όπλο που διαθέτουν για να μπορέσουν να κρατήσουν τους Γερμανούς
1: να κρατήσουν υπεροχή.
0: Σχετικά ελέγξη.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως το ότι οι Βρετανοί επιχειρούν για ακόμα μία φορά να χρησιμοποιήσουν τους Γερμανούς. Η σχέση Βρετανίας-Γερμανίας ιστορικά είναι περίεργη. Βρίσκονται συνήθως απέναντι, γιατί οι Γερμανοί πάντα ρέπουν προς τις ευρασιατικές δυνάμεις, προς τις χερσαίες δυνάμεις, εναντίον με τη Βρετανία που είναι κατεξοχήν ναυτική δύναμη, ήταν τουλάχιστον. Τώρα προσπαθούν να τους χειραγωγήσουν για να κατά της Ρωσίας. Αυτό, περί αυτού που
0: υπήρξε μια προϋπόθεση στο παρελθόν και μάλιστα είναι και αρκετά σκοτεινή, όπου γερμανικές ελίτ και βρετανικές ελίτ είχαν ταύτιση απόψεων, έστω και πρόσκαιρη.
1: Επί δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, λες.
0: Αρχικά τουλάχιστον υπήρχε ένα κομμάτι της βρετανικής ελίτ.
1: Κυρίως πέριξ του Παλατιού.
0: Ναι, πέριξ του Παλατιού και ο Λόρδος Χάλιφαξ, ο οποίος έβλεπε τη δυνατότητα. έβλεπε τη Σοβιετική Ένωση ως βασικό αντίπαλο και τη Γερμανία ως κύριο ανάγχωμα. Να πούμε και να υπενθυμίσουμε ιστορικά ότι ο Τσόρτσιλ μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε ενστερνιστεί τη λεγόμενη επιχείρηση unthinkable, έτσι, δηλαδή τη λογική δηλαδή ότι η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία θα αποτελούσε ανάκομα στη Σοβιετική Ένωση και θα έπρεπε να επανεξοπλιστεί. Βέβαια, να επανεξοπλιζόταν υπό τον αυστηρό έλεγχο τότε των
1: Αγγλοσαξών, Αμερικανών,
0: Γάλλων και Βρετανών. Όπως και να έχει, Λάμπρο, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας είναι ένα κολοσιαίο γεγονός με πολιτικά, στρατιωτικά επακόλουθα και το βασικό, το μείζον μάλλον, εκεί που η Γερμανία υστερεί σοβαρά, είναι η στρατηγική κουλτούρα. Η οποία η στρατηγική κουλτούρα η γερμανική έχει τα ενοχικά σύνδρομα για το βαρύ εγκληματικό παρελθόν που έχει, αλλά έχει και στοιχεία αξιοκρατίας και κορυφαίας στρατιωτικής και στρατηγικής σκέψης που επί της ουσίας δίνουν ένα πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί μια νέα στρατιωτική ταυτότητα, μια νέα στρατηγική ταυτότητα κιόλας της Γερμανίας μέσω αυτής, μέσω της στρατιωτικής ταυτότητας δηλαδή, αναπτύσσεται και μια νέα στρατηγική ταυτότητα της Γερμανίας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην Ευρώπη, αλλά θα έχει και τις βλέψεις της και στην Αιγύπτου και στη Μέση Ανατολή ως κομμάτι, το οργανικό κομμάτι ευρωπαϊκών δυνάμεων. Είναι ένα πολύ δύσκολο στίχημα αυτό. Γιατί
1: έχουν αποτύχει όποτε το επιχείρησαν, απέτυχαν. Εν αντιθέσει με τους Βρετανούς και λοιπούς, οι Γερμανοί όποτε επιχείρησαν αυτού του είδους το άνοιγμα, γενικά απέτυχαν. Δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν.
0: Ναι, γιατί είχαν αντιπάλους, ήταν ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί, είχαν αντιπάλους τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Είναι πολύ διαφορετικό να υπάρξει μια, τουλάχιστον αυτή η απόπειρα, αν γίνει, θα είναι αξιοσημείωτη. Αν υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης των Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων που ερίζουν να έχουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτά, ναι. με την έννοια των δυνατοτήτων, έτσι, του leverage, της μόχλευσης που μπορεί να έχουν οι Γερμανοί, οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί έχουν ερίσματα.
1: Έχουν ερίσματα και εδώ να το πούμε αυτό, θα κάνουμε μία, όποτε μπορείς εντός εβδομάδος, μία εκπομπή γι' αυτό. Έχουμε εντυπωσιακή επιστροφή, εντυπωσιακό comeback των Βρετανών. Δεν φαίνεται. Και ενώ μέσα στη χώρα έχουν τα χάλια τους, Ισλαμοποιούνται, κοντεύουν να γίνουν χαλιφάτο και θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, με αίμα θα τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο εξωτερικό, επιστρέφουν στη Μέση Ανατολή. Τους βλέπεις σιγά-σιγά να πιάνουν τα παλιά τους πόστα.
0: Δεν έφυγαν ποτέ. Ναι. Τα ερίσματα τα είχαν, ειδικά στις χώρες του κόλπου, η Βρετανία. Πάντα είχε ρίσματα. Η Ιορδανία είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση στην Αιγύπτου Ανατολή. Όλες οι χώρες του κόλπου είναι επί της ουσίας από την εποχή του πρώτου παγκοσμίου και του Λόρενς, του Άλεμπι. Από τότε η Βρετανία είχε τεράστια ρίσματα στην περιοχή.
1: Και τα ενεργοποιεί πάλι από την
0: εποχή. Τα οποία δεν τα έχασε βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχασε την Αίγυπτο. Υπήρξε η αποαπικιοποίηση εντούτοις τα ερίσματα και τα οικονομικά, τα γεωοικονομικά αλλά και τα πολιτικά παρέμειναν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.
1: Ωραία, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για ακόμα μια φορά. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 ακόμα ένα λαμπρό καλαρίτη. Λοιπόν, ναι, στην πορεία τη εκπομπή, την δεύτερη ώρα θα πάμε και Μέση Ανατολή να κάνουμε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο εκεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλες εκλογές, εντός εισαγωγικών, εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη. Γενικά υπάρχει παρασκήνιο εκεί, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε, επειδή σήμερα έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης, με προοπτική χρονικής ενεργοποίησης και επιχειρησιακής κατάστασης 36 μήνες. Μακάρι. Ξεκινάμε να δούμε τα τεχνικά θέματα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι ίσως η μεγαλύτερη, όχι ίσως, είναι η μεγαλύτερη αγορά, νομίζω, μετά τις μπελαπόψη αξίας, μετά τις Μπελαρά και τα Ραφάλ. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Καλή σεζόν να έχουμε. Και θα έχουμε να λέμε, μου φαίνεται.
0: Θα έχουμε να λέμε, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη αγορά. Ξεχνάμε κάτι. F35.
0: Σωστά. Και είναι πεντάρα τα δεις. Πέντε τα δεις.
1: Η μεγαλύτερη αγορά μέχρι τώρα είναι είναι η Μπελαρά.
0: Ναι. Μετά είναι τα Ραφάλ.
1: Οι τρεις Μπελαρά. Αν βάλουμε και την δεύτερη, το ξεπερνάει. Μετά έρχονται τα F35. Διότι είναι 3,47 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο μας φέρνει στο 3, κάτι.
0: Ευρώ.
1: Μετά είναι η σημερινή υπογραφή, μετά είναι τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ ήταν οικονομικότερα. Βέβαια, το συνολικό πακέτο των Ραφάλ, έτσι όπως εξελίχθηκε μαζί με τις απανωτές επεκτάσεις και τα πακέτα των όπλων πρώτα-πρώτα και κυρίως οι επεκτάσεις της υποστήριξης, εντάξει, κλιμάκωσαν την επένδυση. Εγώ δεν λέω το κόστος, επένδυση είναι, επένδυση
0: σωστά,
1: για την άμυνα.
0: Επένδυση είναι σωστά, και οικονομική επένδυση και επένδυση για την άμυνα.
1: Σαφέστατα. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο δεν φαίνεται στη σημερινή υπογραφή, αλλά βρίσκεται εκεί πέρα, πίσω, θα το δούμε. 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο μας φέρνει στο 29 μεν, αλλά δεν είναι ότι θα περιμένουμε το 29 με το κλειδί στο χέρι, θα μας παραδοθεί το έργο, θα κάνουμε τα εγγένεια, θα μπούμε μέσα, θα γυρίσουμε το κλειδί. Είναι μια κλιμακωτή διαδικασία και το πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε βέβαια, αλλά εγώ πιθανολογώ ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στα Μπάρακ και στα David Sling. Τα David Sling έχουν σημασία και βέβαια να θυμίσουμε τώρα, γιατί εντάξει, τα βάλω όλα μαζεμένα, να θυμίσουμε ότι τρεις ζώνες αντιεροπορικές.
0: Τρία συστήματα, τρεις ζώνες.
1: Τρεις ζώνες.
0: Εγγύης, μεσαία και μακράς εμβέλειας.
1: Rafael Spider, IAA Barak MX και τα David Sling. Και βέβαια όλα αυτά βρίσκονται κάτω από το πιο σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι αγοράζουμε, για αυτό που θα είναι ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπαλιστική άμυνα, το Integrated Air and Anti-Ballistic Defense. Θα είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, θα αγγίξει το γερμανικό πρότυπο, αλλά είναι καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει, θα είναι καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή, διότι όλοι μιλάνε για ολοκληρωμένη αεράμυνα, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι κατακαιρματισμένη αναχώρα, βέβαια σε εμάς αφορά εδώ την Ελλάδα, αλλά η διασύνδεση η οποία πρόκειται να υπάρξει δεν υφίσταται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Και αυτό είναι σημαντικότατο και θα μας δώσει και και μεγάλο εύρος για το μέλλον. Εγώ πάντοτε βλέπω μπροστά στο μέλλον τι απειλές θα υπάρξουν, και η κλιμάκωση των απειλών από πλευράς Τουρκίας θα είναι δεδομένη και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τώρα, το άλλο κλειδί που υπάρχει είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα γίνουμε κάτοχοι ενός μέρους. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καθολική η απόκτηση της των πηγαίων κωδίκων για την διασύνδεση. Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα σε αυτό που θα στηθεί, δηλαδή το command and control, που θα είναι τουλάχιστον δύο κέντρα, αν όχι και περισσότερα, ελέγχου και διοίκησης όλου αυτού του συγκροτήματος που αγοράζεται, αλλά και οτιδήποτε άλλο διασυνδεθεί, και αυτό που θα διασυνδεθεί είναι σίγουρα η Patriot. Αυτό που θα διασυνδεθεί είναι τα πλοία του ναυτικού. Δηλαδή η Μπελαρά, η Μπεργαμίνη, οι εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη αεράμινα? Να υπάρχει κοινή εικόνα. Αυτό που το χολιγουντιανό που λέω εγώ.
0: Τα αεροσκάφη, συγγνώμη, τα αεροσκάφη. F-35, Ραφάλ κλπ.
1: Αφανέστατα, F-35, ΑΣΕΠΕ.
0: Βάιπερ.
1: Σαφέστατα. Αλλά αυτό υπήρχε ήδη στις συστοιχίες Patriot. Δηλαδή οι συστοιχίες Patriot με τα F-16 που διέθεταν λήξη, εκτείνει, υπήρχε ήδη. Αυτό όμως τώρα επεκτείνεται στη συνολική ασπίδα.
0: Άρα όλοι θα βλέπουν κοινή εικόνα.
1: Κοινή εικόνα.
0: Τα συστήματα, η ασπίδα του Αχιλέα, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα μαχητικά
1: τα
0: της...
1: Τα μαχητικά και
0: τα αεροσκάφη έγκυρης προειδοποίησης.
1: Πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον, αλλά και συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται ακόμη ενεργά. Για παράδειγμα, η δορυφορική επιτήρηση. Το να έχεις εικόνα και από δορυφόρο, το να έχεις εικόνα από συστήματα τα οποία θα προσθεθούν, και εδώ πέρα οι τρεις ζώνες δεν είναι ακριβώς τρεις. Mm-hmm. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακόμη, mm-hmm. τις οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς προστίθενται. Υπάρχει η ζώνη της τοπικής και της πολύ εγγύης αεράμινας, αλλά κυρίως η ζώνη η οποία αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα επανέλθουμε ακόμη και εντός της εβδομάδας, διότι είναι για μένα ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας το υπενθύμησε η πρόσφατη ιστορία στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Εκεί πέρα μιλάμε, το είχαμε αναφέρει και άλλη φορά, μιλάμε για συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης, δηλαδή για ESM για τον εντοπισμό και για ηλεκτρονικό πόλεμο για να σκοτώνονται αυτά τα μη επανδρομένα, τα περιπλανόμενα πυρομαχικά, τα οποία θα προστατεύουν σε μικρότερους θόλους, ναι, την ελληνική επικράτεια.
0: Τοπικούς θόλους σε κρίσιμες υποδομές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Mm. Από πάνω, εκεί πέρα θα στηθούν οι υπόλοιποι θόλοι, και εδώ πέρα βέβαια δεν γίναμε σοφότεροι για το τι ακριβώς αγοράζουμε. Υπάρχει αυτός ο μαγικός αριθμός των 17, δηλαδή οι 10 συστοιχίες Spider, οι 5 συστοιχίες Barak και οι 2 συστοιχίες David Slink, που πιστεύω ότι είναι ακριβής, ισχύει αυτό το πράγμα, δεν έχει αλλάξει. Αλλά από εκεί και ύστερα, τι είναι η σύνθεση της καθεμίας? Αυτό που μέχρι τώρα έχει γραφεί επανειλημμένα είναι τι βλέπουμε από τη χρήση του σε άλλες χώρες ή στο Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σύνθεση των συστοιχιών αυτών εδώ και πώς θα δυναμηθούν. Όσον αφορά αυτό που επίσης έχει γραφεί, τι αντικαθιστούν. Μια επικεφαλίδα εδώ, προς το παρόν, αλλά και στο ορατό μέλλον, δεν αντικαθιστούν τίποτε. Το πρώτο πράγμα όμως που θα φύγει θα είναι η S-300. Ναι. Διότι η S-300 είναι το λιγότερο ικανό και επιχειρησιακό σύστημα σήμερα, και επίσης υπάρχει αυτό που έχω αναφέρει πολλές φορές, η άτυπη ανοχή των Αμερικανών, εντός αγωγικών ανοχή, αλλά F-35 και S-300 δεν συνάδουν στο ίδιο οικοσύστημα, έστω και αν οι S-300 αυτή τη στιγμή οι ελληνικοί δεν έχουν καμία υποστήριξη από την πλευρά της Ρωσίας, καμία επαφή και καμία διασύνδεση. Αλλά δεν μας εξυπηρετούν κιόλας στο μέλλον. Αντίθετα, τα συστήματα, τα σώρα, δηλαδή τα εγγύς, του μικρού Βεληνικούς, τα όσα και τα τόρ, δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα ένα προς ένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τα τόρ στην περιοχή του Εύρου, του τετάρτου σώματος στρατού, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, και έχουμε τα όσα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα Spider, τα οποία υποτίθεται ότι και θα αντικαταστήσουν κάποια από αυτά, δεν είναι αρκετά. Αν οι 10 συστοιχίες, ουσιαστικά είναι 10 συστοιχίες των τριών συστημάτων η καθεμία, δηλαδή δεν είναι ικανά για να αντικαταστήσουν όλο το οικοσύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ελληνικά σώρα της. Άρα εκεί πέρα αυτά θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας. Και τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμη και χωρίς υποστήριξη θα παραμείνουν μέχρι που να αποσυρθούν, διότι δεν μπορούν πλέον να επιχειρήσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή πες για τους κωδικούς, ότι ο πηγαίος κώδικας δεν θα μας δοθεί εξ ολοκλήρου, θα δοθεί μέρος.
1: Στο σύνολό του, κανένας δεν δίνει πηγαίους κώδικες σε σημείο που να μπορεί ο άλλος να τους εκμεταλλευτεί με τρόπο που δεν... Οι πηγαίοι κώδικες που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι να μπορούμε να επέμβουμε στο σύστημα command and control και να συνδέσουμε άλλα συστήματα. Και σε αυτό εδώ πέρα, ουσιαστικά οι Ισραηλοί θα μας βοηθήσουν. Δηλαδή οι Ισραηλινοί έχουν αυτή τη στιγμή την πλέον ολοκληρωμένη αεράμινα και σε αυτό το πλαίσιο έχουν διασυνδέσει και Patriot. Το να διασυνδέσουμε εμείς τους δικούς μας Patriot όπως είναι σήμερα ή όπως θα είναι αύριο όταν και αν υπάρξει αναβάθμιση, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και θα μας βοηθήσουν οι Ισραηλινοί. Το να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε όμως πλοία όπως η Μπελαρά, όπως η Περγαμίνη, όπως οι μελλοντικές ΜΕΚΟ, είναι κάτι που ναι μεν θα χρειαζόταν η Ισραηλινή βοήθεια, αλλά θα θέλαμε να έχουμε ανεξαρτησία πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Θα την έχουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έχει επιτευχθεί.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αλλά δεν έχουμε πηγαίους κώδικες, δεν θα έχουμε πηγαίους κώδικες σε ό,τι αφορά τα όπλα αυτά καθεαυτά. Διότι εκεί πέρα θα αρχίσουμε να αγγίζουμε, όπως συμβαίνει, δεν είναι εξαίρεση για μας. Ναι. Αυτός είναι ο κανόνας. Και αυτή τη στιγμή μια υπόθεση κάνω με βάση αυτό που λένε educated guess, με βάση το τι συμβαίνει γενικότερα και το τι έχει δοθεί ακόμη και η Ισραηλινή συνεργασία με τους Ινδούς, για παράδειγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Οι Ινδοί στο παρελθόν είχαν παραπονεθεί ότι πηγαίοι κώδικες μεν για την τοποθέτηση συγκεκριμένων συστημάτων σε γαλλικά μαχητικά Ισραηλινών, δηλαδή οπλικών συστημάτων, αλλά μέχρι ενός σημείου.
0: Να ρωτήσω κάτι, το θέμα των laser, έτσι, του Iron Beam, υπάρχει ως προοπτική, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στα μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα μεταξύ άλλων θα ξαπολύνουν όλο και περισσότερο επιθέσεις κορεσμού, έτσι, φτηνού κόστους με στόχο τον κορεσμό. Ναι.
1: Σε εγγύς αποστάσεις.
0: Άρα εκεί δεν μπορείς να καταναλώνεις βλήματα ακόμα και είναι φτηνά. Θες κάποιο άλλο όπλο. Το θέμα του laser παίζει.
1: Παίζει. Αλλά αυτή τη στιγμή το χειροπιαστό είναι συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων που μπορούν να καταστήλουν αυτού του είδους τα και βέβαια αναχαιτιστικά drone που επίσης κερδίζουν έδαφος. Το laser είναι μια λύση, αλλά το laser σε αντιεροπορική άμυνα έχει το εξής μειονέκτημα. Η διάχυση της δέσμης λόγω της ατμόσφαιρας. Διότι laser είναι αποτελεσματικό σε μικρές αποστάσεις όταν οι δέσμοι είναι συνεκτικοί, αλλά όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν και επειδή...
0: Αρχίζει η διάθλαση μετά, έτσι.
1: Ακριβώς. Η εστίαση της δέσμης σε πολύ μεγάλες αποστάσεις ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Βέβαια, τι υπάρχουν σε Ισραηλινά εργαστήρια, τι υπάρχουν σε Ισραηλινές δοκιμές αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό λέει αφενός μένει η λογική και η τεχνολογία η οποία έχει επιτευχθεί. Πέραν αυτού τώρα, η τεράστια πρόκληση της βιομηχανικής συμμετοχής.
0: 25% τουλάχιστον.
1: 25%. Δηλαδή, η ιστορία, η αμέσως προηγούμενη αγορά αφορά τα Patriot. Στα Patriot η βιομηχανική συμμετοχή είχε περιοριστεί, ή μάλλον είχε κινηθεί, δεν λέω περιοριστεί, γιατί ήταν μια επιτυχία, για να μην είμαστε άδικοι σε αυτό το πράγμα. Ήταν στο επίπεδο του 17 με 18%. Εκεί είχαν υπάρξει πολύ συγκεκριμένες επιτυχίες στο τι θέλαμε και το τι πετύχαμε. Για παράδειγμα, η συναρμολόγηση, όχι η κατασκευή, η συναρμολόγηση των βλημάτων Patriot, των αναχαιτιστών δηλαδή, του βλήματος, στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν σημαντικό, διότι έμεινε στη συνέχεια σαν υποδομή και οτιδήποτε άλλο έπρεπε να γίνει, όπως για παράδειγμα έλεγχη ή ανακατασκευή βλημάτων ή επισκευές ή οτιδήποτε άλλο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορούσε να τις εξυπηρετήσει είτε άμεσα είτε με μικρές επιπλέον προσθήκες και επενδύσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε, είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι
1: το
0: πολύ
1: θέμα.
0: Μεγάλο, θα επανέλθουμε και αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, λοιπόν, καλή αρχή. Πέσαν υπογραφές. Θα δούμε τώρα, θα πάμε σε λίγο, μόλι μετά το δελτίο. Πάμε να ακούσουμε 5 λεπτά για το αυτοκίνητο. Και θα πάμε μετά να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τις πολιτικές διαστάσεις, αλλά και το τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί μας αφορά άμεσα και εμάς. Και κάποιες δηλώσεις του Νετανιάχου, οι οποίες ήταν πολύ στοχευμένες, θα εξηγήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Εμείς οι Έλληνες Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6 εδώ στην νέα μας ώρα. 4 με 6.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει το αυτί.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 31 Αυγούστου. Τα 5 λεπτά στον δρόμο επιστρέφουν στο νέο πρόγραμμα των παραπολιτικών για 10η ραδιοφωνική περίοδο, παρακαλώ. Ξεκινώντας με Φόρμουλα 1, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφός μου στο motorn.gr, Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Φόρμουλα 1 editor εκεί. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Έχουμε μπροστά μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 4-5-6, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 4-5-6 Σεπτεμβρίου το Grand Prix στην Μόντσα. Αλλά πριν σε ρωτήσω γι' αυτό, θα ήθελα να δούμε έτσι πολύ συνοπτικά τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και στις βαθμολογίες και στα αποτελέσματα.
3: Ναι, έχουμε μετά από 12 Grand Prix που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν. Έχουμε τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στην πρωτοπορία της βαθμολογίας. Δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Ιταλός έχει κυριαρχήσει στα αρχικά στάδια της σεζόν και βρίσκεται 59 βαθμούς μπροστά από τον teammate του στη Mercedes, George Russell και τον Lewis Hamilton, οι οποίοι ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Ο Russell είναι μπροστά γιατί έχει περισσότερες νίκες, αλλά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Υπερβαίνει, ας το πούμε έτσι, τις δύο νίκες σε ένα Grand Prix χωρίς να βαθμολογηθεί ο Αντωνέλη. Οπότε έχει πολύ καλές πιθανότητες να οδεύσει προς τον τίτλο, αν και υπολείπονται αρκετοί αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να μπορούν να ανατραπούν τα πράγματα όπως είχαμε δει και πέρυσι.
2: Θα σε ρωτήσω λίγο αργότερα πόσοι αγώνες τελικά απομένουν, γιατί αυτό δεν είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ερχόμαστε στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Η Mercedes προηγείται σημαντικά της Ferrari. Δεν γνωρίζω όμως με την πορεία που έχει η Ferrari αν θα καταφέρει να κάνει thriller το πρωτάθλημα κατασκευαστών φέτος.
3: Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άποψη ότι έχουμε δει τη Mercedes να είναι φαβορή στις περισσότερες πίστες και τώρα το Grand Prix Ιταλίας σίγουρα είναι μια πίστα στην οποία οι Mercedes θα τονιστούν τα πλεονεκτήματα του μονοθεσίου της όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας στο ναό της ταχύτητας. Μπορεί να γίνει ναός του Super Clipping φέτος, αλλά θα δούμε. Ωστόσο η Ferrari θα φέρει μια αναβάθμιση κινητήρα στο Grand Prix Ιταλίας. Να δούμε τι θα αξίζει αυτή σε απόδοση και αν μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στη Mercedes και να μπορεί να την ανταγωνιστεί έτσι με αξιώσει το υπόλοιπο τη σεζόν.
2: Μιλώντας για τη Mercedes, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πρωταπόρο στη βαθμολογία των οδηγών, ως Ιταλός ο ίδιος, ο οποίος οδηγεί το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόντσα. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ιστορία και για τους Ιταλούς, αλλά και για το ρεπορτάζ της Φόρμουλα 1, φαντάζομαι.
3: Είναι τεράστια ιστορία από την άποψη ότι έχει να συμβεί από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρη, τον τελευταίο πρωταθλητή της Ιταλίας στη Φόρμουλα 1, και φαίνεται ότι ο 20χρονος πλέον Αντωνέλη θα προχωρήσει για να γράψει ιστορία ουσιαστικά για την Ιταλία.
2: Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ομάδων την επόμενη χρονιά, είχαμε πρόσφατα δύο σημαντικές ανανεώσεις, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση ότι ο Max Verstappen θα συνεχίσει την ομάδα της Red Bull έως και το 2030, υπογράφοντας έτσι επέκταση του συμβολέου του που διαρκούσε έως το 2028. Υπήρχαν κάποιες φήμες, είχαν κυκλοφορήσει όταν είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για αυτή την ανανέωση. Είχαν κυκλοφορήσει φήμες, πιθανότατα από το στρατόπεδο του Verstappen, ότι υπήρχαν επαφές με τη McLaren, ωστόσο ποτέ δεν υπήρχε μια βιώσιμη, έτσι ας το πούμε, εναλλακτική για τον Ολλανδό. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο ανακοίνωσε και η McLaren ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Λάντο Νόρις, περσινού πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, έως και το 2030 και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε έχουμε και τον Σαρλ Λεκλέρ να έχει υπογράψει αντίστοιχη διάρκεια συμβόλαιο και με τη Φεράρι.
2: Τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της Φόρμουλα 1 στον Grand Prix της Μόντσα αυτή τη χρονιά?
3: Να πούμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε τις υψηλές ταχύτητες που έχουμε συνηθίσει στη Μόντσα και γι' αυτό την αποκαλούμε κιόλας ναό της ταχύτητας. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη διαχείριση ενέργειας. Να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο θέαμα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα. Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα, καλή νέα ραδιοφωνική περίοδο. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorn.gr. Εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Από 2-4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%, 405 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%. Συνεχίζεται για το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκεκριμένα οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον περισσότερο Ιούλιο. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρέπεψε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Χαρακτήρισε απόλυτα ατυχή στις δηλώσεις συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είπε πως η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάμ ουσιαστικά πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη δύναμη υλοποίησης του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είπε πως το έργο θα ξεκινήσει στους επόμενους μήνες, πιθανότητα και εντός του 2026, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδρασης της Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους του γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στο σταθμό μας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα ελληνοτουρκικά κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Σημειώνει δε ότι αντί η Ελλάδα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, απλώς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο, έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας, Ζωζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στον στόχο για τη θεσμοθέτηση ενός ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σημείωσε ότι η χώρα του προσβλέπει στην υποστήριξη της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης με τις Βρυξέλλες. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος Ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Η χώρα προχωρά στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται το θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε ο Σημεών Μεσογείτης. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος, ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. 4 διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικοί, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συγκεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 4.247 εγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 903. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Στη Manchester City υπέγραψε ο Άλαν Ελίας, ο 22χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ, αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Παλμέιρας, με τον deal μεταξύ των δύο πλευρών να κλείνει στα 37,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ως bonus.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 0,23% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Φρένους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Ένας καταναλωτής καταγραφεί από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με έλλειψη πρόθυμες οφειλές θα μπορεί να αλλάξει πάροχο μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο ξανά στο Λάμπρο Καλαρίτη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρούσα Καλαρίτσα, επιστρέψαμε εδώ. Σήμερα μας ώρα 4 με 6 στα Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα στο τεχνικό μέρος. Πάμε να δούμε τώρα τα ευρύτερα της Μέσης Ανατολής και αυτό και την πολιτική διάσταση της Ελληνο-Ισραηλινής Συμφωνίας και τα ευρύτερα στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο το Ισραήλ έχει εκλογές. Εμείς είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Δεν πρέπει να βγάζουμε αυτή τη διάσταση έξω από την σχέση. Για προφανείς λόγους. Γαβρίλη Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε και καλή σεζόν. Καλή χρονιά. Καλή. Είναι πρωτοχρονιά σας σήμερα, μου φαίνεται.
0: Σωστά.
1: Πόσο χρονών γίνεται αυτή η εκπομπή?
0: Η εκπομπή αυτή γίνεται 9 ετών.
1: 9 ετών. Mm. Δηλαδή, θα πλησιάσει την εφηβεία.
0: Και θα έχει άγρια.
1: Θα είμαστε για να τη μεγαλώνουμε.
0: Θα έχει άγρια εφηβεία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: και για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη γνώση που μοιράζεται απλόχερα. Λοιπόν, είχαμε την συμφωνία σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είπαμε τα τεχνικά θέματα. Να δούμε λίγο την πολιτική διάσταση πριν πάμε στα υπόλοιπα στη Μέση Ανατολή.
1: Κοιτάξτε, είναι το αποκορύφωμα αυτής της σχέσης που αναπτύχθηκε τα τελευταία 16 χρόνια και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η στρατιωτική συνεργασία έχει ανέβει σε άλλο πλέον στάδιο, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου, εκτός από την Αμερική που το Ισραήλ έχει αυτή τη συνεργασία τη στρατιωτική εξαιτίας της κατάστασης, η Ελλάδα είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική χώρα που ο στρατός, ο Ισραηλινός και ο ελληνικός στρατός έχουν συνεργαστεί με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή αφότου άρχισε ο πόλεμος. Φυσικά σε στρατιωτικό επίπεδο, είτε άμεσα είτε έμεσα, το Ισραήλ αφότου έχει αρχίσει ο πόλεμος είναι σε επικοινωνία και σε συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιορδανία. Όσο και αν δεν θέλει να το λέει και όσο και το Ισραήλ να μην το διαφημίζει, ουσιαστικά η Ιορδανία έχει αποδειχθεί, ειδικά στο θέμα της αεράμινας, ως ουσιαστικά το προκεχωρημένο φυλάκιο της ασφάλειας του Ισραήλ εξαιτίας της γεωγραφίας της. Η συνεργασία με τα Εμιράτα, τα οποία δεν έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Τελαβίβ. Τα Εμιράτα, η φιλία που έχει αρχίσει από την πρώτη συμφωνία του Αβραάμ, έχει αποδειχθεί ισχυρότερη από όσο θα περίμενε κανείς, όπως και το Μπαχρέιν που δεν το διαφημίζουν ούτε η μεν ούτε η δε, αλλά έχει ένα κομβικό ρόλο σε θέματα και στρατιωτικής συνεργασίας και στην ανταλλαγή των πληροφοριών, γιατί και το Μπαχρέιν είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν και έχει κάθε λόγο να φοβάται από το Ιράν. Αλλά σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι δύο χώρες που έχουν ένα κομβικό ρόλο για την στρατιωτική συνεργασία που έχει το Ισραήλ με τις γύρω χώρες. Να μην αναφέρω φυσικά για το ρόλο των Βρετανών μέσω των βάσεων της Κύπρου, που βεβαίως οι Βρετανοί το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι καλύπτουν κενά τα οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύψουν. Οπότε λοιπόν η σημερινή συμφωνία είναι σημαντική σε διμερές επίπεδο, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η μοναδική συμφωνία που κάνει το Ισραήλ με αυτό το περιεχόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν από μήνες έχει υπογράψει μια ανάλογη συμφωνία με τη Ρουμανία. Χθες ανακοινώθηκε ότι έξω από τα φώτα της δημοσιότητας ανανεώθηκε το μνημόνιο της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Φιλανδία. Και σε πολιτικό επίπεδο εγώ θα σχολίαζα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χθεσινή ανάρτηση του Νετανιάχου, που εμέσως πλην σαφώς κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ασχολείται με το Ισραήλ, ενώ στην ουσία δεν ασχολείται με το Κυπριακό,
0: όταν
1: το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποκατοχή ένα σημαντικό τμήμα της κυριαρχίας του κράτους μέλους, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως στην Κύπρο το ανέγνωσαν ως ακόμα μία φορά που η Ισραηλινή πλευρά, είτε διά του Νετανιάχου, είτε διά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Κατς, είτε ακόμα και άλλων υπουργών, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός της Εβραϊκής Ομογένειας, ο Αμιχάη Σίκλη, που έχει και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο γιος του Νετανιάχου, ο Ιαΐρ Νετανιάχου, που συχνά αναφέρει το θέμα το κυπριακό. Εγώ θα το διάβαζα αλλιώς και με βάση τον χρόνο που είχε αναρτηθεί η χθεσινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκ μέρους του Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί γνωρίζουν ότι ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και μία μερίδα της κοινωνίας αντιτίθεται στην σύσφυξη των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και γενικότερα. Θεωρώ ότι το να αναφέρει το κυπριακό ο Νετανιάχου μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, ουσιαστικά δίνει τη σκητάλη, πετάει ένα εργαλείο ουσιαστικά επικοινωνιακό στην κυβέρνηση της Ελλάδας για να προβάλλει στην εσωτερική κοινή γνώμη ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, που αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας Ισραήλ και Ελλάδας, ουσιαστικά έχει στόχο να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα. Και μάλιστα να μην ξεχνάμε το θέμα της Κύπρου, που εδώ έχουμε μία κατοχή που συνεχίζεται επί μισό αιώνα. Ναι. Οπότε λοιπόν ο λόγος που αναφέρεται το κυπριακό μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας του Αχιλλέα από τον Νετανιάχου, ουσιαστικά δίνει αυτό το επικοινωνιακό επιχείρημα στην ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ίσως τις αντιδράσεις. Δεν ξέρω βέβαια.
0: Αντιδράσεις μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν.
1: Δούμε αυτές.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, ποιος ο λόγος που χτυπάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ένα θέμα και αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές στην κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή, το γεγονός ότι θα υπογραφεί η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα το είχαν προβάλει ως σχόλιο ότι η Ελλάδα σαν να μην υπάκουσε τις συστάσεις της Γερμανίας και ότι στράφηκε σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ρυθμίσει τα της άμυνάς της και τα της αεράμυνάς της. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, όπως σας είπα, πριν από.
0: Εδώ να πούμε μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ότι η Γερμανία η ίδια έχει υπογράψει, προσπαθεί να υπογράψει.
1: Ακριβώς.
0: Την Πλοκανοκατεργιανή.
1: Έχει υπογράψει. Είναι τα
0: Άρωου. Για τα Άρωου και προσπαθεί να υπογράψει νέα συμφωνία για άλλα στοιχεία του Iron Dome με το Ισραήλ και του μπλοκάρει τη Volkswagen η Καταργιανή μειοψηφία. Μπλοκάρουσα μειοψηφία.
1: Έχετε δίκιο, αλλά η Γερμανία θεωρεί ότι θα πρέπει εκείνη να έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τα της αεράμυνας και τα της άμυνας εν γέννη της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αλλά βλέπουμε ότι και η υπογραφή ανάλογης συμφωνίας με τη Ρουμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Φιλανδίας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όπως ανέφερε και σε συνέντευξή του ο διευθυντής της Ραφαέλ, που είναι η σημαντικότερη εταιρεία της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ισραήλ, είχε δώσει μια συνέντευξη χθες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον 103 FM του Τελαβίβ, όπου ανέφερε ότι εκτός από αυτές τις τρεις χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Φιλανδία και τη Ρουμανία, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει καταφέρει το Ισραήλ να κάνει αυτές τις συμφωνίες. Οπότε η χθεσινή ανάρτηση ουσιαστικά είχε δύο σκοπούς. Ο ένας για να δώσει ένα επικοινωνιακό εργαλείο στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση της Αθήνας, και ο άλλος για να πει εμέσως πλην σαφώς στην Γερμανία ότι δεν θα είναι η μοναδική η οποία θα αποφασίζει εκ μέρου των χωρών της Ευρώπης.
0: Η Γερμανία, κοιτάξτε, θα κάνει στο εσωτερικό τη που κοντεύει να γίνει χαλιφάτο και τουρκικό, και τουρκικό προτεκτορά. Και, και όμοιρος εκλογικός των Τούρκων από, από τα 3-4 εκατομμύρια Τούρκους που έχει, και ας αφήσει τι κάνουν οι άλλοι. Να ρωτήσω με τις εκλογές στο Ισραήλ, τι γίνεται, επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ποιος διαφαίνεται να είναι ο νικητής. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα περιθώριο λάθους σε δημοσκοπικό επίπεδο άνω του 4%, ενώ το εκλογικό μέτρο, που, δηλαδή το κατόφλι το δημοσκοπικό που θα, που θα επιτρέψει σε ένα κόμμα να μπει στην Κνέσετ, είναι 3,75. Που σημαίνει ότι άλλες δημοσκοπήσεις ίσως να δείξουν ένα κόμμα να μην είναι στην Κνέσετ, και άλλες να δείξουν ότι οι τέσσερις έδρες που αντιστοιχούν στο 3,75% είναι η παρουσία ενός ή περισσότερων κομμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημα η ανακήρυξη των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, σε ένα δεκαήμερο από τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν σε σχέση με Νετανιάχου και Άιζενκοτ? Καταλαβαίνω το Άιζενκοτ τον απειλεί.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα παράδοξο. Από τη μία φαίνεται ότι το κόμμα του Άιζενκοτ εδώ και δύο ημέρες είναι πιο ισχυρό κατά δύο ή τρεις έδρες έναντι του Λικούντ, αλλά όταν ρωτούν το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου είναι πιο ισχυρός έναντι του Άιζενκοτ. Αλλά και πάλι, εγώ δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί και για τα δημοσκοπικά λάθη και για το δείγμα το δημοσκοπικό που έχω παρατηρήσει ότι είναι μικρό, δηλαδή από 2.000 ή 1.500 συμμετέχοντες και με ένα ποσοστό λάθους άνω του 4%, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα κόμματα που θα συμμετάσχουν, γιατί έχουν δημιουργηθεί κόμματα, είναι πολύ ενδιαφέρουσες είναι πολύ ενδιαφέροντες οι νέοι σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί.
0: Όπως
1: κόμμα αραβικό, ισλαμιστικό, το ΡΑΑΜ, ανακοίνωσε χθες ότι σε εκλόγιμη θέση θα βρίσκεται και ένας Εβραίος κέντρο-αριστερός. Ή ακόμα ένα κέντρο-δεξιό κόμμα καινούριο που έχει προκύψει από στελέχη που ήταν παλιά στο Λικούντ, και μάλιστα ο αρχηγός του, ο Όφερ Βίντερ, έχει και θητεία στον στρατό, και το νούμερο 2 είναι ένας influencer Άραβας, ο οποίος έχει δημόσιο λόγο και είναι πολύ φιλοϊσραηλινός. Έχουμε λοιπόν αυτά τα νέα τα φαινόμενα, τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ως τώρα είχαμε το δικοινοτικό κόμμα, το Χαντάς, που είναι αριστερό κόμμα, είναι η μετεξέλιξη του κομμουνιστικού κόμματος του Ισραήλ, που είναι μία από τις συνιστώσεις του, όπου υπάρχει και ο βουλευτής ο Ισραηλινός, ο Εβραίος, έτσι, ο Όφερ Κασίφ, που είναι το νούμερο 2 μετά από τον Άιμαν Ούντε, ήταν έως τώρα ο αρχηγός του Χαντάς. Είχαμε αυτό το δικοινοτικό αριστερό στυλ που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, από τότε που δημιουργήθηκε δηλαδή το κράτος έως και σήμερα. Αλλά τώρα έχουμε αυτή τη νέα, έτσι, συνύπαρξη Εβραίων και Αράβων. Ποιος ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά? Επειδή καμία από τις παρατάξεις, είτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Νετανιάχου, είτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Άιζενκοτ, δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν στις δημοσκοπήσεις τις 61 έδρες, και πάντοτε υπάρχουν οι 10 με 13 έδρες των αραβικών κομμάτων που είναι οι ρυθμιστές, αλλά απριόρι κανένα από τα κόμματα, είτε υπέρ του Νετανιάχου είτε υπέρ του Άιζενκοτ, δεν δέχονται να σχηματίσουν μια κυβέρνηση με τα αραβικά κόμματα, αλλά ούτε και τα αραβικά είναι που το θέλουν. Τώρα φαίνεται ότι για να ξεφύγει αυτή η σταθερά, αναπτύσσεται η τάση ένα αραβικό κόμμα που δεν είναι από την αριστερά να φέρνει έναν Εβραίο να είναι βουλευτής, και ένα εβραϊκό κόμμα να φιλοξενεί έναν Άραβα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εκλογές αυτές και ως προς το θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να δούμε, υπομονή ένα δεκαήμερο, να δούμε ποια είναι τα κόμματα, που θα συμμετάσχουν στην αναμέτρηση αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί πιεζόμαστε. Στα Παλαιστινιακά Δάφη τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, θα γίνουν οι πρώτες εκλογές για την Εθνοσυνέλευση την Παλαιστινιακή. Είναι σε περιοχές που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Οι εκλογές αυτές είναι για τις 28 του Νοεμβρίου. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Είναι ομιχλώδης η όλη κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν οι υποψήφοι για την Εθνοσυνέλευση θα κατέβουν ως κομματικά στελέχη ή ως προσωπικότητες που θα πρόσκυνται είτε στην Φατάχ είτε στην Χαμάς. Για την Εθνοσυνέλευση θα κατέβουν ως κομματικά στελέχη ή ως προσωπικότητες που θα πρόσκυνται είτε στην Φατάχ

0: η εκλογική αυτή αναμέτρηση θα μας δείξει ποιοι είναι οι παράγοντες που είναι ικανοί ή να έχουν την εμπιστοσύνη των Παλαιστινίων για να διαδεχθούν τον Μαχμούντ Αμπάς που είναι μεγάλης ηλικίας και κάποτε θα πρέπει να
1: φύγει από το πόστο. Πόσο είναι, 90, 80...
0: Η υγεία του δεν είναι καλή, ναι, είναι άνω των 80, άνω των 85, 85 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, και η εποχή του πλέον θα πρέπει να τελειώσει μια μέρα. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουν και οι Παλαιστίνοι ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους εκπροσωπούν. Είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές αυτές, αλλά για το πώς θα γίνουν, για το ποιο θα είναι το σύστημα που θα ακολουθήσουν, αν θα έχει παρατάξεις, είναι ερώτημα αυτό, ή αν θα έχει μόνο υποψηφίους, ή θα το κάνουν όπως το είχαν κάνει και παλιά και πως γίνεται και στην Ελλάδα η επαρχία τάδε ότι εκλέγει αυτούς τους βουλευτές και ότι οι μεμονωμένοι αυτοί οι υποψήφοι. Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι πρόσκυνται είτε στη Φατάχ είτε στη Χαμάς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Μπαργούτη που είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ σημαντική που είναι στη φυλακή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ταχλάν που είναι το κόκκινο πανί εναντίον της Χαμάς και εναντίον της Φατάχ και είναι στα Εμιράτα όπου ζει. Δεν ξέρουμε αν η Χαμάς θα συμμετάσχει είτε ως κόμμα είτε ως υποψήφια, αν θα της επιτραπεί ουσιαστικά να συμμετάσχει. Είναι όλα στον αέρα. Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή σεζόν.
1: Αμήν, να είμαστε καλά. Και όταν μπούμε στην εφηβεία ως εκπομπή, θα είστε και εσείς εδώ να είμαστε καλά. Θα είναι άγριο.
0: Θα είμαι μια περασμένη ηλικία, αλλά η εκπομπή σας θα είναι στην εφηβεία.
1: Θα είναι άγρια η εφηβεία της εκπομπής, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γαβρίλη Χαρίτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι. Ωραία ανάλυση του Χαρίτου. Νομίζω ότι ο Γαβρίλ ξέρει την Μέση Ανατολή καλύτερα από όλους. Μένει εκεί ούτως ή άλλως και γνωρίζει τα πράγματα με λεπτομέρειες και δίνει πληροφορίες οι οποίες δεν βρίσκονται αλλού. Κρατήστε αυτό που είπε μεταξύ άλλων για το ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει τη σχέση με το Ισραήλ παρά τις πιέσεις Ευρωπαίων, Γερμανών και λοιπόν συγγενών, οι οποίοι θα έπρεπε να κοιτάνε το χάλι τους και να μην κουνάνε το δάχτυλο σε άλλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία θα την κάνουμε, βέβαια. Τώρα, είχαμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη που αφορά βασικά όλο τον πλανήτη, έτσι, τη συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας

0: όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν πλέον τον έλεγχο του μεγαλύτερου ποσοστού των διαπιστωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει την αγορά. Και όχι μόνο την αγορά. Πάμε να δούμε. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος επικεφαλής γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή έναρξη της νέας περίοδου. Τυχερό ποδάρικο να κάνουμε.
0: Να είμαστε καλά, φίλε. Λοιπόν, τι βλέπεις με την συμφωνία αυτή? Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει εκτενώς. Είχες αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν τα αποθέματα της Βενεζουέλας για συγκεκριμένο λόγο, μεταξύ άλλων.
1: Ακριβώς. Οι τεχνικές πραγματικότητες των ΗΠΑ είναι ότι μακροπρόθεσμα, δηλαδή πέρα από έναν ορίζοντα 15 ετών περίπου, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς, ειδικότερα εφόσον έχει διακοπεί η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Συνεπώς θα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική λύση. Αλλά και αυτή η εναλλακτική λύση είναι και πολλαπλού σκοπού. Δεν είναι δηλαδή, δεν αφορά μόνο στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά έχει νομισματικές διαστάσεις, έχει εφοδιαστικής αλυσίδας, γεωπολιτικές κλπ.
0: Εννοείς δεν έχουν τα αποθέματα. Οι ίδιες.
1: Οι ίδιες, ναι, έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα αποθέματα σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα που έχουν βαρύ πετρέλαιο, να το πούμε και έτσι, με πολλές προσμίξεις και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος επεξεργασίας.
0: Που όμως είναι κατάλληλο για τα δηληστήρια της Αμερικής, κυρίως στον Νότο.
1: Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε, δηλαδή ότι μετά το 2016 που άλλαξε η πολιτική των ΗΠΑ, όπου τότε επειδή δεν προχώρησαν αυτές οι συμφωνίες, δηλαδή τροφοδοσία με βενεζουελάνικο πετρελαίο απευθείας στις αμερικανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν πανάκριβες βέβαια σαν επενδύσεις, ώστε αυτές να κανιβαλιστούν, δηλαδή ουσιαστικά να ξυλωθούν και να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, ώστε να, και με μεγάλη απώλεια, ας πούμε, κεφαλαίων γι' αυτό, περνάνε στη λογική των ξένων άμεσων επενδύσεων. Τώρα ουσιαστικά η συμφωνία, έτσι για να βάλουμε λίγο τα βασικά της χαρακτηριστικά, και έχει δεχθεί πάρα πολύ έτσι, μεγάλη πολεμική είδη, αλλά τα ειδικότερα σημεία θα τα δούμε και ενευθέτω το χρόνο.
0: Για πες.
1: Το βασικότερο είναι ότι πρώτον παίρνει έναν έλεγχο γύρω στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας για 100 συνεχή χρόνια. Με μια νέα εταιρεία η οποία ουσιαστικά το πλειοψηφικό της πακέτο θα είναι στο 55% από το αμερικανικό δημόσιο και σε όρους, ας πούμε, διαπιστωμένων αποθεμάτων θα δημιουργήσει μια νέα εταιρεία η οποία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Saudi Aramco. Για να βάλουμε σε τάξη μεγέθους, δηλαδή και σε σύγκριση αυτά τα μεγέθη, είναι ότι τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αντιστοιχούν στο 4-5% των διεθνών διαπιστωμένων αποθεμάτων στον πλανήτη και γύρω στο 22% των διαπιστωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Δηλαδή το 1/5 mm-hmm. περίπου. Είναι τεράστιες αυτές οι ποσότητες. Λοιπόν, αυτά θα προέρχονται από 17 διαφορετικά κοιτάσματα. Τα 17 διαφορετικά κοιτάσματα είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα δυτικά και στα βόρειο-δυτικά, στον ποταμό Ορινόκο, όπου είναι και το βαρύ πετρέλαιο εκεί συγκεντρωμένο περισσότερο, και στη λίμνη Μαρακαϊμπο στα βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Και εδώ έρχεται το πρώτο σημαντικό σκέλος, γιατί επιλέγουν πλέον, εκτός από το ότι είναι αναγκαίο, γιατί επιλέγουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις, δηλαδή την εγκατάσταση, ας πούμε, μονάδων εκεί με επιχειρήσεις που θα αρχίσουν να αντλούν το πετρέλαιο και θα προσφέρουν και τεχνογνωσία στο κράτος της Βενεζουέλας. Το οποίο θεωρείται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα αποφέρει γύρω στα 200, άνω των 200 δισεκατομμυρίων, ας πούμε, δολαρίων στο κράτος μέσα από αυτά τα φορολογικά έσοδα. Για να καταλάβουμε κιόλας έτσι, η Βενεζουέλα είναι και μέσα στις 15 χώρες με το μεγαλύτερο φυσικό πλούτο. Αν δημιουργούνται δηλαδή ένα ταμείο φυσικού πλούτου στη Βενεζουέλα, θα ήταν μέσα στις πρώτες 15 χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή εκτιμάται γύρω στα 14-15 τρισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό θεωρητικά θα αντιστοιχούσε γύρω στα 450.000 δολάρια σε κάθε Βενεζουελάνο. Δηλαδή παραπάνω από το νορβηγικό ταμείο. Αν όλα αυτά βέβαια πάνε καλά στη θεωρία, έτσι για το θεωρητικό σχήμα μιλάω. Λοιπόν, τώρα εδώ γιατί περνάνε και στη λογική των ξένων άμεσων επενδύσεων. Διότι πρώτον τους δίνει και τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν και κάποιες έτσι παραστρατευτικές μονάδες που μπορούν να ελέγξουν την περιοχή, γιατί χρειάζεται προστασία. Υπάρχει και η Άνδης, ας πούμε, εκεί είναι σαν φυσικό όριο. Υπάρχει η οροσειρά των Άνδων της Μερίδας, το οποίο πρακτικά θα έλεγε κάποιος ότι χωρίζει τη Βενεζουέλα στο δυτικό και στο ανατολικό μέρος. Είναι ένα φυσικό όριο, στο οποίο κατά έναν τρόπο μπορεί να δημιουργήσει μια αυτόνομη οικονομική ζώνη. Εκεί προφανώς αυτές οι εγκαταστάσεις, επειδή ήδη έχουν πολύ κακό ιστορικό οι Αμερικανο-Βενεζουελάνικες σχέσεις ως προς τις επενδύσεις που έχουν γίνει ήδη δύο φορές και έχουν επιδιωχθεί οι διεθνείς επενδυτές, προφανώς θα συνοδευτούν και από προστασία. Mm-hmm. Αυτές οι ομάδες προστασίας, παραστρατοτικές τύπου έτσι, ή ιδιωτικές contractors, που όπως το λέμε τη διεθνή ορολογία, θα μπορούν να επιχειρούν παράλληλα και εναντίον αντάρτικων ομάδων και ναρκοεμπόρων οι οποίοι είναι σε μια πολύ καυτή περιοχή. Οπότε τους δίνει και το πάτημα γι' αυτό, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο, είναι αναμενόμενο, το λιγότερο αναμενόμενο, ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις εφόσον αυτό το σχέδιο προχωρήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μετά το δεύτερο είναι ότι αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί και από ένα οικονομικό χρηματοοικονομικό σχέδιο. Εδώ, ας πούμε, σκέψου για παράδειγμα ότι θα επικαιροποιηθεί αυτό το σχέδιο Brady, το οποίο το έχουμε συζητήσει και σαν πιθανό σχέδιο για την Ουκρανία. Ουσιαστικά τι είναι, ότι τιτλοποιούνται σε ομόλογα ουσιαστικά τα έσοδα από το πετρέλαιο με την εγγύηση του αμερικανικού δημοσίου, ώστε να μπορούν να προσελκύσουν και διεθνείς επενδυτές, να είναι ανταλλάξιμα από τις τράπεζες κλπ. Αντί να είναι δάνεια, τα οποία δεν θέλει κανείς να τα κατέχει, ειδικά όταν είναι αναξιόπιστες οι προοπτικές μιας χώρας. Οπότε έτσι θα καλύψει και το κομμάτι της προσέλκυσης και άλλων διεθνών επενδυτών, και επίσης θα στηρίξει και το δολάριο, διότι πολύ απλά μεγάλο μέρος των εσόδων θα διοχετευτούν μέσα από το ταμείο πλούτου, από τις προσόδους των εταιριών που θα δραστηριοποιηθούν εκεί, θα πάνε και στο αμερικανικό ταμείο πλούτου. Και πάρα πολύ σημαντική διάσταση επίσης πάνω σε αυτό έχει να κάνει και με το ότι να μαζέψει και όλο το μαύρο χρήμα από την Βενεζουέλα, γιατί πρακτικά σκέψτε τώρα μιλάμε για μια χώρα που, παρόλο το φυσικό πλούτο που διαθέτει, έχει 400% πληθωρισμού ετησίως. Το μπολιβάρο ουσιαστικά απαξιώνεται ραγδαία, δεν αξίζει σχεδόν τίποτα, και όλοι στρέφονται στη μαύρη αγορά να έτσι προμηθευτούν δολάρια για να μπορέσουν να αγοράσουν ακόμα και τα είδη βασικής ανάγκης.
0: Άρα αυτό μέσω της τιτλοποίησης στην ουσία θα προσελκύσει οι επενδύσεις, θα κάνει τιτλούχους της αξίας των κοιτασμάτων εταιρείες αφενός, και αφετέρου θα μαζέψει το δολάριο που κυκλοφορεί μαύρο εκεί.
1: Ουσιαστικά ναι, και για να στηρίξει και το δολάριο, το οποίο εν πάση περιπτώσει αμφισβητεί την κυριαρχία του κλπ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, δηλαδή, έχει πολλές εφεδρίες το αμερικάνικο δολάριο, τουλάχιστον έτσι σε επίπεδο σχεδιασμού. Θα ήταν λίγο βεβαιασμένο, επειδή ακούω πάρα πολλά τέτοια σχόλια, ξέρεις, και δημοσιεύματα, διαβάζω ότι το δολάριο δεν έχει πέρα από 5-6 χρόνια, ας πούμε, ορίζοντα κλπ. Έχει πάρα πολλές τέτοιες εφεδρίες, και αυτό το σχέδιο έχει εφαρμοστεί έτσι για να αντιμετωπίσει την κρίση του χρέους της Λατινικής Αμερικής μετά τη δεκαετία του 80, η οποία και αυτή με τη σειρά της προκλήθηκε από την πετρελαϊκή κρίση, γιατί ανέβασαν τα επιτόκια οι Αμερικανοί για να προσελκύσουν τα κεφάλαια των Αράβων που τους χρέωναν πάρα πολύ υψηλές τιμές. Και αυτό βέβαια επηρέασε και τα δάνεια που είχαν λάβει για αναπτυξιακούς λόγους και οι χώρες της Νότιας Αμερικής. Δηλαδή είναι κάτι που επικαιροποιείται. Και ο Νίκολας Μπρέιντι επίσης, που επινόησε αυτό το σχήμα, είναι και, παρόλο που είναι μεγάλο σε ηλικία, είναι ακόμα σύμβουλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Δηλαδή μέχρι και πρόσφατα δηλαδή ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το κομμάτι και της Βενεζουέλας. Αυτό βέβαια προφανώς έχει και προεκτάσεις στη νέα εφοδιαστική αλυσίδα που θέλουν να καθιερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συνδέεται και με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Στην ουσία είναι μέρος του σχεδίου να ελέγξουν απολύτως την Ήπειρο σε επίπεδο παραγωγής εφοδιαστικής αλυσίδας, πρώτων υλών κλπ.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα, κοίταξε, δεν θα μείνει, εκτιμώ, μόνο στο πετρέλαιο το φυσικό αέριο και τους υδρογονάδρες. Θα προχωρήσει και σε άλλες αξίες, τα οικοσυστήματα, τα τροπικά δάση, την ξυλία κλπ. Ας πούμε, παρόμοιες συμφωνίες θα δούμε εκεί. Και ουσιαστικά αυτό που προσφέρει είναι τεχνογνωσία, γιατί αυτό χρειάζεται. Η Βενεζουέλα έχει διαπιστωμένα αποθέματα στο 17% των συνολικών διαπιστωμένων αποθεμάτων του πλανήτη. Βέβαια, με την υποσημείωση ότι αυτό έγινε ένα τεράστιο άλμα στην δήλωση των διαπιστωμένων αποθεμάτων κάπου το 2005-2010, όταν συμπεριλήφθησαν και τα αποθέματα βαρέως πετρελαίου, το βαρύ πετρέλαιο που λέμε της Βενεζουέλας, σε αυτά παλαιότερα και με τις τότε συνθήκες, έτσι δεν θεωρούταν οικονομικά αξιοπίσημα. Τώρα βέβαια οι συνθήκες είναι πάρα πολύ διαφορετικές, άρα μπορείς να τα εντάξεις με τις τωρινές τιμές και τις προοπτικές αυτά. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι και λίγο δυναμικό. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρο ότι μπορούν να αξιοποιηθούν, και θα επιδιώξουν ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντισταθμίσουν τη δική τους ανεπάρκεια από τα δικά τους αμυγός αποθέματα, διότι πρέπει να τροφοδοτήσουν και μακροπρόθεσμα την Ευρώπη, δεδομένου ότι έχουν ήδη αρχίσει να στεγανοποιούν και την περιοχή του Ορμούζ. Έτσι, εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο και στο κομμάτι ποια είναι τα μεγάλα εμπορικά και στενά εμπορικά περάσματα. Ας πούμε, είναι το Ορμούζ, μετά είναι το Μπάμπελ Μαντέμπ, που είναι, αφού περάσει από το Ορμούζ, να κάνει τον κύκλο από την Αραβική Χερσόνησο και να πα μετά το κέρα τη Αφρική, που είναι η Εμένη και Σομαλιλάνδη, και μετά να περάσει και από το Σουέζ. Εδώ ουσιαστικά έχει την περιοχή που θα περάσει για την Μεσόγειο από το Γιβραλτάρ, και μετά θα τροφοδοτήσει και τα βορειοευρωπαϊκά λιμάνια, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό κίνδυνο, είναι τι γίνεται στο Γιβραλτάρ. Άρα το Γιβραλτάρ και εκείνο το πέρασμα, το οποίο δεν έχει τους περιορισμούς που έχει για παράδειγμα το Σουέζ, μπορεί να περάσουν και τα πάρα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλα, τα ULCC και τα VLCC. Ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, τον Παναμά ή το Σουέζ, ας πούμε, περνάνε τα Σουέζ Μαξ, τα Πάνα Μαξ κλπ. Επομένως, εκεί θα αποκτήσει νέα στρατηγική σημασία το Γιβραλταρ και από τα δύο έτσι, μέρη, και από το νότιο και το βόρειο. Και εδώ πέρα θέλω να βάλω λίγο έτσι σαν σημείωση ότι το ζήτημα αυτό που είδαμε, αυτή την έκρηξη που είναι στη Θέουτα, για παράδειγμα, αν δεν αλλάξει η ρητορική της Ισπανίας γενικότερα, και το λέω σε επίπεδο κυβέρνηση αυτό, έτσι, γιατί ό,τι διαφορές και να έχουμε, η Ισπανία είναι μια μεσογειακή χώρα, έχουμε και πολλά κοινά συμφέροντα στην τελική ανάλυση. Αλλά σε επίπεδο κυβέρνηση, ενδεχομένως αυτό να μην έχει τελειώσει ως ιστορία. Και ιστορικά αυτό έχει επαναληφθεί από το 1975. Η μεγάλη πράσινη πορεία που επιδιώχθηκε το ίδιο πράγμα που έγινε τώρα πρόσφατα στη Θέουτα να γίνει ξανά πάλι εις βάρος της Ισπανικής κυβέρνησης. Άρα, και επειδή έχει.
0: Όταν έχασε τους τότε θύλακες που είχε.
1: Ακριβώς. Και,
0: ολόκληρη περιοχή έχασε τότε. Έτσι, μεγάλη περιοχή.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να το εντάξουμε σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Προφανώς πιάνουμε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική επικράτεια, αλλά όλα αυτά συνδέονται, όπως είπαμε, είναι μια νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά. Και ουσιαστικά, αν θέλεις να εκτοπίσεις αυτό το πιθανό κίνδυνο, γιατί και η Τουρκία όλο αρχίζει και επεκτείνεται λίγο με τα αερίσματα από τη Λιβύη, έχει και στην Αλγερία, τη μένει λίγο να προχωρήσει δυτικότερα, ας πούμε, προς το Μαρόκο κλπ. Είναι να αναπτύξεις από αξιόπιστες χώρες τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οπότε να στεγανοποιήσουν ουσιαστικά και αυτή την όποια επιρροή, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει αυτή την περιοχή εκεί στο Γιβραλτάρ σε εύλογο χρόνο, σε κλίμακα μηνών πιθανότατα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό φέρνει την πάλι τη σημασία. Δηλαδή, από όπου και αν ξεκινήσουμε, σαν κρίσιμο υποσύστημα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος σε αυτήν την ενεργειακή ραχοκοκαλιά, δεδομένου ότι θα ήθελαν να σταθεροποιήσουν ένα μέτωπο από την Ουκρανία μετά στα στενά του Ορμούς και να εξουδετερώσουν την επιρροή των εχθρικών δυνάμεων, θα πρέπει να στραφούν σε αυτά τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
0: Ελλάδας και Ισραήλ και Αιγύπτου.
1: Ακριβώς, και
0: Αιγύπτου, για όσου παραμένει η Αιγύπτος υπό έλεγχο.
1: Αν θέλεις να κάνω μια τολμηρή δήλωση με όλη την ευθύνη της γνώμης μου, η Αίγυπτος, για μένα έχει ήδη διακριτικά αποχαιρετήσει αυτή τη συμφωνία. Με όλη την ευθύνη της γνώμης μου.
0: Συμφωνούμε, έχεις δίκιο.
1: Κρατάει τα προσχήματα, δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι σταθερή. Παρόλο που και ο Σίση δεν θα ήθελε να έχει αυτές τις προκλήσεις.
0: Δεν θα αντέξει, ούτε ο Σίση θα αντέξει, ούτε κάποιος μελλοντικός Σίση θα αντέξει. Η Αίγυπτος θα την τραβήξει το κέντρο βάρους στο πολιτισμικό της. Θα πέσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και θα πέσει, και να κάνω και μια εκτίμηση, θα πέσει και εφόσον πέσει θα διαμελιστεί κιόλας. Δεν θα φεθούν το ΣΟΕΣ, δεν θα φεθεί στα χέρια Ισλαμιστών. Το ΣΥΝΑ το βλέπω να φεύγει, να χαιρετάει, να το πω έτσι απλά. Την Αίγυπτο.
1: Οπότε, πας πολύ μπροστά και τη δική μου σκέψη, οπότε από όπου και αν ξεκινήσουμε, από όπου και αν είναι το εφαλτήριό μας, που καταλήγουμε. Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να διαθέτει ναυτική ισχύ και να την προβάλλει κιόλας. Διότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις ότι υπάρχει και η τάση, που αναφέραμε στο Μαλιλάνδη, τώρα με την Ιεμένη, η ειδική οικονομική ζώνη στη Βενεζουέλα. Πιθανότατα να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως έχουμε συζητήσει στην Ουκρανία, με πεπλεγμένα συμφέροντα, για παράδειγμα. Είναι η τυπολογία είναι ουσιαστικά ειδικές οικονομικές ζώνες, ανεξαρτητοποίησης και ζώνες πεπλεγμένων συμφερόντων. Δεν θέλουμε σε μια ρητορική της Τουρκίας να γίνει κάτι αντίστοιχο στο Αιγαίο, ότι προκειμένου να διατηρηθεί η συμμαχία σαν ενοποιημένο χώρο που έτσι το βλέπουν οι ΗΠΑ, και δυστυχώς είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν αυτοί, γιατί δεν τους έχουμε εμείς δείξει και μια διαφορετική γλώσσα ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την εθνική μας κυριαρχία. Είναι δική μας ευθύνη αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θέλουμε όμως να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση όπου θα πιεστούμε να παραχωρήσουμε από τη δική μας εθνική κυριαρχία και αποκλειστική οικονομική ζώνη συμφέροντα και προσβάσεις στην Τουρκία, προκειμένου να διατηρηθεί η συμμαχία, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε με ναυτική ισχύ. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία πάλι θα διαπραγματεύεται στο δικό μας κυριαρχικό χώρο και θα παριστάνει κιόλας και τη μεγαλόψυχη ότι υποχώρησε προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στο Αιγαίο. Την ξέρουμε αυτή τη ρητορική, είναι το κλασικό ανατολίτικο παζάρι, οπότε είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πώς συνδέονται όλα αυτά τα συστήματα και θα πρέπει να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία με ναυτική ισχύ.
0: Ναι, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει αν δεν συνενέσει με κάποιο τρόπο το πολιτικό σύστημα. Το οποίο, αν το κάνει, θα υπογράψει και τη ληξιαρχή πράξη θανάτου του το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν διανοηθεί κάτι τέτοιο. Γιώργο, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Είναι αποφασιστικές αυτές οι καιροί αυτοί. Θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον.
0: Ωραία, θα δώσουμε συνέχεια. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Λάμπρος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο Καρακατσάνης, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστροφή. επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο Παπάγου.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Καρακατσάνη. Το μεγάλο παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλες εξελίξεις. Αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα θα εξελίσσεται για πάρα πολλά χρόνια και θα με επηρεάσει όπως ακριβώς περιέγραψε, δεν λέω υπονοήσε, το περιέγραψε σαφώς ο Γιώργος Καρακατσάνης για το τι παιχνίδι θα παιχτεί και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε εμάς εδώ και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της, να θέσει κόκκινες γραμμές και να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να θέσει κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα τηρήσει και δεν θα θολώσει. Και θα υπάρχουν ναι μεν αλλά. Γιατί αυτή η παρτίδα θα είναι υπαρξιακή. Όποιος χάσει, χάνεται. Δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγει μία ή άλλη. Οι χαμένοι θα χαθούν, οι κερδισμένοι θα κερδίσουν πολλά. Ο νέος χάρτης, όταν μορφοποιηθεί, όταν διαμορφωθεί, θα καθορίσει τους συσχετισμούς και τις τύχες των εθνών για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Έτσι γίνεται. Όταν αλλάζει ο χάρτης, αλλάζει πάντα μέσα από βίαιες αλλαγές και αναταράξεις, πολέμους, συγκρούσεις, αλλαγές συνόρων κλπ. Κράτη χάνονται, αλλά αναδύονται. Αυτό κρατά κάποιες δεκαετίες. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, οφείλει να τοποθετηθεί σωστά, να παίξει τα χαρτιά της με τον σωστό τρόπο και να φύγει από την λογική, την μεταπολιτευτική, που ήταν μια λογική επιβίωσης. Αν πας απλά για να επιβιώσεις, θα χαθείς. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, που μάλιστα έχουν και πολύ λιγότερες προϋποθέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυριαρχήσει. Η Ελλάδα δίνει την εντύπωση ότι θέλει απλά να τη βγάλει καθαρή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα μεσοβέζικα τελειώσανε. Θα υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Λαθρεπιβάτες δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν, λέγοντας αυτά, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην μεγάλη σκακέρα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν έχουμε.
1: Εύχομαι στην εκπομπή και στη νέα ώρα. Καλή χρονιά.
0: Να είμαστε καλά, φίλε.
1: Και καλά μυαλά έχουμε κάπου.
0: Κυρίως αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είναι μια ζήτηση την οποία είχαμε κάνει σε ανέμο από το χρόνο, λέγες για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, τα οποία είναι το βαρύ πετρέλαιο κλπ. Το οποίο όμως είναι κατάλληλο για τα δηληστήρια των Αμερικανών στο Νότο, που είναι φτιαγμένα ακριβώς για να δηληστούν αυτό το βαρύ πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Έχουμε πει πολλά πράγματα εμείς εδώ.
0: Για πέ, ξεκίνα από αυτό και πάμε στα υπόλοιπα.
1: Το παιχνίδι έχει αλλάξει. Εδώ θέλω να πω για να μιλήσουμε ότι κάποτε που έλεγα μπράβο στο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επί Μπάιντεν, αν θυμάσαι.
0: Το Σαουδάνα βάλε στον πήρε διάδοχο.
1: Θυμάσαι τι σου είχα πει τότε που σου έλεγα ότι στο παιχνίδι που παίζει ο Σαλμάν τότε είναι μια αρένα όπου έχουν μπει μέσα δύο μονομάχοι. Ο ένας είναι ο ΟΠΕΚ και η Σαουδική Αραβία πρωτίστως που προσπαθούν μέσω της παραγωγής της αυξομοιώσης στην παραγωγή τους να επέμβουν απευθείας στις τιμές και να πάρουν το πρώτο χέρι στο πετρέλαιο και από την απέναντι πλευρά ήταν ο Biden και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι οποίοι προσπαθούσαν με μια άλλη μέθοδο, στρατηγική δηλαδή, αυξάνοντας τα επιτόκια, 10 φορές αυξήσανε το θέμα, θυμάσαι. Αυξάνοντας τα επιτόκια, να προσπαθήσουν να βάλουν μια οροφή και να ρίξουν τον πληθωρισμό που τότε και τώρα. Δηλαδή ήταν ενεργειακός. Mm-hmm. Σου είχα πει όμως τότε ότι ξέρεις το παιχνίδι αυτό είναι χαμένο εξ αρχής έτσι όπως το παίζουν και θα χάσει ο Biden το παιχνίδι αυτό διότι η μονομάχη μέσα, το σπαθί των Σαουδαράβων είναι πιο μακρύ τότε, ήταν πιο μακρύ από το σπαθί των των Ηνωμένων Πολιτειών, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Και το χάσατε παιχνίδι αυτό τότε. Mm-hmm. Ο πόλεμος των τιμών του πετρελαίου χάθη σχεδόν τζάμπα, δεν θα πω αποκλειστικά τζάμπα, κάνανε τις 11 αυξήσεις, ο τελικός στόχος δεν επετεύχθη. Τώρα όμως πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει.
0: Μάκρυνε το σπαθί των Αμερικανών τώρα.
1: Όχι μάκρυνε. Είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα έτσι όπως παίζεται αυτό το παιχνίδι, μέσα στην αρένα παρέμειναν οι δύο μονομάχοι. Με τη διαφορά ότι οι Σαουδάραβες έχουν σπαθεί και οι Αμερικάνοι έχουν περίστροφο πλέον.
0: Κάπου είναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχει αλλάξει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε για το ποιος έχει το καλύτερο σπαθί, αλλά υπάρχει διαφορετικό όπλο, διαφορετική πολιτική και υπάρχει μια διαφορετική, ας το πούμε, στρατηγική που χρησιμοποιεί τώρα, που χρησιμοποιούν τώρα πλέον οι ΗΠΑ. Άρα, εδώ θα πρέπει να δούμε, ναι, έχεις δίκιο ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε ότι η Αμερική δεν ψάχνει ό,τι να είναι. Και δεν ψάχνει ό,τι να είναι στο πετρέλαιο, γιατί πρέπει να πούμε ότι το μόριο του πετρελαίου από ένα κοίτασμα δεν είναι το ίδιο. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ένα βαρέλι πετρελαίου, το οποίο εξάγεται, ας το πούμε, από μια περιοχή στον κόλπο του Μεξικού, στον κόλπο της Αμερικής, που ονομάζει τώρα από τον Τραμπ, δεν είναι το ίδιο με το μόριο του βαρελιού του πετρελαίου που εξορίσσεται στη Χερσαία, στις μεγάλες λεκάνες, ας πούμε, στο Ίγκλφορντ, τα Απαλάχια.
0: Στην Αμερική.
1: Ναι, στην Αμερική γενικότερα. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Για πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη, Γιώργο. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι αργό, βαρύ κλπ. Όμως αυτό είναι το πετρέλαιο που διυλίζουν τα αμερικανικά δηλητήρια. Σωστά. Δηλαδή μπορούν να το επεξεργαστούν. Σωστά.
1: Κοίταξε, αυτό στρατηγική στην Αμερική, αν μπούμε στην διαδικασία να την κρίνουμε, θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Εδώ δεν έχει σημασία τώρα τι γνώμη έχω εγώ, που μπορεί να διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας η Αμερική τι κάνει, έχει για τη δικιά της την domestic, την εσωτερική αγορά, ουσιαστικά παράγει και καταναλώνει και διυλίζει και καταναλώνει βαρύ αργό πετρέλαιο. Και καίγεται γι' αυτό, ενώ πρόσεξε, για τις εξαγωγές της, που τις εξαγωγές τις κάνει κυρίως στην Ασία και στην Ευρώπη, εκεί στέλνει ελαφρύ αργό πετρέλαιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Και δύο άρα η ίδια διελύζει για την ιστορική αγορά το βαρύ και στέλνει το ελαφρύ, το δικό της που βγάζει η ίδια το ελαφρύ έξω. Έτσι.
1: Υπάρχουν χώρες που άμα δεις τι γίνεται, δηλαδή ένας αναλυτής θα τραβάει τα μαλλιά του, θα πει τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν χώρες από τις οποίες η Αμερική, πρόσεξε, εξάγει σε αυτές τις χώρες ελαφρύ αργό πετρέλαιο για να καλύψουν αυτές κάποιες δικές τους ανάγκες.
0: Αυτές έχουν διελιστήρια ειδικά για το ελαφρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, όχι απαραίτητα, αλλά οι ανάγκες τους μπορεί να είναι προς τα εκεί που λες, έτσι. Υπάρχουν χώρες, επιμένω σε αυτό, που η Αμερική εξάγει εκεί ελαφρύ αργό πετρέλαιο και από αυτές εισάγει βαρύ αργό πετρέλαιο. Εκεί σου λέω είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, αλλά δεν είναι.
0: Άρα έχει να κάνει με το τι διελιστήρια έχει ο καθένας.
1: Ναι, γιατί όλα τα διελιστήρια δεν μπορούν να διελίσουν τα πάντα. Είναι λίγα τα διελιστήρια που μπορούν, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, έχουμε ένα εδώ και 4 χρόνια, 5, που έχει επενδύσει αυτό. Δηλαδή μπορεί να διελύσει όλες τις ποικιλίες του αργού πετρελαίου, αλλά δεν μπορούν όλα τα διελιστήρια να το κάνουν αυτό. Μετά υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι που είναι με τα dilution, δηλαδή με τα αραιωτικά του πετρελαίου, όπου εκεί άλλοι έχουν τα αραιωτικά για το αμερικάνικο βαρύ αργό πετρελαίο. Και όταν λέμε άλλοι, εννοούμε κυρίως τους Κινέζους, έτσι. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, είναι ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι. Και γι' αυτό υπάρχουν, ας πούμε, ακόμα και Ευρωπαίοι αναλυτές οι οποίοι αποτυγχάνουν εκτρά τα τελευταία 6-7 τελευταία χρόνια, διότι βλέπουν το πετρέλαιο με μία τιμή, παίρνουν το δίκτυο Brent, ας πούμε, το WTI, και προσπαθούν μέσα από αυτή τη τιμή να εξάγουν συμπεράσματα. Δεύτερον, το παιχνίδι δεν παίζεται πλέον εδώ και 7-8 μήνες μέσα στην περιοχή που ονομάζουμε αργό πετρέλαιο, ό,τι αν είναι αυτό μπορεί να. Γιατί υπάρχουν 4 είδη αργού πετρέλαιο. Υπάρχει το βαρύ, το αργό, το γλυκό και το ξινό. Άρα εδώ χτυπάει καμπάνα για τα διελιστήρια, όπως πολύ σωστά είπες. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως στην διείληση και στο ποια είναι η στρατηγική των διελιστήριων ανά πάσα στιγμή. Τι διελίζουν πρώτο? Διελίζουν κυρίως δίζελ, διελίζουν αεροπορικά καύσιμα, διελίζουν αμόλυβδη, διελίζουν. Τι πράγμα είναι αυτό το οποίο διελίζουν? Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει στην εκπομπή, το crack spread. Αυτό θέλει δηλαδή να καθίσει ο κόσμος και να δει. Δεν είναι ένα μονοσήμαντο παιχνίδι τιμής, ούτε και μία μονοσήμαντη στρατηγική την οποία μπορείς να τη δεις μέσα από ένα δείκτη και μέσα από ένα προϊόν. Είναι πολλοί δείκτες, πολλά προϊόντα, πολλοί μέτοχοι, συμμέτοχοι μάλλον, όπως τώρα που είπαμε τα διελιστήρια, και
0: Γιώργο, τα ρωσικά διελιστήρια που καταστρέφουν οι Ουκρανοί και με αποτέλεσμα η Ρωσία, παρότι έχει τεράστια αποθέματα, να αναγκάζεται να εισάγει τώρα. Αυτά που καταστρέφουν οι Ουκρανοί, τα διελιστήρια, τι διελίζουν ή μάλλον τι διελίζαν, γιατί έχουν καταστραφεί?
1: Εκεί πάλι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Πρόσεξε, υπάρχουν, πρέπει να σου πω και να το αναλύσουμε κάποια στιγμή στις εκπομπές σου. Υπάρχουν παγκοσμίως 4 πυλώνες στην παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου. Ο ένας ο πυλώνας είναι, είναι ας το πούμε έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, οι super majors, mm-hmm. που διακινούν τα πάντα. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι οι κρατικές εταιρείες, και, όπως η Αράμκο ας πούμε, mm-hmm. οι μη κρατικές.
0: Η ρωσική, οι ρωσικές.
1: Ο ρωσικός είναι ο τρίτος παράγοντας που είναι αυτόνομος. Θα το εξηγήσω αυτό. Και ο τέταρτος παράγοντας, ο οποίος πώς το λένε, βγήκε τα τελευταία 6-7 χρόνια, είναι η indies, δηλαδή η ανεξάρτητη παραγωγή, independent στην Αμερική, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί διαφοροποιούν τώρα το παιχνίδι. Αν μείνουμε στη Ρωσία, για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα λαμπρό, θα πρέπει να δει τι πρημοδοτούσε και τι επιδοτούσε η Ρωσία τα τελευταία χρόνια και μπόρεσε και μπήκε πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Η Ρωσία δεν πρημοδοτούσε την παραγωγή του αργού πετρελαίου. Πρημοδοτούσε τα διελισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή υπήρχαν νόμοι μέσα στο νομικό της οπλοστάσιο, ο οποίος ένας Ρώσος, είτε ιδιώτης είτε κρατιστής, που, γιατί έχει και τα δύο αυτά η Ρωσία, που παρήγαγε αργό πετρέλαιο, δεν είχε καμιά ελάφρυνση ή καμία προώθηση, ας το πούμε, στις διεθνείς αγορές. Αλλά αν αυτός φρόντιζε το πετρέλαιο που παρήγαγε ή έπαιρνε πετρέλαιο και το διήλυζε, τότε οι ελαφρύνσεις που είχε μπορεί να ήταν να άρχιζαν από 20% και πηγαίναν μέχρι και 35% προελαφρύνσεις επί του τζίρου του.
0: Γι' αυτό και... Ναι, συγγνώμη. Τώρα που έχουν καταστραφεί μεγάλο μέρος των δηληστηριών, έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας διήλυσης, τι γίνεται, τι έχει χάσει.
1: Μα εκεί φαίνεται τώρα ποιος είναι από πίσω το παιχνίδι και ποιος κάνει όλη αυτή τη γεωπολιτική ιστορία. Είναι κάποιος που ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και καθοδηγεί τις στρατιωτικές μονάδες του Ζελένσκι να μην βαράνε τις πετρελαιοπηγές ή εν πάση περιπτώσει τις εγκαταστάσεις, αλλά τη δίληση. Και επειδή έχουν βαρέσει.
0: Να κάνουν μια μαντεψιά.
1: Ναι.
0: Είναι η χώρα που έχει την BP. Οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Κλείνω την παρένθεση. Για πες.
1: Στο όνομα το έχουν, γιατί δεν την έχουν απολύτως.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Αλλά η μαντευσιά σου ήταν υπέροχη και πολύ σωστή, γιατί το πρώτο μέρος της BP σημαίνει British. Ναι. Άρα εκλαμβάνω ότι αυτούς δείχνεις, έτσι, με το δάχτυλο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά είναι για μένα.
0: Και επειδή αυτή είναι η κατεξοχήν αντίπαλοι των Ρώσων, τους έχουν διαβάσει καλά, τους καταστρέφουν τη διήλυση.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα σου είπα ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, αν το θέλεις έτσι. Για πρώτη φορά μετά τις κυρώσεις από το Φεβρουάριο του 2022, η πρώτη φορά που παρουσίασε η στέρηση των εσόδων της ήταν τον Μάρτιο του 2025, όταν είχε 17% στέρηση των εσόδων. Μετά πήγαν και άλλοι μήνες. Όλο το προηγούμενο διάστημα με τις κυρώσεις, δηλαδή η Ραχάνη κέρδιζε. Τα είχαμε πει εμείς εδώ πέρα. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο στρέφεται κατά του στρατηγικού πυρήνα, που είναι πυρήνας επιβίωσης κατά στρατηγικού πυρήνα της Ρωσίας, που είναι η ικανότητα όχι απλά της διήλυσης, δεν βαράνε ό,τι διηλυστήρια να είναι, πώς το λένε.
0: Για πες, για να κλείσουμε και θα παρελθούμε, ναι.
1: Βαράνε συγκεκριμένα διηλυστήρια, δηλαδή λένε κάποιοι ότι χτυπήσανε πολύ άσχημα το τέταρτο σε μέγεθος διηλυστήριο των Ρώσων. Σωστό είναι αυτό. Με τη διαφορά ότι το τέταρτο σε μέγεθος διηλυστήριο ήταν αυτό το οποίο είχε την προκαθεδρία και την μεγάλη διήλυση ό,τι αφορά το ντίζελ, το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάποιος δεν βαράει μόνο στο backbone, στον πυρήνα των Ρώσων και τους διαλύει οικονομικά, παρά τι κάνει, βαράει και πάνω στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό δεν ξέρω αν σε αυτόν τον κάποιον που το σχεδόν τον ονομάτισες θα του το συγχωρέσει ποτέ η παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω ένα τελεία στο καλύτερο για να κρατήσουμε το suspense και να επανέλθουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Σαββαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Η πρώτη στη νέα μας ώρα, η πρώτη της νέας σεζόν, είναι και η κατάθεση της ζώνης Θεοτόκου σήμερα. Χρόνια πολλά γενικώς για την ημέρα. Την ευχή της σκέψης να έχουμε. Και ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ήρθαμε όλοι σε νέα ώρα, ήρθαμε όλοι πιο νωρίς. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο 4 με 6 εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλώς σας βρήκα, καλώς βρεθήκαμε γενικά και ακόμη μια φορά θερμό καλωσόρισμα στους νέους ακροατές.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη άφησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα παραπολιτικά 90,1. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Σημειώνει δε ότι αντί η Ελλάδα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, απλώς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, τον πρόεδρο κ. Κυραπετρίτη δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ότι η Ελλάδα θα απαντήσει σε αντίδραση της Τουρκίας στο θέμα της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρέπεψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει το 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, ο περιορισμός της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως των έμεσων επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στο στόχο για τη θεσμοθέτηση ενός ανώτου συμβουλίου συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η άμυνα, εξωτερική πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα NBMB στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διανύγησε ο Σημεών Μεσογείτης. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος, ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. Στη σύλληψη ενός 60χρονου για δύο νέες πυρκαγιές που φέρεται να προκάλεσε. Στη Μεσίνη προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές μόλις 2 ημέρες μετά την προηγούμενη σύλληψή του για 2 ακόμη εμπρησμούς. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 4.247 οι αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 903. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη στοίχημα Super League, στη Manchester City υπέγραψε ο 22χρονος Βραζιλιάνος Άλαν Ηλίας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Με πτώση 0,10% στις 2.677,26 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Χαίρετε. Και καλή ραδιοφωνική και όχι μόνο χρονιά.

Ξεκινάμε λοιπόν με το ανεμολόγιο σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, 10 λεπτά μετά τις 6, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Εδώ συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε με νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για το επόμενο διάστημα θα ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα και θα τα λέμε μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ελπίζω να είναι μια ώρα που βολεύει τους ακροατές που γνωρίζουν την εκπομπή, τουλάχιστον τους περισσότερους, διότι κακά τα ψέματα κάποιους δεν θα τους εξυπηρετεί, τουλάχιστον για να την ακούνε ολόκληρη. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα μας γνωρίσετε ακροατές που είτε την ξέρατε την εκπομπή αλλά δεν μπορούσατε στην προηγούμενη πιο βραδινή ώρα μετάδοσης να την ακούσετε, είτε δεν την γνωρίζατε και την ανακαλύπτετε. Αν σας αρέσουν οι εκπομπές και σας ενδιαφέρουν επικοινωνίας, εκπομπές δηλαδή όπου ο συμπολίτης, η συμπολίτησα, ο συνάνθρωπος είναι αυτός που λέει τη γνώμη του για διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αν αυτού του είδους οι εκπομπές σας αρέσουν, δώστε μια ευκαιρία στο ανεμολόγιο και είμαι σίγουρος ότι θα σας ικανοποιήσει και με το παραπάνω.

Για φέτος που είναι και επίσημα προεκλογική χρονιά, ο σταθμός μας πήρε την απόφαση, έκανε την επιλογή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, πολύ μεγαλύτερη έμφαση, σε αυτό ακριβώς το κομμάτι της επικοινωνίας και της δυνατότητας των ακροατών και ακροατριών να ακούγονται στο δημόσιο βήμα μέσα από την συχνότητα του σταθμού 90,1. Οπότε εμείς θα είμαστε μαζί για αυτό το τρίωρο μέχρι τις 9 και μετά τις 9 για 5 ώρες μέχρι τις 2 το πρωί θα είναι μαζί σας ο Μάνος Τσιλιμίδης. Ουσιαστικά ο σταθμός κάνει την επιλογή και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να δίνουμε για 8 ολόκληρες ώρες το μικρόφωνο σε εσάς. Τώρα, εμείς, όπως γνωρίζετε, θα διατηρήσουμε και τις θεματικές μας βραδιές, απλώς θα τις τροποποιήσουμε λιγάκι, κυρίως αυτή της Πέμπτης, λόγω της άλλης ώρας μετάδοσης. Ανάλογα με την ώρα, ξέρετε, είναι και κάποια θέματα που ταιριάζουν περισσότερο τις πιο πρωινές ώρες και κάποια άλλα θέματα που ταιριάζουν περισσότερο τις πιο βραδινές. Ναι, υπάρχουν και θέματα τα οποία θέλουν και αυτά το κατάλληλο... πώς να το θέσω τώρα, την κατάλληλη ώρα για να συζητηθούν με ωραίο τρόπο και με ουσιαστικό. Μοιάζουν λίγο παράτερα όταν τα συζητάς σε ώρα που δεν τους πολύ ταιριάζει. Υποκειμενικό αυτό, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος απόψε, σήμερα, να βλέπετε η συνήθεια στην πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στις επιλογές των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Για να βγείτε στον αέρα και να πείτε την γνώμη σας, σιγά σιγά θα βρούμε και τα πατήματά μας όσο προχωράνε οι μέρες και έχει αρκετά άλλωστε που ήδη μπορούμε να σχολιάσουμε. Καλείτε στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας εδώ του σταθμού για να δηλώσετε συμμετοχή 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

Έχουμε αλλάξει, όπως ακούσατε, και το μουσικό θέμα της εκπομπής. Μια νέα συνεργασία για αυτήν την νέα ώρα και το νέο ξεκίνημα. Πάλι με τον συνθέτη του προηγούμενου μουσικού θέματος, με τον Νίκο Χατζιονίδη.

Η επικοινωνία μας και μέσω email, τα οποία στέλνετε στην γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονικά radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας ηλεκτρονικά. Καλησπέρα στον Μαρίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Γιάννη από το Παρίσι, πρώην Γιάννη από Γκάζι. Θα τη συνηθίσουμε τη νέα ώρα, ειδικά τον χειμώνα που βραδιάζει νωρίς. Σωστό, θα φαίνεται εκεί και πιο ταιριαστό. Ελπίζω για καλό, Γιάννη μου, στο Παρίσι. Καλό στον κύριο Στέλιο από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Καλή σεζόν, γράφει κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο.

Ένα ακόμη μήνυμα εδώ από τον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Βλέπω ότι όσες αλλαγές και να έχουν υπάρξει στην ώρα της εκπομπής, κάποιοι καλή ώρα όπως εσείς είστε πάντα συνεπείς στο ραδιοφωνικό ραντεβού. Εννοείται ότι γεννήθηκα γκριζομάλης και δεν το απέκτησα στην πορεία, κύριε Βαγγέλη.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ποδαρικό, αφού ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον καλό συνάδελφο και φίλο, εδώ με το μήνυμά του. Να σε καλά, Δημήτρη μου, και για σένα ό,τι καλύτερο. Καλή αρχή γράφει. Ο Διηνέκης, γεια σου Διηνέκη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Το ότι θα είναι καλή η σεζόν είναι αναμφισβήτητο, Κωνσταντίνε. Το ανεμολόγιο μετά από τη διάρκεια των διακοπών σου μας έλειψε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο, δεν μπορώ να το μετρήσω, ώστε δεν ευνηδιάστηκα όπως βλέπεις, ενώ το ωράριο στην αρχή που είχατε πει ήταν 7 με 10 κλπ. Στη διάρκεια των διακοπών, η αναμονή όλων με τηλέφωνα να με σαμπάμε στα μπά, γιατί πιθανόν το κομμάτι να ξεκινήσει νωρίτερα και τελικά δεν πέσαμε έξω. Είναι σίγουρο, Κωνσταντή, ότι η όαση αυτή που προσφέρεις ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και δημιουργούμε κάτι θετικό είναι κάτι εκ των ουκάνευ. Δεν στα λέω εκ του περισσού, τα λέω των πραγματικών καταστάσεων που ακούμε, όσοι ακούμε ραδιόφωνο μόνο, διαβάζουμε και μελετάμε. Πράγματι, είναι σίγουρο ότι θα πάει με χίλια η εκπομπή, διότι όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν γύρω μας θα τους αναγκάσουν όλους να σε παρακολουθούν και να παρακολουθούν και όλους τους συνακροατές και τα λεγόμενά σου και των συνακροατών, για να μπορούν να βγάζουν ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα. Εγώ αυτή την άποψη ταπεινή έχω. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα διαψεύσει κανέναν από εμάς, προφανέστατα. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, Κωνσταντή, καλή καινούργια σεζόν και κάθε επιτυχία, αγόρι μου, στο ανεμολόγιο και σε όλους τους συντελεστές που συμπλέκουν μαζί σου στην εκπομπή αυτή. Χάρηκα που σ' άκουσα, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο. Σε χαιρετώ λοιπόν και παρακολουθώ τα επόμενα της εκπομπής. Για χαρά ο Διηνέκης.
0: Γεια σου Διηνέκη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.

Θεωρητικά υπάρχει μια μικρή περίοδος κάποιων ημερών, μιας εβδομάδας, 10 ημερών από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, την ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία, που φέτος πέφτει και Παρασκευή και ουσιαστικά από 14 θα πάνε κανονικά στο πρόγραμμά τους τα παιδιά. Για τον περισσότερο κόσμο που κινείται σε αυτή την κατηγορία, μένει αυτό το χρονικό διάστημα για να πει ότι και επίσημα και τυπικά, τέλος πάντων, μπαίνει στην ρουτίνα και στην καθημερινότητα την γνωστή. Κάποιοι όμως που μπορείτε και έχετε την δυνατότητα, κάποιοι όμως που μπορείτε και έχετε την δυνατότητα

τύχει να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτήν την φθινοπορεινή περίοδο διακοπές. Όσοι το έχουν κάνει έχουν πει ότι ίσως είναι η πιο καλή περίοδος. Ο καιρός είναι καλός, ο κόσμος είναι πιο διαχειρίσιμος, οι εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού δεν έχουν αυτή την τρέλα και τον πανικό της υπερβολικής κίνησης, οπότε να το χαρείτε, να το απολαύσετε.

Όταν επέστρεψα βρήκα το χαρτί στην εξώπορτα της πολυκατοικίας από τον δήμο της περιοχής μου που ενημέρωνε ότι σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 θα έκαναν ψεκασμούς για κουνούπια με αφορμή την έκταση που έχει πάρει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς το δικό σας το δήμο τέτοια ενημέρωση προειδοποίηση, είτε αυτές, είτε τις προηγούμενες, είτε για τις επόμενες ημέρες.

Έμαθα πάντως την επίσημη ονομασία και ορολογία για αυτού του είδους τον ψεκασμό, ακμεοκτονία. Έτσι έλεγε και σε παρένθεση έγραφε ψεκασμός. Ακμεοκτονία είναι ο ψεκασμός είτε στον αέρα είτε σε επιφάνειες για την καταπολέμηση των όριμων, δηλαδή των υπτάμενων, μάλλον φαντάζομαι και αυτό το ακμαίων, κουνουπιών. Έπρεπε από τις 7 μέχρι τη 1 να είχαμε κλειστές πόρτες παράθυρα, να μην είχαμε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, να είχαν μαζέψει όσοι είχαν στη βεράντα τους ή να μην είχαν απλώσει καν ρούχα ή παιδικά αντικείμενα και να προσπαθούσαν να μην άνοιγαν τα παράθυρα για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής της εξάωρης, 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.

Καλησπέρα στην κυρία Άννη. Της αρέσει το... αφού εύχεται τα καλύτερα για τη νέα χρονιά, της αρέσει το νέο μουσικό σήμα. Καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίγγεν. Βλέπω βραδινή ζωντανή εκπομπή τέλος. Κρίμα, πολλοί άνθρωποι άκουγαν, συμμετείχαν, περίμεναν την παρέα. Δεν τον βολεύει αυτή η ώρα, τον Γιώργο. Δεν συμπίπτει όπως η προηγούμενη ώρα μετάδοσης με αλλαγή βάρδιας. Παρ' όλα αυτά το διαχωρίζει, σου λέει εντάξει, για μένα δεν με πολύ βολεύει, αλλά ελπίζει και το εύχεται να είσαι καλά, να πάει καλά. Μ' αρέσει αυτό το ανοιχτό καρδό, όχι επειδή εμένα δεν με βολεύει να μην προχωρήσει. Καλησπέρα στον κύριο Λευτέρη από Βύρωνα, καλώς σας βρήκα. Ναι, το σκεφτόμουν κύριε Βαγγέλη, ο Δινέκης μπορεί να είναι καλύτερη γνώμη από ότι και εσείς για τη μητέρα μου, για μένα που είναι δύσκολο πράγμα. Εννοείται ότι και οι δύο έχετε καλύτερη από ότι ακόμα και η μητέρα μου για μένα. Και ο Γιάννης εδώ στέλνει την αγάπη του από τους αρκάδες Αγίου Δημητρίου.

από την ασπίδα του Αχιλλέα, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν ήταν λες και λίγα, τεράστιο κόστος, μέχρι τις μειώσεις προϊόντα. Πλούσια η επικαιρότητα και σε λίγο καιρό θα έχουμε και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

σκέφτομαι καμιά φορά, μπαίνοντας λίγο και στη θέση τη δική σας, εννοώ τη θέση του αναγνώστη, ακροατή, τηλεθεατή και όχι δημοσιογράφου, κυρίως τη θέση του αναγνώστη. Πας στο περίπτερο. Δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμη σε όλα τα περίπτερα, σε πολλά το κάνουν, όπου είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είναι οι εφημερίδες με το μανταλάκι για να βλέπει κάποιος τα πρωτοσέλιδα. Και λες, δεν μπορεί να είναι στην ίδια χώρα. Λες, δεν γίνεται η περιγραφή. Βλέπεις στη μία εφημερίδα μία αισιοδοξία για τη βελτίωση, ας πούμε, των οικονομικών μεγεθών και πόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, και βλέπεις την άλλη εφημερίδα λίγο πιο δίπλα μία απεσιοδοξία ότι έχει καταρρεύσει η οικονομία και είναι στο χείλος του γκρεμού, και λες, ποια από τις δύο έχει τη σωστή περιγραφή, ποια από τις δύο απεικονίζει? Είναι κάπου ενδιάμεσα, ούτε τόσο καλά όσο τα παρουσιάζει μία, αλλά ούτε τόσο χάλια όσο τα παρουσιάζει η άλλη, ή μία από τις δύο έχει δίκιο? Είναι όντως τόσο καλά ή όντως τόσο χάλια? Και ποια από τις δύο? Προφανώς αυτό έχει να κάνει διότι οι εφημερίδες, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, σε άλλες γίνεται και σε κάποιες πιο έντονα, σε κάποιες λιγότερο, δεν ξέρω αν σε κάποιες δεν γίνεται καθόλου. Προφανώς όμως συμβαίνει, διότι και οι εφημερίδες έχουν μια πολιτική κατεύθυνση, έχουν μια ιδεολογία, κάποια είναι πιο κεντρώα, κάποια κινείται πιο πολύ προς τα δεξιά, κάποια πιο πολύ προς τα αριστερά, και αναλόγως έχουν και μια πιο φιλική ή επικριτική αντιμετώπιση προς το κόμμα το οποίο κυβερνάει. Δεν ξέρω, επειδή ζείτε αρκετοί με το κύμα μετανάστευσης που υπήρχε αυτή τη δεκαετία σε άλλες χώρες, και ενώ ζείτε πλέον, έχουν περάσει αρκετά χρόνια στις χώρες αυτές που ζείτε, δεν ξέρω αν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που το βλέπεις από την Ιταλία και την Πορτογαλία μέχρι τη Δανία και τη Σουηδία, να πηγαίνεις στο περίπτερο, να βλέπεις τις εφημερίδες και να παρουσιάζουν μια τόσο διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας.

Καλησπέρα και στον κύριο Χαράλαμπο. Κωνσταντίνο, ωραίο το άγγιγμα της σημαίας στην Ακρόπολη. Όλοι τους τα σύνορα γράφει για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αν το είδατε, αλλά υπήρξαν σήμερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι πλέον δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια κάμερα ενός τηλεοπτικού συνεργείου παντού, που δεν γίνεται. Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο και όλα καταγράφονται. Ο μεγάλος αδελφός δηλαδή είναι δίπλα μας και είμαστε και εμείς, για κάποιον άλλον είμαστε εμείς ο μεγάλος αδελφός. Το βίντεο λοιπόν από το στρατιωτικό τμήμα που ανέβηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την υποστολή της ελληνικής σημαίας με παραλλαγή, στολή παραλλαγής, μπερέδες, οπλισμό, κινούνται γιόλο. Κινούνται με διαφορετικό βηματισμό, μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις, μια εικόνα που κάθε άλλο παρά, δηλαδή αγκαρία και έλλειψη σοβαρότητας και. Διαβάζω μια διευκρίνηση ότι δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν οι στρατιώτες είχαν ήδη μπει στο επίσημο σκέλος της τελετής, που αν είχαν μπει στο επίσημο σκέλος ήταν μια απαράδεκτη εικόνα, ή αν μετακινούνταν προς το σημείο όπου από εκεί και μετά ξεκινάει το επίσημο σκέλος. Οπότε μέχρι να πάνε στο σημείο εκκίνησης του επίσημου σκέλους μπορούσαν να πάνε και αυτοί κάπως πιο χαλαροί.

Κοιτάζω το βίντεο πάντως τώρα και είναι πραγματικά είναι λούφα και παραλλαγή υπόθεση. Η κανονική λούφα και παραλλαγή, έτσι, μία είναι η ταινία λούφα και παραλλαγή, μην κοροϊδευόμαστε.

0: Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιάννης από Κεσαριανή. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Επίσης.
1: Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά και για εσάς.
1: Θέλω να κάνω μια καλοπροαίρετη, μόλις σημασία της ελέγχου παρατήρηση. Έτυχε για 4 μέρες να πάω στην Αίγινα και ψάρεψα τα 2 δάχτυλά μου με αγκίστρι και πήγα στο κέντρο της Αίγινας. Έμεινα κάτω ενθουσιασμένος για την αρτιότητα και της προϊσταμένη και του γιατρού που ήταν εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί όλες φορές μιζέρια και μιζέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα άλλο πάλι που το δοκίμασα τον περασμένο μήνα ήταν αυτό το περιβόητο 1566. Το τηλέφωνο για γιατρούς. Είναι τόσο καταπληκτικό, αλλά σπάει και αυγά. Η επόμενη φορά που θα έχω στοιχεία θα σας ενημερώσω. Εύχομαι ότι το καλύτερο.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Με πάρα πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Σήμερα είναι, επιστρέψαμε και είναι η πρώτη μας μέρα, η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Περιμένουν ακροατές, σε λίγο θα πάρετε το λόγο

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Δεν ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές ακόμη για επόμενο ακροατή, καθώς σε 3 λεπτά θα έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα στην κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, βεβαίως. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Φίλε, επιτέλους, να σε καλά, Κώστα μου. Καλή αρχή στη νέα ώρα. Μου αρέσει ακόμα πιο πολύ, γράφει το 6-9. Δεν θα πέφτει στους ευρωπαϊκούς αγώνες, είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ. Άρε, Κωνσταντέλια, τι σας έκανε. Χωρίς Ευρώπη, εφέτος ο ΠΑΟΚ. Το φέρει κουβέντα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Άστο, πονεμένη ιστορία. Ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά σχολιάζει ότι για το άγημα, ακόμη και να ήταν απλώς η μετακίνησή τους οι χαλαροί για να πάνε στο σημείο που ξεκινάει η επίσημη τελετή, δεν δικαιολογείται, δεν επιτρέπεται σε αυτή την περιοχή να είναι λούφα και παραλλαγή. Φανταστείτε τους ευζώνους μας στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να κινούνται σαν να βολτάρουν στο μικρολίμανο. Καλή συνέχεια, γράφει. Το μεταξύ, επειδή το ανέφερε τώρα και ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά, η διαδρομή που ακολουθώ, περνάω καθημερινά από την Βουλή, η παρουσία των ευζώνων οποιαδήποτε ώρα, επειδή ξέρετε ότι έχω και πιο βραδινές και πιο απογευματινές, δεν το συζητάμε τώρα για τις πρωινές ώρες, είναι πάντα άψογη. Πάντα τυπική, πάντα έτσι όπως πρέπει, πάντα σαν να είναι 10.000 άνθρωποι και να τους παρακολουθούν. Ακόμη και αν είναι μόνο ένας ή ακόμη και αν περνάμε εκείνη την ώρα 5 αυτοκίνητα από τη Βασιλίση Σοφίας ή τη Βασιλίση Αμαλίας.

Κάπου εδώ λοιπόν σταματάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα τον παρατέταρτο και όταν επιστρέψουμε ανοίγουμε και πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
3: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και δίνουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον Μυρμιδόνα. Μάλλον θα τον. Μπορεί να μην προλάβει να πει όσα θέλει, επειδή θα έχουμε μία διακοπή στο παραπέντε για το ένθετο για το αυτοκίνητο με τον Βαγγέλη Κιούση. Και συμπληρώνει μετά αν χρειαστεί. Γεια σου, Μυρμιδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πώς πέρασες?
0: Πέρασα μια χαρά, πέρασα πολύ ωραία.
1: Βγήκες από το κλεινό Νάστη, τι έκανες?
0: Βγήκανε.
1: Πήγε στην Άξο, τι έγινε?
0: Πήγα και Νάξο, ναι.
1: Πες τα μας, δε, με το τσιγκέλι θα στα βγάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί η Νάξος, πώς ήτανε?
0: Λίγο παραπάνω κόσμο από όσο θα ήθελα, αλλά έχει πάρει τρομερή ανάπτυξη τουριστική.
1: Α, τι κόσμο είχε δηλαδή, τι εθνικοτήτων?
0: Έχει Αμερικάνους αρκετούς πλέον.
1: Αμερικάνους, Ισραηλινούς έχει?
0: Είχε και Ισραηλινούς.
1: Πέστανται με το τσιγκέλι σας.
0: Είχε και Ισραηλινούς, αλλά κυρίως είναι καλοπληρωτές κιόλας, μου λέγανε οι Αμερικάνοι. Πληρώνουν καλά.
1: Α, μπράβο, μιας και το ανέφερες, εμένα μου είπαν ότι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές είναι οι Ισραηλινοί.
0: Μάλιστα.
1: Μου το είπανε κι αυτό.
0: Όχι, δεν μου είπαν, αλλά δεν μου είπαν τίποτα κι αυτούς. Μου είπαν οι Αμερικάνοι.
1: Λοιπόν, οκ.
0: Ακριβά πολύ. Ακριβά.
1: Ακριβά,
0: Ναι, ναι, το έχουν δει τώρα εκεί που είχαν τις πατάτες και τα πρόβατα, ξαφνικά το είδανε ξαπλώστρα 70 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Άξο. Να γελάει κανείς, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Στο Φιλότι, Φιλότι, έτσι, το
0: ναι,
1: Φιλότι.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: Φιλότι, ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Εκεί περνάει όχι ο 25ος μεσημβρινός, ο 25 και 30 μοίρες, δηλαδή... Το 25 μισό, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Μεταξύ 25 και 26,
0: ναι.
1: Με πιάνει τι λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Μπράβο, για να είμαι ακριβέστατος. Λοιπόν, εντάξει, okay, λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο καιρό με την Άξο. Λοιπόν, εντάξει, τι έπιασες και το άγημα, με την Πέπα.
0: Που το στείλε ακροατής, σχολιάζοντας το αρνητικά και καλά έκανε, δεν είναι τώρα αυτή η εικόνα.
1: Με την Πέπα, η Πέπα το γουρουνάκι, όταν ήταν πιο μικρό ο Μιχαήλ, όχι μάλλον δεν το βάζεις να βλέπεις Πέπα το γουρουνάκι, δεν το βάζεις.
0: Όχι, βλέπανε, την ήξερε για την Πέπα.
1: Την ήξερε για την Πέπα, έπεσα Διάνα λοιπόν. Η Πέπα το γουρουνάκι, μόλις ήταν ένας φίλος εκεί με τα παιδάκια του και μόλις βλέπαμε και το κατάπτυστο βίντεο, ας πούμε. Και πετάγεται το κοριτσάκι και λέει «Πέπα, η Πέπα».
0: Πολύ εύστοχο.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, και ήταν και της στρατενομίας. Κοίτα, το άγημα όλοι ήταν νέα. Οι 8 ήταν άντρες, η ομαδάρχης ήταν γυναίκα. Οι δύο πρώτοι και η ομαδάρχης ήταν στρατονομία. Οι άλλοι 6 ήταν μάλλον πεζικό. Λοιπόν, με εννοείς, με τους μπερέδες. Οι δύο πρώτοι όμως φοράγανε. Μ' αρέσει που έχουν βγάλει και το στρατονομία και το έχουν βάλει MP. Το έχουν κάνει και αμερικάνικο style.
0: Military.
1: Δηλαδή λένε ναι. Military Police. Ορίστε.
0: Ναι, αυτό που είπες, το Military Police.
1: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, με κάτι Globe, με κάτι αυτά, τους είδες.
0: Τους βλέπω, ναι.
1: Ο δεύτερος Military Policeman, ο δεύτερος, ήταν για πολλές κλωτσιές. Ο δεύτερος. Λοιπόν, και η ομαδάρχης που δίνει λάθος βήμα δεν το συζητά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην επαναληφθεί, αν ακούει κανένας εκεί, υποτίθεται ότι είναι η ΑΔΕΝ. Η ΑΔΕΝ είναι ο σχηματισμός που υπάγονται. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ, Μυρμιδόνα μου. Αν ξέρει, ναι. Θα το κοιτάξω. Αν το βρω,
1: ακούει αλλιώς... κανένας αξιωματικός. Αν ακούει κάποιος,
0: ναι, ναι, να μας πει.
1: Ναι, να καταλάβουν ότι βγάλαμε κουβά και κάναμε μετό. Εντάξει, γιατί αν δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους το πει, να βρεθεί ένας Μυρμιδόν από την εκπομπή του κυρίου Λαβίθη, από τον Παραπολιτικά FM, να εκφράσει την αγανάκτηση. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνουν από το όχημα που τους πήγε εκεί, οφείλουν να είναι άψογοι. Όπως το είπε και ο άλλος, από τη Χανιά είχε δίκιο. Ο Χανιάς, που πήρε, που σε έστειλε μήνυμα πρώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ο καλά το είπε. Τι σημασία έχει, λέει, και στον προορισμό τους που πηγαίναν για την υποστολή της σημαίας, όχι μόνο εκεί, από κάτω, από το δρόμο έπρεπε να είναι σωστή. Και στο πήγαινε και στο έλα. Και στο έλα και στο φεύγα.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω και συμπληρώνεις, ναι. Όταν επιστρέψουμε... Γιατί πρέπει να κάνουμε τη διακοπή για το πεντάλεπτο ένθετο για το αυτοκίνητο και μετά είναι το δελτίο ειδήσεων. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Μυρμηδόνα τη δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 31 Αυγούστου. Τα 5 λεπτά στον δρόμο επιστρέφουν στο νέο πρόγραμμα των παραπολιτικών για 10η ραδιοφωνική περίοδο, παρακαλώ. Ξεκινώντας με Φόρμουλα 1, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφός μου στο motorland.gr, Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Φόρμουλα 1 editor εκεί. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα.
3: Έχουμε μπροστά μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 4-5-6, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 4-5-6 Σεπτεμβρίου το Grand Prix στην Μόντσα. Αλλά πριν σε ρωτήσω γι' αυτό, θα ήθελα να δούμε έτσι πολύ συνοπτικά τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και στις βαθμολογίες και στα αποτελέσματα.
4: Ναι, έχουμε μετά από 12 Grand Prix που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν. Έχουμε τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στην πρωτοπορία της βαθμολογίας. Δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Ιταλός έχει κυριαρχήσει στα αρχικά στάδια της σεζόν και βρίσκεται 59 βαθμούς μπροστά από τον teammate του στη Mercedes, George Russell και τον Lewis Hamilton, οι οποίοι ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Ο Russell είναι μπροστά γιατί έχει περισσότερες νίκες. Αλλά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Υπερβαίνει, ας το πούμε έτσι, τις δύο νίκες σε ένα Grand Prix χωρίς να βαθμολογηθεί ο Αντωνέλη. Οπότε έχει πολύ καλές πιθανότητες να οδεύσει προς τον τίτλο, αν και υπολείπονται αρκετοί αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε να μπορούν να ανατραπούν τα πράγματα όπως είχαμε δει και πέρυσι.
3: Θα σε ρωτήσω λίγο αργότερα πόσοι αγώνες τελικά απομένουν, γιατί αυτό δεν είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ερχόμαστε στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Η Mercedes προηγείται σημαντικά της Ferrari. Δεν γνωρίζω όμως με την πορεία που έχει η Ferrari αν θα καταφέρει να κάνει thriller το πρωτάθλημα κατασκευαστών φέτος.
4: Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άποψη ότι έχουμε δει τη Mercedes να είναι φαβορή στις περισσότερες πίστες και τώρα το Grand Prix Ιταλίας σίγουρα είναι μια πίστα στην οποία οι Mercedes θα τονιστούν τα πλεονεκτήματα του μονοθεσίου της όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας στο ναό της ταχύτητας. Μπορεί να γίνει ναός του Super Clipping φέτος, αλλά θα δούμε. Ωστόσο η Ferrari θα φέρει μια αναβάθμιση κινητήρα στο Grand Prix Ιταλίας. Να δούμε τι θα αξίζει αυτή σε απόδοση και αν μπορεί να τη φέρει πιο κοντά τη Mercedes και να μπορεί να την ανταγωνιστεί έτσι με αξιώσεις το υπόλοιπο της σεζόν.
3: Μιλώντας για τη Mercedes, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πρωταπόρος στη βαθμολογία των οδηγών, ως Ιταλός ο ίδιος, ο οποίος οδηγεί το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόντσα. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ιστορία και για τους Ιταλούς, αλλά και για το ρεπορτάζ της Φόρμουλα 1, φαντάζομαι.
4: Είναι τεράστια ιστορία από την άποψη ότι έχει να συμβεί από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρη, τον τελευταίο πρωταθλητή της Ιταλίας στη Φόρμουλα 1, και φαίνεται ότι ο 20χρονος πλέον Αντωνέλη θα προχωρήσει για να γράψει ιστορία ουσιαστικά για την Ιταλία.
3: Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ομάδων την επόμενη χρονιά, είχαμε πρόσφατα δύο σημαντικές ανανεώσεις, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση ότι ο Max Verstappen θα συνεχίσει την ομάδα της Red Bull έως και το 2030, υπογράφοντας έτσι, επέκταση του συμβολέου του που διαρκούσε έως το 2028. Υπήρχαν κάποιες φήμες, είχαν κυκλοφορήσει όταν είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για αυτή την ανανέωση. Είχαν κυκλοφορήσει φήμες, πιθανότατα από το στρατόπεδο του Verstappen, ότι υπήρχαν επαφές με τη McLaren, ωστόσο ποτέ δεν υπήρχε μια βιώσιμη, έτσι ας το πούμε, εναλλακτική για τον Ολλανδό. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο ανακοίνωσε και η McLaren ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Λάντο Νόρις, περσινού πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, έως και το 2030 και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε έχουμε και τον Σαρλ Λεκλέρ να έχει υπογράψει αντίστοιχη διάρκεια συμβόλαιο και με τη Φεράρι.
3: Τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της Φόρμουλα 1 στον Grand Prix της Μόντσα αυτή τη χρονιά?
4: Να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τις υψηλές ταχύτητες που έχουμε συνηθίσει στη Μόντσα και γι' αυτό την αποκαλούμε κιόλας ναό της ταχύτητας. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη διαχείριση ενέργειας. Να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο θέαμα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα, καλή νέα ραδιοφωνική περίοδο. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorland.gr. Εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: από μένα.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έχμες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη άφησε ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας στα παραπολιτικά 90,1. Σε ανακοίνωση, το κόμμα υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Σημειώνει δε ότι αντί η Ελλάδα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, απλώς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ότι η Ελλάδα θα απαντήσει σε αντίδραση της Τουρκίας στο θέμα της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για την τελάσια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρέπεψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Στο 7,9% σημειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025, που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, ο περιορισμός της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως των έμεσων επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και διατεθειμένη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Βαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στο στόχο για τη θεσμοθέτηση ενός ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα BNB στην Κυψέλη, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος, ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κηφισιάς μία 32χρονη αλλοδαπή, η οποία εκμεταλλευόμενη την εργασία της ως οικιακή βοηθός αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ. Ένας 52χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρα σήμερα το μεσημέρι. Αρχικά μεταφέρθηκε με στενοφόρο στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή να διακομιστεί διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συναντήθηκαν σήμερα στην Κυργυζία, συζητώντας για την ενίσχυση των δυνάμεων που ηγούνται της μεταρρύθμισης παγκόσμιας διακυβέρνησης, σύμφωνα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας, Σινχουά. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στοίχημαν Super League. Τζάμπολ αυτή την ώρα για τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Ισπανία στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Δευτέρας 31 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Σήμερα ξεκινάμε τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Νέα ώρα μετάδοσης, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ίδιο περιεχόμενο. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τα email σας, τα μηνύματά σας για ηλεκτρονική επικοινωνία στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Πριν δώσουμε και πάλι το λόγο στον Μυρμηδόνα, που άλλωστε ήταν λίγος ο χρόνος που είχε νωρίτερα στη διάθεσή του, έχουμε και αθλητική επικαιρότητα και έχουμε την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με εκείνη της Ισπανίας.

η οποία θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες, το χαρακτηρίζουν παιχνίδι ζωής και θανάτου, είναι για τα προκριματικά του Mundo Basket. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρήσουμε ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο η χώρα μας θεωρείται από τις πολύ ισχυρές, τις πολύ καλές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι για μια, αν δεν κάνω λάθος, πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά στο συλλογικό επίπεδο πρόσφατα ελληνική ομάδα Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι Έλληνες παίχτες διαπρέπουν και διακρίνονται, όπως και οι Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω τι έγινε, το σνομπάρανε, το υποτιμήσανε και φτάσαμε στο σημείο να κρίνεται το αν θα βρεθούμε ή όχι στο Mundo Basket.

0: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη περίοδο. 6 περίπου λεπτά έχουν περάσει. Και 6 λεπτά, με συγχωρείτε, απομένουν. 4 λεπτά έχουν περάσει. Και προηγούμαστε με 8-2. Θα ενημερώνω για την εξέλιξη του αποτελέσματος. Όπως επίσης θα ενημερώνουμε και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, για την Super League. Στις 7:30 ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό, σε αναμέτρηση που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, είχε αναβληθεί. Ψέματα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν με την Κηφισιά και είχε αναβληθεί. Είναι στο πλαίσιο αυτής της αγωνιστικής. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τον... είχε τώρα, είδα ένα πλάνο το Σπανούλη. Σκεπτικός και αυτός, προβληματισμένος. Τέλος πάντων, μακάρι να τα καταφέρουν. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν πάει η Εθνική Ελλάδας στο Μούντο Μπάσκετ. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, που πάμε δεν πάμε, δεν πολύ ασχολούνται μαζί μας. Στο μπάσκετ η παρουσία μας είναι εδραιωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Μυρμηδώνα. Έλα, Μυρμηδώνα.
1: Έλα, Κώστα.
0: Τι άλλο ήθελες να συμπληρώσεις, ναι.
1: Καλά, έχεις χάσει επεισόδια όλο τον Αύγουστο εσύ στην Άξο. Και έγινε ώρα της τρελής, να πούμε. Γκρίζι λύκη με τουρκικές σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια μέσα στην Κομωτινή με μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρω αν το πήρες μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν και πρωτοσέλιδο σήμερα σε μια εφημερίδα η φωτογραφία, κανονικά. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η Μαντόνα έσκασε μύτη, πήγε για προσκυνήματα στα μετέωρα, πήγε στην Πάτμο. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τι ζούμε, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, 14 του μηνός που ήρθε η Μανδάμ, πήγε στον Εσπερινό Παρασκευή 14 Αυγούστου. Στον Εσπερινό είχε κλείσει το μοναστήρι και παρόλο που ήταν κλειστό, της άνοιξε ο ηγούμενος κανονικά 4 με 7, ενώ είχαν Εσπερινό, της άνοιξε. Λοιπόν.
0: Μαντόνα.
1: Ορίστε.
0: Μαντόνα, τι.
1: Μαντόνα, τι,
0: Την ξέρει και ο ηγούμενος.
1: Νομευέτανε από κουστοδία. Καλά, προσγειώθηκε με δύο ελικόπτερα, τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Εκείνο που δεν πήρε πρέφα ο κόσμος πολύ είναι ότι είχε μαζί της ένα 12χρονο, λέει. Μάλλον υιοθετημένο παιδί θα είναι. Ναι, 12χρονο αγόρι, πρόσεξε. Και συνοδευόταν ανάμεσα σε πολύ άλλο κόσμο και τα λοιπά. Οι δικοί της οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κέρκυρα, την Κέρκυρα με ελικόπτερα, ρε παιδί μου, πήγε. Ήταν 12 άντρες, πρόσεξε. 12. Μαύροι, άσπροι, ό,τι θες. Μούσια, με τατού, με ό,τι να είναι. Αυτοί ήταν
0: μέσα.
1: Τι έγινε?
0: Μαντόνα, λέω. 6 παιδιά έχει, διαβάζω τώρα.
1: Ναι, 6 παιδιά έχει, ωραία, διαβάζεις τώρα. Συνοδευόταν από ένα εκ των 6, μπράβο, ένα 12χρονο. Πρόσεξε, πού παρέπεμπε αυτό? Αυτό παρέπεμπε ότι ήρθε η Μαντόνα, Μαρία τη λένε, να ξέρετε. Μαρία Τσικόνε. Έχει και κάτι άλλα ονόματα. Λοιπόν, το βαπτιστικό της, το καθολικό της, το έτσι της, το αλλιώς της είναι Μαρία. Το έκανε Μαντόνα, θέλει να πιστεύει ότι παραπέμπει κάπου. Λοιπόν, είχε το 12χρονο αγόρι, παραπέμπει στο 12χρονο Ιησού στο ναό. Να ξέρετε, το λέω τώρα στον κόσμο που ξέρει, που θυμάται λίγο από θεολογικά, χριστιανικά, ορθόδοξα, παλαιάς διαθήκης, καινής διαθήκης κτλ. Ναι, στην καινή διαθήκη είναι αυτό βασικά. Είναι που χάσανε ο Ιωσήφ με την Παναγία. Κάποια στιγμή χάσανε το παιδί, είχαν πάει κάτω στα Ιεροσόλυμα, για πρώτη φορά επισκέφθησαν τον ναό του Σολομώντος. Και στην επιστροφή έχασαν το παιδί και γύρισαν πίσω πανικόβλητοι, τον βρήκανε μέσα στον ναό να συνομιλεί με ραβίνους. Ο 12χρονος Ιησούς τότε ήταν 12 ετών. Παραπέμπει και εκεί, κατάλαβες, η Μαντόνα, στην 12 άντρες που ήταν οι Απόστολοι, ας πούμε. Δηλαδή πήγε με τον Ιησού και τους 12 Αποστόλους στα μετέωρα η κυρία. Μετά πήγε και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου να κάνει εσχατολογική έρευνα. Λοιπόν, στις 16 του μηνός που κλείνει τα 68 γενέθλια, είναι του 16 Αυγούστου του 1958 είναι γεννηθήσα, έσβησε και μια τούρτα αντινίδες που είχε το μάτι του όρου απάνω. Το μάτι του όρου με ωμέγα, όρος ωμέγα όμικρον. Αρχαία αιγυπτιακή θεότητα, του παιδί του Όσυρη και της Ίσιδος, ποιος ήταν, όρος, με ακούεις.
0: Σε ακούω, δεν τα γνωρίζω και ακούω.
1: Δεν πειράζει, βγαίνει ο Μυρμή, γι' αυτό βγαίνει ο Μυρμηδόν 31 Αυγούστου και τα μολάει τώρα κατά ρηπάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή μας τύχη. Η χώρα τελεί υπό την τουρκο-ισραηλινή κατοχή. Εντάξει. Εντάξει, με τουρκικές σημαίες μες στην Κομωτινή και με μηχανές τους είδες. Με μαύρες στολές, κράνη, μαύρες μηχανές, κυριλέ.
0: Τους σαν... είδα, βρε Μυρμηδόν, αλλά
1: ναι,
0: δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω γιατί κάποιος και κάποιοι όπως εσύ που ενδιαφέρεστε πολύ για τα εθνικά βλέπετε κάποιοι από αυτόν τον χώρο με στραβό μάτι τη συμμαχία συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Όχι,
0: από τη στιγμή που είναι απέναντι στον προαιώνιο εχθρό την Τουρκία.
1: Εγώ μην την πέτα στην μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, είπε τουρκο-ισραηλινή κατοχή.
1: Τουρκο-κανονικότατα. Γιατί αγοράζουν, έχουν αγοράσει τα πάντα στη Θράκη και Βούλγαροι μουσουλμάνοι.
0: Είπε και Ισραηλινή κατοχή. Τουρκο...
1: Ισραηλινή, ναι, τουρκο-ισραηλινή. Γιατί αγοράζουν και Ισραηλινή.
0: Και εκεί σου είπα, δεν
1: πατέρα.
0: Ναι.
1: Αέρα πατέρα.
0: Σε αυτό είπα γιατί βλέπετε άνθρωποι όπω.
1: Γιατί Καλαμάτα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Καλαμάτα, αν δεν το ξέρει, να στο πει ο Μυρμηδόν, από το 2021. Το πήρε το Ισραήλ και θα το έχει για 24 χρόνια.
0: Θέλει στρατηγικό βάθος το Ισραήλ που το προσφέρει η Ελλάδα.
1: Και τι είμαστε εδώ, φιλόπτωχο ταμείο, όποιος θέλει τα μοιράζουμε όλα, τα δίνουμε όλα.
0: Βρε, να μην είμαστε, αλλά λέω ότι για κάποιον που τον ενδιαφέρουν τα εθνικά, η συμμαχία απέναντι στην Τουρκία με μια χώρα όπως το Ισραήλ, γιατί δεν τη βλέπει θετικά.
1: Και τι έκανε η συμμαχία με το Ισραήλ, στο να μην τολμήσουν οι Τουρκαλάδες με τουρκικές σημαίες και εμβατήρια. Οθωμανικά και δεν συμμαζεύεται και στολές παραστρατιωτικές να παρελάσουν με σημαίες τουρκικές μέσα στην Κομωτινή. Γιατί δεν κάθονται Σούζα Κλαρίνο να Σούζα Κλαρίνο να φοβούνται αυτήν την Ελληνο-Ισραηλινή συμμαχία. Είδε τι σου πετάω τώρα εγώ μια ερώτηση περίεργη.
0: Ωραία, και για να τη σχολιάσουν και οι επόμενοι ακροτές, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτά.
1: Ωραία, πού να. Έλα. Λοιπόν, καλή και καλή
0: επανέναρξη. Καλή συνέχεια, Μυρμηδόν,
1: καλή επανέναρξη, κάτσε ρε. Καλή επανέναρξη, λέμε.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επανέναρξη, καλή είναι η ώρα 6-9. Καλά κουράγια.
0: Να σε καλά.
1: Αν γίνουν εκλογές, κάτσε, γιατί μπορεί μέχρι να γίνουν εκλογές να μην γίνουν. Πρόσεξε. Λοιπόν, καλή υπομονή. Εγώ πιστεύω να κάνω μια πρόβλεψη για περί εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν, αν γίνουν, που εγώ πιστεύω δεν θα προλάβουν να γίνουν, θα διαλυθεί η χώρα, θα αλλάξει στάτους, δεν θα λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, κάτι άλλο θα γίνει, θα μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάει μέχρι τελευταία μέρα ο Μητσοτάκης. Τελευταία μέρα, ρε παιδί, πότε είναι, το Μάιο του χρόνου, πότε είναι.
0: Την Άνοιξη, δεν θυμάμαι τι ξέρω τώρα.
1: Μπράβο, ναι, κάπου είναι εκεί και θα πάρει... Και θα πάρει και παράταση που του δίνει το Σύνταγμα και κάτι, νομίζω ότι μπορεί να περάσει η μέρα η συνταγματική και έχει το δικαίωμα να ζητήσει και 25 μέρες παράταση νομίζω κάποιος. Δηλαδή και μετά από την 25η μέρα γίνεται δικτατορία. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει μέχρι την τελευταία καραμέρα και θα πάρει και παράταση και 25-30 μέρες όσες του δίνει το Σύνταγμα και μετά θα κάνει εκλογές αν προλάβει να τις κάνει. Αυτά είχα.
0: Γεια σου, Μιλιώνα, να είσαι καλά.
1: Το χαλάκι το μουσικό είναι πολύ ωραίο. Πες του, εσύ το διάλεξες.
0: Χατζιωαννίδης το δημιούργησε.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο. Να μας πει αν έχει την ευγενή καλοσύνη μέσω εσού. Πώς λέγεται το κομματάκι, να τα ακούμε και εκτός ώρας λειτουργίας της εκπομπής.
0: Θα το φροντίσω. Θα το φροντίσω. Να είσαι καλά.
1: Θα το πεις μετά, να το σημειώσω.
0: Θα το φροντίσω να κάνω ανάρτηση. Πρέπει να συνοηθώ με τον Νίκο το Χατζιωαννίδη. Θα το έχω λίγο πιο επίσημο. Έχουμε τέτοια, ναι.
1: Α, έχετε τέτοια.
0: Έχει όρεξη. Γεια σου, Μιλιδόνα.
1: Πολύ μη άπτου είστε σε ορισμένα θέματα. Σε κάτι άλλα, κάτι άλλα περνάνε αέρα πατέρα, κάτι χοντρά. Στην Άξο ακούσατε κανέναν τουρκικό σταθμό, ακούσατε, γιατί μεταδίδανε λίγο μέχρι τη Μαγνησία αυτή.
0: Παλιά έπιε φέτος παραδόξως, δεν τους έπιασα. Πιάνε καλύτερα, παλιά πάντα τους έπιανα.
1: 200 μέτρα από την ακτή, εκεί που κολύμπαγες με το Μιχάλη, έβλεπε.
0: Στην Άξο τολμάνε, μιλάμε για την Άξο τώρα, τι είναι Άξος. Τολμάνε να έρθουν.
1: Δεν είδες τουρκαλάδες ψαράδες.
0: Δεν τολμάνε. Είναι...
1: Μόνο μέχρι τη Μύκονο τολμάνε. Στην Άξο είναι... δεν τολμάνε.
0: Στη Μύκονο τολμάνε. Στην Άξο είναι ορεινή εκεί. Κατάγονται από τα σφακιά. Οπότε δεν. Αυτά να σε καλά. Η ορεινή Νάξος, ναι. Μεγάλα μέρη της ορεινής Νάξου είναι από τα σφακιά. Μεγάλο μέρος της ορεινής Νάξου είναι από τα σφακιά. Μιλάνε κριτικά, ντύνονται σαν τους κριτικούς μαύρα. Φαίνεται αυτό. Το ξέρουν.
1: Είπες, σου εκμεύσα στο ακροατήριό σου ότι οι ορεινοί ναξιώτες ότι είναι, πώς το πες, Σφακιανοί.
0: Μεγάλο μέρος, ναι, κατάγονται από Σφακιανούς.
1: Θα το ψάξω και την επόμενη φορά θα σε εκθέσω. Πρόσεχε.
0: Θα περιμένω να με εκθέσεις.
1: Okay.
0: Έγινε, γεια σου, Μυρμηδάνα.
1: Γεια χαρά.
0: Την Παρασκευή 10 περίπου μοτοσυκλετιστές ντυμένοι όλοι στα μαύρα, full black, τα κράνη τους, με σημαίες τουρκικές και παίζοντας δυνατά εμβατήρια. Κάποια νεότερα ρεπορτάζ λένε ότι δεν ήταν 10, ήταν 7 οι συγκεκριμένοι μοτοσυκλετιστές. Κινήθηκαν στους δρόμους της Κομωτινής με την ένταση, διαβάζω, να κορυφώνεται στη δυτική της έξοδο. Την κατέγραψαν την διέλευση, πολίτες που ήταν στο σημείο, τους ζήτησαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής. Ένας από αυτούς τότε σχημάτισε το σήμα που παραπέμπει στους γκρίζους λύκους. Η Δε Μαντόνα, που γεννήθηκε το 1958, έχει 6 παιδιά, 2 δικά της, 4 υιοθετημένα. Δικό της, 6 δικά της παιδιά, 2 στα 2, δεν το θέσα σωστά και ζητάω συγγνώμη. Είναι παραδρομής. 2 είναι βιολογικά δικά της και τα υπόλοιπα 4 τα έχει υιοθετήσει και τα 6 παιδιά είναι δικά της. Ήταν λάθος μου και ευτυχώς το κατάλαβα γρήγορα, εν τη ρήμη του λόγου. Το πρώτο βιολογικό της παιδί γεννήθηκε το 1996, η Λούρδη Μαρία Τσικόνε Λεόν, με πατέρα τον γυμναστή Κάρλος Λεόν. Το δεύτερο, ο Ρόκο Ρίτσι, το 2000, πατέρας του γνωστό σκηνοθέτης, ο Βρετανός, ο Γκάι Ρίτσι, εξαιρετικός, υπέροχος. Το, δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, το Σνάτς ή οι καπνισμένες κάνες. Και τα 4 υιοθετημένα από το Μαλάουι, David Banda υιοθετήθηκε το 6, Mercy James υιοθετήθηκε το 9 και οι δύο δίδυμες αδελφές, Στέλλα και Εστέρ Τσικόνε, που υιοθετήθηκαν το 17 όταν ήταν ήδη σε ηλικία 5 ετών. Τώρα, το να περνάει η Μαντόνα από τα εξώφυλλα και τη στάση ζωής που είχε τη δεκαετία του 80 ως, ανάλογα με το πώς το έβλεπε κανείς, ό,τι πιο απελευθερωμένο σεξουαλικά ή ό,τι πιο έκφυλο. Στο να ανεβοκατεβαίνει τα μοναστήρια και να προσεύχεται στους Χριστούς και στις Παναγίες και δεν ξέρω εγώ πού, δεν είναι, ενώ μας, επειδή είναι πολύ γνωστό πρόσωπο και το είχε κάνει και με μεγάλη ένταση το πρώτο κομμάτι του «Αδιαφορώ για οτιδήποτε ιερό και όσιο», το ότι θεωρείται η υπόλοιπη ιερό και όσιο, εγώ θα το σε εισαγωγικά βεβηλώσω, είναι το σύνηθες. Οι άνθρωποι, οι 9 στους 10 ανθρώπους που στην εφηβεία τους και στη δεκαετία των 20 και των 30, οι άνθρωποι, οι 9 στους 10 ανθρώπους που στην εφηβεία τους και στη δεκαετία των 20

στην θέση στις Βρυξέλλες μία πραγματικότητα δρόμος. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό και εγώ, όσο πιο πολύ επαναστάτες βλέπω ανθρώπους σε μικρότερη ηλικία, πλέον παλιά και εγώ το χαβα, αλλά πλέον όσο πιο πολύ τους βλέπω έτσι αντιδραστικούς με το σύστημα σε μικρότερη ηλικία, τόσο πιο απόσταση κρατάω. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στο ακριβώς αντίθετο σε μερικά χρόνια. Εκτός κι αν είναι η εξαίρεση, αλλά πώς θα παίξουμε τώρα με τις εξαιρέσεις, θα πορευόμαστε στη ζωή μας.

Τι άλλο έχουμε με μηνύμα. Ναι, πανάκριβη, πανάκριβη Νάξος, παιδιά. 50 ευρώ εξαπλώστρα σχεδόν το στάνταρ. Άκουγες κάτι αδιανόητα. 70 ευρώ εξαπλώστρα και 70 ελάχιστη κατανάλωση. 100 ευρώ εξαπλώστρα και 100 ελάχιστη κατανάλωση. Αδιανόητες τιμές για λίγο πριν τον COVID. Για μέχρι τη χρονιά του COVID. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μετά τη χρονιά του COVID. Αλλά βλέπουν ότι χτίζονται συνέχεια σπίτια και αγοράζουν κιόλας και πολύ ευκατάστατοι Έλληνες, αλλά και πολύ ευκατάστατοι ξένοι, και έχουν τη λογική ότι εδώ δεν είναι ένας εφήμερος τουρισμός, αλλά ένας τουρισμός ο οποίος θα κρατήσει για πολύ καιρό. Βέβαια, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά, πώς να τα πω, δηλαδή μπορεί να του πάρεις μια χρονιά κάποιου 100 ευρώ ξαπλώστρα και 100 κατανάλωση, αλλά δεν νομίζω ότι θα σε προτιμήσει και του χρόνου. Ενώ με μια πιο φυσιολογική τιμή δεν αποκλείεται να πει, ας πάω και του χρόνου και του παραχρόνου και γιατί όχι να έρχομαι πολύ τακτικά. Άλλωστε, πάρα πολλοί που αγάπησαν την Νάξο, την αγάπησαν επειδή ήταν ένα πανέμορφο, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και με οικονομικές, με καλές τιμές νησί. Από εκεί και πέρα αυτοί ξέρουν. Βεβαίως το πρόβλημα το μεγάλο είναι λόγω των Airbnb που δίνει μεν σε αρκετούς ανθρώπους ένα καλό εισόδημα για αυτούς τους μήνες που τα νοικιάζουν, είτε στη βραχυχρόνια μίσθωση, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, είτε σε τουριστικές περιοχές. Όμως, πριν κάποια χρόνια που ήταν τα ξενοδοχεία, ο αριθμός των επισκεπτών ήταν συγκεκριμένος. Δηλαδή, αυτό το νησί διαθέτει 10.000 κλίνες. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10.000 τουρίστες. Και να θέλουν άλλοι τουρίστες να έρθουν, δεν μπορούν. Η υποδομή λοιπόν ήταν τέτοια για να φιλοξενήσει αυτόν τον αριθμό. Υπήρχε μια συνύπαρξη της υποδομής του νησιού και των ξενοδοχειακών δυνατοτήτων. Πλέον που οι 10.000 τουρίστες μπορούν μέσω του Airbnb να γίνουν και 20 και 30 και δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες, ξαφνικά και να θέλει να έρθει κάποιος, η υποδομή του νησιού δεν είναι κατάλληλη. Διακοπές ρεύματος, έλλειψη νερού, μεγάλη κίνηση είτε στους δρόμους για να πας στις ωραίες τις παραλίες, είτε στους δρόμους για να πας στην χώρα, μεγάλη αναμονή όταν θέλεις κάπου να καθίσεις, συνοστισμός. Είναι η άλλη πλευρά του Airbnb, τα τελευταία 10 χρόνια που έχει εμφανιστεί αυτή η πλατφόρμα στην καθημερινότητά μας. Επαναλαμβάνω, έχει δώσει σε ανθρώπους που τα διαχειρίζονται σημαντικά εισοδήματα, αλλά έχει αυτά τα πολύ μεγάλα αρνητικά. Και να μην πάμε βεβαίως και σε συστημικά κενά που υπάρχουν, δηλαδή προτιμάει κάποιος να μην το μισθώσει στο δάσκαλο που έχει διοριστεί στο νησί, στο γιατρό που έχει διοριστεί στο νησί, στον αστυνομικό που έχει διοριστεί στο νησί και να περιμένει να τα μισθώσει, επειδή και η τουριστική σεζόν διαρκεί σχεδόν 6 μήνες, σε κάποιον τουρίστα, σε τουρίστες μάλλον, που θα πληρώσουν πολύ περισσότερο. Κάθε τι καινούριο δημιουργεί και νέες προκλήσεις και οι άνθρωποι συνήθως δεν κάνουμε λελογισμένη χρήση, γιατί ο καθένας μας, λογικό και ανθρώπινο, σκέφτεται τη δική του πλευρά και όχι το σύνολο. Δεν λειτουργούμε με το να σκεφτόμαστε στο σύνολο, γι' αυτό υπάρχει πολιτεία που πρέπει να σκέφτεται το σύνολο, με αποτέλεσμα όταν πρωτοεμφανιστεί κάτι καινούριο, μέχρι να βρει κάποια ισορροπία, να δημιουργούνται πολλά θέματα. Καλησπέρα στον Έλλης. Καλύτερα που αποκλείστηκε η Παοκάρα μας από την Ευρώπη, θα σαρώσουμε.

με τα πάντα στην Ελλάδα. Μπράβο, κύριο Σέλης, και ρωτάει αν καταργήθηκε ή μεταφέρθηκε η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη. Μεταφέρθηκε, ο Λάμπρος ξεκινάει πριν από εμάς και τελειώνει, μόλις τελειώσει, αρχίζουμε εμείς. Είναι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 6. Ο Χαράλαμπος αντιθέτως λέει ότι εμείς τα ταξί, οι καλύτεροι μας πελάτες είναι οι Ισραηλινοί, είναι και ευγενικοί, κάτι γράφει που δεν το έχουν καθόλου οι Έλληνες. Καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα, το πρόγραμμα με τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ καθημερινά. Καλησπέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Καταλαβαίνω γιατί κάποιες ώρες δεν ακούς τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό πλέον ή τον ακούς για να σου σηκώνει την τρίχα. Καλησπέρα επίσης στον Παναγιώτη. Τι δουλειά έχει η Μαντόνα σε χριστιανικά προσκυνήματα? Είναι οπαδός του εβραϊκού σατανισμού Καμπάλα. Δεν ξέρω αν... έχω ακούσει για τη λέξη Καμπάλα. Δεν έχω ψάξει ακριβώς τι είναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέει έτσι εβραϊκός σατανισμός ή αν είναι μέλος Καμπάλα ή Μαντόνα. Καλησπέρα και στον Θανάση από το Γάλλιο, καλό σας βρήκα. Μισό λεπτάκι. Μάλιστα, είναι εσωτερική μυστικιστική παράδοση του Ιουδαϊσμού που ερμηνεύει τα κρυμμένα νοήματα της Τωρά. Η Τωρά είναι η βίβλος, όσο έχουμε, η δικιά μας η βίβλος, οι χριστιανοί έχουμε τη βίβλο, οι μουσουλμάνοι έχουν το Κοράνι, οι Εβραίοι έχουν την Τωρά. Η ετυμολογία είναι από την εβραϊκή λέξη που σημαίνει παράδοση. Προσπαθεί να αποκαλύψει μηνύματα που υπάρχουν με συμβολισμούς και κυρίως βασίζεται σε προφορικές παραδόσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, δεν πρέπει να είναι αποδεκτή η Καμπάλα από τον επίσημο Ιουδαϊσμό για να λέει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι μια εσωτερική μυστικιστική παράδοση που ερμηνεύει κρυμμένα νοήματα. Νομίζω ότι επίσημη οι ραβίνοι, ας πούμε, δεν νομίζω να την αποδέχονται. Θα θεωρούν ότι παρερμηνεύει, όχι ερμηνεύει. Πέρασαν μπροστά οι Ισπανοί, 19-20 αυτή τη στιγμή, Ελλάδα-Ισπανία. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Μόλις ξεκινήσαμε, έχει περάσει μόλις ένα λεπτό για τη δεύτερη περίοδο. Εμείς περνάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο για το απόψινό ανεμολόγιο, την απόψινή εκπομπή, και συνεχίζουμε με ακροτές.

Τι ωραίο τραγούδι, Ηλιόπετρα ο τίτλος, το ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας, η μουσική και η στίχη είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ελλάδα, Ισπανία, 5 λεπτά για το κλείσιμο της δεύτερης περίοδου, προηγούνται οι Ισπανοί. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ξεκίνησε στις 7.30, 0-1, προηγείται ο Παναθηναϊκός, αυτό γκολ παίχτης του Λεβαδιακού στο 5ο λεπτό. Πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά και θα είμαστε μαζί κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη διάρκεια των 3 αυτών ωρών ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε θέματα που σας ενδιαφέρουν, να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και ηλεκτρονικά με μηνύματα. Τα στέλνετε στο email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ευχαριστώ πολύ για σου σκεπτικό δράπανο, για το καλωσόρισμα και τον τρόπο με τον οποίο με καλωσορίζεις. Δένομαι πολύ δυνατό το intro, δένομαι όμως γράφει συναισθηματικά με τη συνήθεια, οπότε γράφει δαγκωτό λύκη. Απέναντι, το είδα το μήνυμα που έστειλες.

0: Παππούς Κώστας από το Κουκάκι και περιμένει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα, κριτέ μου.
0: Καλησπέρα, παππού Κώστα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να πέρασες όμορφα με την οικογένεια και άκουσα ότι είναι 6 με 9 πλέον.
0: Ναι, ξεκινάμε αρκετά νωρίτερα.
1: Ακόμη περισσότερο.
0: Ακόμη
1: καλύτερα.
0: Περισσότερο, ναι.
1: Ήθελα απλώς να σου ευχηθώ καλή... πώς το λένε, καλή χρονιά. Να το πούμε έτσι, καλή χρονιά, να είσαι πάντα σπουδαίος και σωστός στις, πώς να πούμε, στη δουλειά σου επάνω θέλω να είσαι ο πρώτος. Τι κάνει το παιδί, είναι καλά?
0: Είναι καλά, ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Πολύ που ρωτάς.
1: Πέρασες όμορφα, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Όμορφα και όπως πάντα όταν περνάμε καλά, περνάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Δεν μου λες, αυτά που σου ήθελα τα πήρες?
0: Τα πήρα και ευχαριστώ πάρα.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία. Χαίρομαι. Ελπίζω να κάνετε καλή επικοινωνία με τον Μιχαλάκη, γιατί είναι κυριακή δύσκολα αυτά για το μυαλό του.
0: Να, ακριβώς. Αλλά εσείς πολύ καλά κάνατε και τα στείλατε.
1: Ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα του δώσουν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Νομίζω. Εσύ να είσαι δίπλα του και όλα θα πάνε καλά. Δεν θα σε χασομερίσω περισσότερο. Έχω πολλά να σου πω, αλλά δεν είναι σήμερα η μέρα να κάνουμε κουτσομπολίκι. Σήμερα είναι η μέρα ευχών.
0: Ακούω.
1: Εντάξει. Ευχές λοιπόν για όλη την οικογένεια. Καλή νύχτα και αύριο τα λέμε.
0: Εντάξει, παππού.
1: καλή δουλειά. Καλή,
0: να είσαι καλά, παππού Κώστα.
1: Καλή δύναμη, να είσαι πάντα έτσι σπουδαίος.
0: Με συγκίνεις. Γεια σου, παππού Κώστα. Είναι... πρέπει να είναι 95 ή 96 πλέον. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Δεν είναι παππούς Κώστας, είμαι 72. Είναι ο 72, είναι ο γιος του. 95, 96. Όχι μόνο να φτάσουμε τα χρόνια του μακάρι, να έχουμε τη διάβγεια πνεύματος που έχει. 2. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Και μάλιστα είναι η 90η.

Τιμόμενη χώρα, Ιαπωνία. Η χώρα των κερασιών, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Ναι, είναι μία από τις χώρες που θα ήθελα να δω προϊόντα και καινοτομίες και τεχνολογίες που έχει.

Ειδικά είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί κόσμος, φανταζόμαι ειδικά αν έχει κάποια επαγγελματικό ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, άλλωστε βρίσκονται από όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά όσοι βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση, δεν το συζητάμε για τους Θεσσαλονικείς, φαντάζομαι ότι επίσκεψη σε μια έκθεση όπως αυτή της Θεσσαλονίκης είναι μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Εκτός όμως από το επιχειρηματικό και οικονομικό κομμάτι, που κανονικά αυτό είναι το βασικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραδοσιακά στη χώρα μας, δεν ξέρω από ποια χρονολογία, θα πρέπει να το δω, έχει αποκτήσει και πολιτικό ενδιαφέρον,

0: καθώς ο εκάστοτε πρωθυπουργός, είτε στη διάρκεια της ομιλίας και της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης είτε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ουσιαστικά κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο και προαναγγέλει τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αντίστοιχα οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης κάνουν την κριτική τους στα όσα έχει κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και ανάλογα αν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, ειδικά αν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί εξουσία, παρουσιάζει και το δικό του πρόγραμμα εάν γίνει κυβέρνηση. Οπότε έχει και αυτό το, για δημοσιογραφικά τέλος πάντων, θα έλεγα ότι επισκιάζει το πολιτικό κομμάτι, το επαγγελματικό, εμπορικό, οικονομικό. Για τους ανθρώπους της οικονομίας όμως, το κομμάτι το εμπορικό της και το οικονομικό της ΔΕΘ έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο με τον Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Τα λέμε και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα λέμε στο X. Το πρώην Twitter, στο λογαριασμό της εκπομπής, κάτω παύλα Ανεμολόγιο με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το μήνυμά σας για να το... είτε μια καλησπέρα, είτε κάτι που θέλετε να αναφέρω στον ραδιοφωνικό αέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Στις 6 ξεκίνησες.
0: Ναι, ξεκινάμε από τις 6 πλέον.
1: 7 δεν είχαμε πει.
0: 7 και το κάναμε ακόμα.
1: Έτρεχα σαν τρελό σχόλος από τη δουλειά. Να σε προϋπαντήσω 7 η ώρα και μου λέει 6.
0: Κωνσταντίνε,
1: δεν το κάνεις πρωινάδικο. Τελειώνουμε.
0: Σας είπα σιγά-σιγά.
1: Ναι, να βάλεις και το μυρμιδόνα να μαγειρεύει να μας φτιάξει καμιά ρώσικη σαλάτα.
0: Τα έχουμε αυτά εδώ πέρα, ναι. Ένθετο μαγειρικής. Κατάλαβα ότι η ρώσικη σαλάτα είναι υπονοούμενο. Μην νομίζετε ότι δεν το κατάλαβα.
1: Πονάει η μυρμιδόνα. Μυρμιδόνα πονάει. Θα σας πάει αίμα ο Μητσοτάκης μέχρι την άνοιξη. Ίσα που πρόλαβα, γιατί σχόλασα από τη δουλειά, με καθυστερήσανε και κάτι Γερμανοί. Τους τάψαλα για αυτόν τον νόμο, κάτι πελάτες. Ωραία, τους λέω που σε έχετε, υπάρχετε με τους γιαχαμπίπηδες που σας παίρνετε επιδόματα και δουλεύετε για να τους πληρώνετε. Οι Γερμανοί τα έχουν πάρει στο κρανίο. Βλέπω κάτι τουρίστες Γερμανούς και έχουν γίνει όλοι αφεντέ. Ακροδεξιοί ξαφνικά γίναν όλοι.
0: Τι έχουν γίνει?
1: Έχουν σταλτάρει, έχουν γίνει ακροδεξιοί. Στη Γερμανία θα πέσει πολύ πείνα, το έχω πει. Ο αρχηγός εκεί της μαφίας που λέγανε στη Γερμανία και αυτά παίρνει 35 επιδόματα. 35 επιδόματα. Οι Γερμανοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι αγγελούδια. Είναι χειρότεροι από εμάς. Δηλαδή παίρνω εγώ το επίδομα, 20 επιδόματα και δίνω και 2 στο 2 στο δημόσιο υπάλληλο. Μην νομίζετε ότι οι Γερμανοί είναι αγγελούδια εις αρχημέρια. Τίποτα. Η Γερμανία καταραίει, έτσι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Τι ήθελα να πω. Μύκονο πήγες?
0: Όχι.
1: Ούτε φέτος.
0: Ούτε φέτος.
1: Έτσι όπως πας, θα πας του χρόνου σίγουρα. Με κάτι εξ, με κάτι απογευματινά.
0: Με.
1: Θα παίρνει ο Παντελής ο νοικοκύρης, τι κάνουν η γυναίκα, τα παιδιά. Έτσι θα πάμε δηλαδή φέτος?
0: Όχι. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όπως πηγαίναμε. Αλλά ναι, θα έχουμε και λίγο πιο...
1: Κατεβαίνει ο Σκορπιός στο ποτάμι.
0: Λίγο πιο lifestyle, λίγο πιο εσάνς.
1: Κατεβαίνει ο Σκορπιός στο ποτάμι και λέει στον Πάτραχο, Πάτραχε, πέρασε με απέναντι στο ποτάμι. Δεν μπορώ να κολυμπήσω, τον ανέβω στην πλάτη σου να με περάσει. Και του λέει ο Πάτραχος, τι λες ρε Σκορπιέ, αν σ' ανεβάω στην πλάτη μου και να με τσιμπήσει, να με κεντρήσει. Του λέει ρε Πάτραχε, άμα περνάμε το ποτάμι και σε κεντρήσω, θα πνιγούμε και δυο. Είναι δυνατόν να το κάνω αυτό? Έχεις δίκιο, του λέει. Ανεβαίνει λοιπόν στην πλάτη του Βατράχου ο Σκορπιός και περνάνε τον ποτάμι.
0: Και ξαφνικά,
1: στη μέση του ποταμιού, τζακ, το κεντρίζει ο Σκορπιός. Του λέει ο Βάτραχος, καλά ρε Σκορπιέ, γιατί το κάνεις αυτό, τώρα θα πεθάνουμε και δυο. Είναι ο Σκορπιός, ρε Βάτραχε, το ξέρω ότι έκανα μακακία, αλλά αυτή
0: είναι, στη φύση μου.
1: Είναι η φύση μου. Έτσι η φύση του λαβήθη είναι τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Πω.
1: Τώρα είναι παραφύση είναι αυτό που κάνει.
0: Πω.
1: Δεν θα διαρκέσει πολύ αυτό το πράγμα. Η φύση σου είναι για μετά τα μεσάνυχτα. Ή λίγο πριν. Θα το δεις. Αυτό, εδώ θα είμαστε. Εγώ θα σας ακούω ό,τι ώρα. 9 το πρωί. Αλλά λέμε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ήθελα να πω, γιατί δεν πας Μύκονο?
0: Δεν έτυχε, επειδή έχω
1: αφού είναι δίπλα στην Νάξο.
0: Δίπλα είναι.
1: Είπε για τους Νάξους, τους Φαγιανούς, ισχύει αυτό.
0: Πέταγμα μπορείς να το κάνεις, αλλά...
1: Είπες πριν για τους...
0: μέρη της ορεινής Νάξου από Σφακιανά.
1: Ισχύει αυτό, κάνανε εδώ τα φωνικά και παίρνανε το καράβι και πηγαίνανε στο πιο δίπλα νησί την Νάξο.
0: Να την γλιτώσουν. Γι' αυτό είναι καλό παιδά όλοι εκεί στην ορεινή Νάξο.
1: Καλόπαιδα. Μπαλωθιά δεν έχει πεθεί από το Πάσχα και μετά
0: αυτό
1: στην Κρήτη.
0: Αυτό παρατήρησα. Τι έγινε.
1: Οι Μπαλωθιές τελειώσανε. Χρυσοχοίδης. Νόμος Τάχτη. Μητσοτάκης. Πού είναι αυτοί οι καπεταναίοι με τα μαύρα πουκάμισα και τις Μπαλωθιές.
0: Τι καπεταναίοι.
1: Ερχόταν ο Λαβίθης διακοπές. Κάνε προσπέραση. Αν του κάνανε προσπέραση και κοίταζε ο Λαβίθης και τον πυροβολούσα, τους κατέγγειλαν τον Λαβίθη στην αστυνομία. Πηγαίναν στην αστυνομία, παίρνανε την Τώρα τηλέφωνο και την Κεφαλογιάννη και βγαίναν έξω. Τώρα δεν έχει. Το χαλί τραβήχτηκε. Να με πάρουνε καπεταναίοι από την Κρήτη να μου πούνε γιατί δεν παίζουν μπαλωθιές τώρα.
0: Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει που τους προκαλείτε.
1: Θα σας κάνει κυρίες ο Μητσοτάκης. Αστεναγωγείο.
0: Θα ζητάνε και συγγνώμη σε λίγο.
1: Με το κεφάλι
0: θα γίνετε κάτω. Άνθρωποι με λίγα λόγια. Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Έχουν αλλάξει πολλά, Κωνσταντίνε. Σε κάτι που θα συμφωνήσω με τον Μερμιδόνα. Μερμιδόνα Ρώσο δεν έχει. Το Πούτιν δεν θα το... σε τούτα εδώ τα μάρμαρα δεν έχει Πούτιν. Εδώ σε Δύση, στα σπίδα του Αχιλέα, δεν περνάει κουνούπι. Ρωσίες, οι Κατερίνες και τα λοιπά, ξεχάσε τα Μερμιδόνα. Τι λέγαμε.
0: Για πριν τον Μερμιδόνα.
1: Ναι. Είμαι και από τη δουλειά και είμαι πια.
0: Κάπου συμφωνήσατε μαζί του. Κάτι είπε και συμφωνήσατε, είπατε.
1: Α, ναι.
0: Είπατε ένα που συμφωνώ με τον Μερμιδόνα.
1: Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. 50. Όμιλος Φωτιάδης, Κύπροι αδελφοί.
0: Ναι.
1: Κύπροι αδελφοί.
0: Συγκινούμε. Δεν ξέρω.
1: Το νότιο Ρέθυμνο, εκεί που κάει και όλο αυτό, εκεί θα γίνει το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο, χωριό. Εκεί όμιλος Φωτιάδης, Κύπροι, θα κάνουν χωριό ολόκληρο, ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ, γήπεδα τένις, κατοικίες, εσωτερική πισίνα, εξωτερική πισίνα.
0: Άρα θα έχουμε, η Ελλάδα είναι τουρισμός και πύραυλη. Τουρισμός, πετρέλαιο, πύραυλη, αυτό είναι η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα ξεπουλιέται.
0: Τουρισμός, υδρογανάνθρακες.
1: Η τελευταία Ελλάδα.
0: Και F35. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Το διαβατήριο, ούτε καν το διαβατήριο. Την ταυτότητα με Ευρωπαϊκή Ένωση με και Βόρεια Ευρώπη.
1: Με το καινούριο πολεοδομικό σχέδιο, για να χτίσεις τώρα εκτός, θέλεις 50 στρέμματα και πάνω. Τέλος.
0: Ενώ παλιά χτίζανε, ή Νάξος ας πούμε, δεν υπάρχει ευθεία σε περιοχές εκεί που είμαι εγώ, ας πούμε, δεν υπάρχει ευθεία της Νάξος, την Νάξο, κάνει ζιγζάκ. Δεν έδινε ο άλλος το στρέμμα του. Δεν κατάλαβα γιατί να δώσω εγώ. Να δώσει απέναντι. Ο απέναντι έλεγε: εγώ θα δώσω, ο άλλος να δώσω. Και αναγκαζόταν η χάραξη
1: και
0: να γίνει ζιγζάκ. Αντί να είναι μια ευθεία με διαπλά. Και μάλιστα σε κάποια σημεία ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει σε συναρτίο απέναντι και μετά να προχωρήσει εσύ. Γιατί σου άλλος: εγώ θα δώσω από το χωράφι. Τώρα. Και μετά λέμε: δεν υπάρχει. Εγώ, όταν όμως εγώ λέω ότι από το 10 και μετά. Από το 2010 και μετά προσπαθούμε να φτιάξουμε χώρα και κράτος. Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι, φίλοι μου, καλοί, συγγενείς, μου επιτίθενται. Αυτά.
1: Μισό λεπτό, κάτω.
0: Άνω τελεία για δελτίο ειδήσεων και παίρνετε πάλι το λόγο. Ωραία. Μην κλείσετε. Δελτίο ειδήσεων και σας ακούμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Δολοφονία με τουλάχιστον 10 τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση με τον νεκρό κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ υποστήριξε ότι στο μευτήριο είχαν αλλάξει το παιδί και του είχαν δώσει άλλο. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, του 43χρονου Έλληνα, τη 39χρονη Γερμανίδα συντρόφου του και του 26χρονου Αφγανού που συνελήφθησαν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για μία ανακοίνωση ενέβρες νεκρού και για παράβαση νομοθεσίας 5 ναρκωτικών. Έχμες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη, άφησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Σε ανακοίνωση, το κόμμα υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τα λειτουργικά, κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Σημειώνει δε ότι αντί η Ελλάδα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, απλώς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, ο κ. Κυραπετρίτης δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ότι η Ελλάδα θα απαντήσει στις αντίδρασεις της Τουρκίας στο θέμα της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στη Τουρκία για την Γαλάζια Πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρέπεψε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθείς για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σημείωσε ότι ανάχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έκανε λόγο για ένα πλαίσιο μέτρων για συγκράτηση και μείωση τιμών. Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025, που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, ο περιορισμός της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως των έμεσων επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. 60χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές ως υπεύθυνος για δύο νέες πυρκαγιές στη Μεσίνη, μόλις δύο ημέρες μετά την προηγούμενη σύλληψή του για δύο ακόμη εμπρισμούς. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ιθοδόριο Δήμου Συντικής Σερών. Από αύριο και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η μαροκινή κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από τη μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ και τη Ρωσία για τη διάδοση παραπληροφόρησης, αναφέρει ο Guardian. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη στο Telecom Center Athens, ο αγώνας ζωής ή θανάτου με την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εθνική μας προηγείται στο ημίχρονο με 43-42. Σε εξέλιξη ο τελευταίος αγώνας δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League στο ημίωρο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινή ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, 5 λεπτά μετά τις 8, βράδυ, απόγευμα προς βράδυ Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, με 9 ώρα, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ίδιο χαρακτηριστικό του Ανεμολογίου, η επικοινωνία με τους ακροατές, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας στο δημόσιο βήμα και να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και φιλοξενούμε τον Μιχάλη από τα Χανιά. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στο Μιχάλη από τα Χανιά. Α, κάποιο πρόβλημα έπεσε η γραμμή του, θα τον καλέσουμε. Ο οποίος είναι εδώ για να κεντρίζει και ερεθίζει ένα μεγάλο μέρος των ακροατών και ακροατριών με την θετική του στάση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επειδή τουλάχιστον στον αέρα, στο ακροατήριο δεν ξέρω, αλλά στον αέρα συνήθως οι άνθρωποι μιλάμε και τοποθετούμαστε δημόσια για κάτι που μας ενοχλεί, οι περισσότεροι που βγαίνουν στον αέρα είναι αντίθετοι. Αλλά αυτό κάθε άλλο παρά τον αποθαρρύνει, ίσα ίσα όπως φαίνεται τον θρέφει. Ελάτε κύριε Μιχαλή.
1: Ένα θέμα και κλείνω, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι.
1: Νους υγιής εν σώματι υγιή, λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Αυτό που βλέπω στην παραλία, τις σκυλιές, τα προγούλια, τα ξύγκια, δηλαδή είναι ο πιο παχύσαρκος λαός της Ευρώπης, με διαφορά, έχουμε ξεπεράσει και τους Αμερικάνους, δεν μπορεί να μιλάει για τα γλυπτά του Παθενώνα. Να είσαι χοντρός να βλέπει τα γλυπτά του Παθενώνα. Παιδιά, δίαιτα. Η μεγάλη ιδέα του έθνους την εποχή μας, χάσε κιλά. Για όνομα. Για όνομα του Θεού. Το είδες αυτό στην Άξο?
0: Ποιο?
1: Την παχυσαρκία.
0: Όχι.
1: Του λαού μας.
0: Γιατί στην Άξο ειδικά. Αν είδα γενικότερα.
1: Γενικά, τρώνε και πίνουνε όλη μέρα. Φαΐ, μάμ, κακά και νάνι.
0: Μεσογειακή διατροφή δηλαδή.
1: Ποια μεσογειακή διατροφή? Έχουν πέσει στην βουλημία. Είναι και τα ψυχοφάρμακα που τους έχουν κάνει ακόμα πιο χοντρούς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Με παρηγορεί, τουλάχιστον, έχω ένα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ποστάρει στο Instagram και βγαίνει από την παραλία με κοιλιακούς, 58 χρονών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Κοιλιακούς στήθος, κάνει τη γυμναστική του και η εικόνα. Ένας από τους λόγους που ψηφίζω Μητσοτάκη είναι και η εικόνα, το σώμα. Το σώμα, αυτό που λέμε σώμα, είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά η εικόνα, ειδικά στην εποχή μας, αλλά και πριν, το σώμα είναι πολύ σημαντικό. Οι αρχαίοι Έλληνες νικήσανε, ήταν πιο λίγοι από τους Πέρσες, αλλά νικήσανε γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γυμνασμένοι, λίγοι μένα αλλά γυμνασμένοι, ενώ οι αρχαίοι Πέρσες ήταν χοντροί. Κανονιστείτε, παιδιά. Και πάμε τώρα από το σώμα στο νου.
0: Και να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε. Στο νου. Χασίση, κοκαίνη, ψυχοφάρμακα. Ψυχοφάρμακα, χασίση, κοκαίνη. Δηλαδή λέμε για την οικονομία και εντάξει όλοι μιλάμε για τα λεφτά και όλοι θέλουμε λεφτά και εντάξει η οικονομία είναι το πρώτιστο κτλ. Τι να την κάνω την οικονομία όταν είμαστε ναρκωτικά και χοντροί. Στις παλιές εποχές τουλάχιστον το 50, το 60 ήταν φτωχοί άνθρωποι, ναι εντάξει. Αλλά ήταν αδύνατοι ρε παιδί μου, είχαν σώμα στα φρένα, πώς να το πω. Δεν το παρατηρείς ότι η κοινωνία μας έχει λαλήσει. Α, από το οδήγημα, από τη συμπεριφορά, από τη βία, από όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι απεσιόδοξος σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, καλή αρχή να έχεις, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή.
1: Και είμαι στην ακρόαση συνεχώς. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, το καταλαβαίνω αυτό που λέει για την πιο βραδινή μετά ή πριν τα μεσάνυχτα ώρα της εκπομπής και φύση δική μου, αλλά θέλω να ελπίζω ότι μια χαρά θα πάμε και σε αυτήν την ώρα. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, το επιθυμώ πάρα πολύ, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια... κάτι το καινούργιο από ένα σημείο και μετά, το ίδιο και το ίδιο γίνεται και λίγο βαρετό. Τουλάχιστον για μένα που ως χαρακτήρας μ' αρέσει να υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα και όχι αυτό που λέμε, κάποιοι το λένε σταθερότητα, κάποιοι το λένε τα ίδια και τα ίδια. Η Νάξος πάντως θα μπορούσε να είναι κατά γενική παραδοχή κοινωνικών φορέων και επιστημόνων σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση λόγω του εξαιρετικού αυτού πετρώματος που έχει της Σμύριδας ή Σμυρίγλη, όπως το λένε στην Καθομιλουμένη, ένα εξαιρετικά σκληρό φυσικό πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από κορούνδιο και μαγνητίτη και η Νάξος, προσέξτε, είναι η μοναδική σμυριδοπαραγωγική περιοχή σε όλη την Ευρώπη. Εξακολουθεί το Σμυρίγλι, η Σμύριδα, να έχει και σήμερα σημαντικές χρήσεις. Ας πούμε στη βαριά βιομηχανία, στις κατασκευές. Έχει μειωθεί όμως αισθητά η ζήτηση για φυσική σμύριδα σε σχέση με το παρελθόν, έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τεχνητά υλικά. Τεχνητό κορούνδιο, όπως διαβάζω επίσης, έχει αντικατασταθεί από το καρβίδιο του πυρητίου, τα οποία είναι πιο εύκολα στην παραγωγή και πιο οικονομικά. Προσέξτε τώρα, επειδή έχει εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή η σμύριδα, αντοχή στη φθορά, κόκκι σμύριδας, όπως διαβάζω, αναμειγνύονται με άλλα υλικά για να δημιουργηθούν επιφάνειες που απαιτούν κορυφαίες αντιολισθητικές ιδιότητες, όπως είναι ας πούμε η διάδρομη προσγείωσης-απογείωσης. Ειδικά στην προσγείωση, έτσι, που έρχεται με πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα το αεροπλάνο και πρέπει να φρενάρει. Στο οδικό δίκτυο, σε επικίνδυνες ας πούμε στροφές, στα βιομηχανικά δάπεδα που μπορεί να γλιστρήσεις από λάδια ή από νερά. Η κύρια παραγωγή ήταν στα ορεινά χωριά της Απειράνθου, από όπου κατάγομαι, και της Κορώνου. Η Απειράνθος και η Κόρωνος, οι κάτοικοι αυτών των δύο ορεινών χωριών της Νάξου, ασχολούνταν και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εξόρυξη της Σμύριδας. Συνεχίζεται η εξόρυξη, αλλά όπως σας είπα, η γενική παραδοχή επιστημόνων, τοπικών φορέων, κατοίκων είναι ότι η αξιοποίηση δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Το κράτος έχει το μονοπόλιο να αγοράζει την παραγωγή της Σμύριδας, δίνει στους εργάτες τα λεγόμενα σμυριδοένσημα για να διασφαλίσουν την συνταξιοδότησή τους. Και η κριτική που ασκείται στις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι ότι η Νάξος έχει ένα, σίγουρα για την Ευρώπη, δεν ξέρω τι γίνεται και διεθνώς, μονοπόλιο σε ένα ορυκτό εξαιρετικής ποιότητας και με πολύ μεγάλη ζήτηση και χρήση, παρά το γεγονός ότι παράγεται, όπως είπα και νωρίτερα, με τεχνητό τρόπο, παράγονται με τεχνητό τρόπο άλλα υλικά, αλλά παραμένει όμως εξαιρετικά σημαντικό και σε μεγάλη ζήτηση, με αποτέλεσμα να μην γίνεται μεταποίηση, δηλαδή το κράτος αγόραζε την Σμύριδα ακατέργαστη, ως πρώτη ύλη δηλαδή, και η επεξεργασία, ο θρηματισμός γινόταν στο εξωτερικό. Οπότε χάνεται εκεί πέρα όλη η προστιθέμενη αξία. Επίσης, για δεκαετίες ολόκληρες λειτουργούσε για να έχουν ουσιαστικά οι κάτοικοι στα ορεινά εκεί χωριά που σας είπα, Απείρανθος, Κόρονος, να εξασφαλίζουν τα σμυριδοένσημα, την συνταξιοδότησή τους. Δεν υπήρχε δηλαδή μάρκετινγκ, εμπορικό πλάνο, στόχευση σε νέες αγορές. Πολλά από τα υπόγεια ορυχεία αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα στατικότητας, ασφάλειας. Οπότε είτε έχουν σφραγιστεί, είτε έχουν, είτε υπολειτουργούν. Μιλάμε τώρα για ορυχεία τα οποία κατέβαιναν ακόμη και σε 300 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και η μεταφορά του μέχρι και το 1925 γινόταν με γαϊδουράκια μέσα από εξαιρετικά δύσβατα και επικίνδυνα με γκρεμούς μονοπάτια, οπότε ήταν και πολύ μεγάλη η χρονική διάρκεια για να μεταφερθεί στους όρμους του Λιώνα, που είναι το επίνιο της Κορώνου, ή της Μουτσούνας, που είναι το επίνιο της Απειράνθου. Βελτιώθηκε σημαντικά η μεταφορά από το 1925, όταν δημιουργήθηκε ο εναέριος σιδηρόδρομος, ο οποίος ακόμη παραμένει ως ένας χώρος μνημείου, τουριστικής έλξης και ούτω καθεξής. Αυτό το σπάνιο βιομηχανικό μνημείο σκουριάζει και καταστρέφεται, δηλαδή έχει μετατρεπεί σε πόλο έλξης. Τυχαία, στόμα στο στόμα, κάποιος που θα το δει, κάποιος που θα ρωτήσει, κάποιος ντόπιος που θα πει σε μια παρέα ξένων τι να δούνε, ας πούμε, έτσι να τους κάνει η εντύπωση. Δεν έχει γίνει μια κεντρική αξιολόγηση και αξιοποίηση. Υπάρχουν μελέτες, και μάλιστα όχι μελέτες κάθισα εγώ που είμαι ντόπιος και τα μαγείρεψα έτσι όπως ήθελα, ας πούμε από την Ernst & Young, που είναι μια πολυεθνική, ένα πολύ γνωστό όνομα, που δείχνουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα αν άλλαζε το μοντέλο διαχείρισης. Παράδειγμα, να δημιουργηθεί στην Άξο υποδομή εκεί στο νησί, ώστε το προϊόν να συσκευάζεται και να πωλείται, να επεξεργάζεται στο νησί και μετά να πωλείται, όχι να πηγαίνει ακατέργαστο όπως είναι στο εξωτερικό και εκεί να γίνεται η επεξεργασία. Αυτό θα πολλαπλασίαζε, ας πούμε, την τιμή πώλησης. Υπάρχουν προτάσεις για αποκατάσταση αυτού του εναέριου σιδηρόδρομου για να μετατραπούν επιλεγμένες στοές, προσέξτε, σε επισκέψιμα γεωλογικά μουσεία, κάτι που θα φέρει και σημαντικά τουριστικά έσοδα στην ορεινή Νάξο, που είναι και σχετικά απομονωμένη. Και βεβαίως να συνδεθεί και να προωθηθεί το φυσικό αυτό υλικό σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως παράδειγμα είναι η παραγωγή πυράντοχου τσιμέντου υψηλών προδιαγραφών ή premium αντιολισθητικών δαπέδων. Σχετικά πρόσφατα η κυριότητα των ορυχείων άρχισε να μεταβιβάζεται από το κράτος στον Δήμο Νάξου. Θα μπορέσει ο Δήμος και ο Δήμαρχος να το αξιοποιήσει και να ανοίξει το δρόμο για μια τοπική πιο ευέλικτη αξιοποίηση, δραστηριότητα και για τις επόμενες γενιές.

0: Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη. Δεν ξέρω αν τα βρίσκεται ενδιαφέροντα αυτά που σας είπα τώρα για το ορυκτό αυτό, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω διεθνώς, αλλά στην Ευρώπη η μοναδική περιοχή, το μοναδικό μέρος η Νάξος, και μάλιστα όχι σε όλες τις συγκεκριμένες περιοχές που παράγεται. Παράγεται, που υπάρχει και που μπορεί να το κάνουμε επεξεργασία και να το αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο. Πάμε στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη, λοιπόν, αφού υπενθυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. 211-10-80-880. Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα. Οι εκλογές θα έχουν πλάκα. Θα μου πεις, δεν είχαν οι προηγούμενες. Τώρα, όχι, λέω πλάκα, γιατί όλα τα κόμματα τώρα ορκίζονται, μειώστε τον ειδικό φορό κατανάλωσης, μειώστε τη φορολογία, μειώστε το άλλο, θα τα κάνουμε εμείς. Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Τίποτα,
1: αν βγούνε. Αν βγει το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Λοιπόν, βέβαια και στις προηγούμενες εκλογές, το 19, είχαν λυσάξει και λέγανε δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ειδικά ο Βελόπουλος, τον Άντο Βελόπουλο, που έλεγε συνέχεια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, 41% Νέα Δημοκρατία. Μετά το άλλαξε, βέβαια, έλεγε ότι έγινε ενωθία κλπ.
0: Ανάλογα, ναι. Το αλλάζει ανάλογα.
1: Ναι. Τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Η ενωθία αποκλείεται, κύριε Μανώλη. Το λένε κάποιοι από εσάς, ενώ κάποιοι συμπατριώτες.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
0: Αν δεν αποδείξει,
1: δεν ξέρω τι γίνεται με τη
0: Ναι, ας το αποδείξει όποιος το... Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εκείνο που λέγαμε τότε ήταν ότι ψήφισανε πάρα πολύ.
0: Άρα τι κάνουμε, αφήνουμε Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει και τη δουλειά τόσα χρόνια που να τρέχουμε τώρα.
1: Εκεί θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα καταλήξουμε. Καλά, δεν τον ψηφίζω εγώ, βέβαια. Ψηφίσω Κασιδιάρη, στάνταρ.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, θα ψηφίσω μόνο και μόνο για τον πόλεμο που έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι άλλο να πούμε. Πραγματικά οι άνθρωποι, αυτό με τα εθνικά θέματα, είναι ταραμπινάτι εθνοπροδότες. Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει τώρα 3 χρόνια με αυτό το καλώδιο. Ήρθανε τώρα οι Γάλλοι, μάλλον τους φέρανε για να πάρει τη ευθύνη και καλά από πάνω το ελληνικό κράτος, και θα μιλάει τώρα ο Γάλλος με τον Τούρκο για δικό μας θέμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή πραγματικά πού το πάει, για να πει σε κάποια στιγμή που θα πει ο Τούρκος στο Γάλλο δεν κάνεις τίποτα, και θα βγει να πει ο Γεραπετρίτης εμείς το δώσαμε στους Γάλλους και οι Γάλλοι μπλα μπλα μπλα, τίποτα, και θα μείνουμε με το καλό, με ένα καλό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσο υποτελείς είμαστε. Και όλα αυτά τα δις που δίνουμε για τα όπλα, για το θόλο, γι' αυτό, και δεν μπορούμε τώρα να καταρρύψουμε ένα... Και όλα αυτά τα δις που δίνουμε για τα όπλα, για το θόλο, γι' αυτό, και δεν μπορούμε τώρα να καταρρύψουμε...

0: Μη σηκώνουμε.
1: Α, περιμένουμε την ασπίδα για να ρίξουμε το καναντρόν. Δηλαδή αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δεν μπορούμε να ρίξουμε ένα ντρόν.
0: Δεν ξέρω από τεχνικά
1: κάτω,
0: τι γίνεται.
1: Από κάτω χωρίς να σηκωθεί... Χωρίς να σηκωθεί F-16.
0: Λέτε πάντως για το αεροδρόμιο εκεί στην Αλεξανδρούπολη.
1: Αυτό το που έγινε τώρα,
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι.
1: Τζέτζελο, το μεγάλο.
0: Ζεύγος F-16 για το τουρκικό ντρόν.
1: Ναι, και θα ξανά...
0: Φαντάζομαι θα πρέπει να σηκώνουμε ντρόν και εμείς για τα ντρόν, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα...
1: Μα υπάρχουν και όπλα, στρατηγική.
0: Δεν τα
1: όπλα,
0: ξέρω όμως, δεν είμαι ειδικό. Το ακούω τώρα, να το θέσετε όμως ως ερώτημα. Μην το θέτετε κι εσείς ως...
1: Ως ερώτημα, ρωτάω, ναι, ναι. Απορώ, δηλαδή...
0: Πώς κατά, τι γίνεται, τι κάνει μια χώρα αν η διπλανή χώρα με ντρόν παραβιάσει τον ενέργειο χώρο. Πώς το αντιμετωπίζει.
1: Το ρίχνει. Οι άλλοι γιατί τα ρίχνουνε.
0: Οι άλλοι.
1: Τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι, πόλεμο επειδή θα τους ρίξουμε τον ντρόν. Συγγνώμη, να δώσουμε τα κλειδιά τότε στον Ερντογάν.
0: Κοπιάστε.
1: Θα δώσουμε τα κλειδιά στον Ερντογάν, τα αντικλείδη... Το τρίτο αντικλείδι, γιατί τα πρώτα δύο το έχει μία η Αμερικανική πρεσβεία και το άλλο η Γερμανική.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι κυβερνήτες. Αυτοί εδώ που έχουμε τώρα ο Μητσοτάκης είναι διοικητής.
0: Μέχρι να φτιάξουμε δικά μας όπλα, αυτό θα κάνουμε.
1: Α, καλά, μέχρι να φτιάξουμε δικά μας όπλα, έχουμε ξεπατωθεί να αγοράζουμε φρεγάτες.
0: Αγοράζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Να αγοράζουμε μπελαρά, να αγοράζουμε.
0: Μεσαία χώρα είμαστε, δεν είμαστε μεγάλοι. Τι να κάνουμε, είμαστε μεσαία χώρα, όχι μεγάλοι. Δεν έχουμε για πετύχει. Μέχρι εκεί μας παίρνει.
1: Μα είναι ήδη πάρα πολλά όταν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτές δεν είναι στρατιωτικές αγορές, αυτές είναι πολιτικές.
0: Έχουν και πολιτικό, βεβαίως.
1: Ναι, δηλαδή,
0: είναι
1: συγνώμη,
0: και αυτό μέσα.
1: Επειδή κάποιοι θα πούνε και τι θέλετε, μεγάλε πόλεμο. Όχι, δεν
0: ναι,
1: θέλω πόλεμο.
0: Πείτε,
1: δώστε τα όλα.
0: Αφού θέλετε, αφού το βγάλετε το από μέσα σας.
1: Δώστε, ρε, παιδί,
0: ναι, ρε, θέλω να γίνει αφού έτσι κι αλλιώς για 2-3 μέρες.
1: Μου βουβαρδίσουν τη μεζονέτα και το SUV με τις 19 ζάντες. Αν είναι δυνατόν, ας πάρουν 200 νησιά και ειδικά τη Μύκονο να εφαρμόσουν το Οθωμανικό εκεί να γίνει χαμός. Που τους αρέσει. Τώρα, δηλαδή, εντάξει, πραγματικά αυτό που λυπάμαι.
0: Με μπερδεύετε. Να υπάρχουν όπλα ή να μην υπάρχουν όπλα. Δεν κανένα καταλάβει.
1: Να υπάρχουν όπλα όταν αν είναι να υπερασπιζόμαστε το.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Τα δικαιώματά μας. Όχι
0: γίνει.
1: Να έχουμε τον ντρόν και να περνάει. Θα μου πεις τώρα, καλά, εντάξει, με τον ντρόν.
0: Αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Τα έχουν πει οι Ρωμαίοι 2.000 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε τι θέλετε τώρα. Επειδή υπάρχουν τα όπλα, δεν γίνεται πόλεμος. Εσείς λέτε τι τα έχουμε αφού δεν γίνεται πόλεμος. Μα επειδή τα έχουμε, δεν γίνεται. Δημιουργείται ένα παράδοξο εδώ.
1: Μπράβο, εδώ βλέπω όμως.
0: Τι να κάνω, να τρέξω ένα παράλληλο σύμπαν χωρίς όπλα, να δούμε αν εκεί θα γίνει ή όχι και να σας πω, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται και που δεν υπάρχουν.
1: Εδώ όμως βλέπω ότι έχουμε χάσει την Κύπρο. Χάσαμε τα Ήμια.
0: Την Κύπρο τη χάσαμε, τι συγκρίνεται τώρα, πριν από 50 χρόνια με την. Με την ευθύνη των Χουντέων που ο Λιάκος που εσείς θα ψηφίσετε έχει θεοποιήσει.
1: Έστω,
0: λοιπόν, σας πείραξε έστω.
1: Μα δεν
0: γίνεται τώρα παραλογή. Δεν γίνεται όπως λέει και ο Τσουκαλάς. Στο ποδόσφαιρο είμαι Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός. Στο βόλεϊ είμαι Άρης. Δεν γίνεται. Και με τον Λιάκο και κατά
1: λοιπόν.
0: Των Χουντέων. Δεν γίνεται όμως, κύριε Μανώλη. Βρείτε τα με τον εαυτό σας πρώτα και μετά πάρτε με τηλέφωνο.
1: Με τον εαυτό μου λοιπόν, να τα βρω γιατί τσακωνόμαστε. Λοιπόν, και το 1974 είχαμε υπεροπλία, έτσι λένε. Είχαμε τα Phantom.
0: Τίμιο αυτό. Με τον εαυτό μου δεν μπορώ
1: άλλο,
0: να τα βρω γιατί τσακωνόμαστε. Τίμιο.
1: Και δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα πάλι έχουμε υπεροπλία. Μας έχουν ζαλίσει ότι έχουμε υπεροπλία στον αέρα και κάτι τρέχει σαγίστικα. Όταν οι Τούρκοι θα είναι 100 εκατομμύρια. Εμείς θα είμαστε 7 με το ζόρι.
0: Τα πλησιάζουν.
1: Και οι περισσότεροι θα είμαστε γέροι.
0: Τα πλησιάζουν.
1: Ναι.
0: Και μετά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και αυτοί. Μετά, μέχρι εκεί θα πάει. Και μετά θα αρχίσουν. Αλλά από τα 100 πόσο να κατέβεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Είναι και οι Κούρδοι βέβαια.
1: Γιατί 80 άμα μείνουν είναι μικρό.
0: Όχι, όχι. Πολλοί είναι. Αλλά είναι και οι Κούρδοι. Είναι και οι Κούρδοι. Θέλουν και αυτοί την πατρίδα τους. Αυτοί τι θα, έτσι
1: ναι,
0: θα μείνουν.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα. Άλλη θεωρία. Ότι οι Κούρδοι είναι αγκάθι μέσα στην Τουρκία. Και άρα οι κανονικοί Τούρκοι είναι λιγότεροι. Λες και οι Κούρδοι δεν έχουν εκτουρκιστεί. Τέλος πάντων, να κλείσω για να μην κουράζω άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Να κάνω μία διόρθωση μόνο.
0: Τι διόρθωση?
1: Το νους υγιή, σεν σώματι υγιή, Δεν το είπε αρχαίος, το είπε κάποιος λατίνος.

0: Έλληνος.
1: Και εγώ για αρχαίος το ξέρω. Αλλά αν, κάνω, αν κάνουμε
0: νομίζω
1: λάθος...
0: Νομίζω ότι καταρχήν δεν υπάρχει... πώς το λένε... δεν έχει αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο...
1: ας μας πει κάποιος, γιατί και εγώ... Ναι, ναι, ας μας πει κάποιος, γιατί και εγώ για αρχαίο το...
0: Ωραία.
1: Καληνύχτα. Γεια σας, ο κύριος Μανώλης από την Παλινή. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος είναι ειλικρινής, είναι διαφοπλιστικό. Τι παραπάνω να πει σε κάποιον όταν σου λέει με τον εαυτό μου δεν μπορώ να τα βρω γιατί συνέχεια τσακώνομαι. Κάπου εκεί λες, όπα, εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει μια αυτογνωσία. Οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή που τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας απλώς δεν το παραδεχόμαστε. Τουλάχιστον το παραδέχεται. Μ' αρέσει αυτή η αφοπλιστική ειλικρίνεια. Εγώ το νους εν σώματι το έχω μεταφράσει και το έχω αποδώσει στη σημερινή πραγματικότητα σε βιβλία και βάρη. Αυτά θέλει ένας άνθρωπος. Και μου έκανε κριτική ένας ακροατής ότι αυτό που λέω είναι τοξική αρενοπότητα και πατριαρχία. Σε αυτά τα θέματα των καλωδίων πολύ πιο αναλυτικά ασχολείται ο Καλαρίτης, όπου έχει παρουσιάσει κιόλας και στην Κύπρο τις αντιδράσεις που υπήρχαν από την κυπριακή πλευρά για την υλοποίηση αυτού του έργου, καθώς μέσα σε μια χώρα υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις που συγκρούονται, ποια θα επικρατήσει, υπάρχουν... επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κύπρο, τα οποία εξυπηρετούνται με το να μην υπάρχει το καλώδιο. Αν δημιουργηθεί το καλώδιο, θα επηρεαστεί η επαγγελματική, άρα και η οικονομική τους δραστηριότητα. Οπότε πρέπει να έρθουν άλλα συμφέροντα να πιέσουν έτσι ώστε να μπουν αυτά στην άκρη. Πάντα υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων και ελπίζουμε αυτό που επικρατεί να ωφελεί τους περισσότερους και όχι τους λιγότερους. Και αλλάζουν κατά καιρούς. Μία περίοδο αυτό που επικράτησε ωφελούσε τους περισσότερους. Περνάνε τα χρόνια, δεν ωφελεί πλέον τους περισσότερους. Επόμενος. Σωστά όμως ανέφερε ο κύριος Μανώλης ότι έχει μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam σε αυτό το έργο 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίσημη ονομασία του είναι Great Sea Interconnector. Η Ελλάδα που μπορεί να είναι κόμβος με πετρέλαια, με καλώδια, με υδρογονάνθρακες, άρα να το αλλάξω το προηγούμενο. Ενέργεια, τουρισμό και πυράβλους. Αυτά έχει η χώρα. Και χωριάτικη. Να τη δοκιμάσετε με ξινομιζήθρα. Είναι καλύτερη από τη... καλύτερη. Τη φέτα. Λίγο βαρύ τώρα. Φέτα είναι... τι να λέμε τώρα. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, εννοείται ότι θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μυρμηδόνας, όχι θα το άφηνε να περάσει. Να πεις μια φορά, άστο ρε παιδί μου, ας μην πα, άστο, είπε κάτι, τον τα είπα εγώ, μου τα είπε εκείνος, ας προχωρήσει, όχι, τίποτα να μην πέσει κάτω.

Για να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα για περίπου 30 λεπτά ακόμη που θα είμαστε μαζί. Ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή είναι ο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα που είναι σε εξέλιξη, ο ζωής και θανάτου αγώνας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την αντίστοιχη της Ισπανίας, για να έχουμε ελπίδες να πάμε στο μούντο μπάσκετ, εξελίσσεται καλά. Μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο, μένουν 9 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος και προηγούμαστε 67-58. Το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είναι στο ημίχρονο, παραμένει το 0-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, όπως διαμορφώθηκε με αυτογκόλ στο 5ο, 3ο, 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές και ακροάτριες.

0: Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο, λίγο με τα μηνύματα νωρίτερα. Καλησπέρα στον Κώστα, καλή ραδιοφωνική χρονιά, ο Κώστας από Ανατολική Αττική. Ποια ένδειξη εμφανίζουν, γράφει, τα κινητά τηλέφωνα τα Ιαπωνέζικα λίγο πριν μπουν σε τούνελ, και η απάντηση είναι χάνω σήμα σε λιγάκι. Γενικώς άμα προσθέτει κάποιος κάτι σε άκι ή σε λί, με το κορκολί αν θυμάστε και τα τέτοια, αποδίδεται προς τα εκεί. Ο Βαγγέλης αναρωτιέται αν βρήκε γυναίκα ο Μιχάλης, για να μην γελάει, μη μας σπάς τα νεύρα. Όχι 504 στρέμματα, όσο ήθελε και πριν, κατεργήθηκε η παρεκκλήση. Σωστό κύριε Βασίλη, και επίσης πρέπει να υπήρχε δρόμος. Αν υπάρχει δρόμος μπορείς να κτίσεις, αν δεν υπήρχε δεν μπορείς. Και το κάναν αυτό με τα 4 στρέμματα, διότι ο καθένας, επαναλαμβάνω, κοίταζε μόνο το δικό του. Και το κράτος αντί να τους πει κάντε πέρα, δεν κοιτάει ο καθένας το δικό του. Υποχωρούσε τοπικά συμφέροντα, τώρα όπως καταλάβει τοπικές κοινωνίες είναι ο γνωστός του γνωστού και να είσαι από πάνω τους. Σας λέω, δρόμος που θα μπορούσε να χαραχθεί, τα τοπικά συμφέροντα μπορεί να είναι από τον ισχυρό παράγοντα της περιοχής μέχρι κάποιον που απλώς έχει μεγάλο σόι και άρα αρκετές ψήφους. Ένας δρόμος ας πούμε που θα μπορούσε να είναι ευθεία, αρχίζει και γίνεται με, στην καλύτερη περίπτωση, με στροφές οι οποίες όμως έχουν μια, πώς να το θέσω τώρα, γεωμετρία. Ξέρω εκεί και από την περιοχή μου, από Αγία Άννα προς κάτω, προς Καστράκι. Σε άλλες περιπτώσεις η ευθεία γίνεται ζιγζάκ. Εκεί που πας ευθεία ξαφνικά στρίβεις και ξαναμπαίνεις, γιατί είναι η μάντρα του απέναντι. Σου λέει εγώ δεν παραχωρώ ούτε εκατοστό από το στρέμμα μου. Και σε άλλες περιπτώσεις που είναι ένα... Δεν τους πειράζει όλο το χειμώνα που δεν έχουν κίνηση, αλλά δείχνει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και την νοοτροπία, την... Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, αλλά όλοι έχουν εξυπηρετηθεί. Οι περισσότεροι που λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, έχουν εξυπηρετηθεί από την έλλειψη του κράτους. Όχι όλοι, για να μην αδικούμε, αλλά αρκετοί. Προσπαθούν τώρα να τα φτιάξουν και τα φτιάχνουν έτσι όπως πρέπει. Προσπαθούν από το 10 και μετά. Και ποιος είναι ο τρόπος? Να μην έχεις επαφή με υπάλληλο. Σου λέει, ο νόμος λέει τόσα στρέμματα. Και δρόμος. Δεν πά να θέλεις να κάνεις, δεν το αλλά. Δεν είναι αυτό είναι καλό. Που παρακάμπτουν την προσωπική. Θα μου πείτε, μα υπάρχουν κάποιοι που ακόμη και τώρα θα μπορέσουν. Τέλος πάντων, προσπαθείς να περιορίσεις τον αριθμό. Εκεί που θα το κάνανε 100 αυτό, θα το κάνουν 5. Να μην το κάνει κανένας, νομίζω ότι δεν γίνεται και πουθενά. Γεια σου, Τέκ μου, να σε καλά. Ελπίζω και εσύ να είσαι. Οικογενειακά μαθήματα επιβίωσης, ε. Είμαι λίγο πρέπερ, αλλά δεν το έχω εξελίξει έτσι όπως θα ήθελα. Να έχω δηλαδή το σακίδιο επιβίωσής μου. Πρέπει να το φτιάξω. Με κοιτάζει λίγο περίεργο ο Θανάσης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό που λέτε, αγαπητέ κύριε Νίκο, για νέες ανεμογεννήτριες στο Πόρτο Γερμενός μέσα στην καμένη έκταση με το ΙΠΕΝ και τη Διάβια, τροφοδοτεί το σκεπτικό αρκετών ότι εκεί που και ανεβάζουν ανεμογεννήτριες, να το δούμε πιο αναλυτικά. Είναι ένα θέμα που θέλει ψάξιμο και ανάδειξη. Συμφωνώ μαζί σας. Ο κύριος Χάρης λέει απάντηση στον κύριο με τους χοντρούς. Αν τον ενδιαφέρουν οι κοιλιακοί του Μητσοτάκη, μπορεί να βρει πολλούς σε κάτι ωραία μπαράκια. Γεια σου, Σωτήρη μου από το Χαλάνδρι. Θυμήθηκα, συντονίστηκα για λίγο με ακόμα διακοπές με τα παιδιά σε κατασκήνωση. Μου είναι πολύ δύσκολο να συντονίζομαι αυτήν την ώρα. Εντάξει, έστω και λίγο προς το κλείσιμο να μπορείς να περάσεις υπέροχα ακόμη στις διακοπές σου. Ρε Κωνσταντίνε, γελάς. Αυτός θα λέει τις παπαριές, εσύ θα κρατιέσαι, μου γράφει ο Πόρτσα Παουκάρα. Παράδειγμα, για γυμναστική έδωσε το Μητσοτάκη. Δεν το ρώτησες αν δουλεύει 12-14 ώρες την ημέρα, 6-7 ημέρες την εβδομάδα. Πού να έχεις χρόνο για γυμναστική? Τι τραβάμε, γράφει τρεις τελίτσες. Καλησπέρα, Ανδρέα από την Βέρεια. δεν θα μπορεί να ακολουθήσει μάλλον με το νέο ωράριο. Άλλος χαράλαμπος, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είμαστε πολλοί με τη λογική, άρα κατά συνέπεια με τον Μητσοτάκη, και χαιρόμαστε την αλλαγή της Ελλάδας στα οικονομικά επιτεύγματα, στα εξοπλιστικά, ναι στις συμμαχίες με το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία, με κάθε σοβαρή χώρα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είμαστε πολίτες μιας ψωροχώρας της πρώην Σοβιετικής του σταθμάρχη Πούτιν και των συμμάχων του Τουρκία, Ιράν, Κίνα, Βόρεια Κορέα. Κατανοητό, δεν έχουμε όλοι την ίδια καταγωγή, δεν είναι κατανοητό να μας κάθονται στο σβέρκο φωνές παρακατιανές, τεντόστρες με τις συνωμοσίες και τις μυθοπλασίες τους. Ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν, δεν βγαίνουν στον αέρα να το εκφράσουν για πολλούς και για διάφορους λόγους. Γι' αυτό έκανα μία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που ακούνε και σε εκείνους που μιλάνε. Το οποίο δεν είναι μόνο για την εκπομπή. Γενικώς οι άνθρωποι μιλάμε δημόσια συνήθως 8 ή 9 στις 10 φορές για κάτι που μας ενόχλησε και όχι για κάτι που μας ευχαρίστησε. Συν, εκτός το ότι το έχουμε οι άνθρωποι αυτό το χαρακτηριστικό, είμαστε και ως κουλτούρα, ως νοοτροπίες, ως κοινωνία μίζεροι, κλαψιάριδες, μυρολάτρες. Εδώ γκρίνιαζαν όλη τη δεκαετία του 80 που δεν έβρισκες τραπέζι Δευτέρα βράδυ στα μπουζούκια και άμα τους ρώταγες τότε σου λέγανε χάλια πάνε τα πράγματα. Καλή σεζόν από Λάρισα, λέει ο κύριος Αποστόλης. Να είστε καλά. Είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση με την Τουρκία, γράφει ο Κυριάκος. Τέλη Δεκεμβρίου έρχονται η δεύτερη και η τρίτη Μπελαρά για να δούμε. Καλά, και ιστορικά μιλώντας, κάποια στιγμή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα συνέβαινε. Το θέμα είναι πότε, τι διάρκεια θα έχει. Ο Μυρμηδόνας τον καλέσαμε για να κάνει την παρέμβασή του. Τον άφησα λίγο στην αναμονή επειδή είναι το διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και αμέσως μετά τον ακούμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης επαναλαμβάνω, για αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Δίνουμε το λόγο στο Μυρμηδόνα, θέλει να κάνει παρέμβαση, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα ο Μιχάλης από τα Χανιά και είναι ένας από τους κανόνες της εκπομπής, μπορείτε να ξανακαλέσετε μία φορά. Αν κάποιος άλλος ακροατής σας αναφέρει ονομαστικά και διαφωνήσει μαζί σας για να απαντήσετε. Έλα Μυρμηδόνα.
1: Περίμενα να με βγάλεις επιτόπου ζωντανά όταν ήταν ακόμα στον αέρα.
0: Όχι, τώρα, όχι, τώρα.
1: 45 λεπτά χαιρετίσματα.
0: Κόμμα τώρα.
1: Έπρεπε να τα σύρω σε όλο κλαρίνο να πούμε, όλα να τα ακούσει κανένα.
0: Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά, απλώς είναι η πρώτη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, όσο για τον άλλο ο Τεντόστρας. Εσύ όταν διαβάζεις μηνύματα, πώς και δεν σε πιάνουν τα γέλια.
0: Είναι χάρισμα.
1: Ναι, άμπραβο. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν είμαι κανένα.
0: Νετανιάχου για σπίδα του Αχιλλέα, μία από τις μεγαλύτερες συμμαχίες μας.
1: Ναι, ο Τεντόστρας που το παίζει Ευρωπαίος πρέπει να είναι απλωμένο σε καμιά ξαπλώστρα, σε καμιά Μύκονο. Των 200 ευρώ τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Τουλάχιστον 200.
1: Ή παριστάνει, ή κάνει, ή είναι wannabe, ή wannabe είναι ξαπλώστρας, ο Τεντόστρας.
0: Αυτό είναι χειρότερο, ναι.
1: Τέφα, λοιπόν, Ευρωπαίος, τι Ευρωπαίος.
0: Τεντόστρα, πες του.
1: Κωνσταντίνε, για τον νεκρό βρέφο στο Airbnb μέσα στο Κυψέλη που το βρήκαν, που ήταν ένα μήνα μέσα παγωμένο, μέσα σε κατάψυξη. Δηλαδή, συνεχώς βρίσκουμε τον τελευταίο καιρό νεκρούς μέσα σε καταψύκτες. Τον παππού κάτω στην Καλαμάτα πριν από λίγες εβδομάδες, τον θυμάσαι?
0: Ας.
1: Που τον είχε ο γιος του μες στην κατάψυξη χρόνια.
0: Το θυμάμαι, αλλά ειδικά
1: τώρα,
0: αυτό με τον βράχος.
1: Τώρα 10 μηνών σε κατάψυξη να πούμε πάλι. Λοιπόν, και τα άλλα παιδιά που ήταν μέσα στο διαμέρισμα, λέμε, με νοσήματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, ένα 9χρονο, μια 15χρονη έγκυος. Τι γίνεται, αυτή είναι η Ευρώπη ρε κύριε Τεντόστρα. Ο Τεντόστρας, αυτή είναι η Ευρώπη του Μητσοτάκη. Τέτοια κατάπτωση, τέτοια παρακμή, ούτε... Ορίστε.
0: Εκεί το πας, λέω, και ετοιμαζόμουν να σου πω μάζεψε το γιατί το απλώνεις.
1: Το άπλωσα.
0: Αλλά
1: γιατί το άπλωσα. Ντοκουμέντα. Αυτά.
0: Ναι, αλλά καταλήγεις το να απαντάς το προκείμενο και όχι γενικόλογα. Γιατί η παρέμβαση.
1: Όχι, γιατί είπα ότι είναι Ευρωπαίος και ότι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η παρακμή που βιώνουμε δεν υπερνάει μέρα που να μην ζήσουμε φρίκι. Πώς τη βλέπει ο Τεντόστρας στην είδηση? Ότι είχε 10 τραύματα από μαχαίρι πισόπλατα, ένα δεκάμινο βρέφος κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ο Τεντόστρας, ο Ευρωπαίος, ο Μητσοτάνσκι. Ρεούστ όλοι, λαβλημένοι, λοβοτομημένοι.
0: Το Μητσοτάνσκι τι είναι, με Τάνσκι.
1: Είναι νεολογισμός.
0: Μητσοτάνσκι.
1: Κοίτα, εγώ μιλάω φιλαράκο, πώς το λένε, αυθορμήτως, ό,τι μου βγει. Εντάξει, και τη ρώσικη σαλάτα να την κάνει, να τη βάλει στη μούρη το άλλος.
0: Αυτό.
1: Να κάνει δέρμα.
0: Έγινε Μυρμηδόνα.
1: Εντάξει, και είναι και με τους ιτημένους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Είναι με τους ιτημένους, γιατί τον πόλεμο τον έχασε η Ουκρανία.
0: Γεια σου Μυρμηδόνα.

Ακούστε τώρα από πού προέρχεται αυτή η φράση σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο. Είμαστε στο 390 π.Χ. Η Ρώμη ακόμη δεν είναι αυτό που έγινε μετέπειτα και οι Γαλάτες την έχουν καταλάβει. Συμφωνούν να αποχωρήσουν, με αντάλλαγμα όμως ένα συγκεκριμένο βάρος σε χρυσό. Όταν οι Ρωμαίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι η ζυγαριά που χρησιμοποιούσαν οι Γαλάτες ήταν νοθευμένη, για να έδειχνε δηλαδή λιγότερα, άρα να πάρουν περισσότερο χρυσό, περισσότερα λίτρα, ο αρχηγός των Γαλατών, ο Βρένος, και μάλιστα με βαριεστημένο ύφος, πετάει το ξύφος του στην ζυγαριά για να προσθέσει το βάρος και φώναξε τη φράση «Vae victis», δηλαδή «Ουέ της ηττημένης». Με λίγα λόγια, εγώ σας κατέλαβα, εγώ είμαι ο νικητής, εσείς απλώς είστε στο έλεος μου.

πολύ δύσκολο να είσαι στους ηττημένους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πρώτη μας εκπομπή. Σιγά σιγά θα βρούμε και τα πατήματά μας. Είμαστε και με νέα ώρα άλλωστε μετάδοσης. Μένετε συντονισμένοι. Σε λίγο είναι το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά είναι ο Μάνος Τσιλιμίδης. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Δολοφονία με τουλάχιστον 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση με τον νεκρό κατεψυγμένο βρέφο στην Κυψέλη. Στο πλαίσιο τη έρευνα, ο πατέρα του βρέφου κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώ, ενώ υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο είχαν αλλάξει το παιδί και του είχαν δώσει άλλο. Σε βάρο των τριών συλληφθέντων, του 43χρονου Έλληνα, τη 39χρονη Γερμανίδα συντρόφου του και του 26χρονου Αφγανού που συνελήφθησαν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού και για παράβαση τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Εγμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίδη άφησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας στα παραπολιτικά 90,1. Σε ανακοίνωση, το κόμμα υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τα ελληνοτουρκικά, κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις. Σημειώνει δε ότι αντί η Ελλάδα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, απλώς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίδης δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ότι η Ελλάδα θα απαντήσει σε αντίδραση της Τουρκίας στο θέμα της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, ο περιορισμός της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως των έμεσων επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. 60χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές ως υπεύθυνος για δύο νέες πυρκαγιές στη Μεσίνη, μόλις δύο ημέρες μετά την προηγούμενη σύλληψή του για δύο ακόμη εμπρισμούς. Ενισχύονται δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ μέχρι τη Δύση του Ηλίου ήταν διαθέσιμα και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο Δήμου Συντικής Σερών. Από αύριο και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας. Στη διεθνή ενημέρωση, δεύτερη σωρός ανασύρθηκε από τον Grand Canyon μετά τις ευνίδιες πλημμύρες που σάρωσαν το εμβληματικό Εθνικό Πάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Περισσότερα από 12 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται ή να μην έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης συνεχίζονται. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη στο Telecom Center Athens, Ελλάδα-Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εθνική μας προηγείται 84-83, 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Σε εξέλιξη ο τελευταίος αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League. Στο 75ο λεπτό, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα. Από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα. Από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα?
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε. Είναι η καινούργια ώρα. Θα ξεκινάμε 9 και θα καταλήγουμε στις 2 το πρωί. Δηλαδή η αλλαγή έγινε και από τον Κωνσταντίνο Λαβίθη, πήγε μια ώρα πριν, και ο Καλαρίτης το ίδιο. Εύχομαι το καλύτερο, καλή σεζόν, υγεία να έχουμε που λένε. Έχω τον αγαπητό μου Αθανάσιο Αθανασόπουλο απέναντι. Έχω και μια ελαφριά βραχνάδα, γιατί πέρασα όλο το καλοκαίρι αγκαλιά με το Αρκουδίσιον. Αλλά πρώτη μέρα είναι, θα στρώσουν όλα. Είστε προσκεκλημένοι να εγκαινιάσουμε τη νέα σεζόν, εάν καλέσετε βέβαια το 211-10-80-880. Να μην το ξεχάσω κιόλας, όλα τα ελληνικά τραγούδια που θα παίξουν στην εκπομπή είναι σε στίχους δικούς μου. Επειδή μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, κατά καιρούς δηλαδή, και μου ζητάνε να το κάνω ένα βράδυ αυτό, το είχαμε κάνει άλλη μια φορά πέρσι και θα το κάνουμε και απόψε. Και θα μας πείτε για τις εμπειρίες του καλοκαιριού. Πού πήγατε, τι συναντήσατε, σκέψεις που κάνατε. Και πάμε να υποδεχτούμε την Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Δήμητρα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Ποδαρικό.
1: Καλωρίζικο το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι τέλειο, καλύτερο από ποτέ.
0: Η ώρα,
1: ειλικρινά, ναι. Η ώρα αυτή, ναι. Είμαστε ξύπνοι, δυνατοί, έχουμε τσιμπήσει κάτι ελαφρό για να μην, γιατί είναι βράδυ,
0: ναι.
1: Και μετά τρέχουμε αμέσως στο ραδιάκι μας, το οποίο είναι η συντροφιά μας, για να σου ευχηθούμε μόνο επιτυχίες και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα.
1: Η εκπομπή μας αυτή, γιατί λέω η εκπομπή μας είναι για μας όλους, είναι μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά χωρίς όρια, ειλικρινά στο λέω Μάνο μου. Είναι η τρυφεράδα και η γλύκα της φωνής σου, που και στα δύσκολα θέματα απαντάς με νιάξιμο, με φροντίδα και αγάπη. Ναι, πραγματικά το τονίζω αυτό, με αγάπη σε όλους μας. Οι συνακροατές μας θα το νιώσουν αυτό που λέω και θα με καταλάβουν απόλυτα.
0: Μα έτσι
1: δεν
0: κι αλλιώς,
1: τίποτα,
0: η αγάπη είναι που κρατάει
1: αυτό,
0: την κοινωνία όρθια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το τονίζω. Δεν είναι μόνο που ακουμπάμε και ακούμε μια απαλή φωνή μέσα στα μεσάνυχτα ή τις βραδινές ώρες, τέλος πάντων τώρα που είμαστε και πιο νωρίς, που μας χαλαρώνει και μας δίνει δύναμη. Είμαστε, ειλικρινά σου λέω, κοντά σου, θα σε στηρίζουμε και θα προχωράμε μαζί τις συζητήσεις σου που μας βάζεις στα θέματα σου ή και κάποια που βάζουμε εμείς οι ακροατές.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μας δίνει στροφή για πιο βαθιές σκέψεις και όταν βρεθούμε και μόνοι μας ακόμα, μπορεί να μας προβληματίσει μια ιδέα και μια σκέψη ενός από τους συνακροατές μας.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντική η εκπομπή αυτή για μας όλους, όλους που μας θέλουμε να προβληματιστούμε και με κάτι που είπε ένας άλλος άνθρωπος και να το πάρουμε και να το δουλέψουμε στο μυαλό μας, αλλά πάνω απ' όλα στην ψυχή μας.
0: Τι
1: είναι
0: ωραία.
1: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε.
0: Πώς πέρασες την καρδιά μας. Το καλοκαίρι, έκανες κάτι
1: λοιπόν,
0: ιδιαίτερο?
1: Όχι, το καλοκαίρι λόγω θεμάτων, ξέρεις, διαφόρων,
0: ναι.
1: Κάτσαμε εδώ, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί περπατούσα το πρωί, πολύ πρωί, και ήταν υπέροχο, ένα αεράκι δροσερό.
0: Άδεια η Νέα Σμύρνη.
1: Άδεια, η Νέα Σμύρνη μας άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα το γύρο της Λεοντίου 2 φορές. Και ειλικρινά αισθανόμουν.
0: Θα πάρεις πτυχίο στο τέλος.
1: Απ'
0: τη Λεόντιο. Ναι, ναι.
1: ειλικρινά έχω γίνει δρομέας. Αλλά όχι, δεν το πάω στα γρήγορα.
0: Όχι, κανονικά. Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ένα κανονικό περπάτημα.
0: Ναι.
1: Και οι σκέψεις εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ όμορφες, γιατί ναι, δεν περπατάς μόνο και να βλέπεις και να γύρω σου, είναι και να σκέφτεται και το μυαλό διάφορες σκέψεις, αυτό που προείπα, και είναι πολύ ωραίο και πρωί και γυρνάς και βλέπεις, ας πούμε, εδώ ο Νίκος και δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, λέω, τέλειο,
0: ναι,
1: τέλειο.
0: Είναι καλύτερα ο σύζυγος, ναι.
1: Τέλειο, ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: καλύτερα, ναι.
1: Δόξα σε Θεός, έχουμε αλλάξει διαφάρμακα και είμαστε πολύ καλύτεροι, καλύτερα, δεν έχουμε έτσι προβλήματα έντονα, και έτσι
0: τέλεια,
1: το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ ωραία που κάτσαμε εδώ, δεν πήγαμε στο εξοχικό μας, και έτσι για να είμαστε και κοντά, ξέρεις, στους γιατρούς, στα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: χρειαστά όμως ήταν.
0: Ήτανε, μπράβο.
1: Και έτσι ήταν μια πολύ ωραία περίοδος που περάσαμε, πάρα πολύ όμορφα.
0: Μπράβο, Δήμητρα, χαίρομαι πολύ. Να πεις χαιρετίσματα εκ μέρους μου
1: στον
0: καλό
1: σου. Σίγουρα θα σου το πω, και από αυτόν έχεις πάντοτε την αγάπη του, και σίγουρα μου λέει να σου μεταφέρω και εκείνος τη καλή σεζόν που θα είναι σίγουρα θετική. Αυτό.
0: Σ' αρέσει δηλαδή το 9.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι,
1: okay, περισσότερο από ποτέ.
0: Τέλεια.
1: Περισσότερο από ποτέ, ειλικρινά σου το λέω.
0: Λειτουργήσε...
1: Και θα το δεις στην πράξη τώρα τι θα,
0: ναι,
1: γίνει. Θα παίρνουμε σειρά με το σε μία ώρα να βγούμε άμα έχουμε πάρει πρώτη.
0: Όχι,
1: θα δεις,
0: καλά,
1: όλοι θα τρέξουμε κοντά σου να σε στηρίξουμε και να σου πούμε τις σκέψεις μας. Είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Τέλεια.
1: Έχει.
0: Εύχομαι το καλύτερο κάθε μέρα που ξημερώνει. Να είναι όλα καλύτερα και για την υγεία του Νικού σου.
1: Ναι, ναι.
0: Του Νικόλαου, ναι.
1: Αντεύχομαι. Αντεύχομαι και σε σένα όλα τα καλά, και στο καινούριο σου πρόγραμμα και σε όλη σου τη ζωή.
0: Ευχαριστώ,
1: σε χαιρετώ,
0: Δημήτρα,
1: και σε φιλώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Στο καλό. Γεια.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τώρα θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε η Δήμητρα, με την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο. Μου λέει, ξέχασα να σου πω και να πω στον αέρα ότι είμαστε πολύ περήφανοι με τα τραγούδια σου και πάρα πολύ ευτυχισμένοι που θα ακούσουμε σήμερα σε όλη τη διάρκεια τον υπέροχο λόγο στο στίχο σου. Γεια σου, Αμυγδαλιά μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι.
1: Μ' ακούτε?
0: Απολύτως.
1: Α, γιατί κάτι άκουσα, μια διακοπή γι' αυτό.
0: Μπορεί, κάτι να έκανε το τηλέφωνο, αλλά δεν επηρεάστηκε εδώ.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο μας.
0: Γεια σας, κυρία Αμυγδαλιά μας.
1: Καλά λέει η κυρία που είπε για τα τραγούδια σας. Το, πώς το λένε, και επαυξάνω. Δεν ξέρω και να τα πω και καλά. Τέλος πάντων, κι εγώ θέλω να ακούσω, μ' αρέσουν. Λοιπόν,
0: χαίρομαι πολύ, Αμυγδαλιά.
1: Πώς θα περάσετε, πώς είστε?
0: Καλά ήτανε, πολύ καλά.
1: Εύχομαι καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Έλειωσα στον ύπνο βασικά. Δηλαδή,
1: καλά.
0: Αν και άγρυπνος.
1: Χρειάζεται και αυτός, χρειάζεται. Καλά κάνατε να ξεκουραστείτε για να έχετε δυνάμεις τώρα να μας κρατάτε στην τροφιά. Θα συνεχιστεί αυτό το καινούριο ωράριο?
0: Ναι, όχι, έτσι θα πάμε, 9.
1: Έτσι?
0: Ναι, κάθε μέρα, 9 η ώρα. Ναι, βέβαια.
1: Α, πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Μα πέρσι ήταν ένα μεγάλο διάστημα τη σεζόν, ήταν 10 με 3. Τώρα θα είναι 9 με 2.
1: Ωραία.
0: Όλοι μετακινηθήκαμε μία ώρα πριν.
1: Ωραία.
0: Και ο αγαπητός Λαβίθης και ο Λάμπρος ο Καλαρίτης.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έγινε πολύ ωραία. Αυτά.
0: Μάλιστα. Χάρηκα. Εσείς πώς περάσατε?
1: Εγώ ήρθα στο χωριό μου. Το χωριό μου, όπως ξέρεις, είναι κάπου στο Πήλιο, στο νότιο Πήλιο.
0: Τι ώρα.
1: Λίγο να συμμαζέψω εκεί το σπίτι, να ήρθανε τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Μια δόση ήρθα η πρώτη οικογένεια της κόρης. Έχω 4 εγγόνια από την κόρη. Ναι, είναι και μεγάλα παιδιά. Είναι από 10 μέχρι 20 χρονών.
0: Μάλιστα. Είναι κοντά στη θάλασσα το σπίτι, ναι.
1: Δεν είναι στη θάλασσα κοντά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Είναι, ξέρω εγώ, 10 λεπτά με τα αυτοκίνητα.
0: 10 λεπτά είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι.
0: Και με τα πόδια πάει κανείς.
1: Όχι, δα.
0: Θέλω να πω.
1: Εκείνα τα χρόνια πηγαίναμε. Τώρα το φαίνεται πολύ. Εκείνα τα χρόνια με τα πόδια πηγαίναμε. Γιατί τα σπίτια, εμείς το χωριό είναι πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Και γύρω-γύρω η περιοχή όλη αυτή που έχουμε είναι όλο το ανατολικό Πήλιο, το νότιο. Είναι απέναντι στη Σκιάθο όλη η περιοχή αυτή.
0: Κατάλαβα.
1: Και είχαμε τα χωράφια έξω, μακριά από το χωριό.
0: Ναι.
1: Και για να μην έρχομαστε κάθε βράδυ στο χωριό και ήταν κούρεση, είχαμε δεύτερο σπίτι. Τα λέγαμε καλύβια εκείνα τα χρόνια.
0: Τώρα, φτιαγμένο όμως, από ξύλα δηλαδή?
1: Όχι, καλέ. Καλό.
0: Α, επειδή σπίτι. Λέτε καλύβια, ναι.
1: Τα λέγαμε έτσι, να τα ξεχωρίζαμε από το σπίτι του χωριού.
0: Κατάλαβα.
1: Καλά, τώρα έγιναν όλοι βίλες, τα κάνανε με όλες τις ανέσεις. Τώρα έχουν τα ψυγεία, έχει τα πάντα μέσα. Είναι καλύτερα και από το χωριό. Τα έχουν αφήσει το χωριό τα σπίτια. Πήγαν όλοι στις παραλίες και κάθονται. Και έχουν και τουριστικά και αυτά. Έχουμε παραλίες πάρα πολλές εδώ και τουρισμό.
0: Ναι,
1: και τώρα το καλοκαίρι...
0: Μα είναι μαγικό το Πήλιο.
1: Ναι.
0: Το βουνό των κεντάβρων που λένε.
1: Ναι, ναι. Και καλά, συνήθως το επάνω Πήλιο έχει πολύ τουρισμό, δηλαδή και όνομα πολύ. Εδώ έχουμε τουρισμό, αλλά είναι λίγο, δεν ακούγεται τόσο πολύ.
0: Ναι. Πώς λέγεται το χωριό εκεί?
1: Προμήρη.
0: Πώς?
1: Προμήρη.
0: Προμήρη, μάλιστα.
1: Ναι. Προμήρη. Κατά. Και έχουμε παραλίες το λιγότερο 5. Ναι,
0: προνομιούχοι.
1: Ναι. Έχουμε παραλίες, έχουμε ξενοδοχεία, Έχουμε τουρισμό και έχουμε και έναν ωραίο πλάτανο, όχι έναν, δύο, έχουμε δύο πλατείες στο χωριό. Και φέτος άνοιξε και ένα καλό εστιατόριο εδώ και είχαμε πάρα πολύ καλό, πολύ κόσμο. Ναι. Πολύ κόσμο, δούλεψε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό που χάνει λίγο την επιρροή του απάνω στους ανθρώπους είναι το φαγητό στα διάφορα μέρη. Δηλαδή τώρα που λες εσύ, Αμυγδαλιά μου, ότι άνοιξε ένα καλό εστιατόριο, καταλαβαίνω ότι θα ήταν και πολύ ωραίες οι γεύσεις που δοκιμάσατε εκεί.
1: Όχι, δεν ήταν από αυτά τα εστιατόρια τα γκουρμέ και τα έτσι.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ήταν ένα εστιατόριο με απλό φαγητό σπιτικό.
0: Τίμιο που λένε, ναι.
1: Αυτό λέει, να γλύφεις και τα δάχτυλα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Όλοι το λέγανε, αφού όλοι την έλεγαν ένα ευχαριστώ την...
0: την ιδιοκτήτρια, τη μαγείρισα.
1: Ναι, τη μαγείρισα. Ήταν η ίδια που μαγείρευε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όλα. Και έκανε σπεσιαλιτέ φαγητά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όλοι εμέναν ευχαριστημένοι.
0: Τέλεια.
1: Και ψητά και ό,τι ήθελες.
0: Τι ωραία.
1: Και είχαμε κόσμο μέχρι τώρα. Μέχρι χθες ακόμα είχε κόσμο κάτω.
0: Ναι, δύσκολα ξεκολλάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Και μετά παίρνει και λίγο χρόνο η προσαρμογή στο παλιό περιβάλλον.
1: Ναι, που είναι, ήταν και αυτό, και γιατί εδώ το χωριό αρχήνισαν οι παππούδες πεθαίνουν και οι νέοι έχουν φύγει και ευτυχώς που έρχεται κανένας ξένος και δίνει λίγο ζωή. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ κοντά σε αυτούς χαιρόμουν. Έγιναν και κανένα δυο χωρί, κάνετε τραγουδίστρες, κάτι τέτοια. Και λίγο το γλεντήσαμε. Καλά.
0: Μπράβο. Το χορέψατε κιόλας.
1: Εγώ κιόλα, πρώτε.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, Αμυγδαλιά. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Μ' άρεσε, ευχαριστήθηκα γιατί είχα χρόνια έτσι να βγω και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ήταν παραπάνω από ένα πανηγύρι.
1: Ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν μια συναυλία, ήταν μια τραγουδίστρια, ήταν ένα θέατρο.
0: Ήταν
1: το πανηγύρι το 15 Αύγουστο, τώρα στις 28 προχθές πάλι ήρθε άλλη τραγουδίστρια.
0: Τέλεια. Στο πανηγύρι το 15 Αύγουστο είχε και γουρουνοπούλα.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια μέσα. Δεν έχουμε κανονικά, έχουν όπως ό,τι θέλει καθένας να πάρει παραγγελία. Εκεί, αλλά είχε τόσο κόσμο φέτο, πα, όλοι το είπαν. Τι κόσμος λέει, όλο το πλοίο κατέβηκε εδώ, λέει. Τι γινόταν.
0: Καμός.
1: Γέμισαν τα σκαλοπάτια, τα πεζούλια, όλα.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πάντα τέτοια.
1: Να είμαστε καλά και του χρόνου τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αμυγδαλιά.
1: Και εσείς, καλή δύναμη.
0: Καλή και σε εσένα.
1: Μόνο να σε ακούμε.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Βαλεντίνα μου γράφει: κύριε Μάνο, καλησπέρα. Καλή σεζόν με υγεία. Χρόνια πολλά και για την κυρία Αλεξάνδρα, να τη χαίρεστε, να είναι γερή και δυνατή. Τώρα, το ωράριο της εκπομπής σας είναι πολύ καλό, γιατί θα σας ακούμε πλέον μέχρι το τέλος. Στο προηγούμενο ωράριο δεν μπορούσα να σας ακούσω μέχρι το τέλος λόγω δουλειάς. Ο κύριος Φάνης λέει: το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τρεις μήνες στο ημερολόγιο, είναι εικόνες που μένουν μέσα μας. Ένα απόγευμα που μυρίζει αντιλιακό και αλάτι. Ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα, με ποτήρια που υδρώνουν από την παγωμένη μπύρα και κουβέντες που δεν τελειώνουν. Είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε τυχαία στο ραδιόφωνο και από εκείνη τη στιγμή απέκτησε τη δική του ιστορία. Γεια σου Αθηνά Σχοινά, καλώς την.
1: Γεια σου Μάνο, γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Και πάλι χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα εχθές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο η μέρα που ξημερώνει είναι βέβαια η πρωτοχρονιά για την εκκλησία μας, αλλά και για όλο το Βυζάντιο, ξέρεις. Είναι η πρώτη Ινδικτιόνος.
0: Είναι η πρώτη
1: Ινδικτιόνος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέγονταν, ο Ινδικτός λεγόταν ο χρόνος. Υπάρχει μάλιστα και εκδοτικός οίκος πολύ καλός στο κέντρο της Αθήνας που λέγεται Ίνδικτος, και είναι ο ενιαυτός, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, το έτος. Είναι η πρωτοχρονιά τη Βυζαντινή από αύριο, η 1η Σεπτεμβρίου, και όλη τη Εκκλησία

0: βέβαια. Και ήταν και στην αρχαιότητα η 1η Σεπτεμβρίου άρχισε η σπορά. Δηλαδή πριν ξημερώσει πηγαίναν οι κοπέλες, παίρνανε το περίφημο αμύλητο νερό, έπρεπε να πάνε στη βρύση και να φέρουν από τη στάμνα ή από ένα ποτήρι νερό χωρίς να γυρίσουν πίσω και χωρίς να μιλήσουν. Έσπαγαν ένα ρόδι κατόφλι του σπιτιού για να είναι καλόχρονος ο χρόνος αυτός και φυσικά ράντιζαν τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού. Αυτό είναι έθιμο αρχαίο ελληνικό.
1: Μάλιστα. Αθηνά, κάνε μου μια χάρη. Απομάκρυνε λίγο το ακουστικό από τα χείλη σου.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει διακοπές το η γραμμή. Χτυπάει, είσαι κοντά στην κεραία.
0: Το έβαλα κοντά, μήπως τυχόν και δεν ακούγεται.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Για πες. Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτή τη μικρή έτσι, λαογραφική παρεμβολή, αλλά καμιά φορά χρειάζονται και αυτά τα έθιμα, γιατί αν δεν τα θυμόμαστε, μένουν στο ντουλάπι και μετά τους βάζουμε και ναφταλίνη και ξεχνιόνται οριστικά.
1: Ναι.
0: Αύριο λοιπόν ξεκινάει ο καινούριος χρόνος και μάλιστα γιορτάζουν όλα τα ειδωλολατρικά ονόματα τα οποία πέρασαν στη νέα χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο παλαιός χρόνος μπαίνει στην Καινή Διαθήκη, στον κενό χρόνο, στον καινούριο χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, καλή χρονιά. Θέλω να παρακαλέσω τους ταξιδιώτες, αν μπορούν, αυτό το περίφημο καλή σεζόν, ας το περιορίσουν πια. Είναι καλή χρονιά. Είναι η πρώτη μέρα της εργασιακής χρονιάς. Είναι καλή χρονιά. Βεβαίως το καλοκαίρι τραβάει ακόμη, το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια. Και θα είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Και θα είναι γιατί έχουν μετατοπιστεί οι εποχές.
1: Ναι.
0: Αλλά ουσιαστικά είναι καλή χρονιά για εσένα που ξεκινά την εκπομπή και ελπίζουμε να την ολοκληρώσει για εφέτος, ας πούμε, τον άλλο Ιούλιο, πότε το τελειώνει.
1: Ναι.
0: Και πάλι να πας να ξεκουραστεί. Αλλά μέχρι τότε 11 μήνες είναι η καινούρια σου χρονιά.
1: Okay.
0: Όχι η σεζόν, ας πούμε. Ναι. Αν μπορούν, αν δεν μπορούν, ας γίνουμε όλοι ρωσική σαλάτα. Ναι. Τι άλλο, αυτή τη χρονιά, το καλοκαίρι...
1: Να σου πω κάτι, Αθηνά. Ακόμα και οι ιστοσελίδες των Υπουργείων, στις 20 ναι. λέξεις οι τρεις είναι εγγλέζικες.
0: Ναι, τώρα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή...
0: Κατάλαβες.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ακόμα και τα Υπουργεία τους που λένε χρησιμοποιούν
0: ναι.
1: τα αγγλικά. Δηλαδή,
0: ναι.
1: ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου δεν ούτε τους περνάει από το μυαλό.
0: Ούτε τους περνάει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στη Γαλλία. Στη Γαλλία.
1: Στην Ιταλία. Στην Ιταλία μεταγλωτίζουν τα πάντα στα Ιταλικά. Τα πάντα.
0: Ναι. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι λαοί έχουν έννοια για τη γλώσσα τους, που είναι η πατρίδα τους. Είναι το παρελθόν τους, είναι η ιστορία τους, είναι οι μνήμες τους, είναι οι πατεράδες και οι παππούδες τους. Κανένα σεβασμό σε εμείς. Εμείς γεννηθήκαμε όλοι από την Παπαρούνα.
1: Ναι, ναι. Από τα Λάχανα.
0: Από τα Λάχανα.
1: Ναι.
0: Τόση αλαζονία, τόση ξεφτύλα. Δεν υπάρχει χειρότερο και προσπαθεί να το πει με τρόπο, με κομψότητα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, μακάρι να υδρώσει λίγο το αυτί του, μπα και σωθεί και η επόμενη γενιά. Γιατί στην παραεπόμενη θα γίνουμε όλοι λάθη.
1: Ναι.
0: Αν, ας πούμε, συνεχίσει το έργο έτσι.
1: Ναι.
0: Φέτος. Το καλοκαίρι λοιπόν, πέρα από τις τρομερές φωτιές, βρε μάνο μου, που καίγονται και έχουν πάρα πολλοί εμπριστές. Αυτή η ψυχολογία του εμπριστή δεν μπορώ να την καταλάβω. Να καταστρέφει, ρε παιδί μου, τέτοια μανία, για λόγους ιδιοτελέστατης.
1: Ναι, άσκαβα βέβαια. Για καταπατήσεις και τέτοια.
0: Καταπατήσεις, πληρώνονται, ό,τι γίνεται ένα πράγμα, έχουμε γίνει ένα σακί. Έτσι με ποικίλες ψυχολογίες. Τι να πω δηλαδή, ένα πράγμα. Ύστερα χάσαμε σημαντικούς ανθρώπους, όπως είναι ο Στέλιος Ράμπος.
1: Ναι.
0: Μεγάλη απώλεια. Άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, σημαντικός στο χώρο το δικό του, της κοινωνιολογίας.
1: Ναι.
0: Επίσης εμάς έφυγε, αυτοχειριάστηκε δηλαδή, με αυτοκτονία έφυγε ο Χρήστος Μαρκίδης, ποιητής και ζωγράφος.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Ναι, είναι δηλαδή τρία γεγονότα που ας πούμε χαρακτήρισαν αυτό το καλοκαίρι με λίγο σκούρα χρώματα, πέρα από τις κάπνες ας πούμε και τις φωτιές από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα, καλά, χαίρομαι πάρα πολύ για όσους ξεκουράστηκαν και για όλους μας ας πούμε ήταν απαραίτητη αυτή η ραστόνη. Λίγο, αρκεί να μην πέσουμε και να κοιμηθούμε, έλεγαν, λένε πολύ χαρακτηριστικά οι Γερμανοί, για να σας το θυμίσω. Λένε ναι, ξέρουμε, οι Έλληνες είναι το λίκνο του πολιτισμού μέσα στο οποίο μπήκε και κοιμήθηκε. Λοιπόν, αρκεί να μην μας πάρει τελείως ο ύπνος. Δηλαδή, εντάξει, ξεκούραση είναι μια χαρά, αλλά να έχουμε και το νου μας.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι. Φαντάζομαι να τα πέρασες πολύ καλά, να πολύ τα πέρασαν και οι άνθρωποι που πήγαν στις θάλασσες και εκείνοι που πήγανε προς τα βουνά, προς τους καταράκτες, προς τα Οπίλιο, προς την Ήπειρο, προς τόσα άλλα πολύ ωραία μέρη.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να ξεκουράστηκαν και οι φίλοι μας που μας ακούν από το εξωτερικό. Δηλαδή, να ήταν αυτός ο Αύγουστος ένας μήνας ανάπαυλας. Μακάρι.
1: Διάβασα,
0: εύχομαι κάθε καλό.
1: Διάβασα κάπου ότι η ασπράδα των Κυκλάδων προέκυψε από το Μεταξά. Επειδή είχε ξεσπάσει η επιδημία πανόλης, διέταξε να βαφτούν οι χώροι όλοι με ασβέστη. Γιατί λέει ότι αν ξύσει κανείς την επιφάνεια των τείχων στα παλιά τα σπίτια των Κυκλάδων, εμφανίζονται τα χρώματα που είχαν.
0: Δηλαδή,
1: και μετά από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έγινε κανονικός νόμος του κράτους.
0: Άρεσε πάρα πολύ στους ξένους, γιατί συνδύαζαν τη σημαία της Ελλάδας με το γαλάζιο της θάλασσας και το άσπρο των σπιτιών.
1: Ναι.
0: Και όπως ξέρεις, τα πιο πολλά είναι ξερά αυτά τα νησιά. Είναι και ορισμένα βέβαια που έχουν κάποια βλάστηση, αλλά τα περισσότερα είναι λιγοστή η βλάστηση.
1: Ναι.
0: Και τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό παρέπεμπε στο Νότο, στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα, στο οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και τους άρεσε πολύ και έτσι το έκανε και νόμο. Πράγματι έτσι έγινε. Στο Βέβαιο Μεταξά το είχε επιβάλει για να γλιτώσει από την ασθένεια.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν το ήξερα. Ναι. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το νου αυτό.
0: Ναι. Και τα χρώματα που ξύνουν για να βγούνε, μην νομίζεις, είναι χρώματα της γης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι
1: κοκκινοπά, όχρα, ναι.
0: Ναι, κοκκινοπά, έτσι ροζουλή, κοκκινοπά, δηλαδή κάπως όχι έντονα τάγματα. Δεν θα δεις, ας πούμε, πράγματα όπως θα βλέπεις στην Ισπανία, σε τέτοιες χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι στα χρώματα της γης, τα γήινα χρώματα. Αλλά το έκανε για λόγους καθαριότητας. Και επίσης αυτό έχει γίνει συνήθεια ακόμα και στους προσκόπους. Όταν γύρω από τις σκηνές βάζουν πετραδάκια, τους υποχρεώνουν οι αρχηγοί να τα βάφουν μαζέστη γύρω-τριγύρω. Πρώτον, για να μπορεί κάθε σκηνή και κάθε ομάδα να ξεχωρίζει από την άλλη και να γίνονται έτσι πιο δεικτοί οι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας. Και το δεύτερο είναι ότι αποφεύγουν τα μαμούνια, αποφεύγουν τα μερμήνια, αποφεύγουν τα διάφορα τέτοια που σκαρφαλώνουν.
1: Σωστό. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εύχομαι το καλύτερο, υγεία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
1: Στο καλό, Αθηνά.
0: Ευόδοση σε όλα τα καλά.
1: Στο καλό. Ναι. Γεια χαρά.

0: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων, το 211-10-80-880. Γεια σου Δανάη από τον Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Γεια σου Δανάη μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εύχομαι καλή σεζόν. Χρόνια πολλά για την αγαπημένη σου Αλεξάνδρα που ήταν εχθές.
0: Ναι.
1: Τις ευχές μου στον κύριο Θανασόπουλο.
0: Και από εκείνον.
1: Και χρόνια πολλά για όλους τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες που έχουμε στη ραδιοβάρκα. Τον Αλέξανδρο της Μαρίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά καλέ μου Μάνο.
0: Έκανες κάτι στη διάρκεια, όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν πήγαμε πουθενά, δεν ήθελε ο μικρός να πάμε στο εξωτερικό. Και δεν είχα όρεξη κι εγώ, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, όλα καλά. Όλα καλά, καλέ μου Μάνο.
0: Εύχομαι να δυνατή να είσαι πάντα.
1: Ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα... για τις επαναλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε καλέ μου Μάνο.
0: Στο καλό.
1: Και πάλι χρόνια πολλά στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
0: Να σε καλά.
1: Α, και στην,
0: στην κόρη της Σταυρούλας. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Οκ.
1: Σας φιλώ πολύ.
0: Στο καλό, για χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Πόσο χαίρομαι που ακούω και σένα και όλους τους φίλους. Εύχομαι χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα.
0: Να
1: χαίρεται η Σταυρούλα την κόρη της. Όσοι γιορτάζουν, ελπίζω όλοι οι φίλοι μας να είναι καλά και να μην λείπει κανείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλή χρονιά, όπως λέει η Αθηνά, έτσι πρέπει να λέμε.
0: Ναι.
1: Η ώρα είναι ωραία, πολύ ωραία ώρα, αλλά δεν παίζει ρόλο η ώρα. Ό,τι ώρα και να μας βάλουν, και ξημερώματα και μεσημέρι, εμείς θα είμαστε παρόντες όλοι.
0: Πολύ
1: είναι όλα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε γιατί σήμερα πραγματικά είναι υπέροχο αυτό να ακούμε τα τραγούδια σου, να το κάνεις πιο συχνά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είσαι πάντα με τριόφρον. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι σε διακοπές ακόμα.
0: Να, τι ωραία.
1: Ναι, γιατί έχω τώρα το εγγόνι μου και θα γυρίσω μόλις ανοίξουν τα σχολεία, 2 μέρες πριν. Έχω ακόμα σχεδόν 2 εβδομάδες.
0: Α, πω.
1: Ναι, βέβαια. Και όλα καλά, ήσυχο καλοκαίρι, μπάνια πολλά.
0: Μπράβο.
1: Για γυμναστική δηλαδή, για γυμναστική με εντολή των γιατρών.
0: Και καλά και να μην ήταν η εντολή των γιατρών, φαντάζομαι θα έκανες μπάνια έτσι και
1: θα έκανα, αλλά τώρα ήταν και λίγο, έπρεπε να το κάνω και για γυμναστική.
0: Με την άδεια της αστυνομίας.
1: Με την άδεια της αστυνομίας. Και ξέρεις στην αρχή και ο ήλιος και η κίνηση πιάνεσαι λίγο, πονάει το κορμί και λες μα γιατί, αφού με πειράζει γιατί το κάνω. Στην τελική όμως ωφελεί την καρδιά κυρίως.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτό θέλω, γυμναστική για την καρδιά μου, γιατί έχω πάθει μια ανεπάρκεια και πρέπει να την προσέχω την καρδούλα μου.
0: Να την προσέχεις.
1: Προσέχω. Λοιπόν, να μιλήσουν και οι άλλοι, θα χαρώ πολύ να τους ακούσω όλους.
0: Για πες κάτι που έγινε στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα το θυμάσαι για καιρό.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, σε θυμήθηκα πάρα πολλές φορές στην παραλία. Γιατί καθόμουν αρκετά και παρακολουθούσα έτσι διάφορα. Κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν κάποια μέρα, αν και είναι συχνό, αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερα και αστείο και φανταστικό. Δεν το πίστευα τι συμβαίνει. Μία οικογένεια νέων ανθρώπων με 2 μικρά παιδιά, γύρω στα 10, ήταν όλοι υπέρβαροι. Και είπα, κοίτα βρε παιδί μου, θα είναι κληρονομικό, σκέφτηκα. Δεν μπορεί τέτοιο βάρος. Όταν όμως βγήκανε από τη θάλασσα,
0: πέσανε με τα μούτρα στο φαΐ.
1: Αφού παραγγείλανε ό,τι θέλει, γιατί ήμασταν σε ξαπλώστρες, ξέρεις, σε ομπρέλες. Και ξαφνικά εμφανίζουν ένα από το αυτοκίνητο, βγάλουν ένα ψυγιάκι και είχε μέσα της Παναγιάς τα μάτια. Και φωνάζανε, έλα Μαρία, φάει το λουκουμά σου. Μετά από λίγο, με το που βγήκαν, φάγαν όλοι από μια τεράστια σοκολάτα. Ήταν αστείο το θέαμα.
0: Και τα παιδάκια, τι χρωστάνε τα παιδάκια.
1: Τα παιδάκια. Και ξαφνικά είπε, πω, ξέχασα τα σάντουιτς. Και πετιέται η πεθερά από άλλη καρέκλα και φωνάζει, τα έχω εγώ, μην ανησυχείτε, τα έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Είχαν και σάντουιτς μετά. Και αφού είχαν παραγγείλει και κλαμπ σάντουιτς από το μπάρ εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το πιστεύαμε. Και ήταν αστείο και λέω, πού είσαι Μάνο που έχεις έτσι φαντασία να φτιάξεις κάτι, να γράψεις κάτι γι' αυτό. Ήσουν ο μόνος κατάλληλος.
0: Λέω παιδί μου, όμως είναι θλιβερό γιατί τα παιδάκια τι χρωστάνε. Τα παιδάκια κάνουν αυτό που τους λένε οι μεγάλοι.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δεν.
1: Και ο μπαμπάς ήταν κάτι, αφού δεν χώραγε, είχαν κάτι πολυθρόνες και δεν χώραγε να κάτσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να ξεχυλούσαν και η γυναίκα, αλλά τα παιδάκια ακολουθούσαν ακριβώς ο ματότυπος των γονιών.
0: Ναι.
1: Τρομερό, τρομερό. Αλλά καταντούσε αστείο πλέον.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις τέτοιο φαγητό και λέγαμε τι άλλο θα βγάλουνε, αφού δεν έφευγα. Λέω στον κόσμο, κάτσε, είμαι περίεργη να δω τι άλλα θα βγάλουν από αυτό το ψυγείο.
0: Να.
1: Διαρκώς. Είχαν όμως και φρούτο.
0: Ναι, εντάξει, για να δυνατήσουν. Μετά για ένα φρούτο.
1: Για γλιστρομπούκι, για να κατεβαίνουν όλα τα άλλα.
0: Ωραία λέξη.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά. Αμή. Και θα τα λέμε.
0: Yeah.
1: Φιλιά σε όλους. Γεια σου, Μάνο.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η Άννα από το Μαραθώνα. Θα της πούμε μια καλημέρα. Θα περιμένει λίγο να αλλάξουμε την ώρα και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μαζί της. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά, καλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Με υγεία όλη, χρονιά πολλά, χρονιά πολλά στην αγαπημένη σου, σε όλους τους και όλους τους εορτάζοντες.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά, να κάνουμε ωραίες ραδιοβάρκες πάλι. Υπέροχες οι εκπομπές και πάλι καλά που τις έβαλες, που θα τις έβαζες ούτως ή άλλως, γιατί κάθε βράδυ άκουγα, λες και ήμουν σαν να μην πέρασε μια μέρα δηλαδή.
0: Εσύ άκουσες τον εαυτό σου καμιά φορά, έτυχε?
1: Τον άκουσα τον εαυτό μου, ναι.
0: Ναι, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Ωραία, μια χαρά, ναι. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, προσπαθώ να μην κρατάω πολύ χρόνο για να μπαίνουν και άλλοι στην ραδιοφάρκα.
0: Μα μην ανησυχείς γι' αυτό έχουμε πέντε ώρες.
1: Γι' αυτό, ας πούμε, θέλω να λέω όσο γίνεται πιο συνοπτικά αυτά που θέλω να πω και πιο περιεκτικά. Γι' αυτό, όχι ότι μια χαρά τα λέω βασικά.
0: Να, ναι, τέλεια.
1: Μ' αρέσει. Είχα θέμα και λέω, αχ, δεν τα είπα καλά, γιατί τα λέω, πώς τα λέω έτσι δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά τα λέω.
1: Μπερδεύω τον κόσμο. Ναι, ναι, απλά αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώσαμε πάλι. Αυτή η βάρκα υπερπαραγωγή που είχες βάλει εκεί, τριόροφη, τετραόροφη, τι ήταν, τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό.
0: Τη ζωγραφιά εννοείς το...
1: Τη ζωγραφιά, ναι,
0: ναι,
1: αυτή
0: στο Facebook.
1: Που είχε και μπαλκόνια, πράγματα, θαύματα. Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Και όσο για τα τραγούδια σου, Μάνα,
0: ξέρεις ότι...
1: Συγγνώμη,
0: να ναι, σου ναι. πω, πριν μου πεις για τραγούδια. Το ξέρεις ότι πάρα πολλοί ακροατές εντοπίζουν βάρκες στο ίντερνετ και μου τις στέλνουν.
1: Πολλές φορές,
0: ναι, δηλαδή πέρα από αυτές που ανακαλύπτω εγώ, μου στέλνουν και οι ακροατές. Και μου αρέσει αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι...
0: Αλλά σε
1: δηλαδή
0: διάκοψα.
1: Μας φτιάχνει τη διάθεση, αλίμονο. Για τα τραγούδια έλεγα ότι έχεις περιθώριο μέχρι το τέλος της χρονιάς να βάλεις όλα τα τραγούδια σου.
0: Okay.
1: Έχεις γράψει 150, είπες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν μπορεί να τα έχω ακούσει όλα αυτά τα 150, αλλά να μην ξέρω τι είναι και δικά σου όλα.
0: Καλά, έτσι.
1: Οπότε,
0: πάει αυτό.
1: Θα είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το κάνεις αυτό, να κάνεις ένα αφιέρωμα, ας πούμε, με κάποια τραγουδάκια.
0: Να ευλογήσω τα γένια μου, δηλαδή.
1: Δεν είναι, δεν το κάνεις για σένα, το κάνεις και για μας, να σε γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, τουλάχιστον
0: okay.
1: εγώ.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι. Φυσικά το τραγούδι μου είναι αυτό που είναι με το... που λέει με ταξίδια έχει να κάνει πάντως.
0: Ποιο
1: λέει
0: το,
1: Δήμου.
0: Το ετοιμάζω Δήμου. Ταξίδι.
1: Ναι, ετοιμάζω ταξίδι.
0: Περίμενε
1: ναι.
0: λίγο.
1: Ό,τι έχει με ταξίδι μαζί κι εγώ.
0: Περίμενε λίγο, Άννα μου.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
6: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
5: Γιατί είναι τόση φασαρία?
6: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
5: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
0: Σιγά τη διακοπή, λίγο κράτησε.
1: Αλίμονο.
0: Καλώς την. Και πάει.
1: Διακοπές, μόνο μου, είχαμε πάει διακοπές επίσημες, δηλαδή.
0: Πέρα, εκτός Μαραθώνα.
1: Ναι, εκτός Μαραθώνα είχαμε πάει, μάλιστα σας είχα πάρει από την Ταράτσα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε
0: ναι.
1: πάει, ναι. Αλλά εδώ πέρα διακοπές συνέχεια, ας πούμε, και χειμερινές και θερινές και ανοιξιάτικες και φθινοπορεινές. Διακοπές ζω εγώ εδώ πέρα, αφού είμαι στην εξοχή.
0: Έτσι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Έχω κανένα παράπονο. Θάλασσα, εντάξει, εδώ στα 5 χιλιόμετρα είναι. Πάμε, κάνουμε τα μπανάκια μας μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι όσο πάει δηλαδή και τραβάει έτσι, θερμοκρασία για να μπορούμε να μπούμε και να ευχαριστηθούμε. Και όλα καλά. Τα εγγονάκια μου απερίγραφτα μεγαλώνουν, με τρελαίνουν, τα λατρεύω. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, προχωράμε.
0: Πες και κάτι χαιρόμαστε. Που θα σου μείνει από το καλοκαίρι το φετινό.
1: Να σου πω, Μάνο, ενώ ευχαριστήθηκα, δηλαδή, γιατί μας αρέσει εκεί, είναι τέταρτη χρονιά που πάμε στα ελληνικά και μάλιστα διαβάσα και μια κυρία που είναι εκεί και λέει μακάρι να πιάσει το τραντιστοράκι.
0: Ναι, η κυρία Βάσου.
1: Αλλά, ναι, ναι, αλλά να πιάσει και το ίντερνετ, γιατί εντάξει, είναι κάποιοι πιο εξοικειωμένοι από μένα που σας έπιασα τελικά και σας άκουσα.
0: Είδες, λίγο θέλει.
1: Λίγο θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό όμως που μου έκανε άσχημη έτσι, εντύπωση και με στεναχώρησε είναι η χορύπανση που δεν υπήρχε. Δηλαδή τέσσερα μηχανάκια θα ήταν μετρημένο τέσσερα στο δάχτυλο, δεν θα ήταν παραπάνω, με αυτές τις εξατμίσεις τις τρελές που πετάγανε στον αέρα τον κόσμο, δηλαδή όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα, δηλαδή οι τρεις η ώρα να σε πετάνε στον αέρα.
0: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Πολύ άσχημο.
0: Είναι κάτι κομπλεξικά παιδάκια τα οποία δεν μπορούν με κανένα άλλο τρόπο να κάνουν θόρυβο, υπαρξιακό θόρυβο, και καταφεύγουν στις κομμένες εξατμίσεις. Αλλά φταίνε οι δήμαρχοι των περιοχών πρώτα απ' όλα.
1: Μα καμία αστυνόμευση εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή πρέπει να πας στην Ιστιαία να κάνεις κάποιο...
0: Μπορείτε να μαζευτείτε όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι και να στείλετε ένα γράμμα μέσω email όμως για να έχετε απόδειξη ότι το έλαβαν και να του λέτε κύριε Δήμαρχε είστε για τα πανηγύρια, την επόμενη φορά θα ψηφίσουμε τον Κολοκοτρώνη. Αυτό.
1: Ειλικρινά τις ανασχετήσαμε γιατί ήρθαμε εδώ στο Μαραθώνα και τρόμαξα εντός εισαγωγικών από την ησυχία. Λέω καλά τι γίνεται λέω, με τα συγχωρήσεις. Πεθάνουν όλοι εδώ πέρα, δεν υπάρχει ψυχή. Δηλαδή, τι έγινε, λέω. Μου φάνηκε τόσο περίεργη αυτή η ησυχία που είχαμε εδώ.
0: Σε αντίθεση με την Ιστιαία.
1: Ναι, ναι, σε αντίθεση με τα ελληνικά εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Ένα χωριό είναι όλο και όλο. Και όμως
0: ναι,
1: τα τέσσερα μηχανάκια, πόσο ήταν, ταράξανε, πετάγανε στον αέρα τον κόσμο δηλαδή. Είναι πολύ ενοχλητικό, ειλικρινά.
0: Καραγκιόζητες, παιδί μου τώρα.
1: Ειλικρινά δηλαδή, αυτό ήταν εντάξει που μου έμεινε σαν άσχημη ανάμνηση, αφού να σου πω την αλήθεια σκεφτόμαστε να πάμε και του χρόνου ενώ μας αρέσει τόσο πολύ. Έχουμε τον κόσμο που γνωρίζουμε τόσα χρόνια, έχουμε έτσι φιλικές και ωραίες σχέσεις και λέμε τώρα θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα και του χρόνου άμα πάμε. Το σκεφτόμαστε. Αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα τα μπάνια συνεχίζονται στο Μαραθώνα.
1: Συνεχίζονται στο Μαραθώνα, βέβαια όχι κάθε μέρα, γιατί εγώ δεν οδηγώ κιόλας, αλλά δεν κατεβαίνω μόνη μου. Τι να πάω να κάνω μόνη μου σαν τον κούκο. Πάμε, οπότε δεν δουλεύει.
0: Μα τι, άμα πάρεις ένα βιβλίο μαζί σου, δεν μπορείς.
1: Βιβλία, από βιβλία εδώ, διαβάζω εδώ στο σπίτι.
0: Μα το ξέρω. Το ξέρω.
1: Ας, σου λέω, ας, δεν μπορώ χωρίς βιβλίο, τρελαίνω μου. Και όχι, όχι, δεν θέλω μόνο μου. Δεν μπορώ μόνο μου. Δεν μου αρέσει.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μου αρέσει. Όχι, θέλω την παρεούλα. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Από την κουβεντούλα μου, τον Νατάλο, εντάξει. Μ' αρέσει να είμαι μόνη σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, ψάχνω και την ηρεμία μόνη μου να είμαι, τη μοναχικότητα, αλλά όχι σε όλα τα. Σε κάποια συγκεκριμένα, επιλεγμένες στιγμές. Επιλεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Θα τα λέμε, θα τα ξαναπούμε και πάρα πολύ ωραίο το ωράριο. Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό.
0: Πολύ χαίρομαι. Άντε, γεια.
1: Γεια και χαρά.
0: Στο καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 10 και 13 πρώτα λεπτά. Κούστη. Έβηξα και πρόλαβε η Χριστίνα και έκλεισε τη γραμμή. Του αέρα εννοώ. Κατερίνα από τον Γκίζη, γεια σου.
4: Καπετάνιε, καλώς ήρθες.
3: Γεια σου Κατερίνα. Πώς πάνε?
4: Δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε και αγωνιζόμαστε.
3: Τέλεια.
4: Είμαι της φιλοσοφίας που έλεγε και αείμνηστος μητέρας. Πονάω, αλλά υπάρχω.
3: Σωστό.
4: Τι κάνω, πώς περάσαμε?
3: Ωραία, πολύ ωραία.
4: Πού πήγες αν επιτρέπετε?
3: Επιτρέπετε, πήγα στην Ερέτρια μια εβδομάδα.
4: Ναι.
3: Και καμιά δεκαριά μέρα στο Λουτράκι.
4: Μπράβο μάνα και του χρόνου. Εγώ θα ενισχυθώ και μια μίνι απόδραση, αν βολεύει το επαγγελματικό κομμάτι το χειμώνα.
3: Καλά, αυτά γίνονται, ναι.
4: Λατρεύω τις χειμερινές διακοπές. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας ακούω όλους έναν ένα σκαρίσμα, πολύ χαίρομαι. Εντάξει, εγώ δεν πήγα κάπου, τα οικονομικά δεν το επιτρέπουνε.
3: Ναι.
4: Αλλά δόξα τω Θεώ τα κατάφερα και έβγαλα το καλοκαίρι, δεν μας έκανε και πολύ ζεστό καλοκαίρι.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν λυσάξαμε στη ζέστη.
4: Αν το συγκρίνω με άλλες χρονιές, μάνα που ήμουνα σκούπα φαράζει νερό. Όχι, φέτος ήταν πολύ πιο ήπιο. Πολύ πιο ήπιο.
3: Αλήθεια είναι αυτό εδώ που τα λέμε, αλλά η ζέστη ζέστη.
4: Έκανε μανούλα μου. Απλά σκέφτηκε κάποιος ότι εγώ ζω σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και με τα ράτσα από πάνω χωρίς μόνωση. Πίστεψε με, έχω ζήσει πολύ πιο νταχάου.
3: Δηλαδή
4: πραγματικά πολύ πιο δύσκολα καλοκαίρια. Φέτος λιγότερο ξύπνησα, λιγότερο δίψαγα, συγκριτικά με άλλα καλοκαίρια. Όλα καλά. Μου φύλαγε βέβαια το καλοκαιράκι μας φέτος μια δυσάρεστη έκπληξη προς το τέλος.
3: Τι δηλαδή?
4: Ένας πάρα πολύ αγαπημένος φίλος, και το εννοώ, με τη μητέρα του. Άχωρε μάνα μου, αγινήμερα Αγίου Φανουρίου. Με κατηγόρησαν δημόσια ότι τους έχω κλέψει. Και επειδή έχει προηγηθεί ένα σκηνικό μεταξύ μας και μπορεί να ακούγεται οξύμορο στα αυτιά σας ότι προηγείται το ένας πολύ καλός φίλος και η μητέρα του επίσης εξαιρετική φίλη, και όμως αυτό ισχύει. Γιατί έχω υπόνοιες ότι έχουν εξαναγκαστεί να προβούν σε συκοφαντική δυσφήμιση μου. Παρ' όλα αυτά εγώ όφυλα να πάω στην αστυνομία να κάνω μία, νομίζω λέγεται αίτημα παραπώνου, δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων γίνεται μια κλίση, να κλειστούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Και κοίτα βρε μάνα τώρα πώς λειτουργεί το συνέστημα. Έλεγα από προχτές την ημέρα που μου συνέβη αυτό, έλεγα σε φίλους, ρε παιδιά τι έπαθα, πώς στεναχωρήθηκα. Σαν να πενθώ μια φιλία, σαν να έχει υπόσταση αυτή η φιλία. Και λαβώθηκε, χτυπήθηκε ξανά. Και έλεγα σε κάποιους φίλους, να μην το είχε κάνει ο Ηλίας και η Λιλίκα. Σκασίλα μου, να ήταν ένας εχθρός μου γνωστός, θα το γλέταγα κιόλας. Αλλά δύο αγαπημένοι άνθρωποι, μάλλον όταν ξαναγκάζονται ενδεχομένως να το κάνουν αυτό, πονάει πολύ.
3: Ναι. Τι θα πει εξαναγκάζονται?
4: Η δική μου πεποίθηση, και το εννοώ, όχι ένστικτο, είναι ότι αφού δεν μου έχουν δώσει δικαίωμα τόσα χρόνια, πιστεύω ότι πραγματικά έχουν εξαναγκαστεί να το κάνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτή η λέξη. Δεν ζούμε σε καλά χρόνια, μάνα. Οι περιοχές μας γύρω-γύρω σφίζουν από, πώς τους λένε να δεις, προστάτες. Εκβιάζουν μαγαζιά, γραφεία, με αποτέλεσμα την εκμεύση χρημάτων και όχι μόνο ενδεχομένως. Και αυτό πλέον έχει γίνει πολύ έντονο στην περιοχή του Κίζη. Πάρα πολύ έντονο.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα από μόνο να το αντιληφθώ. Είναι πολύ περιορισμένοι οι κινήσεις μου. Αλλά σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ 2-3 άτομα. Λέγοντάς μου ότι η Κατέρινα θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε, αλλά εδώ μιλάμε για εκβιασμούς καταστημάτων. Όσο και να ακούγεται είτε καθημερινό,
3: ναι,
4: είτε ακραίο κινηματογραφικό, οι συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων τελικά οδηγούν εκεί.
3: Μάλιστα.
4: Οδηγούν εκεί. Έχω έκανε αυτό που έπρεπε να κάνω, από νομικής άποψης δηλαδή, συμβουλευόμενη και όλες τη δικηγόρο μου, αλλά είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο. Δηλαδή έχει κάτσει λίγο το φαρμάκι, έτσι ένιωσα προχτές και λέω, ρε παιδί μου γιατί. Αλλά όχι είναι γιατί με παράπονο, δηλαδή τι σε αναγκάζει ρε άνθρωπε. Σε ξέρω τόσα χρόνια μου, είσαι εσύ και όχι μόνο εκείνος και η μητέρα του στη μητέρα μου. Είμαστε χρόνια φίλοι οικογενειακοί. Okay.
3: Τι φίδι τρέφαμε στον κόρφο μας δηλαδή.
4: Όχι μάνα, όχι. Και παίρνω την ευθύνη αυτού του όχι που λέω, γιατί επιμένω σε αυτό, έχω τους λόγους μου. Ξέρεις τι γίνεται, έχουμε ζήσει με κάποιους ανθρώπους. Όταν δεν μου έχουν δώσει δικαίωμα ποτέ σε όλη μας τη ζωή, και όχι τώρα στα δύσκολα, ούτε στα πιο παλιά, ας πούμε λιγότερο δύσκολα, ποτέ. Και υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό κιόλας επικαλέσει τη φράση που είπατε, αν μου το είχε κάνει αυτό που μου έκανε ο Ηλίας και η Λιλίκα, μου το είχε κάνει, ξέρω εγώ, λέγω τώρα ο Λεωνίδας, χαρούμενη θα ήμουν, γιατί θα μου το είχε κάνει ένας φιλωμένος εχθρός μου. Είναι πώς συμπεριφέρονται σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή απήχαν πάντα από κουτσομπολιά. Δεν μου έχουν σε μένα, στα χρόνια της φιλίας μας, μα μία φορά να μην έχουν καταφερθεί αλλονών. Και πολύ σημαντικό, δεν τους έχω δει ποτέ να κατηγορούν κάποιον, ξέρω εγώ, στην κουβέντα και μετά να τον αγκαλιάζουν, να τον φιλάνε. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι φίδι. Έχω τους λόγους μου, δεν μου έχουν δώσει ποτέ κανένα τέτοιο δικαίωμα. Μένω πιο πολύ στο ότι εξαναγκάστηκαν να το κάνω. Δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη, γιατί νομικά δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη αυτού που έχουν κάνει.
3: Mm.
4: Συναισθηματικά όμως και ηθικά, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό αυτό το ηθικά, εγώ πιστεύω ότι κάτι τους αξανάγκασε να το κάνουν αυτοί οι διάφοροι. Γιατί αν μη τι άλλο, έτσι, μέσα στο όλο το γελίο του πράγματος, εάν λοιπόν ήταν σίγουροι ότι είχε συμβεί αυτό το πράγμα και εγώ τους είχα κλέψει τα χρήματα, το οποίο είναι μια ιστορία που εκκρεμεί από τις 28/1/2025. Δεν θα μου είχαν κάνει μήνυση, η οποία δεν κατεβλήθηκε ποτέ. Μια αγωγή ή κάτι. Στεναχωρήθηκα, μου έμαθε πράγματα αυτή η στεναχώρια. Ότι δεν πεθαίνουμε από στεναχώρια, ότι πρέπει να κινούμαστε με ψυχραιμία. Εγώ θα πρότεινα, εκτός από την ψυχραιμία, την εκτελεστική, δηλαδή πώς να το πω, τη συμπεριφορά, να μην προβούμε σε χειμώνι, σε κάτι παραπάνω, σε ένα λόγο πιο δύσκολο. Και μόνοι μας όταν μένουμε, τουλάχιστον και εγώ δηλαδή όταν έμεινα μόνη μου, ένιωθα λίγο σαν να πενθώ τη φιλία που είχαμε τον Ηλία και τη Λιλίκα. Δηλαδή, ναι, κάποιον πολύ αγαπημένο, που αυτό μπορεί να μην είναι πρόσωπο, να είναι έννοια, να είναι κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Και αυτή η κατάσταση ήταν η φιλία μας.
3: Μάλιστα.
4: Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Κάτι άκουσα για μια βάρκα, επειδή δεν έχω εικόνα, με μπαλκόνια.
3: Βάζω διάφορες στο Facebook. Κάθε ανάρτηση που κάνω, βάζω και μια φωτογραφία, ένα πίνακα.
4: Απλά επειδή δεν έχω την ευκαιρία.
3: Ναι, δεν θυμάμαι.
4: Ναι, αλλά έχω μια τάση ότι όταν ακούω κάποια πράγματα, τα κάνω εικόνες. Και μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχεις αναρτήσει.
3: Okay.
4: Αυτά από μένα.
3: Να είσαι καλά,
4: Μανουλά. Να έχουμε και καλά ταξίδια.
3: Καλό δρόμο. Γεια χαρά.
4: Αμήν. Γεια. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Επίσης, radio@parapolitika.gr. Παπάκι πάει στην ποταμιά. Γεια σου, Ανδρέα Μωρίκη, καλώς τον, ναι.
1: Μάνο μου, καλή χρονιά, ραδιοφωνική χρονιά να έχεις και να έχουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και άλλωστε, η 1η Σεπτεμβρίου
0: ναι.
1: είναι και η πρωτοχρονιά για την Εκκλησία. Είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αρχή της Ινδίκτου, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Μια πολύ μεγάλη χαρά τώρα ακούγοντας την εκπομπή για διάφορες φωνές αγαπημένες της Βέρας, της Δανάης, της Κατερίνας.
0: Από τον Γκίζη, ναι.
1: Από τον Γκίζη, βέβαια. Και συναισθάνομαι τη στενοχώρια της και τον πόνο της, γιατί το να πηδεύει σε ένα νεκρό, όσο τραγικό και να είναι, επειδή είναι κάτι που συνέβη φυσικά, αν έχει γίνει και από φυσικά αίτια, το κατανοεί η λογική μας και το τοποθετεί μετά από έναν ψυχικό πόνο. Αλλά το να αναγκάζεσαι να υποχρεώνεσαι να κυδέψεις ζωντανό άνθρωπο και μάλιστα θήτο, αυτό είναι φοβερό.
0: Mm.
1: Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη φίλη μας τώρα την Κατερίνα το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Mm.
1: Αλλά έτσι δυστυχώς είναι. Και όταν λέει ότι υποχρεώθηκαν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό, να την σκουβαντήσουν, αυτό το λέει η Κατερίνα γιατί είναι πάρα πολύ συγχωρητική και θέλει να βρει ένα αφηδικά σε κάτι το ανεπίτρεπτο που έχει γίνει εις βάρος της. Γιατί όσον αφορά εκείνη δεν θέλει να έχει πει αυτή η κακή κουβέντα ακόμη για τους σκουβάντες. Έχω εκφραστεί θετικά για τη φίλη μας και στο παρελθόν και αυτή είναι μια ακόμα ευκαιρία να επιβεβαιώσω εκείνα τα θετικά που είχα πει τότε. Το τελευταίο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι τώρα ακούγοντας το τελευταίο τραγούδι που έβαλες, το ρήγμα,
0: ναι.
1: με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου, ναι. λέω στην παρέα μου εδώ, παιδιά, για να ακούει το τραγούδι, μάλλον είναι η σειρά μου να μιλήσω τώρα. ναι, τόσο πολύ δηλαδή. Ναι, είναι εξαιρετική αυτή η σύνοδος. Η σύνοδος το ότι βρέσκαν οι στίχοι σου, ο μάνα μας, η Παπαμακαρίου, δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Και οι άλλοι βέβαια που έχουν τραγουδήσει το κομμάτι, έχουν δώσει το δικό τους ύφος, καμία αντίρρηση, αλλά είναι βέβαια και τι μας αρέσει, τι μας αγγίζει περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Μουσικά βλέπω ότι είναι κάτι, έχει γράψει αυτή η κοπέλα σε αυτό το τραγούδι σου.
0: Μάλλον, και το εντυπωσιακό για μένα τουλάχιστον είναι ότι στο κανάλι του Μάλαμα, του Σοκράτη, στο YouTube έχει κάνει 3,5 εκατομμύρια views.
1: Μόνο.
0: Θεάσεις, ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Τρεις εκατομμύρια, αυτό καταλαβαίνει σημαίνει. Αυτό είναι τρομερό ρεκόρ.
0: Μα τρομερό. Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, μα βέβαια, τρομερό, τρομερό. Μάνο, το φετινό καλοκαίρι πέρασε για μένα φρόνημα. Με χωρίς πολλές εντάσεις ολοκλήρωσα την γλωσσική επιμέλεια ενός σκακιστικού βιβλίου που πρόκειται να εκδοθεί.
0: Σκακιστικού.
1: Σκακιστικού, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ναι. Και κάτι τέτοιο θα κάνει και πέρσι ένα άλλο σκακιστικό βιβλίο που εκδόθηκε. Και αυτό το πράγμα μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά γιατί ξέρεις στο σκάκι υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συνεχιστεί στη γλώσσα εξαρτάται και από το πώς και ξέρεις μιλάνε μεταξύ τους αλλά και να μην το παρακάνεις και καταστρατηγείς κανόνες γλωσσικούς. Είχε ενδιαφέρον αυτό από την άποψη. Δεν μετακινήθηκα πάρα πολύ.

0: Αττική, λίγο στην Ανατολική Αττική. Φιλοξενήθηκα για 3 εβδομάδες για αγαπημένους φίλους, όπου και είμαι ακόμα τώρα. Α. Και πήγα και 4 μέρες στην αγαπημένη σου Έγινα.
1: Ναι, τι ωραία που είναι.
0: Έρη μου, αυτό το νησί, ο κόσμος, δεν ξέρω τι έχει καταλάβει. Είναι ένα εκπληκτικό νησί.
1: Εκπληκτικότατο, ναι.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Έχει τελαθεί ο ανόητος κόσμος με τα χαζό νησά, με χαρά είναι τα νησάκια, αλλά με τους χαζούς πάνε εκεί πέρα μέσα και κάνουν υπερβολές και ξυπάζονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουν αφήσει αυτό το θησαυρό. Η Έγινα έχει πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι. Από την αρχαιότητα, όπως ξέρεις,
1: ναι.
0: Αλλά και στη νεότερη, στο νεότερο κράτος, έχει και αυτή διατεθεί ιδιαίτερος, πρωτεύουσα σε Ελλάδος. Μετά την Επανάσταση έγινε για κάποιο το διάστημα,
1: ναι.
0: Έχει εξαιρετικές παραλίες, εξαιρετικές, καταπληκτικό φαγητό. Στις πόρτες έκανε μια βόλτα, είναι στο ανατολικό μέρος της Έγινας και ενθουσιαστήκαμε διαδικτικά.
1: Το ανατολικό μέρος είναι προς ποια μεριά, δηλαδή πες μου...
0: Δηλαδή βλέπεις βούλα βουλιαγμένη και από πίσω από το Σούλιο.
1: Κατάλαβα. Σουβάλα δηλαδή.
0: Σουβάλα είναι στο Βόλιο, δηλαδή σουβάλα είναι στο Βόλιο υποτίθε. Ένα σουβάλα για μένα και πήγα από πόρτες.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εξαιρετικό αγητό, και ήταν εξαιρετικό, ενώ γνήσιο, ουσιαστικό, όχι... Τα μεγάλα, τα τεράστια πιάτα με μια... Με
1: κουτσουλιάστημες.
0: Νερό, απίδαρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Έγινα ένας χώρος που φιλοξενεί καλλιτέχνες που έχουν τα σπίτια τους εκεί. Έγινα με τις θυλακές. Έγινα με παραδοσιακή μουσική. Γιατί είχαν πάει εκεί πέρα άνθρωποι και από τα μέγαρα που είχαν σχέση και τα λοιπά και το φολκλόρ της Έγινας δεν είναι αμεληταίο. Λοιπόν, έτσι πέρασε το καλοκαίρι, περνάει εκεί πέρασε και με φίλους βεβαίως, αλλά όχι υπερβολικά, με πιστόνους πολύ χαλαρά. Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα είναι δημιουργική και στη ραδιοπάρκα και θα έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν μπορώ να πω κάτι γενικό, ναι, γενικό, που δεν είναι σημερινό, αλλά που έρχεται μέσα στις άκρες στη συζήτηση, είναι αυτή η μεγάλη μας η ένταση που έχουμε για την ελληνικότητά μας, η Ελλάδα που όλα είναι ελληνικά, τα πάντα ήταν ελληνικά και τα λοιπά. Μην το παρακάνουμε. Να ξεχωρίσουμε ότι οι Έλληνες ήταν ένας λαός από την αρχαιότητα που κοινωνικά και πολιτισμικά επέδρασαν όσο κανείς άλλος. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι μας σέβονται, γιατί είμαστε απόγονοι εκείνοι των Ελλήνων. Αλλά και ιστορικά, οι Έλληνες τι κάνανε με τις αποικίες τους? Γεμίσανε όλο τον τότε γνωστό κόσμο με αποικίες. Όλος ο έθνος πόντος. Εκεί που σήμερα είναι η Ταυρική Χερσόνησος, ψηλά ψηλά στην Ουκρανία. Ψηλά ψηλά σημερινή Ουκρανία. Άναης, Φαναγόρια, Αντικάπεων, αποικίες. Όλος ο έθνος πόντος γύρω γύρω σπαρμένος από αποικίες ελληνικές. Από που κυρίως από την Ήλιτο. Στην Ελλάδα έγιναν δύο αποικισμοί. Ο ένας αποικισμός, ο πρώτος, έγινε από ανθρώπους που φύγανε από τον ελλαδικό χώρο και περάσανε απέναντι στα μικρασιατικά παράλια. Και ο δεύτερος αποικισμός έγινε αργότερα, το 600 περίπου, στον εύξηνο πόδο από τους ανθρώπους αυτούς του πρώτου αποικισμού που είχαν δοκιμήσει και είχαν προχωρήσει. και όχι μόνο στον Εύξεινο Πόντο. Στα παράλια της Νότιας Γαλλίας είχαν φτάσει. Στα παράλια της Νότιας Γαλλίας η Μασσαλία είναι απικία των αρχαίων Φωκαέων, από τη Φώκια. Η Μασσαλία, αν πάρει κανείς τη Μασσαλία, θα το δει έντονο. Η δε Μασσαλία με τη σειρά της έκανε δική της απικία στην Νότια Γαλλία. Πια την Αντίμπ, την Αντίπολη. Αν πάει κανείς σήμερα στην Αντίμπ, θα δει να γράφουν οι πινακίδες στον δρόμο Σοφία Αντίπολης. Δεν γράφουν Αντίμπ, Αντίμπες, όπως το γράφουν στα γαλλικά. Η δε Αντίμπ με τη σειρά της έκανε απικία το Μονακό. Το Μονακό που ήταν, λένε, τώρα αυτό παίζεται, ναός του Μονίκου Ηράκλειους. Στη Βόρεια Αφρική ελληνικές αττικίες. Όλοι κάτω Ιταλία και Σικελία ελληνικές αττικίες. Η Νότια Ιταλία ελληνικές αττικίες. Ακόμα δεν το λέμε η Μεγάλη Ελλάδα. Η Καλαβρία εκεί πέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν όλα Ελλάδα. Θέλετε μας εδώ είμαστε ελληνικό κράτος πήγαινε μέχρι εκεί. Άρα το κράτος άλλο. Η πνευματική οντότητα του έθνους. Το έθνος μπορεί να πηγαίνει παντού. Έχουμε, ας πούμε, χιλιάδες Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες στην Αυστραλία, στον Καναδά. Δεν είναι Ελλάδα εκεί. Δεν το πλέκουμε. Και η μεγάλη σύγχυση γίνεται με το Βυζάντιο. Νομίζουμε εμείς ότι το Βυζάντιο είναι Ελλάδα. Δηλαδή ότι όλα αυτά μας ανήκουν εμάς. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ώρα να μας κορυδεύουν οι ξένοι όταν το λένε αυτό. Το Βυζάντιο, τι είναι η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Νέα Ρώμη, έτσι λεγόταν. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, επειδή βλέπανε ότι οι βάρβαροι Γερμανοί, τα τεθνικά θύλα, θα κατέβαιναν προς τα κάτω και θα κατέφεραν τη Ρώμη, κάτι το οποίο έγινε, φρόντισαν να μεταφέρουν την έδρα του Ρωμαϊκού κράτους και να την πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Άλλωστε, το 5ο αιώνα, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, υπήρχαν περισσότερες έδρες λατινικής γλώσσας παρά ελληνικής. Στο Βυζάντιο, στο Βυζαντινό κράτος, υπήρχαν 100 εθνότητες. Μία από αυτές ήταν η ελληνική, αλλά ήταν τόσο δυνατή πνευματικά, που κατήσχυε. Ελληνικά γράμματα, ελληνική γλώσσα, ούτε συζήτηση ήταν το πιο δυνατό κομμάτι, πιο δυνατή συνιστόσα του Βυζαντινού κράτους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπήρχε μια βουλή Ελλήνων που αποφάσιζε εκεί και συγγνώμη και σε όλη την έκθεση αυτοκρατορίας εφαρμόζονταν οι αποφάσεις. Άλλωστε οι ίδιοι οι αυτοκράτορες δεν ήταν Έλληνες. Ο Ηράκλειος 610-641 ήταν από την Καρχιδόνα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Από πού ήταν? Από την Νης. Την Παλαιά Ιουγκοσλαβία. Έξω από τα Σκόπια. Ο Ιουστίνιανος από πού ήταν γεννημένος? Ήταν γεννημένος. Έξω από τα Σκόπια. Τι σημαίνει τα Σκοπιανή? Δεν θα βρούμε. Όχι. Το κράτος αυτό ήταν τόσο μεγάλο ώστε οι αυτοκράτορες του ήταν από ποικίλα, από ποικίλες περιοχές. Άλλωστε, από τη ρωμαϊκή περίοδο λέγανε κάτι ότι οι μεγάλοι στρατηγοί Ρωμαίοι, όταν πηγαίνουν για εκστρατείες, παίρναν μαζί τους και μια στολή αυτοκράτορα, μην τυχόν και στον δρόμο γινόντουσαν αυτοκράτορες, να τυχούν. Λοιπόν, άλλο είναι το κράτος και άλλο το έθνος. Το ελληνικό έθνος ήταν το πρώτο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό γονιμοποίησε πνευματικά την ανθρωπότητα. Το συζητάμε. Σηκώνεται η σημαία μας και δακρύζουμε. Ακούμε τον εθνικό μας ύμνο και δακρύζουμε. Και έχουν να κάνουμε το κράτος. Μα κράτος σημαίνει δύναμη. Μακάρι να μπορούσαμε τα όρια του κράτους μας να όσο και τα όρια του έθνους μας, αυτό που υπάρχουν. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, για να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε το ελληνικό πνεύμα, αλλά να μην λέμε πράγματα υπερβολές, οι οποίες μας εκθέτουν, γιατί είναι ανιστόσιμες, έξω από την πραγματικότητα. Δεν είναι ανθέμενος ένας άνθρωπος που θα πει ότι στη γεωγραφική περιοχή τάδε, που σήμερα ανοίξει το κράτος τάδε, είχαμε πάει έρευνες εκεί. Είναι, αν το πεις ότι, αν πεις όμως ότι εκεί είναι Ελλάδα, είναι ελληνικό το έδαφος, κάνεις λάθος. Με τους απικισμούς, η Κόρινθος το 734 π.Χ. έστειλε μια απικία στις Σιρακούσες. Οι Σιρακούσες της Σικελίας είναι κορινθιακή απικία. Την ίδια χρονιά οι Κορινθοί έκαναν απικία και στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα είναι κορινθιακή απικία. Η Κέρκυρα σημαίνει στο ελληνικό κράτος. Οι Σιρακούσες δεν είναι. Τι θα πούμε, έπρεπε να Σιρακούσες είναι δικές μας. Αυτό θέλω να πω, να είμαστε συγκρατημένοι στις υπερβολές μας και να καμαρώνουμε για όσα οι παραδείγματα προς μίμηση τέτοιαν οι πρόγονοι μας, αλλά και να μην ξεχνάμε όλα και αν τα παραδείγματα προς αποφυγή που πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να ωφελούμαστε και να μην τα συμβαγάμε. Και στα σχολεία να μην λένε μόνο τα καλά και τα ωραία, αλλά να συγκρατημένα, διακριτικά, να λένε ότι δεν ήμασταν οι τέλειοι εμείς. Αυτό μάνα μου θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Εγώ μάνα μου, καλέ. Καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να πω μία πληροφορία, κύριε Δημήτρη από την Κέρκυρα, αν έχετε την καλοσύνη, ξαναπάρετε, γιατί προσπαθεί η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντάτε. Είχατε δηλώσει συμμετοχή και είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό. Ελπίζω ότι θα σας ακούσουμε. Γεια σας, κυρία Ελεάνα μου από τη Σαρονίδα. Καλώς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή σεζόν. Όχι, ακούω λίγο τη φωνή μου. Ναι, καλή σεζόν. Και χρόνια πολλά για την αγαπημένη σας σύντροφο.
0: Να ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι πάνω απ' όλα βέβαια υγεία, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και να περνάτε καλά στη δουλειά σας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ, βεβαίως. Δεν θυμάστε που λέγαμε ένα βράδυ, που διαβάζαμε δηλαδή ένα κείμενο του Αριστοτέλη, που έλεγε σε ένα σημείο ότι αν κάποιος βρει να κάνει μια δουλειά την οποία αγαπάει, είναι σαν να μην δουλεύει.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι σαν να μην δουλεύει. Ναι. Δεν νιώθει ότι δουλεύει και είναι ένα μεγάλο δώρο, γιατί πρέπει να επιλέξει και τη δουλειά. Που σε μια ηλικία που δεν είσαι και απόλυτα όριμος, έτσι, να ξέρεις σε ποια δουλειά θα πάρεις.
0: Μα γι' αυτό και οι Αμερικάνοι αλλάζουν 2 και 3 δουλειές στη διάρκεια του βίου τους.
1: Ναι. Και μπαίνουν και αλλιώς τα πανεπιστήμια Αμερικάνοι. Δεν έχουν πανελλαδικές και τέτοια. Εντάξει,
0: καλά. Αυτά είναι απερχαιωμένα συστήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι η κατάρα του μαθητή αυτό.
1: Βέβαια, σε μια μέρα τώρα γράφοντας 5 μαθήματα, πόσες δεπτές
0: και τι, θα κρίνεται. Και δεν είναι ότι θα χρησιμοποιήσει την κρίση του ο μαθητής, πρέπει να έχει αποστηθήσει ό,τι λέει
1: ακριβώς
0: το βιβλίο.
1: Ο παπαγαλισμός, ο λεγόμενος παπαγαλισμό. Παπαγαλίας,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα, ελεύθερο θέμα. Εγώ...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, καταρχάς, ναι, θέλω να πω για ευχάριστα πράγματα όσο γίνεται, γιατί εντάξει, αρκετή μαύρη κυκλοφορεί και
0: σωστό
1: στη ζωή μας και γύρω-γύρω και δεν, προσωπικά δεν μου κάνει καλό, ούτε το γύρω κόσμο κάνει καλό το θέμα αυτό. Εγώ ήθελα να πω για σήμερα ένα συμβάν που μου έτυχε στη θάλασσα. Εγώ είμαι κερασιτέχνης κολυμβήτρια. Γενικά είμαι πολύ του αθλητισμού, είμαι πέρα από το επάγγελμά μου και είμαι κερασιτέχνης κολυμβήτρια ανοιχτής θαλάσσης.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ήμουν σε ένα σύλλογο σωματείο στο Γουδί, εραστές κολύμβησης, και έχω κάνει χιλιόμετρα, έχω γράψει πολλά χιλιόμετρα κολύμβησης, μίλια που θα λένε. Τόσο πω και σήμερα, ναι, εγώ κολυμπάω στάντα μία ώρα την ημέρα, δηλαδή το λίγο είναι μία ώρα,
0: ελάχιστο.
1: Και σήμερα εκεί που κολυμπούσα, βέβαια πάντα με γυαλιά, τι ωραία, τι καλά που κολυμπούσα στο βάθος, βέβαια δεν ανοίγομαι πια τόσο πολύ, γιατί πάρα λίγο να με ξυρίσει μια μέρα κάποιος.
0: Παραλίγο να...
1: Να με ξυρίσει ένα...
0: Σκάφος.
1: Γιατί δεν έχουν... Δεν βλέπουν πάρα πολύ και εγώ πρέπει να είμαι προσεκτική. Τόσο μόνο και εκεί που κολυμπούσα, τι ωραία, τι καλά, και λέω, α, τι ωραία καθαρή θάλασσα, τα λέγανε, να, βλέπω μια θαλάσσια χελώνα τεραστίων διαστάσεων.
0: Σε ποιο μέρος της Σαρονίδα?
1: Και βάζω, όχι... Τέλος πάντων, να μην το πω.
0: Καλά.
1: Και να τρέχω, κολυμπάω με χίλια δηλαδή. Φοβήθηκα, γιατί οι θαλάσσιες χελώνες λένε ότι μπορεί και να σε δαγκώσουν.
0: Ναι, και έχουν τρομερά δόντια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γνάθο.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατή, ναι.
1: Και εντωμεταξύ είχε πλάκα, γιατί. Ναι, σε ποια παραλία? Είναι σε μια παραλία που λέγεται Καπέ, στα Λεγρενά.
0: Α.
1: Η οποία είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες της Αττικής, την έχουν διαφημίσει κιόλας. Και δυστυχώς, επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια στην περιοχή, από τότε που γεννήθηκα, τότε δεν υπήρχε άνθρωπος, τώρα υπάρχουν άνθρωποι βέβαια. Και εκεί είναι πολύ καθαρά τα νερά. Και η αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει, ότι αυτή τη χελώνα την έχω δει πολλές φορές, πολλά χρόνια. Όταν λέω πολλά, πρέπει να είναι και μια δεκαετία που τη βλέπω. On and off.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο. Αλήθεια λέω τώρα.
0: Σε πιστεύω.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο, και μάλιστα λέω, κοίτα να δεις. Και γι' αυτό πάντα φοράω γυαλιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσει.
0: Ναι.
1: Έχει και φώκια έχω συναντήσει, αλλά όχι εδώ. Κολυμπώντας βαθιά σχοινούς οδονούς Ερακλιά. Τέλος πάντων, η ουσία, έτσι μου είπε αυτός που οδηγούσε το καγιάκ, γιατί εγώ κολυμπούσα δίπλα στο καγιάκ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εγώ κάθε καλοκαίρι περνάω όμορφα, μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, είναι η ζωή μου η θάλασσα και τα κρατάω τα μπάνια όσο μπορώ. Και εκεί που δούλευα πάντα μετά τη δουλειά, έξω τη θάλασσα, σε ένα νοσοκομείο, τη βούλα, μετά τη δουλειά κολυμπούσα μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Πω πω.
1: αυτή είναι ναι, η θεραπεία μου, αν θέλετε. Η ψυχοθεραπεία μου είναι η άθληση, είναι η τέχνη. Δηλαδή, έσκησα τα θερινά σινεμά. Εδώ πέρα στο Βανέζα έχει 4 αριθμό.
0: Ναι.
1: Και αλλάζω συχνά ταινίες. Μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά. Δεν διάβασα μισό βιβλίο. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ για άλλους λόγους, δικούς μου προσωπικούς. Mm. Ψυχολογικούς, αν θέλετε. Τέλος πάντων, ενώ το σινεμά
0: σε γαλινεύει.
1: Πάρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, παίζει και ρόλο το γεγονός ότι εγώ είμαι περισσότερο ακουστικός τύπος παρά οπτικός. Γιατί είμαι αριστερόχειρος και τέλος πάντων, σαν ψυχολόγος, δεν είναι ώρα να το ερμηνεύσω. Και να φανταστείτε, διάβαζα για το σχολείο ακούγοντας, όχι διαβάζοντας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μαγνητοφωνούσα το κείμενο και το άκουγα και έτσι το αποστήσα. Και έτσι το συγκρατούσα καλύτερα.
0: Πιο εύκολα, ναι.
1: Αυτό. Τώρα διακοπές κάνω πολλές εδώ που βρίσκομαι. Πήγα και στις Ήρωδες εβδομάδες.
0: Α, ναι, η Σύρος είναι μαγικός τόπος.
1: Μαγικό νησί. Πάω 30 χρόνια στη Σύρο.
0: Αλήθεια.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Εγώ έχω πάει 4 φορές μάλλον στη ζωή.
1: Σας άρεσε?
0: Πολύ. Εν τω μεταξύ, επειδή βαριόμουν τα σκαλοπάτια... Αυτό το απίστευτο. Ναι, έπαιρνα ένα ταξί, πήγαινα στην κορυφή επάνω.
1: Στην Άνω Σύρα, λέτε.
0: Στην Άνω Σύρα. Και μετά πήγαινα παράλληλα. Δηλαδή, δρομάκι, δεξιά-αριστερά, μέχρι κάτω. Την έχω κάνει όλη με τα πόδια τη Σύρα.
1: Ναι, είναι. Και είναι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και είναι πολύ όμορφο νησί, γιατί συνδυάζει και την κίνηση, ας πούμε, της πόλης κατά κάποιο τρόπο και το νησί. Και ωραίες, εντάξει, οι παραλίες, να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής, επειδή έχω κολυμπήσει σε πάρα πολλές παραλίες και πολλά νησιά λόγω και της κολύμβησης, εντάξει, έχω δει και καλύτερες, η αλήθεια είναι. Εγώ αγαπώ πολύ το Γαλισσά.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ πολύ τον αγαπώ. Είναι και πρώην χίπικη αυτή η περιοχή, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Ναι, στο Γαλισσά έχει ένα μπαράκι, τον Dollars, Million Dollars, πώς το λένε κάπως έτσι, στο οποίο στην δεκαετία του 70 μαζεύε πολλούς χίπηδες και γενικά ήταν έτσι ψιλοχίπικη κατάσταση.
0: Ναι.
1: τα ξέρω γιατί είναι ο κολλητός μου φίλος από τη Σύρο και μου έχει πει όλα τα...
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, που είπες Γαλισσά, το GPS της Σύρου είναι το τραγούδι τη Φραγκοσυριανή, του Βαμβακάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει όλα τα μέρη, De La Grazia.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει όλα τα μέρη. Και τι άλλο λέει, De La Grazia, πώς το λέει το τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα. Λέει τα μέρη, Γαλισσά, νομίζω λέει και το Γαλισσά.
0: Το λέει βέβαια, πριν από τον De La Grazia. Γαλισσά και De La Grazia και ας μου έρθει συγκοπή.
1: Ναι, συγκοπή. κατά τα άλλα δούλεψα, η αλήθεια είναι, το καλοκαίρι. Έχει το επάγγελμά μου, δεν δούλεψα καθόλου στο επάγγελμά μου. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω. Νίκιαζα κάποια ένα κίνητο που έχω δει πέρα, και ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Και με τα λεφτά που έβγαλα πήγα διακοπές, κάπως έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εντάξει, για μένα είναι... που είπατε κάποια στιγμή για μόνη διακοπές. Ναι, πάω μόνη διακοπές και για μπάνιο πάω μόνη, γιατί ποιος να με ακολουθήσει να κολυμπάει 2 ώρες, ας πούμε, δεν παίζει κανείς να ακολουθήσει. Πάω μόνη διακοπές, αλλά πάντα συναντάω φίλους εκεί που θα πάω και έχω και την εναλλακτική να μένω και μόνη μου, και ειδικά φέτος το είχα πολύ ανάγκη. Διότι φέτος για μένα είναι η πρώτη, μια πολύ δύσκολη χρονιά.
0: Ναι.
1: Διότι είναι η πρώτη χρονιά που είμαι και οικογενειακά μόνη μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό. Δεν έχω κανέναν από την οικογένεια, διότι όλη μου η πιο εκτεταμένη οικογένεια στο εξωτερικό, όλοι. Και εδώ δεν έχω κανέναν. Εκτός από ένα δεύτερο ξάδελφο, και τέλος πάντων μαθαίνεις να ζεις και με τις απώλειές σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Όλοι έχουμε απώλειες. Όλοι έχουμε απώλειες. Αυτό.
0: Βρήκα τους στίχους της Φραγκοσυριανής.
1: Ναι, τι λέει.
0: Λέει Φίνικας, Παρακοπή, Γαλισσά, Ντελαγκράτσια, Πατέλη, Νιχώρη και Αληθινή. Και Πισκοπιό.
1: Το Πισκοπιό, ναι. Μια επόμενη παραλία που ήταν πολύ ωραία ήταν ο Φίνικας, εξαιρετική. Και στο Πισκοπιό, ναι. Τέλος πάντων, έχει ένα εκπληκτικό σπίτι ο κολλητός μου στο Πισκοπιό, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν το εξοχικό των αριστοκρατών της Σύρου, ας πούμε, τα εξοχικά κάπως έτσι. Πολύ ωραία σπίτια. Στην Άνω Σύρο στη Σύρο βέβαια βρέθηκε τις μέρες που έγινε εκείνο το... Γελάω τώρα, το φωνικό,
0: Α, ναι, γιατί με την διασώστρια,
1: Ναι. Και είχε πάθει πλάκα όλος ο κόσμος, δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια πράγματα οι Τσιγιάννοι, είναι ένα ήσυχο νησί γενικότερα. Εντάξει, μιλάω, αυτό. Δεν έχω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Αν έμεινε κάτι πολύ βαθιά στη μνήμη, αποτυπωμένο από το καλοκαίρι το εφετινό, εκτός από την τη Χελώνα.
1: Ναι, έμεινε πολύ βαθιά στη μνήμη. Εντάξει, τώρα δεν... Ναι, τα ωραία, να σταθώ στα θετικά, γιατί ήμουνα λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Ο ήλιος, το φως που έχουν οι Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά η θάλασσα. Εμένα η θάλασσα είναι, δεν ξέρω, είναι η αγάπη μου, δεν ξέρω. Ίσως να ήμουν ψάρι σε μια λεζέ. Οι θάλασσες, οι παραλίες, ναι. Ακόμα και εδώ που βρίσκομαι, γυρνάω όλο το... Πάω, δηλαδή, κάθε μέρα μπορώ να πηγαίνω και σε διαφορετική παραλία να κάνω μπάνια.
0: Ρώτησα ένα φίλο μου εάν έκανε μπάνια το καλοκαίρι και μου λέει, κοίτα να δεις, βράχια δεν έχω, ουρά δεν έχω, πρόσεξε. Ουρά δεν έχω, λέπια δεν έχω. Τι σχέση έχω με τη θάλασσα?
1: Αυτό καλό. Αυτό ήταν πολύ πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Και όμως να σας πω, καλά, εκτός για μένα και σαν ψυχολόγος θα το πω, εντάξει, το νερό παραπέμπει και αλλού, δηλαδή στη μήτρα, σε ένα οικείο περιβάλλον της μήτρας. Καλά, εγώ έκανα και αυτό να μην κατάσταση για μια πενταετία με μπουκάλες. Εκεί να δείτε τι ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε τι ωραία. Τέλος, αυτό που μου έμεινε ήταν αυτό, δηλαδή ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να περνάει ο καθένας, και εγώ συγκεκριμένα αρκετά τον καιρό, αυτή τη χρονιά το σπώ, η Ελλάδα προσφέρει θεραπευτικά εργαλεία για να νιώθεις καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ελένα.
1: Να λέμε και τα καλά της Ελλάδας. Ναι, έτσι, ευχαριστώ πάρα
0: Χάρηκα
1: πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Καλή
1: να
0: δύναμη.
1: Να καλά. Ευχαριστώ. Γεια, γεια.
2: Καλώς τον.
3: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
4: Σβλίτα.
3: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
5: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
4: Γιατί δεν μαγείρεψα.
3: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
4: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
4: Γιατί δεν μιλάω.
3: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
4: Ναι.
3: Θα φάμε τίποτα?
4: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
3: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 μου.
4: Κρίμα, χάνεις.
6: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
8: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
9: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
9: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
9: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
9: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
9: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 11 και 6 πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-88-80 είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 2-11-10-80-88-80 ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην άκρη της γραμμής ο αγαπητός Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλή χρονιά, με υγεία, με επιτυχίες, με καλές επιτυχίες, με όλους μας δίπλα σου, κοντά σου, να σε απολαμβάνουμε και να μας απολαμβάνει.
0: Να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα, χρόνια καλά.
0: Ναι.
1: Στα σόγια σας και στον δύο θείων.
0: Ναι.
1: Να χαίρεστε τα σόγια σας και να έχετε χρόνια καλά.
0: Πώς λέμε, το σόι σου Άγρυπνε.
1: Ναι, χωρίς πρώτο συνθετικό.
0: Όχι, χωρίς τίποτα, σκέτο, ξεκρέμαστο.
1: Ναι.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι, κοίταξε, ήρθανε τα παιδιά μου, ξαναήρθανε. Δεν πήγα εγώ καμιά βόλτα, παρόλο που ήθελα, γιατί λείπανε άλλοι, λείπανε ο Τάσος στην Ολλανδία, η Κατερίνα στη Σαγκάη. Ο εγγονός ο μεγάλος στο Μόναχο που έχει την υποτροφία, οπότε εδώ δέχτηκα κόσμο. Έκανα όμως, συμμετείχα σε τρία μεγάλα γλέντια που κάναμε οι τέκτονες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σέρες, Δράμα και Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, με συναντήσεις κυρίως στην Καβάλα μέχρι βαθιάς νυχτός με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα σόγια τους. Τι γλέντια κάναμε, τι χαρά ήταν, τι φίλοι αδελφοί όλοι, πάρα πολύ ωραία. Τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι ένα έθιμο, μια φορά τους μήνες αυτούς κάποιος αναλαμβάνει την οργάνωση ενός γλεντιού κυριολεκτικά, να ξαναειδωθούμε και να τα ξαναπούμε, και κάνουμε γλέντι μέχρι ξημερώματος. Αυτά λοιπόν γέμισαν αυτό το τρίμηνο από τη χαρά, από την ευδαιμονία που γνώρισα, που ξαναγνώρισα τους αδελφούς μου τόσα χρόνια, τόσους μήνες που έχω να τους δω και από πέρσι. Οπότε αυτά γέμισαν, ναι, γέμισαν διακοπές. Εκείνο που ήταν το παράπονο και των γονιών μου και της γυναίκας μου, δεν ήμασταν από χωριό, ούτε σχέση με κανένα χωριό, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε τα καλοκαίρια, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κτλ. Με αποτέλεσμα ως Αθηναίοι να παραμένουμε στην Αθήνα, να πάρει οργή, ενώ ήταν άλλους φίλους που έχουμε και είναι από χωριά, τι ωραία περνάνε, τα χωριά όλα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, έχουν ανέσεις χιλιάς δυο, πανηγύρια, γλέντια πολλά, εμείς στην Αθήνα να τα φάει ο λύκος. Αυτή ήταν όλη η καλοκαιρινή μου δραστηριότητα. Και εύχομαι τώρα με την καινούργια χρονιά από τις 9 το κέτι αυτό το 9 λίγο ζορίζει λίγο, γιατί 9 έρχεται όλη η παρέα από το σπίτι και με τραβάνε πάμε.
0: Μα και γι' αυτό μένουμε μέχρι τις 2.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτόν τον χρόνο.
1: Είπα ρε εσείς, λέω κοιτάξτε, χρόνο έχω συνέχεια, αλλά λέω θα μου στερείτε. Το 9 με 10 είναι κάποιοι φίλοι που θα ήθελα να τους ακούω εξ αρχής, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα είμαι παρόν. Γιατί ο θείος μου και η θεία μου με λατρεύουν και εγώ τους υπεραγαπώ. Οπότε θα είμαι μονίμως καθημερινά όπως 4 χρόνια παρόν.
0: Τέλεια.
1: Αυτά αδελφέ μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο και υγεία πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Υγεία, δόξα τω Θεώ, από υγεία.
0: Από υγεία σφίζουμε που λένε.
1: Ναι.
0: Σφίζουμε.
1: Όλα καλά.
0: Στο καλό, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια σας Μαρία από τη Χαλκίδα.
5: Γεια σας, καλή σεζόν.
4: Καλά, καλώς την.
5: Πώς περνάει ο καιρός,
4: Γρήγορα, πολύ γρήγορα.
5: Καλή σεζόν, καλές επιτυχίες ραδιοφωνικές αλλά και τραγουδιστικές, γιατί άκουσα και το Πορτορίσκο τώρα.
4: Μα είπα σήμερα και... επειδή μου το έχουν ζητήσει φίλοι ακροατές, τα ελληνικά τραγούδια είναι όλα σε στίχους δικούς μου. Ό,τι παίζω σήμερα.
5: Ναι, α, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε και τα άλλα ωραία σου.
4: Έπαιξε πρώτο.
5: Α, δεν το πρόλαβα.
4: Πώς πάει, Μαρία?
5: Μα τι είσαι γράψει, ρε Μάνο, τι είσαι γράψει.
4: Εντάξει.
5: Έλεγα γιατί έβλεπα αυτή τη συνείδηση για την Dolly Parton και το καλύτερο της τραγούδι ήταν το 9 to 5 για την εργαζόμενη γυναίκα.
4: Ναι.
5: Και θυμήθηκα και το δικό σου τραγούδι για τις γυναίκες, τις κανονικές που δουλεύουν, άγνωστες, που εργάζονται.
4: Ναι.
5: Τελικά η τέχνη είναι και στα πολύ απλά, και όταν περιγράφει την καθημερινότητα και τους κανονικούς εισαγωγικά ανθρώπους.
4: Ναι.
5: Οπότε περιμένουμε κι άλλα από σένα, έτσι.
4: Βέβαια. Και εγώ περιμένω από μένα.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ε. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς τι αισθανόμαστε.
4: Βέβαια. Εσύ πώς πέρασες το καλοκαίρι?
5: Πάρα πολύ.
4: Αλλά θα μου πεις εσύ είσαι συνέχεια στην εξοχή.
5: Ναι. Εμένα το καλοκαίρι μου είναι το πρωί, πολύ πρωί. Θάλασσα, το πολύ βράδυ θάλασσα.
4: Όταν λέμε το πολύ βράδυ να έχει νυχτώσει δηλαδή.
5: Κοίταξε, τώρα επειδή έχουν βάλει, ουδέν κακό να μηγείς καλού που λένε, έχουν βάλει αυτά τα δίχτυα για τις τσούχτρες και μπορείς να κολυμπάς μέχρι πολύ αργά, πάρα πολύ άνετος, ότι δεν θα σε πλησιάσει τίποτα επικίνδυνο.
4: Ναι, σωστά.
5: Και μπορείς και 9 και 10 και πιτσιρίκια ακόμα.
4: Αλήθεια, έχουν βάλει δίχτυ, σωστά, το έχω διαβάσει κάπου.
5: Ναι. Δεν έχουμε τόσες πολλές, οπότε μπορείς να κολυμπάς και έξω από το δίχτυ, αλλά το βράδυ είναι ό,τι πρέπει.
4: Ναι.
5: Γιατί είσαι ξένιαστος, ναι.
4: Βέβαια. Και έχει ακόμα κόσμο εκεί.
5: Άκουγα κάτι πιτσιρίκια προχθές, ναι, πάρα πολύ. Μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ. Άκουγα κάτι πιτσιρίκια, είχε το φεγγάρι πίσω από κάτι κοκοφίνικες που είχε σε ένα beach bar εδώ. Και λέει, πιο ωραίο, ωραίο, ντε Χαλκίδα είμαστε.
4: Ναι.
5: Τι πλάκα είχαν τα πιτσιρίκια.
4: Τι ωραία.
5: Ναι, τώρα και με την Πανσέλινη ήταν πολύ ωραία. Αλλά άκουγα και για τη Σύρο την κυρία αυτή που μιλούσε και θυμήθηκα, έχω πάει και εγώ στη Σύρο κάποια χρονιά, πραγματικά καταπληκτικό νησί, όποιος δεν έχει πάει.
4: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Εγώ δηλαδή ακόμα, επειδή μου άκουσα που είπες ότι κατέβαινες
4: Ναι, ανέβαινα μεταξύ και κατέβαινα...
5: Κατέβαινες στις ανηφοριές.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά όχι από τη σκάλα, γιατί μου δημιουργεί ένα περίεργο αίσθημα.
5: Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προφυλαγμένο ανάμεσα στους τοίχους των σπιτιών, ναι. Και κάποια στιγμή σταματάς, κοιτάς τη θάλασσα και είναι αυτό το Αιγαίο με τον ήλιο να πέφτει πάνω στη θάλασσα και να σε τυφλώνει σχεδόν. Απίθανες εικόνες.
4: Εν τω μεταξύ εγώ έχω βρεθεί στη Σύρα την ώρα που χαμηλώνει το φως του ουρανού και ανάβουν τα φώτα του νησιού.
5: Εντάξει.
4: Και πλησίαζε το καράβι. Ήταν μαγικό θέαμα. Έτσι, ένας βράχος μέσα στη θάλασσα, φωτισμένος, ας πούμε.
5: Έχει, είναι πολύ όμορφη. Έχει και μια περίεργη ατμόσφαιρα. Δεν είναι ακριβώς νησί-νησί. Είχαμε πάει και στο θέατρο, ήταν ανοιχτό όταν ήμουν εγώ, όταν είχα πάει εγώ. Είχα μείνει άναυδη.
4: Ναι, το θέατρο
5: από
4: είναι
5: θέατρα,
4: τρομερό.
5: Ξέρεις, έχω γυρίσει όλο το Λονδίνο. Έχω δει άπειρα θέατρα.
4: Ναι.
5: Και δεν το πιστεύω ότι σε ένα νησί τώρα του Αιγαίου υπήρχε αυτό.
4: Το οποίο είναι, από ό,τι θυμάμαι, που έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μακαρίτης, αντίγραφο της σκάλας του Μιλάνου.
5: Ναι. Πολύ προσεκμένο, πολύ προσεκμένο. Ναι.
4: Το ανακαινήσανε τα τελευταία χρόνια.
5: Ναι.
4: Ήταν ελαφρώς εγκαταλελειμμένο.
5: Αυτά κάνουμε. Να τα προσέχουμε. Ό,τι έχουμε. Είχαμε δει και την εικόνα του Θεοτοκόπουλου, Κίμης Θεοτόκου. Και όλοι αυτοί με το Βαμβακάρι, η παράδοση που έχουν. Θα πάει σε μια ταβέρνα που υπάρχει, που έχει τα πορτρέτα
4: επάνω στην Άνοσήρα.
5: Την καλύτερη φάβα της ζωής σου.
4: Ναι,
5: με πολύ κρεμμύδι. Ναι.
4: Μα έτσι τρώγεται η φάβα.
5: Εγώ δεν είχα ξαναφάει, ξέρεις, ήμουν λίγο εκ Λονδίνου.
4: Α, ναι.
5: Και μου λένε κάτσε εδώ τώρα.
4: Κάτσε να μάθεις τι σημαίνει ωραίο φαΐ.
5: Ναι, εντάξει, στη Χαλκίδα έχουμε ουζερή, αλλά δεν την έχουμε τη φάβα πολύ.
4: Κακός.
5: Ναι. Δεν είχε τύχει, πώς να το πω.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Αλλά πήγα στο κατάλληλο μέρος. Μιλάμε.
4: Πολύ ωραία, Μαρία.
5: Όμορφο νησί. Γενικά η Ελλάδα, όπου και να πας, κάτι έχει. Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει κάτι. Οπότε...
4: Εύχομαι το καλύτερο και να είμαστε καλά για να τα επαναλάβουμε του χρόνου όλα αυτά.
5: Βεβαίως. Καλή σεζόν, καλές εκπομπές.
4: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου.
5: Να ακούσουμε και φέτος ιστορίες. Και όλα να είναι καλά. Όσο γίνεται, βέβαια.
4: Εντάξει. Θα το παλέψουμε. Γενικά εννοώ.
5: Μα δεν γίνεται αλλιώς.
4: Ναι, άμα παραιτηθούμε, τη βάψαμε, την κάτσαμε.
5: Και ποτέ δεν ξέρεις την έκβαση, αυτό είναι το θέμα. Δίνεις τον αγώνα και άλλες φορές λες, αυτό έπρεπε να γίνει. Μα δεν έπρεπε. Άμα δεν έγινε, δεν έπρεπε.
4: Σωστά. Μάλιστα.
5: Και άλλες φορές εκπλήσεις ευχάριστα. Ελπίζουμε αυτές να είναι περισσότερες.
4: Μα αυτό είναι και το ωραίο της ζωής, ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι ωραίο αυτό.
5: Εσύ, άμα ήταν όλα βάσει σενάριο.
4: Προβλέψιμα, ναι.
5: Είχε αποφασίσει κάποιο άλλο για όλα, δεν θα κάναμε κάτι. Δεν θα είχε σημασία να κάνουμε οτιδήποτε.
4: Έτσι, μπράβο. Ναι, σαν κάποιοι που ό,τι και να συμβαίνει το ονομάζουν μοίρα.
5: Εντάξει. Εγώ ψιλοπιστεύω στη θεία δίκη, όχι απόλυτα. Αλλά δεν πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να πηγαίνεις και να μην υπολογίζεις τίποτα, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία αυτό.
4: Ναι.
5: Ο καθένας το συμφέρον του τυφλά, το μικρό συμφέρον του. Αν δεν έχεις αρχές, ζεις έναν κόσμο πολύ επικίνδυνο.
4: Σωστό.
5: Για σένα τον ίδιο. Δηλαδή φοβάσαι ότι ενώ όσο και αν δυσκολεύεσαι, πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει δίκιο, υπάρχει αλήθεια, υπάρχει αγάπη, υπάρχει... και να τα ψάχνεις.
4: Ναι.
5: Και όπου δεν τα βρίσκεις να φεύγεις.
4: Αυτό ξαναπες το πουλί.
5: Όσο δύσκολο και να είναι. Όπου δεν τα βρίσκεις να φεύγεις.
4: Έτσι.
5: Να είπα. Δεν είσαι δέντρο, δεν έχεις ρίζες, σήκω φύγε.
4: Σωστά.
5: Ταξίδεψε, πήγαινε αλλού. Φοβιστικό μερικές φορές είναι, ναι.
4: Εντάξει, αλλά πρέπει να, αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα.
5: Διαβασμένη την έχω που λέει. Πώς το λέει και ο Σταυρίδης, διαβασμένο το έχω αυτό.
4: Ναι.
5: Μουστάκια, διαβασμένο το έχω.
4: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
5: Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, Μαρία μου, για χαρά.
5: Yeah.

0: κυρία που είναι στην άκρη της γραμμής επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα. Κυρία Σοφία από την Άρτα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: πόσο
0: Σοφία μας.
1: Χαίρομαι. Και αυτό το τραγούδι μάνα μου το έχεις γράψει εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τον Πάριο, ναι. Λοιπόν, Μάνο,
0: ορίστε.
1: Σ' ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια. Με την κρίση εμείς φύγαμε από Ελλάδα.
0: Α.
1: Αφήσαμε τα παιδιά μας πίσω και φύγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Κάθε Παρασκευή βράδυ φεύγαμε από τα Γιάννα για να πάμε στην Άρτα γιατί είχαμε τα περιβόλια.
0: Ναι.
1: Και σε ακούγαμε πάνω από τα βουνά και λέγατε και ιστορίες τότε και κάτι σαν παραμύθια.
0: Ναι.
1: Και ήταν παρηγοριά αυτή η εκπομπή. Φεύγαμε με όνειρα, καταλάβατε τώρα, και με στόχους, αυτούς τους στόχους που είχαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρόνια χαθήκαμε εκεί πέρα. Δεν ξέραμε ότι έχετε, συνεχίζετε την εκπομπή. Τέλος πάντων, χαθήκαμε. Ήρθαμε τώρα φέτος στην Άρτα, μετά από τις διακοπές μας στην Άξο, και σας ακούσαμε τώρα τις 4 μέρες. Είμαστε εδώ πέρα στην παραλία. Έχουμε τον Αφρικανικό κόλπο. Έχετε έρθει ποτέ εδώ?
0: Ναι, έχω έρθει βέβαια.
1: Και είμαστε στην παραλία, λάδι θάλασσα, είπαν Σέλινος. Είναι τόσο όμορφα και τόσο ήρεμα.
0: Τι ωραία.
1: Και ναι, και λέγαμε τώρα, ήθελα να σας πω για τα νησιά που λέμε.
0: Ναι.
1: Βάλαμε σκοπό. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, τέλος πάντων, που πήγαινα στις παραλίες και έβλεπα τους Ευρωπαίους να έρχονται και να λένε: Α, έχουμε πάει στη Ρόδο, έχουμε πάει στη Σαντορίνη, έχουμε πάει στην Άξο. Συζητούσα με τον άντρα μου και λέμε: Το έβαλα σκοπό να γνωρίσω όσο το δυνατόν πιο πολλά νησιά. Να γνωρίσω τη χώρα μου δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αγαπάω πολύ τη θάλασσα και τα νησιά που έλεγε κάποια άλλη κυρία.
0: Ναι.
1: Και λέμε τώρα: Έχουμε τόσες ομορφιές στην Ελλάδα. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι κοντά? Αυτό το μέρος εδώ που βρισκόμαστε και καθόμαστε κάθε απόγευμα, ερχόμαστε να δούμε το ήλιο βασίλεμα, να δούμε την Πανσέλινο, μέχρι αργά 12 η ώρα φεύγουμε από εδώ. Θα έπρεπε από αυτή την πόλη, από την Άρτα που ζω, να είναι το αδιαχώρητο.

0: Να μην βρίσκουμε μέρος να καθίσουμε με τις ψάθες.
1: Ναι.
0: Το κόσμος δεν έρχεται. Και απέχουμε 15 λεπτά από αυτή, αυτή τη θάλασσα.
1: Εσύ που το αποδίδεις αυτό?
0: Δεν
1: είναι
0: ξέρω τι
1: έλλειψη
0: γίνεται.
1: Διαφήμισης, ας πούμε.
0: Πώς?
1: Έλλειψη διαφήμισης.
0: Ο κόσμος δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει χάσει την επαφή με τη φύση, ενώ και έξω που ζω, το παραμικρό πάρκο είναι γεμάτο κόσμο. Έχει κλειστεί μέσα. Δεν ξέρω αν είναι σε ένα λάπτοπ μπροστά σε ένα υπολογιστή με τηλεόραση. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ή αν κάθεται στις αυλές του απλώς και δεν αγαπάει τη φύση, δεν είναι ρομαντικός. Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά δεν το βλέπω. Και με στενοχωρεί αυτό το πράγμα.
1: Όταν λες εκεί έξω, πού εννοείς τα Γιάννενα?
0: Εκεί έξω που ζούμε στις Βρυξέλλες.
1: Α, οκ,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, εκεί δηλαδή με ένα μικρό παρκάκι, ένα μικρό άλσος, ένα μικρό παρκάκι, τέτοια ώρα, 8 η ώρα, όταν θα έχει και τέτοιο καιρό, θα γίνεται το διαχώρητο. Λες, συγγνώμη, να βάλω λίγο την ψάθα μου, να βάλω την πετσέτα μου.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είναι τόσο υπέροχα και οι παραλίες είναι άδειες. Δεν ναι. έρχεται ο κόσμος να καθίσει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Με τόσο
1: και αν
0: όμορφο,
1: έρχεται
0: ναι.
1: στις ταβέρνες καταλήγει.
0: Αυτό. Θα πάει στην ταβέρνα και αυτό που βλέπουμε δηλαδή θα πίνουν τον καφέ τους μέσα σε μια πλατεία που κάνει ζέστη. Ναι. Αφόρητη ζέστη έχει εδώ πέρα η Άρτα. Ναι. Δεν είναι στη φύση γενικότερα. Αυτό βλέπω. Ναι.
1: Προφανώς οι Ευρωπαίοι
0: ναι.
1: το μαθαίνουν από μικρά παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν επικοινωνία με το φυσικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ είμαστε τσιμεντοκρατούμενοι.
0: Αυτό δεν το εκτιμάμε. Εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτή τη θάλασσα. Εδώ πέρα έχω μάθει να κολυμπάω. Ο αμβριτικός κόλπος είναι. Τώρα κάθε πρωί δεν είναι τίποτα να πάω στην Πρέβεζα. Ξέρετε την Πρέβεζα. Το μονολίθι, όλα αυτά έχετε έρθει κάποτε.
1: Ναι, βέβαια. Έχω...
0: Ναι. Έχουμε πολύ ωραίες καθαρές θάλασσες. Αλλά το βράδυ θα έρθω εδώ.
1: Ναι.
0: Θα δω εδώ το ηλιοβασίλεμα, θα δω εδώ την Πανσέλινο, θα ηρεμήσω εδώ πέρα. Αυτό λέω. Και δεν βλέπω σε αυτές τις παραλίες τους ανθρώπους, τα ζευγαράκια τους. Δεν ερωτεύονται οι άνθρωποι, δεν είναι δίπλα εδώ στη θάλασσα. Αυτό.
1: Ναι. Εσείς πόσο καιρό μένετε, ενώ φεύγετε από τις Βρυξέλλες και έρχεστε εδώ?
0: Εγώ τώρα θα πω ότι είμαι ευτυχισμένη αυτό που κάνω με τη δουλειά που βρήκα εκεί έξω. Έρχομαι 2 μήνες εδώ.
1: Α, τέλεια.
0: Έρχομαι 2 μήνες, έρχομαι 1 μήνα πριν τον άντρα μου. Βλέπω τα παιδιά μου, την εγγονούλα μου. Και μετά έρχεται ο άντρας μου και πάμε στο νησάκι που μας αρέσει. Τώρα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και στα βουνά. Πριν δεν το κάναμε, παρόλο που είμαι υπηρώτησα. Θέλαμε πιο πολύ τη θάλασσα. Τώρα που περνάνε τα χρόνια, αρχίσαμε πέρυσι να ανεβαίνουμε και στα βουνά. Έχετε πάει σε Τζουμέρκα?
1: Έχω πάει, ναι. Έχω πάει.
0: Μείναμε άναυδη. Φέτος πήγαμε στα Θεοδόργιανα.
1: Δεν έχω πάει εκεί.
0: Ναι, σε αυτό το χωριό είναι τα νερά που βγάζουν από την Κοστιλάτα, τα ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ναι. Αρχίζει και ανεβαίνει αυτή η εταιρεία. Βγάζουν πολύ καλό νερό της Κοστιλάτας. Και με στενοχώρησε που ο δρόμος είναι απαράδεκτος.
1: Ναι.
0: Αλλά το χωριό, όλα τα χωριά τα Τζουμέρκα ήταν τόσο ωραίο. Ηρέμησα τόσο πολύ μετά τη θάλασσα και το νησί. Λέμε θα πάμε στα βουνά.
1: Θα πάρουμε τα βουνά που λέμε.
0: Να πάρουμε τα βουνά. Ήταν το τοπίο τόσο μαγευτικό, άγριο και είχε μια άγρια ομορφιά και ηρεμία συνάμα. Που λέμε τελείωσε. Τώρα το υιοθετήσαμε, θα έχουμε και χωριό στο βουνό. Μας έκανε, δεν ξέρω το vibe, μας έκανε εκείνο το τοπίο τόσο πολύ που λέμε θα το καθιερώσουμε και μετά τα νησιά θα πηγαίνουμε πάνω. Να ηρεμήσουμε μια εβδομάδα εκεί πάνω. Πηγές, νερά, κατεβήκαμε κάτω στα ποτάμια και κάναμε, κολυμπήσαμε στις λιμνούλες. Κρύα τα νερά βέβαια.
1: Καλά φυσικά, τι ναι. θα ήταν.
0: Μαγεία. Όλες αυτές οι εναλλαγές, είτε βουνό είναι, είτε θάλασσα είναι, είτε λίμνη είναι. Είναι μαγευτική Ελλάδα. Είναι υπέροχη. Έχουμε πάει σε πάνω από 30 νησιά. Και αν δεν πηγαίναμε σε κάποια διπλές φορές, θα πηγαίναμε σε πάρα. Ναι, αυτό λέω ότι όλα τα νησιά, από τους Οφωνούς μέχρι την Σαντορίνη και την Κρήτη, έχουν όλα να σου πούνε κάτι.
1: Δηλαδή έχει πάει καλά το σχέδιο κατάκτησης των νησιών.
0: Ναι. Έχουμε πάει, βρε παιδιά, σε κάποια νησιά, σε κάποιες παραλίες που δεν υπήρχε καθόλου πολιτισμός παλιά. Οι παραλίες ήταν παρθένες, βάλαμε τη σκηνούλα μας από τότε. Και τώρα είναι...
1: Πατήρες με πατώσε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε, άκουγα μια εκπομπή με του Κωνσταντίνου, του Λαβίθη πριν, καθώς ερχόμουνα, και έλεγε ότι μέχρι κάποια στιγμή που εμφανίστηκαν τα Airbnb, υπήρχε ένας συγκεκριμένος αριθμός τουριστών σε κάθε νησί. Ας πούμε, ένα νησί είχε 10.000 κλίνες. Λοιπόν, είχε 10.000 τουρίστες. Λοιπόν, τώρα με τα Airbnb μπορεί να είναι 50.000 σε ένα νησί. Οπότε καταλαβαίνεις τι επιβάρυνση υπάρχει στο νερό, στη θάλασσα, στα σκουπίδια, τέλος πάντων.
0: Πάνω σε αυτό ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Από εκεί κάνουμε κάποια ταξίδια και κάποιες εκδρομές. Πέρυσι πήγαμε στη Βαρκελόνη. Οι άνθρωποι δεν μας στέλνουν εκεί.
1: Ναι, μα βέβαια.
0: Για αυτό το πράγμα που λέτε. Δεν βρίσκουν σπίτια να νοικιάσουν. Και λέω στον άντρα μου, βγήκαν, κάναν διαδήλωση να φύγουν οι τουρίστες. Έχουν δίκιο.
1: Έχει, βέβαια. Μα είναι κίνημα γενικότερα στην Ευρώπη αυτό.
0: Ναι. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που άκουσα κάποιες. Ακούω τους ανθρώπους που όντως είναι μόνοι τους. Υπάρχει μοναξιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα πραγματάκι να πω και να τονίσω. Υπάρχουν τόσα ζωάκια εκεί έξω, γατούλες, σκυλάκια, που θέλουν υιοθεσία, όχι αγορά, υιοθεσία. Ας το κάνουν κάποιοι. Δεν ξέρετε πόση αγάπη μας έχουν δώσει, εμάς προσωπικά πάρα πολύ.
1: Έχετε σκύλο ή γάτα?
0: Είχαμε δύο σκυλάκια, τα είχαμε μαζί μας και τα φέρναμε, τα πηγαινορχόμαστε δηλαδή με το αεροπλάνο. Φύγανε από τη ζωή, φύγανε σε μεγάλη ηλικία. Τώρα το σκεφτόμαστε να ξαναπάρουμε, γιατί μας στενοχωρούσε το αεροδρόμιο και το αεροπλάνο που φοβόμαστε όταν έβγαιναν έξω. Είναι καλά. Τα παιδιά μας εδώ που ζουν στην Ελλάδα έχουν σκυλάκια. Και λέμε τώρα όταν θα ξανάρθουμε εδώ πέρα να ζήσουμε μόνιμα, τότε θα πάρουμε σκυλάκι.
1: Όταν επιστρέψετε Ελλάδα,
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα σχέδιο που προβλέπεται να γίνει στα επόμενα χρόνια άμεσα τρόπον τινά.
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα είμαι 63 χρονών, στα 67 θα βγω στη σύνταξη. Ο άντρας μου είναι λίγο πιο νέος. Θα μείνουμε λίγα χρονάκια παραπάνω, θα βγάλει και αυτό στη σύνταξή του. Και μετά θα έρθουμε εδώ να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία ακούγεται.
0: Και εμένα ωραία μου ακούγεται, αλλά ναι.
1: Αλλά?
0: Αλλά όταν φεύγουμε, όταν φεύγουμε από εδώ, είναι λίγο βαρύ.
1: Όταν φεύγετε από την Ελλάδα να πάτε
0: από
1: πίσω.
0: Από την Ελλάδα για να πάμε, είναι βαρύ. Ναι, είναι λίγο βαρύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί τόσο καλές, οι άνθρωποι είναι τόσο συνεργάσιμοι, που δεν μας πειράζει καθόλου από θέμα εργασίας. Καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είναι οι συνθήκες όσο τέλειες χρειάζεται.
0: Ώστε
1: να έρθετε πίσω με χαρά.
0: Με χαρά και υγιείς. Πάνω απ' όλα υγεία.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι. Και εσείς εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Τώρα θα σας ακούμε και τα βράδια εκεί, γιατί έχουμε ένα ωραίο κυπάκο εκεί πέρα. Βλέπουμε το φεγγάρι και τώρα θα μας συνοδεύετε εσείς πάντα.
1: Και όταν θα είστε πίσω στις Βρυξέλλες, θα μας βρείτε από το ίντερνετ.
0: Ναι, αυτό θα κάνουμε. Ναι, okay. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Μου φτιάξατε τα βράδια μου.
1: Μα έτσι κι αλλιώς το βράδυ ήταν φτιαγμένο, γιατί η μαγεία που βλέπετε μπροστά σας είναι σπουδαία.
0: Ναι, εδώ τώρα δηλαδή λέμε κάθε βράδυ, τελείωσε αυτό το μέρος, αυτή η γαλήνη. Αντιτσόπουλος, ο άντρας μου ακούει και τον Αντιτσόπουλο το πρωί. Τον ξέρετε?
1: Σε ποιο σταθμό?
0: Σε ποιο σταθμό? Πώς? Στέφανος Τιτσόπουλος, τι είναι? Είναι δημοσιογράφος? Όχι, είναι μουσικός παραγωγός, τι ήτανε? Ναι, και συγγραφέας.
1: Μου έρχεται τώρα.
0: Τον ακούει τα πρωινά που δουλεύει, γιατί οδηγεί. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι σε όλους τους ακροατές υγεία, αγάπη και, παιδιά, ενσυναίσθηση για τα πάντα γύρω μας. Είτε άνθρωποι, φύση, ζώα, ενσυναίσθηση χρειάζεται.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετισμούς στο σύζυγο. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λέγαμε με την κυρία Άσπα πριν από λίγο για την Άρτα και τα Γιάννενα και τις Βρυξέλλες βέβαια, και έχουμε τώρα την Ευτυχία από τα Γιάννενα. Γεια σου Ευτυχία μου.
4: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και χαιρετώ όλη την παρέα που μας ακούει. Καλώς ήρθες και πάλι.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
4: Εσύ και η κυρία Σταυρούλα και όλοι που εργάζεστε εκεί. Καλώς ανταμωθήκαμε και με τηλεφωνικά. Να ευχηθώ κι εγώ να έχετε μια καλή χρονιά, καλή σεζόν όπως το είπα. Υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά στη σύζυγό σας.
3: Ευχαριστώ
4: και όσοι γιορτάζανε να έχετε υγεία.
3: Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
4: Εγώ πέρασα εδώ στο σπίτι μου, δεν πήγα πουθενά. Έρθαν τα παιδιά μου από τη Γερμανία.
3: Α.
4: Εδώ με τα εγγόνια.
3: Δηλαδή εσείς φύγατε πριν από κάποια χρόνια?
4: Εμείς φύγαμε από πριν από κάποια χρόνια και τώρα συνεχίζουν τα παιδιά μας,
3: ναι,
4: και τον ίδιο δρόμο.
3: Κατάλαβα.
4: Και πάντα θα λέμε καλώς ήρθατε και καλό ταξίδι.
3: Ναι, και περνάνε και οι μέρες τόσο γρήγορα.
4: Πολύ,
3: ναι,
4: πολύ γρήγορα. Τι να κάνουμε, εμείς πάντα είμαστε με τα μάτια μας βρεγμένα.
3: Ναι.
4: Από όταν φύγαμε από εδώ και γυρίσαμε και τώρα συνεχίζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Αλλά το νιώθουμε εμείς που ξενετευτήκαμε και όσοι είναι ξενετεμένοι, μόνο έτσι μπορεί να το καταλάβει κανείς.
3: Ωραία φράση ήταν αυτή που είπες. Ότι είμαστε με τα μάτια βρεμένα.
4: Ναι,
3: ναι.
4: Τα μάτια μας είναι πάντα βρεγμένα. Έχουμε κλάψει στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα τρένα. Παντού.
3: Σωστό.
4: Ειδικά όταν πρωτοφύγαμε τότε ήταν το πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολα.
3: Έχεις δίκιο.
4: Και όταν αποχωρίζεσαι, όταν έρχονται, ζούμε χαίρεσαι, αλλά και όταν φεύγουν όμως, για σκέψου πόσο στενοχώρια περνάμε.
3: Ναι, βέβαια, εννοείται.
4: Ναι, πολύ στενοχώρια.
3: Και περνάει καιρός μέχρι να το χωνέψει.
4: Ναι. Τώρα έχουμε παρέα, αδειάζει το σπίτι.
3: Ναι, καλή μου.
4: Κάποτε είχαμε σπίτια μικρά, Μάνο, αλλά ήταν γεμάτο κόσμο.
3: Ναι.
4: Τώρα που έχουμε μεγάλα σπίτια, είναι άδεια.
3: Ναι.
4: Μεγαλώνουμε, γιατί πολλοί από εμάς, όπως και είπα, δεν βρεθήκαμε ούτε στην τελευταία στιγμή στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες μας, στους γονείς μας, όταν είσαι μακριά. Για σκεφτείτε αυτοί που ζουν στην Αυστραλία.
3: Καλά, μην το συζητάς.
4: Ναι, ναι. Και... που έχω μια οικογένεια που μιλάω εδώ και 40 χρόνια, μην πω, μιλάμε μόνο στη Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι.
4: Που από όταν έφυγε από Ελλάδα, αν ήρθε μία φορά...
3: Φαντάσου.
4: Ναι. Τώρα αυτός ο γνωστός που μιλάμε με το τηλέφωνο μόνο είναι περίπου κοντεύει τα 90.
3: Ναι.
4: Να τα χιλιάσει. Και δεν, τώρα θα έρθει στην πατρίδα. Πάντα ο πόθος και ο πόνος πονάς για τον τόπο σου.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και δεν μου λες, Ευτυχία.
4: Ναι.
3: Εκτός από την παρουσία των παιδιών που είναι... το κορυφαίο δράμα, ναι, ας πούμε, με την έννοια ότι δεν τα βλέπεις όσο θέλεις και όλα αυτά.
4: Ναι, βέβαια.
3: Τι σου έχει μείνει κάτι από τη Γερμανία στην ψυχή σου, κάτι ιδιαίτερο?
4: Μου λείπει η Γερμανία.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, μου λείπει η Γερμανία. Έχω τώρα εγώ πολλά χρόνια να πάω. Γιατί ασχολήθηκα εδώ με τον κήπο μου, με τις αυλές και με το πότισμα και δεν μπορώ να φύγω. Και έχω βαρεθεί τα ταξίδια τόσα χρόνια πήγαινε έλα και κουράστηκα.
3: Ναι.
4: Αλλά το απεθύμησα. Εγώ μόλις μπαίνω στα σύνορα από την Αυστρία στη Γερμανία, αρχίζουν τα μάτια μου και βουρκώνουνε.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, σε πονάει τόσα χρόνια. Μα αφού ζήσαμε 40 χρόνια εκεί, ναι. Πώς είναι δυνατόν, τι να ξεχάσεις.
3: Ναι, σωστά.
4: Τα καλύτερά μας χρόνια που δημιουργηθήκαμε, αν τα ζήσαμε εκεί. Εκεί τα παιδιά μου εκεί τα γέννησα, τα μεγάλωσα και τώρα μείναν εκεί για σκεφτείτε και τα εγγόνια.
3: Τι δουλειά κάνουν τα παιδιά εκεί?
4: Τα παιδιά, ο γιος μου πρώτα δούλευε σε ταξί.
3: Ναι.
4: Αλλά τώρα είχε πάει στην δημοτική αστυνομία.
3: Μάλιστα.
4: Το Μόναχο. Είναι καλά εκεί. Η κόρη μου δούλευε σε γερμανική τράπεζα. Ωραία ήτανε. Έφυγε να έρθει η Ελλάδα για πάντα. Επειδή φύγαμε εμείς. Εδώ γνωρίστηκε με τον άντρα της, κάνανε την οικογένεια, αλλά μείνανε εκεί δύο άνεργοι.
3: Κατάλαβα.
4: Μετά. Και μαζέψαμε πάλι τα πακέτα, πώς τα φέρναμε από εκεί, τα φορτώσαμε πάλι και τα πήγαμε στο Μόναχο. Ναι, και τώρα η κόρη μου δουλεύει σε... Πώς να σου το πω τώρα, και εγώ δεν ξέρω να το πω, στα γραφεία, σε μια εκκλησία, εκεί που είναι όλες οι εκκλησίες.
3: Ναι.
4: Μητρόπολη, πώς, έτσι,
3: στη Μητρόπολη, κάπως. Ναι.
4: Ναι, Μητρόπολη, ναι, του Μονάχου.
3: Ναι.
4: Έχει καλή δουλειά, εκεί δουλεύει.
3: Πολύ ωραία.
4: Ναι, μεγάλωσε τα παιδιά της, τα παιδάκια τώρα πάνε λύκειο και γυμνάσιο και δουλεύει. Καλά είναι, έχουν την τακτική τους, είναι καλά.
3: Ο Τόλης από τη Γερμανία...
4: Ναι.
3: Ο Απόστολος,
4: ναι.
3: Σε χαιρετάει, λέει τα χαιρετίσματά μου. Να πεις την κυρία Ευτυχία και να μας πεις και ένα τραγούδι, λέει.
4: Θα τους πω ένα τραγούδι, βέβαια θα πω ένα τραγούδι. Το τραγούδι είναι η ψυχή μου.
3: Το ξέρω.
4: Αυτό με κρατάει. Μου δίνει ζωή και ζωντάνια. Ο Απόστολος ήρθε στην Ελλάδα.
3: Νομίζω ότι ήρθε, ναι. Μου έστειλε κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Όχι, νομίζω. Ήρθε.
4: Ωραία.
3: Και από πανηγύρια και τέτοια.
4: Εδώ παντού πανηγύρια είναι.
3: Ναι.
4: Συγγνώμη, πότε φύγατε από την εκπομπή? Τέλος Ιουλίου ήτανε?
3: Τέλος Ιουλίου, ναι.
4: Τέλος Ιουλίου, ναι. Έχω πάει εγώ 26-27 στα Τζουμέρκα που είπε η κυρία πρωτού, που είναι από τα Τζουμέρκα.
3: Ναι.
4: Που έχω πάει στο πανηγύρι. Μόνο σε εκείνο το πανηγύρι πήγα. Πουθενά άλλου.
3: Τραγούδησες κιόλας? Στο πανηγύρι.
4: Εκεί τραγούδησα, ναι, μάνα, δύο βραδιές.
3: Α, ωραία λοιπόν.
4: Α, εκεί είναι ωραία, εκεί στα Τζουμέρκα γλεντάνε ωραία, κρατάνε ακόμα παράδοση.
3: Τέλεια.
4: Λένε τραγούδια παλιά, σαν αυτά που λέω κι εγώ.
3: Ωραία.
4: Αλλά να πω και ένα παράπονο. Όχι, εκεί την ημέρα του 15 Αύγουστο, κοντά στο πατρικό μου χωριό, που είναι μέσα στα Έλατα, που λέγεται Ελαταριά, το χωριό αυτό, και κάνει πανηγύρι, το 15 Αύγουστο την ημέρα μέσα στα Έλατα. Εκεί να δεις τι ωραία που είναι, που ξέρεις που κάνουν φαγητό στο καζάνι.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Ναι, ναι, που βράζουν η γίδα, η προβατίνα.
3: Τέλεια.
4: Και τρώει όλος ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία. Και είχα εγώ εκείνα τα μέρη, τα είχα περπατήσει πρωτού 40 χρόνια. Και έτυχε να πάω φέτος στο πανηγύρι. Και είχαν και ζωντανή μουσική.
3: Ναι.
4: Ζήτησα να πω ένα τραγούδι και δεν μου το επιτρέψανε.
3: Ναι.
4: Ναι. Και έφυγα με τόση πίκρα, με τόση στενοχώρια.
3: Οι άνθρωποι εκεί ξέρανε ότι
4: ναι,
3: τραγουδάς.
4: Ρώτησα τη μουσική πρώτα.
3: Ναι ρε παιδί μου, άλλο λέω. Γιατί σε ένα πανηγύρι μπορεί ο καθένας να θεωρεί ότι είναι πολύ καλός τραγουδιστής και να μην του επιτρέψουν βέβαια οι πανηγυριτζίδες, γιατί μπορεί να είναι απλά ψώνιο.
4: Σωστά. σωστά.
3: Έτσι, αν ξέρανε, άμα αυτό είναι άλλο.
4: Ναι, ναι, με ξέρανε.
3: Αυτό είναι
4: ξέρανε άλλο. Και δεν μου το επιτρέψανε και έκανα μέρες να το ξεπεράσω.
3: Μα μην δίνει σημασία. Μην δίνει σημασία.
4: Δηλαδή, εντάξει, αλλά ζήτησα κάτι που δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Δεν ζητάω κάτι που δεν γίνεται.
3: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, αλλά μέσα σε ένα πανηγύρι της Παναγίας.
3: Ναι.
4: Όμως, ας τα αφήσουμε. Ας τα αφήσουμε, γιατί έχω μια κακιά εμπειρία πάνω σε αυτό.
3: Okay.
4: Δεν θα μείνω εδώ. Τα χρόνια περνάνε.
3: Okay. Πάμε τώρα να πούμε το τραγούδι. Γιατί
4: τι να θέλετε να σας πω?
3: Εσύ πες μας, δεν κάνουμε.
4: Θέλετε ένα καλαματιανό, ένα σιρτό, ένα τσάμικο, τι θέλετε?
3: Ό,τι θες εσύ πες, ευτυχία.
4: Εγώ, κοίταξε, εγώ μπορώ να θέλω πολλά, αλλά πρέπει να έχει και κάποιο νόημα.
3: Okay. Βρες το νόημα και ρίχτα.
4: Να το ρίξω, ναι. Να πω, θέλετε να σας πω, δεν ξέρω και αν το είπα, εμένα με λένε κυνηγό.
3: Πάμε.
4: Πάμε.
3: Για να προλάβουμε την ώρα, πάμε.
4: Πάμε. Άιτε με ένα μέλλον, μωρή μας.

0: ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Πάντως να σου πω κάτι, ευτυχία.
0: Ναι.
1: Εκτός που είσαι φωνάρα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτοί χάσανε από το πανηγύρι.
0: Δεν έχασες εσύ. Σε πέρι,
1: όχι, μα αυτοί χάσανε.
0: Δηλαδή, σίγουρα.
1: Να σου πω, επίσης αν ξέρανε που σε είχαν ακούσει ας πούμε κάπου, φοβήθηκαν τις συγκρίσεις.
0: Ναι, βέβαια με ακούσανε και να σας πω ότι το παιδί που έπαιζε κλαρίνο μου είπε, μου είπανε λέει οι τραγουδιστές να μην σε αφήσω να τραγουδήσεις.
1: Ναι, είδες λοιπόν, να το.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να σας πω ένα άλλο που λέμε εδώ στην Ήπειρο εμείς όταν ανταμώνουμε. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο ή δεν έχω.
1: Πες μου, ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ένα χρόνο. Να σας το πω.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Τώρα μπορούμε να πούμε καλό μήνα κιόλας, έτσι. Άλλαξε η μέρα, η ώρα, είναι πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου. Άντε τώρα να το χωνέψει αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολλοί στις διακοπές τους ακόμα και υπάρχουν κάποιοι που χειρίζονται τελείως διαφορετικά την ιδέα διακοπές, πάνε το Σεπτέμβριο, που είναι πολύ καλύτερα από κάθε άποψη. Δεν έχει το τουριστομάνι, έχει καλύτερο καλύτερη φιλοξενία, πιο άδειοι χώροι. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα, καλή δύναμη και 2-11-10-80-880. Από τις 12 και μετά ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από το ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων και μεγάλη η τιμή που μας έκανε ο διευθυντής του, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, και έτσι μπορούμε και έχουμε ξανά επαφή με το βορρά της πατρίδας. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Καλώς όρισες, όλα τα καλά, όλα δεξιά. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Σεπτέμβριος, να ξεκολλήσουμε από τη ζέστη.
0: Μακάρι παιδί μου.
1: Μα Παναγία μου. Τέλος και στα βουνά που πήγα, τα μεσημέρια ζέστη έκανε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζέστη, δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πολλές υπηρώτησες μαζευτήκαν απόψε στην εκπομπή. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πόσες μέρες ακόμα θα έχει ζέστη? Πιστεύω στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, μικραίνει και η μέρα.
0: Εγώ λέω να αλλάξουν πολύ, όχι λίγο.
1: Λίγα, ακριβώς.
0: Να χρειαζόμαστε ας πούμε μπουφάν.
1: Ναι, ακριβώς, το προτιμώ και δύο και μπουφάν, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ναι.
1: Διότι από το air condition για τους ανεμιστήρες κάτι έχουν πάθει τα σπάντα κοκαλά μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ μία εβδομάδα έλειψα εκεί πάνω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ ησυχία έχει πάντοτε εκεί, πολύ όμορφα, πολλά πανηγύρια μάνο μου, πολλά πανηγύρια. Είχαμε και μια παράσταση θεατρική κάθε χρόνο, δηλαδή που πηγαίνω τώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμος φροντίζει γι' αυτό και φέτος πήγαμε λίγο νωρίτερα έτσι στην πλατεία και παρακολουθούσα έτσι που στείναν και το σκηνικό, στο πρόλαβα λίγο στη μέση και τους θαύμαζα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο. Για να κάνουν όλο αυτό τον κόπο, ήταν το φέτος το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Μια σημαντική έτσι παράσταση, είχε και γέλιο και αυτά, τέλος πάντων όμορφα είναι. Επίσης μου κάνει εντύπωση που εκεί πάνω σε αυτό το μέρος, το πολύ, εγώ το λέω έτσι, μακρινό, το έχουν βρει ξένοι άνθρωποι και πολλά σπίτια είναι Airbnb τώρα εκεί.
0: Ναι.
1: Και πράγματα που δεν τα γνώριζα εγώ, παραδείγματος χάρη στην παραλία του Αχελώου, υπήρχαν οι περισσότεροι τουρίστες, που είναι ένα μέρος που πρέπει να σου το πούνε για να πας ας πούμε, και αυτοί το είχαν ανακαλύψει ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν Ολλανδοί, Σύριοι.
0: Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ενημερώνουν.
1: Βεβαίως, και αυτοί που έχουν τα σπίτια αυτά είναι συνδεδεμένοι νομίζω με κάποιες πλατφόρμες.
0: Πώς αλλιώς θα νοικιαστεί.
1: Ναι, και πώς αλλιώς θα γίνει. Και έχουν και κάνει και ωραία σπίτια και ωραίες υποδομές. Επίσης και οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι πάρα πολύ καλές ας πούμε. Αλλά... Ρε παιδί μου, έχει πάνω οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τι εστί εφορία, τι εστί απόδειξη, Δηλαδή έχεις μαζί σου την κάρτα και τελικά σου είναι άχρηστη.
0: Γιατί σου είναι άχρηστη?
1: Γιατί πας, δίνεις κάρτα και σε κοιτάνε λες και είναι, είσαι ούφο. Λέω,
0: δεν πειράζει, κοίτα
1: τους και εσύ. Δεν έχω ψηλά, λέω, μαζί μου.
0: Ούτε
1: έχω...
0: ψηλά, ούτε χοντρά.
1: Το χοντρά, δεν έχω, λέω. Ναι, δεν έχω λεφτά. Λέει, αυτό και εκείνο και επιμένουνε. Το είχα κρατήσει από πέρυσι και λέω στον γιο μου, όχι, φέτος θα το κανονίσω. Λέει, δεν έχω, δεν κάνω, περίμενε εκεί. Επίτηδες με άφηνε να περιμένω και σηκώνομαι και φεύγω.
0: Ναι.
1: Και λέω, ας γίνω και ρεζίλη. Την άλλη μέρα με έψαχνα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Επίσης το πρόβλημά μας εκεί είναι, δεν είμαστε πειθαρχημένοι άνθρωποι, έχουμε και τα σκουπίδια, μια σταλιά μέρος ας πούμε, και τα σκουπίδια ξεχυλίζουν, δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει λιγάκι.
0: Μα είναι αιώνες τώρα που έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, εκεί που δεν είχαμε σκουπίδια, πώς έγινε τόσο χάλια το μέρος ας πούμε, περνάει ένα σκουπιδιάρικο μία φορά τη βδομάδα, δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει. Τέλος πάντων είναι όμορφα τα μέρη εκεί πάνω, αρκεί να είμαστε και εμείς που πάμε για λίγο προσεκτικοί εκεί που πάμε, και οι ίδιοι άνθρωποι ας πούμε που βρίσκονται εκεί, γιατί έχουν μάθει αλλιώς, ας πούμε, ζουν σε μια άλλη, σε άλλους ρυθμούς, πολύ αργούς ρυθμούς. Εμείς εδώ έχουμε μάθει σε ταχύτητες, με το ρολόι στο χέρι, εκεί δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Βέβαια καλό είναι αυτό, αλλά του σωθεί και το περιβάλλον για να ζουν έτσι. Ενώ εδώ οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί. Είναι μονίμως με ωράρια. Μάλιστα, Μάνο.
0: Εν τω μεταξύ, να μην έχεις δισταγμό με την κάρτα, ας τους να κουρεύονται. Άμα γουστάρετε, άμα δεν γουστάρετε, τζάμπα τα φάω.
1: Έφυγα, χωρίς να... Περίμενα, μου λέει ο γιος μου, μας ξέρουν, μάνα, εδώ πέρα και αυτά. Λέω, με ξέρουν, αλλά και τι να κάνουμε. Και τι θα κάνουμε, θα με έχει στημένη εκεί να περιμένω με επίτηδες για να βγάλω ψηλά? Δεν έχω ψηλά να πληρώσουμε. Είναι τρομερό. Κανείς ξεχάζει. Δηλαδή δεν έχουν πάρει είδηση. Το κράτος τι κάνει?
0: Το κράτος καλά είναι, σε χαιρετάει.
1: Σε με χαιρετάει, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και κάπου το έχω ψυχανεμιστεί ότι μας θεωρούν και λίγο ανήξερους. Δηλαδή τα ξέρουμε εμείς όλα εδώ. Και έπειτα τι τολμάτε και κάνετε, ας πούμε, ένα μήνα περιμένουμε εσάς να δουλέψουμε τον Αύγουστο.
0: Πού να χοντρές οι μύγες?
1: Κοίταξε, κάθε δουλειά έχει και τη σεζόν του. Γιατί στην Αθήνα και υπάρχουν και δουλειές που είναι σε, πώς το λένε, δουλεύουν πιο πολύ χειμώνα, πιο πολύ καλοκαίρι. Παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι μόνο στο χωριό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και έχουν δικούς τους κανόνες, δικούς τους ρυθμούς. Ένα άλλο που συνάντησα έτσι στο χωριό, έναν πρώτον μου εξάδελφο που ζει στην Αμερική χρόνια, 50 χρόνια, και μιλάγαμε και αυτά και μου έκανε εντύπωση, Μάνο, ορισμένα πράγματα που έλεγε ο άνθρωπος, και λέω πόσο σε μερικά πράγματα είμαστε ανοργάνωτοι και πόσο πίσω είμαστε. Έχει ένα κοριτσάκι τώρα έχει μεγαλώσει, είναι 40 χρονών, με κάποιο σύνδρομο, και μου λέει στην Αμερική τα σχολεία αυτά δεν κλείνουν ποτέ, ούτε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, εδώ όμως το πάνε σαν σχολική σεζόν, ας πούμε. Ενώ εκεί δεν κλείνουν ποτέ. Και αυτό είναι καλό. Επίσης, ακόμα έχει κανονίσει, εάν πάθει κάτι, ότι υπάρχει υποδομή για να μείνει αυτό το παιδί εκεί. Και άλλα οικονομικής φύσεως, ας πούμε. Πάντως, είμαστε ολίγον πίσω σε πολλά πράγματα, βέβαια. Περιμένω και εγώ να γίνουμε Αμερική, σαν την Αμερική, όχι βέβαια, αλλά ορισμένα μπορούμε να τα προωθήσουμε.
0: Ναι.
1: μπορούμε με έστω αργά βήματα, ήδη έπρεπε να τα έχουμε προχωρήσει. Αλλά βλέπουμε και στα σχολεία που ξεκινάνε τώρα σε λίγες μέρες, και το θυμάμαι και από τα δικά μου παιδιά, ό,τι ελλείψεις είχανε, τις ξεκινάγανε όταν ξεκινούσαν τα σχολεία. Καμία μέρημνα το καλοκαίρι, δηλαδή δεν είχαμε μια αίθουσα, ας πούμε, λέγανε τότε στον υπηαγωγείο, και φροντίσανε να τη βρούνε όταν ξεκινήσαν τα σχολεία. Πράγματα που ανεπίτρεπτα.
0: Σωστά.
1: Τα σχολεία πρέπει να είναι έτοιμα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, να είναι έτοιμα. Ναι. Να βρούνε τα παιδιά έτοιμα τα θρανία τους. Αυτά, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Για χαρά. Γεια.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 12 και 21 πρώτα λεπτά. Χριστίνα Αγγελάκη, Μάνος Σιλιμίδης στο στούντιο και η Δισαυρούλα στο πόστο της, διεύθυνση επικοινωνίας στο 211 10 80 880. Α, ναι, και στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια σου Ιωάννη από το Γέρακα, καλώς τον.
1: Καλό μήνα, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα καλά να μας πάνε, επιτέλους κάποια στιγμή το χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά σε πολλές κυρίες.
0: Ναι.
1: Σε μένα γιορτάζουν πάρα πολλές, όλα τα αρχαία ονόματα νομίζω.
0: Α,
1: λίγο,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, που μας, ναι, σωστό.
1: Οπότε να πω έτσι ένα ιδιαίτερο χρόνια πολλά στην κυρία Αθηνά μας.
0: Να το, βέβαια.
1: Γιατί είναι αγαπημένη παρέα και πάντα ό,τι λέει είναι προς όφελος ημών και ημών. Οπότε ειδικά και την κυρία Αθηνά και σε όλες τις ακροάτριες και συνακροάτες που τυχόν γιορτάζουν.
0: Ναι, είναι κάτι που, πώς να πω, πολλές κυρίες θα πρέπει,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: γιορτάζουν. Ναι,
1: ναι, ναι. Η Αφροδίτη, η Σαπφό νομίζω επίσης. Και πολλά πολλά ονόματα. Είναι Καλλιρόη,
0: ναι,
1: και πολλά πολλά ακόμα.
0: Όταν ήμουν μικρός υπήρχε στη γειτονιά μια κυρία που λεγόταν Αφροδίτη. Ξέρεις πως τη φωνάζανε μετά από δική της προτροπή? Τίτη. Το πιστεύεις?
1: Ναι. Να σε κρίμα.
0: Λένε Τίτη, κρίμα, δεν λες τίποτα.
1: Τι κρίμα.
0: Ακόμα το θυμάμαι, η κυρία Τίτη λέγανε.
1: Να, και... Ναι, ήταν οι εποχές που τα ονόματα ήταν πολύ μόδα να είναι το πολύ δυσύλλαβα.
0: Ναι.
1: Λάκης, Μάκης, Σάκης, Τάκης και λοιπά.
0: Μάλιστα. Και... Χάλια εποχή.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι, επειδή ήμουν εκτός σπιτιού, δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή.
0: Λέγαμε για την εμπειρία του φετινού καλοκαιριού.
1: Η εμπειρία του φετινού καλοκαιριού. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκούντος δροσερό το φετινό καλοκαίρι.
0: Έλα ρε. Γιατί πού πήγες, στη Σιβηρία?
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: Κοίτα, είχαμε το πολύ 34-35, το πολύ όμως,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί που βρισκόσουνα?
1: Όχι, παντού.
0: Όχι ρε εσύ, κάνε και πιο πολύ, και 38.
1: Ναι, απλά έγινε λίγο και τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγήθηκε από τους ειδικούς, ότι όταν στην Δυτική Ευρώπη είχε τους καύσωνες που είχε, που ψήθηκαν, εμείς είχαμε πιο εύκολα το καλοκαίρι.
0: Καλά, ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ακούγαμε τις τιμές του θερμομέτρου στην Ευρώπη και λέγαμε, έλα ρε, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ενώ
1: ακριβώς
0: τα σαραντάρια και τα σαρανταδιάρια τα βιώναμε κυρίως στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και σε, ξέρω εγώ, στη Λαμία, ας πούμε, που, στη Λάρισα. Που...
1: Ναι, στη Θεσσαλία βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, οι βόρειο και μάλλον οι δυτικοευρωπαίοι ψήθηκαν πιο πολύ από εμάς αυτό το καλοκαίρι.
0: Αλήθεια.
1: Ήμασταν πιο ήπια, τέλος πάντων. Τώρα μας χάλασε τις τελευταίες μέρες, αλλά πού θα πάει, θα φτιάξει.
0: Κάποτε στην Ολλανδία πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο με την Αλέκα και ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος. Οπότε ρωτάω τον ρεσεψιονίστ, του λέω, έχει air condition το δωμάτιο? Και αυτός άρχισε να γελάει, καλοπροαίρετα, δεν εννοώ να μας κοροϊδεύει, ότι να το κάνουμε τι εδώ πέρα που είμαστε το air condition. Και φέτος το καλοκαίρι κάνανε ουρές και δεν βρίσκανε να βάλουν συσκευές τέτοιες στα σπίτια τους.
1: Ένα θα σου πω, στη Γερμανία,
0: ναι,
1: που το βίωσα μέσω της αδελφής μου που ζει εκεί,
0: ναι,
1: γύρω στα 600 ευρώ το κλιματιστικό,
0: ναι,
1: 1200 η εγκατάσταση.
0: Χώρια τα 600.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι?
1: Διότι δεν υπήρχαν εγκαταστάτες για να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε ελεύθερη οικονομία.
0: Χρέος.
1: Ζήτησης και προσφοράς.
0: Ναι.
1: Και έχει φτάσει στο Θεό η εγκατάσταση ενός κλιματιστικού.
0: Και χώρια που δεν ξέρω κιόλας αν ισχύει αυτό που θα πω, αλλά σε ορισμένες χώρες δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να κοτσάρεις στην πρόσωψη του κτηρίου τη μονάδα, ας πούμε.
1: Μία από αυτές είναι η Γερμανία.
0: Αυτό λέει, ναι, καλά το είπα.
1: Καλά το είπες, απολύτως, ναι, καλά.
0: Και πού το βάζουνε?
1: Γίνεται μελέτη ώστε να τοποθετηθεί είτε στους πλάγιους τοίχους του κτηρίου, είτε στους πίσω τοίχους, ή είναι πολύ πιο δαπανηρό η τρίτη λύση, να μπουν στην ταράτσα οι μονάδες.
0: Ναι, και να κατέβουν.
1: Να κατέβει ως κεντρικός κλιματισμός πια. Όχι ως ξεχωριστές μονάδες.
0: Για όλα τα διαμερίσματα.
1: Για όλο το κτίριο, ναι.
0: Άντε.
1: Αν σου έχει τύχει να πας σε ταράτσα μεγάλων ξεχωριστές μονάδες.
0: Για όλα τα διαμερίσματα.
1: Για όλο το κτίριο, ναι.
0: Άντε.
1: Αν σου έχει τύχει να πας σε ταράτσα μεγάλων.

0: Χαίρομαι πολύ.
1: Εννοείται, εννοείται. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία τελευταία και είναι πολύ ωραίο από άποψη ενεργειακής εξοικονόμησης είναι ότι βάζουν φωτοβολταϊκά στους τοίχους των κτηρίων.
0: Ναι.
1: Όχι στις ταράτσες. Ντύνεται δηλαδή το κτίριο στη πίσω πλευρά του ή στις τρεις πλευρές πίσω και πλαϊνές με φωτοβολταϊκά, με πάνελ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ήλιος στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχει την ένταση που έχει εδώ.
0: Όχι.
1: Άρα χρειάζονται μεγαλύτερες επιφάνειες για να κάνουν συλλογή και να παράξουν ενέργεια.
0: Σωστό.
1: Αλλά είναι πολύ βολικό. Και επίσης στη Γερμανία υπάρχουν, αυτό θα μπορούσα να μας το πει και κάποιος ακροατής από Γερμανία να ακούει, διάβασα προσφάτως ότι υπάρχουν και φωτοβολταϊκά τζάμια. Δηλαδή οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα έχουν φωτοβολταϊκό πάνω τους. Mm. Είναι το τζάμι τους φωτοβολταϊκό.
0: Ναι. Να τώρα μου στείλε ο Αποστόλης από τη Γερμανία, λέει εγώ έχω επάνω από τον γκαράζ.
1: Mm-hmm.
0: Φωτοβολταϊκά που λες, γιατί και έχει προηγηθεί ένα άλλο μήνυμα που λέει στους τοίχους και στα μπαλκόνια.
1: Ναι, αυτό το μπαλκόνιο ήρθε και στην Ελλάδα.
0: Ναι μωρέ, τώρα θα είναι έσχος μιλάμε.
1: Κοίτα, το καλό του πράγματος είναι ότι είναι φορητό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δηλαδή ουσιαστικά το βάζεις σε μια πρίζα και ό,τι παράγει το διοχετεύει μέσα στο δίκτυο του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Άρα δεν χρειάζεται να το έχεις βιδωμένο πάνω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ή μπορείς να το μεταφέρεις σε κάποιο άλλο κτίριο που πας, ας πούμε, για διακοπές και τέτοια.
0: Έχουν βγάλει, λέει, μου στείλε και άλλο μήνυμα, και κεραμίδια φωτοβολταϊκά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ισχύει και αυτό. Κάποια στιγμή θα το δοκιμάσουμε κι εμείς εδώ.
0: Ναι. Μόνο να μην είναι ελληνική πατέντα, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Ο σπιτονοικοκύρης της αδερφής μου έχει αγοράσει ένα κτήμα και σπίτι στην Πελοπόννησο. Mm. Σε πληροφορώ ότι επειδή ο άνθρωπος είναι η δουλειά του τέτοια και γνωρίζει, έκανε έρευνα για να δει αν θα πάρει φωτοβολταϊκά, θα τα φέρει από τη Γερμανία ή θα πάρει από εδώ. Και επέλεξε να πάρει από εδώ.
0: Ναι.
1: Και σαν τιμή καλύτερη και σαν ποιότητα καλύτερη.
0: Ναι, μπράβο ναι. Μας.
1: Ναι, υπάρχουν και σωστοί επαγγελματίες, μωρέ μάνα.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και πάρα πολύ λάθος, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Σαν και αυτόν που έμαθα το απόγευμα, είχε εισάγει 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, μια εταιρεία, και είχε κόψει τιμολόγια πώλησης μόνο για 200.000.
0: Ναι.
1: Τα άλλα, κρυμμένα. Χωρίς τιμολόγια, χωρίς τίποτα. Τους τυπήσανε βέβαια. Οκ. Okay. Αλλά είναι η νοοτροπία. Την νοοτροπία θέλω να δείξω. Ότι το 70% της δουλειάς να το κρύβεις από την εφορία.
0: Ναι, μα πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι φταίνε ή οι εφορίες. Συγγνώμη δηλαδή. Αν ήταν σοβαρό κράτος, θα έβαζε τέτοια πρόστιμα που θα γονάτιζε από το βάρος τους ο κάθε ξεφτυλισμένος που κάνει αυτά τα πράγματα. Και θα λυνόταν το θέμα επί τόπου.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί.
0: Αλλά μιλάμε να λυγίσουν τα γόνατα της οικογένειάς του.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αλλά ξέρεις και το αποτέλεσμα, διότι κάποια πρόστιμα είναι πολύ ισχυρά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που διάβαζα πάλι πριν από λίγες μέρες, ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν τα χρόνια να βγουν στη σύνταξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, και επειδή χρωστάνε στον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι προκειμένου να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο θα πρέπει να επιτρέψουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών τους.
0: Ναι.
1: Και προτιμούν να μην δώσουν άδεια για έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών παρά να βγουν στη σύνταξη. Αυτό εμένα μου λέει ότι μάλλον οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πολύ περισσότερα από όσοι θα παίρνουν.
0: Εννοείται, βεβαίως.
1: Οπότε ζουν από αυτά που έχουν ουσιαστικά από το παρελθόν υφαρπάξει.
0: Το ξέρεις ότι στην Αυστραλία, εάν είσαι πάνω από ένα εισόδημα, ξέρεις το λογαριασμό σου κτλ., δεν παίρνει σύνταξη.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν παίρνει σύνταξη.
1: Οκ.
0: Okay. Σου λέει, άμα είσαι εκατομμυριούχος, τι θες τη σύνταξη.
1: Ναι, σωστό.
0: Κατάλαβα αυτή την έννοια.
1: Άστε να την πάρει κάποιος άλλος.

0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γενικά είμαστε λαμόγια.
0: Καλά.
1: Και δεν αλλάζει αυτό.
0: Λαμόγια ολόκληρα σόγια.
1: Έτσι. Ειδικά άμα πάμε έτσι προς τον νότιο της Ελλάδας, ου... η λαμογιογένα Κρήτη, όπως είχα πει σε κάποια άλλη
0: ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ωραίο. Ωραίο.
1: Έτσι έχει καταντήσει το πράγμα, αλλά τι να κάνεις. Μάλλον χαίρομαι που άλλαξε το ωράριο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζω ότι μπορούν και πολλοί συνακροατές που λίγο τους όριζε ο ύπνος, βρε παιδί μου, μες στο νυχτερινό, να ακούνε τις πρώτες ώρες.
0: Ναι.
1: Και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η παρέα μας.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν. Και εδώ θα είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Νίκο από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Καλό μήνα, με υγεία σε όλους, εσένα, την εκπομπή, εκεί στα κορίτσια που είχε το τηλεφωνικό και το φινευγενέστατα. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Πολύ καιρό, ναι.
1: Ναι, χάθηκα. Λίγο.
0: Είσαι καλά όμως?
1: Είμαι καλά, ναι. Ήρθα διακοπές στην Ελλάδα. Έχω καμιά εβδομάδα που έχω γυρίσει στη Γερμανία. Μπορώ να σου πω ότι περισσότερο ζέστη έφαγα στη Γερμανία παρά στην Ελλάδα.
0: Μάλλον το λέγαμε και πριν από...
1: Το άκουγα, ναι. Καταρχάς, κοίταξε, εδώ στο σημείο που είμαι εγώ, έφτασε η θερμοκρασία 42 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι με τη βλάστηση που έχει και το ποτάμι που έχουμε εδώ, ήταν μια κατάσταση, τι να σου πω, δεν το έχω ξαναζήσει ούτε στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε να πάρουμε ανεμιστήρες, δεν υπήρχε ούτε λέπη από ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Τους ρωτάγαμε πότε θα φέρνε, μας είπανε δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε. Στα 10 νοσοκομεία, φαντάζομαι, στα 8 δεν είχαν ερκοντήσει, οπότε αναγκαστήκανε και πήραν όλους τους ανεμιστήρες ό,τι υπήρχε στην Γερμανία και τα βάζανε στα νοσοκομεία τους.
0: Λογικό.
1: Πέρασαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Που το περίμενε κανένα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, καλοκαίρι πέρασε πάρα πολύ ωραία στην πατρίδα μας. Χάρηκα πάλι που ήρθα στην Ελλάδα μας. Το κάνω δικός πάντα κάθε καλοκαίρι. Φεύγω από τη Γερμανία ο δικός, να πάρω καράβι από την Αγκώνα και να βγω στην Πάτρα και να ξεκινήσω τις διακοπές μου. Ωραία ήταν.
0: Έρχεσαι οδηγώντας όλη τη διαδρομή?
1: Ναι, όλη, κάθε καλοκαίρι έρχομαι με το αυτοκίνητο. Ξεκινάω από τη Γερμανία βράδυ πάντα για να μην με πιάσει κίνηση το πρωί. Γιατί έχουν πολλά έργα στους αυτοκινητοδρόμους. Και στην Ελβετία και στη Γερμανία και η Ιταλία. Και προσπαθώ να το κάνω όλο το βράδυ μέχρι την Πολώνια. Για νυχτερεύω στην Πολώνια μία μέρα και την άλλη μέρα το πρωί φεύγω για την Αγκώνα. Έτσι είναι το σχέδιό μου πάντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φέτος πήγε πολύ καλά το ταξίδι, εκτός λίγο προς το τέλος στην αυτοστράτα της Ιταλίας που για ήθελα μισή ώρα να φτάσω και είχε γίνει ένα ατύχημα και εκεί που ήθελα μισή ώρα να φτάσω το έκανα 2 ώρες ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι λίγο... Ηρωνία να ξεκινάς από το βράδυ τη Γερμανία, να μην έχεις συναντήσει τίποτα. Γερμανία, Ελβετία, όλη σχεδόν την Ιταλία και στο τέλος να σου κάθεται το κερασάκι στην τούρτα.
0: Τι δηλαδή?
1: Εννοεί το ατύχημα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, να καθυστερήσω εκεί, ας πούμε, στο τελείωμα του ταξιδιού. Και όσο καταλαβαίνεις τώρα, είσαι και κουρασμένος. Γιατί είναι ώρες. Φαντάζομαι ότι για να το κάνεις. Ας πούμε μέχρι την Πολώνια χωρίς διάλειμμα είναι 12 ώρες. Δεν θα κάνεις και διάλειμμα. Θα βάλεις καύσιμα, να πιεις τον καφέ σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, όμως όλα καλά πήγαν. Ήρθα στην Ελλάδα, ευχαριστήθηκα για τη θάλασσά μας.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο μας, τα φαγητά μας.
0: Πού πήγες?
1: Ζάκυνθο, είναι η μητέρα μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγα και λίγο στον πατέρα μου στα Καλάβρυτα. Και βουνό και θάλασσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επέστρεψα εδώ πριν 4 μέρες. Έπεσα πάνω στο φεστιβάλ του κρασιού που έχουμε εδώ στο μέρος που βρίσκομαι. Και σαν να συνέχισα τις διακοπές μου δηλαδή. Να σου δώσω να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Στη δουλειά όμως ήμουνα. Μετέφερα τον κόσμο εδώ πέρα από τα χωριά στην πόλη. Γιατί σου κοπεί μοδικό στα λεωφορεία εδώ.
0: Ναι.
1: Όμως περάσαμε ωραία και εδώ πέρα.
0: Τώρα είσαι πίσω στη Γερμανία, ναι.
1: Τώρα είμαι Γερμανία, ναι. Τώρα μόλις σπόλα θα πάω να αφήσω το λεωφορείο και θα πάω στο σπίτι.
0: Τώρα τι ώρα είναι εκεί?
1: Τώρα η ώρα εδώ είναι 12 παρά 20.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Πάμε μια ώρα πίσω εμείς.
0: Ναι.
1: Η θερμοκρασία είναι 17 βαθμούς, πολύ δροσιά.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Μας έριξε και μια πολύ καλή βροχή, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έχει δροσίσει, ναι, είναι πλέον. Έχουμε μπει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Σωστό. Μπράβο.
1: Αυτό που πάθαμε φέτος ήταν. άκουσα και τις κυρίες πριν, που μία από το Βέλγιο και η άλλη κυρία που ήταν στη Γερμανία. Ό,τι ακριβώς σου είπαν, αυτά νιώθω και εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο θα ήθελα να είμαι στην πατρίδα μου και στην αλήθεια σου. Αλλά έτσι όπως τα κάνανε, δυστυχώς δεν γίνεται να γυρίσουμε το μάτι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή εργασία. Έχουν σύστημα οι ανθρώποι, σέβονται τους οδηγούς τους, τους συνεργάτες τους. Έχεις το πρόγραμμά σου, έχεις προγραμματισμένη την άδεια σου, όποτε θες να φύγεις. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος, έτσι.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δηλαδή το συγκρίνω τώρα στην Ελλάδα που ήμουνα και λέω, τι ζούσα, τι έκανα, λέω, τι έκανα. Δεν ξέρω, πρέπει να φτιάξει ρε σημάνω κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το εργασιακό στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να είναι ο κόσμος. Να μην μπορείς να ζεις, δηλαδή να ευχαριστήσεις τη ζωή. Να υπάρχει ωράριο, να υπάρχει το ρεπό σου, να υπάρχει η άδεια σου. Άκουγα δηλαδή, έβλεπα στην τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση και λέω, θα είναι καλά, λέω ο κόσμος. Πηγαίνανε εκεί οι δημοσιογράφοι στο καράβι, ας πούμε, και ρωτάγανε τα παιδιά εκεί πόσο. Και λέγανε μία εβδομάδα και γελάγανε. Δηλαδή, μα γελάς που θα πας μία εβδομάδα διακοπές, ρε παιδάκι.
0: Παιδί μου, στην ουρά του σούπερ μάρκετ προχτές το Σάββατο ήταν τρία παιδιά και έπιασα μία φράση που είπε ένας. Λέει στους άλλους, καλά του λέει σοβαρολογείς, θα πάω να δουλέψω εκεί για 300 το μήνα και θα δουλεύω 10 ώρες. Έλεγε στα άλλα δύο παλικάρια που ήταν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν πάει το κράτος να τον αρπάξει αυτόν, ναι. Που κάνει αυτή τη δουλειά και εκμεταλλεύεται τον κόπο των άλλων, να τον χώσει καταναγκαστικά έργα να σπάει πέτρες όλη μέρα.
1: Δυστυχώς,
0: κάτω από τον ήλιο, χωρίς νερό.
1: Ακριβώς. Τι να σου πω εγώ, να σου κοίταξε να δει. Πηγαίναμε πολλές φορές στην επιθεωρητική εργασία για να αναφέρουμε πράγματα και ήδη ήξερε ο εργοδότης και εκεί πήγαμε. Καταλαβαίνεις για τι πράγματα σου μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Πόσο θα το ανοιχτείς ρε σημάνω αυτό το πράγμα. Πες μου, εγώ που έχω φέρει 48 χρονών τώρα, 4 Σεπτεμβρίου τα κλείνω, τα 48. Πόσο θα το ανοιχτείς αυτή την ηλικία αυτά τα πράγματα. Θα σε κάνουν δηλαδή να πάρεις κανένα τουφέκι και να το φυκίσεις κανένα, να πας φυλακή κιόλα.
0: Καλά, είναι προτιμότερο να τον σπάσεις στο ξύλο από το να τον σκοτώσεις.
1: Ωραία, πολύ θα το ήθελα να τον σπάσω στο ξύλο, πραγματικά σου μιλάω. Και να δω ποιοι είναι μπλεγμένοι σε όλη αυτή την πλεκτάνη μετά.
0: Καταλαβαίνεις
1: τι σου λέω.
0: Όλοι είναι μπλεγμένοι.
1: Είναι όλοι μπλεγμένοι. Δηλαδή, πώς το μάθει, ας πούμε, ο εργοδότης, ποιοι είχαμε πάει, από πού. Άρα κάποιος από μέσα είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, όλα αυτά.
0: Πορνείο.
1: Μας κάνανε να σηκωθούμε να φύγουμε όλα τα παιδιά, γιατί έχουν φύγει πάρα και συνεχίζουν και έρχονται παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν σου κρύβω, το καλοκαίρι μίλαγα με μια οικογένεια που ήταν από την Αυστραλία Έλληνες, στα Κεντινή. Και μου λέει, τους έλεγα πόσο δύσκολο μου φαινόταν ότι εσείς είστε στην Αυστραλία και έρχεστε μόνο μια φορά το χρόνο. Ενώ εγώ μπορώ να πάρω μια πτήση και σε 3 ώρες να είμαι στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, Νίκο, εσύ μου λέει αυτό, λες, είμαστε στην Αυστραλία και συνεχίζουν και έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά έπαθα σοκ.
0: Που βέβαια μου είπαν άνθρωποι, γιατί έχω πάει 5 φορές στο Σίδνεϊ, και όχι μόνο, και μου είπαν άνθρωποι ότι με το που σκάνε μύτη οι Έλληνες εκεί, τους παίρνουν στις δουλειές και τους εκμεταλλεύονται χειρότερα. Οι Έλληνες τους Έλληνες εννοώ.
1: Αυτό ισχύει και στην Γερμανία μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν πας ποτέ σε εργοδότη Έλληνα. Ποτέ δεν πας.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είναι στην Ελλάδα. Δεν πατάς σε αυτούς. Θα πας σε εργοδότη Γερμανό, αλλιώς μην έρχεσαι καθόλου. Μην έρχεσαι καθόλου.
0: Ναι.
1: Αν είναι να ζήσεις το ίδιο τροπάριο στην ξενιτιά, έκατσε στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εγώ, αν δεν ήταν η δουλειά μου, αν είμαι επαγγελματίας οδηγός που έχω να κάνω με τους Γερμανούς εδώ, έτσι που είμαι σε δημόσια υπηρεσία, δεν θα ερχόμουν για να δουλέψω σε Έλληνα, με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω πραγματικά, μακάρι να φτιάξει, να επιστρέψουμε, αλλά δεν βλέπω φως, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Βλέπω και άλλα παιδιά και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Και λέμε, άντε να έρθει το καλοκαίρι να πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε διακοπές. Βέβαια, κάνουμε διακοπές. Τώρα κάνω διακοπές. Πραγματικά κάνω μόνο διακοπές.
0: Ναι.
1: Έκανα 3 εβδομάδες και αν ήθελα έπαιρνα κι άλλη. Που όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν τις κάναμε διακοπές. Μία εβδομάδα έφευγες και αισθανόσουν και ένοχος που πήρες άδεια για να πας διακοπές. Σε κάνει να αισθάνεσαι ένοχος ότι πάω διακοπές.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, θα σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, μάνα, έχω και μία πρόσκληση από σένα, να το ξεχάσει.
0: Ναι, okay.
1: Να το εκεί μαζί να κάνουμε έτσι να τα πούμε.
0: Να, όταν έρθεις να με πάρεις τηλέφωνο μία μέρα πριν να το κανονίσουμε.
1: Έγινε, μάνα μου, έγινε.
0: Άντε, καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. Γεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη Λιμπερόπουλε. Τι κάνεις?
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρίσκω.
2: Καλή χρονιά. Ανεκτήμητε, μάνο. Σου εύχομαι χρόνια πολλά. Καταρχήν, καλό μήνα. Και χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα σου. Εύχομαι να έχετε υγεία και να παίρνετε και να δίνετε αγάπη. Μερικά, με ακούς?
0: Απολύτως.
2: Μερικά συμπληρωματικά από ό,τι άκουσα. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω που με τίμησες σαν τελευταίο από τις επαναληπτικές εκπομπές σου.
0: Ναι,
2: το χθες,
0: ναι.
2: Έτσι. Και θέλω να πω, άκουσα τις συνακροάτρες και τις συνακροάτρες. Εκείνες οι κυρίες που πάνε για τα τζουμέρκα, εκεί για την Κοστιλάτα, υπάρχει και δημοτικό τραγούδι που λέει «Ψηλά στην Κοστιλάτα, στα γρία τα νερά».
0: Mm.
2: Έτσι. Επίσης μια άλλη κυρία που έκανε διακοπές στα ελληνικά,
0: ναι.
2: Είναι ένα μαγευτικό μέρος που είναι σαν την Κέρκυρα στο Ποντικονήσι.
0: Ναι.
2: Εκεί το λένε ελληνικά και πιο πάνω είχε έναν άλλο κόλπο που λέγεται Βασιλικά.
0: Ναι. Ναι.
2: Και αυτά έχουν ονομαστεί γιατί εκεί ήταν τα περσικά πλοία και κάτω τα ελληνικά που έγινε η ναυμαχία του Αρτεμισίου.
0: Μάλιστα.
2: Του Αρτεμισίου. Επίσης, μια και μιλάμε για Εύβοια, το οποίο είναι εξαιρετικό νησί, είχα ακούσει έναν ο οποίος παραπονιότανε. Γιατί, λέει, ενώ η Εύβοια είναι τα 2/3 της Κρήτης, είναι ένας νομός, ενώ η Κρήτη είναι 4 νομοί.
0: Mm.
2: Είναι τόσο μεγάλο νησί που είναι έτσι όρθιο, που αν μπορούσαμε, λέει, να το γυρίσουμε, θα καβάλαγε το Αιγαίο και θα φτάναμε στη Σμύρνη. Άκου,
0: mm.
2: Και πήρα πραγματικά ένα διαβίδι και λέω, πόσο μεγάλο νησί είναι η Εύβοια. Εκείνο που θέλω να πω και για τον κύριο Ανδρέα, να το συμπληρώσω, που έλεγε για τον επικισμό. Και ο Αγίνωρας που έφυγε από το Άργος πήγε κάτω σε έναν τόπο που είδαν ότι ήταν καλό πάνω από την Αίγυπτο και δεν είχαν που να μείνουν και σύραν τα πλοία τους μέσα και από εκεί έχει ονομαστεί η Συρία που λέμε.
0: Mm.
2: Έτσι, η Συρία. Και κάποιος κύριος είπε ότι θα φτιάξει και ένα σκακιστικό βιβλίο. Έβλεπα προχθές μια εκπομπή και έλεγε ότι όταν ήρθαν οι Πέρσες κάνανε ένα παιχνίδι στρατηγικής το οποίο λέει αργότερα το ονομάσανε σκάκι. Είναι περσική επινόηση. Εγώ, Μάνο, οι διακοπές μου που ήταν περίπου ένα μήνα πήγα από καθημερινές σε καθημερινές 5 μέρες στην Αίγινα. Έχω πολλοί συγγενείς εκεί,
0: ναι.
2: Και περιουσία από την γιαγιά μου. Αλλά μείναμε σε ένα ξενοδοχείο γιατί όπως μπαίνει στο λιμάνι αριστερά έχει 2 ωραία ξενοδοχεία που είναι γνωστοί εκεί και ανεβάζουν νερό από τη θάλασσα και που το φιλτράρουν το νερό, κάνεις το μπάνιο σου και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Οι Αγινίτες όμως που ήταν αγαπημένοι η παλιά γενιά, τα αφήσαν εξαδιαιρέτου τις περιουσίες τους και αρχίσαν και πουλάνε τις περιουσίες τους και όλοι οι καλλιτέχνες ή οποιοδήποτε έχουν αγοράσει,
0: ναι.
2: Πολύ ωραία αρχοντικά με φυστικές, με απ' όλα και έχουν και πισίνες. Τώρα που συνδέθηκε μάλιστα με το νερό και έχει γλυκό νερό από το Μαραθώνα, γίνεται ο χαμός. Το είχα ξαναπεί και πάλι ότι στα παιδικά μου χρόνια που τα κάνω σύγκριση με τα τωρινά βλέπω τα σκουπιδολόι, την πολυκοσμία, το χάλι και λες πώς έχει γίνει αυτό το νησί και δεν το προσέχουμε τόσο πολύ που είναι συνδεδεμένο και με τον Άγιο Νεκτάριο,
0: ναι,
2: τρως εκείνα τα μπαρμπούνια, τα αγινήτικα, τις κατσούλες που λέμε,
0: ναι.
2: Και μια άλλη κυρία που είπε για τις πόρτες, λίγο πιο δίπλα είναι μια τοποθεσία που λέγεται Τούρλος, εκεί εκτελούσαν τους θανατοπινίτες παλιά, έτσι εκτός από τις φυλακές. Τώρα η Αίγινα έχει γίνει ένα έτσι, πολύ πληθυσμιακό μέρος, αλλά όσοι έχουν κάποια σπίτια που μπορούν, γιατί εμείς, εγώ έχω τις γιαγιάς μου το σπίτι, αλλά επειδή είναι αυτό για μοίρασμα, πηγαίνω κάτω στο εξοχικό μου και έφυγα πάλι, πήγα κάτω στην Ολυμπία, για να χορτάσω ηρεμία. Την ηρεμία δεν την εξαγοράζει με τίποτα, μάνα μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τι να σου πω, δηλαδή, είχα το βράδυ, ξέρεις, το βράδυ νομίζω ότι είσαι σε ζούγκλα. Ακούς τα τσακάλια, τα οποία κλαίνε σαν μωρά παιδιά τα ουρλιαχτά τους, όταν είναι μακριά. Τους γιόνιδες. Εν τω μεταξύ, πήρα από την Αίγινα και τρεις χαρουπιές, γιατί είχε η γιαγιά μου μια τεράστια χαρουπιά. Φύτεψα πριν 30 χρόνια, 40, και έχουν αγκαλιάσει το σπίτι και αυτοί το σώσανε. Οι χαρουπιές σώσανε το σπίτι από τις πυρκαγιές. Γιατί είναι δέντρο που δεν καίγεται. Και αυτό τώρα ανέβηκαν οι κλιματαριές. Αγκαλιάσανε και τη χαρουπιά, και επειδή τα σταφύλια που είναι ψηλά δεν μπορούμε να τα κόψουμε, έρχονται οι κύσες, τα κοτσίφια κτλ. Το πρωί-πρωί και γίνεται ένα όνειρο. Είναι ήχοι που τους αγαπάς τόσο πολύ και λες τι να διώξω από αυτά. Αυτά είχαν από μάνα μου. Οι διακοπές μου ήταν λίγο στην Αίγινα, πολύ κάτω. Προσπάθησα και φρόντιζα κάτι ελίτσες λίγες που έχω για το δάκο, γιατί υπάρχουν κάτι, πώς είναι το α4, τα οποία κολλάνε αυτά και έχουν δύο φύλλα. Ναι. Τα ξεκολλάς, τα κρεμάς πάνω σε κάθε ελιά και πηγαίνει ο δάκος και κολλάει εκεί και δεν τσιμπάει τις ελιές.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί συνήθως βάζουν ναφθαλίνη, αλλά άμα είσαι εκεί γύρω-γύρω δεν μπορείς να μείνεις καλά, να περάσεις όμορφα. Σου εύχομαι, Μάνο, σε όλους καλές εμπνεύσεις, καλές επιλογές τραγουδιών, συγχαρητήρια για όλους αυτούς τους στίχους που έχεις γράψει και εύχομαι να γράψεις και ακόμα καλύτερους εκεί, να σε απολαμβάνουμε, και καλό τάξιδι να είναι η ραδιοβάρκα σου, έτσι.
0: Χρόνια και πολλά για το γιο σου, τον Αλέξανδρο.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω κέρασμα, θα τα πούμε τώρα.
0: Ξέρεις τι κέρασμα θέλω, χαρούπια.
2: Πες, χαρούπια.
0: Ναι.
2: Α, τώρα που θα γίνουνε.
0: Τέτοιο γουρούνι που είμαι, χαρούπια.
2: Όχι, δεν είσαι γουρούνι.
0: Μα δεν τα τρώνε.
2: Πες μου γιατί είναι.
0: Τα γουρούνια δεν τα τρώνε.
2: Όχι, κοίταξε. Τα ρίχνανε εκεί για δεν ξέρουνε. Εγώ με τη σύζυγο φτιάχνουμε χαρουπάλευρο. Όχι χαρουπάλευρο, χαρουπόμελο. Αυτά τα βράζεις μια ώρα, τα αφήνεις ένα 24ωρο, το σουρώνεις και γίνεται χαρουπόμελο.
0: Έλα ρε.
2: Εάν, ναι, γιατί είναι το γλυκό του μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Σκέψου δε ότι το κουκούτσι του χαρουπιού δεν σπάει με τίποτα.
0: Ναι.
2: Ναι, παλαιότερα αντί για νομίσματα είχαν σακουλάκια με σπόρους από χαρούπι.
0: Μάλιστα.
2: Τα πρώτα νομίσματα που είχαν.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό τώρα πέφτουνε κάτω, αλλά εσένα θα σου μαζέψω χαρούπια από το δέντρο επάνω που θα είναι όριμα.
0: Το
2: υπόσχομαι αυτό οπωσδήποτε, έτσι.
0: Okay.
2: Πολύ χαίρομαι που μου το έπες αυτό, γιατί και εγώ τα τρώω.
0: Και
2: είναι, έχουν,
0: και η Αλεξάνδρα τα τρώει.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, τρελαίνεται.
2: Τι λες?
0: Τρελαίνεται όμως.
2: Υπόσχομαι ένα τσουβαλάκι χαρούπια οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Ναι, okay.
2: Ναι, μην το συζητάμε.
0: Όχι,
2: θα δώσεις τις ευχές μου και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί τα δίνω, τα σκορπίζω, τα χαρίζω και είναι τόσο πολύ, είναι μεγάλες οι χαρουπιές και πέφτει χαρούπι κάτω και τα βάζουμε και για λίπασμα στα δέντρα γύρω-γύρω.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, εσένα θα είναι καθαρά και από πάνω.
0: Σε φιλό
2: ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Πω, το σημειώνω αυτό.
0: Άντε,
2: πολύ χάρηκα.
0: Και εγώ.
2: Για χαρά. Καλό φθινόπωρο.
0: Ήθελα να πω ότι μου έστειλε η Αλεξάνδρα, η γυναίκα μου, και μου λέει πες στον αέρα ότι η Αλεξάνδρα ευχαριστεί όλους τους φίλους για τις ευχές τους. Και άντε σούφεξε κιόλας, θα φέρει χαρούπια ο Δημήτρης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι μία και ένα λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα και το γεγονός ότι διατηρούμε επαφή με το βορρά της πατρίδας, στη Βόρεια Ελλάδα, οφείλεται στον ραδιοσταθμό Status FM 107,7 και το διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να συνδέεται μαζί μας. Βέβαια παλαιότερα ήταν όλη η εκπομπή, αλλά εγώ ξεκίναγα στις 12. Μέχρι τις 12 η ώρα το κανάλι εκεί έχει το δικό του πρόγραμμα, οπότε συνδέεται μαζί μας από τις 12 και μέχρι τις 2. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη.
5: Γεια σου Καντάτσου.
4: Τι κάνεις?
5: Τι κάνω, σε πεθύμισα, 5 μήνες έχω να τηλεφωνήσω.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Είμαι στον δρόμο τώρα, περπατάω, πήγα να πάρω καμιά μπηρίτσα.
4: Ναι, πας στο περίπτερο δηλαδή.
5: Ναι. Κάτω. Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλό σεζόν, δηλαδή καλό φθινόπωρο, καλή
4: χρονιά που λέγε και η Αθηνά.
5: Ναι. Αυτά και πολλά θέματα οι φίλοι σε κομπής και τα θέσανε. Δεν θέλω να θέσω κανένα θέμα, τις παθογένειες τις ελληνικές τις ξέρουμε, αλλά όταν θα ξανατηλεφωνήσω θα θέσω ένα θέμα κάθε φορά.
4: Okay.
5: Γιατί το μίξερ δεν βγάζει άκρη.
4: Δεν σε ακούω, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
5: Γιατί άμα βάλεις πολλά θέματα...
4: Μα έτσι κι αλλιώς δεν βάλαμε πολλά θέματα σήμερα.
5: Ναι.
4: Για το καλοκαίρι μιλάμε.
5: Ναι, όλοι που μιλήσανε είχαν δικαίω. Οι παθογένειες το γουσταριστάν.
4: Εντάξει, υπερβολικό σε βρίσκω τώρα, Βαγγέλη μου.
5: Ναι, κοίταξε.
4: Ένα-δύο πράγματα είπαν οι άνθρωποι.
5: Ναι,
4: κυρίως μιλάγαμε για τις συνθήκες, τις εμπειρίες, τις εικόνες του καλοκαιριού. Ναι. Αυτό είπαμε.
5: Ναι, και ό,τι γουστάρει καθένας κάνει στην Ελλάδα.
4: Αυτό είναι άλλο καπέλο.
5: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να με... κάθε φορά να κυρωθούμε σε ένα θέμα, ας πούμε.
4: Okay.
5: Μάνα μου, χάρηκα που σε άκουσα.
4: Και εγώ, φίλε.
5: Σε πεθύμισα. Πρέπει να... 4-5 μήνες είναι η τελευταία φορά που μιλήσαμε.
4: Okay.
5: Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο... καλοκαιριού, γιατί ακόμα είναι καλοκαίρι.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι Indian Summer.
4: Ναι.
5: Ο καλύτερος μήνας που λένε εκεί πέρα στην Αμερική είναι ο Οκτώβριος, το Indian Summer.
4: Μάλιστα. Okay, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ.
4: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Σταμάτα το άσμα, θα το ακούσουμε μετά. Πάμε στον Απόστολο από τη Γερμανία. Αποστόλη, καλώς τον.
6: Μάνο, καλημέρα.
4: Καλώς τον.
6: Τι κάνουμε?
4: Είμαστε καλά, εσύ?
6: Καλά κι εγώ, καλή σεζόν να έχετε, να έχουμε όλοι που σ' ακούμε.
4: Στη δουλειά είσαι?
6: Στη δουλειά, ναι. Mm. Στη δουλειά. Τώρα βέβαια που ξεκινάς νωρίτερα, σε ακούω μόνο 3 ώρες.
4: Ναι.
6: Αλλά καλύτερα για σένα νομίζω είναι πιο ωραία και θα ακούν και περισσότερο το κοινό στην Ελλάδα, είναι πιο νωρίς και μια χαρά.
4: Εσύ δεν δουλεύεις από τέτοια ώρα, νωρίς?
6: 9 η ώρα πιάνω εγώ, είναι 10 Ελλάδα. Στην πρώτη ώρα πάει χαμένη μέχρι να στρώσω εδώ την κατάσταση. Πάει μετά 10 βάζω ραδιόφωνο, είναι 11 Ελλάδα, δηλαδή ένα τρίωρο μετά στο τέλος.
4: Ναι.
6: Αλλά ωραία ώρα κι αυτή, ναι. Καλή, μ' αρέσει που ξεκινάς νωρίτερα.
4: Πέρασες καλά στην Ελλάδα?
6: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
4: Έβλεπα τις φωτογραφίες που μου έστελνες.
6: Ναι, φέτος ήταν από τις χρονιές που το χαρήκαμε, ναι, στην οικογενειακά. Ευχαριστηθήκαμε κάναμε πολλά πράγματα. Όμορφα, ωραία, ήμασταν και μόνοι μας, ήταν δηλαδή πιο ξεκούραστα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Μάλιστα.
6: Ήταν πολύ ωραία. Πήγα και εκεί, σου έστειλα τη φωτογραφία με το κασέρι που ψάχνεις.
4: Ναι.
6: Ναι, θα το πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω.
4: Ρώτησε τον αν το διαθέτει κάπου στην Αθήνα.
6: Ναι, θα το ρωτήσω.
4: Ναι, μπορεί και να μην το λες. Μπορεί. Μπορεί να το έχει ανακαλύψει κάνα μικρό μάγαζο και να το πουλάει. Δηλαδή είχε γεύση σαν αυτή παλιά.
6: Είναι ωραίο, είναι το σπάι. Είναι, τι να σου πω, αφού ο άνθρωπος πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι εκεί για ανοίγει το τυροκομείο, μαζεύει τα γάλατα από τα πρόβατα από εκεί πάνω, που βοσκούν, έχει άλλη γεύση γιατί βοσκούν στα βουνά, έτσι.
4: Σωστό.
6: Και το παράγει εκείνη την ώρα δηλαδή τις μέρες που είναι εκεί πάνω και εντάξει. Τι να σου πω, πιο... Τώρα έχει να κάνει με τα πρόβατα, αν ήταν οι φυλές που ήταν παλιά. Αλλά η διαδικασία είναι αυτή όλα τα χρόνια.
4: Κατάλαβα.
6: Δηλαδή είναι πολύ... είναι πολύ, πολύ παραδοσιακό, πώς να το πω, δηλαδή κάνει...
4: Κατάλαβα.
6: Δεν μπορείς να αλλάξεις
4: με τον παλιό τρόπο, ναι.
6: Ναι, σε σχέση με παλιά, δηλαδή και μέσα από το πώς το έφτιαχνε. Είναι όπως το έφτιαχνε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σου λέω, οι φυλές των προβάτων σίγουρα έχουν διαφορά από παλιά, αλλά η γεύση τα νομίζω τα σπάει. Εγώ πήγα μόνο και μόνο, γιατί είναι μακριά, είναι καμιά ώρα από το χωριό μου.
4: Ναι.
6: Εντάξει, πάω σαν βόλτα, εγώ μου αρέσει και πάνω στα βουνά ψηλά, αλλά είναι ένα πολύ απομακρυσμένο χωριό αυτό.
4: Ναι.
6: Να το πούμε κιόλας, είναι το Χαλίκι Ασπροποτάμου.
4: Μάλιστα.
6: Και έχει πολύ ωραίο τηρήμα. Θα τον πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω.
4: Αν τον πάρεις.
6: Πρέπει να δοκιμάσεις. Και αν δεν θα δοκιμάσεις κάποιο, του χρόνου θα σου στείλω εγώ.
4: Okay.
6: Ναι, αυτά. Κατά τα άλλα ήταν ωραία. Είναι ωραία η Ελλάδα τα καλοκαίρια, γεμίζουν τα χωριά κόσμο. Ωραία.
4: Δεν έζησε ζέστες πολλές πάνω εκεί. Ή
6: πάνω στα χωριά, όχι, δεν έχει.
4: Ναι.
6: Πάνω τώρα στο Ανήλιο και στο Χαλίκι και Μέτσοβο και Τριγύρω δεν έχει. Η Γουμενίτσα που είναι η γυναίκα, φάγαμε κάτι φρίκες γιατί έχει ζέστη, αλλά εντάξει, παλευόταν. Δεν νομίζω πως είχε πολύ καύσωνα φέτος.
4: Δεν είχε, όχι.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή είχε και το αεράκι του, είχε, καλά ήταν. Ήταν ωραία, δεν ήταν τόσο χάλια. Έχω ζήσει, δεν ξέρω πώς ήταν στην Αθήνα, αλλά έχω ζήσει Αθήνα ή άλλες περιοχές πιο άλλα καλοκαίρια πολύ χάλια. Φέτος νομίζω ήταν καλά.
4: Μάλιστα.
6: Ωραίο το κλίμα στην Ελλάδα, καλά όλα, υπάρχουν δυσκολίες. Όπως όλες τις χώρες, μάλλον.
4: Πολύ ωραία.
6: Όπως παντού. Και αυτό που βλέπω είναι ότι έχει τάσεις να διορθωθούν πολλά θέματα και παθογένειες που υπάρχουν. Διάθεση να υπάρχει από τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό. Ήθελα να καθαρίσω ένα διαμέρισμα που θα το νοικιάσουμε τέλος πάντων. Και άμα πάρεις το Δήμο, σου λένε και πότε θες να έρθουν να σου πάρουν ό,τι θες να πετάξεις ή άμα έχεις μεταφορικό μέσο να τα πάσεις στο χώρο απόθεσης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πας να τα πετάς σε ρεματιές και σε γωνίες κάδων και σε... δηλαδή, πως λέει, κούνα τα χέρια και εσύ για να σε βοηθήσω. Θέλει λίγο φιλότιμο και λίγη καλή διάθεση και από τους πολίτες μερικές φορές. Να μην είμαστε γαϊδούρια.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποιος θα μας εκπαιδεύσει? Ναι. Γιατί όλη αυτή η εμπειρία που έχεις στη Γερμανία δεν μπορεί να αναπαραχθεί εδώ, γιατί δεν τα μαθαίνουμε από τότε που είμαστε μικρά παιδιά. Αν δεν μάθεις τι σημαίνει καθαριότητα, τι σημαίνει ευνομία από μικρό παιδί, δεν θα το μάθεις στα 30 και τα 50.
6: Ναι. Ποιος θα σε εκπαιδεύσει τώρα, ξεχτή, τους μεγάλους, δηλαδή τις πιο μεγάλες ηλικίες δεν εκπαιδεύονται με τίποτα. Και είναι και έχουν και... Γι' αυτό σου λέω, αλλάζει σιγά σιγά, γιατί αλλάζουν γενιές.
4: Ναι.
6: Δεν μπορείς να Δεν μπορώ εγώ να πείσω τον πατέρα μου ότι ξέρει τι, ρε πατέρα, πάμε να τα πετάξουμε εκεί που μας είπε ο Δήμος ή θα έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει. Λέει, άμα τα πάρουμε, τα πετάξουμε πέρα εκεί στη Ρεματιά. Καταλαβαίνεις, είναι η νοοτροπία τους. Δεν πρόκειται να την αλλάξει των πιο μεγάλων.
4: Ναι, αυτό είναι το θέμα, βεβαίως.
6: Όσο αλλάζουν οι γενιές και έρχονται οι νεότεροι, βλέπεις ότι η γενιά στην Ελλάδα, οι πιο νέοι, έχουν διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία.
4: Καλά, ναι. Γι' αυτό λέω. Γιατί το μαθαίνουν στο σχολείο.
6: Ναι, αλλάζει. Αλλάζει. Ελλάδα προς το καλύτερο πάντως.
4: Ένα βράδυ έλεγε ένας τύπος, ήταν με την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητο και σταματήσανε κάπου στο δρόμο και πήραν από μία τυρόπιτα. Και αυτός το δικό του το χαρτί το πέταξε από το παράθυρο. Το κοριτσάκι που καθόταν στο πίσω κάθισμα, 5 χρονών 6, ξέρω εγώ 7, άρχισε μου λέει να κλαίει τόσο πολύ και να λέει, μα η δασκάλα στο σχολείο είπε ότι αυτό απαγορεύεται να το κάνεις. Σταμάτα το αυτοκίνητο και πήγαινε φέρε το χαρτί. Και επειδή είχε γκαγκανιάσει στο κλάμα το κοριτσάκι, σταμάτησε στη Λέα, τη Λωρίδα, και πήγε πίσω και έφερε το χαρτί. Δηλαδή τον εκπαίδευσε το παιδί του. Γιατί και αυτό με τη σειρά του το είχε μάθει στο σχολείο.
6: Ναι, ναι. Έτσι θα γίνει, Μανώ. Η νέα γενιά θα φέρει την αλλαγή. Και πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά σε πολλά πράγματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολα πλέον. Έχουν αλλάξει πολύ καιροί και στο πώς να ζήσει ένας νέος με όλη την ακρίβεια και με όλο αυτό που επικρατεί. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε. Είναι παντού δύσκολα, έτσι. Δηλαδή, ένας νέος στη Γερμανία δεν διαφέρει σε κάτι από ένα νέο στην Ελλάδα.
4: Σωστό.
6: Μερικά θέματα, ναι, απλά δεν είναι θέμα να το συζητήσουμε τώρα. Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά υπάρχουν παντού δυσκολίες. Και έχει και η γενιά η νέα τα θέματά της που ίσως οι μεγαλύτεροι δεν τα καταλαβαίνουν. Λέει, ναι, είναι τεμπέλητες, ναι, είναι από εδώ, ναι, είναι από εκεί. Δεν βγαίνουν και οι νέοι παιδιά. Μάλλον παλιά δουλεύαμε και έμενε κάτι.
4: Ναι.
6: Καταλαβαίνεις, ναι. Μπορούσες να νοικιάσεις ένα σπίτι, μπορούσες να ζήσεις κάπως πιο... Τώρα η ίδια δουλειά, άμα σκεφτώ εγώ παλιά όταν ήμουν 18 και 20 χρονών, άμα θα είχα ένα σπίτι, δεν βγαίνει.
4: Όχι, δεν βγαίνεις.
6: Δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις γιατί δεν έχει αυξηθεί και το εισόδημα τρελά. Νομίζω πως είναι και το ίδιο.
4: Έχει υποβαθμιστεί, όχι
6: ναι,
4: αυξηθεί
6: και...
4: βέβαια.
6: Ναι, παραδείγματος χάρη, και ας πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα σαν σερβιτόρος. Παλιά μη σου πω, έβγαζε και μισότερο γιατί ήταν ο κόσμος πιο κυμπάρης με τα μπρουμπουάρ και με αυτά και την έβγαζε και λίγο διαφορετικά. Ναι, δύσκολα τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
6: Αλλά σου λέω, μ' αρέσει η Ελλάδα γιατί έχει μόνο έναν δρόμο προς το καλό.
4: Μακάρι.
6: Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι αρνητικά, έτσι, αλλά μόνο προς το καλό μπορούν να πάνε.
4: Πολύ ωραία. Μακάρι.
6: Ναι. Αυτά.
4: Να σε
6: και
4: καλά.
6: Τι άλλο ήθελα να σου πω, τίποτα. Ωραίο ήταν το καλοκαιράκι, καλά ήταν. Τυχώς δεν είχε και πολλές πυρκαγιές, όχι τίποτα το ιδιαίτερο αυτό, δηλαδή που γίνανε. Ήταν και ανθρώπινες ζωές που χάσανε, αλλά δεν... ήταν καλό καλοκαίρι στις γενικές γραμμές. Εσύ πέρασες ωραία.
4: Ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία.
6: Ωραία, μάλλον.
4: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
6: Και εγώ θα τα λέμε.
4: Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
6: Έγινε, γεια σου.

0: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν το λέω πολύ συχνά το email, γιατί προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Όπως τώρα θα ακούσουμε τη Μαριβούλα από την Πάτερα. Μαριβούλα.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένα μου.
0: Γεια σου Μαριβούλα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς γυρίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό το καινούργιο ωράριο, το 9-2. Είμαι ξύπνη ακόμα. Okay. Έχουμε μπει στην τελευταία και εγώ περίμενα να βγω.
0: Πολύ καλά έκανες. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπάνια κάναμε το καλοκαίρι.
1: Δεν μπόρεσα φέτος να κάνω κανένα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε δουλειά με τη μαμά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Το ευχαριστώ ήταν ότι έκανα αρκετά μαθήματα πιάνου. Και με αυτό έβρισκα διέξοδο, γιατί μου άρεσε το πιάνο πολύ.
0: Το έχουμε καταλάβει όλοι. Ναι. Οπότε παίξε μας και ένα τραγούδι ή δεν γίνεται τώρα?
1: Γίνεται.
0: Α, οκ.
1: Για το Μανώλη Σελιμίδη όλα γίνονται.
0: Οκ.
1: Λοιπόν.

0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο, Μαριβούλα, μπράβο. Πολύ καλά τα πας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, γεια. Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο, γεια σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης.
2: Καλό μήνα, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, εγώ λέω.
1: Και εγώ έτσι το λέω.
2: Ναι, έχουμε ακόμη αρκετό καιρό ζέστης.
1: Ναι, που να πάρει.
2: Να χαίρεστε την οικογένειά σας, πολύχρονική σύζυγος.
1: Να,
2: να τη χαίρεστε με αγάπη. Να είστε γεροί και εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Και σε σένα. Για πες μου πώς τα πέρασες.
2: Εγώ έχω χρόνια να πάω διακοπές. Είμαι στο σπίτι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έχω μια υπέροχη αυλή και περνάω υπέροχα.
1: Κατάφυτη αυλή, κατάφυτη.
2: Κατάφυτη, κατάφυτη.
1: Ναι.
2: Έχω ιδιωτικό πάρκο.
1: Ναι, με δέντρα και,
2: και δέντρα
1: καρποφόρα.
2: Και λουλούδια και από όλα.
1: Δηλαδή το... πες μου ένα δέντρο που βγάζει καρπό.
2: Έχω και λεμονιές. Α. Έχω και αχλαδιές.
1: Α, τι ωραία.
2: Έχω και μούρα.
1: Μούρα είναι η αδυναμία μου η μεγάλη, αλλά δεν
2: ναι.
1: τα πουλάνε πουθενά.
2: Αχ, λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά, γιατί Νέα Σμύρνη με Ταύρο, το Μάρτιο, το Μάιο και λέω Μάρτιο.
1: Ναι.
2: Άμα περάσετε...
1: Θα ανεβώ στο δέντρο πάνω να...
2: Ό,τι θέλετε. Αχ, τώρα τελευταία, τι γίνεται, 2 χρόνια, δεν αφήνουν μούρο για μούρο τα... Αχ, οι παπαγάλοι.
1: Α, ναι, αχ, βέβαια.
2: Κάθε πρωί...
1: Τι κοροϊδεύει.
2: Κοπάδια. Κοπάδια περνάνε και τρώνε μούρα.
1: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, ωραία είναι.
1: Μου έλεγε η γυναίκα μου ότι στα παιδικά της χρόνια στη Θήβα
2: ναι.
1: η μια θεία της έφτιαχνε σακουλάκια από πανί και, τα, και έβαζε τα σταφύλια μέσα για να μην τα τρώνε τα πουλιά.
2: Οι σφίγγες, ναι, ναι, και τα πουλιά, ναι.
1: Και εκείνη, τα παιδιά τα μικρά ανεβαίνανε στο τραπέζι, βγάζαν τα σακουλάκια, τρώγαν τα σταφύλια και ξαναβάζαν τα σακουλάκια.
2: Ναι, πώς το λένε,
1: βρίσκουν
2: εφεύρεση, ναι, εφευρετικά, ναι.
1: Σωστό.
2: Είναι υπέροχα. Εμείς εδώ, εγώ πήγαινα χρόνια στην Αίγινα, τώρα το απολαμβάνουν τα παιδιά μου, η εγγόνα μου. Και άκουσα τον κύριο Μωρή και ότι είναι στην Αίγινα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, και του λέω να πάει πάνω στους Ανιτσαίους. Έχει ένα χωριό που δεν έχει καμία σχέση με την Αίγινα.
1: Ναι.
2: Έχει κοπάτια που δεν ξέρεις ότι όταν ανέβεις πάνω εκεί λες δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι στην Αίγινα.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι ή στο Απόνησο.
1: Η Απόνησος είναι στο Αγκίστρι.
2: Όχι, έχει και στην Αίγινα.
1: Α, δεν το ήξερα. Εγώ ξέρω ότι είναι Απόνησος στο Αγκίστρι.
2: Όχι, έχει και εκεί και έχει και μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα του Θολού. Είναι όπως πάμε για την Αγία Μαρίνα, αντί να πάμε δεξιά για να κατέβουμε κάτω για την παραλία, πάμε αριστερά και ανεβαίνουμε πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάποια μέρη... Τα έχω ευχαριστηθεί και έτσι τώρα τα λέω στα παιδιά μου και πηγαίνουν και είναι υπέροχα.
1: Πάντως τώρα επειδή το είπες,
2: ναι.
1: το έβαλα στο GPT και
2: ναι.
1: έγραψα Απόνησος Αίγινα.
2: Ναι.
1: Και μου λέει υπάρχει μία μικρή διόρθωση. Δεν είναι στην Αίγινα αλλά στο Αγκίστρι, στα Λιμενάρια.
2: Α.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει Απόνησος στην Αίγινα.
2: Μήπως το λένε τώρα διαφορετικά, γιατί και είναι και, κάτσε να τα θυμηθώ γιατί τα ξεχνάω κιόλας, Είπε και για τον Ντούρλο και για το... Είναι και το νησάκι που...
1: Η Μονή.
2: Είναι...
1: Η Μονή.
2: Εκτός τη Μονή.
1: Αλλά...
2: Είναι και το άλλο νησάκι που είναι η Ζεοδόχο Πηγή που πηγαίνουν... αυτό είναι... Κάτσε να θυμηθώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Κάποια στιγμή θα σας το στείλω. Είναι από τη Βαγία μεριά που
1: ναι,
2: πάμε.
1: Ναι.
2: Είναι εκεί, πηγαίνουν καϊκάκια, πηγαίνουν στη, για τη Ζωοδόχο Πηγή.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι. Αλλά πώς τον, στο Θολό, πού πήγαινε, πώς πηγαίναμε. Το Απόνησο.
1: Η Απόνησος είναι στο Αγκίστρι. Αυτό είναι εξακριβωμένο.
2: Ναι.
1: Έχει μία μικρή λωρίδα γης, η
2: ναι,
1: οποία ενώνει το...
2: Ναι, ναι, το έτσι, έχω δει, χρόνια πηγαίνω.
1: Και έχει και διόδια εκεί πέρα, δηλαδή
2: ναι,
1: πληρώνεις για να, ναι, ένα ναι, μικρό ναι, ποσό
2: ναι,
1: για να χρησιμοποιήσεις του,
2: ναι,
1: του ξενοδοχείου της καρέκλες.
2: Εγώ,
1: και έχει και διόδια εκεί πέρα, δηλαδή
2: ναι,
1: πληρώνεις για να, ναι, ένα
2: ναι,
1: μικρό
2: ναι,
1: ποσό
2: ναι,
1: για να χρησιμοποιήσεις του,
2: ναι,
1: του ξενοδοχείου της καρέκλες.

0: Είμαστε κάτω χαμηλά στην Αίγινα, ναι. Στην παραλία, και δεν έχει, ειδικά τον Αύγουστο, δεν είναι να πηγαίνεις, ούτε γράμματα στέλνεις, από κίνηση, από πολυκοσμία, χαμός γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, και έζησα πάρα πολύ ωραία χρόνια εκεί και επίσης και στην Κέρκυρα. Αλλά ο υπερτουρισμός έχει φέρει όλα αυτά που γίνονται. Είτε σκουπίδια, είτε κακοτροπίες, είτε οτιδήποτε.
1: Ήτανε που ήτανε, απέγινε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι, βγαίναμε και οι παλιές νοικοκυρές και στην Αίγινα και αυτό, να σκουπίσουν το πεζοδρόμιο, να σκουπίσουν το δρόμο, να τα μαζέψουν τα σκουπίδια, να μην αφήσουν τίποτα, να τα πλύνουν. Τώρα περιμένουμε όλοι πότε θα περάσει ο Δήμος να καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Και να τα πετάξουμε κι εμείς. Περνάει ο Δήμος, καθαρίζει και εμείς ξανά τη σακούλα απ' έξω.
1: Ναι. Ανεπίδεκτη μαθήσεως.
0: Ναι. Ενώ λέμε, ας πούμε, που άκουσα από τον κύριο προηγουμένως και ξέρω εγώ τι, ότι οι νεότεροι, οι παλαιότεροι ήταν έτσι, οι παλαιότεροι σεβόντουσαν πιο πολύ το περιβάλλον από ό,τι σεβόμαστε εμείς τώρα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δηλαδή και το λέω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου και σε όποιον, ό,τι πετάξεις στον δρόμο θα ξαναγυρίσει πάλι σε σένα.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάει πουθενά μακριά.
1: Σωστό.
0: Σε σένα θα γυρίσει.
1: Όπως λένε, όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι.
0: Το βρίσκει στο αλάτι, ναι.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία να κόψουμε το αλάτι.
0: Ναι, το έχουμε κόψει.
1: Ναι, μα λέω.
0: Ναι, και εσείς που ξέρω για από καρδιά, και εγώ το έχω κόψει, όχι για μένα, το έχω κόψει για το γιο μου.
1: Ναι.
0: Έχει καρδιακή ανεπαρκία.
1: Α, ναι.
0: Ναι, και βάρια.
1: Εγώ ευτυχώς δεν έπαθα μεν δύο εμφράγματα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά
0: το ξέρω.
1: Δεν έχω ανεπάρκεια.
0: Ναι, όχι, ο δικός μου έχει βαριά.
1: Το μανάρι μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περαστικά του.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ανθεκτικός να είναι.
0: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πέσει σε καλά χέρια εκεί στο Ωνάσιο.
1: Α, όλα ναι. Καλά. Ναι. Δεν έχω δει στη ζωή μου, όχι ότι έχω δει πολλά, αλλά δεν έχω δει ωραιότερο νοσοκομείο ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τέλειο μιλάμε.
0: Τέλειο ξενοδοχείο είναι.
1: Εντελώς. Και ήρθε η αδερφή μου και με πήρε τηλέφωνο αν θέλω να μου φέρει κάτι και είπα φέρε μου μία λεμονάδα, γκαζόζα. Την ώρα που πήγε να περάσει μπροστά από τη φύλαξη,
0: ναι.
1: Της λέει από το τραπέζι απαγορεύεται οτιδήποτε. Ό,τι τρώνε και πίνουν εδώ μέσα είναι από μας.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το άνοιξε, πώς το λένε, το πέταξε τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι,
1: τους
0: ναι,
1: το έδωσε,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ κάτι έκανε.
0: Ναι, είναι δηλαδή εγώ, γιατί πέρασε από πολλά, πάρα πολλά νοσοκομεία,
1: ναι.
0: Ο δικός μου. Και τελευταία δηλαδή που πήγε εκεί, είναι αυτή η γιατρός που είναι στην καρδιακή ανεπάρκεια, η διευθύντρια του νοσοκομείου.
1: Ναι.
0: Γιατί έπαθε και ανακοπή.
1: Έτω.
0: Ο δικός μου ευτυχώς είχε τον απειδηνωτή και του είπε «Δεν θα φοβάσαι τίποτα. 24 ώρες το 24ωρο είμαστε εδώ, ηρεμείς, παίρνεις ένα τηλέφωνο και σε περιμένουμε. Ναι. Δεν θα πάρεις ούτε ασθενοφόρο ούτε τίποτα».
1: Μα γιατί το ασθενοφόρο δεν σε πάει όπου θέλεις.
0: Όχι.
1: Σε πάει όπου εφημερεύει.
0: Ναι, έτσι την έπαθε.
1: Ναι.
0: Τον πήγανε στο Τζάνιο.
1: Ναι.
0: Και του χάσανε μέχρι και το αυτό από το, γιατί το έπαθε στο...
1: Τι του χάσανε?
0: Το διάβασμα του απειδηνωτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Και γι' αυτό του είπε, δηλαδή με αυτή έχει ηρεμήσει λιγάκι και είμαστε σε λίγο καλύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Καλύτερη μοίρα. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου.
0: Δόξα τω Θεώ. Εσείς καλά, περάσατε όμορφα.
1: Ναι, ωραία ήταν, ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι, πολύ.
0: Αυτό έχει σημασία. Και εγώ περνάω εδώ υπέροχα στην αυλίτσα μου. Έχω και το σκυλάκι μου, έχω τα λουδάκια μου και απολαμβάνω. πλήρη ησυχία.

0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, όταν θα, του χρόνου, πρώτα ο Θεός,
0: το
1: μετά
0: Μάιο,
1: μούρα.
0: Με τα μούρα, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μαύρα ή άσπρα?
1: Έχουμε και μαύρα και άσπρα.
0: Α, ωραία. Τέλεια.
1: Τα άσπρα
0: θα περιμένω το Μάιο.
1: Ναι, τα άσπρα ειδικά είναι...
0: Μπα, όλα είναι τέλεια, δε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μαύρο, ένα άσπρο, ένα μαύρο, ένα άσπρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχα.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ,
1: και
0: Αναστασία.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να είστε γερός και ευτυχισμένος με την οικογένειά σας.
0: Στο καλό να πας. Γεια σου.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Θέλω να πω τώρα που ξέρω ότι μας ακούει, στην κυρία Αριστούλα, η οποία βρίσκεται στην Αίγινα. Αριστούλα μου, να είσαι καλά, ακμαία και δυνατή, και σε περιμένουμε κάποιο βράδυ να εμφανιστείς με τη φωνή σου, ενώ, και να πούμε μερικές κουβέντες για το πραγματικά ονειρεμένο νησί στο οποίο βρίσκεσαι.

0: 2-11-10-88-80 και πάμε στην Κατερίνη τώρα, κυρία Φέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Φέα μου, καλώς την.
1: Καλή εκπομπή, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να σε ακούω καλύτερα.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να πιάσω τις επαναλήψεις, δεν υπήρχαν εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Υπήρχαν, δεν ξέρω.
1: Κάθε βράδυ, δηλαδή με λείψατε πάρα πολύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στο σπίτι έχετε Wi-Fi?
1: Όχι.
0: Α, δεν έχετε ίντερνετ?
1: Ίντερνετ έχω, αλλά δεν ξέρω να τα χειριστώ εγώ.
0: Άλλο καπέλο αυτό.
1: Α, ναι, δεν ξέρω να τα χειριστώ.
0: Αν έχετε, πώς το λένε, ίντερνετ, έχετε και Wi-Fi.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε ένα κουτί? Να πείτε στην κόρη σας, λοιπόν. Να σας συνδέσει το κινητό τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω Wi-Fi με τα παραπολιτικά. Α, που είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα δηλαδή.
1: Ναι. Να χαιρέστε και τη σύζυγό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ό,τι επιθυμείτε. Μας λείψατε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, καλή.
1: Και καλή συνέχεια. Έγινε κύριε Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Γιατί όμως 2 ώρες θα σας ακούμε μόνο εδώ?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω, αν συνδεθείτε με το,
1: το
0: Wi-Fi, θα ακούτε από τα παραπολιτικά από τις 9 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη, ο Status FM 107,7, αναμεταδίδει από τις 12 και μετά.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις εσύ να ακούς νωρίτερα, μπαίνεις μέσα από το ίντερνετ.
1: Ναι, ναι. Έγινε, κύριε Μάνο.
0: Γεια σου, Φέα μου.
1: Χάρη που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σου Άννα μου από το Χαλάνδρι.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλή.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Μακάρι,
1: όλοι.
0: Μακάρι.
1: Χρόνια πολλά για την αξιότιμη σύζυγό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι πολύχρονη και με αγάπη πάντα και υγεία στο σπίτι σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα καλύτερα εύχομαι.
0: Πώς πέρασες?
1: Χαίρομαι. Εγώ. Α. Οικιακά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς, αλλά δεν έχω και διάθεση. Ήταν τόσο πολύ ζέστη. Πέρασα τόσο άσχημα με τη ζέστη.
0: Ναι, καλή μου, είναι.
1: Θεέ μου, Θεέ μου.
0: Απελπισία.
1: Δεν σας θυμόμουν έτσι κι αλλιώς με τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Ήθελα, δεν ήθελα, λέω, πού είναι ο Μάνος να δει τη ζέστη. Τι τραβάω.
0: Γιατί και εκεί που ήμουν,
1: έχω...
0: τι δεν έκανε ζέστη, έκανε.
1: Ξέρω εγώ, εξαρτάται.
0: Έκανε.
1: Σας έβλεπα σε μία, όχι σας έβλεπα, νοερός.
0: Νοερός, καταλαβαίνω.
1: Σε μία παραλία.
0: Μα δεν αλλάζει και στην παραλία που είσαι.
1: Έχεις ένα νερό να χώνεσαι μέσα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω υδρώνεις.
1: Είναι μαρτύριο, είναι μαρτύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ δεν προτιμώ ποτέ όταν είμαι Αθήνα να πηγαίνω πουθενά, διότι είναι τόσο πολύ ζέστη έξω, στη μεταφορά δηλαδή, να πας και να γυρίσεις. Όχι, δεν αξίζει. Ή πρέπει να κάτσεις σε ένα μέρος που να είναι ωραίο, ευάερο και ευήλιο και να έχεις και τη θαλασσίτσα, αλλά εγώ πλέον προτιμώ το βουνό.
0: Ναι.
1: Ναι, προτιμώ το βουνό. Νομίζω ότι είναι υγεία το βουνό.
0: Ναι.
1: Και έχω μια φίλη η οποία έχει στο Καρπενήσι σπίτι και πηγαίνει το καλοκαίρι και μου λέει ότι με το πάπλο να κοιμάται.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά το μόνο πράγμα που ζηλεύω είναι τους ανθρώπους που κοιμώνται έτσι το βράδυ με μια κουβέρτα, με ένα πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις, εγώ πεθαίνω εδώ και δεν μπορώ να πάω πουθενά. Είμαι εγκλωβισμένη βέβαια, δυστυχώς με τα ζώα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περάσατε όμορφα.
0: Πόσα ζώα είναι?
1: Είναι πολλά τα δέσποτα, είναι πολλά.
0: Α, όχι, φεύγουν. Σπίτι σου λέω, πόσα είναι?
1: Όχι, σπίτι μου δεν είναι πολλά, όχι, είναι τρία. Και ένα τυφλούλι που έχουμε, αλλά είναι αξιολάτρευτο. Ένα σκιουρίνι, τι να πω, απίστευτο.
0: Ένα?
1: Σαν σκιούρος είναι, με μια ουρά τεράστια.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και το λέμε, μπουμπούτι φωνάζουμε, αλλά εν πάση ετός είναι τόσο γλυκό πλάσμα. Γιατί είναι τυφλό και το έσωσε η κόρη μου, τέλος πάντων θα το είχαν εξαφανίσει. Και εν πάση περιπτώσει είναι τα αδέσποτα τα πολλά. Και ξέρεις τι είναι τώρα να βγαίνεις έξω, να ταΐζεις δύο φορές την ημέρα, να φροντίζεις, να τα γιατρεύεις. Ένα σωρό προβλήματα έχουν, δόντια.
0: Ναι.
1: Να έχουν τα δόντια τους, τώρα αμαρτία να τα βλέπεις να μην μπορούν να φάνε.
0: Ναι.
1: Να πεινάνε και να μην μπορούν να φάνε γιατί πονάνε τα δόντια του. Τα δόντια του, συγγνώμη.
0: Δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι...
1: Και όμως,
0: ναι,
1: προχθές έναν τεράστιο γάτο, που έχουμε ένα τεράστιο, ένα λιονταράκι, πραγματικά λιονταράκι, 8 δόντια του έβγαλε.
0: Σοβαρά,
1: Σάπια, 8 δόντια. Είναι δύο εβδομάδες.
0: Μα είναι πω μεγάλο ζώο στην ηλικία.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Τότε πώς χαλάσαν τα δόντια?
1: 1,5 ετούς.
0: Πώς χαλάσαν τα δόντια?
1: Δύο χρονών δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι χαλάνε. Χαλάνε τα δόντια τους.
0: Ναι.
1: Από πολύ νωρίς. Και είχε πάει η κόρη μου τρεις συγκεκριμένα γάτους. Και άντε και πώς θα τους πιάσεις. Δεν είναι και εύκολο. Εν πάση περιπτώσει είχαμε και τέτοια θέματα. Αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις. Τώρα άρχισε και τρώει λιγουλάκι. Γιατί ήταν το στόμα του πληγιασμένο.
0: Βέβαια. Το καημό.
1: Τόσα δόντια. Φοβερό. Εν πάση περιπτώσει είχαμε και τέτοια θέματα και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία λέγονται. Και οπότε ησυχία δεν υπήρχε, δυστυχώς, με τους περίοικους. Λέμε θα φύγει ο κόσμος, θα ησυχάσουμε, μπα, δεν βαριέσαι. Το τένις, τένις.
0: Ναι.
1: Αν χάσουν το τένις, βέβαια, αν χάσουν το πρωτάθλημα, τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και σκόνη υπέρ του δέοντος. Καλοκαίρι τώρα μέσα στη σκόνη. Γιατί δεν έχει τάπητα, είναι χώμα. Και το χώμα είναι τραγικό, αν δεν το καταβρέχει συχνά. Και πρέπει να τσακώνεσαι όλη την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, από όλα έχει ο μπαξές που λένε.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ χάρηκα και για ένα πράγμα που βάζετε δικά σας τραγούδια.
0: Σήμερα ειδικά. Σήμερα ειδικά.
1: Μα όχι όμως, μην το κάνετε μόνο για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Καλόν είναι, εγώ σας κάνω μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Καλόν είναι, βάζετε ένα ξένο τραγούδι και μετά να βάλετε ένα δικό σας.
0: Σήμερα αυτό έκανα.
1: Ναι, το ξέρω. Λέω για τις επόμενες μέρες.
0: Δεν μπορώ να βάλω κάθε μέρα δικά μου τραγούδια.
1: Ωραία, καθιερώστε μια μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ειλικρινά, γιατί ο κόσμος πραγματικά το εκτιμά αυτό. Εγώ δε εκείνες τις άγνωστες, τι να πω, το θεωρώ τόσο πολύ... ένα τραγούδι που έχει ένα νόημα πολύ βαθύ. Για μένα, δεν ξέρω για
0: καλά,
1: τους άλλους.
0: Να σε καλά.
1: Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά θεωρώ ένα πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνο και βαθύ τραγούδι.
0: Να σε καλά.
1: Που μόνο ένας μάνος μπορούσε να το φτιάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννα μου.
1: Πραγματικά το λέω και το εννοώ, χωρίς να θέλω να κάνω κοπλιμέντο. Δεν είμαι αυτό.
0: Τέλος πάντων, μην το... Okay.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω μία φορά τη βδομάδα,
0: σύμφωνα,
1: την τελευταία μέρα ή την πρώτη, κάντε το έτσι.
0: Okay.
1: Να ακούει ο κόσμος ωραία πράγματα.
0: Θα σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω.
1: Χάρηκα πάρα πολύ να μεταφέρετε τις ευχές μου στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Okay.
1: Να είναι πάντα καλά. Και στους εορτάζονται σήμερα όλους, η οποία είναι, δεν είναι η Αφροδίτη, είναι η Αθηνά, είναι η Ισμήνη.
0: Είναι όλα τα αρχαία ονόματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σας το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι όλα τα αρχαία ονόματα, όλα.
1: Είναι η Ισμήνη, είναι η Αντιγόνη, η Αντιγόνη.
0: Καλά, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά όλοι. Χάρηκα πολύ.
0: Κι εγώ, Άννα μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
0: Αυτά ήταν όλα. Κοντεύει παραπέντε. Με ένα τραγουδάκι θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό μήνα. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό από καλό καιρό. Είμαστε εδώ, εμείς οι Έλληνες, Λαμπροσκαλαρίτης σε μια νέα σεζόν. Ανανεωμένοι, αποφασισμένοι, φορτωμένοι με ειδήσεις, αναλύσεις, όπως πάντα. Θέλω να απευθύνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους ακροατές που όλα αυτά τα χρόνια μαζί, εσείς οι ακροατές, οι καλεσμένοι μας, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα από άποψη γνώσης και αντίληψης, και εμείς φτιάξαμε το μεγαλύτερο think tank που υπάρχει στη χώρα. Τώρα επίσης να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα στους νέους ακροατές, διότι εδώ από τη νέα μας ώρα, 4 με 6 στα παραπολιτικά 90,1 πάντα, θα έχουμε και νέο κόσμο. Είναι η ώρα που πάρα πολλοί κόσμος ακούει ραδιόφωνο και θα υπάρξουν αρκετοί ακροατές οι οποίοι ίσως μας ακούσουν για πρώτη φορά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πλέον ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Να λέμε αυτά που δεν λέγονται αλλού. Να επιβάλλουμε να ακούγονται αυτά που πολλοί δεν θέλουν να ακούνε. Να αναλύουμε με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς και οι καλεσμένοι μας και εσείς με τις πληροφορίες. Και να ρίχνουμε φως σε αυτά τα οποία έχουν σημασία και τα οποία διαμορφώνουν τον κόσμο που ζούμε. Με έμφαση στη στρατηγική, στην διπλωματία, στην γεωπολιτική, στη τεχνολογία, στην άμυνα, στις συγκρούσεις, στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στα πάντα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Όπως πάντα τηρούμε την παράδοση, κάθε νέα σεζόν ξεκινά με Θανάση Ντρούγο. Καλησπέρα Θανάση.
1: Λάβρο μου, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα καλή σεζόν. Καλή αρχή, καλή δύναμη, εσύ την έχεις πάντοτε. Όπως είπατε, ακόμα πιο πλαισιωμένοι και από ακροατές. Καλησπέρα και καλό μήνα βέβαια από αύριο, έτσι.
0: Να είμαστε καλά, Θανάση.
1: Να είμαστε καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ σκέφτηκα αυτή την εκπομπή σήμερα και στη δεύτερη να κάνω ένα σούμα, μια θα λέει κανείς τι έγινε αυτόν τον μήνα τον Αύγουστο, γιατί είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Πάρα πολλά και στα δύο φοβερά μέτωπα, ένα το μέτωπο της Ουκρανίας-Ρωσίας και το άλλο για την επόμενη εκπομπή σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στον κόλπο των πετρελαίων, στο Ιράν, στο Ισραήλ κλπ. Θα ξεκινήσω λίγο με την κατάσταση έτσι συγκεντρωτικά που ακριβώς είμαστε. Πρώτα απ' όλα έχουμε, θα λέει κανείς, πολλαπλασιασμό του σκιώδους πολέμου. Αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς Ρωσίας απέναντι κυρίως στην Ευρώπη. Όχι στην Αμερική, δεν το βλέπω. Αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη σίγουρα σε περίπου 24 κράτη, παρακαλώ, μέσα στην περίοδο του Αυγούστου, δηλαδή με επιθέσεις υβριδικές, με επιθέσεις οι οποίες απέτυχαν, αλλά όπως είπατε, στοχεύαν είτε σε δολοφονίες τελεχών κορυφαίων, θα λέει κανείς, κορυφαίων δυνάμεων, ενώ τεχνολογικών εταιριών κτλ. Στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Παίζουν, είναι από τα παιχνίδια της Ρωσίας που είναι κάτω του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν προκαλούν απευθείας τη σύραξη. Της Μόσχας με την Βορειοατλαντική Συμμαχία, προφανώς σε μια επιχειρήση σε κυβερνό πολέμου που δίνεται μεγάλη έμφαση και βέβαια με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά τα οποία τουλάχιστον από τη Βαλτική και την Αρκτική μέχρι τη Ρουμανία, τουλάχιστον μέχρι μέσα στον Αύγουστο είχαμε πολλά τέτοια. Άρα ένα πρώτο είναι πολλαπλασιασμός των επιθέσεων σκιώδους πολέμου εκ μέρους της Μόσχας στη διαμόρφωση του δόγματος που έχει σε εξέλιξη, γιατί αν πάμε τώρα σε ακριβώς συμβατικό μέτωπο, τα πράγματα δεν δείξαν μεγάλες διαφορές. Οι Ουκρανικές δυνάμεις διατηρήσαν τις θέσεις τους, δεν έχουν χάσει κάπου. Αλλά το βλέπω το μέτωπο όπως είναι. Εντείνουν βεβαίως οι Ουκρανοί την εκστρατεία επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας εναντίον των ρωσικών αεροδρομίων και των θέσεων εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών κλπ. Έχουν πρόβλημα βεβαίως εξαιτίας της όχι μεγάλης, θα λέει κανείς, δυναμική σε Patriot, γιατί η Ουκρανία δεν έχει αυσμή το μόνο σύστημα το οποίο είναι αμερικανικής κατασκευής, είναι ικανό, όπως ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, να χτυπήσει δυνατά παλιστικούς πυράβλους. Στα άλλα, σε πυράβλους κρουζ ή σε μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Ιδιαίτερα στα χτυπήματα που έχουν κάνει και βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά και στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας. Εδώ, όπως είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, το Κρασνοντάρ, όπως είναι το Ροστόφ, όπως είναι το Μιλόρεβο κτλ.
0: Έχει παρασκευή κίνιο από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, ναι, στην Μόσχα. Για πες.
1: Ναι, κοίταξα, αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχουν τρία διατάγματα, γιατί όλα τα διατάγματα της Ρωσίας, τα οποία υπογράφει ο Πούτιν, παρουσιάζονται δημόσια, το 605, 606, 607, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, δεν έχουν δοθεί. Και ήταν την ώρα εκείνη που ήταν ο Ράτκλιφ, ο οποίος είναι ρωσολόγος. Ο Ράτκλιφ είναι από τα στελέχη του Τραμπ, φανατικός αντιρώσης και αντισοβιετικός με ιστορία μεγάλη, όπως ο Μπρεζίνσκι στο παρελθόν, όπως και άλλοι. Λοιπόν, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανότατα είτε μαζική κυβερνοεπίθεση είτε μικρή δίζηση ρωσικών επιλεκτών δυνάμεων σε κάποια περιοχή από τη Βαλτική, είτε αυτή είναι στην περιοχή της Λιθουανίας μέσω του Σουμπάλκι Γκάπ, που είναι αυτή μια πολύ κρίσιμο σημείο στα σύνορα Πολωνίας, Καλίνιγκραντ με Λευκορωσία, δηλαδή να περάσουν και να δημιουργήσουν ένα θέμα ότι να ορίστε τι θα κάνει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, θα ενεργήσετε εναντίον
0: μας. Δοκιμάσουν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
1: Να δοκιμάσουν το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της καταστατικού χάρτη της Ουάσιγκτον του 49 και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι φέρεται ότι με πληροφορίες από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς, ότι και με τους δικές τους βεβαίως δεν το συζητάμε, CIA, τη στιγμή κατά την οποία μέσα στο αεροπλάνο ήταν ο υπαρχηγός της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, της DIA, ήταν ο υποδιευθυντής της Υπηρεσίας NSA, που είναι για τα συστήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις. Δηλαδή το αεροπλάνο το οποίο έφυγε από την αεροπορική βάση Άντριους και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ρίγα της Λετωνίας, από εκεί πήγε στο αεροδρόμιο του Βνούκοβο, όπου επί 8,5 ώρες ήταν σταθμευμένο. Τώρα, από ό,τι είδα, οι επαφές του ήταν 4. Η πρώτη ήταν με τον αρχηγό όλων των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, Σεργέη Ναρίσκιν, φίλο του Πούτιν από το Αγία Πετρούπολη, με τον αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας KGB, στρατηγό Αλεξάνδρ Μπερνόκοφ, ο οποίος θεωρείται από τους, αν το πούμε έτσι λάμπρο, από αυτά που βλέπω, κάπως πιο χαλαρός συγκριτικά με τον
0: FSB είναι αυτός, της πρώην KGB.
1: Της FSB, ακριβώς, ναι. Ενώ και βεβαίως ήταν και ο Κοστιούκοφ, δεν έχει αναφερθεί δημόσια. Mm-hmm. Κοστιούκοφ είναι ο ναύαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική υπηρεσία πληροφοριών, δηλαδή της GRU, της GRU. Οι συζητήσεις δεν απέδωσαν τίποτα. Δεν συζητήθηκε το θέμα των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Απλώς, ας μην κατάλαβα ότι όπως είχε γίνει και με την επίσκεψη, θυμάστε, τα λέγαμε το 2021. Του William Burns τότε, και μεγάλο μυαλό, όχι σε εμάς εδώ που ήταν πρέσβης, ένας άλλος, όπως υπουργός εξωτερικών, αρχηγός της CIA, και που δεν είχε κάνει πρέσβης εκείνος, τώρα έχει πάει σε αποστρατεία, σε σύνταξη, είχε πάει τότε λίγο πριν πάει στη Ρωσία για να μην γίνει η επέμβαση και να μην γίνει η εισβολή της 24 Φεβρουαρίου. Δεν πέτυχε τότε. Τώρα εδώ το θέμα ήταν οι Βαλτικές, από ό,τι βλέπω, και από αναλύσεις Αμερικανών, αλλά πάρω και τους Ευρωπαίους εδώ τουλάχιστον από γνωστά γερμανικά και βρετανικά Ινστιτούτα, βλέπω λάμπρο μου ότι είναι κυρίως επικεντρωμένες στη Βαλτική. Μην γίνει τίποτα, γιατί έχουν αυξηθεί και τα άρθρα και οι ασκήσεις που γίνονται στη Βαλτική. Τώρα που μιλάμε, είναι τρεις ασκήσεις πολύ μεγάλες του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, με επικεφαλή στην Arctic Centre, αλλά επίσης ας πούμε και άλλες ασκήσεις οι οποίες γίνονται με την ανάπτυξη σουηδικών αεροσκαφών στη Φιλανδία, σε ενίσχυση της Φιλανδίας, όπου ξέρεις έχει κάπου 1500 χιλιόμετρα η Φιλανδία σύνορα με τη Ρωσία και έχει και πολύ άσχημη ιστορία. Το ίδιο, ένα επίσης που μας ανησυχεί εδώ ως προς την νότια πτέρυγα είναι η Ρουμανία, διότι στα σύνορα με τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, να το πω έτσι απλώς να καταλάβει ο κόσμος, περιοχή περιφέρειας Οδυσσού, Τσερνομίρτιν κτλ. Εκεί οι περιοχές έχουν πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ρουμάνοι στρατιωτικοί μου έλεγαν ότι έχουν γύρω στα 7-8 τότε μέσα στον Αύγουστο μη επανδρομένα που πέσανε μέσα σε ρουμανικό έδαφος, και ιδιαίτερα στις περιοχές που κάποτε είχε μαζί ο Ελληνισμός, όχι μόνο με την Επανάσταση του 21, αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους. Επίσης και στη Μολδαβία, η οποία προθέσει είχε και την εθνική γιορτή και την απελευθέρωση βεβαίως από τον Σοβιετικό ζυγό. Μαζεύοντας όλα αυτά, αλλά προς ό,τι αφορά την επίσκεψη Ράτκλιφ, δεν φάνηκε το Ιράν ήταν τόσο πολύ, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα, έχουμε 6 μήνες πόλεμο, δεν έχει βγει κάτι παραπέρα, αλλά τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν σε ασταθή κατάσταση. Αλλά η ανησυχία, βέβαια ο Τραμπ είπε μετά ότι δεν υπάρχει η ανησυχία για επίθεση, γιατί κυρίως και ο Μακρόν είδε, και η μυστική υπηρεσία της Βρετανίας έδωσε, τα λέει κανείς, ενημέρωση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Βρετανία, να πούμε λάμπρο, είναι αυτή η οποία είναι σε πιο άγρια κατάσταση μαζί με τη Γαλλία εναντίον της Ρωσίας. Έτσι, διότι αυτή οι επιθέσεις είναι πολλές. Η Βρετανία έχει σοβαρό θέμα με την δύση της Ρωσίας και με ενέργειες πιθανών σαμποτάζ ή οτιδήποτε άλλο. 4 μεγάλες βρετανικές εταιρείες, το βλέπω σήμερα αυτό, έχουν πάρει έξτρα μέτρα από την βρετανική κυβέρνηση για να μην γίνουν τίποτα σαμποτάζ, γιατί οι Ρώσεις αυτά είναι γνωστό ότι έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις. Να μην πάω σε περιπτώσεις Αλεξάνδρ Λιτβινέγκο και πολλές διαχρονικά. Και επειδή και ο Πούτιν προέρχεται από γνώσεις πολλές των μυστικών υπηρεσιών, η ανησυχία είναι μεγάλη. Πάντως, όπως φάνηκε και με την ανακοίνωση του Πεσκόφ σήμερα, θα την είδες αυτή, δημόσια ήταν, ότι δεν θα γίνει τριμερής Τραμπ
0: Ζελένσκι.
1: Ναι, με τον Πούτιν. Μάλιστα, ο Πούτιν είπε ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα, γενικά και τέτοια. Προφανώς σε μια απέρριψε και πάλι την πρόταση του Τραμπ. Ο Τραμπ είχε κάνει και το παρελθόν αυτή την πρόταση, τη φιλιρινική, να το πω έτσι. Από κλιμάκους δεν πέτυχε. Τώρα δεν λέω Ζελένσκι, και έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Αυτό, δύο πράγματα θα πω, Λάμπρο, πριν κλείσω. Ένα είναι η μεγάλη καταστροφή που εγώ βέβαια έχω γράψει κάποια πράγματα μέσα στον Αύγουστο. Στις εκδόσεις και στα βιβλία της Ουκρανίας από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας. Έχουν καταστραφεί, λάμπω, 13 εκατομμύρια βιβλία. 13 εκατομμύρια βιβλία. Γιατί πύραυλοι βαλιστικοί έχουν πέσει σε βιβλιοθήκες, σε κορυφαίες εκδόσεις Ουκρανικές. Χθες και μόνο από τις επιθέσεις, κάπου 230.000 στο Χάρκοβο βιβλία, συμπλήν το τι λένε οι εκδότες, σε Ουκρανικές στιγμές καταστράφηκαν. Τώρα το χτύπημα στα Ουκρανικά βιβλία, ξέρεις, είναι χτύπημα στην κουλτούρα, χτύπημα στον πολιτισμό, χτύπημα στην ιστορία της Ουκρανίας και επίσης την 4η, 5η, 6η και 7η τάξη του σχολείου. Τα παιδιά πιο πολλά από αυτά τώρα δεν έχουν βιβλία, διότι εξαιτίας του ότι έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις. Δηλαδή το κάψιμο βιβλίο, εμένα μου θυμίζει, δεν θέλω να πάω σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά μου θυμίζει την ιστορική ταινία και το βιβλίο Fahrenheit 451. Του Μπάρβαρη, όπου αυτή τη στιγμή τότε μπαίναν περίεργα άτομα, σύμφωνα με το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, μπαίναν μέσα σε σπίτια και για να τα καταστρέφουν όλα τα βιβλία, με σκοπό να μην έχουν οι άνθρωποι γνώσεις για τον κόσμο ο οποίος αλλάζει.
0: Να σου κάνει, Θανάση, το σενάριο να δοκιμάσει όντως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει μια οριακή κίνηση εντός νατοϊκού εδάφους για να δοκιμάσει τα όρια της συμμαχίας, αν όντως θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, να επιθυμίσουμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, είναι ότι αν μια χώρα δεχτεί επίθεση, προηγείται διαβούλευση και μετά αποφασίζεται εναπόκειται στα κράτη-μέλη εάν θα συνδράμουν. Άρα είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η Ρωσία μπορεί να θέλει να το δοκιμάσει. Υπάρχει ο σενάριο. Το θεωρείς υπαρκτό ή η ψυχολογική επιχείρηση.
1: Από ομιλίες οι οποίες έκανε και ο Ρούτε, αλλά και γενικώς οι Βρετανοί. Και με τη νέα, θα λέει κανείς, η διοίκηση, τον νέο πρωθυπουργό κλπ. Αλλά και οι Βαλτικές Δημοκρατίες, αλλά και προχθές που είδα τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας που μάζεψε στο Κίελο τους Υπουργούς Εσωτερικών 9 κρατών από αυτά τα βόρεια. Τώρα αυτοί παίζουν πιο πολύ σχέση με εμάς εδώ, τουλάχιστον απέναντι στη Ρωσία. Παίζει, δηλαδή, βλέπω ας μην λάμπρο ότι μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες να δοκιμάσει. Διότι οι ενέργειες, ξέρεις, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη 1, με τον Κυβερνοπόλεμο 2, με σαμποτάζ 3, με τις δολοφονίες κάποιων στελεχών κορυφαίων εταιριών, βιομηχανιών κτλ. Γερμανών ή Βρετανών, αυτή είναι πολύ κάτω του άρθρου 5 και πρέπει να αποδείξει πολλά. Αλλά όπως είπες, το άρθρο 4 είναι consultation.
0: Διαβούλευση.
1: Και μετά, πάντως, στις Βαλτικές Δημοκρατίες και σε Φιλανδία, Σουηδία πάνω, επειδή υπάρχει, είδα και η ανάπτυξη των 16 Gripen, τώρα η Σουηδία ένα μεγάλο μέρος από τα 16 Gripen θα δώσει στην Ουκρανία με τη συμφωνία που έχει και πάει εδώ στην Φιλανδία. Γι' αυτό έχει 3 αεροδρόμια της Φιλανδίας και στα βόρεια, δηλαδή στα σύνορα με Καρελία και τα λοιπά, τότε όταν χάσανε οι Φιλανδοί το εδάφη, για να αναπτυχθούν και εκεί Gripen. Συνεπώς, η όλη κατάσταση, είδα επίσης ότι οι Ιταλικά αεροπλάνα έχουν πάει στην Εστονία στα πλαίσια της εναέριας περιπολίας των μαζί με
0: και μια ταξιαρχία Γερμανικής Λιθουανίας.
1: Γερμανικής Λιθουανίας, η οποία έχει. Άρα λοιπόν, καταλήγω ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, θα το λέμε αυτό συχνά στην εκπομπή σου, η οποία είναι η μοναδική εκπομπή που εξειδικευμένα μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά να θίξουμε λίγο και ένα μάζεμα, όπως έκανα, τι έχει γίνει και στην περιοχή του κόλπου των πετρελαίων, κυρίως με το Ιράν, το οποίο παραμένει επιθετικό, αλλά και από την άλλη πλευρά με τις νέες συνεργασίες της Συνόδου της ΜΕΚΑ ανάμεσα σε Σαουδάραβες, Τούρκους και Πακιστάνους. Αλλά επίσης είδα ότι, κλείνω Λάμπρο, ότι το Μπαγκλαντές και η Μαλαισία το δεν είναι υπολογίσιμες χώρες. Δεν το λέω προσωπικά διαχωριστικά, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τις στρατιωτικές ισορροπίες. Αλλά έχουν δείξει ενδιαφέρον και χτυπάνε την πόρτα της Σαουδικής Αραβίας. Μήπως καταφέρουν να ενταχθούν και αυτοί στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, που βέβαια είναι πολύ πιο ισχυρά κράτη από τη Μαλαισία και τον Μπαγκλαντές.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι εννοείται ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε ανάλυση και ρεπορτάζ για το ότι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Εννοείται ότι θα έχουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία υπεγράφει σήμερα. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και το πολιτικό και το τεχνικό σκέλος. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Σεκαλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης ο Δρούγος για τον σκιώδη πόλεμο που εξελίσσεται στην Ευρώπη από πλευράς Ρωσίας. Εκατέρωθεν έτσι, για να είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Και η Ρωσία δέχεται υβριδικές επιθέσεις και η Ευρώπη από την Ρωσία. Είναι πόλεμος. Μπορεί να είναι στο κατόφλι μεταξύ ειρήνης και πολέμου, αλλά είναι πόλεμος που έχει απώλειες υλικές, ανθρώπινες, επιχειρησιακές κλπ. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στην Ευρώπη από κράτη τα οποία ξαναγίνονται ή προσπαθούν να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι απόψε μαζί μας στην πρώτη εκπομπή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε πριν την θερινή ανάπαυλα για το θέμα της Γερμανίας, η οποία επανεξοπλίζεται και επιδιώκει ξανά να ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σε συνεννόηση με τη Βρετανία και για τα πυρηνικά.
1: Ναι, η Γερμανία επανεξοπλίζεται, είναι το πλαίσιο αυτό του Zeitenwende. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται γιατί έχει διαγνώσει ότι υπάρχει εξωτερική απειλή από τη Ρωσία. Δηλαδή ο επανεξοπλισμός δεν έχει προέλθει από εσωτερικές διεργασίες στη γερμανική κοινωνία, αλλά υπάρχει μια ανάγνωση των γερμανικών ελίτ ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας δημιουργεί δεδομένα τα οποία, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη διοίκηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένες πλέον να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ασφάλεια της Ευρώπης, αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν οθήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των γερμανικών ελίτ την ανάγνωση μιας πραγματικότητας για την Ευρώπη, στην οποία η Γερμανία πρωτοστατεί, η οποία θα πρέπει να δει τη Γερμανία πλέον ως μια κανονική δύναμη. Το πλαίσιο του επανεξοπλισμού έχει μια προοπτική που φτάνει το 2039 θα πρέπει η Γερμανία να έχει αποκτήσει σαφή τεχνολογική υπεροχή έναντι όλων των άλλων στο συμβατικό επίπεδο, δηλαδή θα διαθέτει το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης και θα απολαμβάνει σαφή τεχνολογική υπεροχή έναντι και της Ρωσίας αλλά και όλων των υπολείπων εκτός των πυρηνικών όπλων.
0: Και το χτυπάει καμπανάκι για την Γαλλία, έτσι. Η Γαλλία είναι ο ανταγωνιστής σε αυτό.
1: Η Γαλλία είναι ο ανταγωνιστής, αλλά εδώ, Λάμπρο, υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή. Καταρχάς, για πρώτη φορά η Γερμανία έχει εκδώσει ένα κείμενο στρατηγικής, το οποίο το ονομάζει Verantwortungs Europas, δηλαδή η απάντηση για την Ευρώπη, η γερμανική απάντηση για την ασφάλεια της Ευρώπης. Και αυτό το έγγραφο αποτελεί επί της ουσίας μια γερμανική στρατηγική, μια γερμανική υψηλή στρατηγική που τοποθετεί τη Γερμανία στην καρδιά της ευρωπαϊκής άμυνας. Έτσι. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που είναι καταλυτικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
0: Εκτός, επειδή είπες Υπήρου και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Υπήρου συνολικά, εκτός από τους Γάλλους, αυτοί που παρακολουθούν σε να είναι και οι Βρετανοί, οι οποίοι επίσης είναι σε μια φάση προσπάθειας επανεξοπλισμού και γεωπολιτικού comeback. Οι Βρετανοί, και ας μην φαίνεται, θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά. Αλλά οι Βρετανοί έχουν και αυτοί, και οι Βρετανοί δρομολογούν και αυτοί ένα μεγάλο εξοπλιστικό. Έχει ενδιαφέρον το ότι παρότι οι Γερμανοί, τους Γερμανούς
1: έχουν πάντα καχύποπτα. Εδώ υπάρχει μια τάχτηση μια μερίδα των Βρετανικών ελίτ με τις Γερμανικές. Γιατί καταλαβαίνουν και οι δύο χώρες ότι βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου δεν μπορούν, δεν δύναται δηλαδή να ανταγωνιστούν τις πολύ μεγάλες δυνάμεις κατά μόνας, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουν πολεμική οικονομία κλίμακας και αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς να περικόψουν και από το κοινωνικό κράτος αλλά και χωρίς να δημιουργήσουν σοβαρές τριβές τα οικονομικά των δύο κρατών. Αυτό λοιπόν που κάνουν είναι να ενωθούν σε συγκεκριμένους τομείς. Η Γερμανία λόγου χάρη θα χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου του ναυτικού Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πυρηνικά η Βρετανία έχει ως προς το ναυτικό, έτσι, τα πυρηνικά υποβρύχια.
0: Τα Trident.
1: Με τους Trident 2. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν κομμάτι της χρηματοδότησης της Γερμανίας προς τη Βρετανία αφορά το πυρηνικό πλωστάσιο. Που σημαίνει ότι η πυρηνική ομπρέλα αυτή της Βρετανίας τα καλύπτει και τη Γερμανία. Ναι. Αντιστοίχως, οι Βρετανοί έχουν παραχωρήσει στους Γερμανούς σημαντική επιρροή ως προς τα εξοπλιστικά αναφορικά με τη Σκανδιναβία. Αναφορικά με τους... Με το κομμάτι αυτό του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνει τις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί συνεργάζονται και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, αλλά από ό,τι φαίνεται στην άτυπη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Βρετανών και Γερμανών, έχουν δομηθεί εντωμεταξύ, έχει δομηθεί ένα πλαίσιο συνεργασιών, αλλά δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί οι πλήρεις λεπτομέρειες. Δεν έχουν δηλαδή... Δεν έχουν μπει στη διαδικασία να... Όλα γίνονται δηλαδή στο πλαίσιο το νατοϊκό, υπάρχει νατοϊκή ομπρέλα, αλλά η διαδικασία αυτή υφίσταται και διαρκώς εμπεδώνεται και θα εμπεδωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Mm-hmm. Και υπάρχει και βέβαια και η περίπτωση της Γαλλίας, όπου οι Γάλλοι επειδή δεν θέλουν πουδενή να θέσουν τα πυρηνικά σε μια λογική
0: κοινή διαχείριση.
1: Ναι, θέλουν να πρωτοστατήσουν. Καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι είναι το μόνο όπλο που διαθέτουν για να μπορέσουν να κρατήσουν τους Γερμανούς
0: να κρατήσουν σχετικά, να υπεροχή.
1: Σχετικά ελέγξη.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως το ότι οι Βρετανοί επιχειρούν για ακόμα μία φορά να χρησιμοποιήσουν τους Γερμανούς. Η σχέση Βρετανίας-Γερμανίας ιστορικά είναι περίεργη. Βρίσκονται συνήθως απέναντι, γιατί οι Γερμανοί πάντα ρέπουν προς τις ευρασιατικές δυνάμεις, προς τις χερσαίες δυνάμεις, εναντίον με τη Βρετανία που είναι κατεξοχήν ναυτική δύναμη, ήταν τουλάχιστον. Τώρα προσπαθούν να τους χειραγωγήσουν για να κατά της Ρωσίας. Αυτό, περί αυτού
1: πρόκειται. Υπήρξανε
0: Τώρα προσπαθούν να τους χειραγωγήσουν για να κατά της Ρωσίας. Αυτό, περί αυτού πρόκειται.
1: Υπήρξαν...

0: είχε ενστερνιστεί η τη λεγόμενη επιχείρηση unthinkable, έτσι, δηλαδή την, τη λογική δηλαδή ότι η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία θα αποτελούσε ανάκομα στη Σοβιετική Ένωση και θα έπρεπε να επανεξοπλιστεί. Βέβαια θα, να επανεξοπλιζόταν υπό τον αυστηρό έλεγχο τότε των
1: Αμερικανών,
0: Γάλλων και Βρετανών. Όπως και να έχει, Λάμπρο, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας είναι ένα κολοσσιαίο γεγονός με πολιτικά, στρατιωτικά επακόλουθα και το βασικό, το μείζον μάλλον, εκεί που η Γερμανία υστερεί σοβαρά, είναι η στρατηγική κουλτούρα, η οποία η στρατηγική κουλτούρα η γερμανική έχει τα ενοχικά σύνδρομα για το βαρύ εγκληματικό παρελθόν που έχει, αλλά έχει και, έχει και στοιχεία αξιοκρατίας και κορυφαίας στρατιωτικής και στρατηγικής σκέψης που επί της ουσίας δίνουν ένα πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί μια νέα στρατιωτική ταυτότητα, μια νέα στρατηγική ταυτότητα κιόλας της Γερμανίας μέσω αυτής, μέσω της στρατιωτικής ταυτότητας δηλαδή, αναπτύσσεται και μια νέα στρατηγική ταυτότητα της Γερμανίας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην Ευρώπη, αλλά θα έχει και τις βλέψεις της και στην Αιγαίος και στη Μέση Ανατολή ως κομμάτι, το οργανικό κομμάτι ευρωπαϊκών δυνάμεων. Είναι ένα πολύ δύσκολο στίχημα αυτό. Γιατί
1: έχουν αποτύχει όποτε το επιχείρησαν, απέτυχαν. Εν αντιθέσει με τους Βρετανούς και λοιπούς, οι Γερμανοί όποτε επιχείρησαν αυτού του είδους το άνοιγμα, γενικά απέτυχαν. Δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν.
0: Ναι, γιατί είχαν αντιπάλους, ήταν ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί, είχαν αντιπάλους τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Είναι πολύ διαφορετικό να υπάρξει μια, τουλάχιστον αυτή η απόπειρα, αν γίνει, θα είναι αξιοσημείωτη. Αν υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης των Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων που ερίζουν να έχουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής, τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτά, ναι. με την έννοια των δυνατοτήτων, έτσι, του leverage, της μόχλεψης που μπορεί να έχουν οι Γερμανοί, οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί έχουν ερίσματα.
1: Έχουν ερίσματα και εδώ να το πούμε αυτό, θα κάνουμε μία, όποτε μπορείς εντός εβδομάδος, μία εκπομπή γι' αυτό. Έχουμε εντυπωσιακή επιστροφή, εντυπωσιακό comeback των Βρετανών. Δεν φαίνεται. Και ενώ μέσα στη χώρα έχουν τα χάλια τους, Ισλαμοποιούνται, κοντεύουν να γίνουν χαλιφάτο και θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, με αίμα θα τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο εξωτερικό, επιστρέφουν στη Μέση Ανατολή. Τους βλέπεις σιγά σιγά να πιάνουν τα παλιά τους πόστα.
0: Δεν έφυγαν ποτέ. Ναι. Τα ερίσματα τα είχαν, ειδικά στις χώρες του κόλπου, η Βρετανία. Πάντα είχε ρίσματα. Η Ιορδανία είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση στην Αιγαίος Ανατολή. Όλες οι χώρες του κόλπου είναι επί της ουσίας από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου και του Λόρενς, του Άλεμπι. Από τότε η Βρετανία είχε τεράστια ρίσματα στην περιοχή.
1: Και τα ενεργοποιεί πάλι από την
0: εποχή. Τα οποία δεν τα έχασε βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχασε την Αίγυπτο. Υπήρξε η αποαπικιοποίηση εντούτοις τα ερίσματα και τα οικονομικά, τα γεωοικονομικά αλλά και τα πολιτικά παρέμειναν τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.
1: Ωραία, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε για ακόμα μια φορά. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, ναι, στην πορεία της εκπομπής, την δεύτερη ώρα θα πάμε και Μέση Ανατολή να κάνουμε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο εκεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλες εκλογές, εντός εισαγωγικών, εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη. Γενικά υπάρχει παρασκήνιο εκεί, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε, επειδή σήμερα έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης, με προοπτική χρονικής ενεργοποίησης και επιχειρησιακής κατάστασης 36 μήνες. Μακάρι. Ξεκινάμε να δούμε τα τεχνικά θέματα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αγορά, νομίζω, μετά τις άποψη αξίας, μετά τις Μπελαρά και τα Ραφάλ. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Καλή σεζόν να έχουμε. Και θα έχουμε να λέμε, μου φαίνεται.
0: Θα έχουμε να λέμε, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη αγορά. Ξεχνάμε κάτι. F35.
0: Σωστά. Και είναι πεντάρα τα δεις. Πέντε τα δεις.
1: Η μεγαλύτερη αγορά μέχρι τώρα είναι είναι η Μπελαρά.
0: Ναι. Μετά είναι τα Ραφάλ.
1: Οι τρεις Μπελαρά. Αν βάλουμε και τέταρτη, το ξεπερνάει. Μετά έρχονται τα F35. Διότι είναι 3,47 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο μας φέρνει στο 3, κάτι.
0: Ευρώ.
1: Μετά είναι η σημερινή υπογραφή, μετά είναι τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ ήταν οικονομικότερα. Βέβαια, το συνολικό πακέτο των Ραφάλ, έτσι όπως εξελίχθηκε μαζί με τις απανωτές επεκτάσεις και τα πακέτα των όπλων πρώτα-πρώτα και κυρίως οι επεκτάσεις της υποστήριξης, εντάξει, κλιμάκωσαν την επένδυση. Εγώ δεν λέω το κόστος, επένδυση είναι, επένδυση
0: σωστά,
1: για την ελληνική άμυνα.
0: Επένδυση, σωστά. Και οικονομική επένδυση και επένδυση για την άμυνα.
1: Αφήστατα. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο δεν φαίνεται στη σημερινή υπογραφή, αλλά βρίσκεται εκεί πέρα, πίσω, θα το δούμε. 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο μας φέρνει στο 29 μεν, αλλά δεν είναι ότι θα περιμένουμε το 29 με το κλειδί στο χέρι, θα μας παραδοθεί το έργο, θα κάνουμε τα εγγένεια, θα μπούμε μέσα, θα γυρίσουμε το κλειδί. Mm-hmm. Είναι μια κλιμακωτή διαδικασία και το πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε βέβαια, αλλά εγώ πιθανολογώ ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στα Μπάρακ και στα David Sling. Τα David Sling έχουν σημασία και βέβαια να θυμίσουμε τώρα, γιατί εντάξει, ναι, τα βάλω όλα μαζεμένα, να θυμίσουμε ότι τρεις ζώνες αντιεροπορικές.
0: Τρία συστήματα, τρεις ζώνες.
1: Τρεις ζώνες.
0: Εγγύης, μεσαία και μακράς εμβέλειας.
1: Rafael Spider, IAA Barak MX και τα David Sling. Και βέβαια όλα αυτά βρίσκονται κάτω από το πιο σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι αγοράζουμε, για αυτό που θα είναι ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπαλιστική άμυνα, το Integrated Air and Anti-Ballistic Defense. Θα είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, θα αγγίξει το γερμανικό πρότυπο, αλλά είναι καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει, θα είναι καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή, διότι όλοι μιλάνε για ολοκληρωμένη αεράμινα, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι κατακαιρματισμένη αναχώρα, βέβαια σε εμάς αφορά εδώ την Ελλάδα, αλλά η διασύνδεση η οποία πρόκειται να υπάρξει δεν υφίσταται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Και αυτό είναι σημαντικότατο και θα μας δώσει και μεγάλο εύρος για το μέλλον. Εγώ πάντοτε βλέπω μπροστά στο μέλλον τι απειλές θα υπάρξουν. Και η κλιμάκωση των απειλών από πλευράς Τουρκίας θα είναι δεδομένη και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τώρα, το άλλο κλειδί που υπάρχει είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα γίνουμε κάτοχοι ενός μέρους. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καθολική η απόκτηση των πηγαίων κωδίκων για την διασύνδεση. Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα σε αυτό που θα στηθεί, δηλαδή το command and control, που θα είναι τουλάχιστον δύο κέντρα, αν όχι και περισσότερα, ελέγχου και διοίκησης όλου αυτού του, του συγκροτήματος που αγοράζεται, αλλά και οτιδήποτε άλλο διασυνδεθεί, και αυτό που θα διασυνδεθεί είναι σίγουρα η Patriot. Αυτό που θα διασυνδεθεί είναι τα πλοία του ναυτικού. Δηλαδή η Μπελαρά, η Μπεργαμίνη, οι εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ. Τι σημαίνει η ολοκληρωμένη αεράμινα? Να υπάρχει κοινή εικόνα. Αυτό που το χολιγουντιανό που λέω εγώ.
0: Τα αεροσκάφη, συγγνώμη, τα αεροσκάφη. F-35, Ραφάλ κλπ.
1: Σαφέστατα, F-35, ΑΣΕΠΕ.
0: Viper.
1: Σαφέστατα. Αλλά αυτό υπήρχε ήδη στις συστοιχίες Patriot. Δηλαδή οι συστοιχίες Patriot με τα F-16 που διέθεταν λήξη, εκείνη υπήρχε ήδη. Αυτό όμως τώρα επεκτείνεται στη συνολική ασπίδα.
0: Άρα όλοι θα βλέπουν κοινή εικόνα.
1: Κοινή εικόνα.
0: Τα συστήματα, η ασπίδα του Αχιλλέα, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα μαχητικά
1: της... μαχητικά και
0: τα αεροσκάφη έγκυρης προειδοποίησης.
1: Πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον, αλλά και συστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται ακόμη ενεργά. Για παράδειγμα, η δορυφορική επιτήρηση. Το να έχεις εικόνα και από δορυφόρο, το να έχεις εικόνα από συστήματα τα οποία θα προσθεθούν, και εδώ πέρα οι τρεις ζώνες δεν είναι ακριβώς τρεις. Mm-hmm. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακόμη, mm-hmm. τις οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς προστίθενται. Υπάρχει η ζώνη της τοπικής και της πολύ εγγύης αεράμινας, αλλά κυρίως η ζώνη η οποία αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα επανέλθουμε ακόμη και εντός της εβδομάδας, διότι είναι για μένα ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας το υπενθύμησε η πρόσφατη ιστορία στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Εκεί πέρα μιλάμε, το είχαμε αναφέρει και άλλη φορά, μιλάμε για συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης, δηλαδή για ESM για τον εντοπισμό και για ηλεκτρονικό πόλεμο για να σκοτώνονται αυτά τα μη επανδρομένα, τα περιπλανόμενα πυρομαχικά, τα οποία θα προστατεύουν σε μικρότερους θόλους, ναι, την ελληνική επιτράπεια.
0: Τοπικούς θόλους σε κρίσιμες υποδομές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Mm. Από πάνω, εκεί πέρα θα στηθούν οι υπόλοιποι θόλοι, και εδώ πέρα βέβαια δεν γίναμε σοφότεροι για το τι ακριβώς αγοράζουμε. Υπάρχει αυτός ο μαγικός αριθμός των 17, δηλαδή οι 10 συστοιχίες Spider, οι 5 συστοιχίες Barak και οι 2 συστοιχίες David Link, που πιστεύω ότι είναι ακριβής, ισχύει αυτό το πράγμα, δεν έχει αλλάξει. Αλλά από εκεί και ύστερα, τι είναι η σύνθεση της καθεμίας? Αυτό που μέχρι τώρα έχει γραφεί επανειλημμένα είναι τι βλέπουμε από τη χρήση τους σε άλλες χώρες ή στο Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σύνθεση των συστοιχιών αυτών εδώ και πώς θα δυναμηθούν. Όσον αφορά αυτό που επίσης έχει γραφεί, τι αντικαθιστούν. Μια επικεφαλίδα εδώ, προς το παρόν, αλλά και στο ορατό μέλλον, δεν αντικαθιστούν τίποτε. Το πρώτο πράγμα όμως που θα φύγει θα είναι η S-300. Ναι. Διότι η S-300 είναι το λιγότερο ικανό και επιχειρησιακό σύστημα σήμερα, και επίσης υπάρχει αυτό που έχω αναφέρει πολλές φορές, η άτυπη ανοχή των Αμερικανών, εντός αγωγικών ανοχή, αλλά F-35 και S-300 δεν συνάδουν στο ίδιο οικοσύστημα, έστω και αν οι S-300 αυτή τη στιγμή οι ελληνικοί δεν έχουν καμία υποστήριξη από την πλευρά της Ρωσίας, καμία επαφή και καμία διασύνδεση. Αλλά δεν μας εξυπηρετούν κιόλας στο μέλλον. Αντίθετα, τα συστήματα, τα σώρα, δηλαδή τα εγγύς, το μικρού βεληνικούς,
0: τα
1: όσα και τα τόρ, mm-hmm. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα ένα προς ένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τα τόρ στην περιοχή του Εύρου, του τετάρτου σώματος στρατού, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, και έχουμε τα όσα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα Spider, τα οποία υποτίθεται ότι και θα αντικαταστήσουν κάποια από αυτά, δεν είναι αρκετά. Αν οι 10 συστοιχίες, ουσιαστικά είναι 10 συστοιχίες των τριών συστημάτων η καθεμία, δηλαδή δεν είναι ικανά για να αντικαταστήσουν όλο το οικοσύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ελληνικά σώρα της. Άρα εκεί πέρα αυτά θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας. Και τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμη και χωρίς υποστήριξη θα παραμείνουν μέχρι που να αποσυρθούν, διότι δεν μπορούν πλέον να επιχειρήσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή πες για τους κωδικούς, ότι ο πηγαίος κώδικας δεν θα μας δοθεί εξ ολοκλήρου, θα δοθεί μέρος.
1: Στο σύνολό του, κανένας δεν δίνει πηγαίους κώδικες σε σημείο που να μπορεί ο άλλος να τους εκμεταλλευτεί με τρόπο που δεν... Οι πηγαίοι κώδικες που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι να μπορούμε να επέμβουμε στο σύστημα command and control και να συνδέσουμε άλλα συστήματα. Και σε αυτό εδώ πέρα, ουσιαστικά οι Ισραηλοί θα μας βοηθήσουν. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν αυτή τη στιγμή την πλέον ολοκληρωμένη αεράμινα και σε αυτό το πλαίσιο έχουν διασυνδέσει και Patriot. Το να διασυνδέσουμε εμείς τους δικούς μας Patriot, όπως είναι σήμερα ή όπως θα είναι αύριο, όταν και αν υπάρξει αναβάθμιση, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και θα μας βοηθήσουν οι Ισραηλοί. Το να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε όμως πλοία όπως η Μπελαρά, όπως η Περγαμίνη, όπως οι μελλοντικές ΜΕΚΟ, είναι κάτι που ναι μεν θα χρειαζόταν η Ισραηλινή βοήθεια, αλλά θα θέλαμε να έχουμε ανεξαρτησία πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Θα την έχουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έχει επιτευχθεί.
0: Ωραία.
1: Αλλά έτσι, ναι, δεν έχουμε πηγαίους κώδικες, δεν θα έχουμε πηγαίους κώδικες σε ό,τι αφορά τα όπλα αυτά καθεαυτά. Διότι εκεί πέρα θα αρχίσουμε να αγγίζουμε, όπως συμβαίνει, δεν είναι εξαίρεση για μας. Ναι. Αυτός είναι ο κανόνας. Και αυτή τη στιγμή μια υπόθεση κάνω με βάση αυτό που λένε educated guess, με βάση το τι συμβαίνει γενικότερα και το τι έχει δοθεί ακόμη και η Ισραηλινή συνεργασία με τους Ινδούς για παράδειγμα, ας πούμε. Οι Ινδοί στο παρελθόν είχαν παραπονεθεί ότι πηγαίοι κώδικες μεν για την τοποθέτηση συγκεκριμένων συστημάτων σε γαλλικά μαχητικά Ισραηλινών, δηλαδή οπλικών συστημάτων, αλλά μέχρι ενός σημείου.
0: Να ρωτήσω κάτι, το θέμα των laser, έτσι, το Iron Beam, υπάρχει ως προοπτική, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στα μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα μεταξύ άλλων θα ξαπολύνουν όλο και περισσότερο επιθέσεις κορεσμού, έτσι, φτηνού κόστους με στόχο τον κορεσμού. Ναι.
1: Σε εγγύς αποστάσεις.
0: Άρα εκεί δεν μπορείς να καταναλώνεις βλήματα, ακόμα και αν είναι φτηνά. Θες κάποιο άλλο όπλο. Το θέμα του laser παίζει.
1: Παίζει. Αλλά αυτή τη στιγμή το χειροπιαστό είναι συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων που μπορούν να καταστήλουν αυτού του είδους τα και βέβαια αναχαιτιστικά drone που επίσης κερδίζουν έδαφος. Το laser είναι μια λύση, αλλά το laser σε αντιεροπορική άμυνα έχει το εξής μειονέκτημα. Η διάχυση της δέσμης λόγω της ατμόσφαιρας.
0: Ατμόσφαιρας, ναι.
1: Διότι laser είναι αποτελεσματικό σε μικρές αποστάσεις όταν οι δέσμοι είναι συνεκτικοί, αλλά όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν και επειδή...
0: Αρχίζει η διάθλαση μετά, έτσι.
1: Ακριβώς. Η εστίαση της δέσμης σε πολύ μεγάλες αποστάσεις ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Βέβαια, τι υπάρχουν σε Ισραηλινά εργαστήρια, τι υπάρχουν σε Ισραηλινές δοκιμές αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό λέει αφενός μεν η λογική και η τεχνολογία η οποία έχει επιδειχθεί. Πέραν αυτού τώρα, η τεράστια πρόκληση της βιομηχανικής συμμετοχής.
0: 25% τουλάχιστον.
1: 25%. Δηλαδή η ιστορία, η αμέσως προηγούμενη αγορά αφορά τα Patriot. Στα Patriot η βιομηχανική συμμετοχή είχε περιοριστεί ή μάλλον είχε κινηθεί, δεν λέω περιοριστεί, γιατί ήταν μια επιτυχία, για να μην είμαστε άδικοι σε αυτό το πράγμα. Ήταν στο επίπεδο του 17-18%. Εκεί είχαν υπάρξει πολύ συγκεκριμένες επιτυχίες στο τι θέλαμε και το τι πετύχαμε. Για παράδειγμα, η συναρμολόγηση, όχι η κατασκευή, η συναρμολόγηση των βλημάτων Patriot, των αναχαιτιστών δηλαδή, του βλήματος, στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν σημαντικό, διότι έμεινε στη συνέχεια σαν υποδομή και οτιδήποτε άλλο έπρεπε να γίνει, όπως για παράδειγμα έλεγχη ή ανακατασκευή βλημάτων ή επισκευές ή οτιδήποτε άλλο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορούσε να τις εξυπηρετήσει είτε άμεσα είτε με μικρές επιπλέον προσθήκες και επενδύσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε.
1: Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε, είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι
1: το
0: πολύ
1: θέμα.
0: Μεγάλο, θα επανέλθουμε και αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, λοιπόν, καλή αρχή. Πέσαν υπογραφές. Θα δούμε τώρα, θα πάμε σε λίγο, μόλι μετά το δελτίο. Πάμε να ακούσουμε 5 λεπτά για το αυτοκίνητο. Και θα πάμε μετά να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τις πολιτικές διαστάσεις, αλλά και το τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί μας αφορά άμεσα και εμάς. Και κάποιες δηλώσεις του Νετανιάχου, οι οποίες ήταν πολύ στοχευμένες, θα εξηγήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Εμείς οι Έλληνες Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6 εδώ στην νέα μας ώρα. 4 με 6.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρούσα. Καλαρίτσα, επιστρέψαμε εδώ. Συνάμα ώρα 4 με 6 στα παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα στο τεχνικό μέρος. Πάμε να δούμε τώρα τα ευρύτερα της Μέσης Ανατολής και αυτό και την πολιτική διάσταση της Ελληνο-Ισραηλινής Συμφωνίας και τα ευρύτερα στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο το Ισραήλ έχει εκλογές. Εμείς είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Δεν πρέπει να βγάζουμε αυτή τη διάσταση έξω από την σχέση. Για προφανείς λόγους. Γαβρίλη Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε και καλή σεζόν. Καλή χρονιά. Καλή. Είναι πρωτοχρονιά σας σήμερα, μου φαίνεται.
0: Σωστά.
1: Πόσο χρονών γίνεται αυτή η εκπομπή?
0: Η εκπομπή αυτή γίνεται 9 ετών.
1: 9 ετών. Δηλαδή, θα πλησιάσει την εφηβεία.
0: Και θα έχει άγρια εφηβεία.
1: Εδώ θα είμαστε για να τη μεγαλώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη γνώση που μοιράζεται απλόχερα. Λοιπόν, είχαμε την συμφωνία σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είπαμε τα τεχνικά θέματα. Να δούμε λίγο την πολιτική διάσταση πριν πάμε στα υπόλοιπα στη Μέση Ανατολή.
1: Κοιτάξτε, είναι το αποκορύφωμα αυτής της σχέσης που αναπτύχθηκε τα τελευταία 16 χρόνια και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η στρατιωτική συνεργασία έχει ανέβει σε άλλο πλέον στάδιο, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου, εκτός από την Αμερική που το Ισραήλ έχει αυτή τη συνεργασία τη στρατιωτική εξαιτίας της κατάστασης, η Ελλάδα είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική χώρα που ο στρατός, ο Ισραηλινός και ο ελληνικός στρατός έχουν συνεργαστεί με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή αφότου άρχισε ο πόλεμος. Φυσικά σε στρατιωτικό επίπεδο, είτε άμεσα είτε έμεσα, το Ισραήλ αφότου έχει αρχίσει ο πόλεμος είναι σε επικοινωνία και σε συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιορδανία. Όσο και αν δεν θέλει να το λέει και όσο και το Ισραήλ να μην το διαφημίζει, ουσιαστικά η Ιορδανία έχει αποδειχθεί, ειδικά στο θέμα της αεράμινας, ως ουσιαστικά το προκεχωρημένο φυλάκιο της ασφάλειας του Ισραήλ εξαιτίας της γεωγραφίας της. Η συνεργασία με τα Εμιράτα, τα οποία δεν έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Τελαβίβ. Τα Εμιράτα, η φιλία που έχει αρχίσει από την πρώτη συμφωνία του Αβραάμ, έχει αποδειχθεί ισχυρότερη από όσο θα περίμενε κανείς. Όπως και το Μπαχρέιν που δεν το διαφημίζουν ούτε οι μεν ούτε οι δε, αλλά έχει ένα κομβικό ρόλο σε θέματα και στρατιωτικής συνεργασίας και στην ανταλλαγή των πληροφοριών, γιατί και το Μπαχρέιν είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν και έχει κάθε λόγο να φοβάται από το Ιράν, αλλά σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου η Κύπρος και η Ελλάδα είναι δύο χώρες που έχουν ένα κομβικό ρόλο για την